0: ακούει όλα αυτά που γίνονται αυτό το 20ήμερο, ακούει προπονητές να πηγαίνουν και να έρχονται, ονόματα προπονητών, χωρίς δεν έχει επιβεβαιωθεί φυσικά τίποτα, έτσι. Γράφεται στο εξωτερικό αυτό. Ο Παούνοβιτς, ο. Δεν θυμάμαι ποιος. Δεν νιώθει καλά. Καθένας δεν θα νιώθει καλά βλέποντας αυτό το κλίμα. Και χωρίς να έχει την επαφή, την, τη σωστή. Όχι τη σωστή, γενικά σχεδόν καθόλου επαφή με την ομάδα, με τα διοικητικά στελέχη της ομάδας για το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Είναι και αυτός ένα. Εντάξει, είμαι προπονητής, έχω ένα χρόνο συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ ξέρει. Ακούω όμως προπονητές να πηγαίνουν και να έρχονται ονόματα. Δεν είναι ωραίο αυτό. Και επίσης αυτό λέω ότι άμα είναι να συνεχίσει, άμα είναι να συνεχίσει με μισή καρδιά, έχοντας στο μυαλό του όλο αυτό που προηγήθηκε αυτό το 20ήμερο, ναι, καλύτερα να μην συνεχίσει. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη.
1: Ξεκάθαρο. Λοιπόν, μια τελευταία πινελιά, περαιτέρω ενίσχυση σε διοικητικά στελέχη και πιο κοντά στην ομάδα και λίγο πιο μακριά.
0: Είναι στο.
1: Θα υπάρξει, έτσι.
0: Τα κοντινά στην ομάδα νομίζω ότι πάνω κάτω τα μάθαμε. Mm-hmm. Τώρα μένουν τα διοικητικά στελέχη που επίσης θα είναι αρκετά και νέα πρόσωπα και μας πιάσανε. Επίγουσα ειδοποίηση, παιδιά, μισό. Δασική πυρκαγιά.
1: Oh.
0: Μη φοβάστε εγώ, για εμένα είναι. Στο Φίλιρο, εντάξει, μακριά είμαστε. Άμα έρθει κατά εδώ θα σας πω. Λοιπόν, τι έλεγα.
1: Για τα στελέχη. Τα
0: εδώ
1: κοντινά,
0: κεγόμαστε.
1: Τα κοντινά τα μάθαμε.
0: Κώστα, κεγόμαστε εδώ.
1: Κυριολεκτικά. Ναι. Φωτιά έβαλε στην εκπομπή είπα πριν.
2: Εσύ τι έχεις βάλει.
1: Και στην υπολογιστική προστασία. Ναι. Το είπα εγώ πριν. Έβαλε φωτιά στην εκπομπή με τον Λουτσέσκο. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Να πω κι εγώ μια πινελιά, λοιπόν, ένα πινελάκι.
0: Περιμένουμε και αυτά.
2: Που συνδέεται, πριν φύγει ο Χαστάς, γιατί συνδέεται και ο ΠΑΟΚ ρεπορταζιακά σε αυτό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία.
1: Μάλιστα.
2: Ότι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν δείξει πολύ έντονο ενδιαφέρον για τον Αντουάν Μακουμπού.
1: Πώς το λένε?
2: Μακουμπού. Τη Σαμσουσπορ αντιμετώπισε φέτος και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Το αμυντικό χάφι είναι ο Κογκολέζος, το Θηριάκη.
0: Μεγάλο αθλέτικο.
2: Το Θηριάκη στη μεσαία γραμμή που είχε η Σαμσουσπορ. Έχει συμβόλαιο στο 29 και ότι έχει δεχτεί προσεγγίσεις η τουρκική ομάδα και από τις δύο ελληνικές ομάδες. Οι γίγαντες του ελληνικού ποδοσφαίρου εξετάζουν τον Μακουμπού συγκεκριμένα.
1: Οι γίγαντες, Θηριάκη, τι γίνεται, ρε χαμός.
2: Είναι πάντως, κοίταξε.
1: Εδώ πάντως με τον Τζιριβέγια δεν είναι.
3: Θηρίο δεν τον λες.
1: Θηρίο δεν τον λες.
2: Δεν ξέρω αν είναι παιδιά στη φωτογραφία.
1: Φωτογραφία του Ναβική. Φωτογραφία.
2: Ο Τζιριβέγια είναι 87.
1: Δεν και κοντός.
2: Ο Τζιριβέγια είναι 87, πάντως δεν τον λες.
1: Ναι, σωστό.
0: Χαμήλωσε για να φτάσει στο Τζιριβέγια.
1: Μάλλον έχει απλωθεί ο Τζιριβέγια και έχει κοντίνει, ο άλλος έχει μαζευτεί λίγο.
3: Έχω το ίδιο πρόβλημα και εγώ στις φωτογραφίες.
1: Σου συμβαίνει, ε.
2: Λοιπόν, υπάρχει αυτό το δημοσίευμα.
0: Πώς γίνομαι.
2: Παναγός, υπενθυμίζω ότι ψάχνει τέτοιου είδους εξάρι. Είναι αυτή τη στιγμή ο Ετιέν Καμαρά βασική του στόχευση. Δεν το αποκλείω να είναι μια από τις περιπτώσεις που όντως έχουν τσεκάρει από τη στιγμή που τον αντιμετώπισε κιόλας. Έτσι έχουν πιο. Τα στελέχη βέβαια τότε, από το περασμένο καλοκαίρι με τώρα, είναι η μέρα με τη νύχτα που φύγει όλοι. Αλλά έχει μια, τέλος πάντων, μια εικόνα το κλαμπ πρόσφατη του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Αυτό.
3: Είσαι σίγουρος ότι θα είναι χαφ.
2: Ναι. Αμυντικό χαφ είναι.
1: Okay.
2: Αντουάν Μακουμπού, Κογκολέζος διεθνής.
1: Μάλιστα. Ωραίο το πινελάκι σου. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή, αν δεν έχεις κάτι άλλο.
0: Γιτέρσο, περίμενε. Δεν ολοκλήρωσα.
1: Συγγνώμη.
0: Ένα-δύο ερωτηματάκια απαντώ και κάτι ακόμα λέω και μετά με
1: φυσικά, διώχνω. Φυσικά.
0: Τον Γιτέρσο τον έχω δει, είναι καλό παιχτάκι, ένας που ρωτάει. Ένας δεύτερος που λέει για τον...
1: Ποιο?
0: Ότι περίμενε ο ΠΑΟΚ να πάρει προπονητή ο Παναθηναϊκός για να διώξει το Λουτσέσκο. Σατανικό, αλλά δεν ισχύει. Ναι, σατανικό, αλλά δεν ισχύει. Ένα τελευταίο που θέλω να πω, γιατί αναφερθήκαμε και χθες, είναι μια αντίδραση από τον ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτή την φημολογία, τη δυσφημιστική φημολογία που προέκυψε χθες περί Κωνσταντέλια και την Εθνική. Δεν ξέρω αν παρεξηγήθηκε κάτι που είπα χθες. Νομίζω ότι ήμουν σαφής. Είπα ότι ο Κωνσταντέλιας είναι μέλος της Εθνικής, ήταν δραματίας, δεν έπαιξαν δύο παιχνίδια. Ότι δεν τρελαίνεται δεν σημαίνει ότι πήρε καμία απόφαση αυτά που βγήκαν στον αέρα των ραδιοφώνων και μετά στα site. Το πήγαν, το κάνανε, το τεντώσανε. Το κάνα λάστιχο. Προφανώς ο ΠΑΟΚ παίρνει τα μέτρα του και θα ακολουθήσει τη νομική οδό σε περίπτωση που συνεχιστεί κάτι τέτοιο. Αυτό απλά για να το κλείσω που είπα χθες και δεν είναι κάτι που αναιρώ ή το παίρνω πίσω, είναι ότι δεν έχει καμιά τρέλα το τελευταίο διάστημα για να παίξει την εθνική, το οποίο δεν σημαίνει ότι το έχει μόνο ο Κωνσταντέλιας. Είναι ξενερωμένοι και άλλοι ποδοσφαιριστές σε σχέση με την εθνική την τωρινή. Το πώς είναι μετά τον αποκλεισμό που δεν πήγε στο Μουντιάλ. Θέλω να πω.
1: Αγωνιστικά κριτήρια. Κατάλαβα τι λες. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Βγαίνουν οι κλήσεις, βγαίνουν στον μπαλκόνι με τον Πυρσό και πανηγυρίζουν. Εντάξει, θα πάνε προφανώς. Αλλά αυτό ήταν το σχόλιο μου. Όλα τα άλλα είπαμε γιατί τι ισχύει.
1: Οκ. Έχεις κάτι άλλο σαν Πινέλο, τίποτα? Όχι. Σαφήνω. Έχει κολλήσει όλο και εδώ Πινέλο συνέχεια.
0: Ένα Πινέλο πάνω να δω τη φωτιά.
1: Για δες τι γίνεται εκεί, γιατί μπορεί να είναι και σοβαρά τα πράγματα. Τώρα για να στείλω μήνυμα οι άλλοι.
0: Παίρνω τη μάνικα.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, Θοδωρή, ευχαριστώ, ρε.
2: Γεια σου, αγόρια.
1: Για το Παμπελοποννησιακό που λες για Καλαμάτα, δεν ξέρω, ρε φίλε. Θα κοιτάξουν να βρουν το καλύτερο τέτοιο. Εγώ για την νίκη είχα ακούσει από τη στιγμή κιόλας που θα είναι στη Λεωφόρο η Κηφισιά. Για την νίκη άκουγα ότι θα είναι η Καλαμάτα, αλλά να το δούμε κιόλας αυτό. Ναι, γιατί είναι ένα ζήτημα τώρα σημαντικό για μια ομάδα, οποιαδήποτε τώρα. Αν θα ανέβει
2: θέλει
1: κατηγορία.
2: Βάρ, ναι, πληγεί προδιαγραφέ. Ναι, ναι. Βάρ, θέλει.
1: Είναι σημαντικό,
2: τώρα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάω και ο κόσμο έχει την αγωνία του και καλά κάνει και ρωτάει. Λοιπόν, το έγραψα και με το φίλο, εννοήθηκα εδώ με μηνύματα όση ώρα τέτοιο. Το λέω και για όλου, παιδιά. Φυσικά πήραμε θέση και πάμε και για το χθεσινέ περιγραφέ και για τον Βαγγέλη Ιωάννου κλπ. Τον οποίο τιμώ πάρα πολύ ω σχολιαστή, που είναι εξαιρετικό και ω δημοσιογράφο. Και θα πω το εξή, ότι εγώ είμαι υπέρ τη γνώμη του να παίρνει θέση ο κάθε σχολιαστής και ο Ιωάννου και ο Χατζηγεωργίου που είχαν λάβει ένα πολύ βαρύ έργο να περιγράψουν μάτς τα οποία είναι αδιανόητα τοξικά στα δικά μου μάτια. Γι' αυτό γελούσα πριν και έλεγα: παιδιά, μακριά από εμάς. Εκεί δεν κάνεις την περιγραφή που ονειρεύεσαι, εκεί κάνεις διαχείριση. Okay. Λες τα πράγματα που βλέπεις όσο μπορείς καλύτερα και κοιτάς να μην έχεις κάνει και λάθος όσο γίνεται. Με βάση τις κάμερες που έχεις στη διάθεσή σου. Γιατί δεν είναι και πάντα ότι τα ξέρουμε όλα. Κάποια στιγμή βλέπεις μια άλλη κάμερα και λες μετά το λέγει ο Μυρώτης εδώ πέρα. Λες, όπα, υπάρχει και αυτό. Μήπως.
3: Από αυτή την κάμερα φαίνεται κάτι άλλο.
1: Θέλω όμως όλοι να έχουν άποψη, παιδιά. Εγώ θέλω να έχω. Εγώ
3: θα βάζαμε AI.
1: Εννοείται. Αλλιώς θα το κάνουν, ναι. Αλλιώς βγάλετε τα συμπεράσματά σας, θα λέγαμε πάντα. Πώς θα λένε αυτό. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
3: Έγινε αυτό.
1: Ο καθένας έχει μάτια. Προχωράω. Λοιπόν. Προχωράω. Τι θέλουμε άλλο τώρα να πούμε για να πάμε με την ΑΕΚ να συνεχίσω λίγο. Τζορτζίνα, συμφωνείς να συνεχίσω με ΑΕΚ?
3: Ωραία,
1: να ολοκληρώσω γιατί το ξεκινήσαμε και μιλήσαμε για την ανανέωση.
3: Για τα επίσημα, εντάξει, δεν έχει κάτι τρομερό από εκεί. Η ανανέωση του Νίκολης με την ΑΕΚ. Παίρνει σειρά ο Χαβιέρη Μπάλτα. Να δούμε τη χρονική προοπτική που θα υπάρχει συνεργασία του Καταλανού με την ΑΕΚ, αν θα είναι για 2 ή 3 χρόνια. Να θυμίσουμε ότι ο Ριμπάλτα ήρθε ένα χρόνο νωρίτερα από τον Νίκολη, το 24. Είχε συμβόλαιο μέχρι το 27, οπότε ήταν τριετές το συμβόλαιο τότε. Τώρα εδώ είναι η πρόταση της ΑΕΚ για τριετές. Να δούμε αν θέλει ο Ριμπάλτα να δεσμευτεί περισσότερο από τον Μάρκο Νίκολιτς. Πάντως οικονομικά όλα αυτά τα έχουν βρει και υπάρχει σύμπνοια σε αυτό. Σας είπα και πριν ότι είναι πολύ σπάνιο, ειδικά για την ΑΕΚ, δεν το πάω σε άλλες ομάδες, να υπάρχει τόσο καλή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ διοκτήτη, διευθυντή ποδοσφαίρου και προπονητή σε όλα τα κομμάτια. Και γι' αυτό το καλοκαίρι στην ΑΕΚ υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία, ασφάλεια. Και στους οπαδούς και γενικότερα στο κλαμπ και στην περιέρωση ατμόσφαιρα για το ότι όλα πάνε καλά και θα δούμε κάτι ποδοσφαιρικά υγιές και τη νέα σεζόν. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο επιτυχημένο όσο φέτος, αλλά τουλάχιστον θα έχει ένα πλάνο και ένα σχέδιο για το πού θα πάει. Mm-hmm. Πριν από λίγο, την προηγούμενη ώρα, ανακοινώθηκαν επίσημα και οι συνεργάτες του Μάρκο Νίκολιτς, οι δύο καινούργοι. Διατηρεί από την περσινή σεζόν τον Σμίλιανιτς, τον άμεσο βοηθό του, και τον Μπάσαριτς, τον γυμναστή. Πλέον προστίθεται ο Ζίζιτς και ο Ρίνιτς. Αυτοί εδώ πέρα οι δύο είναι.
2: Ο Ζίζιτς ήταν πεντάρι παλιά στο NBA.
3: Οι οποίοι είναι και πρώτοι προπονητές. Κανονικά στην ομάδα έχουν δουλέψει.
2: Το βλέπω λίγο
1: ταμάρι. Ένα 87 το βλέπω γι' αυτόν.
2: Και αυτό λίγο ταμάρι τον είναι.
1: Αυτόν όχι. Αυτός
3: έχουν, όχι. Έχουν δουλέψει ως πρώτοι προπονητές σε ομάδες, οπότε θα έχουν σημαίνοντα ρόλο δίπλα στον Μάρκο Νίκολιτς. Διατηρείται ο Ηλίας Κυριακίδης. Διατηρείται και ο Κώστας Κωνσταντόπουλος, ο γυμναστής, δίπλα στον Μπάσαριτς. Γενικότερα εμπλουτίζεται το προπονητικό team, γιατί φέτος θα είναι περισσότερες υποχρεώσεις αυξημένες και περισσότερο μεγαλύτερο βαθμό δυσκολία.
1: Έχεις εικόνα για το πώς χωρίζονται αυτές οι αρμοδιότητες?
3: Ακόμα όχι, πρέπει να το δούμε. Ένας από τους δύο θα αναλάβει τις στημένες φάσεις και όλο αυτό το κομμάτι και ο άλλος θα αναλάβει την ανάλυση των αντιπάλων και την προετοιμασία της ομάδας.
1: Παρεπτώσεις, η ΑΕΚ πήρε πράγματα από στατικές φάσεις. Δεν ξέρω αν είναι
3: πράγματα από στατικές φάσεις μέχρι να φύγει ο Ρόγκιτς. Που είχε γίνει και το συμβάν στο ΣΕΦ.
1: Στο ΣΕΦ, ναι.
3: Γιατί εκείνος το είχε αναλάβει. Μόλις έφυγε, μετά μειώθηκαν αρκετά τα νούμερα της ΑΕΚ. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Δηλαδή πληγώθηκε σε αυτό το κομμάτι, αλλά ήταν κάθετος ο Μάρκο Νίκολης στο τι πρέπει να γίνει και πού πρέπει να μπουν κόκκινες γραμμές, ακόμα και για τους άμεσους συνεργάτες, τους ανθρώπους που έφερε ο ίδιος στην Ελλάδα, ναι, για να εργαστούν.
2: 100% δίκαιο.
1: Σκληρή απόφαση, αλλά απόφαση του προπονητή.
2: 100% δίκαιο.
1: Οπότε δείχνει ένα δρόμο. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Άρα, ένας από τους δύο θα έχει σχέση με αυτό το κομμάτι.
3: Ο ένας θα έχει την προετοιμασία των αντιπάλων, το διάβασμα και το σκάουτ, και ο άλλος θα έχει τα στημένα και αυτά. Και ο Σμίλιανης είναι ο άμεσος βοηθός του Μάρκο Νίκολης.
1: Κατανοητό.
3: Υπάρχουν νέα δημοσιεύματα για τον Πινέδα και τη Μοντερέη. Νομίζω ότι είναι ένα σύριαλ κακοπαιγμένο, θα πω εγώ, γιατί έχει κουράσει. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που συμβαίνει αυτό. Όσο έχει συμβόλαιο ο Πινέδα και υπάρχει αυτή η ρήτρα, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ δύσκολα θα μπορεί να πληρωθεί. Δηλαδή, φανταστείτε ότι η ΑΕΚ έχει τώρα ρήτρα με τον Πινέδα στα 8 εκατομμύρια ευρώ,
1: ναι,
3: για το Μεξικό, και σε 6 μήνες, αν δεν υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ, θα μπορούν να τον υπογράψουν ως ελεύθερο. Θα δίνανε 8 εκατομμύρια cash σε μία δόση. Πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε, όσο και να ζητάει και να επιμένει ο Ματίας Αλμέιδα, πάρα πολύ δύσκολα μία ομάδα θα δίνει 8 εκατομμύρια ευρώ σε μία δόση, ενώ σε 6 μήνες, αν δεν υπογράψει νέο συμβόλαιο, θα μπορεί να τον υπογράψει ως ελεύθερο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσύ τώρα, με βάση το ρεπορτάζ που κάνεις πάρα πολλά χρόνια και έχεις την εμπειρία, θέλω και τη δική σου εμπειρία να μοιραστείς τώρα μαζί μας.
3: Ναι.
1: Τι θα ήταν ιδανικό, ρε φίλε, για την ΑΕΚ τώρα? Είναι η τελευταία ευκαιρία να πάρει χρήματα η ΑΕΚ.
3: Ναι.
1: Να τον δώσει.
3: Αυτό είχα πει και εγώ.
1: Ναι.
3: Ότι αν δεν υπογράψει νέο συμβόλαιο, θα πρέπει να τον πουλήσει.
1: Απ' την άλλη, αποδυναμώνεται πάρα πολύ για το τώρα, το άμεσο, την πρόκριση που θέλει να διεκδικήσει στο Champions League.
3: Σας είχα πει εγώ ότι σκέφτομαι, ναι, αλλά από την ΑΕΚ είναι ξεκάθαρο
1: ότι
3: θέλουν να τον κρατήσουν ακόμα και με μία ανανέωση συμβολέου. Η ΑΕΚ θα διατηρήσει τον Πινέδα στο ρόστερ της.
1: Ναι.
3: Είναι ξεκάθαρη απόφαση και του Μάριου Λιόπουλου. Του το είχε κάνει ξεκάθαρο του Πινέδα και τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Ειδικότερα πρόπερση που πίεζε πάρα πολύ. Του είχε πει ότι δεν πρόκειται να φύγεις με τίποτα από εδώ. Mm-hmm. Και του το έδειξε και είναι και πολύ ευχαριστημένος ο Πινέδα με αυτά που άκουσε από τον ιδιοκτήτη. Η ΑΕΚ έχει κάνει μια πρώτη προσέγγιση προς τα τέλη της σεζόν στον Πινέδα, προς τον μάνατζέρ του. Λίγο πάγωσαν τις συζητήσεις από την πλευρά του ποδοσφαιριστή λόγω του Μουντιάλ και ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία το φετινό Μουντιάλ για τον ίδιο. Παίζει στην έδρα του, παίζει με την εθνική του. Πριν από λίγες μέρες έκανε δηλώσεις ότι είναι σαν να εκπροσωπούμε τον κάθε πολίτη του Μεξικού, του Μεξικού σε αυτή τη διοργάνωση και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Άρα δείχνει πάρα πολύ φόκους σε αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά του. Άρα δεν θα έμπαινε σε κουβέντες. Αυτό εισέπραξαν στην ΑΕΚ. Γι' αυτό οι όποιες εξελίξεις μεταφέρονται μετά το τέλος των υποχρεώσεων της εθνικής του στο Μουντιάλ. Όταν θα πάρει άδεια και θα ενσωματωθεί μετά με την ΑΕΚ, νομίζω ότι με στην προετοιμασία θα έχουμε περισσότερα, αλλά σίγουρα θα πρέπει να κλείσει άμεσα αυτό το θέμα για την ΑΕΚ, γιατί είναι πολύ κομβικό. Και πάντως το να γυρίσει τώρα στο Μεξικό με ρήτρα στα 8 εκατομμύρια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η λογική, η ποδοσφαιρική λέει αυτό.
1: Να κάνω μια ερώτηση πάλι υποθετική, ναι, εννοείται. Αν έρθει κάποιος και πει πάρω 8 εκατομμύρια τώρα, μετά η ΑΕΚ πάει για δύο παίκτες στη μέσα γραμμή, πάει ήδη
3: προφανώς
1: για έναν πολύ καλό.
3: Προφανώς. Και μια και μιλάμε για τον Χαφ, όλα δείχνουν ότι η επόμενη κίνηση του Χαβιέρι Μπάλτα, έτσι όπως έχει πάρει λίγο προβάδισμα σε σχέση με το Στόπερ, θα είναι ο Χαφ. Και μάλιστα πάρα πολύ δυνατό όνομα και πάρα πολύ δυνατή μεταγραφή οικονομικά. Δηλαδή θα μπορεί να ξεπεράσει και τα χρήματα του Ζούμπκοφ.
1: Μπορεί και 6 και πάνω, δηλαδή.
3: Ναι, αυτή είναι η πρόθεση του Χαβιέρι Μπάλτα. Αυτό δείχνει το ρεπορτάζ. Βεβαίως το ποια υπόθεση θα προηγηθεί μπορεί να αλλάξουν αυτά πάρα πολύ εύκολα.
1: Εντάξει, ναι.
3: Αυτή τη στιγμή, καταγράφοντας το τι συμβαίνει, αυτό φαίνεται να υπάρχει και δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις πολύ άμεσα για την περίπτωση του Χαφ. Αν με τον Πινέδα δεν υπάρχει παραμονή και φύγει για το Μεξικό, προφανώς θα έρθει άλλος ποδοσφαιριστής στη θέση του, γιατί θα πρέπει η ΑΕΚ να έχει τρεις Χαφ πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά δεν το βλέπω αυτό το σενάριο να έχει πολλές πιθανότητες. Γενικότερα, στο Μεξικό γράφουν κάθε 3-4 μήνες από ένα δημοσίευμα. Έχουν γράψει για όλες τις ομάδες, Τσίβας, για Μοντερέι. Τελικά καμία δεν έκανε τη μεγάλη κίνηση να πληρώσει τη ρήτρα, γιατί δεν είναι εύκολο 8 εκατομμύρια σε μία δόση να δώσεις σε ένα καλοκαίρι, ειδικότερα τώρα που σε λίγους μήνες θα μπορεί να υπογράψει όπου θέλει ο ποδοσφαιριστής.
1: Απάντησες και σε αυτό που μου απασχολούσε για το αν τελικά πουληθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ο Πινέδα, αν θα υπάρξει και δεύτερη προσθήκη δυνατή, μου είπες ναι.
3: Για Μόρο, επειδή είναι ο Χαφ που είχαμε πει και πέρσι για την Μπολόνια, πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση.
1: Αυτός ξανά έγινε βασικός μετά.
3: Ξανά έγινε βασικός, τον κάνανε και αρχηγό στην Μπολόνια.
2: Ναι.
3: Είναι πολύ δύσκολο και έχει και συμβόλαιο, οπότε καταλαβαίνετε.
2: Μετά από λίγο έγινε.
3: Πάει για 10 πλάς.
2: Απογειώθηκε η καριέρα του πάλι.
3: Ναι.
1: Όχι, δεν ξέρω για διοικητικά Πανατολικού, φίλε. Θέλω να σε ρωτήσω.
3: Ούτε λούζα υπάρχει, τα είπαμε και χθες, παιδιά.
1: Ναι.
3: Σήμερα έχει βγει και ένα καινούριο για τον Ντουξ, τον επιθετικό
1: του Γερμανού. Το διάβασα, μπράβο. Ναι, αυτό ήθελα να πω.
3: Η ΑΕΚ δεν υπάρχει περίπτωση με τα τωρινά δεδομένα να κινηθεί για επιθετικό. Υπάρχει ο Γιώβιτς με συμβόλαιο. Mm-hmm. Αν θέλει να φύγει ο Γιώβιτς, πρέπει να έρθει πρόταση 12 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η ρήτρα. Ναι. Η ΑΕΚ έχει και συζητήσεις με τον Γιώβιτς.
1: Αυτός ο Ντουξ είναι χάφι, ναι.
3: Σέντερφορ.
1: Συγγνώμη, ναι.
3: Υπάρχει μια κουβέντα με τον Γιώβιτς για νέο συμβόλαιο. Να δούμε όταν θα επιστρέψει στην Ελλάδα, γιατί τώρα είναι σε διακοπές για την προετοιμασία. Εκεί τοποθετούμε τις εξελίξεις. Εκτός αν γίνει κάτι πολύ πιο άμεσα από πλευρά ΑΕΚ.
1: Να σα πω κάτι. Ρενάτο Σάντσες που γράφουν κάποιοι και τέτοια. Ούτε καν.
3: Όχι.
1: Ρε φίλε, πώς δεν έχει και λογική αυτό τώρα. Πώς θα αναπληρώσεις. Ο τύπος έπαιρνε ένα διανόητο συμβόλαιο εκεί που βρίσκεται και μέρος του πλήρωνε ο Παναθηναϊκός για να είναι εδώ. Χώρια το
3: και
1: ρίσκο.
3: Δεν νομίζω, και δεν νομίζω ότι και αγωνιστικά μας έδειξε κάτι ο Ρενάτο Σάντσες ότι
1: ρίσκο,
3: μπορεί να μπει στην εξίσωση των χαφ της ΑΕΚ.
2: Το ρίσκο θα ήταν τεράστιο να δώσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ σου λέω το αντίστοιχο τύπο που έκανε ο Παναθηναϊκός.
1: Και όχι όλο το
2: ποσό. Που έδωσε σχεδόν 2,5 γιατί κάπου είχε μετά πληρώνοντα και με συμμετοχές. Είχε ένα fix συν συμμετοχές. Mm-hmm. Έτσι όπως λειτουργεί ο Ριμπάλτα να πάει να πάρει τον Ρενάτο Σάντσες, παιδιά, δεν θα το κάνει.
1: Αλλά παντάμε στο φίλο και καλά κάνει και στέλνει.
2: Ποτέ δεν το κάνει.
3: Λοιπόν, για το τηλεοπτικό συμβόλαιο.
1: Ναι.
3: Η ΑΕΚ, γιατί σας είπα χθες ότι έπρεπε να ρωτήσω να μάθω τι συμβαίνει, τι ισχύει. Η ΑΕΚ πέρσι το καλοκαίρι υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Περκάπιτα, η οποία εκχώρησε τα δικαιώματα στην Κοσμοτέ. Οπότε και αυτή τη σεζόν η ΑΕΚ όλα δίνει να συνεχίσει στην Κοσμοτέ. Νομίζω είναι μέσα και τα φιλικά. Δεν ξέρω. Νομίζω επειδή ρώτησα, είναι και τα φιλικά, ναι. Είναι και τα εντός έδρας παιχνίδια της Super League.
1: Σκεφτείτε το, παιδιά.
2: Οπότε, θα φέρουμε του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, αμέ.
3: Ωστόσο, ήδη στην ΑΕΚ προετοιμάζονται για την κουβέντα του επόμενου καλοκαιριού στα τηλεοπτικά για το ποιο είναι το πιο συμφέρον σχέδιο για να έρθουν περισσότερα έσοδα στην ΑΕΚ. Πέρυσι το καλοκαίρι, όταν υπεγράφει εκείνο το.
2: Την Περκάπιτα, πόσο υπέραψε για ένα έτος.
3: Διαιτές είπαμε. Πέρυσι και φέτος.
2: Δεν το άκουσα.
3: Ναι. Διαιτές, γιατί ήταν τα περισσότερα χρήματα πάνω στο τραπέζι για την ΑΕΚ. Mm-hmm. Το επόμενο καλοκαίρι, που ανεβαίνει και τον brand της ΑΕΚ και πλέον νομίζω ότι έχει καλύτερη θέση
2: και
3: στην αγορά.
2: Και δεν θα δεσμεύεται. Η Περκάπιτα απλά του χρόνου, το Σεπτέμβριο του 2027, έχει δική της πλατφόρμα. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, δεν χρειάζεται αυτό το σχεδιάζει να κάνει.
3: Η ΑΕΚ ως ελεύθερη και με το στάτους που έχει πλέον.
2: Η Περκάπιτα δεν θα χρειάζεται, λέω, την Κοσμοτέ.
3: Ναι,
2: και τον,
3: η Περκάπιτα πληρώνει κατευθείαν. Ναι. Οπότε τώρα, το επόμενο καλοκαίρι, η ΑΕΚ θα διαπραγματευτεί με καλύτερους όρους και οικονομικά για να πάρει τα καλύτερα δυνατά.
2: Μπορεί να πάει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου, δεν το ξέρεις. Μας συμφέρει αυτό τότε.
3: Κάτι άλλο.
1: Κάτι
3: την
1: αναχίσεις.
3: Επόμενη εβδομάδα, όλα δίνουν θα ανακοινωθεί και το tour του τροπέου που θα γίνει σε όλη την Ελλάδα.
1: Okay.
3: Έχει γίνει πολύ καλός προγραμματισμός από πλευρά ΑΕΚ. Θα πάει, θα το πάω εγώ.
1: θα πάει και στην Άξο, ρε.
3: Μα δεν πάει Νάξο, δεν ξεκινάει. Δεν ξεκινάμε έτσι. Σαντορίνη, Νάξο είναι τα αγαπημένα του πρόεδρου.
1: Τρίπολη θα κατέβει. Τρίπολη θα κατέβει.
2: Και Γάβδο.
1: Έχει κατέβει και ο πρόεδρος αρκετές φορές κάτω.
3: Ναι.
2: Και Γάβδο, αλήθεια.
3: Γάβδος είναι το αγαπημένο νησί του πρόεδρου.
2: Αλήθεια, ναι, τώρα. Γάβδο,
3: Okay. Θα ανακοινωθεί το tour και θα γίνει πάρα πολύ άμεσα να πάει όσο δυνατόν σε περισσότερες περιοχές και ήδη να γίνει πολύ καλός προγραμματισμός. Περιμένουμε για τις φανέλες, δεν υπάρχει ακόμα κάτι ξεκάθαρο. Ξέρω ότι αγαπούν στην ΑΕΚ η νυν διοίκηση της Ριγέ. Οπότε το πιθανότερο είναι να κινηθούμε σε κάτι αντίστοιχο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά. Με Κιζηρίδη, Τριάδη, Κωστή, Αποστολάκη, Θεοδωσουλάκη κλπ. Τέτοιες δυνάμεις.
3: Ελληνική αγορά πάρα πολύ δύσκολη επί Χαβιέ Ριμπάλτα.
1: Άρα 17 και 4-21. Όσοι μας βλέπουν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Έτσι.
3: Ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ναι.
3: Αν δεν είναι κάποιος στο επίπεδο που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς και αν δεν είναι η τιμή του να μην πληρωθεί υπεραξία. Πέραν του κανονισμού του κυπέλου, θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Γιατί στην προετοιμασία που θα γίνει τον Ιούλιο, η ΑΕΚ θα ανεβάσει παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Θα ανεβάσει τον Καραργύρη, θα ανεβάσει τον Ψιρόπουλο, θα ανεβάσει τον Ζουριδάκη, ακραίος, ο Ψιρόπουλος στόπερ, ο Καραργύρης ο σέντερφορ. Πολύ πιθανόν να ανέβει και ο Αργυρίου, ο πρώτος σκόρερ της ΚΑΠΑ 17. Οπότε αυτά τα παιδιά θα έχουν ευκαιρία στην προετοιμασία να τους δει ο Μάρκο Νίκολης και να εκτιμήσει αν μπορούν να παραμείνουν στο ρόστερ και σιγά σιγά να μπαίνουν και στη λογική της πρώτης ομάδας. Γιατί αυτός είναι ο στόχος.
1: Προφανώς. Προχωράω και θέλω τα χαιρετήματά μου σε ο Ντέντσε Δανίας. Ένας φίλος μας βλέπει από εκεί. Στέλνω σε Γερμανία, στέλνω σε Ιταλία. Πολλά μηνύματα, παιδιά, από το εξωτερικό και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Υπήρχε ένα δημοσίευμα για Ελίασον Ιούμπισιτς.
1: Σας νοιάζει πολύ εσένα,
3: Πολλά φιλιά. Όπου είπε, με αυτό το χέρι χαίρεται. Για Ελία στον Ιουμπίτσι, συγγνώμη, να μην το ξεχάσω. Ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα για 6 και 8 εκατομμύρια πιθανή πώληση. Έχουμε πει ότι είναι στη βιτρίνα. Προκαθορισμένα ποσά δεν υπάρχουν. Ανάλογα με τις προτάσεις που θα έρθουν, η ΑΕΚ θα το συζητήσει. Θα ήθελε πάρα πολύ να ελευθερωθεί από κάποια συμβόλαια, αλλά δεν θα ξεπουλήσει. Είναι ξεκάθαρο για τον.
4: Κάνε το 6-8 δεν είναι ξεπούλημα. Είναι τέλειο.
3: Όχι. Θέλω να πω ότι δεν θα ξεπουλήσει.
4: Ναι.
3: Για τον Ελίασον, η ΑΕΚ τον είχε αγοράσει το 2022 2 εκατομμύρια ευρώ από την ΙΜ, από Β' Γαλλίας. Το Λιούμπιτ 4 εκατομμύρια ευρώ το 24 από την Δυναμό Ζάγκρεπ. Οπότε οι τιμές θα κινηθούν και ανάλογα. Δεν έχουν κάνει πάντως καλή σεζόν για να ελπίζει η ΑΕΚ θα πάρει πάρα πολλά χρήματα. Εκτός αν ο Ριμπάλτα πουλήσει πάγο σε Εσκιμώους και αυτό το καλοκαίρι, όπως έκανε το Μαρσιάλ πέρσι.
4: Το κάνει, μπορεί. Θέλω να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αγαπημένα μου φίλε.
2: Ναι.
4: Και να δούμε πρώτα απ' όλα να το συνδέσουμε με τα τηλεοπτικά, μιας και ανέφερε νωρίτερα ο Τάσος στα δικά
2: της. Κάτι, ναι. Επειδή θέλω να το αφήσουμε στο τέλος λίγο το τηλεοπτικό.
4: Ό, γιατί θέλεις.
2: Θέλω 5 λεπτά ανάλυση ξεχωριστή στο τηλεοπτικό, να πούμε λίγο τα γύρω-γύρω.
4: 5, μα πέθανε, ναι, για λίγα.
2: Εντάξει, θα είμαστε πιο σβέλτος. Γίνεται ένα σοβαρό θέμα, πάρα πολύ. Mm-hmm. Επειδή γράφτηκε χθες έντονα στη Ρωσία για τον Μαξίμ Μπορίσκο, 25χρονο τερματοφύλακα της Μπάλτικα. Δεν υπάρχει. Πάμε παρακάτω.
4: Έφυγε αυτός, πάμε.
2: Ένα. Στο θέμα τερματοφύλακα.
4: Ναι.
2: Επειδή έχουμε πει ότι υπάρχει διάθεση να περιμένει για ένα εύλογο διάστημα τον Οδυσσέα, θέλει να τελειώνει λίγο το θέμα του δεύτερου goalkeeper.
4: Οι
2: πληροφόρηση που έχουμε. Ναι, το Τσάβε.
4: Αυτό αλήθεια χθε. Ναι, όχι, δεν σου είπα σαν πληροφόρηση. Εγώ σου είπα σαν θέλω. Θα ήθελα να δω τον Τσάβε.
2: Εντάξει, και το νορμάλ είναι και θα εξηγήσουμε γιατί τον Τσάβε. Ότι ο Παναθηναϊκός είναι πλέον έτοιμο να κρατήσει τον Τσάβε και την επόμενη σεζόν στο Κοροπή. Είχε ζητήσει ένα διάστημα λίγο να το δει το θέμα, γιατί αυτό αποφάσισε ο Νίστρου το θέμα του δεύτερου goalkeeper. Υπήρχε άλλη μια περίπτωση, αλλά. Ήθελα να το δει λίγο αγωνιστικά γιατί δεν έπαιξε πέρσι καθόλου. Δηλαδή έπρεπε να ανατρέξει σε πανετολικό, στην πορεία του, άλλα δεδομένα, άλλη ομάδα, άλλο στυλ ποδόσφαιρου.
4: Και είναι καλό, δεν έχουμε δει ρε φίλε.
2: Ενώ είναι δοκιμασμένη επιλογή για δεύτερο στον
4: Ολυμπιακό.
2: Και έχω ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ θετικό στοιχείο στα αποδυτήρια και για του μικρού. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Ο Νίστρουπ λοιπόν έχει δώσει το OK και γιατί είναι στρατοφύλακα που του κάνει, είναι πολύ καλό με την μπάλα και στα πόδια βασικό. Για τον build-up με τον Δανό. Ξαναλέω ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στα αποδυτήρια και επίσης ο Νίστρουπ δεν είναι της άποψη ότι πρέπει να ξεριζωθούν όλα. Αν ο Καπετανάκος και ο Μπακόπουλος του κάνουν αγωνιστικά για αυτό που θέλει να κάνει, ακόμα και αν είναι δεύτερος ρόλος, δεν υπάρχει λόγος να φύγουν από την ομάδα για να έρθει κάποιος άλλος και να χαλάει η όποια ομοιογένεια και το. Να ανοιγόμαστε πάρα πολύ σε κάποια ζητήματα.
4: Το καταλαβαίνω. Να διαβάσω ένα το κορυφαίο μήνυμα. Διαφωνώ μαζί σου. Αυτό είναι το κορυφαίο μήνυμα της ημέρας σήμερα. Ο τύπος μπερδεύτηκε λίγο γιατί προφανώς έβγαλε το correct λάθος τέτοιο. Και διαβάζω αυτό που έχει βγει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν αρέσει στον Μεντιλίμπαρ, σε αυτόν εννοεί τον παππού, λέει, στον Αθανασίου και κυνηγάμε Πασοκτζίδες 31χρονος. Παοκτζίδες εννοεί προφανώς. Αλλά το correct έγραψε Πασοκτζίδες. Δεν ξέρω αν έχει κάτι με το Πασόκ.
3: 31 ετών, δύσκολα βρίσκεις πλέον.
2: Πλέον δεν υπάρχει τίποτα.
3: Τα προηγούμενα χρόνια μας.
4: Λοιπόν, γίγαντα, ευχαριστούμε για το μήνυμα της καλλιώς. Έχει πλάκα. Προχώρα.
2: Λοιπόν, για τον Τζάβι, λοιπόν, βλέπουμε ήδη η πληροφορία που έχουμε λέει ότι έχει ξεκινήσει συζήτηση. Με την Αργεντίνο Τζούνιο εκεί ανήκει ο παίκτη.
4: Συγγνώμη, πες για τον Κότσαρη για το φίλο. Γιατί λέει για τον Κότσαρη έχει τέτοια κακή γνώμη. Δεν έχω κακή γνώμη, αλλά θα μείνει έτσι και ο Κότσαρη.
2: Ο Κωνσταντίνο έχει ούτω ή άλλω συμβόλαιο.
4: Μένει ο Κότσαρη. Ναι,
2: εδώ μιλάμε ότι είναι και το μοναδικό ενεργό συμβόλαιο σε goalkeeper που έχει πάθει να ακούσει αυτή τη στιγμή.
4: Σωστά, σωστά.
2: Πρέπει να δει πώ θα πορευτεί. Και κόβει δρόμο για να περιμένει λίγο παραπάνω και τον Οδυσσέα με την παραμονή του Τσάβε.
4: Κατανοητό.
2: Είναι σε καλό δρόμο η διαπραγμάτευση του Παναθηναϊκού με τη Βίτζεβ Λότζ για την πόλη του Βιντερσκι. Επιβεβαιώνεται αυτό που έγραψαν και οι Πολωνοί χτες. Ο Παναθηναϊκός συζητάει με τους Πολωνούς για ένα ποσό λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ μαζί με κάποια μπόνους έξτρα. Εντάξει. Ούτως ή άλλως.
3: Πόσο έχει δώσει?
2: 1,9.
3: Και τώρα να το
2: δώσει. 1,5 χρόνο. Ένα μαζί με κάποια μπόνους, το οποίο είναι συμμετοχών και στο. Εντάξει, κοιτά τη μικρότερη δυνατή ζημιά για ένα παίχτη. Έπαιξε 62 μάτς, 13 γκολ, 7 assist. Πέρσι. Είχε 46, τα 26 ήταν βασικός σε όλες τις οργανώσεις. 9 γκολ, 4 ασίστ.
3: Φέτος δεν ήταν βασικός.
2: Δεν ήθελε και ο ίδιος να είναι στη δεύτερη ή τρίτη επιλογή.
3: Για το οικονομικό λέω. Για το οικονομικό.
2: Εντάξει, δεν είναι ζημιά μεγάλη, δεν θα πάθει ο Παναθηναϊκός. Έχει πάθει μεγαλύτερα στραπάτσα στο.
3: Προφανώς έχει πάθει, αλλά θα μπορούσε πιστεύω κάτι καλύτερο να πάρει.
2: δεν βρίσκει εύκολα. Όχι. Μόνο αν πουληθεί στην Αμερική, όπου έχει ακόμα καλό όνομα, αλλά δεν είναι αυτή η περίοδο.
3: Στην Ατλάντα, τον ήθελε.
2: Σάρλοτ. Αλλά αυτή η περίοδο δεν είναι καλή στην Αμερική. Είναι ο χειμώνα του τώρα. Στο να πουλήσει ένα παίχτη. Δεν είναι και το πιο εύκολο. Και ο ίδιο θέλει να φύγει, να πάει κάπου που θα το εξασφαλίσει παρουσία βασικού για να παραμείνει και στην εθνική βασικό. Η Βιτζεβλότ, στην οποία έχει πάει ήδη και ο Ντραγκόφσκι, έχει κάνει την κίνησή τη. Οπότε βλέπω πολύ σύντομα να πηγαίνει εκεί. Τώρα. Με τον Ετιέν Καμαρά υπάρχει και δημοσίευμα στο Βέλγιο σήμερα που ουσιαστικά αφουγκράζεται αυτά που είπαμε και γράψαμε και χθες στο Αθλητικό και στην εκπομπή μας. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την κίνησή του προς την Σαρλερουά με πρόταση 4 εκατομμύρια ευρώ συν ποστό μεταπόληση, συν πόνου, συν. Mm-hmm. Είναι ανοιχτοί και οι Βέλγοι στην πώλησή του και θεωρούν ότι θα είναι και η πρώτη πώληση που θα κάνει η Σαρλερουά την εφετινή σεζόν. Του δίνουν καλές πιθανότητες και καλή τύχη σε όλο αυτό. Να προχωρήσει. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ένα κλικ πιο μπροστά είναι η άλλη θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής που αφορά τον 8 και τον Γένσεν. Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή για το συμβόλαιο που αναλύσαμε χθες, πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, 2,2 το χρόνο συν μπόνους, τα λεφτά πάνω κάτω του Ρενάτο για ένα χρόνο βέβαια, τότε του δίνει τριετές ο Παναθηναϊκός. Έχει ψηθεί ο παίχτης, έπαιρνε 1,7 στην Αγγλία.
1: Τι μας απασχολεί πιο πολύ εκεί, τι μας κολλάει.
2: Πρέπει να τα βρούμε την Μπρέντφορντ, ξέρεις. Mm-hmm. Θα ανέβει πολύ το μαλλί εκεί, αλλά βλέπω να γίνεται. Mm-hmm. Και όταν λέω πολύ, εννοώ ενδεχομένως πάνω και από τα 5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Ναι. Αλλά βλέπω να γίνεται μεταγραφή, γιατί τον θέλει πάρα πολύ και ο προπονητής και θεωρεί και όχι άδικα, συμφωνώ απόλυτα, γιατί είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Με 275 μάτς στην Αγγλία τελευταία 7 ετία, δεν βρίσκει εύκολα βασικό παίκτη από την Πρέμιερ. Οπότε αξίζει τον κόπο να γίνει αυτή η επένδυση, γιατί είναι ακριβώς αυτό που έψαχνε στο 8 προπονητής.
1: Ναι.
2: Πρόβα Τζενεράλε πριν από το. Τα λέω τώρα εντάχεια, τα προλάβουμε όλα. Πριν από την πρώτη σειρά προκριματικών, που είναι 23-30 Ιουλίου, β' προκριματικός γύρος. 17 του μήνα έχουμε κληρώσει, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ σε λίγες μέρες.
3: Τώρα.
2: Ναι, σε λίγες μέρες. Θα ξέρουμε αντίπαλο στο Β' προκριματικό και τον Παναθηναϊκό και στο κόμμα.
3: Αντίπαλο ζευγάρι.
2: Νομίζω πιο πιθανό κανονικό αντίπαλο. Υπάρχει ένα μικρή πιθανότητα, είναι τρίτο για ζευγάρι.
3: Okay.
2: Mm-hmm. Οι δύο στι τρει πιθανότητε είναι πάντω για κανονικό σκέτο. Η πρόβα Τζενεράλε 15 Ιουλίου, 8 μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι, Τετάρτη είναι. Στη Βιέννη με τη Rapid, στο Allianz Stadium, θα γίνει ταξίδι στο εξωτερικό. Αυτό θα είναι το ταξίδι στο εξωτερικό, πέρα από την προετοιμασία. Και είναι πολύ ιδιαίτερο φιλικό, γιατί υπάρχει η σχέση των πολλά χρόνια τώρα των φίλων του Παναθηναϊκού με τους φίλους της Rapid.
1: Πέρασε ένα φορά ότι... έτσι. Ναι. Είχαν παίξει με τον Αστέρα, θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Είχαν κάτι περίεργα. Του θυμάμαι εγώ, του έχω κοζάρι.
2: Νομίζω ότι έχει δίκιο. Καλά θυμάσαι.
1: Θα γίνει φιλικό εδώ.
2: Θα γίνει ένα φιλικό λίγες μέρες νωρίτερα, αλλά η πρόβα Τζενεράλε ήταν με τη Rapid.
1: Φιλικό για τον κόσμο,
2: μισό λεπτό.
1: Καλό.
2: Μισό λεπτό,
1: ναι, μισό λεπτό, περιμένετε λίγο.
2: Ναι.
1: Ηλίας Αλιώτης, πάμε ναι, να δούμε ναι, τι βέβαια, ακριβώς βέβαια, γίνεται βέβαια, εκεί, βέβαια. Γιατί το προαναγγείλαμε.
2: Πάμε,
1: Ηλία,
2: πάμε.
1: Έλα, πάμε. Όλα έτοιμα λοιπόν για να αρχίσει η συνέντευξη του κυρίου Αταμάν στην έκτακτη Media Day του Παναθηναϊκού.
5: One game that you have to win tomorrow. A lot of things happen. What can you say?
6: Okay, it's a final series. It's a derby. We are playing against one of two, not one of two, the best team that won this year the EuroLeague. But I think that the quality of the basketball in this series is high. So both teams, they put great aggressivity defensively, offensively. Both teams play smart every game, some different players keep better in the offense to take leading the scoring. And all games are very tight games. I think that in the game that we won here, second game, especially second half, we played the perfect basketball. Tomorrow we will try to play on the same kind of a basketball.
7: Coach Mike Brown in the NBA, you know, he's a coach of Knicks.
6: I know him very well. He's coming to Panathinaikos. I don't know. You know better.
7: No, he said that after the third game against Spurs that he would never expected in one half one team to have 24 free throws and the other one to have 8 free throws. He would never expect to see something like that in the NBA.
6: I have a lot of respect to Mike Brown and the NBA basketball, but also I have a long career in the Europe, and I played around 40, 45, didn't count finals in my career in Europe. European Cups finals, EuroLeague finals, Turkish League, Greek League, Cups finals. More than 45 finals, I will be present like a head coach. And I never see also that kind of a difference on the free throws that it's happened now in this series. It's very strange. I don't know. It's one of the, in the history, it will be on the history. But anyway, we cannot take excuse of this. We know the situations, we know everything now. Last 2 years happened in the Greek finals. We will try to win any case in that kind of conditions. We have the power. We believe to each other. First of all, we think to win tomorrow, and then we will go to try to win also in that conditions in Piraeus. But honestly, what he said, Mike Brown for the NBA, in 45 years of my career, 45 finals that I played in my career, I never remember that kind of a difference to the free throws making. Maybe really it's Olympiakos is in the history for this. They are really very, very good. So what can I say? Or Olympiakos is very, really very good, or the referees are very good, or we are very, very, very bad. So this is not other things to say for this difference of the free throws that are making these two teams in the final series.
8: Coach, is there an update on Chedi Osman and Ricky Papadopoulos?
6: Roga for sure will not play. He tried to play with he sacrificed himself with injections, and unfortunately yesterday he had a serious injury. So also we are very upset because in the final of the cup game we wait that the referees can stop the game in that situation because they saw that the players has a very serious injury and the referee didn't stop, and it was 2-point game or 3-point game in that situation, and Olympiakos player watched the player that are suffer for the big series, he kept the ball and he go to dunk it. I don't think it's fair for the European basketball what the referees made and what the Olympiakos player. I don't know if he what he think in that situation, but it's not fair. Anyway, Roga will be out for I don't know doctor for a month. JD, he will try to be ready. I talk now with the doctors. They will make an injection for him. Tomorrow, also, he will sacrifice himself because it's a final game. It was not a final game. For sure, he cannot play. But I know very well JD wants to play. And I hope that he will be on the court. Questionable is Sulukas' situations because, as you know, he played also yesterday with a big problem on his knee. And I'm not sure if tomorrow he will be on the roster or not. Okay. Thank you.
8: Thank you very much, coach.
1: Λοιπόν, μάλιστα, ακούσαμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Μεταφράζω εντάχει αυτά που είπε τα κυριότερα κομμάτια. Ντέρμπι, λέει, παίξαμε με τους καλύτερους, λέει, στην Ευρώπη. Άλλωστε, πήραν και το ευρωπαϊκό φέτος ο Ολυμπιακός. Πολύ ψηλού επίπεδου μπάσκετ, επιθετικά και αμυντικά. Διαφορετικοί αγώνες και διαφορετικοί πρωταγωνιστές σε κάθε παιχνίδι. Στο δεύτερο μάτς κάναμε πολλά που θα αποτελέσουν οδηγό για εμάς, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Εννοεί το παιχνίδι που νίκησε ο Παναθηναϊκός και κράτησε χαμηλά τον Ολυμπιακό. Αναφορά στον Μάικ Μπράουν από τον κύριο Νάτο, είδα καλά. Μπράβο, έμπνευση ο Νάτου για την ερώτηση αυτή, πολύ ενδιαφέρουσα. Για τη διαφορά στις βολές, είπε ο Μάικ Μπράουν ότι φαίνεται πολύ παράξενο στα δικά του μάτια και την εμπειρία του να έχει τόσες παραπάνω βολές σε μία πλευρά. Και από εκεί το πήρε ο κύριος Αταμάν και είπε: το θεωρώ και εγώ πάρα πολύ παράξενο. 45 τελικούς έχω πάει, λέει. 45 χρόνια είπε κάποια στιγμή ότι είναι στο κουρμπέτι προπονητής και δεν τα βλέπω, λέει, αυτά τα πράγματα. Όχι οι δικαιολογίες όμως. Συμβαίνουν, λέει, 2 χρόνια, λέει, στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό που περιγράφει. Να νικήσουμε αύριο και στο ΣΕΦ, λέει, να κάνουμε 2 νίκες και να κάνουμε την ανατροπή και να πάρουν το πρωτάθλημα. Και στη συνέχεια αναφορά στους 2 παίκτες οι οποίοι έχουν τα προβλήματα τραυματισμού και είναι αμφίβολοι. Ο Ρογκαβόπουλος είναι ο ένας, είναι έξω, λέει, οριστικά, θυσιάστηκε για την ομάδα. Έκανε κάποιες ενέσεις για να επανέλθει πιο γρήγορα. Θα έπρεπε να έχει σταματήσει το παιχνίδι, λέει, στο σημείο εκείνο, λέει, που χτύπησε. Αναφέρεται και σε αυτό το κομμάτι τη στιγμή που έβαλε το καλάθι ο Ολυμπιακός και βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο πεσμένος ο Ρογκαβόπουλος. Όμως δεν θα μπορέσει να μας ενισχύσει αύριο. Και για τον Οσμάν, προσπαθεί να παίξει με ένεση, ένα σημαντικός παίκτης και αυτός θυσιάζεται για την ομάδα, αναφέρει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Αταμάν. Επανερχόμαστε στα δικά μας. Βλέπουμε από την Media Day του Παναθηναϊκού Actor την έκτακτη Media Day που υπάρχει σήμερα εικόνα. Αν χρειαστεί και εφόσον υπάρξει και άλλη δήλωση, αμέσως θα πάμε εκεί. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Κάμερα σε μένα, που λέει και μια ψυχή. Αν χρειαστεί να πάμε λίγο παραπάνω την εκπομπή μόνο στο YouTube, θα το κάνουμε σήμερα, γιατί δεν έχει μιλήσει ακόμα ο κύριος Σαββόπουλος και δεν έχει ολοκληρώσει ο κύριος Γουλής. Κώστα, συνέχισε σε αυτό που έλεγες.
2: Θα είμαι σύντομος. Είπαμε για το φιλικό πρόβα general με τη Rapid στη Βιέννη. Ένα θα γίνει στην Αθήνα στη Λεωφόρο λίγες μέρες νωρίτερα. Συν τα 2, τουλάχιστον 2, στην Ολλανδία κατά την παραμονή του από 22 Ιουνίου ως 4 Ιουλίου. Ένα μάτς θα γίνει σίγουρα στη Λεωφόρο, γιατί το ΆΚΑ θα είναι στη τελική του ετοιμασία για να φιλοξενήσει τα προκριματικά τα καλοκαιρινά. Στο team, ο Νίστρουπ έρχεται η Κυριακή, η Δευτέρα, ούτως ή άλλως Δευτέρα προγραμματισμένη και η πρώτη ιατρικά, εργομετρικά κτλ. Στο Κοροπή. Θα παρουσιαστεί αμέσως μετά, είτε δηλαδή θα γίνει Τρίτη, Τετάρτη. Αφού γίνει πρώτη δηλαδή. Ενδεχομένως πήρε και την πρώτη προπόνηση καθαρή με την ομάδα. Θα παρουσιαστεί στον τύπο, θα έχει το επιτελείο του, θα έρθει τις επόμενες μέρες. Ανάμεσά τους και ο κύριος με τα 4 ονόματα, εγώ θα το πω και τον Νίκλας Πέντερσεν, τώρα δεν λέω και τα ενδιάμεσα γιατί είναι κάτι μακρινάρια εδώ. Ο οποίος είναι ο βοηθός του, συγγνώμη, ο αναλυτής επί 5 χρόνια της Κοπεχάγης και από τους πλέον δυνατούς συνεργάτες του. Στα 3,5 χρόνια που ήταν μαζί.
1: Ανατολία, πάμε γρήγορα για ένα διαφημιστικό διάλειμμα μόνο για το Action 24. YouTube, παραμένουμε εδώ στο Αθλέτικο. Επανερχόμαστε και στο Action. Θα έχουμε και άλλες δηλώσεις πιθανότητα από τον Παναθηναϊκό. Και εννοείται και άλλο ρεπορτάζ εδώ.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Σβερκούνο, Κουκουλεκίδη, Πιλοίδη, Μπίτη, κάναμε μια συνάντηση. Δεν θέλαμε να την δημοσιοποιήσουμε και δεν θα σας πούμε, καταθέσαμε κάποια αιτήματα. Είναι προφανές ότι υπάρχει διάσταση απόψεων, δηλαδή νομίζω είναι πασιφανές. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Ήταν παρουσία και του κυρίου Αλβέρτη, του κυρίου Παπά. Ήταν και η κυρία Θάνο από την νομική μας εκπρόσωπος. Συναντηθήκαμε, είπαμε κάποια πράγματα. Περιμένουμε να δούμε στα αιτήματα που καταθέσαμε ποια θα είναι η αντίδρασή τους. Νομίζω ότι, ξαναλέω, ότι υπάρχει διάσταση απόψεων και νομίζω ότι θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη να δούμε μια διαφορετική λογική και να δούμε και επιτέλους και από εκείνους πώς έχουν κρίνει την έως τώρα παρουσία των διαιτητών.
6: Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε εσείς από την πλευρά σας να μεταφέρετε προς τον κόσμο, γιατί δεν συνηθίζετε ούτε να μιλάτε ούτε να καλείτε σε έκτακτες media day εν μέσω τελικών?
5: Εντάξει, εμείς στον κόσμο μας αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ με όλες τις αντικσότητες, με ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα ή δεν έχει γίνει. Μπορεί να περιμένανε μια καλύτερη χρονιά, μπορεί να περιμένανε μια καλύτερη σεζόν, καλύτερα αποτελέσματα. Είναι πάντα δίπλα μας. Είναι συγκλονιστικό το πόσο μας στηρίζουν και θα καταλάβετε και αύριο πόσο κοντά μας είναι. Και θα είμαστε ενωμένοι όλοι μέχρι το φινάλε της σεζόν και όλοι μαζί θα πάρουμε και τις όποιες αποφάσεις για τη συνέχεια με γνώμονα το καλό του Παναθηναϊκού και όλα όσα βιώνουμε. Που πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει και το στένος και την δύναμη και την ορμή να αντιμετωπίσει τα πάντα.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Ολοκληρώσαμε από ΆΚΑ. Προχωράμε. Συνέχισε, Κώστα μου.
8: Λοιπόν.
7: Είμαστε τώρα στο Action 24, είμαστε στο Αθλέτικο μόνο. Πού είμαστε? Θα μου πει η Τζο κάποια στιγμή. Είμαστε και στο Action 24. Πάρα πολύ ωραία. Όνειρο που λέγεται σε μια ταινία. Όνειρο, λέγε.
8: Στα γύρω-γύρω τα μεταγραφικά και του σχεδιασμού νομίζω τα καλύψαμε όλα.
7: Ναι.
8: Να πούμε εντάχει δύο πράγματα για το τηλεοπτικό. Mm-hmm. Του Παναθηναϊκού.
7: Mm-hmm.
8: Έχει γραφτεί χθες ένα πάρα πολύ αναλυτικό θέμα και στο Αθλέτικο χθες το βράδυ. Από τις 30 Απριλίου ο Γιάννης Αλαφούζος έχει ιδρύσει την εταιρεία The Lab Innovation.
7: Τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε?
8: Η οποία θα αναλάβει να τρέξει το νέο αθλητικό κανάλι που θα παίζει τα εντός έδρας παιχνίδια φιλικού.
7: Μάλιστα.
8: Και τα καλοκαιρινά φιλικά και προκριματικά των πράσινων. Mm-hmm. Είναι ένα κανάλι, μέσα από αυτήν την εταιρεία θα γίνει κίνηση να πάρει και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου και η πρόταση θα κατατεθεί για να την παίξει, να την αναλάβει τέλος πάντων τα τηλεοπτικά και να τα παίζει αυτό το κανάλι, το οποίο θα αναλύσουμε συνέχεια πώς θα το βλέπει ο κόσμος για την επόμενη τριετία. Παράλληλα, νομίζω ότι έχει συμφωνήσει ήδη με τον κύριο Μανουβασιώτη για τον Ηρακλή. Και οι πληροφορίες, εντάξει. Χαζομάρα δικιά μου, δεν το συζήτησα νωρίτερα πιο αναλυτικά με το Θοδωρή, θα το κάνουμε αύριο. Είναι ότι είναι ανοιχτό και για τον ΠΑΟΚ.
7: Ναι.
8: Να γίνει μια ευρύτερη κουβέντα κατά πόσο τον ενδιαφέρει να μπει και αυτό σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γενικά θέλω να παρουσιάσω ένα συνολικό πακέτο προϊόν το οποίο θα δημιουργήσει ένα κανάλι αθλητικό μέσα από το οποίο θα γίνει κίνηση να επινοικιαστούν θέσεις στα μπουκέτα των πλατφορμών που υπάρχουν ήδη και να επιχειρήσει σταδιακά να δημιουργήσει και τη δική του πλατφόρμα.
7: Άρα δεν πληρώνει έξτρα ο κόσμος.
8: Το πόσο θα κοστίζει, αν αυτό θα είναι έξτρα. Δεν το ξέρω ακόμα, δεν μπορώ να το αναλύσω.
7: Αν μπει στο μπουκέτο.
8: Δεν μπορώ να σου πω με τι καθεστώς όμως μπορεί να μπει στο μπουκέτο, τι συμφωνία μπορεί να γίνει, αν και εφόσον θα επινοικιάσει την Vodafone, την Κοσμοτέ, την Nova και τις τρεις. Δεν το ξέρω. Είναι κάτι που θα το δούμε τις επόμενες
7: μέρες. Και τις τρεις,
8: και
7: να πω κάτι σε ένα φίλο. Αδερφέ μου, λέει, βιάστηκες, λέει, να φύγεις, Βακόπουλε, δίθεν αντικειμενικέ, μπράβο κλπ. Όχι, που δεν σχολίασε αυτά, τέτοιο. Ο Παναθηναϊκός έκανε σήμερα μια συνέντευξη τύπου. Αποφάσισε να πει κάποια πράγματα. Τα είπε, τα δείξαμε. Μάλιστα, δεν θα κάνω μπασκετική εκπομπή. Ποδοσφαιρική εκπομπή κάνω και βάζω και τα αθλητικά μέσα που προκύπτουν. Δείξαμε αυτό που ήθελε να πει ο καθένας. Σχολιάσαμε στο ξεκίνημα διάφορες ανορθογραφίες, περιέργειες που βλέπω εγώ στα δικά μου μάτια και γίνονται. Και τελεία και παύλα. Να πω αυτό που θέλεις δεν πρόκειται. Θα πω αυτό που γουστάρω εγώ. Κάποιοι αποφάσισαν να το κάνω αυτό πράγμα και θα το κάνω. Συνεχίζουμε. Τα δείξαμε όλα. Προχωράμε. Λέγε.
8: Και κλείνω λέγοντας ότι με βάση το τι αναφέρεται και στο καταστατικό και σκοπούς μιας εταιρείας, προσθέτει στην ημερομηνία 30. Ιδρύθηκε 30 Απριλίου. Από τότε επί της ουσίας τρέχει και πιο πριν, προφανώς. Δεν ιδρύεις μια εταιρεία σε μια μέρα.
7: Σωστά.
8: Όταν αποσαφηνίστηκε ότι δεν πρόκειται να παραμείνει ο Παναθηναϊκός στην Κοσμοτέ με το καθεστώς το σημερινό και πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό, από τη στιγμή που δεν είχε καμία
7: και
8: διάθεση.
7: Και μας μετέφερες και χθες το ρεπορτάζ για ποιους λόγους.
8: Ναι. Στην περκάπιτα με τίποτα.
7: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Θες κάτι φοβερό ακόμα για την εταιρεία να πεις.
8: Ναι, ότι το αντικείμενο περιλαμβάνει με βάση σκοπούς για να ξέρουμε τι είναι η εταιρεία αυτή. Δημιουργία διαχείριση διαδικτυακών πυλών, παραγωγή τηλεοπτικού και βίντεο περιεχομένου, υπηρεσίες video on demand, τα βάζω όλα για να ξέρουμε τι θα βρούμε στην πορεία, αλλά και την εμπορική αξιοποίηση της διαδικτυακής διαφήμισης μέσω πώλησης online διαφημιστικού χώρου.
7: Μπορεί να πάρει και κανένα πρωτάθλημα δηλαδή, να το γεμίσει.
8: Μπορεί να πάρει και την.
7: Την ελεύθερο.
8: Τη σέρια. Ό,τι τελειώνει. Το πάει να πάρει το κύπελο καταρχήν. Αυτό που είπαμε τες, τα δικαιώματα. Δεν το έχει οριστικοποιήσει, αλλά ξέρω ότι θα κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση.
7: Κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ.
8: Ναι. Ναι. Για την ώρα ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνει ή να πει κόσμο. Δεν δίνω τόσα τώρα.
7: Έχουμε κανένα θέμα για κομμάκι.
8: Είδατε, παιδιά, στο chat. Εγώ δεν έχω τέτοιο πράγμα.
7: Πρώτα απ' όλα, πάω πηγαίνει να το πάρει, αν τα καταφέρει.
8: Όταν ασχοληθεί με το Γιακουμάκι. Δεν έχω μάθει να μπορώ να αποκλείω τίποτα ζωή μου. Θα ρωτήσω, γιατί το είδα στο chat. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια πληροφόρηση. Ή δεν έχει γραφτεί ως τώρα κάτι τέτοιο. Θα το ρωτήσω και αφήστε το δούμε αύριο. Δεν μπορώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν μπορώ να σου αποκλείσει τα πάντα.
7: Κατανοητό. Αλλά... Δώστε μου Σαββόπουλο, παιδιά.
8: Αλλού κοιτούσε ο Παναθηναϊκός για επιθετικό. Αυτό ξέρω. Εντελώς άλλα κομμάτια κοίταγε ο Παναθηναϊκός.
7: Ναι. Γεια σου, Άλεξ. Σένα θα ακούσω τώρα για τα γραφικά, γιατί έχουμε διάφορα ζητήματα. Παρεμπιπτόντως, στη Media Day του Παναθηναϊκού, επειδή ολοκληρώνεται και εκπομπή, οτιδήποτε υποθεί ακόμα από πρωταγωνιστές στο athletico.gr. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε. Έλα, αδερφέ μου, λέγε, έχουμε κάποια θεματάκια να καλύψουμε σήμερα για Άρη, για παράδειγμα.
9: Καταρχάς να πω, επειδή βλέπω ότι συζητάτε πολύ για, για την περκάπιτα και για το νέο τηλεοπτικό. Το
7: τι θα γίνει με τον Άρη.
9: Να πω ότι ο Άρης από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκχωρήσει για τα επόμενα 4 χρόνια τα τηλεοπτικά του δικαιώματα στην περκάπιτα. Άλλα δηλαδή έχει τρέξει ήδη ο πρώτος χρόνος και έχει άλλους 3 μπροστά του. Η υπερκάπιτα συμφώνησε με την Nova, η οποία θα συνεχίσει να μεταδίδει, το πώς θα μεταδίδει και τα τελευταία χρόνια, τα παιχνίδια του Άρη και μάλιστα πόσο γνωρίζω και την επόμενη σεζόν το ποσό που είναι να εισπράξει ο Άρης από τη συμφωνία αυτή είναι αρκετά μεγάλο ή νομίζω είναι το μεγαλύτερο από αυτά που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τα τηλεοπτικά του δικαιώματα. Άρα ο Άρης είναι, θέλω να πω, να καταλήξω κατοχυρωμένος για την επόμενη τριετία όσον αφορά τα τηλεοπτικά του δικαιώματα.
7: Κατανοητό. Λοιπόν, πάμε. Ενίσχυση. Υπάρχει κάτι? Ή το δεκαήμερο που είχες πει θα το κρατήσουμε?
9: Το κρατάμε. Απλά ανοίγω μια παρένθεση. Σήμερα, μετά από αρκετές μέρες νηνεμίας, ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος μένει στη Λάρισα, γνωστόν εκεί είναι ο τόπος διαμονής του, κατοικίας του, να συναντηθεί με το Ρέγιες. Έκανε μια συνάντηση σήμερα το μεσημέρι με τον τεχνικό διευθυντή του Άρη, στην οποία ήταν παρόν και ο Γιώργος ο Κουμπουλιάς. Έχω την εντύπωση ότι επειδή δεν έχει κουνηθεί φύλλο και ο Άρης, όσο και αν φαίνεται περίεργο, δεν έχει κάνει ούτε σε φταία ακόμη με τα γραφικά. Προφανώς αυτό θα τρέξει λίγο τις όποιες εξελίξεις με τα γραφικά και είναι και πολλά τα οποία πρέπει να δρομολογηθούν για το επόμενο διάστημα, διότι αυτές τις 3 εβδομάδες που έχουν μεσολαβήσει, στην ουσία τι έχει συμβεί στον Άρη? Έχει ανακοινωθεί η παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου. Έχει γίνει γνωστό ότι δεν θα συνεχίσει ο MVP.
7: Ολοκληρώνει τη φράση σου για να κλείσω την εκπομπή. Ναι, συνέχισε, Άλεξ μου.
9: Ναι, και έχει κλείσει το κέντρο προετοιμασίας, το οποίο θα πάει ο Άρης για το βασικό του στάδιο. Τίποτα άλλο δεν έχει γίνει. Άρα, προφανώς, έχω την αίσθηση και το κλείνω εδώ, ότι αυτή η συνάντηση έγινε σήμερα προκειμένου να αρχίσουν να δρομολογούνται κάποιες εξελίξεις και από αύριο ίσως έχουμε να πούμε και κάτι παραπάνω.
7: Ευχαριστώ, είσαι γίγαντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άλεξ, και για τη συντομία σου. Yeah. Αύριο λέμε περισσότερα. Yeah. Αυτά για τον προπονητή
10: σου,
7: του Άρη, και πολύ περισσότερες μεταγραφές αύριο και για ομάδες άλλες και Θεσσαλονίκης και Ηρακλή που ζητάτε. Θα υπάρχει ενημέρωση, παιδιά, για όλα. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα ρεπόρτερ για κάθε ομάδα. Το έχετε καταλάβει αυτό, αλλά θα τα λέμε εδώ. Λοιπόν, eFood, παρακαλώ, για έναν χρόνο αυτή η συνδρομή πολύ ωραία, η Pro. Για να την ολοκληρώσουμε και αυτή. Follow 2 λογαριασμού eFood, αθλητικό like στο post mention, φίλο ή φίλοι. 26 του μήνα ολοκληρώνεται αυτό. Συμμετέχετε και το κερδίζετε και αυτό δωράκι από εμάς. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε και σήμερα. Αύριο πολύ περισσότερα εδώ στο Back to Back.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας φέρνει όλη τη δράση από τις Ολυμπιακές κατηγορίες ιστοπλοίου αέρας. Παρακολουθούμε τους αθλητές στο ταξίδι τους, καθώς αγωνίζονται για τον απόλυτο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε προηγούμενο επεισόδιο της σεζόν, φρεσκάραμε τις μνήμες μας, παίρνοντας τις καλύτερες στιγμές από τις προηγούμενες διοργανώσεις της Ολυμπιακής κατηγορίας και εμείς παρακολουθήσαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας RSX στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Εκεί οι Ολλανδοί ιστιοπλόοι Lilian De Geus και Kieran Badlow κυριάρχησαν στο στόλο των γυναικών και των ανδρών αντίστοιχα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μία από τις πιο παλιές Ολυμπιακές κατηγορίες, την κατηγορία των 470. Μία αυστηρή σχεδιασμού κλάση έχει αποδείξει την καταγωγή της ως Ολυμπιακή κλάση, καθώς είναι μία ιστιοπλοϊκή λέμβος υψηλών επιδόσεων, κατάλληλη για όλα τα σωματικά βάρη, με επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα καιρικών συνθήκων. Σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους οποίους η κατηγορία 470 έχει αγωνιστεί, 20 διαφορετικά έθνη έχουν εξασφαλίσει Ολυμπιακά μετάλλια σε άνδρες και γυναίκες, αποδεικνύοντας το βάθος της συμμετοχής και του ταλέντου.

Ταλέντα όπως η Αφροδίτη Ζέγκερς. Η Ολλανδή εστιοπλόης είναι κορυφαία αθλήτρια στα 4,70 με επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένης μιας τέταρτης θέσης στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Η ίδια έχει 5 χρυσά μετάλλια και 2 ασημένια στο ενεργητικό της στην διεθνή εστιοπλοεία και σε πολλές άλλες διοργανώσεις. Όπως κάθε άλλος εστιοπλός, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, χρειάστηκε να αλλάξει τη ζωή της και την καθημερινότητά της.

Γεια σας, είμαι η Λόπ και Μπέρκαουτ. Γεια σας, είμαι η Αφροδίτη Ζέγκερς. Πλέουμε μαζί στην κλάση 470 και προετοιμαζόμαστε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η τελευταία περίοδος κατά τη διάρκεια της επιδημίας αρχίσαμε να πλέουμε όταν επιτρεπόταν από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Είμαστε τώρα ξανά μαζί και οι κανόνες έγιναν τώρα πιο ευέλικτοι και εργαζόμαστε για να φτάσουμε σε ένα πρόγραμμα προς τους αγώνες. Προς το παρόν έχουμε εξαιρετικές συνθήκες εδώ στο Σεβενίγκεν. Οι γερμανικές ομάδες είναι εδώ για να μας βοηθήσουν και να εργαστούν μαζί μας όλες αυτές τις ημέρες. Η περασμένη σεζόν ήταν ένα τρενάκι του Λούνα Πάρκ για την Αφροδίτη. Είχαμε συνηθίσει να τη βλέπουμε να τερματίζει μεταξύ των 10 πρώτων σε κάθε μεγάλη σταδιοδρομία. Ωστόσο, στην πρώτη διοργάνωση της σεζόν, το τροφέο Πριντσέσα Σοφία Ιμπεροστάρ, η ομάδα της τερμάτισε 15η συνολικά. Όμως δύο μήνες αργότερα πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο 470 Open European Championship και με αυτό η ομάδα της κέρδισε το πολυπόθητο Ολυμπιακό εισιτήριο. Ακολούθησε η 11η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ενωσίμα, τον τόπο διεξαγωγής της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου προσπάθησα να κάνω και άλλες δραστηριότητες επειδή δεν μπορούσαμε να πλέψουμε. Έτσι, εκτός από την προπόνηση, προσπάθησα να επιστρέψω στις σπουδές μου. Σπουδάζω νομικά, παράλληλα με την εστιοπλοεία και είμαι αρκετό καιρό εδώ και προπονούμε κιόλας λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και δίνω τον χρόνο μου σε δύο διαφορετικά πράγματα. Είμαι στο

0: Ηθάρα και με κάλεσαν να παίξω για την Ολλανδική τηλεόραση με έναν άλλο Ολυμπιονίκη αθλητή. Έτσι προσπαθώ να είμαι δημιουργική με το μυαλό μου όταν δεν μπορώ να είμαι δημιουργική με το σώμα μου. Η προπόνηση ήταν αρκετά επιτητική και αυτό ήταν επίσης μια μεγάλη προσπάθεια από όλη την ομάδα, από όλη την Ολλανδική Ολυμπιακή Ομοσπονδία, την Ομοσπονδία Ιστιοπλοίας, επειδή όλοι είχαν το ίδιο πρόβλημα. Και ήθελαν να κρατήσουν την Ολυμπιακή ομάδα σε φόρμα, επειδή δεν ξέραμε επίσης πότε θα γίνονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έτσι, αυτό που έκαναν είναι να μας δώσουν εξοπλισμό, να βγούμε στο γυμναστήριο, να το χρησιμοποιήσουμε το γυμναστήριο της Ομοσπονδίας και να πάρουμε διάφορα πράγματα να έχουμε και στο σπίτι μας. Έτσι, πήρα στο σπίτι κάποιο βασικό υλικό, βάρη για να κάνω ασκήσεις και έτσι είχα αρκετό χρόνο να κάνω και προπόνηση στο σπίτι. Στην πραγματικότητα έκανα το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης στο σπίτι μου, γιατί όλοι είχαν υλικό στο σπίτι για να κάνουν κάτι. Πήρα ένα πρόγραμμα που βασιζόταν στον εξοπλισμό που είχα. Για την δύναμη που αποκτούσα στις προπονήσεις, είχα την βοήθεια της Σίνα, του σκύλου μου, που με βοηθούσε πολύ πνευματικά και με βοηθούσε έτσι ώστε να μην μου αποσπά και την προσοχή κανείς άλλος. Η έλλειψη συνοχής για την ομάδα της Αφροδίτης θα μπορούσε να έχει πολλές εξηγήσεις. Η πιο σημαντική είναι ότι η ομάδα ήταν νεοσύστατη. Τον Οκτώβριο του 2018 η Αφροδίτη πήρε μια σκληρή απόφαση και χώρισε από την τότε συμπαίκτριά της, την Ανελόης Φαν Φέεν. Ανταυτού αποφάσισε να συνεχίσει την Ολυμπιακή της εκστρατεία με τη νέα της συναθλήτρια, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόπκε Μπερκχάουτ. Μια δύσκολη απόφαση που πήρε εν μέσω μιας προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέχρι τώρα ήταν ένας συναρπαστικός Ολυμπιακός κύκλος για την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη δεν είναι μόνο μια επιτυχημένη ιστιοπλοός, αλλά έχει πολλά άλλα ταλέντα. Ας βουτήξουμε λίγο περισσότερο στη ζωή της. Το τρόπαιο της πριγκίπισσας Σοφίας ήταν η πρώτη Ολυμπιακή πρόκριση για εμάς απέναντι στο προηγούμενο πλήρωμά μου και το νέο κυβερνήτη του. Έτσι, όταν η προηγούμενη ομάδα μου και εγώ χωρίσαμε, εκείνη συνέχισε με έναν Ολλανδό προπονητή από την Ομοσπονδία και αυτή πήγε με έναν άλλο κυβερνήτη και ζήτησε από την Λόπκε να βγει από την ντουλάπα και να ταξιδέψει μαζί μου, αφού είχε αποσυρθεί για 7 χρόνια. Αλλά όταν αρχίσαμε να πλέουμε στο τρόπαιο της πριγκίπισσας Σοφίας, πλέψαμε με το σκάφος της Λόπκε, αυτό που είχε το 2008, γιατί δεν είχαμε ακόμα τις ώρες για να πλέψουμε πραγματικά σαν ομάδα. Είχαμε λοιπόν κάποιους καλούς πόντους, αλλά δεν είχαμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλαμε, οπότε τερματίσαμε στη 15η θέση. Αυτό ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Και η άλλη ομάδα τερμάτισε επίσης άσχημα, οπότε δεν ήταν μεγάλη ζημιά για μας, αλλά δεν ήμασταν εκεί που ανήκουμε. Επειδή ο στόχος της χρονιάς ήταν το ευρωπαϊκό, στο Σαν Ρέμο, και ήταν το μέρος όπου θα μπορούσαμε να κερδίσουμε την Ολυμπιακή πρόκριση για μας. Και εκεί κάναμε τις δοκιμές μας.
1: Because the goal of the year was the Europeans in San Remo.
0: Όταν ήρθε το ευρωπαϊκό, ήμασταν έτοιμες. Έτσι, ήρθαμε τρίτες στο Σαν Ρέμο και κερδίσαμε το Ολυμπιακό εισιτήριο και την Ολυμπιακή υποψηφιότητα για την Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή έχουμε κάποιους κανονισμούς στην Ολλανδία. Ότι πρέπει να είσαι στην πρώτη τριάδα μια φορά ή στην πρώτη θέση 8 φορές για να είσαι υποψήφιος ως Ολυμπιακός αθλητής. Έτσι εμείς πήραμε ό,τι θέλαμε, πήγαμε σπίτι μας ευχαριστημένες και μετά συνεχίσαμε τις υπόλοιπες προπονήσεις μας και την εκστρατεία μας εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Έτσι δεν σταματήσαμε και στη συνέχεια το 2017 ήταν πολύ επιτυχημένο για εμάς. Κερδίσαμε σχεδόν όλα τα παγκόσμια κύπελα, ήμασταν πρωταθλήτριες Ευρώπης, ήμασταν και πάλι τέταρτες στο παγκόσμιο. Αλλά και πάλι, έλειπε η βάση μας. Και η βάση δική μας ήταν το προηγούμενο πλήρωμα. Και εγώ με το προηγούμενο πλήρωμα είχα απομακρυνθεί λίγο για το πώς θέλαμε να κάνουμε τα πράγματα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε τη σεζόν 2017-18 με έναν Ολλανδό προπονητή. Δεν λειτουργήσε πολύ καλά αυτή η συνεργασία στην δυναμική των τριών μας. Έτσι, στο τέλος, εμείς είχαμε μια σεζόν που δεν μας βγήκε καλά και δεν ήμασταν συνέχεια πρώτοι. Και πήγαμε σε μια σεζόν που δεν ήμασταν καν στην πρώτη δεκάδα. Αυτό ήταν αρκετά βαρύ. Αυτό ήταν επίσης πολύ βαρύ και για μένα προσωπικά. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν είχα κίνητρο πια, δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα να αλλάξω τα πράγματα. Έτσι, το καλοκαίρι του 2018 είπα εντάξει, θέλω να επιστρέψω στον παλιό μου εαυτό. Ήθελα να ακολουθήσω την παλιά μου ρουτίνα και τελειώσαμε τη σεζόν με μια πολύ μεγάλη νίκη. Κερδίσαμε το παγκόσμιο κύπελλο της Ενωσίμα. Αλλά μετά, κοιτάζοντας πίσω, κοιτάζοντας η μία την άλλη, δεν περνούσαμε καλά πια μαζί ως συναθλήτριες, δεν συνεργαζόμασταν σωστά και φυσικά ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε ότι πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Κοιτάζοντας πίσω στα τελευταία 4 χρόνια, είμαι εκεί που έπρεπε να είμαι. Πέρασα πολύ δύσκολα για 2 χρόνια. Η Λόπτη όμως, που είναι τώρα η συναθλήτριά μου, και ο Κώστας, ο προπονητής μας, με βοηθούν για να σταθώ όρθια και να γίνω καλύτερη από ό,τι ήμουν. Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό ήταν κάτι σαν πεπρωμένο. Αυτό ήταν το πεπρωμένο για μένα, να πλέω μαζί με την Λέπκε. Γιατί πάντα, έτσι όπως αποδείχθηκε, είναι η συναθλήτρια των ονείρων μου. Πάντα εκπλήσωμαι μερικές φορές που σκέφτομαι, ω Θεέ μου, πλέουμε μαζί. Μπορώ να πω αργότερα στη ζωή μου ότι ταξίδεψα με την Λόπκε Μπερκάουτ, ότι περάσαμε καταπληκτικά και ότι κάνω ακριβώς αυτό που θέλω, αυτό που αγαπώ αυτή τη στιγμή με την συναθλήτρια που ήθελα πάντα να συνεργάζομαι.

Έτσι, το Σεπτέμβριο του 2016 αρχίσαμε ήδη να ταξιδεύουμε ξανά. Δεν κάναμε κανένα διάλειμμα και ξεκινήσαμε τη νέα εκστρατεία. Είπαμε εντάξει, θα πάμε καλύτερα αυτή τη φορά. Θα δουλέψουμε πιο σκληρά, θα δουλέψουμε περισσότερο στο μεμέντο, θα κάνουμε το ένα, το άλλο και πολλά πράγματα διαφορετικά.

0: I was born in Athens and I grew up in Piraeus.
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στον Πειραιά. Πάντα ζούσα δίπλα στο νερό, δίπλα στη θάλασσα, αλλά όταν ήμουν παιδί, δοκίμασα διαφορετικά αθλήματα. Έκανα υπασία και μου άρεσε πολύ. Έκανα γυμναστική, έκανα μπαλέτο. Το μπαλέτο δεν ήταν το φόρτε μου και μετά έκανα ιστιοπλοεία, επειδή οι φίλοι των γονιών μου και τα παιδιά τους έκαναν ιστιοπλοεία και είπαν γιατί δεν φέρνεις την Αφροδίτη στο Nautical Club of Greece για να δούμε αν θα της αρέσει η ιστιοπλοεία. Έτσι τότε μπήκα σε ένα σκάφος για πρώτη φορά και από την πρώτη κιόλας στιγμή είπα «Α, εντάξει, είναι ωραία, αλλά κάνει λίγο κρύο και τα πρωινά της Κυριακής θέλω να βλέπω τηλεόραση». Το να επικεντρωθώ μόνο στην ιστιοπλοεία ήταν μια πολύ δύσκολη επιλογή για μένα.
0: Focusing only on sailing has been a very difficult choice for me.
1: Όταν ήμουν 5 ετών άρχισα να παίζω πιάνο και άρχισα να κάνω μαθήματα στο Οδείο της Αθήνας.
0: Having lessons in the Conservatorium of Athens.
1: Η ιστιοπλοεία ήταν κυρίως στο περιθώριο του Σαββατοκύριακου και μερικές φορές και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά το πιάνο ήταν ο κύριος στόχος μου. Ωστόσο, για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν ένιωσα παίζοντας πιάνο όπως ένιωσα όταν άρχισα να κάνω ιστιοπλοεία. Μπορώ εύκολα να μείνω στο σκάφος για 6 ώρες και απλά να συγκεντρωθώ πάνω στα κύματα και στην ταχύτητα. Και με τη μουσική μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Όταν δουλεύεις γι' αυτό ως επάγγελμα γίνεται λίγο διαφορετικό. Το να περνάς το υπόλοιπο της ζωής σου κάνοντας αυτό δεν ήταν κάτι που φανταζόμουν για τη ζωή μου. Το 2004 ήμουν 13 ετών και τότε είδα τη Σοφία Μπεκατόρου και την Εμιλία Τσουλφά να κερδίζουν το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και να στέκονται στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι εκεί. Θέλω να είμαι αυτή που θα ανέβαινε στο βάθρο.
0: I want to be the one on that podium.

Η κατηγορία των 470 είναι γεμάτη από ιστορίες πάθους με αθλητές που υπεύουν τα κύματα, που θέλουν να κατακτήσουν την δόξα, που έρχονται στον δρόμο τους και αποτυχίες. Υπάρχει το συνέστημα της ευτυχίας, υπάρχει και απογοήτευση βέβαια, σε έναν δρόμο στον οποίο εκπροσωπούν το έθνος τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο συγκεκριμένος κύκλος ήταν σε μεγάλο βαθμό μια δοκιμασία για την κατηγορία των 470 με πολλά σκαμπανεβάσματα και αλλαγές. Η τάξη των 470 ήταν το Talk of the Town πέρυσι. Στην 50η έκδοση της ιστιοδρομίας, οι άνδρες και οι γυναίκες των 470 ενώθηκαν από την μεικτή κατηγορία των 470 με πληρώματα που αποτελούνταν από έναν άνδρα και μια γυναίκα που ενεργούσαν είτε ως κυβερνήτης είτε ως πλήρωμα. Αυτή η νέα κατηγορία έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο της στη Μαγιόρκα, πλέοντας με τους 470 άνδρες στο Sofia Iberostar. Είμαι μεγάλος οπαδός των 470. Μόνο πλέον. Αυτό είναι γραφτό. Αυτό είναι. Αυτό είναι που ξέρω. Οι αλλαγές είναι πάντα τρομακτικές. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι τα 470 μπορούν να αυξηθούν και να γίνουν μια μεικτή κατηγορία. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα είναι μια νέα πρόκληση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για το Παρίσι το 2024 τα 470 θα γίνουν μεικτά, κάτι που νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό για την κατηγορία. Νομίζω ότι είναι σπουδαίο γιατί μπορείτε να δείτε γυναίκες πιδαλιούχους, άνδρες πιδαλιούχους και στην κορυφή του στόλου προφανώς με αντίθετα πληρώματα. Οπότε νομίζω ότι είναι πραγματικά υπέροχο, θα υπάρξουν φοβερές αναμετρήσεις. Νομίζω ότι είναι το τέλειο σκάφος για μένα. Μια άλλη ομάδα που στάθηκε στην κατηγορία των 470 κατά τη διάρκεια αυτού του Ολυμπιακού κύκλου ήταν το σουηδικό ζευγάρι των Άντων Ντάλμπεργκ και Φρέντρικ Μπέρκστρομ. Είναι οι σημερινοί πρωταθλητές Ευρώπης και κατάφεραν να τερματίσουν τρίτοι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη στο Ολυμπιακό Ιστιοπλοϊκό Χώρο στην Ενωσίμα. Θα εκπροσωπήσουν φυσικά τη Σουηδία στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στην κατηγορία των 470 των ανδρών. Είμαι ο Άντων Ντάλμπεργκ. Εγώ είμαι ο Φρέντρικ Μπέρκστρομ. Θα εκπροσωπήσουμε τη Σουηδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς γίνεται οι άνθρωποι να έχουν χρόνο να το κάνουν δύο φορές όταν δεν έχουν χρόνο να το κάνουν μία φορά, έτσι, σωστά. Εγώ θα το κάνω δύο φορές γιατί δεν έχω τον κατάλληλο χρόνο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τώρα έχω τον κατάλληλο εξοπλισμό, οπότε θα είναι καλό. Τι μας περιμένει? Κάποια κύματα. Ερχόμαστε από το βορρά. Είμαστε Vikings. Τώρα θα βγούμε έξω. Να πολεμήσουμε. Σκεφτόμουν, γιατί το πλοίο δεν προχωράει? Δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης, σίγουρα τρεις φορές κορυφή στον κόσμο. Εμείς είμαστε τώρα στη Σουηδία για να περάσουμε μερικές ώρες. Κάθε δύο ώρες ανοίγει αυτή η γέφυρα και αυτός είναι ο τρόπος για να βγούμε έξω. Οπότε θα μείνουμε εδώ έξω για λίγο, ε. Ναι, δύο ή τέσσερις ώρες. Yeah.

Στην αρχή, ξέρετε, όταν πήραμε την απόφαση υπήρχε κενό. Κενό κατά κάποιο τρόπο, αλλά όταν συνειδητοποιήσεις ότι έχεις κι άλλο ένα ακόμα χρόνο για να βελτιωθείς, είναι καλύτερα. Ήταν μια ευκαιρία για εμάς να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι δεν περίμενα το σώμα μου να μου μιλήσει με τον τρόπο που μου μίλησε. Το ένιωσα σχεδόν υποσυνείδητα. Ο εγκέφαλος απλά μου είπε ότι αυτό θα ήταν ένα καλό πράγμα. Μάλιστα έγινα και πρόσφατα πατέρας. Αυτό αλλάζει κάποια πράγματα. Τώρα έχουμε κάποιο χρόνο για να συνειδήσουμε αυτή την κατάσταση, αλλά το σώμα ήταν σαν αυτό το κενό που λέτε και για το οποίο μιλάς. Παράξενο.

0: Παλεύουμε πραγματικά για την νίκη. Υπάρχουν κάποια όρια, ξέρετε, και χρειάζεται χρόνος για να μπορέσεις να κατακτήσεις και να μάθεις το σκάφος σου. Εννοώ ότι ταξιδεύουμε για 7 χρόνια μαζί. Εγώ είμαι πια στο 470 από τότε που κι εγώ καλά-καλά δεν θυμάμαι. Νομίζω το 2006 ήταν. Και το κάνουμε αυτό γιατί πραγματικά μας αρέσει. Θέλουμε να αποδίδουμε πάντα καλά. Υπάρχει βέβαια τεράστια πίεση και φυσικά βάζουμε πίεση στους εαυτούς μας, αλλά αυτό είναι τελικά που μας οδηγεί μπροστά. Πιστεύω όμως ότι η ιστιοπλοεία είναι ένα από τα αθλήματα που είναι ό,τι καλύτερο και αφορά τους ιούς. Εννοώ το να βρίσκεσαι στον ωκεανό, είσαι αρκετά προφυλαγμένος από τον COVID-19 κατά τη γνώμη μου. Αλλά προπονούμαστε κάτω από ειδικές προφυλάξεις και είμαστε τυχεροί που μπορούμε να βγαίνουμε στο νερό. Κάποιες φορές πλέουμε καλύτερα όταν είμαστε θυμωμένοι μεταξύ μας. Φέρνουμε τόσο πολύ δύναμη και ενέργεια στο σκάφος. Υπάρχει μια μεγάλη συνέπεια για έναν από εμάς να πέσει στο νερό.
1: There is a big consequence of one of us falling in the water like it.

0: Ήρθε η ώρα να μάθουμε περισσότερα για τον Άντων και τον Φρέντρικ. Πού είναι το αγαπημένο σας μέρος για εστιοπλοεία?
1: Rio de Janeiro.
0: Βραζιλία, ηλιοφάνεια, καταπληκτικό τοπίο και τόσες πολλές και διαφορετικές ευέλικτες συνθήκες. Ποια ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση στην αθλητική σας καριέρα? Σήμερα το πρωί έχασα στο τένις πάντλ από τον Άντων. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας? Αράχνες. Νομίζω ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Αυτό είναι επίσης κίνητρο για μένα, με οδηγεί. Πώς καθορίζετε πότε θα κάνετε τακ? Όταν το λέει ο Φρέντρικ. Την ημέρα ενός αγώνα, ποια είναι η καλύτερη πρακτική? Γιαούρτι και δημητριακά και πάνω από αυτό καφέ. Είναι δύσκολο. Αυτό που με βοήθησε πολύ είναι να το αναλύω. Αυτές τις επόμενες δύο εβδομάδες και μετά τις επόμενες άλλες δύο εβδομάδες και μετά ξανά πάλι στην περίπτωσή μας εξασκούμαστε. Και τα πράγματα αυτά που κάνουμε μας αρέσει να τα εξασκούμε. Είστε ρεαλιστής ή αισιόδοξος? Ρεαλιστής. Αισιόδοξος. Ποιο είναι το καλύτερο νερό για να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν τις οδηγίες? Καλή ερώτηση, αλλά θα έλεγα να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και να βάζετε ένα ορόσημο, κάτι στην ξηρά, που να δείχνει προς τα εκεί. Και είτε δείχνετε μακριά από αυτό ή με άλλον τρόπο, να μπορείτε να διαβάσετε αν υπάρχει μία μετατόπιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Νομίζω επίσης ότι η ιστιοπλοεία σε μία λίμνη βοηθάει. Έχεις περισσότερα σημεία αναφοράς. Σας έχουν σύρει ποτέ πίσω από μία βάρκα? Ναι και ναι. Ένα μέρος που θέλετε να ταξιδέψετε? Θα πήγαινα στην Ινδία. Στη Ρωσία σίγουρα, με τον υπερσιβηρικό. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την τεχνητή νοημοσύνη? Αυτή τη στιγμή διαβάζω το βιβλίο του Max Tegmark σχετικά με αυτό. Life 3.0. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω ότι το ευρύτερο πλαίσιο πρέπει να συζητηθεί ευρέως. Τι σκάφος πρέπει να διαλέξει ένα παιδί μετά το Optimist? Σίγουρα θα σας έλεγα να πλέψετε με το διπλό χέρι αν αυτό σας ταιριάζει, αν σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει και με ταιριάζει. Μου αρέσει να πλέω και με ακόμα ένα άτομο. Είναι πολύ διασκεδαστικό να πλέεις μαζί με παρέα. Μη φοβάσαι να τηλεφωνείς σε κάποιον. Μπορώ να πάω μια μέρα μαζί σου. Νομίζω ότι μπορείτε πραγματικά να διευρύνετε την προοπτική σας και να είστε απόλυτα αισιόδοξοι πάντα. Αυτή είναι η Ολυμπιακή Εστιοπλοεία, γεμάτη φιλόδοξους αθλητές και σπουδαίες προσωπικότητες με επίκεντρο τον απότερο σκοπό και στόχο τους, την επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα υπάρξουν περισσότερες ιστορίες από τους πρωταγωνιστές μας σε ένα επόμενο επεισόδιο του Pure Action. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.

0: Δεν σταμάτησε το βίντεο, σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
3: Πιάνω, κι άλλο, κατεβάζω.
2: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
6: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε έναν διεθνή μαραθώνιο αγώνα δρόμου που θα διεξαχθεί στο Cape Town της Νότιου Αφρικής με την συμμετοχή αρκετών εκ των διακριθέντων. Με το World Marathon Challenge να περιλαμβάνει αρκετά εντυπωσιακά γεγονότα κατά την διάρκεια της σεζόν, με έναν κοινό στόχο για αυτούς που θα συμμετέχουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους. Το World Marathon Challenge περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους σε 7 ημέρες. Επομένως, πρέπει να τρέξουν στην Ανταρκτική, στην Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότιο και τη Βόρεια Αμερική. Και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Αυτό το γεγονός είναι απίστευτο, λέει ο Λούκας Ουρμπάνιακ. Πρέπει να τρέξουμε σε 7 ηπείρους σε 7 μέρες. Το World Marathon Challenge δεν είναι απλώς μια φυσική πρόκληση, λέει η Κριστίνα Μάντσεν. Είναι μια τεράστια φυσική πρόκληση που κάνει 7 μαραθωνίους σε 7 ημέρες σε 7 ηπείρους. Η κύρια πρόκληση σε αυτή τη διοργάνωση είναι οι 7 μαραθώνοι στη σειρά. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω ότι αυτή η πρόκληση είναι πολύ περισσότερη ψυχική παρά σωματική. Νομίζω ότι είμαστε ικανοί για πολλά περισσότερα από ό,τι λέμε μερικές φορές, και όταν δίνεται η πίστη σε αυτό που θες να κάνεις, είναι απλά να ξεπεράσουμε το μυαλό μας με την αρνητικότητα και την αμφιβολία που έχει αρχίσει να ισχωρεί. 7 στάσεις λοιπόν έχουν προγραμματιστεί για αυτή την απαιτητική διοργάνωση, μία ανά ήπειρο και μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος charter θα φιλοξενήσει και θα μεταφέρει όσους θέλουν να ζήσουν αυτή την πρόκληση από την Ανταρκτική στο Cape Town, στην Αφρική, μετά στο Πέρθ στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι στην Ασία, στη Μαδρίτη στην Ευρώπη, στην Φορταλέζα στη Νότια Αμερική, στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική. 42 δρομής, ο αγώνας σε πλήρη δυναμικότητα, αλλά την τελευταία στιγμή 6 αθλητές αποχώρησαν λόγω των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων του κορονοϊού. Οι διοργανωτές μετέφεραν την εγγραφή τους για το επόμενο έτος. Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας διοργάνωσης, το αεροσκάφος θα είναι το σπίτι για τους αθλητές, καθιστώντας την πρόκληση του τρεξίματος 7 διαδοχικών μαραθωνίων ακόμη πιο δύσκολη. Ο ρόλος μου εδώ είναι να παρέχω ιατρική κάλυψη, λέει ο Dr. John Apps από τη Νέα Ζηλανδία. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, όπου ουσιαστικά πρόκειται να βιώσουμε μια ταχεία αλλαγή στις ζώνες ώρας, ταξιδεύοντας με αεροπλάνο, έχοντας χαμηλό επίπεδο οξυδικόνου, χαμηλά επίπεδα υγρασίας στην καμπίνα, και αναμένουμε οι αθλητές να τρέχουν καθημερινά ένα μαραθώνιο που είναι πολύ απαιτητικό για το ανθρώπινο σώμα. Είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για να το ολοκληρώσουν. Στο μεταξύ, έχω πάει πολλές φορές σε αποστολές στα Ιμαλάια, στην Ανταρκτική. Ήμουν έφεδρος στο Βρετανικό στρατό και έχω επιχειρησιακή εμπειρία σε ορισμένα δυσάρεστα μέρη του κόσμου. Επομένως, είμαι πολύ συνηθισμένος στο να παρέχω ιατρική περίθαλψη εκτός νοσοκομείου σε δύσκολα περιβάλλοντα. Μια διαδικασία που βέβαια είναι πρωτόγνωρη, η γρήγορη ενυδάτωση και η σωστή ξεκούραση θα είναι το κλειδί για τους αθλητές, προκειμένου να πετύχουν σε αυτό το πολύ δύσκολο στάδιο. Η Ανταρκτική είναι διαβόητη για τις κακές καιρικές συνθήκες, επομένως με την πρόκληση του Παγκοσμίου Μαραθωνίου θα θέλατε κανονικά να ξεκινήσετε πρώτα ένα μαραθώνιο εκεί, επειδή δεν θέλετε να τρέξετε 6 μαραθώνιους σε όλες τις τοποθεσίες και να διαπιστώσετε ότι ο κακός καιρός δεν μπορεί να σας οδηγήσει στην Ανταρκτική. 2 χρόνια στην ίδια πρόκληση του Παγκόσμιου Μαραθώνιου σου δημιουργεί κάθε είδους επιπλοκές και υλικοτεχνική άποψη. Φέτος ήμασταν πιο έτοιμοι να ξεκινήσουμε εγκαίρως για να πετάξουμε στην Ανταρκτική. Κάναμε το check-in στο αεροσκάφος και την τελευταία στιγμή στον πιλότο δεν άρεσε ο καιρός και αυτό έκανε όλα τα σχέδιά μας να αλλάξουν. Ο πιλότος λοιπόν αποφάσισε να μην πετάξει απόψε, θα λάβουμε νέα ενημέρωση για το καιρό αύριο το πρωί και πρόκειται να πάρει την απόφασή του στις 10 το πρωί. Πρέπει να σεβαστούμε αυτό που λέει ο πιλότος, προσγειωνόμαστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον εξωγήινο, σε ένα διάδρομο πάγου, οπότε ξέρετε οι πιλότοι πρέπει να χρησιμοποιούν τις οπτικές ενδείξεις για να καταλάβουν όλα, την ομίχλη, πώς θα ήταν ο καιρός, αν θα χειροτέρευε. Γι' αυτό λοιπόν το σταματήσαμε και τότε για μένα αυτό παρουσιάζει μια τεράστια υλικοτεχνική πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Η πρόγνωση του καιρού δεν ήταν η καλύτερη την επόμενη μέρα, αλλά η διοργανώτρια ομάδα έδειξε την τεράστια εμπειρία της διαχειριζόμενη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βρίσκοντας μια λύση εν κινήσει. Το ίδιο βράδυ στο Sea Point Promenade οι αθλητές ξεκινούσαν ανταυτού το μαραθώνιο του Cape Town. Ξεκινάμε το βράδυ, περιμέναμε μόνο δύο αγώνες να γίνουν το βράδυ, οπότε αυτή είναι η αλλαγή και ξεκινάμε από το Cape Town στην Νότια Αφρική αντί για την Ανταρκτική. Αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε πολύ όμορφα, υποθέτω σε αυτόν τον αγώνα είναι θέμα προσαγωγής και προσαρμογής, οπότε είναι πολύ καλό. Αυτή είναι η Όλη που φοράει μπλούζα για το παγκόσμιο μαραθώνιο. Η Όλη είναι μασκότ της αποστολής, η φιλανθρωπική οργάνωση για την οποία τρέχω είναι η Heather. Η Όλη είναι μια οστομική αρκούδα που σημαίνει ότι έχει μικρή στομία και έτσι ταιριάζει με εμένα που έχω ελκώδη κολίτιδα που είναι ασθένεια και μου έχει αφαιρεθεί το παχύ έντερο από το 2015. Προσπαθώ να συγκεντρώσω χρήματα και έχω την Όλη μαζί μου στην γραμμή της κίνησης. Είμαι το πρώτο άτομο που έτρεξε ποτέ με στομία, οπότε σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει κάτι κοινό και συμβολικό φυσικά. Το World Marathon Challenge ξεκίνησε με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο Cape Town, αποδεικνύοντας μια σοβαρή πρόκληση για τους 36 δρομείς. Ο Τσενγκ Χουάνγκ από την Κίνα ξεκίνησε την εβδομάδα με το δεξιπόδι κερδίζοντας τον αγώνα έναρξης με εξαιρετικό χρόνο 2 ώρες 56 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Πίσω του ήταν ο Όλιβερ Θριέτ από την Γαλλία και ακολούθησε ο Μιλός Πασέζνικ από την Πολωνία. Απλώς εκτελέσαμε τους βρόχους, ήταν πολύ δύσκολο με τους ανέμους και το σώμα μου να μην αισθάνεται πολύ καλά, υποθέτω. Ένα ολοκληρωτικό ταξίδι σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Πάμε τώρα για την Ανταρκτική. Ο άνεμος ήταν σίγουρα πολύ δυνατός, αλλά πολύ καλός που βρίσκομαι εδώ. Φοβερό που βρίσκομαι εδώ. Δυνατή άνεμη και ο ήλιος. Τώρα έχουμε την Πανσέληνα όμως, άρα είναι πολύ καλά. Στην πλευρά των γυναικών, η Κριστίνα Μάντσεν από την Δανία έδειξε το ένος της κερδίζοντας τον αγώνα των γυναικών με χρόνο 3 ώρες 10 λεπτά και 53 δεύτερα. Ίδια βέβαια. Πολύ ευχαριστημένη, αισθάνομαι απολύτως καταπληκτικά, ένιωσα υπέροχα σε όλη τη διαδρομή. Έκανα νέο ρεκόρ στο πρώτο γύρο. Τα πήγα καλά με την Τζέσικα σε μία μάχη που είχαμε. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ ενθουσιασμένη για το αυριανό γεγονός. Νωρίς το απόγευμα της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα πτήσης για την Ανταρκτική, με λίγο λιγότερο συμβατικό τρόπο, αλλά με τις προκλήσεις να είναι δεδομένες. Θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εβδομάδα αναμονής για να ηρεμήσει ο καιρός στην Ανταρκτική πριν μπορέσει να προσγειωθεί το Boeing. Ωστόσο, ο διευθυντής εκδηλώσεων χρησιμοποίησε την πείρα και τις διασυνδέσεις του για να αλλάξει το αεροπλάνο και να ξεκινήσει με τον μαραθώνιο της Αφρικής, ενώ ένα πλήρωμα κινητοποιήθηκε για να πετάξει με ένα Ηλίσιν την επόμενη μέρα. Υπολόγιζε ότι η εκδήλωση θα ολοκληρωνόταν μέσα σε 168 ώρες και να μην υπάρξει καθυστέρηση. Έτυχε το Ηλίσιν 76 να βρίσκεται εκεί στο Cape Town, ένας διαφορετικός τύπος αεροπλάνο από το Boeing. Πιλοτάρεται από Ρώσους με μεγάλη εμπειρία στην Ανταρκτική, οπότε μπορεί να προσγειωθεί σε διάφορα εδάφη. Κατάφερα λοιπόν να πετάξει ένα φορτικό αεροπλάνο, πραγματικά συνήθιστο, με ανθρώπους να κάθονται στο πλάι, αλλά και με τους Ρώσους πιλότους που ήταν πρόθυμοι να προσγειωθούν υπό τις συνθήκες που παρουσιάζουν τον εαυτό τους εκεί κάτω. Ένιωσα πραγματικά στρατιωτικό κλίμα. Υπήρχε μια σιωπή μεταξύ των ανταγωνιστών, καθώς είχαν μια κάπως νοοτροπία ότι περνούσαν στο άγνωστο. Δεν έχω πετάξει ποτέ με ύλη πριν και ήταν όπως έχουμε δει στις ταινίες, εννοώ ότι ήταν μια πραγματική διαδικασία. Η αντακτική ήταν πολύ πιο κρύα από το αναμενόμενο για την εποχή, με δυνατούς ανέμους να αυξάνουν την ψύχρα και να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους αθλητές. Ήξερα ότι θα ήταν λευκό το τοπίο, αλλά αφησούσε και δεν ήταν το αναμενόμενο. Έχω πάει στην Ισλανδία στο παρελθόν και ξέρω τι αναμένεται, αλλά αυτό ήταν τελείως διαφορετικό. Τόσο λευκό, ο ήλιος ήταν τόσο θολός, είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ακόμα πιο ψύχρες συνθήκες, με τον ήλιο να πέφτει ελαφρώς πίσω από τον ορίζοντα. Ένα τοπίο εντελώς διαφορετικό από το Cape Town και την ζέστη. Μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα βρέθηκαν οι αθλητές σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, με τα ισοθερμικά να είναι βέβαια αυτά που απαιτούνταν για την περίπτωση και δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Η Κριστίνα Μάντσεν όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα των γυναικών, αλλά πέρασε την γραμμή του τερματισμού μπροστά από όλους μετά από 3 ώρες 54 λεπτά 20 δεύτερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που συνέβη. Έτσι κέρδισε τον αγώνα της αντακτικής, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά γενικά. Είναι καταπληκτικό. Είχε πολύ αέρα, ακραίες συνθήκες, αλλά μου άρεσε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και περήφανη για τον εαυτό μου και την απόδοσή μου. Ήδη ανεπομονώ για να πάω στο Πέρθ. Μπήκαμε σε ένα ρωσικό φορτηγό αεροπλάνο που ήταν μια εμπειρία. Ήταν πολύ ζεστό και άνετο, το πλήρωμα ήταν φανταστικό. Όταν το προσγειώσαμε ήμασταν στη χιονοθύελλα, στην Ανταρκτική. Γινόταν μια μάχη με τα στοιχεία, θα πήγαινες με τον άνεμο από τη μια πλευρά εναντίον της άλλης, εκεί όπου οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τέτοια συνθήκη. Και έτυχε να κερδίσω κατά λάθος τον αγώνα. Μεγαλώνω στα βουνά, ήταν ένα μικρό κομμάτι για εμένα, δεν χρειάστηκε να σταματήσω. Οι συνθήκες με ευνόησαν και είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσα πρώτος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος αγώνας σε αυτή την σειρά των μαραθωνίων, αναμένοντας την συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
1: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
1: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
10: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
11: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
12: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
13: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
14: Give me a chance to straighten this out.
15: You got it. What do you got in mind?
16: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
13: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση με σημαντικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Σας παρουσιάζουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα αυτή την εποχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό χειμερινό φαβορί για πολλούς ιστιοπλούς παγκόσμιας κλάσης. Μετά από αυτό, παραμένοντας στην Αραβική Χερσόνησο, θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση του αγώνα Kingdom Match Race, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Ακόμα εντυπωσιακές στιγμές, πάντα, από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και φεύγοντας, επιστρέφοντας στην Ευρώπη, θα σας μεταφέρουμε εκεί για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρι στην Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Ας ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από τη Μέση Ανατολή, το Σουλτανάτο του Ομάν, για το EFG Sailing Arabia The Tour. Διοργανωμένο από την Oman Sail, το The Tour συνδέει τους ιστιοπλοούς με τις μακροχρόνιες ναυτικές παραδόσεις του Ομάν, καθώς εξερευνούν τις δραματικές ακτές στην Χερσόνησο του Ομάν. Από την πρώτη του έκδοση το 2011, το EFG Sailing Arabia The Tour έχει γίνει ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής και ένας σταθερός χειμερινός προορισμός για ιστιοπλοούς από όλο τον κόσμο. Φέτος η 10η έκδοση ακολούθησε μια διαδρομή που παρουσίαζε την ομορφιά του Σουλτανάτου. Εδώ προσφέρεται μια μοναδική εικόνα της κουλτούρας του Σουλτανάτου του Ομάν, καθιστώντας την εκδήλωση απίστευτη περιπέτεια που υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά γρήγορης και μανιασμένης ιστιοπλοείας. Πολλοί συμμετέχοντες απολαμβάνουν το συνδυασμό της εξερεύνησης νέων ντόπιων που κόβουν την ανάσα με αυτό το γεγονός που είναι φανταστικό για εκπαίδευση και προετοιμασία. Μεταξύ των ιστιοπλοών που αγωνίστηκαν και ο διάσημος Γάλλος Πιέρ Μας, του οποίου η εμπειρία περιλαμβάνει America's Cup και Volvo Ocean Race. Εδώ έχουμε τις τέλειες συνθήκες, καλή οργάνωση, καλή θερμοκρασία που είναι πολύ ωραίο σε σύγκριση με κάποια άλλα σκάφη που πλέουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε είμαστε πολύ καλά. Είναι ένα προπονητικό στρατόπεδο με σκληρό ανταγωνισμό. Έχουμε κερδίσει το τρόπαιο εδώ δύο φορές. Ο κύριος στόχος μας δεν είναι η νίκη. Βασικός στόχος είναι να έχουμε καλύτερη πρακτική ως προετοιμασία για το υπόλοιπο της σεζόν. Το φετινό tour περιλαμβάνει τρεις αγώνες εντός του λιμανιού, πέντε παράκτιες επιδρομές και ένα σκέλος offshore. Σε μια αντίστροφη διαδρομή από το 2019, αυτή η έκδοση που ξεκίνησε στην Σαλαλάχ, μια καταπράσινη υποτροπική πόλη στο νότιο Όμαν, ο ανταγωνισμός φάνηκε από την αρχή ότι ήταν σφικτός και οι ιστιοπλοοί έπρεπε να σκεφτούν δύο φορές για κάθε επιλογή που θα έκαναν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο εδώ στο EFG Sailing Arabia The Tour. Υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες, η EFG Bank και η Group Atlantic. Προσπαθούμε να τους νικάμε συνέχεια, αλλά επειδή είναι καλή, είναι αρκετά δύσκολο. Όλος ο στόλος είναι πολύ σφικτός και κάθε επιλογή είναι πολύ σημαντική και δύσκολη. Το εναρκτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ ήταν γρήγορο και ανταγωνιστικό. Οι συνθήκες στην ημέρα έναρξη του αγώνα έφεραν όλους πολύ γρήγορα σε
δύσκολες συνθήκες. Τα 8 πληρώματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το σκηνικό, καθώς αγωνίζονταν τα Trimaran Diam 24. Ήταν η EFG Bank που χειρίστηκε καλύτερα τις συνθήκες, ολοκληρώνοντας την ημέρα έναρξη των αγώνων με 3 νίκες και 3 δεύτερες θέσεις στους 5 αγώνες του πρώτου σταδίου και τη μία παράκτια διαδρομή. Είναι αρχές του 2020 και είμαστε εδώ στη Σαλαλάχ για να κάνουμε το ΣΑΤ. Ξεκινάμε λοιπόν από την Σαλαλάχ για να βρεθούμε στον τελικό που είναι στο Μουσκάτ. Είναι η πρώτη φορά εδώ στο Diam και πέρυσι έβλεπα την ομάδα, φέτος αγωνίζομαι μαζί τους. Μια ισχυρή αντιπαλότητα αναπτύχθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων ομάδων EFG Bank, Group Atlantic και DB Snecker μετά το δεύτερο στάδιο. Ενώ οι τρεις πρώτοι παρέμειναν αμετάβλητοι από το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ, το προβάδισμα της EFG Bank στην κορυφή της κατάταξης μειώθηκε μετά από δυνατές επιδόσεις από την Group Atlantic και με την αποκλειστικά γυναική ομάδα DB Snecker από το Dump. Τέσσερις αγώνες στα δύο διεξήχθησαν τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα και παρά την αίσθηση της κούρασης στην έναρξη, η EFG Bank συσπυρώθηκε για να φτάσει με 2 νίκες και να διατηρήσει την κορυφή στην γενική κατάταξη. Το τρίτο στάδιο στο νησί Μασιράχ, ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην ανατολική ακτή του Ομάν, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στους kite surfers παγκοσμίως, για το επίπεδο και το υδάτινο νερό, αλλά και το σταθερό αεράκι του, έφερε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Με μόλις 2 στάδια να απομένουν από τις 14 ημέρες του EFG Sailing Arabia The Tour στο Ομάν, η αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB αύξανε την πίεση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μετά από 3 στάδια, καλύπτοντας περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα της παρθένας και γραφικής ακτογραμμής του Ομάν, η ομάδα EFG Bank παρέμεινε αυτή που διατήρησε την τρίτη θέση σε διαδοχική διαδρομή. Η δυναμική μας είναι, δεν σκεφτόμαστε τις άλλες ομάδες, αλλά πώς θα βελτιωθούμε όλοι μαζί, γιατί στόχος είναι να κερδίσουμε την πρώτη θέση. Σήμερα και χθες τα καταφέραμε καλά, κάναμε πολλούς αγώνες, τερματίσαμε πρώτοι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε στα επόμενα στάδια που είναι στο Σουρ και να τερματίσουμε επίσης στο Μουσκάτ. Ταυτόχρονα ο αγώνας για το Ασημένιο ήταν ιδιαίτερα αισθητός με DP Snecker και Group Atlantic. Υπήρχαν μόνο 6 βαθμοί που χώριζαν τις δύο ομάδες στην γενική κατάταξη μετά από μια ισχυρή εμφάνιση για την γυναικεία ομάδα στο τρίτο από τα 5 στάδια που απαρτίζουν την περιοδία. Οπότε ήταν δεδομένο ότι η μάχη θα κρατούσε μέχρι τέλους για την τελική κατάταξη των πληρωμάτων. Για την ομάδα μας ήταν αρκετά καλό, ο καιρός ήταν πολύ καλός, λίγο ελάφρυς άνεμος, πολύ δύσκολος και νομίζω ότι παίξαμε πολύ με αυτό και τα καταφέραμε αρκετά καλά. Σήμερα ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς, γιατί νομίζω ότι είμαστε το τρίτο ή το τέταρτο πλήγμα της ημέρας, άρα είναι πολύ κακή ημέρα, γιατί αφήσαμε 2 βαθμούς στην EFG Bank, ίσως τα κορίτσια του DP Snecker να μην είναι πολύ πίσω μας, οπότε πρέπει να πλέψουμε αρκετά γρήγορα στο Σουρ και μετά στο Μουσκάτ. Η προτελευταία φάση έφερε την ομάδα της EFG Bank πιο κοντά στον τίτλο. Μετά από άλλη μια εντυπωσιακή απόδοση, στα 4 στάδια κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και να δημιουργήσουν διαφορά 6 πόντων από τους πλησιέστερους αντιπάλους τους στην Group Atlantic, αφού κέρδισαν 4 από τους 5 αγώνες αυτού του σταδίου που διεξήχθησαν. Στη δεύτερη θέση έμεινε η ομάδα Group Atlantic.
Μετά από 12 ημέρες και 4 τοποθεσίες σε περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα παρθένας ακτογραμμής του Ομάν, το EFG Sailing Arabia The Tour επρόκειτο να περάσει στο 5ο και τελευταίο στάδιο στο Μουσκάτ. Η Team EFG Bank, της οποίας το πλήρωμα περιλάμβανε τον Ολυμπιονίκη Σοφιάν Μπουβέτ, κέρδισε μια εντυπωσιακή διαδρομή και έτσι ολοκλήρωσε νικηφόρα αυτό το EFG Sailing Arabia The Tour στην κορυφή της κατάταξης. Κυριάρχησαν στη σκηνή από το πρώτο κιόλας στάδιο στην Σαλαλάχ, με την ομάδα να παραμένει αδιαφυσβήτητα στην κορυφή του γενικού πίνακα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των 1.500 χιλιόμετρων κατά μήκους της ακτογραμμής του Ομάν. Κερδίσαμε το EFG Sailing Arabia The Tour, λέει ο Σοφιάν Μπουβέτ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι βελτιωθήκαμε πολύ κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί είναι καλό για το μέλλον και επίσης για τον γύρο της Γαλλίας. Λοιπόν, είναι μια καλή εμπειρία. Θα ήθελα πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Μπράβο για αυτή την μεγάλη ευκαιρία να πλέουμε μαζί. Προπονούμαστε πολύ, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μήνες. Μετά κάναμε το ΣΑΤ, λέει ο Αλή Αλ Μπαλούσι, και καταλήξαμε να κερδίσουμε το ΣΑΤ, που είναι υπέροχο για μας. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη μεγάλη περιοδία που είναι στην Γαλλία. Αυτό είναι ένα είδος προπόνησης για εμάς. Είμαστε μια πολύ όμορφη περιοδία και πολύ ωραίες συνθήκες διακατέχουν αυτοί. Είχαμε λίγο ελαφρύ αεράκι, μερικές πολύ θεολώδεις συνθήκες και περάσαμε υπέροχα περιοδεύοντας το Ομάν και επισκεφτήκαμε πολλές μικρές πόλεις και χωριά. Η μάχη για το Ασημένιο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο αυτή για το Χρυσό. Μόλις 5 πόντοι χώριζαν την Group Atlantic με την DB Stryker και μπήκαν έτσι στο τελευταίο στάδιο με μια διαφορά που έκλεισε ακόμη περισσότερο, αφού η ομάδα των γυναικών κατέκτησε την δεύτερη θέση στην παράκτια διαδρομή. Και οι δύο πλευρές ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατά τη διάρκεια των 5 σταδίων που ακολούθησαν, με την Group Atlantic να κάνει αρκετά για να παραμείνει στην δεύτερη θέση. Και με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε αυτή την δεύτερη θέση στην κατάταξη, με πρώτη την ομάδα EFG Bank. Παραμένουμε σε ιστιοπλοϊκά γεγονότα, αφήνουμε πίσω μας το Σουλτανάτο του Ομάν και μένουμε στην Αραβική Χερσόνησο, ταξιδεύοντας στο βασίλειο του Μπαχρέιν για τον αγώνα του βασιλείου για το 2019. Ξεκινώντας από το 2003 που διεξήχθη η πρώτη έκδοση του αγώνα, φέτος γιορτάζουμε την 17η διοργάνωση, που είναι ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε τον 17ο αγώνα Kingdom Match στο Μπαχρέιν, μας λέει ο Αλ Καλίφα. Φέτος είναι μέρος της σειράς Super League Match Race, το τελευταίο γεγονός εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο στην εκδήλωσή μας. Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε περισσότερες διοργανώσεις αγώνων, να αναπτύξουμε το άθλημά μας στην περιοχή. Ο καιρός στο Μπαχρέιν είναι ιδανικός για να φιλοξενήσει χειμερινές εκδηλώσεις. Η Ένωση Bahrain Maritime Sports Association ήταν διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, που συγκέντρωσε κορυφαίες διεθνείς ομάδες. Όλες οι ομάδες διαγωνίστηκαν για τον τίτλο με σκάφη J24 σε ιδανικές συνθήκες ανέμου. Οι ιστιοπλόοι από 7 διαφορετικές χώρες χρησιμοποίησαν όλες τις γνώσεις τους για να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν των αντιπάλων τους, προκειμένου να περάσουν στους ημιτελικούς. Η τελευταία μέρα προοριζόταν για τους ημιτελικούς και τον τελικό εισιτήριο για τα ημιτελικά κατάφεραν να πάρουν 2 ομάδες από τον Μπαχρέιν. Ο Εμπραχήμ Αμπντουλάχ από την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, ο οποίος είχε σημειώσει μια βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, πήρε τελικά την 3η θέση, αφού έχασε 2 αγώνες από τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό Kiwi Nick Egnot Johnson. Το ίδιο συνέβη με τον Εμπραχήμ Ντουατζή όταν αγωνίστηκε εναντίον του Πολωνού Πιότρ Χαρασίβεν.
Καταφέραμε να πάρουμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα, μας λέει ο Ιμπραήμ Αμπντουλάχ. Πάλευαμε με τον δεύτερο παγκόσμιο πρωταθλητή και τον 17ο και επίσης πήραμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα. Ο Νίκ Έργο Τζόνσον από τη Νέα Ζηλανδία μετά από 4 δραματικούς αγώνες κέρδισε τη διοργάνωση αφού σημείωσε 3 νίκες έναντι μόλις μία του Πολωνού. Με αυτή την επίδοση ήταν το Kiwi που πανηγύρισε μετά την διεκδίκηση του Match Race Super Link του 2019. Μια χαρά τα πήγαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ταχύτητά μας, για το πλήρωμα. Επίσης ο προπονητής μας κάνει πολύ καλή δουλειά. Μετά τον αγώνα, όταν το μέταλλο είναι καυτό, είναι πολύ εύκολο να μεταφέρεις την γνώση και να βελτιώσεις τις δεξιότητες σου. Είμαστε χαρούμενοι. Πέρυσι ήρθαμε τρίτη και φέτος ήρθαμε δεύτερη, οπότε ναι, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Ήρθαμε εφοδιασμένοι εδώ. Το δύσκολο με αυτό το γεγονός είναι ότι ταξιδεύω με το J24 καθώς δεν το έχω ξανακάνει πριν, οπότε για να μπω σε αυτά τα σκάφη πρέπει να προσπαθήσω να το κάνω γρήγορα στην πορεία και ήταν πραγματικά μια απόκλητη πρόκληση, αλλά το απόλαυσα. Είπε χαρακτηριστικά ο νικητής. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή την εκδήλωση με ιδανικές καιρικές συνθήκες, κορυφαίο επίπεδο, με μια επιτυχία για την ρεγκάτα. Εντυπωσιακή τελετή λήξη, δημιουργώντας μια πολύβουη ατμόσφαιρα στην οποία οι νικητές πανηγύρισαν, ενώ οι συμμετέχοντες αναμφίβολα συζητούσαν τα σχέδια για να επιστρέψουν στην επόμενη διοργάνωση τον επόμενο χρόνο. Η Ναυτική Αθλητική Ένωση του Μπαχρέιν διοργανώνει κάθε χρόνο έναν αγώνα Kingdom Match. Τώρα είναι ιστορικό γεγονός γιατί το τρέχουμε 17 χρόνια. Είμαστε στη δεύτερη δεκαετία. Φυσικά η επιτυχία είναι για τους επαγγελματίες που προσφέρθηκαν και την επιμέλεια που έχει να κάνει με την εκδήλωση που ήταν πολύ επιτυχημένη. Αφήνουμε τώρα την Αραβική Χερσόνησο για να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη για το μεγάλο τελικό του Kite Foil World Series. Οι καλύτεροι foilers από όλο τον κόσμο διασταύρωσαν τα ξύφη τους για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν στο υπέροχο νησί της Σαρδινίας και την πρωτεύουσα του Κάλιαρη. Αυτή η εμβληματική πόλη είναι διάσημη με τον λόφο που βρίσκεται στην κορυφή, το Καστέλο, μια μεσαιωνική πόλη περιτυχισμένη από συνοικία με θέα προς τα κάτω αλλά και ψηλά προς την υπόλοιπη πόλη. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά όπου η πρωτεύουσα της Σαρδινίας φιλοξενούσε τη σειρά. Όμως το κορυφαίο φινάλε αυτής της έκδοσης, τον πενθήμερο Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας που χρηματοδοτείται από τον τουρισμό Region Σαρδινία και την πόλη του Κάλιαρη, έμελε να είναι ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες αφού το Kiteboard κέρδισε την ένταξη στην σύνθεση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Είναι αρκετά καταπληκτικό, επιστρέφουμε εδώ κάθε χρόνο. Η πρώτη φορά που παίρνω kits ήταν εδώ το 2012, το οποίο ήταν φανταστικό. Έχουμε εξαιρετικές συνδίκες, οι διοργανωτές είναι φανταστικοί, πραγματικά εξυπηρετικοί. Μας φροντίζουν, σίγουρα επιστρέφω εδώ κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του αγώνα, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τους κυνηγούς του τίτλου με άλλα επίπεδα νερά, με τους αναβάτες να φτάνουν σε μερικές εξαιρετικές ταχύτητες. Οι αναβάτες της γαλλικής ομάδας κυριάρχησαν στο στόλο, καταθέτοντας 5 θέσεις στην πρώτη επτάδα, συμπεριλαμβανομένου της πρωτοπορίας του Τεό Ντε Ράμεκουρτ. Έχοντας συμπληρώσει 11 αγώνες, ο σημερινός λίντερ, ο Τόνι Βόντισεκ, υπέστη ένα βαρύ τρακάρισμα έχοντας τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τον αγώνα. Έφυγε από την πορεία για το στέμα του World Series μετά από ένα αξιοσημείωτο hat-trick με νίκες μέσα στη σεζόν. Από τότε που το kiteboarding ανακοινώθηκε ως νέο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, εξελίσσεται από την αρχική του μορφή αφού έχει γίνει επαγγελματικά απαιτητικό με περισσότερα γεγονότα να προστίθεται στο καλεντάρι για τους μελλοντικούς Ολυμπιονίκες.
ο δρόμος για να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα είναι εύκολος. Είναι λίγο έντονο. Έφυγα από το σπίτι στα μέσα του Ιουλίου για να πάω στο Τζιζέρια και δεν επέστρεψα γιατί κάθε εκδήλωση ήταν back-to-back. Αλλά ναι, το λατρεύω. Αυτό μου άρεσε να κάνω. Μου άρεσε να είμαι με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζομαι την ζωή μου στην περιοδία. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Στα μισά της τελευταίας τάσης του Kiteboard Series, η καταδίωξη για το στέμα του τίτλου πραγματικά θερμάνθηκε. Η γαλλική ομάδα εξακολουθούσε να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 10 ακόμη αγώνες να ακολουθούν και με το φαβορί να είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Η διαδικασία πήρε φωτιά. Δυστυχώς ο Τόνι δεν είναι εδώ. Η σλοβενική μας σφαίρα είναι τραυματισμένη, λέει ο Νίκο Παρλιέρ. Είναι πολύ κακό, γιατί κέρδισε 3 αγωνίσματα και θα είχε σπάσει εδώ κάθε ρεκόρ. Δεν πρόκειται να μπορέσει να ανέβει στην κορυφή του βάθρου. Μεγάλη

Η τελική αναμέτρηση στο φινάλε του Kitefall World Series είδε το Mistral για τους ανέμους ανεχτισμένους σε περισσότερους από 30 κόμβους να πνέουν από τον κόλπο των αγγέλων. Ο Ματζέλα προχώρησε στην τέταρτη και τελευταία ημέρα του γεγονότος, γνωρίζοντας ότι είχε κάνει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες με τις τρεις πρώτες τάσεις περιοδίας και κατέστησε ξανά τον τίτλο του Kitefall που είχε σηκώσει και το 2017. Ο Ματζέλα έκλεισε τον Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας με μια τέταρτη θέση μετά από 20 αγώνες υψηλών προσδοκιών. Ο Τεόντε Ράμεκουρτ ήταν νικητής της τελευταίας τάσης της σειράς, σκοράροντας 9 φορές, ενώ ήταν 4 δευτερόλεπτα πίσω. Διεκδίκησε τη μερίδα του Λέοντος των 20.000 ευρώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα την τελευταία εκδήλωση με ανοιχτό εξοπλισμό. Ήταν πολύ δύσκολο με όλα τα παιδιά, έσπρωχναν δυνατά, διασκέδασα. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό σημείο της επιτυχίας μου. Απόλαυσα κάθε λεπτό που ήμουν στο νερό. Ήταν πολύ έντονο τους τελευταίους μήνες. Δεν πήγα σπίτι για περισσότερες από 2 ημέρες. Τους τελευταίους 3 μήνες νομίζω ότι η προπόνηση απέδωσε και είμαι πολύ χαρούμενος, λέει ο Τεόντε Ράμεκουρτ. Το συνέστημα να ξαναβρίσκεσαι στην κορυφή είναι πολύ ωραίο. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για μένα γιατί είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ιταλίας, λέει ο παγκόσμιος πρωταθλητής πλέον, Άξελ Ματζέλα. Νιώθω πολύ άνετα τώρα να κερδίσω τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είναι το ίδιο και την επόμενη χρονιά. Αυτός ήταν ο νικητής λοιπόν της σεζόν παγκόσμιος πρωταθλητής. Στον αγώνα τίτλου των γυναικών, η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Daniela Moros πρόσθεσε τον τίτλο του Kitefall World Series στην αυξανόμενη συλλογή τροπέων της, αν και αξιοσημείωτο αυτός ήταν ένας τίτλος που της είχε διαφύγει μέχρι τώρα. Η Έλενα Καλίνη κατέκτησε τη δεύτερη θέση με την Kirsten Ombre να βρίσκεται στην τρίτη. Είμαι ενθουσιασμένη, μόλις κέρδισα το Kitefall World Series, είναι ο μοναδικός τίτλος που δεν είχα κερδίσει μέχρι τώρα, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό που τελικά κατάφερα να κάνω μια ολόκληρη περιοδία και να τα συνδυάσω όλα μαζί. Το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό, ακόμη και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Είναι απλά πραγματικά υπέροχα όλα, είμαι χαρούμενη που ολοκλήρωσα εδώ και μπορούμε τώρα να γυρίσουμε στο πανεπιστήμιο, ήταν πολύ καλό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kitefall, με τους νικητές να χαίρονται την επιτυχία τους και την κατάκτηση του σχετικού τίτλου και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται μια ακόμη σεζόν. Με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες από τον κόσμο των θαλασσίων σπορ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.

0: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
1: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
2: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη,

0: Τι σημαίνει το κλαρίνο για όλη την Ήπειρο?
1: Ένα μουσικό όργανο το οποίο αντιπροσωπεύει ένα ευρύ αλλά και συγκεκριμένο είδος μουσικής, το οποίο έχει παρουσία σε όλο τον περιοδικό κύκλο της ζωής των ανθρώπων, δηλαδή και στη χαρά και στη λύπη και στις θρησκευτικές πανήγυρες, γενικά και τις 365 μέρες το χρόνο.
2: Ο Ιδωμάτης είναι αρκετά ιδιαίτερο ποτάμι. Είναι παραπόταμος του ΑΟΥ. Θεωρείται ένα από τα πιο κρύα και πιο καθαρά ποτάμια της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας. Το ποτάμι για μένα είναι τρόπος ζωής.
0: Και γιατί διάλεξε το μικρό Πάπικο?
3: Μου μίλησε η Αστράκα, με κάλεσε. Μου λέει θα έρθεις εδώ, θέλεις δε θέλεις. Γιατί πολλές φορές σκέφτηκα να φύγω, αλλά κάτι ήθελε να μείνω εδώ.
0: Αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικά λες και είμαστε στην καρδιά μιας ζούγκλας. Πέτρινα γεφύρια, άγρια, καταπράσινα τοπία, χωριά φτιαγμένα από ατόφια επιρώτικη πέτρα, άλλα χτισμένα στις πλαγιές των βουνών και άλλα χαμένα μέσα στα ποτάμια. Ένας τόπος όπου η συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση βρίσκεται σε πλήρη αρμονία. Καλώς ήρθατε στα Ζαγοροχώρια. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Αυτή είναι η Αρίστη, το όμορφο κεφαλοχώρι που βρίσκει κανείς κατευθυνόμενος προς το Πάπικο. Χτισμένο στα 650 μέτρα υψόμετρο και απέχει μόλις 49 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα. Είναι το κατάλληλο ορμητήριο για αυτούς που θέλουν να εξερευνήσουν την τριγύρω περιοχή. Μάλιστα, είναι από τα πιο δημοφιλή ζαγοροχώρια, αλλά όπως βλέπετε διατηρεί αναλύωτη την ταυτότητά του. Φτάνοντας στο χωριό, σε καλωσορίζουν οι τρεις μεγάλοι πλάτανοι στην πλατεία. Στην ουσία, σε καλούν να πας να ξαποστάσεις κάτω από τη δροσιά τους.

Λίγο μετά την Αρίστη, κατευθυνόμενη προς το Πάπικο, μια στάση αριστερά στις όχθες του Βοηδομάτη για να προσεγγίσουμε την Ιερά Μονή και το μοναστήρι της Πηλιώτισσας. Ένα από τα σπουδαιότερα θρησκευτικά μνημεία σε ολόκληρο το Ζαγόρι. Στα πρώτα μέτρα για το μονοπάτι της Πηλιώτισσας, σε καλωσορίζει αυτό το μικρό πέτρινο γεφυράκι. Στο Ζαγόρι είμαστε, στη γη της πέτρας, οπότε παντού θα βρεις τέτοια όμορφα γεφυράκια ή και μεγάλα μονότοξα γεφύρια.

Το λιθόστρωτο μονοπάτι που οδηγεί στη Μονή Σπηλιώτισσας, όπως βλέπετε, είναι στη σκιά και από πάνω μας τα πλατάνια. Οπότε όλες τις ώρες της μέρας προσφέρεται να το περπατήσετε μέσα στην δροσούλα, κάτω από αυτή την κατάφυτη φύση. Δεξιά μας ο Βουηδωμάτης. Κινούμαστε παράλληλα.

Κλείσω το μοναστήρι. Αυτό τώρα λέγεται φάγαμε πόρτα. Μάλλον, ναι. Δεν πειράζει όμως, η τεχνολογία και τον drone που έχουμε μαζί μας θα καταφέρει να σας δείξει το μοναστήρι και το που είναι χτισμένο πραγματικά. Εντυπωσιακό το μοναστήρι, πραγματικά βρίσκεται μέσα στο βράχο. Νομίζω ότι είναι προέκτασή του. Είναι ακριβώς πάνω στο βράχο και το καμπαναριό του στην κορυφή από το βράχο και στο βάθος φαίνεται ο ποταμός Βοηδομάτης. Το μοναστήρι χτίστηκε το 1655 και παρόλο που διατηρείται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, δεν λειτουργεί και είναι κλειστό, όπως βλέπετε. Η μονή έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και γιορτάζει την ημέρα της ζωοδόχου πηγής. Είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το περιβάλλον, καθώς και τα κελιά του, όπως βλέπετε, είναι χτισμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωματώνουν και τμήματα μέσα στο βράχο. Προσγειώνουμε και συνεχίζουμε το οδηπορικό μας.

Καλώς ήρθατε στο Μεγάλο Πάπικο. Ένα μέρος που όσα και αν έχεις ακούσει, όταν το δεις από κοντά θα μαγευτείς. Χτισμένο στα 960 μέτρα υψόμετρο στις πλαγιές της Τύμφης. Περιβάλλεται από μια πλούσια βλάστηση φιλοβόλων δέντρων. Γι' αυτό το λόγο κάθε εποχή του χρόνου έχει και διαφορετικά χρώματα. Το εντυπωσιακό όμως είναι η Αστράκα, η κορυφή της Τύμφης, με αυτούς τους απόκρυπνους βράχους που στέγονται ακριβώς πάνω από το χωριό και θυμίζουν πύργους.

Το πάπηγο είναι από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα υπηρώτικης αρχιτεκτονικής. Γι' αυτό τα σπίτια έρχονται σε απόλυτη αρμονία με το τοπίο τριγύρω. Διόροφα, τριόροφα, αρχοντικά, τα οποία έχουν μετατραπεί σε ξενώνες και ξενοδοχεία, αφού η οικονομία του χωριού πια υποστηρίζεται από τον τουρισμό. Φτάνοντας στο χωριό, σε καλωσορίζει η εκκλησία του Άη Βλάση με αυτό το πέτρινο καμπαναριό. Και συνεχίζουμε να πάμε προς τη κεντρική πλατεία του χωριού. Το λιθόστρωτο Καλτερίμι καταλήγει στην κεντρική πλατεία του χωριού με τα δύο τεράστια πλατάνια και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Από ό,τι φαίνεται είχαν και πανηγύρι το βράδυ.

Λιθόστρωστα τα καλτερίμια, αρχοντικά, παλιές βρύσες, εκκλησίες δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στον οικισμό. Μια ζωγραφιά στις πλαγιές της Τύμφης.

Σίγουρα το Πάπηγκο θεωρείται από τα ομορφότερα χωριά όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης εξαιτίας της αρχιτεκτονικής αλλά και της τοποθεσίας που βρίσκεται. Αυτό όμως που έφερε χρήμα στον τόπο είναι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το Πάπηγκο είχε, ας το πούμε, μια αυτονομία και κάποια ιδιαίτερα προνόμια. Αυτό έκανε τους ανθρώπους να φύγουν από εδώ, να ταξιδέψουν, να κάνουν περιουσίες και τελικά τα χρήματα που έβγαλαν να τα επιστρέψουν πίσω στον τόπο τους.

Στην παλιά γέφυρα της Κλειδονιάς έχω δώσει ραντεβού με τον Γιάννη και την Όλγα. Ένα ταιριαστό ζευγάρι που αγαπά τη φύση. Η ζωή τους εδώ κυλά ήρεμα και αρμονικά, όπως και τα πεντακάθαρα και παγωμένα νερά του Βοηδομάτη.

0: Πολύ ωραία ήταν. Έχω έρθει στο φωτιωμάτι πολλές φορές. Δεν είχα επιχειρήσει να τον διασχίσω με βάρκα. Και αλήθεια είναι ότι πάντα, όντως, το ράφτινγκ αυτό που κερδίζεις είναι ότι βλέπεις, ανακαλύψεις έναν άλλο κόσμο διασχίζοντας το ποτάμι κάθε φορά. Εσάς όμως, τι σας φέρνει εδώ?
1: Πάντα ήμασταν εδώ. Δηλαδή, εγώ πάντα ήμουν εδώ στην περιοχή. Έχω μεγαλώσει το Πάπηγο. Πήγα στην Αθήνα για σπουδές και το είχα πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα γυρίσω με αυτόν τον τρόπο, να κάνω μια εταιρεία με δραστηριότητες. Το 2013 ξεκίνησα αυτήν την εταιρεία και παράλληλα, τυχαία, γνωρίστηκα και με την Όλγα και παντρευτήκαμε με την Όλγα και ήταν όλο μαζί παράλληλο.
0: Η Όλγα, είσαι από εδώ και εσύ?
2: Έχω καταγωγή από το Πάπηγο, από τον μπαμπά μου. Ζούσα στην Αθήνα και ερχόμουν μόνο για διακοπές στο χωριό, Πάσχα και τα λοιπά. Εκεί όταν προέκυψε το αίσθημα με τον Γιάννη, είπα ότι εγώ φεύγω από την Αθήνα και πάω να ζήσω στο Πάπηγο. Και έτσι κάπως ξεκίνησα σιγά σιγά να τον βοηθάω στη δουλειά και αργότερα ο ρόλος πιο ουσιαστικός στην επιχείρηση.
0: Για εμάς που δεν ζούμε στα Ζαγοροχώρια, έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα αυτή των πέτρινων χωριών, τόσο έτσι ρομαντικά, όμορφα. Πώς είναι όμως να ζει κανείς σε αυτούς τους οικισμούς?
2: Σίγουρα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Αλλά θεωρώ ότι είναι περισσότερα αυτά που κερδίζεις ζώντας σε ένα τέτοιο μέρος παρά αυτά που χάνεις. Και έχοντας και δύο παιδιά με τον Γιάννη, θεωρώ ότι έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής σε τέτοια μέρη. Και αν μπορείς αυτό να το συνδυάσεις και με το επαγγελματικό κομμάτι, είναι ακόμα καλύτερο. Έχει τις δυσκολίες αν μια μικρή κοινωνία που είμαστε στο Πάπηγο, ότι δεν έχεις άμεσα κοντά σου για τις καθημερινές ανάγκες, ένα σούπερ μάρκετ ή τις υποχρεώσεις των παιδιών, φροντιστήρια κλπ. Αλλά μόνο και μόνο να επικεντρωθώ λίγο στο οικογενειακό κομμάτι, μόνο και μόνο που βλέπεις τα παιδιά πώς μεγαλώνουν, εγώ λέω ότι καλά που έκανα και δεν μετανιώνω για την επιλογή μου.
0: Αρκεί αυτό για να αναπληρώσει όλα τα υπόλοιπα?
2: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει σχολείο στο Πάπηγο?
2: Υπάρχει σχολείο στο Πάπηγο, υπάρχει νηπιαγωγείο και δημοτικό. 3 παιδάκια στον ήπιο και 6 στο δημοτικό. Τα 2 είναι τα δικά μας στο δημοτικό. Απλά είναι αυτό ότι αργότερα με το γυμνάσιο εκεί λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα. Που συνήθως η μαμά με τα παιδιά μετακομίζει, ο μπαμπάς μένει πίσω και αρχίζουν τα πέρα δόθε τις μετακινήσεις.
0: Η Ήπειρος είναι ευλογημένος τόπος, Γιάννη. Έρχεσαι κοντά με ένα μοναδικό φυσικό τοπίο κάθε φορά. Σήμερα διασχίσαμε το Βοηδομάτι.
1: Ναι.
0: Πόσο σημαντικός είναι για την περιοχή και τι τον ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα ποτάμια?
1: Ο Βοηδομάτις είναι αρκετά ιδιαίτερο ποτάμι. Είναι παραπόταμος του ΑΟΥ. Θεωρείται ένα από τα πιο κρύα και πιο καθαρά ποτάμια της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας. Έχει ένα μοναδικό οικοσύστημα. Μέσα στο αυτή τη χαράδρα έχει πάνω από 1.200 είδη φυτών. Σχεδόν όλα τα άγρια φυλαστικά που ζουν στην Ελλάδα, τα περισσότερα τα συναντάμε και εγώ στο Εθνικό Πάρκο Βίκο ΑΟΥ. Γι' αυτό και είναι και αυστηρά προστατευόμενος και αυτό είναι μοναδικός.

0: Έχω δοκιμάσει να κάνω βουτιά στις πηγές του βουηδομάτι. Άντεξα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 40 δευτερόλεπτα.
1: Πρώτη απόπειρα. Για να δούμε.

0: Την άκουσα, κανονικά. Εντάξει, δεν γίνονται να μην πέσω όμως. Αλλά ήταν πραγματικά πολύ κρύα.
1: Ναι, είναι μοναδική εμπειρία, είναι ωραία εμπειρία να μπεις. Είναι βορειά τσεκάπα, καταλαβαίνεις σαν την καρδιά σου.
2: Εσείς έχετε κάνει μπάνιο?
1: Από τις πρώτες αναμνήσεις που έχω στη ζωή μου είναι τον παππού μου να με πετάει μέσα στο ποτάμι.
2: Έτσι?
1: Ναι, ναι. Δηλαδή εδώ στο ποτάμι έχω μεγαλώσει και ο πατέρας μου. Δηλαδή έχω σε πολύ μικρή ηλικία που είχα δει καγιάκ στο ποτάμι. Ευρωπαίους που είχαν έρθει, εμείς ήμασταν εκδρομή με τον πατέρα μου στο ποτάμι. Και είδαμε τα καγιάκ να παίρνω, από τότε μου είχε μπει το μικρόβιο να κάνω αυτή τη δουλειά.
2: Το έχετε κατεβεί μόνοι σας?
1: Πάρα πολλές φορές.
3: Δυο μας, μόνοι μας όχι. Με τα παιδιά μας έχουμε κάνει οικογενειακή κατάβαση.
2: Ωραίο.
3: Ναι.
1: Αλλά μόνος μου πολλές φορές. Δεν είναι μόνο επάγγελμα. Θα κατέβω και για προσωπική ευχαρίστηση κάποιες φορές. Το ποτάμι για μένα είναι τρόπος ζωής. Το νερό σου μαθαίνεις πολλά πράγματα. Θα πρέπει να συνεργαστείς μαζί με το νερό για να κατέβεις μόνος σου. Ποτέ δεν είσαι πιο δυνατός από το ποτάμι. Αν δεν συνεργαστείς μαζί με το νερό, ποτέ δεν θα κατορθώσεις να το νικήσεις. Είναι πάντα μια προσωπική ικανοποίηση να μπορέσεις να συνεργαστείς με το ποτάμι, ειδικά όταν έχει περισσότερα νερά, και να μπορέσεις ευχάριστα να κάνεις μια κατάβαση.
2: Τι δεν ξέρουμε για την περιοχή?
1: Η περιοχή έχει τεράστια ιστορία. Η ιστορία χάνεται στους αιώνες, δηλαδή από πότε υπάρχουν τα Ζαγοροχώρια, το Πάπιγκο, όλα αυτά, η ιστορία μας πάει αρκετά πίσω. Δηλαδή τα σπίτια μας είναι όλα πριν το 1700 που μένουμε. Έχουν όλα, κουβαλάνε την ιστορία τους, τις παραδόσεις τους, και αυτό συνεχίζει και είναι ζωντανή η παράδοσή μας. Δηλαδή αυτά τα σπίτια μας δεν έχουν σταματήσει ποτέ να κατοικούνται. Αλλάζουν, γίνονται και συγχρονίζονται, αλλά δεν σταμάτησαν ποτέ. Είναι ζωντανή η ιστορία μας εδώ.
2: Λένε πως οι υπηρώτες είναι όπως και τα σπίτια τους, δηλαδή ψηλή τύχη με μικρά παράθυρα, αλλά αν μπεις στο εσωτερικό, αν σε βάλουν στο σπίτι τους, βλέπεις ένα πολύχρωμο κόσμο και αν είναι ζωστό.
3: Σωστά.
2: Ισχύει αυτό?
3: Σωστά.
1: Μοιάζουμε πολύ με τα σπίτια μας και με το φυσικό περιβάλλον. Είμαστε σκληρός κόσμος, απότομος κόσμος, λίγο αφιλόρισσονος, αρκεί να γίνει το πρώτο βήμα. Μετά αλλάζουμε. Αλλά στην αρχή είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί και σκλήροι. Σαν όλο το φυσικό περιβάλλον που βλέπεις τα πάντα. Και καμιά φορά μας βλέπεις και λίγο έτσι, όπως είναι τα σπίτια εδώ, και μονόχνοντους και λίγο αυστηρούς. Αλλά μετά, αν προσέξεις κάθε ζαγορίζει στο σπίτι, μέσα έχει πάρα πολλά χρώματα. Αυτό λένε ότι το χρώμα υπάρχει για να σπάσουν αυτή τη μουντάβα. Έτσι είμαστε. Μόλις ανοιχτούμε μετά, βλέπεις αυτό το χρώμα στη ζωή μας.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

Ανάμεσα στο μεγάλο και στο μικρό πάπηγκο επιβάλλεται να κάνετε μία στάση εδώ στις Κολυμπήθρες. Αυτές τις φυσικές βάθρες που έχουν δημιουργηθεί από τη διάβρωση του νερού με τον ασβεστόλιθο. Όπως βλέπετε, σε όλη τη διάρκεια του ρέματος θα βρεις μικρές, μεγάλες φυσικές πισίνες όπου τους καλοκαιρινούς μήνες μπορείτε να απολαύσετε δροσερές στιγμές. Το καλό όμως είναι να μην σταθείτε μόνο στην αρχή, να περπατήσετε όλο το ρέμα με προσοχή και σύνεση και να φτάσετε μέσα βαθιά και να χαθείτε στο πουθενά μέσα σε αυτήν τη μαγική φύση.

0: Με προσοχή και σύνεση.
1: Οι κολυμπήθρες λέγονται κι αλλιώς οβίδες Ρογκοβού. Με βάση τις μαρτυρίες, εκεί έκανε τα καλοκαιρινά του μπάνια ο αλλιπασάς των Ιωαννίνων.
0: Αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικά λες και είμαστε στην καρδιά μιας ζούγκλας.

Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μέσα στο ρέμα. Χρειάζεται να μπούμε στο νερό και χρειάζονται απαραίτητα παπούτσια για διάσκηση φαραγγιού. Άρα δεν έχουμε τον εξοπλισμό που απαιτείται για να προσεγγίσουμε. Αξίζει όμως τον κόπο πραγματικά να περάσετε τις πρώτες βάθρες και να φτάσετε ως εδώ για να δείτε όντως από κοντά αυτό το οποίο συμβαίνει από πάνω σας. Και όπως έχουμε πει, όταν πηγαίνουμε στη φύση και βρίσκουμε κάποια απορρίμματα από κάποιους που τα άφησαν νωρίτερα, εμείς τα μαζεύουμε και τα πετάμε στα σκουπίδια. Πάμε προς Μικρό Πάπηγο.

Ακριβώς δίπλα από το μεγάλο πάπικο βρίσκει κανείς το μικρό πάπικο. Εννοείται να έρθετε να κάνετε μια βόλτα μέσα σε αυτό το πετρόχτιστο οικισμό με τα καλτερίμια της βρύσης της εκκλησίας. Ωστόσο, άλλος ένας λόγος για να φτάσετε εδώ είναι γιατί από εδώ ξεκινούν πεζοπορικές διαδρομές προς τρομακτικά τοπία της χώρας μας, όπως της Δρακόλυνης της Τύμφης και της κορυφής της Τύμφης Αστράκα.

Δρακόλυμηση 4 ώρες, το έχω κάνει, είναι 5-5,5 σίγουρα. Το δύσκολο κομμάτι είναι μέχρι το καταφύγιο, αλλά μετά από το καταφύγιο μέχρι το δρακόλυμη, το οποίο είναι απίστευτο. Κορυφή Καμήλα, 5,5 ώρες, Σπύλο Προβατίνας, 3,5 και 3 ώρες μέχρι το καταφύγιο. Αξίζει πραγματικά, αν σου αρέσει η φύση και οι πεζοπορίες, να έχεις σαν ορμητήριο το μικρό ή το μεγάλο πάπικο για να κάνεις αυτές τις διαδρομές. Η καλύτερη περίοδος, αρχές καλοκαιριού μέχρι αρχές φθινοπόρου, για να μπορείς να το ζήσεις και να το απολαύσεις χωρίς να χρειάζεται να τα απεξέλθεις με δύσκολα καιρικά φαινόμενα. Η ανάβαση Δρακόλυμη της Τύμφης ήταν μια από τις ομορφότερες εμπειρίες της ζωής μου.

Λοιπόν, στη μέση της διαδρομής, το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό που διασχίζουμε τώρα, μέχρι να φτάσουμε στο καταφύγιο και από εκεί λίγο ακόμη προς τη Δρακόνη. Συνεχίζουμε.

Η θέα εδώ είναι τόσο εντυπωσιακή που πραγματικά ξεχνάς το κάψιμο στα πόδια σου. Δεν υπάρχει λέξη για να σας περιγράψει το τοπίο. Ίσως νιώθεις για λίγο θεός, αν και δεν είσαι. Ένα μαγευτικό τοπίο στα 2050 μέτρα. Στη Δρακόλυμνη ζουν οι τρίτονες, όπως τους λένε και οι ντόπιοι, τα δρακάκια. Εξού και Δρακόλυμνη.

0: Καθώς περπατούσα στους ήσυχους δρόμους του χωριού, συναντώ το Θωμά να επιστρέφει από την εκκλησία. Από την πρώτη μας κουβέντα καταλαβαίνω ότι μιλάμε για έναν φωτεινό άνθρωπο που παρά τα 83 του χρόνια παραμένει ένας εργάτης της τέχνης. Ο Θωμάς άφησε την Αθήνα πριν αρκετά χρόνια καθώς δεν μπορούσε να αντισταθεί στο κάλεσμα της Αστράκας, της επιβλητικής κορφής που στέκει πάνω από το σπίτι του. Πού περπατάμε τώρα, σε ποιο σοκάκι?
1: Από εδώ πάμε για Κόκκινο Λιθάρι, εκεί που κόβεται ο βράχος.
0: Μπράβο.
1: Εκεί είναι σε μισή ωρίτσα, 3/4 το πολύ. Εσείς μισή ωρίτσα το καταφέρνετε.
0: Εδώ πώς ξεχωρίζετε τους δρόμους, έχετε δει? Όχι.
1: Όχι, λέμε από εκεί προς Καταφύγιο, Δρακόλυμνη, από εδώ προς Κόκκινο Λιθάρι. Αυτοί οι δυο είναι.
0: Πώς μένετε τώρα εδώ στο Μικροπάπικο, μόνιμοι, χειμώνα, μαρθώ, ποιον θα βρω?
1: Περίπου 25 άτομα.
0: Και εσύ πώς βρέθηκες εδώ, είσαι από εδώ, γεννήθηκες?
1: Όχι, εγώ είμαι Καρδιτσιώτης στην καταγωγή, 30 χρόνια στην Αθήνα, και όταν άρχισαν τα μηνύματα της κρίσης,
0: ωραίο μέρος διάλεξες.
1: Πιάσαμε το στέκι εδώ πάνω.
0: Και γιατί διάλεξες το Μικροπάπικο?
1: Μου μίλησε η Αστράκα, με κάλεσε.

0: Είναι ωραίο όταν σου μιλάνε τα βουνά, ε.
1: Στα βουνά νιώθεις αετός. Ξυπνάς και λες τώρα έτοιμος να πετάξεις. Ξεκινάει η μέρα με τον καλύτερο τρόπο.
0: Τι σου πει η Αστράκα, θα μου πεις.
1: Η Αστράκα μου λέει θα έρθεις εδώ, θέλεις δε θέλεις. Γιατί πολλές φορές σκέφτηκα να φύγω, αλλά κάτι ήθελε να μείνω εδώ.
0: Όλα τα σπίτια είχαν και μια είσοδο.
1: Ναι, η αυλόπορτα είναι αυτή.

0: Το μας σπίτι σου είναι τέχνη όπως βλέπω, ε.
1: Όλο τέχνη. Όλο τέχνη. Και παντού σε κοιτάζουν μάτια.
0: Αυτό γιατί?
1: Αυτό γιατί τα μάτια είναι τα μάτια της καρδιάς, της ψυχής.
0: Τι σου λένε όλοι αυτοί?
1: Αυτό εδώ. Αυτό είναι ο μεγάλος καημός της Ρωμιοσύνης. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, τελευταίος αυτοκράτορ.
0: Ο πίνακας αποτυπώνει την άλωση.
1: Την άλωση, ναι.
0: Τις τελευταίες στιγμές.
1: Τελευταίες στιγμές της Κωνσταντινούπολης.
0: Πόσες ώρες περνάς τη μέρα εδώ?
1: Υπάρχουν στιγμές που είναι αμέτρητες οι ώρες. Άμα σε συνεπέρνει το αντικείμενο, ξεχνιέσαι και λες πότε πέρασε η ώρα και δεν υπάρχει ωράριο. Πάντα στην τέχνη.
0: Η τέχνη είναι αυτή που σε κρατάει έτσι ζωντανό.
1: Ε, ναι. Είμαι 83 χρονών.
0: Είσαι 83.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ε, αυτά είναι η ζωή.
0: Ποιο είναι το μήνυμά σου μέσα από τα έργα τέχνης? Τι θες δηλαδή να επικοινωνήσεις?
1: Είναι διάφορα μηνύματα. Θέματα ιστορίας, να βλέπουν και οι μετέπειτα γενιές την πραγματικότητα. Εδώ αυτά, συγκεκριμένα αυτά.
0: Ξυλόγλυπτα είναι
1: αυτά. Αυτά ήταν για κούτσουρα για το τζάκι. Και εκεί που έσκιζα για προσανάματα κέντρο, βλέπω τέτοιο ξύλο, είναι κρίμα να
0: πάει χαμένο.
1: Πάει χαμένο. Και άρχισα να δω και να δίνω μορφές. Λοιπόν, και θα κάνω μια σειρά με θέμα το δάσος, η κραυγή του δάσους. Θα είναι η διαμαρτυρία του δάσους προς τον άνθρωπο.
0: Τι του λέει?
1: Του λέει, εμείς έχουμε δεύτερη ευκαιρία να ζήσουμε και θα παρακολουθούμε ίσως και για αιώνες το δικό σου δράμα.

0: Από το παράθυρο τι βλέπεις?
1: Καλά, το μεγάλο Πάπιγκο και εκεί το βουνό εκείνο, το φαλακρό απάνω, είναι η Γκραμπάλα. Αν έχετε υπόψη σας, από την εισβολή των Ιταλών μέσω της Αλβανίας, πήγαν καλπάκι, χωρίς να κηρυχθεί ο πόλεμος, μέσα από τα στενά αυτά τα φαράγγια και κατέλαβαν το ύψωμα εκεί. Αυτό πολέμησε και ο πατέρας μου, ήταν στο Δαβάκι, επιστρατευμένος στην κορυφή της Γκραμπάλας.
0: Σου αρέσει η ιστορία, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ιστορία και παράδοση. Η παράδοση, η θρησκεία, το Βυζάντιο.
0: Έχουν επηρεάσει την τέχνη σου?
1: Πάρα πολύ. Ελλάδα πάντως.
0: Πώς είναι τώρα η ζωή εδώ στο Πάπηγο?
1: Η ζωή είναι απλή. Κοιτάξτε, καθένας τι πρεσβεύει και τι απαιτεί από τη ζωή. Θέλεις το διαμέρισμα και τη βαβούρα της πόλης ή θέλεις αυτό που βλέπουν τώρα, δέστε τα χελιδονάκια. Έχουν τη φωλίτσα τους απ' έξω εδώ.
0: Εδώ ζεις με τη γυναίκα σου?
1: Ναι.
0: Μαζί ήρθατε?
1: Μαζί. Η γυναίκα μου είναι από το Ανατολικό Ζαγόρι, το Τρίστενο.
0: Βουνίσια.
1: Βουνίσια. Δεν κάνει γυναίκα άλλη εδώ πέρα. Είναι δύσκολη ζωή.
0: Αλλά εσύ τα κατάφερες.
1: Πολύ όμορφη. Τα κατάφερα γιατί είμαι από χωριό. Και από μικρό παιδί ήξερα να δουλεύω, ήξερα να επιβιώνω. Πρέπει να ξέρεις να επιβιώνεις. Τα παιδιά τώρα σε λίγο δεν ξέρουν από πού βγαίνει η πατάτα. Το ράφι. Γιατί δεν πήγε στον κήπο καμιά φορά να δει ότι έχει λάσπη η πατάτα, ότι καθαρίζεται, ότι αυτό, για να φτάσει στο πιάτο.
0: Εσείς έχετε παιδιά?
1: Έχουμε από τη γυναίκα μου δύο παιδιά και εγγόνια.
0: Πόσα χρόνια είπατε ζείτε εδώ?
1: Μόνιμα, έτσι. Πριν 41 χρόνια πήρα το σπίτι και πριν 30 χρόνια μόνιμα, μονιμότερη των μονίμων.
0: Ζείτε όμορφα.
1: Το 94. Απλά και όμορφα. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει το γεωπάρκο του Παπίγκου. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει σπουδαία βάραθρα, σπουδαία φαράγγια. Ο Βοηδομάτης είναι το καθαρότερο ποτάμι της Ευρώπης. Έχει σπουδαία θέματα να αγαπήσεις. Το δάσος, η χλωρίδα, η πανίδα.
0: Τη ζωή.
1: Η ζωή.
0: Μέσα από αυτό το τοπίο θα αγαπήσεις, ναι, και ναι, τη ζωή.

0: όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Δεν υπάρχει άνθρωπος αντικρίζοντας αυτά τα βουνά να μην του έρχεται στο μυαλό ένας υπηρώτικος σκοπός.

0: Χρήστο, πώς έγινε προορισμός στο Κλάρινο?
1: Το 96-97 ήταν ο πατέρας μου πρόεδρος στην τοπική κοινότητα στο χωριό από το οποίο κατάγομαι το Γραμμένο Ιωαννίνων. Και θυμάμαι τότε ότι πηγαίναμε σε πολλά παραδοσιακά πανηγύρια στα γύρω-γύρω χωριά. Και ήταν μια παρέα με οικογενειακούς φίλους. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο γλεντούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια, εμένα τα χωριά μου δεν είχαν γλεντζέδες όπως έχουν αντίστοιχα εδώ στα ζαγροχώρια. Να χορεύουν έτσι τόσο καλά, επιδέξια κτλ. Και σε άλλες περιοχές όπως τα Τζουμέρκα ή στα χωριά του Μετσόβου. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ότι το νιώθαν, έβγαινε από μέσα του, πήγαζε. Και ξαφνικά κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, το 1996. Είχα πει στον πατέρα μου ξαφνικά το Σεπτέμβριο, όταν έγινε το τελευταίο πανηγύρι στο χωριό μας που είναι της Παναγίας 7-8 Σεπτεμβρίου, του είπα: εγώ θα πάω να μάθω κλαρίνο. Και έτσι ξεκίνησα, πήγα στο ΟΔΙΟ, μετά στο μουσικό σχολείο, μετά αποφύτησα από το ΤΕΙ της Άρτας και σήμερα δουλεύω έξω και ως ενεργός μουσικός με ορχήστρες, αλλά και στην εκπαίδευση σαν μουσικός.
0: Τι σημαίνει το κλαρίνο για όλη την Ήπειρο?
1: Το κλαρίνο για όλη την Ήπειρο πιστεύω είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι πλέον της παράδοσής της, έτσι. Είναι ένα μουσικό όργανο το οποίο αντιπροσωπεύει ένα ευρύ αλλά και συγκεκριμένο είδος μουσικής, το οποίο έχει παρουσία σε όλο τον περιοδικό κύκλο της ζωής των ανθρώπων, δηλαδή και στη χαρά και στη λύπη και στις θρησκευτικές πανήγυρες, γενικά και τις 365 μέρες το χρόνο. Και πλέον και στη μετεξέλιξη των γλεντιών η οποία υπάρχει σήμερα, όπως γίνονται καλή ώρα στα Γιάννενα τις παραμονές των Χριστουγέννων, αλλά και κάποιες άλλες ημερομηνίες μέσα στο έτος, κάποια αστικά γλέντια τα οποία λέμε. Έχει μεγάλη και ισχυρή παρουσία, τουλάχιστον τα τελευταία 150 χρόνια.
0: Λειτουργεί ενωτικά?
1: Βέβαια, σίγουρα. Υπάρχει μεγάλη διάδραση. Ειδικά εμείς, σαν ορχήστρες, όταν πηγαίνεις και σε ένα χωριό πολλά χρόνια, δημιουργούνται σχέσεις. Θέλουν να σε βλέπουν, θέλεις να γλεντάς μαζί τους, να περνάς όμορφα. Ας πούμε, εγώ κάθε 15 Αύγουστο τα τελευταία 7 χρόνια πηγαίνω στη Λάιστα Ζαγορείου και αυτές τις δύο ημέρες περνάμε τόσο όμορφα με την παρέα των παιδιών και με την κοινότητα εκεί πέρα, τους ανθρώπους, που το περιμένω είναι σαν να κάνω τις διακοπές μου τις καλοκαιρινές. Περνάμε τόσο όμορφα.
0: Παίζεις αλλά ξεκουράζεις.
1: Ναι. Δηλαδή από φιλοξενία, από τον τρόπο που γλεντάμε, εκπληκτικά γινόμαστε ένα. Αυτό το οποίο μπορεί να έχει, το ιδανικό το οποίο μπορεί να έχει οποιοδήποτε στο μυαλό του μη υπηρώτης ως προς το τι σημαίνει υπηρώτικο γλέντι. Όπως έχουμε εμείς, ας πούμε, σαν κάτι εξωτικό μας φαίνεται στο μυαλό μας να πάμε σε ένα γλέντι Ταγιανιού στις Κυκλάδες που είναι και πολύ τραγουδισμένα ή σε ένα ικαριώτικο γλέντι.
2: Το βιολί για μένα είναι το πρώτο όργανο που κράτησα στα χέρια μου σε παιδική ηλικία και ήταν το πρώτο μέσο και εργαλείο για να ανακαλύψω το μεγάλο κόσμο της μουσικής και πλέον της ελληνικής μουσικής παράδοσης.
3: Κρατάω το μουσικό όργανο που ονομάζεται λαούτο και είναι μέρος της παραδοσιακής ζυγιάς της Ήπειρου. Όταν παίζω λαούτο είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, καθώς είναι άρρηκτα συνυφασμένα με το είδος της μουσικής και το τι ακούμε και παίζουμε την κάθε στιγμή.

Στα χέρια μου έχω ένα παραδοσιακό ακουστικό όργανο, το οποίο ονομάζεται Ντέφι. Εδώ στην περιοχή της Ηπείρου είναι κυρίαρχο. Είναι ένα όργανο που ζωντανεύει το χορό, δίνει το ρυθμό στο χορευτή να χορέψει. Είναι το κέφι της βραδιάς, ας πούμε, σε ένα γλέντι, σε ένα πανηγύρι, σε ένα γάμο. Είναι η κινητήριος δύναμη του ανθρώπου όταν εκφράζει τα συναισθήματά του πάνω στο χορό, πάνω στο κέφι. Τον τοποθετεί στη γη. Παπ, εκεί πέρα. Αυτός ο συνδυασμός εδώ στην Ήπειρο είναι τα τραγούδια και για χαρές και για λύπες.

0: παίζοντας νιώθεις ότι φέρνεις μαζί σου και όλες τις προηγούμενες γενιές και τις επόμενες?
1: Γενικά αισθάνομαι ένα βάρος. Δεν μπορώ να σου πω, δεν έχω κάτι να το έχω σκεφτεί αν να κουβαλάω μαζί μου μία ιστορία ή δημιουργούμε εμείς κάτι αυτή τη στιγμή έτσι στο οποίο πρέπει να παραδώσουμε, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι κουβαλούμε ένα βάρος με το οποίο εμείς αυτή τη στιγμή που εγώ είμαι 40 χρονών ανήκω σε μία γενιά η οποία διαχειρίζεται αυτό το είδος μουσικής αυτή τη στιγμή, έτσι, το οποίο είναι και πολύ στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια, το πώς πρέπει να το διαχειριστούμε μέσω κάποιων ηθικών αξιών τις οποίες παραλάβαμε και το πώς θα πρέπει εμείς να το διατηρήσουμε, όχι με την έννοια της παράδοσης ή του συντηρητισμού, αλλά να είναι μέσα στα πλαίσια του, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, να μην το απαξιώσουμε αυτό.
0: Εγώ γιατί βλέποντας αυτά τα βουνά, μου έρχεται η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό μου, είναι το κλαρίνο.
1: Γιατί σου έρχεται το κλαρίνο? Πιστεύω ότι το κλαρίνο, επειδή έχει έντονη παρουσία, έχει δημιουργηθεί ίσως η εντύπωση ότι την πιο έντονη παρουσία την έχει στην Ήπειρο. Και είναι λογικό, γιατί η Ήπειρος κατακλείζεται από ορεινούς όγκους, όλα τα χωριά. Δεν υπάρχει κάποιος κάμπος, ας το πούμε έτσι εδώ πέρα. Δηλαδή είναι όλα οροπέδια και απόκριμνες πλαγιές και βουνοκορφές. Και έχει συνυφαστεί απόλυτα και ο τρόπος ζωής και τα ήθη και τα έθιμα και οι παραδόσεις με των ανθρώπων που ζούσαν στην Ήπειρο και ο τρόπος ζωής τους, έτσι. Γιατί είχαμε και πολλά χωριά τα οποία είχαν έναν ομαδικό τρόπο ζωής. Και όπως είπαμε, επειδή το κλαρίνο έχει απόλυτη παρουσία μέσα στα ήθη, έθιμα, τις παραδόσεις και γενικά στη ζωή των ανθρώπων και στα αφαίρεμοντα γλέντια, γι' αυτό τα έχει συνδέσει έτσι κάπως στο μυαλό σου, πιστεύω.
2: Για μας τα βουνά της Ηπείρου είναι ο τόπος αναφοράς μας, η πατρίδα μας, η μουσική μας, ο πολιτισμός μας και τα έθιμά μας.
3: Εδώ αυτά τα βουνά έχουν ιδιαίτερο παλμό. Άλλωστε είναι αυτά που ενέπνευσαν τους παλιούς μουσικούς για να συνθέσουν και τα κομμάτια που ακούμε και συνεχίζουμε να ακούμε και θα ακούμε εδώ σε αυτή την περιοχή. Τα βουνά της Ηπείρου είναι και αυτά πολύ συνδεδεμένα με τη μουσική παράδοση επίσης, καθώς και με τον τρόπο ζωής τον οποίο τον εξέφραζαν μέσω της μουσικής. Τα βουνά της Ηπείρου εδώ είναι ένας τόπος ιερός.
0: Εσένα σου την άλλαξε τη ζωή το κλαρίνο?
1: Είναι ένας τρόπος ζωής πλέον, έτσι. Είναι ένα πρίσμα μέσα από το οποίο αντιμετωπίζεις τα πάντα πλέον. Ειδικά σαν επάγγελμα έξω, σαν λαϊκός μουσικός, όπου ασχολείσαι με αυτό το πράγμα πλέον όλη την ημέρα. Εμένα βέβαια θεωρώ ευτύχημα το ότι ασχολούμαι και ως εκπαιδευτικός πάλι με το κλαρίνο στο Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων, και είναι ένα πράγμα με το οποίο είμαι σε καθημερινή τριβή έτσι κι αλλιώς.
0: Νέα παιδιά έρχονται να μάθουν?
1: Πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι ευτυχές. Και το αντιμετωπίζουν με έναν σεβασμό ο οποίος πιστεύω ότι στη δική μου γενιά ως προς το είδος της παραδοσιακής δημοτικής μουσικής, ας το πούμε όπως θέλουμε, δεν ξέρω ποιος είναι ο δόκιμος όρος πλέον, δεν το αντιμετωπίσαμε και με τόση αξιοπρέπεια όσο θα έπρεπε σε κάποια σημεία. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια καλή μεταστροφή και πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει λόγω ότι κάνουν πολλά παιδιά και συστηματικές σπουδές πάνω στην παραδοσιακή μουσική και έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και αυτό το βλέπεις και από τα πανηγύρια πλέον, τα οποία είναι γεμάτα από κόσμο τους δύο καλοκαιρινούς μήνες σε όλες τις περιοχές της Ηπείρου.
0: Υπάρχει μια επιστροφή του κόσμου στην στηρίζει τα πανηγύρια.
1: Δηλαδή η επιστροφή της κοινότητας, μπράβο. Γίνεται πάλι σύναξη της κοινότητας, η ετήσια στο θρησκευτικό πανηγύρι. Το τονίζω έτσι, στα θρησκευτικά πανηγύρια, όχι στις εκδηλώσεις των χωριών.
0: Από ακροατής του πανηγυριού, κατάφερες να γίνεις πρωταγωνιστής.
1: Ναι.
0: Πώς νιώθει αυτό το παιδί?
1: Επειδή δυσκολεύτηκα πολύ για να κάνω την όποια πορεία στο επάγγελμα του λαϊκού μουσικού, λόγω του ότι δεν είχε καμία επαφή κανένας ούτε από το στενό ούτε από το ευρύ οικογενειακό μου περιβάλλον με αυτό το είδος μουσικής, αισθάνομαι σαν σιγά σιγά να φτάνω στην επίτευξη του στόχου μου, αισθάνομαι μία πληρότητα και θα πω κάτι το οποίο ίσως ακουστεί λίγο αιρετικό, αλλά με έχει προβληματίσει. Ειλικρινά δεν ξέρω αν όντως ασχολήθηκα με το λαϊκό κλαρίνο λόγω του ότι μου άρεσε αυτό το είδος μουσικής τελικά ή μου άρεσε ο τρόπος που γλεντούσαν οι άνθρωποι. Ειλικρινά αυτό δεν έχω απαντήσει ακόμα. Πιστεύω κάποια στιγμή αργότερα να τη δώσω στον εαυτό μου αυτή την απάντηση. Αλλά αισθάνομαι μία πλήρωση σιγά σιγά.
0: Κάπου εδώ άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Το ταξίδι μας όμως συνεχίζεται. Να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάντε εγγραφή, like και αφήστε μας ένα σχόλιο. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.

0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Bonjour, που λέμε και εμείς οι Γάλλοι.
1: Α, σου βγήκε έτσι ένα γαλλικό σήμερα από μένα.
0: Ναι, στην Νίκαια πάντα μαθαίναμε γαλλικά.
1: Α, στην Νίκαια. Ναι, και εμείς.
0: Αλλά ποια Νίκαια του πήρε. Του πήρε όχι τη Γαλλία, έτσι. Μην φανταστείτε τίποτα γαλλικά.
1: Α, ήταν. Εκεί μεγάλωσε.
0: Ναι, γαλλικά.
1: Στην Νίκαια. Ναι. Ναι.
0: Είμαι βορειοπειραιώτη.
1: Βορειοπειραιώτη. Γιατί. Και λοιπόν, εμείς εκεί φάγαμε ξύλο για να τα μάθουμε τα γαλλικά.
0: Να αφιερώσω λίγο αυτό το τραγουδάκι 3 χρονών, ο δεύτερος ο ιός. Το ξέρα απ' έξω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, είναι αυτός που έδινε πανελλήνιες φέτος και έμαθα από αυτό και γλυκά σε πληροφόρο. 3 χρονών ξεκίνησα να μαθαίνει αγγλικά από αυτό εδώ.
1: Ταλεντάκι ο μεσαίος.
0: Ταλεντάκι ο μεσαίος. Όχι, και τρεις
1: ξέρουν. Και τα τρία τα παλικάρια.
0: Σπετάνε. Μπράβο, πολύ καλά. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα σε όλο το.
1: Βεβαίως να πούμε μια καλημέρα σε όλους, σε όποια γωνιά της Ελλάδας και αν μας βλέπετε και από το εξωτερικό, μέσα από τις πλατφόρμες και μέσα από το action24.gr. Μείνετε εδώ συντονισμένοι μέχρι τις 10 παρα 20. Πάμε παρέα.
0: Με την Αλεξάνδρα καημένου με όλες τις ειδήσεις που έγιναν, θα γίνουν. Και πρόκειται να γίνουν. Έτσι. Να πούμε ιδιαίτερα χρόνια πολλά, επειδή δεν έχουμε κάποιο γιορτή στο εορτολόγιο, κάποιο περίεργο όνομα. Ναι. Να το ρίξουμε εδώ. Στο Μάνο Τριγώνου που έχει γενέθλια.
1: Βεβαίως, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Μάνο, χρόνια σου πολλά.
0: Μάνο, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, ο γερός και δυνατός. Ο Νίκος Νανούρης είχε προχθές γενέθλια. Δεν του τα είπαμε στον αέρα του Νίκου. Δεν του τα είπαμε στον αέρα. Γιατί είχαμε επικαιρότητα, κυρία μου. Βεβαίως. Δεν του τα είπαμε.
1: Παιδιά, μαζευτήκαμε πολύ δίδυμοι,
0: Ναι.
1: Τι, ναι.
0: Στέβει μας σε λίγο που θα γίνεται. Χαμός γίνεται, λέει.
1: Ένας χαμός που γίνεται. Παιδιά, θα μας ανοίξετε λίγο το air condition, γιατί μας έπιασε τώρα πρωί-πρωί έτσι ζεσταθήκαμε.
0: Μπορώ να έχω λίγο τον κλιματισμό. Μπορώ, μπράβο, ωραία.
1: Καταπληκτικό. Ποιο? Σήμερα έχει έρθει με κέφι ο υποφάντης, παιδιά.
0: Ποιος έχει έρθει?
1: Ξεκινάει με τα γαλλικά. Ξεκινάει με τα τραγούδια του.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχουμε κάτι να προσμένουμε. Τι προσμένουμε? Μια ωραία ζεστή. Άμμο, να πατάμε και να πηγαίνουμε σαν ασθενάριδες που πηγαίνουμε και να μπεις μέσα.
1: Σου, καλέ.
0: Τι βάζεις?
1: Βάλεις τις πατοφλίτσες σου, να
0: βάζεις πατοφλίτσες και μπαίνεις μέσα.
1: Όχι, το παίζω δυνατή.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα θέματα μας, παρακαλώ πάρα πολύ, εφόσον είπαμε τις καλές μέρες μας και, όλες, και όλο τον πρόλογό μας για το διπλό έγκλημα στο Αίγυ, αυτό που συγκλονίζει. Ο Ιταλός σύντροφος που βρέθηκαν, λέει, κοιλίδες αίματος πάνω στο μπλουζάκι του, αμοιχές στα χέρια του. Φέρετε ότι σκότωσε. Δεν έχει ομολογήσει, αλλά όλα πέφτουν πάνω του. Και τον γιο και τη μητέρα. Έτσι, δεν έχει ομολογήσει ακόμα.
1: Και αρνείται και όλα τα πάντα και πέφτει σε αντιφάσεις. Θα τα δούμε αναλυτικά. Λοιπόν,
0: Τόπα.
1: Μίλησε το ChatGPT εχθές στην εγγραφή.

0: δήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr. Πότε πέρασαν 6 χρόνια, πραγματικά από τότε που μπήκε το gov.gr στις ζωές μας. Ξέρεις πότε θα έχουμε εκλογές?
1: Πότε, τι είπε?
0: Είπε ότι θα έχουμε εκλογές το 27. Το 27 και το επιβεβαίωσε βέβαια το ChatGPT και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή την εκδήλωση. Τι, να μυρίσει τα νύχια σου.
1: Για να το πω, θα έχουμε εκλογές, αυτό δεν είναι άλλος τρόπος.
0: Το chat λέει το 27 και είπε ο Κυριάκος ότι έπεσε μέσα.
1: Τώρα, οι αρχές εξετάζουν και έχουν βάλει στο μικροσκόπιο όλες τις ψηφιακές συσκευές του Παλαιστινίου που τον έχουν συλλάβει και τον έχουν οδηγήσει στις φυλακές για την πιθανή αυτή εγκληματική ενέργεια την οποία θα έκανε με βόμβα κατά Ισραηλινών στόχων. Προσπαθούν να βρουν τους πυρήνες, προσπαθούν να βρουν από πού έπαιρνε εντολές για να συλλάβουν κι άλλους. Δεν ήταν μόνος του. Είχε και υποστήριξη.
0: Σε λίγο με την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, θα τα βρούμε και θα τα δούμε όλα. Και προφυλακιστέοι και οι 6 κατηγορούμενοι για αυτό το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Το πρωί, παιδιά, μας έφερε κάτι γλυκάκι εδώ πέρα ο Νίκος. Μπαίνω μέσα στο γραφείο, του λέω: δεν πιστεύω να έχει μέσα τίποτα λεφτά. Να θέλει να μας δωροδοκίσει.
1: Δεν έψαξε καλά.
0: Ασκέτα.
1: Δεν έψαξε καλά κάτω από τα μουστούκουλουρα. Δεν έψαξε καλά. Δεν ξέρω.
0: Δεν έψαξε τίποτα. Εδώ η αρχισυντάκτρα δίνει για να βγούμε στον αέρα.
1: Για μια εκπομπούλα που θέλω να μου κάνει μεθαύριο.
0: Για πάμε λοιπόν. Έλα να μείνουμε λίγο εδώ.
1: Τι δούμε.
0: Για να ξεκινήσουμε και για να δούμε μετά και τα γραφικά μας.
1: Α, έλα, ναι, να το δούμε αυτό. Εγώ έλεγα να πάμε μπροστά να τα δείξουμε, αλλά πάμε να τα δούμε εδώ.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν για αυτόν τον Παλαιστίνιο και με αυτό θα ξεκινήσουμε αυτό που μας έλεγε με το μέλος της Χαμάς που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Αλήθεια είναι τις τελευταίες ημέρες και έχουμε τις έρευνες σε εξέλιξη για 2 ακόμα άτομα.
1: Έτσι, έχουν αναλάβει στελέχη υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης των εγκλημάτων. Τώρα έχουν πάει στον Άγιο Νικόλαο όπου θα έχουμε κουρασγερόπλιο αύριο Ισραηλινό, το οποίο θα έρθει με Ισραηλινούς επισκέπτες. Άδρες ομάδας Δίας μας λένε ότι θα είναι εκεί, θα περιπολούν την περιοχή και...
0: Έτσι και δημιουργία αστυνομικών από το Λασίθι, προκειμένου να περιφρουρηθεί ο Άγιος Νικόλαος.
1: Θα υπάρχουν δυνάμεις καταστολής, δεν θα πλησιάσουν όποιοι περίεργοι θέλουν να πλησιάσουν, έτσι και...
0: Και επίσης δυνάμεις αντιμετώπισης εγκλημάτων από το Λασίθι.
1: Περίεργοι δεν θα πλησιάζουν τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται να μας κάνουν ποδαρικό και τις διακοπές εδώ στην Ελλάδα. Τώρα, οι έρευνες συνεχίζονται. Λέμε και πάλι, είχαμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη εδώ και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος δήλωνε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Η ΕΕΠ συνεργάζεται με τις αρχές στην Κύπρο, το Ισραήλ και τη Γερμανία.
0: Έτσι.
1: Να δοθούν πληροφορίες σε κατέρωθεν των μυστικών υπηρεσιών. Η ημερομηνία κλειδί και ο εντοπισμός των νεκρικών στην Κύπρο ήταν την 21η Μαΐου. Από εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά το κουβάρι να ξεδιπλώνεται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη.
0: Έτσι, γι' αυτό και οι έρευνες συνεχίζονται και στην Μπράβο. Κύπρο, έτσι. Πάμε να δούμε όλο το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί ο Φάνης Καραμπατσάκης.
1: Πάμε.
2: Η ομολογία του 37χρονου Παλαιστινίου ότι η Χαμάς ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις διοκτικές αρχές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για εξαγωγή τρομοκρατίας και αλλαγή στρατηγικής της οργάνωσης έκανε λόγο μέσω του Action 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
3: Δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ενέργεια σε καμιά χώρα, όχι της Ευρώπης, ούτε στον κόσμο. Και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, είναι μεγάλη απειλή, εάν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική.
2: Η τρομοκρατία δεν έχει λογική, τονίζει ο κύριος Χρυσοχοίδης, μην αποκλείοντας ότι το χτύπημα τελικά μπορεί να γινόταν και στην Ελλάδα.
3: Στις εικασίες, υποθέσεις, συμπεράσματα ότι η Χαμάς θεωρεί την Ελλάδα φιλική ή εχθρική χώρα, δεν είναι κάτι που αγοράζω.
4: Κατανοητό.
3: Είναι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, θέλουν να χτυπήσουν.
2: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος φέρεται να έχει κατονομάσει τουλάχιστον 2 συνεργούς. Ο ένας μάλιστα, όπως είπε στους αστυνομικούς, βρίσκεται στην Ελλάδα.
5: Μπορώ να σε επιβεβαιώσω όμως ότι έχουν στοιχεία για κάποιες σημαντικές επαφές που είχε ο άνθρωπος αυτός πριν τη σύλληψή του και πριν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που έκανε. Την παραγγελία των εκρηκτικών υλών και την προμήθεια των υπόλοιπων εργαλείων που βρέθηκαν στο διαμέρισμα στα Πατήσια.
2: Για τον 37χρονο είχαν φτάσει πληροφορίες στην ΕΕΠ τόσο από την Κύπρο όσο και από τη Γερμανία, ενώ ο ίδιος φέρεται να έχει ομολογήσει σχεδόν τα πάντα.
3: Όλα αυτά στηρίχθηκαν σε πληροφορίες. Και οι πληροφορίες στη συνέχεια αναλύθηκαν έγιναν οι αναγκαίες επιχειρήσεις από την πλευρά πρώτα-πρώτα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και στη συνέχεια από την αστυνομία. Δηλαδή ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας, στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει.
4: Εφόσον υπάρχουν, ας πούμε, και κάποιοι Έλληνες, οι οποίοι μπορεί για τον ΑΒ λόγο να δίνουν πληροφορίες και αυτά, μπορεί να υπάρχουν και ζητήματα κατασκοπίας και το έχουμε πει και ακόμα και έσχα της προδοσίας σε άλλες περιπτώσεις.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν εντοπίσει και ύποπτα εμβάσματα που έφτωναν σε λογαριασμό του Παλαιστίνιου, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να νοικιάζει δύο σπίτια σε Αθήνα και Άγιο Νικόλαο, αλλά και να παραγγείλει εκρηκτικά.
6: Συνεχίζονται οι έρευνες και στην Ελλάδα. Θα δούμε καταρχήν τα ηλεκτρονικά ίχνη, τι λένε, δηλαδή οι υπολογιστές του συγκεκριμένου ανθρώπου, το λάπτοπ που κατασχέθηκε, καθώς και το κινητό του τηλέφωνο. Mm. Να δούμε ποιες ήταν οι διασυνδέσεις του και με ποιους μιλούσε.
2: Ο Παλαιστίνιος, εις βάρος του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματικές διώξεις σχετικά με τρομοκρατία, παραμένει κρατούμενος μέχρι να απολογηθεί μεθαύριο στον ανακριτή.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τι θα πει.
1: Θα έχει συνέχεια αυτή η υπόθεση, να δούμε ποιοι άλλοι εμπλέκονται μέσα σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν.
0: Μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίου, θα μας εξηγήσει και πώς συνεχίζονται και οι έρευνες της αστυνομίας.
1: Σωστά. Πάμε στο chat που σου άρεσε πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Το chat. Λες να το ρωτήσω κι εγώ.
1: Για ρώτα τώρα.
0: Για περιμένετε, βρε παιδιά.
1: Περιμένετε, θα κάνουμε μια ερώτηση στο chat.
0: Θα ρωτήσω κι εγώ το chat.
1: Γιατί ρώτησε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πότε θα γίνουν εκλογές και το chat GPT τι έγραψε. 2027, όποτε το έχει
0: πότε
1: πει.
0: Πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα.
1: Πάω κι εγώ δίπλα να δω.
0: Του έγραψα και μια καλημέρα. Τι
1: ευγενική που είναι, του έγραψα
0: καλημέρα. Δεν κάνει, λένε, σε ευγενική.
1: Έγραψε καλημέρα στη μηχανή, έτσι.
0: Ναι, δεν κάνει.
1: Παιδιά, ψάχνει τώρα.
0: Ψάχνει.
1: Είναι αργά.
0: Ψάχνει. Πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα.
1: Δεν έχει γράψει τίποτα, έτσι.
0: Παιδιά, τίποτα. Το τσάτ έχει κολλήσει.
1: Ψάχνει ακόμα. Το κόλλησε.
0: Το κόλλησε το τσάτ.
1: Θα καταρρεύσει το παγκόσμιο τσάτ από την ερώτηση την οποία του κάνει τώρα. Είσαι καλά και εσύ.
0: Γιατί είναι σπάζω κεφαλιά. Λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα γίνουν το 2027. Αλλά δεν έχουν κλείσει εκείνα τα στόματα που λένε να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές.
1: Λέει και, και κάτι άλλο στην κυρία Μαμπούρ που βγήκε και έκανε αυτή την. Ότι η Ελλάδα διακατέχεται από σταθερότητα, αλλά και η οικονομία της πηγαίνει ιδιαίτερα καλά. Και η οικονομία είναι αυτή που παίζει βασικό ρόλο, που συνδέεται άμεσα με τις εκλογές. Γι' αυτό όλα μπορεί να είναι ανοιχτά. Όλα μπορεί να είναι ανοιχτά. Δεν κλείνουν το θέμα των εκλογών. Μπορεί να λέει εκεί, αλλά μπορεί και νωρίτερα. Τι ας πούμε τώρα.
0: Έτσι. Και να πούμε ότι στην Κριστιάνα Μαμπούρ μίλησε χθες για τα 15 χρόνια του ΑΕΦ Μέριδα.
1: Σωστά.
0: Οι συνάδελφοι εκεί όλοι που κάνουν αυτή την εξαιρετική δουλειά, γιατί εντάξει παιδιά όλοι μαζί, όλοι στο ίδιο μετερίζει, όλοι για έναν σκοπό δουλεύουμε και είναι ωραίο να υπάρχουν έτσι πολλά μέσα, γιατί και είναι καλό για εμάς, είναι καλό για την δημοσιογραφία. Το chat ακόμα ψάχνει πάντως, θέλω να σας πω, δεν έχει, παιδιά δεν έχει απαντήσει το chat στο πότε θα γίνουν εκλογές, το κόλλησα.
1: Λοιπόν, πάντως σήμερα θέλω να σου πω το απόγευμα. Συνεδριάζει η Κεντρική Γραμματεία, αν δεν κάνω λάθος, της Νέας Δημοκρατίας για τον κύριο Κυρανάκη, πρόταση του Πρωθυπουργού, έτσι, η οποία θα εγκριθεί, νομίζω, παμψηφή, έτσι, για τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η Πολιτική Επιτροπή στην Πειραιώς. Από την άλλη μεριά όμως τώρα, περίμενε τώρα, δεν θέλω εγώ να σε τρομάξω. Είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εχθές έδωσε μια συνέντευξη στο ΟΑΝ. Και εγώ νομίζω ότι αυτό που είπε είναι μήνυμα προς τον κύριο Δούκα. Όποιος λέει ακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ, θα πάει να είναι μέλος. Ποιος είναι εκτός γραμμής?
1: Είναι ο κύριος Δούκας.
0: Το είπε και ο κύριος Βαρδακαστάνης.
1: Το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση μπορείς τώρα προεκλογικά να τα βάλεις με το 40% των ανθρώπων που στηρίξανε τον κύριο Δούκα. Του πυρήνα του ΠΑΣΟΚ. Είναι τα θέματά μας. Θες να τα δούμε όλα αυτά στο βίντεο που ακολουθεί?
0: Δεν θέλω.
1: Θεοδώρα Ζαγανάκου.
7: Την ώρα που τα σενάρια για προώρες κάλπες στο φθινόπωρο φουντώνουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρατεύει μέχρι και το ChatGPT προκειμένου να προσδιορίσει το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
8: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους.
7: Την ίδια στιγμή, σειρά στελεχών υποστηρίζει πως ακόμα και αν οδηγηθούμε στις κάλπες τον Οκτώβριο, οι εκλογές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πρόωρες.
9: Η προσωπική μου θέση είναι ότι προφανές δεν είναι πρόωρο.
10: Ναι.
9: Εάν δηλαδή ο χρόνος των εκλογών είναι Μάρτιος, μετά το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο δεν διαφέρει πολύ από το Μάρτιο.
11: Τον Οκτώβριο είναι λίγο νωρίτερα. Δεν ξέρω αν μπορείς να το πεις, δεν είναι και ιδιαίτερα πρόωρες, αλλά πάντως είναι λίγο νωρίτερα.
7: Μιλώντας στο συνέδριο Ελλάδα 2030, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις επικείμενες κάλπες, τονίζοντας πως το προεκλογικό κλίμα δεν πρέπει να επηρεάσει την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων.
12: Να μην επιτρέψουμε δηλαδή να επηρεάσει τις πάγιες και απαραίτητες επιλογές που θα οδηγήσουν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις το 2030 να είναι οι ισχυρότερες, κατά πολύ ένοπλες δυνάμεις που μπορούσε να παρατάξει ο ελληνισμός στην ιστορία του.
7: Η σχετική παραφιλολογία περί πρόωρων εκλογών έχει ενισχύσει και η νέα δεσμή μέτρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση σε ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων τους επόμενους μήνες. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι απόστρατοι και οι συνταξιούχοι των ενόπλων δυνάμεων, με τις αυξήσεις να συνδέονται με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και τον επανυπολογισμό των συντάξεων. Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από τη διαφορά ανάμεσα στη σύνταξη που λαμβάνει σήμερα κάθε δικαιούχος και στη νέα σύνταξη που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό, και με βάση τις εκτιμήσεις έως τώρα τα ποσά μπορεί να κυμαίνονται από 1.200 έως 3.500 ευρώ.
13: Σε οτιδήποτε ατυχία και να παρουσιαστεί σε φυσικές καταστροφές, σε οτιδήποτε, πάντα ο στρατιωτικός είναι εκεί.
7: Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 έρχεται και η ετήσια αύξηση των κυρίων συντάξεων, η οποία θα υπολογιστεί με βάση την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης. Οι συνταξιούχοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά θα δουν ολόκληρη την αύξηση να περνά απευθείας στη σύνταξή τους.
14: Μακάρι να δώσουν έστω και ένα ευρώ, γιατί το έχουμε ανάγκη.
7: Για όσους έχουν προσωπική διαφορά, εξετάζεται οικονομική ενίσχυση ώστε να μην μείνουν εκτός της στήριξης. Στις αυξήσεις περιλαμβάνονται και οι συντάξεις αρχιεπισκόπων και Μητροπολιτών, όπου οι μεταβολές εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν από 60 έως και 95%, με τις συνολικές μεικτές αποδοχές να διαμορφώνονται έως και τα 4.671 ευρώ. Η φημολογία σχετικά με τις πρόωρες κάλπες όμως εντείνεται και ύστερα από τις δομικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, όπως η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να παραμείνει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ο Παύλος Μαρινάκης, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ισορροπία στην κυβερνητική εκπροσώπηση. Το στίγμα των προθέσεων αλλά και των επόμενων κινήσεών του πάντως θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, όπου αναμένεται να εκλεγεί πανηγυρικά γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Μάλιστα.
1: Για πολλούς ορθώς σκέφτηκε ο Πρωθυπουργός και δεν άλλαξε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άντε να γνωρίσει τώρα τους δημοσιογράφους, γιατί είμαστε και περίεργη φάρα εμείς, έτσι. Περίεργη ιστορία. Να γνωρίζει δημοσιογράφους σιγά-σιγά, πώς είναι ο καθένας. Μια χαρά ήταν.
0: Και εγώ το ξαναλέω. Ναι. Είναι και ένα πρόσωπο που μπορεί να τρέξει εκλογές ο Παύλος Μαρινάκης μαζί με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Αλεξάνδρα, καλή σου μέρα. Δυστυχώς η είδηση η οποία θα μας μεταφέρεις δεν είναι καλή. Έχουμε ένα θάνατο. Έλα να σε ακούσουμε.
15: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα 3:10 εδώ που βρισκόμαστε, λεωφόρο Αγίου Δημητρίου, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο, όταν ο φορτηγός συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα ο οδηγός μηχανής να χάσει τη ζωή του. Αναφέρουμε ότι η προανάκριση για την ακριβή αίτια του δυστυχήματος είναι σε αυτό εδώ το σημείο, σε ένα πολυσύγχναστο σημείο, έχει και πάρα πολλά μαγαζιά. Αναφέρουμε ότι πρόκειται για έναν άνδρα 57 ετών με 3 παιδιά, υπάλληλος Δήμου Καθαριότητας, ο οποίος πήγαινε στη δουλειά του, και δυστυχώς έχασε τη ζωή του.
1: Είσαι στο σημείο ακριβώς στην Αγίου Δημητρίου. Είναι εκεί που έγινε.
15: Είμαστε στο σημείο ακριβώς, ναι, εδώ στη γωνία, στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου.
1: Ξέρουμε λεπτομέρειες για το συμβάν, Αλεξάνδρα, δηλαδή αν παραβίασε stop κάποιος από τους δύο οδηγούς, τι έγινε, τι λένε εκεί. Είναι πάντως το σημείο είναι επικίνδυνο, έτσι.
15: Δεν έχουμε μάθει ακόμα, δεν έχει ανοίξει κάποιο κατάστημα εδώ πέρα στην περιοχή προκειμένου να μας μιλήσουν οι κάτοικοι. Να αναφέρουμε ότι ήρθε πριν από λίγη ώρα αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο οποίος ανέφερε ότι είναι ένας νεαρός, 57 ετών με 3 παιδιά, υπάλληλος Δήμου Καθαριότητας, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ καλός και πήγαινε στη δουλειά του εχθές εκείνη την ώρα.
0: Πόπο, κρίμα ο άνθρωπος. Κρίμα, κρίμα. Είμαστε. Πολύ κρίμα. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα, Αλεξάνδρα. Στα δημοτικά συμβούλια τα έχουμε δει όλα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης, τι έγινε?
15: Σε ρινγκ μετατράπηκε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης. Να αναφέρουμε ότι εκείνη την ώρα και η ζωντανή μετάδοση, η οποία έπεσε μαύρο, όλα ξεκίνησαν. Η κατάσταση εκτοριάστηκε όταν ο Δήμαρχος έκανε μια τοποθέτηση. Και τότε μια δημότησα, όπως λέει αντιδήμαρχος, επιτέθηκε ελεκτικά απέναντί του. Με αποτέλεσμα να γίνει μια επίθεση. Να αναφέρουμε ότι σταμάτησε όλη αυτή η σύσκεψη που γινόταν εχθές. Και όλα αυτά έγιναν, αφορούσε ένα πάρκο, μια πολύ συζητημένη ανάπλαση του πάρκου Χαλκιδική στην Ηλιούπολη. Με αποτέλεσμα, όπως λέμε, μια να είπε κάτι στον αντιδήμαρχο και όπως βλέπουμε και στο βίντεο πιάστηκαν στα χέρια και έρθαν να λογομαχούνε.
1: Εδώ είναι οι πρώτες εικόνες που βλέπουμε. Αμέσως μετά μπήκαν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι στον καυγά και εκεί χρειάστηκαν, κυριολεκτικά πιάστηκαν στα χέρια, χρειάστηκε οι ψυχρεμότεροι να μπουν και οι πιο βασταγεροί για να τους κρατήσουν, γιατί θα έπεφτε πολύ πολύ ξύλο από ό,τι βλέπετε εδώ, μεταξύ πλέον των αντιδημάρχου του αντιδημάρχου και άλλων δημοτικών συμβούλων που μπήκαν στον καυγά. Δηλαδή, όρεξη να έχεις για καυγά σε ένα δημοτικό συμβούλιο τώρα. Ο αντιδήμαρχος εθίχθη γιατί του είπε η δημότησα τον έβρισε και έγινε όλη αυτή η σύραξη χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, γιατί ποιος είμαι εγώ και ποια είσαι εσύ και ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είμαστε όλοι, τέλος πάντων, για να κάνουμε ό,τι κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Αλεξάνδρα.
0: Λοιπόν. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή τώρα, ναι, για να μας δώσεις όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, Σπύρο. Γι' αυτό το διπλό φωνικό που είχαμε στο Αίγιο, μητέρα και γιος δολοφονήθηκαν, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον, Σπύρο Αλεξανδρή, από το σύντροφο της μητέρας. Βέβαια, ο ίδιος αρνείται τα πάντα μέχρι στιγμής.
10: Ακριβώς, καλή σας ημέρα. Ο 65χρονος Ιταλός μέχρι και αυτήν τη στιγμή δεν έχει ομολογήσει την διπλή δολοφονία, παρότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές σε βάρος του είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντικά. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν εκείνη την ώρα και δεν άκουσε τίποτα. Όταν ξύπνησε, είδε την γυναίκα, την 54χρονη γυναίκα και τον γιο της να είναι νεκροί. Ο γιος στο δωμάτιο, η γυναίκα στο σαλόν, στο διάδρομο του σαλονιού. Να πούμε ότι ο Ιταλός ισχυρίζεται ότι δεν άκουσε τίποτα, παρόλο το σαματά που εντόπισαν οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι. Τα έπιπλα είχαν μετακινηθεί, ήταν ανάστατο όλο το σπίτι. Παρά τις αμοιχές που βρέθηκαν και στα δικά του χέρια, τονίζουμε ότι στο άψυχο σώμα της γυναίκας εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα. Επομένως, από αυτό το έβριμα ο ιατροδικαστής συμπέρανε ότι είχε προηγηθεί πάλι μεταξύ της γυναίκας και του δολοφόνου της. Ενώ να πούμε επίσης ότι ο άνδρας, όταν πήγε στο τμήμα, μύριζε έντονα αλκοόλ και υπάρχει ακόμη ένα έβριμα, μία του μπλούζα βρέθηκε πλημμένη και απλωμένη. Προσπάθησε να εξαφανίσει μια κόκκινη στάμπα από αίμα, η οποία υπήρχε πάνω στην μπλούζα, την οποία δεν κατάφερε ωστόσο να εξαφανίσει. Έχουν βρεθεί και τα όπλα τα οποία φέρεται να χρησιμοποίησε ο δολοφόνος, ένα αεροβόλο και ένα μαχαίρι, τα οποία ο δολοφόνος έκρυψε στην αυλή μέσα σε γλάστρα. Ενώ να πούμε ότι το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές, το επικρατέστερο ενδεχόμενο για το πώς διαπράχθηκε αυτό το στιγερό έγκλημα, είναι να υπήρξε κάποιος τσακωμός, κάποιος έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στον Ιταλό και τον γιο της οικογένειας, να τον πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι την ώρα που βρισκόταν στο κρεβάτι ο 26χρονος γιος και να τον αποτελείωσε με πολλαπλές μαχαιριές. Η γυναίκα, η μητέρα του 26χρονου, να άκουσε τις φωνές και να προσπάθησε είτε να μπει ανάμεσα, είτε απλώς να σηκώθηκε εκείνη την ώρα από τις φωνές και να είδε το τι έγινε. Και στη συνέχεια να αποτελείωσε και την μητέρα ξανά με πολλαπλές μαχαιριές ο 65χρονος Ιταλός. Πρόκειται για μια διπλή δολοφονία, όπως όλα δείχνουν, που έχει προβληματίσει πάρα πολύ την ευρύτερη περιοχή, καθώς δεν υπήρχαν δείγματα, δεν είχαν δώσει δείγματα αυτό το ζευγάρι για κάποια προβληματική σχέση. Όλοι μιλούν για ένα αγαπημένο ζευγάρι που ζούσε αρμονικά τα τελευταία 15 χρόνια. Και για τον συγκεκριμένο, τον 65χρονο Ιταλό, που φέρεται να είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, είναι ο βασικός ύποπτος, όλες οι μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για έναν ήρεμο άνθρωπο που ήταν και επικοινωνιακός.
1: Ναι. Όλα αυτά βεβαίως θα τα ξεκαθαρίσει η προανάκριση, αλλά μας κάνει εντύπωση ότι δεν έχει ομολογήσει ακόμα. Ενώ όλα τα στοιχεία οδηγούν σε αυτόν. Έτσι. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Βεβαίως οι έμπειροι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας που έχουν αναλάβει την υπόθεση αναμένεται να πάρουν ομολογίες πολύ λίγο. Να δούμε το χρονικό. Το ρεπορτάζ το έχει ετοιμάσει η Κωνσταντίνα Μαύρη.
0: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο.
7: Αστυνομικοί της ασφάλειας ερεύνουν σπιθαμή προς σπιθαμή τη μονοκατοικία στο Λόγκο Αιγείου, όπου βρέθηκαν νεκροί μία μητέρα και ο γιος της. Έπιπλα φορητός υπολογιστής, οικιακές συσκευές και άλλα αντικείμενα βρίσκονται στο πάτωμα. Αναστάτωση που μαρτυρά ότι υπήρξε συμπλοκή πριν τη διπλή δολοφονία. Τα τραύματα στη σωρό της μητέρας δείχνουν ότι πάλεψε με τον δολοφόνο της για να σώσει τη ζωή του γιού της. Η 54χρονη έχει δεχτεί πολλαπλές μαχαιριές, ενώ ο ιατροδικαστής εντόπισε αμυντικά τραύματα. Ο 26χρονος φέρει ένα τραύμα με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, αλλά και μαχαιριές στο σώμα του.
16: Ερχόμουν πολλές φορές και τους επισκεφτόμουν, αλλά ήταν καλά.
7: Οι αστυνομικοί προσήγαγαν ως βασικό ύποπτο για την στιγερή δολοφονία τον σύντροφο της 54χρονης. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 65 ετών με καταγωγή από την Ιταλία, ο οποίος διατηρούσε σχέση με την συγκεκριμένη γυναίκα εδώ και αρκετό καιρό.
17: Δεν τους σκότωσα εγώ. Τους βρήκα νεκρούς μέσα στο σπίτι.
7: Ο 65χρονος έχει πέσει σε αντιφάσεις. Ισχυρίζεται ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου για να τους ξυπνήσει, γιατί η σωρή ήταν πίσω από αυτήν. Η γυναίκα όμως βρέθηκε νεκρή έξω από το δωμάτιο.
17: Ξύπνησα γύρω στις 7.30 γιατί είχαμε ραντεβού. Πήγα στο δωμάτιό της και δεν μπόρεσα να ανοίξω. Και μετά, γύρω στις 11 ξαναπήγα και τους βρήκα νεκρούς.
7: Ο ίδιος ειδοποίησε τον γείτονα στις 12 το μεσημέρι, όμως ο θάνατός τους προσδιορίζεται από τον ιατροδικαστή χρονικά αρκετές ώρες πριν από τον εντοπισμό τους.
16: Εγώ τους ήξερα, την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό να της κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα και αυτός πολύ σκοπεύει.
7: Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και δεύτερο πρόσωπο στη δολοφονία, το οποίο ήδη έχει κληθεί για εξηγήσεις.
18: Ο 26χρονος δεν έμενε μόνιμα στο χωριό, αλλά στη Γερμανία. Τα τελευταία 24 ώρα είχε έρθει για να δει από κοντά τη μητέρα του. Κάτι που δεν περίμενε κανείς ότι θα ήταν η τελευταία φορά.
7: Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 65χρονος αρχικά σκότωσε τον νεαρό μέσα στο δωμάτιό του και όταν η μητέρα ξύπνησε από τις φωνές και προσπάθησε να αποτρέψει τον σύντροφό της, την δολοφόνησε και εκείνη πιθανότατα μέσα στην κρεβατοκάμαρά τους.
0: Μάλιστα, πίσω στο Σπύρο Αλεξανδρή. Για να δούμε, Σπύρο, με τη βοήθειά σου και την άλλη υπόθεση που έχουμε, με το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Προφυλακίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι.
10: Και οι 6 κρίθηκαν προφυλακιστέοι, δεν έπεισαν την ανακρίτρια διαφθοράς και τον εισαγγελέα, παρά τις μαραθώνιες απολογίες τους, οι οποίες ξεπέρασαν τις 13 ώρες. Ουδής παραδέχθηκε ότι έχει κάνει κάτι μεμπτό ως προς την παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Ωστόσο, τα στοιχεία που τους έκαψαν ήταν τα ποσά τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή τους, καθώς και οι καταγεγραμμένες συνομιλίες με τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά. Χαρακτηριστικά, μόνο στο γραφείο της αρχηγού, της φερόμενης ως αρχηγού του κυκλώματος, βρέθηκαν 180.000 ευρώ σε μετρητά.
1: Κάς! 180.000 ευρώ κάς! Κασεράκι, κανονικά, όπως έπρεπε, ναι. Και έχουμε και φωτογραφίες οι οποίες έρχονται στη δημοσιότητα.
10: Ακριβώς.
1: Ντοκουμέντο που τους βλέπουμε εδώ. Την ώρα της δοσοληψίας, της συνδιαλλαγής με τα γλυκάκια κανονικά. Τα γλυκά, έχω φέρει και εγώ γλυκά, αλλά είμαι στο κούλουρα.
0: Δεν έχει παιδιά τίποτα.
1: Και ήταν από κάτω, έτσι, από κάτω ήταν από τα γλυκά.
10: Μέσα σε ένα κουτί από γλυκά γινόντουσαν, σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον έγιναν οι δωροληψίες. Στις εικόνες φαίνεται ο μηχανικός του σπιτιού ενός πρώην υψηλόβαθμου στελέχους της δημόσιας διοίκησης να δίνει τα χρήματα στην 50χρονη με τον αρχηγικό ρόλο μέσα σε αυτό το κουτί με τα γλυκά και στη συνέχεια εκείνη να δίνει μέρος των χρημάτων στην 59χρονη προϊσταμένη της πολεοδομίας Σαμαρουσίου που επίσης κατηγορείται, η οποία φέρεται στο παρελθόν να έχει λάβει και άλλα χρήματα από τον συγκεκριμένο μηχανικό. Να πούμε ότι είναι τουλάχιστον 29 αυτές οι περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες έχουν εξακριβωθεί, με την ταρίφα να κυμαίνεται από τα 1.000 έως τις 30.000 ευρώ για διάφορες πολεοδομικές εξυπηρετήσεις.
1: Το ζαχαροπλαστείο ήταν καλό! Δεν λες και λίγα,
0: γι'
1: αυτό και η εισαγγελία και ο ανακριτής αποφασίσανε να περάσουν το κατόφλι του Κορυδαλού και όλοι οι συλληφθέντες και ψάχνουν και άλλους.
0: Μα σίγουρα εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα τώρα σε αυτό το κύκλωμα. Το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το τι συμβαίνει σε αυτές. Μην πέφτουμε από τα σύννεφα, έτσι.
1: Και μπορούν να σε κολλήσουν. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ είσαι νόμιμος, μπορούν να σε κολλήσουν στο οποιοδήποτε. Ή θέλεις να κάνεις νόμιμη κίνηση.
0: Ναι. Έτσι. Και σε κλωάνε για πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε, Σπύρο.
1: Ευχαριστούμε, Σπύρο. Λοιπόν, θα τα πούμε και αργότερα. Λοιπόν, είχαμε χτες ένα επεισόδιο στη Βουλή, θέλω να σας πω, μεταξύ του κυρίου Βορύδη και όλων των υπολείπων που βρίσκονται από κάτω. Συζητείται το θέμα του νομοσχεδίου για το μεταναστευτικό.
0: Έτσι.
1: Και πάνω στο λόγο του κύριου Βορύδη, δηλαδή, λέει τι θέλετε, να βουλιάξουμε τις βάρκες, εξεμάνει η αντιπολίτευση.
0: Ακραίος λόγος. Ναι, έκανε ουσιαστικά ο κύριος Βορύδης ένα ρητορικό ερώτημα, ουσιαστικά απευθυνόμενος και προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θα τη βουλιάξουμε, λέει, τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε όταν θα έρθει? Γιατί, λέει, στα χερσαία μας σύνορα έχουμε το φράχτη. Στη θάλασσα, λέει, τι θέλετε να κάνουμε? Και βγαίνει ο κύριος Μάνος.
1: Λέει, σωστά, και λέει, να ο ακροδεξιός, να εκείνος, να ο άλλος κτλ.
0: Ακροδεξιές κορώνες.
1: Και έρχεται ο κύριος Βορύδης, ξαναλέει, θέλετε να έχουμε το σύμφωνο ή να βουλιάζουμε? Αυτό είπα. Δεν είπε κάτι άλλο. Θα το δούμε αργότερα. Θα σας το εξηγήσουμε πώς ακριβώς. Πάντως έγινε ένας χαμός, λέει, στη Βουλή χτες. Έτσι.
0: Έτσι. Για πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή.
1: Για πες μου, έχουμε σταματήσει πάλι?
0: Έχουμε αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι από ιρανικό ντρόουν. Συνεχίζεται αυτή η κόλαση παρά τις όποιες προσπάθειες νομίζω γίνονται για να υπάρξει και χειρία στην περιοχή.
1: Ναι. Φέρετε ότι τις πρωινές ώρες σταμάτησαν να χτυπούν οι Αμερικανοί ως αντίπεινα για αυτήν την ιστορία. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Πάντως το Ισραήλ πιέζει πάρα πολύ τον πρόεδρο του Τραμπ να μην σταματήσουν εδώ και να συνεχίσουν. Από την άλλη, οι Ιρανοί έρχονται και λένε ότι όσο είστε εδώ, εμείς θα βαράμε. Ποια συμφωνία?
0: Ναι.
1: Για ποια συμφωνία μιλάμε? Εδώ είναι ο κύριος Αραξή που λέει ότι όσο είστε εδώ, εμείς έχουμε την ευχέρεια ως Ιρανικό κράτος να χτυπήσουμε τους στόχους.
0: Θέλετε να πάμε το ρεπορτάζ? Αν θέλετε να είμαστε ασφαλείς. Πάμε.
1: Σπύρος Μουζακίτης.
19: Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ και Τεχεράνης. Το Τελαβίβ εξαπολύει νέα πλήγματα στην Τύρο λίγες ώρες μετά την εντολή εκένωσης που εξέδωσε για ολόκληρη την πόλη και τα προάστια της.
20: Central to the latest escalation is Iran's anger over Israel's continued attacks on Lebanon. But Israel has carried on with its offensive, launching a wave of strikes on southern Lebanon, killing at least 12 people. They've also issued more forced displacement orders for suburbs in Tyre.
19: Η Τεχεράνη προειδοποιεί για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ συνεχίσει την επιθετικότητά του. Ντόναλντ Τραμπ και J.D. Vance απευθύνουν αυστηρές προειδοποιήσεις στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται.
21: The U.S. President Donald Trump has told U.S. media outlet Axios that he warned Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu that Israel may be fighting alone if he goes back to war with Iran. Axios quoted Trump as saying, BB, you better be careful, or you will be on your own very soon.
22: The president believes, and I think that he's right, that we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally, we think this is in the best interest of the United States of America.
19: Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ τηρεί προς το παρόν κατάπαυση πυρός με το Ιράν, τονίζει ωστόσο ότι ο αγώνας κατά της Τεχεράνης και της Χεσμπολάχ δεν έχει τελειώσει.
23: הם חשבו שהם יראו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. Λό μπαμισμέρε τσελί.
19: Παρά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.
24: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped. And we could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade.
25: در مورد محاصره دریایی که یک جنایت جنگیه، حتما توطئه دشمن رو با یک برنامه‌ریزی همه جانبه به یک شکست دیگه براشون تبدیل می‌کنه.
19: Οι διαρκείς επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο εξελίσσονται σε αχίλιο πτέρνα των προσπαθειών για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
1: Λοιπόν, οποιαδήποτε εξέλιξη θα έχουμε, ηρεμήσαν τα πράγματα, γι' αυτό είμαστε ηρεμοί και εμείς. Θα σας τη μεταφέρουμε και θα σας πούμε και πού βρίσκεται το πετρέλαιο, γιατί εκείνη είναι η επίπτωση.
0: Πάμε σε εφημερίδες.
1: Νικόλα, την καλημέρα μας στο τηλεοπτικό σου, το κοινό που σε περιμένει. Μπράβο,
0: ακόμα
1: Νικόλα.
0: Με το φούτερ είσαι, βρε Νικόλα.
1: Κρυώνει ο Νίκος μας.
0: Κάνει κρύο εκεί. Okay.
1: Ξεκινάμε με τα νέα λοιπόν σε όλη τη χώρα. Τη Μέσα Κρινή, ο νέος χάρτης αύξηση τιμών. Το έχουμε κάνει το θέμα πάμε πολλές φορές. Η Αθήνα 5,2 πάνω έχει πάρει. Άλλες μεγάλες πόλεις 5,4, 6,4 Θεσσαλονίκη, 6,9 λοιπές περιοχές. Δεν πέφτουν οι τιμές, δεν πέφτουν με τίποτα οι τιμές, έτσι. Πάμε λίγο πιο πάνω. Αναδρομικά σε συντάξεις χειρίας, καλό είναι αυτό, έχετε να αναλαμβάνετε. Τα ποσά η δικαιούχοι και η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας έως 7.800 ευρώ. Τέλος στις αναδρομικές απαιτήσεις, θα δοθούν αυτά τα χρήματα και τέλος. Και πάμε λίγο πάλι προς τα κάτω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πόλεμος χωρίς τέλος ουδέν νεότερο από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αν είναι δυνατόν.
0: Πίστευτο, ε. Ναι. Αφημερίδα Καθημερινή. Λουκέτο, έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά των εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Ετοιμάζονται οι ελεγκτές της ΑΔΕ να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές. Δείτε εδώ. Ο αγώνας λέει των σχολείων της Διασποράς. Με αφορμή την εθνική επέτειο, οι μαθητές της πρώτης μεγάλης δημοτικού στο ελληνικό σχολείο της Στοκχόλμης κατασκεύασαν τη δική τους ελληνική σημαία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πολεοδομίες, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση της διαφθοράς. Δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. Εδώ μεγάλο θέμα. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβη στα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών. Και άλλο ένα... Τα μικρότερα αδέλφια είναι πιο αδικημένα. Η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους, λέει η έρευνα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Οικονομική Καθημερινή. Μέσα σε όλα διαβάζω λογαριασμοί ρεύματος χωρίς δημοτικά τέλη και ΕΡΤ. Εδώ, παρακαλώ. Εδώ, Νικόλα. Λογαριασμοί ρεύματος χωρίς δημοτικά. Είναι ένα πάγιο αίτημα των εταιριών. Κινητής τηλεφωνίας, ρεύμα κτλ. Που χρεώνονται διάφορες προμήθειες εκεί. Να απαλλαγούν. Άμα απαλλαγούν, δεν πρόκειται ποτέ κανένας να πληρώσουν αν του έρθουν ξεχωριστά. Και δείτε και ένα μεγάλο θέμα εδώ. Λουκέτρο στην ΑΔΑΕ, όπως θα είπες πριν από λίγο. Έως 3 χρόνια. Σε περίπτωση που πάει ο ελεγκτής και του κάνει τσαμπουκά ο επιχειρηματίας, Λουκέτο, 3 χρόνια, δεν ξανανοίξει.
0: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος να το παλιράνει τιμών και για τα χωράφια
1: και
0: τώρα.
1: Αυτά
0: όχι μόνο για τα σπίτια, αυξήσεις έως 75% για ποτιστικά αγροτεμάχια και έως 45% για ελαιόνες σε σχέση με το 2024,
1: Νίκο. Α, εκεί θα έχεις και κάτι να φας, ναι.
0: Έτσι, η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από χθες. Δείτε. Νέα τάση ο νυχτερινός τουρισμός.
1: Δηλαδή.
0: Βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω της ζέστης. Πόσο θα επηρεάσει Ελλάδα και Ευρώπη το Ελνίνιο, το είπαμε και χθες. Εντάξει, παιδιά, δεν θα μας επηρεάσει, μας είπε ο κύριος Λαγουβάρδος.
1: Ναι.
0: Και δείτε εδώ πάρα πολύ ωραία στοιχεία για τα 6 χρόνια του gov.gr από τις ουρές ταλαιπωρία στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr. Περισσότερα από 9 εκατομμύρια πολίτες έχουν εξυπηρετηθεί. 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί. 5,5 εκατομμύρια έγγραφα μόνο τον τελευταίο μήνα. 88% μείωση χρόνου της ολοκλήρωσης διαδικασιών.
1: Πάντως, αν θέλουν, δείτε την αντίθεση και την αντιδιαστολή. Αν θέλουν να την κάνουν οι πολεοδόμοι, δεν έχει gov.gr. Εκεί φέρτα για να μπορέσουμε να τρέξουμε. Λοιπόν. Δείτε την αντιδιαστολή. Οι γαλάζιες, λέει, ακρίδες πολεοδομίες, η εφημερίδα των συντακτών, τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος, παρακαλώ πάρα πολύ. Ζαλίζουν τα χρηματικά ποσά μας, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Έρχονται κι άλλοι μέσα που είναι ενδεχομένως και επίσημοι. Μάλιστα.
0: Πάμε να δούμε την εφημερίδα απογευματινή. Βλέπουμε εδώ Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο Ράφι. Επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Πάνω-πάνω δεξιά βλέπετε στρατηγικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας. Σταθερότητα και ανάπτυξη, το διακύβευμα των εκλογών. Όλα όσα είπε εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα 15 χρόνια του ΑΕΦ-Μερίδα με την Κριστιαν Αμανπούρ. Και κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν κατά 25% οι αποχωρήσεις, σύμφωνα με το Θάνο Πλεύρη.
1: Έρχεται το μανιφέστο, το οποίο πρασίνισε σήμερα. Μένει μέχρι να φύγει. Πανικό στο Πασό για το δημοσκοπικό κατήφορο και την τέταρτη θέση. Το δικό μας, το σπίτι σε άλλους, νοικιάστηκε. Είναι αυτό που τραγουδάνε στο Πασόκ, σενάριο αλλαγής εμπλό για τον κύριο Ανδρουλάκη. Και από κάτω έβαλε ο Τσίπρας τα ρούχα του, αλλιώς εκτελούνται διασπάσεις. Και στο χιλιοστό, όταν οι τυχοδιώκτες της Πουφουά, τι σημαίνει Πουφουά? Πρώτη φορά αριστερά, εντάξει. Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: το κάναμε.
1: Έριξαν τη χώρα στα βράχια. Πουφουά, τα είχαμε ξεχάσει, τα θυμόμαστε. Μάλιστα.
0: Το κάναμε στη δημογραφία αυτό.
1: Πουφουά, πρώτη φορά αριστερά. Πουφουά.
0: Θα το λέω. Πουφουά. Εφημερίδα Εστία. Ήθελα να φορτώσουν το Ερέχθειο και τους Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο.
1: Πότε?
0: Αποκαλύψεις, λέει, σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου.
1: Πότε, τότε ή τώρα?
0: Να σου πω, κούπες, λέει.
1: Πότε θέλουν να τα πάρουν αυτά?
0: Τι να σου πω.
1: Διαδικά μας είναι αυτά. Λοιπόν. Πώς στήθηκε, λέει, το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες? Μίζες, λέει, σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα, μας λέει η Δημοκρατία.
0: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του υπεριαλιστικού πολέμου.
1: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι τις 20 Αυγούστου στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μας το έλεγε χτες εδώ.
0: Έτοιμα είναι.
1: Ο Γιάννης Αλαντάκος, ότι μπορεί και μέχρι τις 20. Τι έχουν κάνει?
0: Κάποιες ανακοινώσεις για τους νέους υποψηφίους τα έχουν ήδη κάνει εδώ και πολύ καιρό. Για τον κύριο Ρωμανό.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εφημερίδα Ο Λόγος, έρχονται σαρωτικά λουκέτα για τη φοροδιαφυγή, κλείσιμο επιχειρήσεων έως και 2 χρόνια.
1: Έρχεται η political στα email μας σήμερα το πρωί επιποδός για τις κάλπες μας, λένε. Ψεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Ο Πρωθυπουργός επισπεύδει το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών. Λες εκεί στο 15 Αύγουστο πηγαίνει στην Τίνο και τσουνάμι αποκαλύψεων για το κύκλωμα των πολεοδομιών στην δικογραφία των 3,5, αν είναι δυνατόν, 3,500 σελίδων διαβάζω στην political.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο, 3 θανάτου, λέει, ο δολοφόνος έπιασε τον 26χρονο και την 54χρονη στον ύπνο. Ο γιος DJ, η μητέρα και ο Ιταλός σύντροφος. Έγκλημα σαν από ταινία στο Αίγιο, θα το δούμε και εμείς σε λίγο.
1: Πάμε στην εφημερίδα Star. Η δικαστήνα που έγινε μοναχή, η Ελευθερία Κυριακού, εγκατέλειψε το δικαστικό σώμα και φόρεσε το ράσο. Ως σκληρή εισαγγελέα αποφάσισε να αφιερωθεί στον Θεό, μας λέει η εφημερίδα Star.
0: Ελεύθερη ώρα.
1: Οπα.
0: Έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Τελείωσαν οι παρατάσεις. Έρχεται η κάθαρση. Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια.
1: Τι ώρα. Υπογράφει για Ρώμα ο Μέντι. Όπα, φεύγει. Για
0: Ρόκα.
1: Για Ρόκα, παιδιά, όχι για Ρόκα. Ο Μέντι, είπαμε, η ιδιοφυή σφαίρα, λέει, τον αποκαλούν οι Ισπανοί. Μάλιστα.
0: Φεύγει με τη Λιμπάρ.
1: Αυτά από την εφημερίδα Κόκκινο Πρωταθλητή. Όχι. Υπογράφει για να έρθει ένας άλλος παίκτης εδώ.
0: Α, Μέντι.
1: Μέντι, ο Μέντι. Παιδιά,
0: δεν θα μας μπερδέψετε τώρα,
1: σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μέντι Λίμπαρ, κανονικά, Ρόκα, ποιος είναι. Τι...
0: Δηλαδή, και εμένα που δεν τα ξέρω, μπερδεύομαι.
1: Ναι.
0: Εφημερίδα Φως των Σπορ. Το σηκώνει στο ΆΚΑ.
1: Ποιο? Δεν καταλαβαίνω.
0: Το κύπελο, στην Basket League. Έχουμε πάρει το προβάδισμα. Είμαστε 2-1 μέχρι στιγμής. Σήμερα το βράδυ.
1: Ωραία, μπορείς να φτάνει να είναι
0: αθλητικά. Ωραία, θέλω να σου πω ότι εγώ χθες το βράδυ περίμενα να δω. Μπερδεύτηκα.
1: Τι περίμενες, είχες τη θέση να δω από σήμερα.
0: Και παγωτό. Και καθόμουν. Και περίμενα. Και χτύπημα με ρόκα. Ετοιμάζει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Περιμένετε λίγο ακόμα.
0: Α, κατάλαβα τώρα τι λέει εκεί. Ο Μεντιλίμπαρ, λέει, ψάχνει τον ρόκα.
1: Το ρόκα, μπράβο, ωραία, μπράβο.
0: Δεν είναι νέο παίκτη ο Μέντι.
1: Χρειάζεται τρεις εφημερίδες. Game 5 ή Game Over, μας λέει η Sport Day, Game 5 ή Game Over. Σήμερα θα τα δούμε, μην βιάζεστε.
0: Τι θα κάνετε,
1: μην
0: το 2-2.
1: Μην προτρέχετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Live Sport, πάμε.
0: Τζόγος, λέει, για Καμαρά, για τον Παναθηναϊκό, εφικτή συμφωνία. Και χαμός με Γιαννούλη, ο Ολυμπιακός διέρευσε ότι αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Έλληνα Διεθνούς. Να το, πέμπτο παιχνίδι ή στέψη.
1: Έτσι είναι ωραίο
0: απόψε,
1: τίτλος.
0: Αταμάν. Με Μπαρτζόκα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε αν θα το καθαρίσει ο Ολυμπιακός ή αν θα πάμε σε έναν γύρο.
1: Και γίνεται, με κουράζει. Και ακόμα πιο ψηλά, μας λέει η αθλητική ώρα, οι λόγοι που ο Πίλιος κερδίζει το νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Αυτά από τις αθλητικές μας τις εφημερίδες.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Λοιπόν, σε λίγο κυρία Δημογλίδου θα είναι εδώ προκειμένου να μας δώσει εξηγήσεις για τα όλα θέματα τα οποία έχουμε σε επικαιρότητα και είναι πάρα πολλά για το φωνικό στην Αιγαλία, για τους τύπους της Μπολοδομίας και για ό,τι μπορεί να φανταστείτε για τον
0: Ρωμανάτη. Και το μέλος της Χαμάς και η κυρία Παγώνη εδώ μαζί μας, αμέσως μετά Γιάννη Σαραντάκος, αμέσως μετά Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης με ρεπορτάζ και παρασκήνιο.
1: Ο Μύρος Τσάπαλος για αυτά τα οποία γράφονται για την ΑΔΕ και πολύ ενδιαφέρον θέμα για τα κίνητα και τα φέρετα. Μείνετε μαζί μας γιατί τον πολεοδόμο δεν χρειάζεται να το δούμε δύο φορές.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it.
6: What do you got in mind?
7: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
14: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
15: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
16: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
17: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
16: ΣΥΡΙΖΑ.
18: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
19: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: χωρίς εσένα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
2: Λαχαναγορά.
1: Κηφισός.
2: Εδώ, κοίταξε να πω στο Reddit. Τι ωραία πλάνα. Τι ωραία εικόνα. Παλιό είναι αυτό το Μαρτάκι.
1: Παλιό είναι, καλό. Πολύ παλιό. Ναι.
2: Παλέτες εδώ.
1: Έχει πράγμα. Να βγάλει τραγούδι Μαρτάκι σε πολλά χρόνια.
2: Τι σοβαρολογίε.
1: Ναι, αυτό είναι το εξή.
2: Συγγνώμη που δεν παρακολουθώ
1: τα δρόμενα, τα μουσικά.
2: Τα δρόμενα, τα μουσικά, αλλά δεν. Και είναι και νεότερο εδώ, όντω είναι. Φαίνεται νεότερο.
1: Ναι, καλέ. Νιάτο είναι. Από τότε που πρωτοεμφανίστηκε.
2: Τι γίνεται τώρα, ρε παιδί. Λοιπόν, εγώ, τι τιμές. Όχι, τι τιμές. Λοιπόν,
1: θα πάτε για τιμές.
2: Πάμε να πού επικοινωνείτε μαζί μας. Έχει κολλήσει αυτό. Τι τιμές. Λοιπόν, social media, παρακαλώ. 2-10. Όχι social μόνο media και ο κλασικός παραδοσιακός τρόπος. 2-10-7-7-7-7-7.
1: Είναι τα κορίτσια μας εκεί, απαντούν στα τηλέφωνα. Είναι το taxion24.gr, είναι το email μας, όπου στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις, τις καλημέρες σας, τις ωραίες σας τις φωτογραφίες, τώρα που σιγά σιγά θα ξεκινήσετε να πηγαίνετε στα χωριά σας, στα νησιά σας ή μικρά, έτσι, να κάνετε μικρές αποδράσεις.
2: Έτσι, Instagram και TikTok έχουμε για την νεολαία, Action24 Newsroom, παρακαλώ πάρα πολύ. Και η ομάδα μας τα social media ανεβάζει πάρα πολύ υλικό εκεί, να μας βλέπετε, όσοι μας χάσατε. Και...
1: έτσι, και Action24 TV μας βρίσκεται στο Facebook και στο X, όπως επίσης και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς εδώ του Νίκου και τους δικούς μου. Μας κάνετε follow, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε κατευθείαν την ώρα της εκπομπής. Έτσι θέλεις να πάμε να σου δείξω μια ωραία εικόνα.
2: Κρατήστε τη μουσικούλα, ναι, πάμε λίγο λιμάνι.
1: Πάμε έτσι, για πάμε λίγο
2: έτσι,
1: λιμάνι.
2: Γεια σας, παιδιά, πού είναι.
1: Το Blue Star Naxos είναι, δεν βλέπεις κόσμο εδώ πέρα.
2: Πού είναι, δείξε μας.
1: Είναι το Blue Star Naxos.
2: Ναξο πάει αυτό. Να, λέει, ναι. Α, είναι το Blue Star Naxos, γιατί είναι το Πάρος δίπλα που πάει Πάρος, το Ρόδος πάει Ρόδο και το ούτω καθεξής. Τι ωραία εικόνα, μας βλέπουν τώρα μέσα.
1: Παιδιά,
2: γεια σας, καλό ταξίδι, να περάσετε όμορφα. Να περάσετε όμορφα, να κάνετε και ένα μπανάκι, μια βουτιά για εμάς που αργούμε ακόμα. Έτσι.
1: Να σου πω κάτι, τι? Την περιμένω αυτή τη στιγμή.
2: Ποια στιγμή περιμένεις?
1: Τη στιγμή που θα μπούμε καλά μέσα στο καράβι κι εμείς.
2: Ναι, μπες, κοίτα την καμερά σου και πες το, την περιμένω αυτή τη στιγμή.
1: Την περιμένω, γιατί? Ποιος δεν την περιμένει?
2: Καμέρα, παρακαλώ.
1: Ποιος δεν περιμένει να πάει διακοπές?
2: Έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά. Κουρασγερόπλια δεν βλέπω, δεν έχουμε κουρασγερόπλια. Πάμε να στρέψουμε λίγο δεξιά. Τι έγινε, δεν έχουν έρθει?
1: Μήπως δεν είναι, βλέπουμε τη σωστή πύλη?
2: Όχι, πύλη, απέναντι.
1: Πού
2: απέναντι,
1: είναι πύλη. Απέναντι.
2: Ναι, απέναντι. Ναι, ναι. Δεν βλέπω. Είναι παρκαρισμένα 5-6 κουρασγερόπλια αυτό το διάστημα. Δεν σου πάω.
1: Λοιπόν,
2: καλημέρα μας, καλημέρα μας σε όλους. Πάμε να.
1: Πού,
2: αρχίζει
1: πού?
2: Το μάτς.
1: Αρχίζει το μάτς.
2: Την Πέμπτη αρχίζει.
1: Έχει
2: αύριο
1: σέντρα.
2: Δηλαδή. Αύριο τι?
1: Έχει σέντρα.
2: Έχει σέντρα. Είναι το Μουντιάλ το οποίο περιμένει όλος ο κόσμος. Μακάρι να είχαμε πάει. Δεν έχουμε πάει. Δεν πειράζει. Αλλά για εμάς που αγαπάμε. Αυτό το τόπι, το στρόγγυλο, τη θεά την στρόγγυλη που λέμε,
1: ναι.
2: Είναι η χαρά μας. Αμερική, Καναδάς και Μεξικό. Οι φίλαθλοι, θέλω να σου πω, διαμαρτύρονται για τα ακριβά εισιτήρια. Το κάναμε λίγσα, τα κάνανε, ή Μάρτον, εντάξει. Και το θέμα είναι ότι το πακέτο της διοργάνωσης είναι πάρα πολύ ακριβό. Ξενοδοχεία.
1: Ναι, αλλά είναι κάποιοι που θα τα δώσουν, Νίκο μου. Είναι κάποιοι που θα τα δώσουν. Θέλεις να δούμε το ρεπορτάζ?
2: Βεβαίως, πάμε να τα δούμε.
1: Βάλια Πηλιανίδη.
3: Διαμονή για ακριβά γούστα και μεγάλα πορτοφόλια. Το παγκόσμιο κύπελλο στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού, πέρα από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός παγκοσμίως, αποτελεί και μια τεράστια οικονομική ευκαιρία για την αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους ιδιοκτήτες να προσαρμόζουν επιθετικά τις τιμές τους εν ώψη της διοργάνωσης. Σε περιοχές γύρω από τη Νέα Υόρκη, οι τιμές για μια διανυκτέρευση σε πολυτελείς κατοικίες φτάνουν έως και τα 5.500 ευρώ το βράδυ, καταγράφοντας εξωφρενική αύξηση της τάξης του 300%. Και επειδή η πολυτέλεια και η χλυδή δεν κοιτάζει ποσά και δολάρια, ένα από τα κορυφαία ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης, το Mark Hotel, η επιτομή της πολυτέλειας, έχει δημιουργήσει πακέτα αποκλειστικά για την περίοδο του Μουντιάλ, που φτάνουν ακόμα και το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, για όσους είναι διατεθειμένοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να βιώσουν την απόλυτη εμπειρία χλυδής.
4: Well, we're doing it for someone that wants the best of the best. There's a lot of anxiety about the World Cup. We want to take all that away. We want to have a package that is flawless. We don't refer the penthouse really to a suite. It's the only 5-bedroom penthouse in New York City. It's really an extension of your own home. So it's really a townhouse on top of this iconic hotel.
3: πολυτελή-ρετυρέ, ιδιωτικό γυμναστήριο και ελικόπτερο, σεφ και σοφέρ, διαθέσιμος για όλο το 24ωρο και πανάκριβα πακέτα εισιτηρίων για τους αγώνες, προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία.
4: You will have the best access to the stadium for the game. Expedited access, up 6 tickets are included, 6 tickets on the field at the halfway line. You will also have your own private lounge, so you will have whatever you want in that lounge, the best of the best, the best food, wines and champagne.
3: Πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης όπως η Airbnb καταγράφουν τεράστια ζήτηση για μεγάλες βίλες και ρετυρέ. Τα κόστη κυμαίνονται από 1.000 δολάρια το βράδυ έως και πάνω από 15.000 δολάρια τη βραδιά, ειδικά για εξοχικά με πισίνες, σπα και χωρητικότητα άνω των 10 ατόμων. Και αν στο χορτάρι θα περιμένουμε ως τα μέσα Ιουλίου για να βγει ο νικητής, τις επιχειρήσεις έχουμε ήδη, με τους ιδιοκτήτες πολυτελών κατοικιών να τρίβουν τα χέρια τους. Το Μουντιάλ 2026 αναδεικνύεται έτσι όχι μόνο ως αθλητικό γεγονός, αλλά ως μια πλήρη οικονομική αγορά που επηρεάζει άμεσα τον κλάδο ακινήτων, τον τουρισμό και τη συμπεριφορά των καταναλωτών.
1: Μάλιστα.
2: Άντε τώρα λοιπόν, να φύγεις από την Ευρώπη και να πας να δεις 2-3 ματσάκια εκεί. Πώς θα σου πάει ο κούκος αηδόνη και δεν θα πάρεις και τη συντροφιά σου μαζί. Δεν θα πάρεις και κανένα πιτσίρι και να τα δει. Πώς θα γίνουν όλα αυτά. Πανάκριβα, δεν μπορούμε. Δεν βγαίνουμε, κύριε Παπαγιάννου, καλώς ήρθατε. Το μόνο που μπορούμε να βγούμε είναι μέχρι το Telecom Center, θέλω να σου πω.
0: Telecom Center τελειώνει σήμερα.
2: Δεν τελειώνει σήμερα.
0: Σήμερα θα
1: τελειώσει.
0: Α, σήμερα.
2: Βρε γαβράκια και τα δύο. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
1: Σήμερα τελειώνει. Θα έχει καλό καιρό το βράδυ.
0: Το βράδυ καλό καιρό. Μια χαρά καιρό. Μια χαρά. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο καιρό. Αναλόγως, όλα σα είναι και ακόμα καλύτερα. Λοιπόν. Σήμερα θα σε έχει αστάθεια σε αρκετές περιοχές της περιοτικής χώρας, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα περισσότερο όμως σήμερα. Αύριο θα περιοριστεί λίγο, για λίγο, γιατί την Παρασκευή θα έχουμε έντονη αστάθεια με αυτή τη διαταραχή που έχουμε πει ότι θα έρθει, όμως θα διαρκέσει λιγότερο, δηλαδή από Παρασκευή μέχρι περίπου και το Σάββατο το πρωί και γενικότερα το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο θα είναι με καλύτερο καιρό, με καλό καιρό σχετικά. Αλλά με πτώση θερμοκρασίας στο Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε 34-35, περίπου θα είμαστε κοντά στους 30 οι μέγιστες θερμοκρασίες του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα, που περιμένουμε, όπως είπαμε, την κλασική αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, γύρω από τα ορεινά περισσότερο, στην Πίνδο, θα δούμε χαρακτηριστικά και στο χάρτη, στην Πίνδο, και στην κεντρική Πελοπόννησο και στην Μακεδονία, λιγότερο στη Μακεδονία, περισσότερο στη Δυτική, λιγότερο στη Κεντρική Ανατολική και στη Δυτική Κεντρική Στερεά. Στα νησιά του Αιγαίου, πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια και στο μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και στην Πελοπόννησο, στο μεγαλύτερο μέρος εκτός από την κεντρική Πελοπόννησο, θα έχουμε καλό καιρό. Λοιπόν, οι βοριάδες σήμερα εξασθενούν λίγο σχέση με χθες. Στα 3 με 5 τοπικά μόνο στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο στα 2 με 4 μποφόρ, οι βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι. Και η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα, στους 30 με 32, τοπικά και 33 με 34.
2: Είναι, δεν είναι. Δεν
0: είναι
2: το λες,
0: λίγο, πιο πάνω, λίγο πιο πάνω. Ελάχιστα. Είναι κοντά στα κανονικά.
2: Σε κανονικά θα που έχουμε
0: ζήσει. Ναι. Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Έχει δίκιο. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, εδώ στην Δυτική, καλό ο καιρό σήμερα. Χθες έβγαλε μια μπόρα προς τα νότια προάστια.
1: Ναι.
2: Ένα σύννεφο πάνω από το σπίτι που την έβγαλε αυτή
0: την μπόρα. Ναι, το περίμενα.
1: Έβλεπα στα social media που ανέβαζαν εκεί το μεσημέρο απόγευμα ότι τρελάθηκε ο καιρό και έβλεπα μια μπόρα.
0: Το περιμέναμε. Υπήρχε πιθανότητα όντως στα νότια προάστια να βρέξει χθες. Λοιπόν, σήμερα όμως δεν υπάρχει πιθανότητα να βρέξει. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, 32 με 33 ημέρες θερμοκρασία, καλές θερμοκρασίες και κυρίως βόρειοι άνεμοι, 2 με 4 τοπικά αυτών και τα 5 μποφόρ ανατολικά. Θεσσαλονίκη με την κλασική αστάθεια γύρω από τα ορεινά όμως μόνο, όχι στην πόλη, με μπόρες και κάποιες καταιγίδες, λίγες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα γύρω από τα ορεινά. 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη έως 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. 28 βαθμούς στη Λίμνο με ηλιοφάνεια, 28 βαθμούς στην Κέρκυρα και εκεί καλός ο καιρός. Στην Τρίπολη, χθες έριξε πολύ βροχή στην Τρίπολη. Υπήρξαν και κάποια προβλήματα με πλημμυρικά φαινόμενα. 28 βαθμούς. Και σήμερα θα βάλει μπόρα, αλλά όχι τόσο έντονα φαινόμενα όσο χθες. Ναι, 29 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης με πολύ καλό καιρό και ηλιοφάνεια. Και εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα, 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 32 στον Πειραιά, 30 στην Κηφισιά με πολύ καλό καιρό, 32 βαθμούς στην Γλυφάδα και στο Λαύριο 29 βαθμούς. Λοιπόν, Παρασκευή θα χρειαστεί μια προσοχή, γιατί θα είναι κατά τόπους έντονα τα φαινόμενα και στη Θεσσαλία. Και στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία και η Αττική θα επηρεαστεί με βροχές και καταιγίδες. Πιθανόν να είναι και έντονες όλες οι καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Ειδικότερα στα βόρεια του νομού, στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια του νομού. Αύριο θα έχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλει λίγη προσοχή σύντομες αυτές τις καταιγίδες, αλλά θα συνοδεύονται και από χαλάζι και από τοπικά ισχυρές ρηπές ανέμων, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, η Θράκη και προς το ξημέρωμα του Σαββάτου και στο Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν έντονες καταιγίδες. Οπότε το Σαββατοκύριακο όμως θα είναι καλύτερος ο καιρός.
2: Σίγουρα αύριο μεθαύριο θα έχεις πολύ περισσότερα και πολύ συγκεκριμένα για τα χρονικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: χθες στο Αίγιο με έναν φερόμενος δράστη, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει ομολογήσει.
1: Τουλάχιστον από την τελευταία ενημέρωση που είχα και εγώ χθες αργά το βράδυ, δεν ανέφερε κάτι διαφορετικό αυτό που ανέφερε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στους αστυνομικούς, ότι ουσιαστικά ξύπνησε και είδε τα δύο αυτά άτομα νεκρά μέσα στο σπίτι, χωρίς να εξηγήσει διάφορα βέβαια θέματα που προέκυψαν στη συνέχεια, την ύπαρξη του αεροβόλου όπλου και πώς χρησιμοποιήθηκε σε βάρος του 26χρονου, την ύπαρξη ενός μαχαιριού στον εξωτερικό χώρο της οικίας, το οποίο έχει κατασχεθεί βέβαια από την αστυνομία, όμως καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες από τον προσαγόμενο, και ξεκαθαρίζω ότι είναι προσαγόμενος καθώς ακόμα δεν έχει συλληφθεί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, παρά μόνο για την παράνομη οπλοκατοχή, καθώς στην οικία βρισκόταν το αεροβόλο όπλο. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία χρειάζονται εργαστηριακή εξέταση, όπως ένα ρούχο το οποίο βρέθηκε, που φαίνεται να φέρει κάποια ίχνη αίματος, χωρίς βέβαια αυτό να μπορεί να διαπιστωθεί ακόμη εργαστηριακά, μόνο οπτικά. Ένα μαχαίρι το οποίο βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο, το οποίο πρέπει να εξεταστεί και πρέπει να εξεταστεί αν έχει χρησιμοποιηθεί για την διπλή ανθρωποκτονία και από ποιον έχει χρησιμοποιηθεί. Βέβαια, υπάρχουν και αρκετά ερωτήματα στα οποία δεν έχει απαντήσει ο προσαγόμενος στους αστυνομικούς. Υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις και η εικόνα του, καθώς έχει εξεταστεί και ο ίδιος από ιατροδικαστή, δείχνει ότι ουσιαστικά συμμετείχε σε πάλι. Υπάρχουν κάποιες αμοιχές στο σώμα του, τις οποίες επίσης δεν δικαιολογεί στους αστυνομικούς.
2: Άρα, με λίγα λόγια, κυρία Δημογλίδου, εργαστηριακά, εφόσον δεν έχουμε ομολογία, εργαστηριακά δεν μπορούμε ακόμα να κλείσουμε την υπόθεση και να πούμε ότι αυτός είναι ο δράστης. Κυρία Δημογλίδου, μας ακούτε?
0: Χάσαμε τη σύνδεση.
2: Έχει κολλήσει λιγάκι η εικόνα. Επαναφέρω το ερώτημα για να έχουμε και την απάντηση. Εργαστηριακά δεν έχει κλείσει. Δηλαδή, αν θα μιλήσουν τα εργαστηριακά ευρήματα, μπορούμε να έχουμε επίσημα κατηγορία εφόσον δεν έχουμε ομολογία?
0: Χάσαμε την εικόνα. Ναι.
2: Θα βρούμε την εικόνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κύριε Καραγιάννη, βλέπουμε εδώ ότι η υπόθεση ακόμα δεν έχουμε την ομολογία. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ίδιος έχει κάνει το έγκλημα, αλλά δεν μπορούμε να τον... Κύριε Δημογλίδου, τώρα έχει αποκατασταθεί.
0: Ωραία.
2: Φέρετε λοιπόν ότι δεν έχουμε την ομολογία του δράστη ακόμα, του φερόμενου δράστη, αλλά εργαστηριακά μπορεί να κλείσει η υπόθεση, να δεθεί.
1: Νομίζω ότι μέσα στην ημέρα, από τα ευρήματα που έχουμε ήδη στα χέρια μας και τις απαντήσεις που θα έχουμε εργαστηριακά, θεωρώ ότι θα προκύψουν και περαιτέρω στοιχεία, ώστε να ενημερώσουμε και εμείς την αρμόδια εισαγγελική αρχή για το αν τελικά μπορεί να συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.
3: Να. Πάντως υπάρχουν αμοιχές από ό,τι λένε.
0: Αυτές οι αμοιχές τι δείχνουν,
3: αυτό φαίνεται, αυτό δείχνει όλη εικόνα. Από εκεί και πέρα. Θέλει δουλειά η ιστορία.
2: Θέλει δουλειά, έτσι, από τον ιατροδικαστή, λογικά, ο οποίος θα συμμετάσχει.
3: Εννοείται. Μόνο εκεί θα μπορέσει να σου βοηθήσει για να πάρουν κάποια περισσότερα στοιχεία, αφού αυτός δεν έχει ομολογήσει.
2: Κύριε Καραγιάννη, τι γίνεται σε περιπτώσεις που δεν έχουμε ομολογία?
4: Κινείται δίωξη αν υπάρχουν περαιτέρω. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν κινείται δίωξη και συνεχίζεται έρευνα. Αν υπάρχουν έστω και κάποια στοιχεία που μπορεί να στηρίξουν τη βασιμότητα της κατηγορίας, κινείται δίωξη. Δηλαδή το όπλο τώρα, τι πέθανε το θύμα, τα θύματα. Και αν υπάρχει σχέση με το όπλο, π.χ., ένα στοιχείο.
2: Ναι.
4: Περισσότερο από το αίμα. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έτσι κι αλλιώς υπήρχε μια επαφή με τα θύματα, έτσι κι αλλιώς, εκ των πραγμάτων, ακόμη και χωρίς την αποδοχή της δολοφονίας. Άρα το αίμα μπορούσε να δικαιολογηθεί και από εκεί.
2: Ναι.
4: Άρα, αν τα στοιχεία είναι επαρκή για να στηρίξουν κατηγορία, θα κινηθεί δίωξη, αλλιώς θα αφαιθεί ελεύθερος και θα συνεχίσει η έρευνα της αστυνομίας.
2: Ναι. Μέχρι πόσο καιρό μπορούν να τον κρατήσουν?
4: Καταρχήν τον κρατάνε λόγω του αυτοφόρου της οπλοκατοχής που πρέπει σήμερα να πάει στον εισαγγελέα. Αλλιώς η προσαγωγή εξαντλήσει τα ωριά της, έτσι κι αλλιώς. Άρα, άμα μέχρι που να τελειώσει η διαδικασία της οπλοκατοχής δεν βρεθούν στοιχεία και δεν κινηθεί δίωξη, πρέπει να μείνει ελεύθερος.
0: Πάντως, κυρία Δημογλίδου, πριν έρθουμε ξανά σε εσάς, κυρία Παγώνη, έχουμε πολλά στοιχεία. Έχουμε μία μπλούζα την οποία φέρεται ότι προσπάθησε να την πλύνει, η οποία μπλούζα πάνω της είχε κυλίδες αίματος. Έχουμε τα όπλα θαμμένα σε μία γλάστρα στο έξω εκεί, στο μπαλκόνι, στην αυλή. Ήταν το αεροβόλο και το μαχαίρι. Είναι και οι αμοιχές. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ υπάρχουν στοιχεία που να μπορούν να συνθέσουν μία εικόνα.
1: Και έχουμε επιπλέον το χρόνο θανάτου, τον οποίο προσπάθησε να προσδιορίσει κατά προσέγγιση ο ιατροδικαστής, κατά τον οποίο δεν φαίνεται να εισέρχεται άλλο άτομο στην οικία. Είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.
0: Ναι. Κυρία Παγώνη,
3: θα εξεταστούν και τα θύματα, έτσι να δούμε.

0: ακριβώς υπάρχουν αμοιχές, τι έχει γίνει. Όλα αυτά το δικαστής θα τα απαντήσει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά θέλουν απαντήσεις. Γι' αυτό είναι επιφυλακτική και φαίνεται και λογικό η κυρία Δημοκλήτη περιμένουν απαντήσεις από όλα αυτά. Δεν είναι
1: και
0: τόσο εύκολο.
1: Τα χτυπήματα που έχει δεχθεί η γυναίκα αυτή φέρεται ότι πάλεψε μάλιστα με τον δράστη, με τον δολοφόνο
0: μα
1: της.
0: Έτσι εξηγούνται και οι αμοιχές που έχει αυτός.
1: Σωστά.
0: Σημαίνει ότι πάλεψαν και οι δύο για να μπορούν.
2: Άρα σχεδόν όλα τα στοιχεία οδηγούν σε αυτόν, έτσι.
0: Σε αυτόν.
2: Όλα τα στοιχεία.
0: Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον.
2: Αλλά ομολογία δεν έχει δηλαδή ακόμα. Έτσι. Ομολογία. Μπορεί να μην ομολογήσει, δηλαδή μπορεί να φτάσει μια υπόθεση που λέει ότι εγώ αφισβητώ όλα τα στοιχεία.
3: Εννοείται. Υπάρχουν αποφάσεις που φτάνουν μέχρι το δεύτερο βαθμό και δεν ομολογεί ο δράστης.
2: Ναι.
3: Όπως επίσης υπάρχουν αποφάσεις που δεν ομολογεί ο δράστης και αθώνονται κιόλας. Να είμαστε δίκαιοι.
2: Παρά το γεγονός ότι έχουν συντριπτικά στοιχεία εναντίον του ενδεχομένου.
3: Τώρα στα συντριπτικά στοιχεία είναι μια λέξη που αλλάζει.
2: Γι' αυτό η δουλειά είναι δική σας. Εκεί να τα
3: αναφέρετε. Τα συντριπτικά στοιχεία αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Το θέμα είναι ότι φτάνουν πολλά γεγονότα τέτοια τον τελευταίο καιρό μέσα στις οικογένειες που τουλάχιστον βλέπουμε καθημερινά. Άρα κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει μέσα στις οικογένειες, πώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
2: Ακούστε,
0: αλλά αυτή είναι προβληματισμοί.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μια πληροφορία ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ισχύει αυτό?
4: Αυτό είναι κάτι βέβαια που θα πρέπει να διαπιστωθεί με εξετάσεις. Η εικόνα του έδειχνε ότι ίσως είχε καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον πριν την προσαγωγή του, χωρίς βέβαια να μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε είχε συμβεί αυτό χρονικά. Αν είχε συμβεί κατά το θάνατο των δύο ατόμων, αν συνέβη μετά το θάνατο, καθώς ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι κάποιες ώρες μετά, τουλάχιστον 5 ώρες μετά, ενημέρωσε την αστυνομία.
1: Ναι. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος.
2: Το τηλέφωνο δηλαδή στην αστυνομία ήταν 5 ώρες μετά που βρήκε τα θύματα, όπως υποστηρίζει.
4: 5 ώρες μετά το θάνατο, τουλάχιστον 5 ώρες μετά. Δηλαδή, από τη στιγμή που η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο, μας προσδιορίστηκε από τον αρμόδιο δικαστή ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 5 έως 6 ώρες από το θάνατό τους.
1: Ναι. Η γυναίκα αυτή βρέθηκε περίπου τώρα, κυρία Δημοκλήδου, σχεδόν έξω από το δωμάτιο του γιου. Δηλαδή, το πρόβλημα φέρεται ότι του ανθρώπου αυτού, εάν και εφόσον είναι ο δράστης, ήταν ο γιος, ένας γιος που έκανε μεταπτυχιακό στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος.
4: Το δύσκολο σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι αυτή η οικογένεια, αυτό το ζευγάρι, όπως και ο νεαρός, δεν είχαν απασχολήσει ποτέ την ελληνική αστυνομία, δεν υπήρξε κάποια καταγγελία και δεν φαίνεται και κάποιος γείτονας να άκουσε κάτι από ό,τι συνέβη μέσα σε αυτό το σπίτι. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί από τους αστυνομικούς. Εξετάζονται οικεία πρόσωπα, όπως καταλαβαίνετε, και της γυναίκας και του 26χρονου, αλλά και του 65χρονου, ο οποίος έχει προσαχθεί. Το σίγουρο ότι δεν είχε απασχολήσει, όμως η εικόνα με την οποία βρέθηκαν οι σωροί μέσα στην οικία δίνει στους αστυνομικούς την εντύπωση ότι πρώτα ο δράστης, όποιος και αν είναι αυτός, επιτέθηκε στο νεαρό και στη συνέχεια στη γυναίκα. Δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Ουσιαστικά ο νεαρός βρίσκεται στο δωμάτιό του και η γυναίκα εξωτερικά αυτού στο διάδρομο.
2: Ο ίδιος πού υποστηρίζει ότι βρισκότανε?
4: Ο ίδιος υποστηρίζει ότι κοιμόταν στο δωμάτιό του και ότι δεν αντιλήφθηκε κάτι. Ξύπνησε λίγο πριν μας ενημερώσει και είδε τις δύο σωρούς.
1: Να. Αλλάζουμε θέμα.
2: Πάμε, ναι. Πάμε. Θα δούμε εξέλιξη βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αυτό. Έτσι, ναι.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται, κυρία Δημοκλήδου, με αυτό το μέλος της Χαμάς, το οποίο έχει συλληφθεί. Ποιες είναι οι εξελίξεις που έχουμε, πώς συνεχίζονται οι έρευνες? Εμείς ξέρουμε για δύο άτομα. Είναι μόνο δύο ή οι έρευνες απλώνονται και σε άλλους ανθρώπους, κυρία Δημοκλήδου?
4: Κοιτάξτε, προφανώς και έχει προηγηθεί μια πολύ μεγάλη έρευνα πριν συλληφθεί ο άνθρωπος αυτός, όμως καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την Ατομοκρατική Υπηρεσία. Οπότε και μετά τη σύλληψή του, προφανώς και επεξεργάζονται πληροφορίες αυτές οι δύο υπηρεσίες και έχουν προχωρήσει σίγουρα την έρευνα. Σε αυτές τις υποθέσεις, βέβαια, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε πολλά από τα στοιχεία. Αυτό που μπορώ εγώ σίγουρα να σας πω είναι ότι ελέγχονται οι επαφές του ανθρώπου αυτού εντός και εκτός της χώρας. Πριν τη σύλληψή του, θα πρέπει να δούμε αν κινήθηκε σε άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη, ποιες επαφές είχε αυτός ο άνθρωπος και επικοινωνίες πριν συλληφθεί από την αστυνομία, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι κατάφερε να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία, χωρίς βέβαια να έχει παραλάβει ακόμη τις ουσίες, τις εκρητικές ύλες που θα χρησιμοποιούσε. Είχε προμηθευτεί όμως εργαλεία που θα τον βοηθούσαν στην παραγωγή τέτοιων εκρητικών υλών. Αποδέχτηκε άλλωστε κάποιες από τις κατηγορίες, κάποια από τα στοιχεία που είχαν ήδη οι αστυνομικοί στην κατοχή τους. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνία με ξένες αρχές. για να δούμε πώς έχει κινηθεί αυτός ο άνθρωπος πριν φτάσει στη χώρα μας.
2: Ναι. Όλα αυτά εξετάζονται, είπατε, από τις αρχές. Το ηλεκτρονικό του αποτύπωμα, ξέρετε, μιλάνε με κάποιους κωδικούς, μιλάνε με κάποιες πλατφόρμες ενδεχομένως πιο κρυφές. Όλα αυτά έχετε μπορέσει να τα δείτε?
4: Αυτό μπορώ να σας πω είναι σίγουρο ότι έχουν αντλήσει δεδομένα από εκεί οι αστυνομικοί και έχουν προχωρήσει την έρευνα και η αστυνομική και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έχουν αντλήσει αρκετά δεδομένα. Όπως επίσης.
2: Ξέρετε γιατί ρωτάμε. Γιατί αν υπάρχουν και άλλοι, αυτό είναι το θέμα, κύριε Δημογλίου.
4: Αυτό είναι κάτι που προφανώς ελέγχεται. Κατά τη διάρκεια της σύλληψή του, βέβαια, πρέπει να πω, μέχρι τη σύλληψή του δεν είχε προκύψει άλλος εμπλεκόμενος. Γι' αυτό ακριβώς και μιλάμε για μία σύλληψη. Από εδώ και πέρα όμως έχει προχωρήσει αρκετά η έρευνα. Θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν ανακοινώσιμα στοιχεία που προς το παρόν δεν μας δίνονται για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε.
0: Πάντως υπάρχει μεγάλος προβληματισμός τώρα. Ένας άνθρωπος να κινείται στην Ελλάδα. Έτσι, ήταν στην Κρήτη, δούλευε. Ερχόταν στην Αθήνα. Γινόταν όλα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ένα δίκτυο πίσω. Δεν ήταν μόνος του. Δεν μπορούσε μόνος να κάνει όλες αυτές τις ιστορίες.
2: Δεν μπορεί κανένας να είναι μόνος του να πάει να κάνει διαδρομή.
0: Προβληματίζεται. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ, πώς συμβαίνουν όλα αυτά. Και να μην τον έχει πάρει χαμπάρι κανένας. Δύσκολα δεν είναι.
2: Λέει κάτι ο κύριος Χρυσοχοίδης, θες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι εμείς είμαστε φιλική χώρα με τις αραβικές χώρες. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε μαζί τους. Όπως και με το θέμα των Ισραηλινών, οι άνθρωποι αυτοί μας τονούν ότι πιο κοντινό υπάρχει ως υποστήριξη στη Μεσόγειο. Τώρα, κύριε Καραγιάννη, ένα δικό σας σχόλιο για το πόσο μπορεί και με ποια κατηγορία μπορεί αυτός να παραμείνει φυλακή.
3: Καλά. Πολλοί λόγοι μπορούν να βρεθούν να μείνει φυλακή εφόσον έχει κατοχή τέτοιων υλικών. Το θέμα είναι ότι αυτός αποκλείεται να δρούσε μόνος του. Στην τελική, η ελληνική αστυνομία με το νέο νόμο έχει το δικαίωμα ακόμη και χωρίς ποινική δίωξη να τον κρίνει επικίνδυνο και να ζητήσει άμεσα την αμέλασή του. Άρα εκ των πραγμάτων αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ωραία. Κριθεί ανεπιθύμητος και τελείωσε η διαδικασία. Το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτός ο άνθρωπος αποκλείεται να δρούσε χωρίς συνεργούς. Δηλαδή μια τέτοια δραστηριότητα χωρίς κάποιους συνεργούς εντός ή εκτός Ελλάδος δεν δίνεται. Πολύ πιθανό βέβαια αυτή να ήταν εκτός Ελλάδος, κατ' επέκταση να μην έχει νόημα σε επίπεδο εθνικό τουλάχιστον η έβρεσή τους και θα πρέπει να τα στοιχεία να μεταβαστούν σε αρμόδιες υπηρεσίες. Νομίζω αυτό είναι το κρίσιμο. Η υπόλοιπη ομάδα η οποία είχε, γιατί επαναλαμβάνω, αυτή η δραστηριότητα από ένα άτομο αδύνατον να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να πάμε, κυρία Δημοκλίδου, σε αυτό το κύκλωμα της πολεοδομίας. Έχουμε και φωτογραφίες, ντοκουμέντα από τις συναντήσεις όπου τους γλύκαιναν. Ήθελαν να τους γλυκάνουν τώρα με γλυκά, με λεφτά. Τα γλυκά είχαν και λεφτά μέσα. Και οι έξι προφυλακίστηκαν. Εμπλέκονται και άλλα άτομα, περίπου 30. Πώς συνεχίζονται οι έρευνες?
4: Και οι έξι προφυλακίστηκαν εχθές μετά τις απολογίες τους και σκεφτείτε ότι η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει διαπιστώσει 29 περιπτώσεις στις οποίες υπήρχε χρηματισμός για κάποια παράνομη πράξη. Από εδώ και πέρα συνήθως όταν δημοσιοποιείται μία υπόθεση και μετά τις απολογίες και τις προφυλακίες των κατηγορουμένων, συνήθως έρχονται και άλλες καταγγελίες, τόσο στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή ανακριτική αρχή, όσο και στην υπηρεσία που έχει ασχοληθεί προανακριτικά με την υπόθεση, δηλαδή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Βέβαια, καταλαβαίνετε, από εδώ και πέρα με την καθοδήγηση του αρμόδιου ανακριτή θα πρέπει να εξεταστούν και ψηφιακά πιστήρια, όπως και έγγραφα, τα οποία έχουν κατασχεθεί κατά τις κατοίκων έρευνες. Θα πρέπει να διαπιστωθεί ο ρόλος των υπόλοιπων 30 που ελέγχονται στην ίδια δικογραφία, να δούμε γιατί είδους αδικήματα από εδώ και πέρα θα υπάρξουν κατηγορίες και φυσικά οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο μας προκύψει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.
2: Μάλιστα. Η δικογραφία, κύριε Καραγιάννη, παραμένει ανοιχτή?
3: Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή.
2: Μπορούμε να δούμε και άλλες υποθέσεις?
3: Βεβαίως. Μέχρι να περατωθεί τυπικά η ανάκριση, δηλαδή κάποιους αρκετούς μήνες, παραμένει ανοιχτή. Και αυτές οι περιπτώσεις συνήθως επηρεάζονται. Δηλαδή, είτε φουσκώνουν γιατί έρχονται κι άλλοι, είτε ξεφουσκώνουν, θα πω, γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Η δωροδοκία δεν είναι, όσα να είναι τα χρήματα, δεν είναι κακούργημα δυνάμει των χρημάτων. Είναι κακούργημα αν τα χρήματα δίνονται για παράνομη ή για νόμιμη πράξη. Δηλαδή, ακόμη και ένα εκατομμύριο να πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, αν το πήρε απλά για το λεγόμενο γρηγορώσιμο, εκεί είναι πλημέλημα. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές και στις δύο περιπτώσεις προηγούμενες της πολεοδομίας, και της Χαλκιδικής και της Ρόδου, είδαμε μεγάλες άνθρωπες. Π.χ. στην περίπτωση της Χαλκιδικής, η ανάκριση ακόμη δεν έχει κλείσει και τίθεται ζήτημα ακόμη και να είναι πλημεληματική μορφή.
1: Ναι.
3: Άρα, είναι μια υπόθεση η οποία τεχνικά από το νόμο είναι λίγο ιδιαίτερη, γιατί επαναλαμβάνω, όσο και να είναι τα χρήματα, το κριτήριο είναι αν η πράξη είναι παράνομη ή νόμιμη.
1: Μάλιστα. Κύριε Παγώνη, μήπως σας έχουν δυσκολέψει ποτέ σε καμιά πολεοδομία?
0: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι με το θέμα της πολεοδομίας δεν είναι τωρινό. Έχουμε και στο παρελθόν. Θυμόσαστε τι είχε γίνει. Εσείς είχατε ασχοληθεί όλοι οι δημοσιογράφοι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και για τη Βόρεια Ελλάδα και για τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι αυτά τα θέματα προσωπικά, και ο κόσμος αυτό λέει, πρέπει να κλείνουν πολύ γρήγορα. Δεν πρέπει να τραβάνε σε τόσο μεγάλο διάστημα και αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και έχουν κάνει όλες αυτές τις ιστορίες, θα πρέπει να τιμωρούνται για να σταματήσει πλέον αυτή η ιστορία και ο κόσμος να ξέρει ότι όταν πάει σε μία υπηρεσία, είτε λέγεται πολεοδομία, είτε λέγεται οτιδήποτε,
1: να κάνει γρήγορα τη δουλειά
0: του. Να κάνει τη δουλειά του, να φεύγει και να μην πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να χρηματίζει για να κάνει τη δουλειά του και να παίρνει τα χαρτιά του.
2: Εγώ ρώτησα αν κάνουν ποθενέσεις. Μου λένε κάνουν ποθενέσεις, αλλά Φρενίκο τώρα και εσύ τι ρωτάς. Τι το κάνουν το ποθενέσεις? Τι το κάνουν?
3: Και αυτός που χρηματίζει το ίδιο αδίκημα κάνει.
0: Ναι.
1: Τα μαύρα.
2: Ναι, αλλά πάει να τρέξει την υπόθεσή του αυτός.
1: Τα λεφτά καλά. Στα αγγλικά πώς θέλεις να τα δηλώσεις?
0: Και όταν ακούμε ότι δεν έχουν κλείσει ακόμα τις Χαλκιδικής. Πόσο διάστημα, πολύ μεγάλο διάστημα της Χαλκιδικής. Τι πάνω πει δεν έχουν κλείσει, δεν πρέπει να γίνεται γρήγορα.
2: Έφερα κάτι κουλουράκια στο γραφείο και τα ψάχναν από κάτω, κυρία Δημογλίδου, να δουν αν έχει
1: τίποτα. Βγήκε το πρωί, λέω, ήθελα να μας δωροδοκίσει μαζί με.
2: Όχι, με κουλουράκια μου, στο κούλουρα ήταν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας, κυρία Δημογλίδου. Να είστε καλά, κυρία Παγώνη. Ευχαριστούμε, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα τώρα και να μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που έρχεται για δεύτερη χρονιά και αφορά την στήριξη νέων επιστημόνων μέσω του ομίλου ACTOR και μέσα από το πρόγραμμα υποτροφιών ACTOR for the Future.
2: Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, παρακαλώ, σε κορυφαία πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ συνδέει τις σπουδές με την αγορά εργασίας, προσφέροντας στη συνέχεια εγγυημένη απασχόληση στον όμιλο ACTOR.
1: Τρέξτε, γιατί οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει. Με στόχο ποιον άλλον, οι νέοι υπότροφοι να ξεκινήσουν τις σπουδές τους τώρα, το Σεπτέμβριο του 2026. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
5: Ο όμιλος εταιριών ACTOR υλοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα υποτροφιών ACTOR for the Future. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα υποτροφιών στην Ελλάδα, καθώς δεν προσφέρει μόνο οικονομική στήριξη για μεταπτυχιακές σπουδές σε νέους επιστήμονες, αλλά και εγγυημένη εργασία στον όμιλο ACTOR για 5 χρόνια.
6: Θεωρώ ότι πραγματικά απαντά σε μια σύγχρονη ανάγκη στους νέους ανθρώπους που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, να βρουν δουλειά, να παραμείνουν στην Ελλάδα, ένα πραγματικό εργαλείο κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης που παρέχεται από τον όμιλο ACTOR για δεύτερη χρονιά.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν μέσω της πλατφόρμας actorforthefuture.gr, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο. Στόχος είναι οι υπότροφοι να ξεκινήσουν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο του 2026 σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας. Το πρόγραμμα αφορά κρίσιμους τομείς για την οικονομία και την επόμενη μέρα της Ελλάδας, όπως η μηχανική, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενέργεια, το περιβάλλον, το business, τα χρηματοοικονομικά και το management. Για το 2026 το ACTOR for the Future θα προσφέρει συνολικά 30 υποτροφίες. Οι 20 θα αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό με ποσό έως 50.000 ευρώ για κάθε υπότροφο, ενώ οι 10 θα αφορούν σπουδές στην Ελλάδα με υποτροφία έως 20.000 ευρώ.
6: Και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα και ένα υπόδειγμα για το πόσο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά σε αυτή την σπουδαία εθνική αποστολή, το να ενισχυθεί η νεολαία, να παραμείνει στη χώρα και πραγματικά να βρει ένα στέρεο φωτεινό μέλλον εδώ. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στηρίζει ολόψυχα αυτή την πρωτοβουλία και σας καλεί να κάνετε την αίτησή σας.
5: Με αφορμή την έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ACTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχτούν οι νέοι επιστήμονες.
7: Είχαμε δεσμευθεί να στηρίξουμε νέους Έλληνες επιστήμονες ώστε να φέρουν πίσω στη χώρα μας την καλύτερη γνώση που υπάρχει στον κόσμο και να χτίσουν το μέλλον τους στην πατρίδα μας. Αυτός ο στόχος καθίσταται πλέον πραγματικότητα. Στον όμιλο ACTOR επενδύουμε συστηματικά στους ανθρώπους μας και στη νέα γενιά των στελεχών, στους κλάδους της οικονομίας στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Και είμαστε υπερήφανοι όχι μόνο που επενδύουμε στη νέα γενιά και στα στελέχη του αύριο, αλλά και που κρατάμε το ταλέντο στην Ελλάδα.
5: Ήδη ο πρώτος κύκλος του προγράμματος που ξεκίνησε το 2025 αποδίδει καρπούς. Ο πρώτος υπότροφος ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και ξεκίνησε να εργάζεται στον όμιλο ACTOR στη Διεύθυνση Πληροφορικής με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μάλιστα, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, έτσι,
2: πολύ ωραία, γιατί συνδέεται το μεταπτυχιακό με τη δουλειά, έτσι.
1: Βγαίνεις κατευθείαν στην αγορά εργασίας και αυτό για τους νέους είναι
2: πάρα πολύ. Έχεις βγει ήδη, δεν έχεις καταλάβει.
1: Μπράβο, λοιπόν. Αυτό. Καλημέρα, Γιάννη Σαραντάκο.
8: Καλημέρα, συναδελφοί, πώς είστε?
1: Εμείς καλά. Αν μας δεις από το πρωί, εμείς είμαστε καλά. Έχουμε το κέφι μας.
2: Δεν μας βλέπει το πρωί.
8: Ναι, όχι, μόνο εσάς.
2: Μόνο μας βλέπεις το πρωί.
8: Ναι.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Δεν πιστεύουμε να μην ανοίγεις τηλεόραση 6 ώρες το πρωί.
8: 6 παρά 10.
1: Α, παρά 10.
2: 6 παρά 10 πριν ακόμα ξεκινήσουμε.
8: Για να ετοιμαστώ ψυχολογικά.
1: Α, μπράβο. Εντάξει.
8: Λοιπόν. Άλλωστε το φετινό καλοκαίρι, παιδιά, έχει πάρα πολλά. Παλιά έχει πάρα πολλές αλλαγές, πολλές ανατροπές. Παλιά είχαμε συνηθίσει το καλοκαίρι μεταγραφές ποδοσφαιριστών, ναι, μεταγραφές δημοσιογράφων, γιατί μπήκαμε και εμείς στο
1: κόλπο.
8: Δυστυχώς.
1: Ναι,
8: ναι. Ποιος φεύγει, που πάει.
1: Ναι.
8: Υποφάντης φεύγει από εδώ, πάει παραδίπλα.
2: Πού πάω εγώ? Πάω παραλία, πού πάω?
1: Πας αλλού.
2: Πλέον παραλία έχουμε... πάω εγώ.
1: Ναι.
8: Πλέον έχουμε και νέα κόμματα, μεταγραφές πολιτικών στελεχών. Είναι κάποιος στο ΣΥΡΙΖΑ τη Δευτέρα, την Τρίτη έχει πάει στην Αμαλίας.
2: Ποια είναι η Αμαλίας?
8: Αμαλίας είναι Τσίπρας. Είναι το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ωραία,
8: όπως λέγαμε παλιά.
2: Είναι η γραφεία της κυρίας Καριστιανού, να ξέρουμε τι γίνεται, πώς γίνεται.
8: Ναι, όπως λέγαμε παλιά, Ριγίλης. Δεν τα έχει
2: προλάβει. Ωραία, να πού θα είμαστε. Ναι.
8: Θέλω να πω ότι έχει αρχίσει όλο αυτό το πράγμα και είναι μια, θα έλεγα, μια κατάσταση η οποία δεν ξέρεις με πόσα κόμματα θα πας στις εκλογές, ποια διαλύονται, ποια εξαφανίζονται, ποια γεννιόνται. Και είναι ένα τοπίο το οποίο θυμίζει πολύ έντονα Κινούμενη Άμμο. Μέχρι τώρα είχαμε την κεντροαριστερά, όπου είναι ακόμα σε μια κατάσταση βρασμού, δεν ξέρεις ακριβώς τι θα γίνει. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και την δεξιά, κεντροδεξιά, με την έλευση του κόμματος του κ. Σαμάρα, το οποίο πια είναι επιθύρες.
2: Πόσα κόμματα?
1: Άρα θα έρθει δηλαδή.
2: Μισό λεπτό, παιδιά. Εμείς που είμαστε λίγο πιο παλιοί. Εγώ τη δεκαετία του 80 είχαμε τρία κόμματα. Αν θυμάσαι, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, ενώθηκε κάποια στιγμή κουκουέ εσωτερικού, κουκουέ εξωτερικού, ναι, και τελειώσαμε. Και ξαφνικά μετά το 90 άρχισαν να έχουμε κόμματα επί κόμματα. Ναι. Τώρα άρθει και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
8: Και το κόμμα του κύριου Σαμαρά, συν την κυρία Καριστιανού, συν τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι αμέτρητα, δεν υπάρχει. Αν βάλουμε και τα πιο μικρά.
1: Ναι.
8: Δηλαδή, γιατί δεν μετράμε, φαντάζομαι, τον κύριο Βαρουφάκη, όπου παραμένει. Η κυρία Λατινοπούλου από τη δεξιά πλευρά επίση. Δηλαδή, μιλάμε για 10 κόμματα περίπου, τα οποία, προσέξτε, διεκδικούν την είσοδο στη Βουλή.
1: Να.
8: Δεν προσμετρώ το περίφημο κόμμα Χαρίζω Οικόπεδα. Το ξέρετε αυτό, ότι υπάρχει κόμμα τέτοιο.
2: Υπάρχει αυτός.
8: Φυσικά.
1: Υπάρχει τέτοιο κόμμα.
2: Ναι, ναι, υπάρχει. Χαρίζω Χρέ, Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω.
1: Παιδιά που έχω μείνει πίσω.
8: Καλά,
1: δηλαδή.
8: Αυτό είναι ως χιούμορ, φαντάζομαι.
2: Όχι, δεν είναι. Κανονικό κόμμα.
8: Κανονικό κόμμα. Λέω, φαντάζομαι αυτό που έχει το κόμμα, που ο πρόεδρος του κόμματος, το δίκλο τον έβαλε για
2: χιούμορ. Είναι το παράβολο για να κατέβει.
8: Θέλω να πω λοιπόν ότι μιλάμε για 9 έως 10 κόμματα τα οποία διεκδικούν με αξιώσεις την είσοδο στη Βουλή, να μπουν να περάσουν το 3%.
1: Ωραία, πάμε λίγο στο ζουμί τώρα. Γιατί μας λες ότι πλέον είναι δεδομένο, έρχεται το κόμμα του κύριου Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, στο Μέγαρο Μαξίμου. Πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό?
8: Ως πολιτικό αντίπαλο καταρχήν. Δεύτερον, ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει τις κινήσεις του στην πραγματικότητα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Τρία στελέχη που προέρχονται από τη δεξιά πτέρυγα, Βορύδης, Γεωργιάδης, Πλεύρης, είναι στην πρώτη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Πράγμα το οποίο κάτι λέει αυτό στην πραγματικότητα για να αντιμετωπιστεί η επίθεση που θα δεχθεί η Νέα Δημοκρατία από τον Αντώνη Σαμαρά, που θα είναι από τα δεξιά προφανώς. Δεύτερον, ο κ. Κυριανάκης, πρόσωπο της δεξιάς πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας, από το βράδυ λογικά θα εκλεγεί νέος γραμματέας πολιτικής επιτροπής. Είναι σαφές ότι η ρητορική Κυριανάκη δεν έχει καμία σχέση με τη ρητορική Σκέρτσου, για να συνεννοούμαστε.
2: Όχι, είναι εκ διαμέτρου αντίθετα.
8: Ακριβώς. Πηγαίνει στο δεξιό κομμάτι επίσης ο κύριος Κυριανάκης, συν τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος παρέμεινε στη θέση του. Άρα, μιλάμε για 3-2 στελέχη, τα οποία θα έχουν μια δεξιά ρητορική. Άρα, θεωρεί ο Μητσοτάκης ότι με αυτή τη λογική θα μπορέσει να απαντήσει στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος θα επιτεθεί από τα δεξιά του. Μεταναστευτικό, ομόφυλα,
2: ναι,
8: εξοπλιστικά άμυνα.
2: Μα γιατί,
8: θα είναι τα τρία παιχνίδια, τα τρία γήπεδα, να το πω έτσι, στο οποίο θα πάει να παίξει ο κύριος.
2: Μπελαρά πήραμε. Ραφάλ πήραμε. Συστήματα παίρνουμε αντιεροπορικά. Εκεί πάει καλά.
8: Εντάξει, σου λέω τι θα επιχειρήσει ο κύριος Σαμαράς να παίξει. Ναι.
1: Ειδικά τα ομόφυλα ζευγάρια που πλήγωσαν πολύ τη Νέα Δημοκρατία.
8: Προφανώς,
1: έτσι. Ναι. Και τα χρεώθηκε και ο κύριος Σκέρτσος. Το χρεώθηκε, νομίζω. Μέρος αυτού του νομοσχεδίου.
8: Στην πραγματικότητα, Αλεξάνδρα μου, ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία τα χρεώθηκε. Και φάνηκε και στις ευρωεκλογίες με το 27%. Αλλά η ουσία είναι ότι προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να αφήσει πίσω της αυτό το γεγονός και να πάει παρακάτω. Ο κ. Σαμαράς έχει κάθε λόγο να θυμίζει αυτό το γεγονός, μήπως και μπορέσει να πάρει το 3%.
2: Να ρωτήσω το εξής. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η συγκρότηση ενός νέου κόμματος δεν είναι εύκολη δουλειά. Θέλει χρήματα πρώτον και δεύτερον θέλει πρόσωπα. Έχει κλείσει πρόσωπα ο κ. Σαμαράς και πρόσωπα τα οποία να αγγίζουν και λίγο τους απογοητευμένους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εγώ μαθαίνω ότι ο κύριος Κυρανάκης ήδη έχει ξεκινήσει να βρίσκει ανθρώπους που είναι απογοητευμένοι, κυρίως στην ελληνική περιφέρεια.
8: Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, που έρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι στο κόμμα. Είναι η περίφημη επιστολή των 10, αν θυμάστε, σωστά, μεταξύ των οποίων ήταν ο κύριος Αργύρης Δινόπουλος, πρώην Δήμαρχος Βηλισσίων και πρώην Υπουργός. Υπουργός επί Σαμαρά. Υπουργός εσωτερικών επί κυβέρνησης Σαμαρά. Ήταν ο κύριος Ζώης, θυμίζω, παλαιός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πρώην Υφυπουργός και αυτός περιβάλλοντος.
8: Υπάρχει λοιπόν αυτή η ομάδα η οποία θα πρέπει να βγει ξανά μπροστά. Δεν είναι αυτό που λέμε τα πρόσωπα αυτά. Είχαν θητεύσει την πολιτική, αλλά δεν είναι και στην πρώτη γραμμή σήμερα που μιλάμε.
1: Γελάρουν αυτά τα πρόσωπα.
2: Έχουν μια εκλογική επιρροή. Δεν έχουν εκλογική επιρροή κατά τόπους.
8: Θα φανεί πάλι αυτό. Πάντως, σε επίπεδο βουλευτών, που είναι εν ενεργεία βουλευτές, πλην του κύριου Χρυσομάλη στη Μεσσηνία, αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό και με ερωτηματικά, και αυτό επίσης, δεν φαίνεται κάποιος να φεύγει από την θέση του εν ενεργεία βουλευτή και να πάει στον κύριο Σαμαρά.
2: Άρα δεν θα επαναληφθούν 93, μας λες, με συμπιλίδες και τέτοια.
8: Τι εννοείς, να ρίξει την κυβέρνηση?
2: Ναι, να πέσει η κυβέρνηση.
8: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει. Μπράβο.
8: Προφανώς δεν υπάρχει. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς δεν το θέλει αυτό. Υποθέτω. Δεύτερη φορά στην πολιτική του θητεία θα το θεωρήσει, φαντάζομαι, τεράστιο αυτόν κόλλο ο ίδιος. Ναι. Αλλά όταν οι δημοσκοπήσεις φέρουν τον κύριο Σαμαρά στο όριο του 2,5, κάτω από το εκλογικό όριο, ναι, δύσκολα ένας εν ενεργεία βουλευτής φεύγει να πάει εκεί. Ναι. Διότι οι βουλευτές, όπως γνωρίζετε, τι θέλουν άλλο, εκτός από την επανεκλογή τους, τίποτα.
1: Μόνο αυτό, την επανεκλογή τους. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη τώρα. Ναι. Γιατί νομίζω ότι είναι μια περιφέρεια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως για τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ισχύει. Εκεί γίνεται μάχη.
8: Γίνεται μεγάλη μάχη για την, θυμίζω, Βελόπουλος, Καριστιανού, Λατινοπούλου, Νέα Δημοκρατία. Είναι όλοι επιχειρούν να κυριαρχήσουν στη Βόρεια Ελλάδα. Τα ποσοστά εκεί της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν τα καλύτερα. Ο κύριος Βελόπουλος είχε μια κυριαρχία μέχρι πολύ πρόσφατα. Να δούμε αν πραγματικά θα του κάνει κακό η κυρία Καριστιανού εκεί. Η κυρία Λατινοπούλου μέχρι στιγμής δεν του έχει κάνει. Παρότι είναι στην πρώτη γραμμή, έχει εκλεγεί και ευρωβουλευτής, η κυρία Λατινοπούλου δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει. Η πρώτη εμφάνιση της κυρίας Καριστιανού δείχνει να επηρεάζει τον κύριο Βελόπουλο. Mm. Να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί. Μιλάμε πάντως για μια περιφέρεια από την οποία όλα αυτά τα κόμματα που σου περιγράφω προσδοκούν ωφέλη. Φεύγει η νίκη από την εξίσωση. Φαίνεται ότι έχει διαλυθεί μετά την έλευση της κυρίας Καριστιανού. Η μάχη θα δοθεί σίγουρα από τη Νέα Δημοκρατία και να δούμε αν ο κ. Σαμαράς θα επιχειρήσει με αιχμή το Σκοπιανό να επιχειρήσει να επιστρέψει δια της Βορείου Ελλάδος. Είναι πολύ σημαντικό το τι θα γίνει εκεί και αν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν ανέβουν, μείνουν στο 24 από όταν στις εκλογές του 2023, θα υπάρχει πρόβλημα για την Δημοκρατία.
2: Γιάννη, στον χρόνο που έχουμε να πάμε λίγο στο Πασόκ, το οποίο προσπαθεί να δώσει μια μάχη στα αστικά κέντρα και δει στην Αττική, την οποία την έχει. Είναι τέταρτο.
8: Ναι, δεν πάει καλά στην Αττική ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν πήγαινε και στις τελευταίες εκλογές το Πασόκ στην Αττική. Ενώ πάει καλύτερα από ό,τι στην Αττική στην περιφέρεια. Ο κ. Ανδρουλάκης το ξέρει, παρότι δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις. Αυτές τις δημοσκοπήσεις εμπιστεύεται, γι' αυτό και έκανε και μία σύσκεψη πρόσφατα με τους βουλευτές Αττικής. Προσπαθώντας, ναι, ακριβώς, να τους τονώσει το κομματικό ηθικό και να τους βγάλει προς τα έξω να χτυπήσουν πόρτες για να μπορέσουν να προσελκύσουν πολίτες. Για την Αττική το Πασόκ έχει τεράστιο πρόβλημα. Ίσως θα το δούμε σε επόμενες εβδομάδες, μετά το καλοκαίρι, αν ο κύριος Τσίπρας κάνει ακόμα χειρότερη την πραγματικότητα για το Πασόκ στην Αττική. Γιατί θυμίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας στην Αττική προσπαθεί να χτυπήσει. Είναι η παλιά περιφέρεια, η Β' Αθηνών, η οποία έλεγαν οι παλαιότεροι, εξημών ότι εξέλεγε κυβερνήσεις. Όπως ήταν πρώτος η Β'
2: Αθηνών και την Κόρινθο, λέγανε. Την Κόρινθο δεν ξέρω
1: και
2: γιατί.
1: Τη Λάρισα.
8: Αλλά... Κόρινθο γιατί, ναι.
1: Την Κόρινθο.
8: Λόγω αγροτών υποθέτω τη Λάρισα. Την Κόρινθο δεν έχω καταλάβει. Δεν υποτιμούμε του Κορινθίου.
1: Απλώς. Βγάζει το αποτέλεσμα τη Λάρισα, συνήθως λένε ότι είναι το πιο. Έτσι,
2: διάφορα που
1: η
8: Β' Αθηνών πάντως, επειδή είναι η πολυπληθέστερη, παλιά ήταν ενωμένη κιόλα η Β' Αθηνών. Όποιο ήταν πρώτο εκεί κέρδιζε για την κυβέρνηση και είναι σωστό και λογικό.
1: Πάντως είπε κάτι ο Γιάννης. Είπε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει όμως ένας άλλος το ποσό ο οποίος πιστεύει τις δημοσκοπήσεις.
2: Ήταν εδώ αυτό το βράδυ.
1: Ο κ.
8: Νίκος Παπανδρέου. Όταν ένας Παπανδρέου κάνει πολιτικές δηλώσεις, πάντα τις παρακολουθούμε. Όταν ένας Παπανδρέου κάνει δηλώσεις για το Πασόκ, τις παρακολουθούμε πολλαπλασίως. Τι είπε λοιπόν ο κ. Παπανδρέου, ο κ. Νίκος Παπανδρέου, και πιστεύει τις δημοσκοπήσεις και ότι μας δίνουν στο Πασόκ εννοεί ένα μάθημα να αλλάξουμε πλώρη, είπε. να αλλάξουμε κατεύθυνση. Νομίζω ότι ήταν ένα σαφές μήνυμα με αποδέκτη τη χαριόλα του Οικούπη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν συστημένο, δεν ήταν αυτό?
1: Ναι.
8: Εντάφθα, που λέγαμε παλιά.
2: Είναι πάρτο Νίκος
8: Ανδρουλάκης.
2: Βάλτο να το ξανακούσει.
1: Υπόψη Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Βέβαια, ο Νίκος Παπανδρέου το λέει, ο κ. Παπανδρέου δεν έχει μιλήσει όλο αυτό.
8: Ο κ. Παπανδρέου είναι σκιώδης υπουργός εξωτερικών καταρχήν. Αποφεύγει τα εσωτερικά ο κ. Παπανδρέου.
2: Ναι, τα αποφεύγει.
8: Αλλά το ότι ο Νίκος Παπανδρέου έχει κάνει αυτή τη δήλωση, σίγουρα ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα το προσπεράσει, φαντάζομαι.
1: Και ένα τέλεχος το οποίο δεν μιλάει πολύ, ο Νίκος Παπανδρέου.
2: Όταν και εφόσον. Ναι.
1: Έτσι. Και εχμές η αλήθεια είναι ότι μετά τον κύριο Δούκα είχαμε καιρό να ακούσουμε.
8: Ναι. Απλώς οι ψηφοφόροι του Πασόκ, όταν ακούν το επίθετο Παπανδρέου, το αντιμετωπίζουν πολύ πιο βαριά από ότι οτιδήποτε άλλο.
2: Είναι παλιοί ψηφοφόροι. Κυρίως οι παλιοί ψηφοφόροι.
8: Ναι, ακριβώς.
2: Γιατί οι νέοι ψηφοφόροι μάλλον έχουν φύγει, έχουν πάει στο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, μείνετε, μόλις επιστρέψουμε θα πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Θα δούμε τα όσα γίνεται εν όψη και τη Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Και μείνετε, ένα εξαιρετικό θέμα σχετικά με την φοροδιαφυγή, τις καταγγελίες πολιτών και την εστίαση.
1: Όμηρος Τσάπαλος, σε λίγο μαζί μας.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
4: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Είναι Τετάρτη, είναι 10 Ιουνίου. Έχουμε μπει πια. Εντάξει, μπήκαμε στο καλοκαίρι, έτσι. Τι, δεν θες να κάνεις το μπανάκι σου? Εγώ το έκανα το πρώτο μου μπανάκι. Βούτυξε, στάλισα.
1: Μπήκαμε στο καλοκαίρι. Κάποιοι βιάζονται να έρθει το καλοκαίρι να πάρουν τις αδειές. Είναι εκλογικό καλοκαίρι, σε πληροφορώ. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Τα μπάνια του λαού δεν τα επηρεάζει κανείς.
1: Αυτοί που είναι στην Εθνική πάνε για μπάνιο, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά και λίγο στην Εθνικούλα.
0: Έχουμε αυτή.
1: Εδώ που πάει ο κόσμος πρωί-πρωί. Που μου λες ότι είναι 10 και καλοκαίρια και τέτοια. Το καλοκαίρι δεν έχει κίνηση συνήθως.
0: Κάτσετε, περίμενε να ξεκινήσουν οι άδειες, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.
1: Τώρα δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, γιατί δεν βλέπω πολλά φορτηγά τροφοδοσίας να κλείνει εδώ στο ύψος μεταμόρφωσης. Σε γενικές γραμμές δεν έχουμε την κίνηση που είχαμε. Mm. Τα σχολεία ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν την θητεία τους. Τα παιδάκια και να πάνε στην επόμενη τάξη και να κλείσουν. Πανελλαδικές έχουν τελειώσει σχεδόν, έχουν μόνο τα ειδικά μαθήματα τα οποία θα τα δώσουν την άλλη εβδομάδα. Σε γενικές γραμμές έχουμε λιγότερη κίνηση, αλλά εδώ βλέπουμε πάλι τη μεταμόρφωση να πίζει. Λίγο υπομονή. Για όσους έρχεστε πατημένοι, πάντα ξέρετε πολύ καλά το σημείο αυτό.
0: Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο Νανούρη, στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Έλα. Καλημέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, Νικόλα. Καλή σου μέρα. Να πούμε καλημέρα, την καλημέρα μας και στον Αντινάβαρχο από Στρατεία, τον κύριο Παστουσέα. Κύριε Παστουσέα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον Νίκο. Βέβαια. Νίκο Νανούρη, με εσένα, να δούμε τι λένε τα τουρκικά μέσα σχετικά με την συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στο περιθώριο της συνεδρίας του ΝΑΤΟ.
2: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει λιγότερο από ένας μήνας για την κρίσιμη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και στην Τουρκία έχουν δώσει μεγάλη έμφαση σε αυτή τη σύνοδο και ιδιαίτερα στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στον Ταγί Περντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, ήδη τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται στην ατζέντα της συνάντησης και είναι πάρα πολλά και κρίσιμα τα ζητήματα τα οποία αναμένεται να τεθούν επιτάπητος. Καταρχάς, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ακούσαμε πριν λίγο καιρό τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι όσο υπάρχουν οι S-400 και η Τουρκία δεν μπορεί να επανενταχθεί στο πρόγραμμα. Θεωρούν όμως στην Άγκυρα ότι η σχέση ανάμεσα στον Ταγί Περντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ, η καλή σχέση που έχουν και οι προσωπικές επαφές, ίσως ανοίξουν το δρόμο προκειμένου η Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς. Παράλληλα, υπάρχει και το θέμα των F-16, το οποίο παραμένει στάσιμο. Υπάρχει συμφωνία για να αγοράσει η Τουρκία F-16 και να αναβαθμίσει το στόλο της. Ωστόσο, μέχρι στιγμής το θέμα παραμένει στάσιμο και αυτό θα τεθεί επιτάπητος. Ωστόσο, αυτό που καίει και την Ελλάδα είναι και τα ελληνοτουρκικά. Γιατί, όπως αναφέρονται τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα ελληνοτουρκικά θα βρίσκονται στην ατζέντα των συζητήσεων. Οι εντάσεις με την Ελλάδα αναφέρουν χαρακτηριστικά στην Ανατολική Μεσόγειο και η διαμάχη που υπάρχει γύρω από το Καστελόριζο. Και τα ενεργειακά, λένε, θα απασχολήσουν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν. Η Άγκυρα επιδιώκει και μια συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο στο ενεργειακό κομμάτι, αλλά και ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Θεωρούν εδώ στην Άγκυρα ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το παρακολουθούν και από την Ουάσιγκτον και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, μάλλον είχαμε και την αναβολή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και δεν το είδαμε τώρα στην τουρκική βουλή. Θα το δούμε πιθανότατα το φθινόπωρο. Το σίγουρο είναι και ότι και αυτό το θέμα θα συζητηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πάρα πολλά τα θέματα, όπως βλέπετε, και έχει μείνει λιγότερο από ένας μήνας από αυτή την κρίσιμη σύνοδο κορυφής.
1: Ναι. Κύριε Παστουσέα, εγώ θέλω να δω την ώρα που αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας βγάλει κανένα χάρτη που θα περιλαμβάνει μέσα και ελληνικά χωρικά ύδατα. Τη στιγμή που θα μπει το τουρκικό αλλιευτικό και θα ξεκινήσει να ψαρεύει εντός του ελληνικού, της ελληνικής επικράτειας, ποιος θα πάει να το βγάλει έξω και τι θα γίνει εκεί από την άλλη πλευρά?
3: Κοιτάξτε, η Τουρκία ξαφνικά άρχισε να διαδίδει κάποιες φήμες περί του νομοσχεδίου και θα είναι 158 νησιά, θα είναι γαλάζια πατρίδα η οποία θα κατοχυρώνει τα τουρκικά δικαιώματα έτσι όπως τα νεούν αυτοί και μετά το πήραν πίσω. Δηλαδή έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια από τα μέσα να ανεβάσουν πολύ ψηλά αυτό το θέμα και στη συνέχεια το πήραν πίσω και το μεταφέρανε προς το φθινόπωρο. Λοιπόν, εμείς παρόλα αυτά, παρότι είναι φήμες όπως διαδίδουν και δεν είναι κάτι επίσημο, θα το δούμε και θα είναι αυτό το επίσημο. Εμείς πρέπει από τώρα να ενημερώσουμε εχθρούς και φίλους, αλλά και την Τουρκία, ότι εάν αγγίξει κυριαρχικά μας δικαιώματα και βεβαίως την κυριαρχία μας, θα αντιδράσουμε με όλα τα μέσα. Τι σημαίνει με όλα τα μέσα? Θα αντιδράσουμε και με σκληρή και με ήπια ισχύ. Με σκληρή ισχύ εννοούμε και με τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους, ώστε να μην φτάσουμε στο ίδιο σημείο. Όπως είπατε εσείς, αν έρχονται κάποια τουρκικά πλοία, τα οποία ή ψαράδικα ή πολεμικά ή ακτοφυλακή, η οποία θα παραβιάσουν κυριαρχικά δικαιώματα ή θα προσπαθήσουν την κυριαρχία μας, δηλαδή αυτά τα 158 νησιά, εάν προσπαθήσουν λοιπόν να τα παραβιάσουν, εμείς είμαστε έτοιμοι και θα πρέπει να έχουμε ενημερώσει και εχθρούς και φίλους.
0: Κύριε Παστουσέα,
3: λοιπόν είναι...
0: να σας ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Έχουμε σχεδόν καθημερινά πλέον πολλές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Αθήνας. Σε λιγότερο από ένα μήνα έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, εκεί όπου θα συναντηθούν οι δύο ηγέτες. Αυτή η συνάντηση μπορεί να αλλάξει τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα?
3: Δεν νομίζω ότι η στάση της Τουρκίας είναι πάγια και διαχρονική. Αυτά που διεκδικούν και βλέπετε ότι κάνουν δηλώσεις εμπνεόμενοι, ας πούμε, και έχοντας όνειρα νεοοθωμανικά, αναφέρονται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μέχρι και το Ιερουσαλήμ φτάσαν.
0: Έχουμε και έναν Ερντογάν όμως που θέλει να δείχνει καλό παιδί. Ορισμένες φορές.
3: Ο Ερντογάν λέει ότι έχει όραμα, φανατίζει και την κοινωνία, την τουρκική, ώστε και οι καινούριες γενιές να θεωρούν ότι αυτά είναι αυτονόητα, άρα πρέπει εμείς να πάμε και στο μέση του Αιγαίου, να πάμε και στην Ιερουσαλήμ, να πάμε εκεί που ήταν τα σύνορα της καρδιάς τους ή εκεί που ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, αυτά δεν αλλάζουν. Εκείνο που μπορεί να γίνει, και ίσως γι' αυτό σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά το θέμα από την Τουρκία και διαδόθηκαν αυτές οι φήμες, ώστε να είναι ενημερωμένοι, γιατί όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Νανούρη, και στις Ηνωμένες Πολιτείες το παρακολουθούν το θέμα και τη σχέση των δύο χωρών. Επομένως, θα είναι έτσι πάρα πολύ επίκαιρο να συζητηθεί μεταξύ του Ερντογάν και του Τραμπ στην Κωνσταντινούπολη, όχι μόνο αυτό, αλλά και άλλα θέματα τα οποία αφορούν και εμάς και την Τουρκία. Ναι. Επομένως δεν θα λυθεί τίποτα. Θα είναι σημαντική όμως αυτή η διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, όχι μόνο για θέματα Αιγαίου, Ανατολικού Μεσογείου, αλλά και μέσα στην Ανατολή. Επομένως θα υπάρξουν προσπάθειες από τους Τούρκους και από τον πρόεδρο Ερντογάν να αλλάξει ίσως ή να πάρει πράσινο φως ή την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών για κάποιες κινήσεις.
1: Μάλιστα. Και κάτι άλλο που ενδιαφέρει τα οπλικά συστήματα και θέλω να σας ρωτήσω για τα F-35. Οι Τούρκοι πιέζουν πάρα πολύ, αλλά έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο, και λέει: παιδιά, ούτε βίδα. Όσο υπάρχει ο S-400, ούτε βίδα. Αυτό είναι ο λόγος, ή είναι ότι με αυτά τα υπερόπλα μπορούν να απειλήσουν Ισραήλ και Ελλάδα?
3: Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Δηλαδή, πρώτον είναι αυτό που είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, ότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι δεν μπορεί να παραβιαστούν από τις ΗΠΑ, ακόμη και αν το ήθελε η κυβέρνηση. Έτσι σχεδόν το είπε. Από την άλλη μεριά, όταν λοιπόν βγαίνει κάποιος υπουργός και λέει ότι η Ιερουσαλήμ είναι δική μας και θα πρέπει να πάμε μέχρι εκεί, επομένως είναι απαγορευτικό για το Ισραηλινό ή το Εβραϊκό Λόμπι της Αμερικής να επιτρέψει ή εν πάση περιπτώσει να βάλει εμπόδια στην απόκτηση του F-35 από την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση και νομίζω ότι δεν θα αλλάξει παρά τις προσπάθειες του Μπάρακ, του πρέσβη της Τουρκίας.
1: Πρέπει να κρατήσει μια ισορροπία ο Μπάρακ στην Τουρκία. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Πρέπει να κρατάει και μια ισορροπία. Λοιπόν, κύριε Παστουσέα, εξαιρετική ανάλυση για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Νανούρη, καλημέρα
3: μας. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε.
0: Φύγαμε. Πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Ο Μύρος Τσάπαλος εδώ μαζί μας, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.
4: Καλημέρα.
0: Και ο Σπύρος Σταυρούλιας, φοροτεχνικός. Καλημέρα και στους δύο.
4: Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Τσάπαλε. Γιατί έρχονται, το βλέπουμε και στα πρωτοσέλιδα σήμερα του τύπου, καταγγελίες μία μετά την άλλη για παραβίαση της νομοθεσίας, της φορολογικής από συγκεκριμένους κλάδους, έτσι. Και κόβονται κουστούμια, κόβονται πρόστιμα Και όσοι μάλιστα καταγγέλουν είναι αυτοί οι οποίοι επιδεικνύουν το μπαραβάτι.
0: Εμείς δηλαδή όλοι.
5: Έχουν
0: εμείς που πηγαίνουμε.
1: Το έχουν και μπόνους.
0: Φυσικά και θέλω να πάρω τον μπόνους
1: και το ξέρουμε.
5: Έχει, έχει. Η αλήθεια είναι αυτή. Καταρχάς, εγώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Γνωρίζετε την εφαρμογή απόδειξη?
1: Απόδειξη, ναι, εγώ την έχω και στο κινητό μου.
0: Εγώ είναι, δεν την έχω.
5: Είναι απόδειξη, μια ναι. εφαρμογή που μπορεί ναι, ο καθένας να την κατεβάσει στο κινητό του. Ναι. Μπορείτε και εσείς τώρα, κυρία Καημένη.
0: Τώρα, αυτό ψάχνω να βρω που τις κατεβάζω. Να το, εδώ. Το βρήκα.
5: Και μέσω της εφαρμογής αυτής μπορεί οποιοδήποτε, όταν λάβει μια απόδειξη, να τη σκανάρει επί τόπου ή την επόμενη μέρα ή όποτε θέλει τέλος πάντων και να εξακριβώσει αν η συγκεκριμένη απόδειξη είναι γνήσια. Και αν έχει διαβιβαστεί το περιεχόμενό της μέσω του My Data στην ΑΔΕ. Δηλαδή, αν αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο επιχειρηματίας του εστιατορίου, του καταστήματος και το καθεξής, δηλαδή να στέλνει τις αποδείξεις στην ΑΔΕ, ούτως ώστε να υπολογίζουμε το φόρο, ΦΠΑ και το καθεξής, το κάνει πράγματι. Μέσω λοιπόν αυτής της εφαρμογής, που έχουν γίνει πάνω από 200.000 ουσιαστικά έλεγχοι μέσω αυτής της εφαρμογής, έχουμε εξακριβώσει εκατοντάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ακόμα και εκτεταμένης φοροδιαφυγής, τα τελευταία περίπου 2,5...
1: Από το απόδειξη.
5: Από το απόδειξη, ναι, ακριβώς.
1: Αυτό εδώ είναι, θέλω να σας
5: τα
1: πω.
5: Τα τελευταία χρόνια...
0: Και τσεκάρεις ένα QR, δηλαδή.
5: Ένα QR.
1: QR
5: της απόδειξης.
1: Ανοίξτε, λέει, το, γιατί έχει και ανανέα. Έχει έρθει και ενημέρωση καινούργια. Τι λέτε?
5: Κάθε απόδειξη, να το πούμε στον κόσμο, έχει ένα QR code από κάτω. Ναι. Έχει ένα έτσι περίεργο σηματάκι το οποίο πάμε και ερχόμαστε και το σκανάρουμε με το κινητό μας. Και αυτομάτως μας ενημερώνει αυτή η εφαρμογή τι ισχύει για τη συγκεκριμένη απόδειξη. Ναι. Αν είναι έγκυρη, αν δεν έχει διαβιβαστεί και το καθεξής. Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για εμάς και για τους πολίτες.
1: Τώρα, τη δουλειά θα κάνουμε πολύ
5: ναι, και αυτή τη δουλειά.
1: Ένα ποτό πάμε να φάμε, να πιούμε. Ένα φαγητό πάμε να
5: και
1: φάμε.
5: Και αυτή τη δουλειά πρέπει
1: μια
5: να κάνουμε.
1: Μια ξαπλώστρα πάμε να κάτσουμε, στην παραλία να κάνουμε ένα μπάνιο.
5: Δεν μπορούμε μόνοι μας και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Μόνοι μας ή οποιοδήποτε φορολογικός μηχανισμός στον κόσμο, ο καλύτερος να υπάρχει, δεν μπορεί από μόνος του να ελέγξει κάθε επιχείρηση και κάθε οικονομική δραστηριότητα. Χρειαζόμαστε και τους πολίτες με το μέρος μας, όπως κάνουμε και με τις παραλίες και τις ελέγχους.
1: Άντε και το κάνω, άντε και μπαίνω σε αυτή την ιστορία της επιβεβαίωσης. Και τι κερδίζει ο πολίτης?
5: Σας πει ο κύριος Σταυρούλιας που τα ξέρει.
0: Κύριε Σταυρούλια,
5: είναι,
0: για είναι πάμε να δούμε και τα στοιχεία
5: είναι
0: αναλυτικά.
1: Είναι και ο κύριος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ μαζί μας, Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματίων Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, που προσωπεί τον πολύ σημαντικό κλάδο της εστίασης. Κύριε Καβαθά, θα σε λιγάκι θα τον έχουμε την κοινότητα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε να δούμε
0: πάμε
1: λοιπόν.
0: Να κύριε Σταυρούλια.
5: Είναι άλλο δεν εκδώσαμε μία απόδειξη και άλλο έχουμε στήσει μία παράνομη ταμιακή μηχανή, μία δήλωτη μηχανή. Μια μηχανή με πειραγμένο λογισμικό που δεν διαβιβάζει. Εκεί μιλάμε για στρατηγικό επιχειρηματία που φοροδιαφεύγει. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν έχουμε 224.000 περίπου μέχρι τώρα καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην εφαρμογή απόδειξη. Από αυτές οι 101.803 είναι επώνυμες καταγγελίες οι οποίες διεκδικούν μπόνους ανάλογα με τα πρόστιμα που θα μπουν και μέχρι το ύψος των 3.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να φτάσει τον πόνους.
1: Τι ωραίο! Πολύ κάποιοι καλό. Το έχουν κάνει επάγγελμα εδώ. Ναι, για συνεχίστε.
0: Κάποιοι έχουν κάνει επάγγελμα να μας κοροϊδεύουνε. Γιατί να τα έχω όλα καθαρά και όλες να μην τα έχει.
1: Για συνεχίστε.
5: 77.436 καταγγελίες φοροδιαφυγής αξιολογούνται αυτή τη στιγμή από την πλατφόρμα της ΑΔΕ. Mm-hmm. Από αυτές περίπου 9.000, 8.998 είναι επώνυμες καταγγελίες. Άρα καταλαβαίνουμε όταν μια καταγγελία είναι επώνυμη λαμβάνει και προτεραιότητα στον έλεγχο γιατί θεωρείται ότι είναι αρκετά σοβαρή. 1.300... Αν μου επιτρέπετε να πούμε κάτι. Αυτή η πλατφόρμα είναι ξεχωριστή πλατφόρμα από την απόδειξη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Είναι
5: μια πλατφόρμα διαδικτυακή που μπορεί να μπει κάποιος. Λέγεται πλατφόρμα καταγγελιών. Καταγγελίες πολιτών στην ουσία της στην ΑΔΕ. Είναι, και εκεί είτε επώνυμα. Δεν είναι από αυτό, όχι, ναι. Είτε ανώνυμα. Δεν υπήρχε δυνατότητα η ΑΔΕ να επιλέξετε είτε επώνυμα είτε ανώνυμα να υποβάλλετε μια καταγγελία για φορολογικό ή για τελωνιακό ζήτημα. Μπορείς να ανεβάσεις και αρχεία, μπορείς να ανεβάσεις και αποδεικτικά στοιχεία, μπορείς να ανεβάσεις ό,τι θέλεις εκεί.
0: Α, ωραία.
5: 1.303 καταγγελίες αφορούν υποθέσεις λαθρεμπορίας πανελλαδικά.
0: Μάλιστα.
5: Πολύ σημαντικές καταγγελίες αυτές οι οποίες μπαίνουν σε προτεραιότητα και 10.723 σχετίζονται με φαινόμενα διαφθοράς και αυτές μπαίνουν σε προτεραιότητα.
0: Ναι.
5: Τώρα, για να μπορέσουν να γίνουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι, θα πρέπει να πληρωθούν και οι ελεγκτές που τρέχουν. 1,4 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα που θα δαπανηθούν για να ανταπάρουν 399 ελεγκτές που θα πραγματοποιήσουν 95.000 ώρες περίπου υπερορίες. Και εδώ θέλω ένα σχόλιο. Αντιστοιχούν περίπου κατά μέσο όρο 3.500 αναεργαζόμενο για τις υπηρεσίες του εκτός ωραρίου. Μπορεί να υπάρξει εδώ μια κριτική Μα αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται.
6: Ναι. Έτσι, δεν πληρώνονται για Σαββατοκύριακα, για βράδια. Για...
5: Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται από το κράτος, τους πληρώνουμε, είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οφείλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Για ποιο λόγο τους δίνεται παραπάνω λεφτά? Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει αυτή η κριτική. Υπήρχε και σε προηγούμενες περιπτώσεις στο παρελθόν για άλλους λειτουργούς, όταν βγάζανε συντάξεις περαιτέρω κτλ.
0: Ποια είναι η εξήγηση?
5: Η απάντηση είναι η εξής. Οι άνθρωποι αυτοί με την υπεροριακή τους εργασία φέρνουν εκατομμύρια ευρώ πίσω στα κρατικά ταμεία. Μη σας πω και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πίσω στα κρατικά ταμεία. Όταν κάθε χρόνο μειώνουμε τη φοροδιαφυγή 1-1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, αυτά τα λεφτά δεν έρχονται από μόνα τους.
1: Ναι,
5: αυτοί οι άνθρωποι τα φέρνουν.
1: Μειώνετε τη φοροδιαφυγή, άλλοι σας λένε μην τα μοιράσεις τον κόσμο, μην τα γυρίσεις πάλι πίσω.
5: Εντάξει,
1: γιατί σε εποπτεύουμε.
6: Τα περιμένουμε, κύριε Κουφάντη.
5: Σε ένα βαθμό μπορούμε και τα επιστρέφουμε.
6: Περιμένουμε να γυρίσουν πίσω.
1: Ακούστε τι λέει ο Σταυρουλιάς, τα περιμένουμε. Λοιπόν, ναι. Και πάμε από τους 399 ελεκτές. Οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν,
6: πραγματοποιήσουν ελέγχους, οι οποίοι θα είναι στοχευμένοι κυρίως σε περιπτώσεις όπου έχουν υψηλή παραβατικότητα, εκεί που η παραβατικότητα ξεπερνάει το 80%, εκεί που υπάρχουν υποτροπές ή περιπτώσεις επιχειρήσεων που συνέχεια δείχνουν παραβατική συμπεριφορά.
0: Ναι.
6: Και όποιους τσιμπήσουν θα έχουν λουκέτο που θα ξεκινάει από 2-24 ώρα, 4-24 ώρα σε περίπτωση υποτροπής, 10 μέρες σε περίπτωση τρίτης υποτροπής και θα φτάνουν μέχρι και τους 24 μήνες σε περίπτωση που εντοπιστεί εταιρεία η οποία φτιάχνει λογισμικά πειραγμένα.
0: Α, μάλιστα.
6: 2-12 μήνες κλείσιμο για την επιχείρηση που χρησιμοποιεί το λογισμικό και έως 24 μήνες για την επιχείρηση που έχει προμηθεύσει το λογισμικό.
0: Ωραία.
6: Πολύ μεγάλες ποινές αυτές.
0: Πάμε να βάλουμε
5: και λογικές, νομίζω.
6: Και λογικές, και λογικές, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί λέγαμε ότι ένας από αυτούς τους κλάδους που φοροδιαφεύγουν περισσότερο είναι και ο κλάδος της εστίασης.
1: Ναι.
0: Έτσι.
5: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ποιοι άλλοι κλαδοί είναι, δεν θέλω να...
5: είναι η
1: εστίαση? Ναι, μην στοχοποιούμε την εστίαση.
5: Αυτό θέλω
1: όμως
5: να πω.
0: Ναι, ναι.
5: Χωρίς να... δεν έχω καμία κλάδους διάθεση να στοχοποιήσω κανένα κλάδο. Ναι. Με βάση πάντα στατιστικά τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, στους 100 ελέγχους που κάνουμε γενικώς, περίπου οι 30 με 35 επιχειρήσεις έχουν κάποιο είδος φορολογική παράβαση. Έτσι, γενικώς αναφέρομαι.
0: Ναι.
5: Ειδικότερα ωστόσο στην εστίαση, στα νυχτερινά κέντρα και στα μπαρ, το ποσοστό ανεβαίνει περίπου 1/2. Περίπου 1/2. Ή και λίγο παραπάνω σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Ξαναλέω, αυτά είναι τα νούμερα χωρίς να έχω καμία διάθεση στοχοποίησης. Έτσι.
0: Τέλεια. Κύριε Καβαθά.
7: Καλημέρα καταρχάς.
0: Καλημέρα.
7: Σε όλους.
6: Καλημέρα.
7: Πρέπει να τονίσω ότι έχω πει κατ' επανάληψη ότι δεν υπερασπίζομαι ή δεν εκπροσωπώ κλάδους Αγίων. Υπάρχουν και κακοί επαγγελματίες. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι η φοροδοτική ικανότητα του κλάδου, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών για το 2025 κατά 3,4% και για το 26 το πρώτο τρίμηνο κατά 1,9, είναι περίπου στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, πάνω από το 50% του τουρισμού της χώρας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι λοιπόν ότι υπάρχει μια φορολογική συμμόρφωση στον κλάδο πάρα πολύ μεγάλη.
6: Είναι
7: και βεβαίως υπάρχουν και παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες δεν, σε καμία περίπτωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων δεν τις επικροτεί και τις καταδικάζει, διότι κατηγορείται συλλήβδινο κλάδος για μερικούς επαγγελματίες οι οποίοι είναι κακοί επαγγελματίες κατά την άποψή μου.
1: Εγώ βλέπω το εξής και πρέπει να το πούμε, γιατί μίλησε για συμμόφωνος ο κ. Καβαθάς, ότι περισσότερες συναλλαγές πλέον γίνονται μέσα από αυτό εδώ το ρημάδι. Πας, πήγε με την πιστολική σου κάρτα, δεν μπορεί να μην πάρεις απόδειξη.
5: Και αυτός είναι ο βασικός λόγος, έτσι.
1: Δεν μπορείς να μην πάρεις απόδειξη, έτσι. Και αυτό είναι το βασικό. Άρα θα σου δώσει απόδειξη αναγκαστικά.
6: Θα εξηγήσω. Θα σου δώσει μια απόδειξη αναγκαστικά. Θα πληρώσει το φόρο όμως. Δηλαδή, τι
1: άλλο
6: θέλω
1: αυτό
6: να πω. Είναι άλλο η φοροδιαφυγή που μπήκαμε σε ένα μαγαζί και δεν έχει κόψει μια απόδειξη. Και άλλο η φοροδιαφυγή που έχει στηθεί από την αρχή. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες στείνονται από την αρχή, κόβουν τις αποδείξεις τους, βεβαιώνονται οι φόροι, αλλά είναι έτσι στιγμές που δεν πληρώνουν κανένα τίποτα.
1: Όταν έχει περάσει,
5: και
1: κύριε
5: και χωρίς να έχουν δηλωθεί τα POS πολλές φορές. Έτσι.
1: Εγώ θέλω να πάω στον κύριο Καβαθά. Όταν υπάρχει φορολογικός μηχανισμός, άντε και να μην έχουν δηλωθεί τα POS. Και πάει ο άλλος να πληρώσει με το τηλέφωνο. Υπάρχει ένας τραπεζικός λογαριασμός.
5: Ναι, ο οποίος μπορεί να είναι εκτός Ελλάδος.
1: Στο εστιατόριο του Καβαθά.
5: Όχι, όχι απαραίτητα. Αν μπορεί το POS αυτό δεν έχει δηλωθεί.
6: Μπορεί να είναι, μπορεί ο υπεύθυνος της επιχείρησης να είναι ένα παρέμβαση.
1: Για φραγκοδίφρακα να κάνει λογαριασμό εκτός Ελλάδος.
6: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι έτσι.
1: Ακούμε απίστευτα πράγματα τώρα.
6: Συγγνώμη, δεν έχετε ακούσει για κυκλώματα που έχουν εντοπιστεί, που δεν έχουν αποδοθεί. Και ποιος θα κάνει
1: λογαριασμό τώρα στο νησί, θα πάει να κάνει αυτή την ιστορία.
5: Κύκλωμα ανακαλύφθηκε.
1: Ελάτε κύριε Καβαθά.
7: Επιτρέψτε μου λίγο. Καταρχάς πρέπει να θωρακίσουμε τον κλάδο και αυτό μπορεί να το κάνει η πολιτεία απέναντι σε τους λεγόμενους μπροστινούς.
8: Αυτό προσπαθούμε.
7: Τέτοια φαινόμενα υπάρχουν. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, τα οποία κάνουν τεράστια ζημιά και στον κλάδο. Έτσι. Δεν είναι μόνο έτσι, ζημιά για τη φοροδοτική απόδοση του κλάδου μόνο και εις βάρος του ελληνικού δημοσίου, αλλά κάνουν ζημιά και στον κλάδο. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να δούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ελέγχων. Παραδείγματος χάρη, και είναι η ευκαιρία που είναι εδώ ο κύριος Τσάπαλος, να πω το εξής. Η μη μεταβίβαση των στοιχείων για οποιονδήποτε λόγο ισοδυναμεί με φοροδιαφυγή. Ενώ έχουν εκδοθεί αποδείξεις, ενώ θα πληρωθεί από έναν επαγγελματία σοβαρό ο ΦΠΑ και θα φορολογηθεί για το εισόδημά του.
6: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Πρόεδρος.
7: Η μη μεταβίβαση στοιχείων, το γνωστό ESET, νομίζω ότι δεν μπορεί να ισοδυναμεί και εδώ χρειάζεται με φοροδιαφυγή, πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία.
6: Πρέπει να αλλάξει το πρόστιμο θέμα. Εδώ. Το πρόστιμο θα πρέπει να είναι διοικητικό. Τι λέει ο Πρόεδρος. Έχω κόψει όλες τις αποδείξεις, ναι. Τις έχω βάλει στο ΦΠΑ μου, τις έχω βάλει στη δήλωσή μου, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχει γίνει διαβίβαση στο ESET. Εκεί αν δεν έχει γίνει διαβίβαση, παρότι τις έχω εντάξει στο ΦΠΑ και έχω πληρώσει ΦΠΑ, θεωρείται φοροδιαφυγή.
8: Εκεί φταίει ο λογιστής.
6: Αυτό θα πρέπει να είναι ένα.
8: Όχι, δεν φταίει ο λογιστής.
6: Δεν φταίει ο λογιστής. Μόνο ο λογιστής δεν φταίει. Και ο λογιστής τις έβαλε στο ΦΠΑ, τις έβαλε στη δήλωση. Δεν έχει φύγει στο ESET. Μπορεί να έχει γίνει ένα πρόβλημα στη διασύνδεση. Μπορεί χίλιοι δύο λόγοι να έχουν γίνει.
5: Υπάρχει ανοχή βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις. Από τη διοικητική αρχή υπάρχει μια ανοχή.
8: Όχι σε όλες τις περιπτώσεις.
5: Τεχνικών
6: λαθών.
7: Θα πρέπει πάντα να βλέπουμε και τα ποιοτικά στοιχεία των ελέγχων. Δεν θέλω να υπερασπιστώ αυτούς που κάνουν φοροδιαφυγή. Για μας είναι καταδικαστέοι. Ο κλάδος προσπαθεί να συμμορφωθεί σε όλα τα επίπεδα μέσω της ψηφιοποίησης και νομίζω ότι έχουμε πετύχει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι θετικό για τον κλάδο καταρχάς, πέρα από την εθνική οικονομία που είναι κύριο το ζήτημα της φοροδιαφυγής. Και η μείωση του μαύρου χρήματος στο 15% είναι μια τεράστια επιτυχία και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
8: Λοιπόν, εγώ θέλω πάλι να πάρω το μέρος των ανθρώπων των επιχειρηματιών και να πω ότι είναι άλλα τα προβλήματα της εστίασης που πρέπει να συζητήσουμε, κύριε Τσάπαλε. Την ψηφιακή κάρτα εργασίας που είμαστε μια τουριστική χώρα και άμα κάποιος παραβιάσει το ωράριο, ξεκινάνε και πέφτουν και άλλα πρόστιμα χωρίς να το θέλει ούτε ο εργαζόμενος ούτε ο εργοδότης.
5: Νομίζω όμως όλοι συμφωνούμε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι κάτι θετικό για τον κόσμο και για τον εργαζόμενο.
8: Βεβαίως είναι θετικό, αλλά πρέπει να λειτουργήσει διαφορετικά.
5: Έτσι. Έχει αποκαλύψει εκατομμύρια εργατόρες αδήλωτες.
8: Να μιλήσουμε για τις ώρες εχμής των τουριστικών κυρίως καταστημάτων της εστίασης, όπου γίνεται ένας χαμός και μπορεί να φύγει και η απόδειξη. Μπορεί να γίνει το λάθος σε μία. Έτσι,
5: μπορεί να φύγει το λάθος. Άλλο να φύγει μια απόδειξη. Πόσο είναι 150 ευρώ για αυτό το πρόστιμο.
6: Εάν δεν κοπεί μια απόδειξη, άλλος να μην έχει δηλώσει τα POS του ή να μην τα έχει διασυνδέσει με τις ταμιακές. Το να μην έχει κοπεί μια απόδειξη δεν είναι πρόβλημα.
8: Μπορείτε να τους βρείτε ποιοι από αυτούς έχουν λογαριασμούς στο εξωτερικό. Το
5: πρόβλημα είναι οι δύσκολες περιπτώσεις φοροδιαφυγής και οι πολύ έτσι σοβαρές, όπως είναι η μη διασύνδεση POS με τις ταμιακές.
8: Βρείτε τους.
5: Αυτό κάνουμε. Με τους ελέγχους αυτούς που κάνουμε και τους απομακρυσμένους, προσπαθούμε να βρούμε τέτοιες περιπτώσεις. Και έχουν αποκαλυφθεί πάρα πολλές σε τελευταίο χρονικό διάστημα.
8: Κύριε Τσάπαλε,
7: ένα δευτερόλεπτο. Ας λύσουμε το θέμα των δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
5: Γι' αυτό φέρνουμε νόμο.
7: Οδηγούμε και οδηγείτε.
5: Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με την πληρωμή του 25% εφάπαξ και το υπόλοιπο 75%
7: δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ακολουθήστε τη συνταγή του ΕΦΚΑ.
5: Με τη ρύθμιση. Με το κατάσχετο, κύριε Καβατά, στα 1.600 ευρώ, έτσι που πιάνει και τους επαγγελματίες.
7: Εδώ θέλουμε διευκρινήσεις.
8: Ακούστε, είναι σοβαρά θέματα, κύριε Καβαθά. Ανανεώνουμε ραντεβού, κύριε Σταυρού.
7: Πάρα πολλές διευκρινήσεις. Αν ισχύει για τα εισοδήματα των επαγγελματιών. Γιατί τουλάχιστον μέχρι σήμερα ισχύει σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα από μισθωτές.
0: Να κλείσουμε ένα ραντεβού
8: την επόμενη εβδομάδα, συμφωνείς, Αλεξάνδρα.
7: Πολύ ευχαρίστω.
8: Πάρα πολύ ωραία να κάνουμε την ίδια κουβέντα.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα.

0: Πείτε μας λιγάκι, τι ξέρετε εσείς, πώς έγινε το θανατηφόρο Παρθένιο.
1: Αν μπορείτε να μεταφέρετε εμένα τα ερωτήματα, γιατί μάλλον δεν έχει ήχο.
2: Πέφτει και άλλη γραμμή και είναι...
1: Λοιπόν, να μας πείτε λίγο πώς συνέβη το θανατηφόρο αυτό το
2: πρωτοφέρο. Εγώ προσωπικά ειδοποιήθηκα τουλάχιστον 10 λεπτά μετά το συμβάν. Παρευρέθηκα στο χώρο εδώ, είχε έρθει άμεσα το ασθενοφόρο, είχε παραλάβει τον άνθρωπό μας. Δυστυχώς εκείνη τη στιγμή είχε σφιγμό, αλλά κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο εξέπνευσε. Κάνανε απεκνωσμένες προσπάθειες να τον επαναφέρουν, δυστυχώς δεν μπορέσανε. Ήταν ένα δικό μας παιδί, ένας δικός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος της καθαριότητας. Έδινε τη μάχη και αυτός κάθε μέρα μαζί μας. Δυστυχώς τον χάσαμε. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί, καλός χαρακτήρας, καλός οδηγός. Ήταν 26 χρόνια στη δουλειά και δυστυχώς από μια κακή στιγμή έφυγε από κοντά μας.
1: Ναι.
2: Πήγαμε στο νοσοκομείο, τώρα γυρίσαμε πριν λίγο.
0: Ναι.
2: Είχε έρθει και η γυναίκα του, κάναμε την αναγνώριση και μας λυπεί το γεγονός ότι δεν θα τον έχουμε πλέον κοντά μας.
0: Πολύ δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη μέρα για το Δήμο.
1: Να μου επιτρέψετε.
0: Για τους εργαζόμενους, για την οικογένεια πάνω απ' όλα και για όλους τους ανθρώπους. 26 χρόνια αυτός ο επαγγελματίας ήταν κοντά τους. Ναι. Έλα Ιωάννα.
1: Μόλις πληροφορήθηκα. Μισό λεπτάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μόλις πληροφορήθηκα πως ο κύριος που έχω δίπλα μου συνόδεψε τον κύριο, αν μπορείτε να έρθετε εδώ, συνόδεψε τον κύριο μέχρι το νοσοκομείο και του έκανε και κάρπα. Μπορείτε να μου περιγράψετε λίγο.
3: Όχι, εγώ το έκανα κάρπα. Το ασθενοφόρο, οι νοσηλευτές του έκανε κάρπα. Τελικά και στο νοσοκομείο μέσα, τελικά δεν έγινε κάτι. Δυστυχώς.
1: Τον είδατε εσείς τη στιγμή που βρισκόταν στο εδαφός?
3: Τον είδα κάτω. Με το κράνος ήταν. Δεν κουνιότανε, δεν μίλαγε, δεν είχε αισθήσεις.
1: Το συμβάν είδατε πώς έγινε?
3: Δεν ήμουν ακριβώς στην ώρα εκείνη, δεν ήμουν μπροστά.
4: Έχω καταγράψει όμως η κάμερα.
3: Αλλά υπάρχουν κάμερες εδώ, πιστεύω η τροχιά να κάνει όσο πρέπει.
1: Και εσείς μου είπατε ότι ήσασταν πολύ, πολύ κοντινός του άνθρωπο.
5: 25 χρόνια συνάδελφοι, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Αγίου Δημητρίου και γραμματέας οργανωτικού της Ομοσπονδίας. Είναι ένα ακόμα τραγικό περιστατικό στη μεγάλη λίστα εργατικών ατυχημάτων. Έχουμε 90 θανάτους εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Την περσινή χρονιά είχαμε 205 εργατικά ατυχήματα. Έχουμε ένα ακόμα σήμερα και θρυνούμε έναν ακόμα βιοπαλαιστή, έναν ακόμα εργαζόμενο.
1: Μάλιστα.
5: Που πήγαινε για το μεροκάματο.
0: Ειλικρινή συλληπιτήρια στους δικούς τους, στους εργαζόμενους, σε όλους που βρίσκονται στο Δήμο και θρυνούν αυτή την απόλυτη. Τι να πει κανείς τώρα για τον άνθρωπο, με τρία παιδιά.
1: Κουράγιο. Ιωάννα,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι και επειδή θέλουμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
0: Πάμε λίγο,
1: και επειδή θέλουμε να ελαφρύνουμε λίγο, θέλουμε και να γλυκαθούμε λίγο. Πάμε να συναντήσουμε την Αλεξάνδρα Μερακλήδη, η οποία έχει πάει κάπου.
0: Όπα, έτοιμη, με το χωνάκι στο χέρι είναι.
1: Το συζητούσαμε χθες, η αλήθεια είναι.
6: Καλή σας μέρα από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα από την Ακρόπολη.
0: Ναι.
6: Άκουσα από την αρχιτέκτα μας τη Φιλιό ότι λιγουρεύεστε παγωτό. Οπότε ήρθε εδώ στο καλύτερο μαγαζί της Αθήνας προκειμένου να φάμε. Το καλοκαίρι είναι άρκετα συνδεδεμένο με το παγωτό. Οπότε ήρθα να βάλω το παγωτό μηχανή.
0: Αργά να το απολαύσουμε. Πρόσεχε το μικρόφωνο. Κοίτα, πώς...
6: Και αυτό είναι η γεύση λότους.
0: Πώς λέγεται η γεύση αυτή?
1: Λότους.
6: Αλλά θα βάλω και λίγο γιαούρτι, φυσικά για να φάμε και λίγο δυτικά.
0: Γιαούρτι. Ναι, μην το αφήσει αυτό που είναι δίπλα να στάξει. Πρόσεχε.
1: Πρόσεχε, Μαρή. Πρόσεχε.
0: Εδώ είναι λότους γιαούρτι μαζί. Τώρα γίνεται εδώ πέρα
1: το
0: πολύ μεγάλη.
1: Το λότους ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο είναι το λότους?
1: Κάτσε, θα βάλει από όλες τις γεύσεις.
0: Κάτσε, σου πέφτει δίπλα. Πέσει δίπλα. Πιο ψηλά το χωνάκι.
6: Αυτό είναι το παγωτό χωνάκι, γιατί με ένα παγωτό την ημέρα τον γιατρό το κάνει σπέρα για καλοκαίρι.
0: Μισό λεπτό,
6: γιατί
0: πέρα, Αλεξάνδρα.
6: Είναι πιο δροσιστικό στη ζέστη.
0: Έχεις αφήσει δίπλα τα υπολείμματα.
6: Πείτε μου.
0: Έτοιμα να στάξουν είναι. Αμαρτία, πήγαινε να μαζέψε το.
1: Θα τα μαζέψει μετά.
6: Θα ξεκινήσω σιγά σιγά να γεύω με αυτό το πολύ ωραίο παγωτό. Μαζί μας έχουμε την κυρία Μαρία Δασκάλη. Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα σας.
0: Πώς αντέχετε, κυρία Δασκάλη? Πώς αντέχετε?
7: Εννοείται και με τη ζέστη είναι ότι καλύτερα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Θέλουμε να σας πούμε το εξής. Είμαστε και οι δύο εδώ με την Αλεξάνδρα υπέρμαχοι του παγωτομηχανής.
1: Όπω, ναι, είμαστε. Αλήθεια,
0: εμείς θα θέλαμε να έχουμε μια παγωτομηχανή στο σπίτι, αλλά πείτε μας, τραβιέται αυτό το παγωτάκι της μηχανής?
7: Και πολύ καλά κάνετε. Ειδικά εδώ που είναι και χειροποίητο και όλα, το κάνουμε στο εργαστήριό μας.

0: Και είναι απίστευτο. Σας περιμένουμε να το γευτείτε.
1: Τι γεύσεις έχετε, τι γεύσεις. Εμείς είχαμε συνηθίσει την κρέμα.
2: Σοκολάτα βανίλια.
1: Σοκολάτα βανίλια, ναι.
2: Άντε και φράουλα.
0: Τις κλασικές, ακριβώς. Ακριβώς. Φέτος έχουμε κάνει μια πρωτοτυπία.
1: Ναι.
0: Γεύση γιαούρτι και γεύση λότους.
3: Για να δούμε τη γεύση γιαούρτι. Για
0: εννοείται, εννοείται.
1: Ναι, όση ώρα μας μιλάει. Μας μιλάει καλεσμένη μας, εσύ τρώει γλίθερ,
0: Αλεξάνδρα. Χωνάκι. Χωνάκι και κυπελάκι.
1: Θέλει τρόπο, έτσι. Θέλει τρόπο.
0: Ορίστε.
1: Ναι. Στον οπερατέρ μας δώστε το αυτό.
0: Οπερατέρ μας. Είναι απίστευτο και η φύση του, το χρώμα του, όλα.
1: Ναι, παιδιά, μην πάει χαμένο αυτό, πάρτο. Ναι. Ποιος είναι οπερατέρ μαζί μας να το πάρει. Πολύ ωραίο πράγμα είναι αυτό. Είναι προκλητικό.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με την Αλεξάνδρα Μερακλείδη και έτσι θα κλείσουμε. Ένα παγωτό την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα, Αλεξάνδρα.
4: Το γιατρό τον κάνει πέρα.
2: Ευχαριστούμε.
1: Την αγάπη μας κάτω από την Ακρόπολη, λοιπόν, είστε έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας, θα έρθουμε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
2: Τι θέλαμε την δροσιά μας.
5: Παπα, μιλάμε τώρα, μεταξύ, επειδή θα είναι σήμερα θα φτάσει 31-32, πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία, νομίζω το παγωτάκι είναι.
2: Ό,τι πρέπει.
1: Καλημέρα σα.
6: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
6: Πολύ ωραία.
2: Πώς είμαστε?
6: Σήμερα θα έχουμε καινούριο γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
6: Ονομάζεται Κωνσταντίνος Κυρανάκης,
2: ναι.
6: Αν τον γνωρίζετε.
5: Κάπου τον έχουμε.
2: Κάπου τον έχει πάρει το μάτι μας.
6: Και στις 5.30 ώρα θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιώς, όπου και ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και θα πει πολλά και
2: τι
6: διάφορα.
2: Θα πει
6: αρκετά πράγματα και για τη Νέα Δημοκρατία και για τον κύριο Σαμαρά, αν ενδιαφέρεστε. Θα μιλήσει για αυτόκλητους υπερασπιστές της πατρίδας.
2: Μαθαίνω ότι δηλαδή.
6: Θα στείλει μηνύματα προς τα εκεί, ναι.
1: Απάντηση δηλαδή.
6: Ακριβώς. Και θα πει και άλλα πράγματα. Το Σάββατο πάει στη Ρόδο Μητσοτάκης και από εβδομάδα θα εκδράμει στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που είναι πολύ κρίσιμο. Να σας πω ότι χθες ο κύριος Κυρανάκης τηλεφώνησε στον κύριο Μεϊμαράκη και συνομίλησε μαζί του. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Μεϊμαράκης είναι πρώην πρόεδρος του κόμματος και διετέλεσε και γραμματέας. Άρα έχει ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με τους παλιούς. Και κάποιες πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Κυρανάκης θα σηκώσει το τηλέφωνο και κάποια στιγμή θα μιλήσει και με τον κύριο Καραμαλή. Βεβαίως. Παραμένει μέλος της παράταξης ο κύριος Καραμαλής.
2: Σωστά.
6: Δεν έχει διαγραφεί όπως ο κύριος Σαμαράς. Και η κριτική του μπορεί να είναι για τα εθνικά θέματα στοχευμένη, αλλά είναι ευπρεπής και ποτέ δεν την προσωποποίησε με τον Πρωθυπουργό. Άρα στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι ένα από τα. Πώς να το χαρακτηρίσω. Ένας από τους ισχυρούς παίκτες που μπορούν να μπουν και να ενισχύσουν περαιτέρω τη Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική περίοδο είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής.
1: Και άμα πει ο Κώστας Καραμαλής, εγώ τον ασχολούμαι, τι θα γίνει. Άμα
6: το πει αυτό ο κύριος Καραμαλής, ούτε η Νέα Δημοκρατία θα ασχοληθεί μαζί του. Δεν νομίζω όμως θα το πει. Ο κύριος Καραμαλής αποτελεί χρυσή εφεδρεία για τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι με τον κατάλληλο τρόπο που θα τον προσεγγίσουν. Δεν ξέρω αν θα μπει στη μάχη υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σίγουρα όμως δεν θα είναι απέναντι.
2: Άρα δεν είναι απέναντι δίπλα στον κύριο Σαμαρά.
6: Δίπλα στον κύριο Σαμαρά αποκλείεται να πάει ο κύριος Καραμαλής. Το αποκλείω. Το αποκλείω με τα βεβαιότητας και αποκλείω και κάποια σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να στείλει στον κύριο Σαμαρά κάποιους δικούς του. Επίσης δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ.
1: Αν θα γίνει αυτό, θα γίνει μεγάλη ζημιά.
2: Βέβαια.
6: Πολύ μεγάλη.
1: Θα γίνει μεγάλη.
6: Τώρα η ζημιά είναι ένα παραδοσιακό.
1: Είναι διαχειρίσιμη ζημιά.
2: Έτσι.
6: Ναι, ναι.
2: Χθες
6: είχαμε δημοσκόπηση. Λοιπόν, 5.30 ώρα σήμερα στα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας η εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Μόνος του, χωρίς αντίπαλο.
1: Ξέρεις πώς γίνεται αυτό, ξέρεις πώς θα γίνει. Τα οποία εγκρίνεται προτάσεις και θα σηκωθούν όλοι, και θα χειροκροτήσουν τον νέο πρόεδρο. Θα το δείτε το σκηνικό σήμερα το βράδυ.
6: Δημοσκόπηση της ίντερβιου σε πανελλαδικό επίπεδο, με εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 31,2. Νομίζω η είδηση είναι ότι παγιώνεται το κόμμα Τσίπρα στη δεύτερη θέση με ευδιάκριτη διαφορά. Όχι στις 5-6 μονάδες όπως ήταν σε άλλες δημοσκοπήσεις, αλλά στο 1,3%. Σταθερά στο 8,2 ο κύριος Βελόπουλος. Και το κόμμα της κυρίας Καρισιανίου.
1: Κοντά, δίπλα, δίπλα.
6: Και από εκεί και πέρα γίνεται η μάχη εντός-εκτός Βουλής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που φαίνεται θα μπει και άνετα στη Βουλή. Η Φωνή Λογικής που κρατάει ένα 4% και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα κόμματα. 4% δεν ήταν η Φωνή Λογικής, ήταν, συγγνώμη. Έκανα κάποιο λάθος στην προηγούμενη.
1: 4% ήταν.
6: Εντάξει, θα το δούμε συνέχεια.
2: Ναι,
6: η Φωνή Λογικής, συγγνώμη. 4% και αμέσως μετά είναι με 3,3%
5: Πλεύση
6: Ελευθερίας.
2: Πολύ πεσμένη.
6: Μέρα 25.
1: Και ο Βαρουφάκης μπαίνει.
6: Ναι, στο 2% και κοιτάξτε που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο 0,6%.
1: Δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Μην γελιώ. Το άλλο κόμμα να προσέξουμε. Το άλλο κόμμα τι είναι?
2: Έχει πέσει πολύ. Είναι αυτοί που δεν.
6: Το άλλο κόμμα είναι κάποιοι που θα ψηφίσουν Σαμαρά. Κάποιοι που περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο Κασιδιάρης για να πάνε εκεί. Και κάποιοι που ψηφίζουν Ανταρσία.
2: Μάλιστα.
1: Έδειξες στη δημοσκόπηση το Πασόκ τρίτο, σε αυτή την, τουλάχιστον τη interview την δημοσκόπηση.
5: Ήταν, αν θυμάμαι καλά, στην ίδια εταιρεία, στην ίδια εταιρεία ήταν τέταρτο την προηγούμενη φορά, έτσι, πριν από 15
6: οριακά.
5: Ναι,
6: οριακά. Τώρα, γι' αυτό ο κύριος Ανδουλάκης απειλεί με διαγραφές.
5: Όχι, εντάξει. Προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η
6: απειλή με διαγραφές. Όποιος είναι απέναντι θα τον διαγράψει.
5: Έγινε μια συζήτηση εχθές και αν θέλετε να δούμε και το απόσπασμα. Έγινε μια συζήτηση αναφορικά με το εξής. Το 2024 ο Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή αναφέρεται, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι βλέπει, είχε πει σε μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ότι εγώ πήρα κόμμα, το μεγάλωσα, δεν θα παραδώσω, συνιστώσα. Και τον ρώτησαν ότι αυτό ισχύει για όλους. Αυτός λέει ισχύει για όλους. Αλλά είπε μετά αυτό το οποίο είπε και μια έμεση ή μάλλον ευθεία απειλή σε όποιον αμφισβητήσει αυτό το αφήγημα.
1: Να το δούμε χθες το βράδυ στο One.
3: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Άρα άλλο είναι τι μπορεί να φανταστήκατε εσείς μέσα από ένα υπονοούμενο και άλλο είναι μια δημόσια τοποθέτηση για ένα κορυφαίο θέμα που είναι η πολιτική αυτονομία του κόμματος. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
2: Νίκο, σε ποιον αναφέρεται? Γιατί εγώ ένα στέλεχος θυμάμαι που, όπως έχει πει και ο κύριος Βαρδακαστάνης, οι δηλώσεις του είναι εκτός γραμμής και είναι ο κύριος Δούκας.
5: Όσον αφορά το θέμα της συνιστώσεως, αλλά δηλαδή ότι υποτίθεται να πάνε να μπουν σε ένα ευρύτερο σχήμα και.
2: Ναι.
5: Εδώ όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξαναλέω, είπε ότι κανένας στο ΠΑΣΟΚ δεν διαφωνεί με αυτή τη γραμμή την οποία βγάλαμε στο συνέδριο. Δηλαδή δεν. Πώς να το πούμε. Αφορά μια πτυχή της άποψης Δούκα, αλλά όχι, νομίζω ότι επίτηδες και δεν θέλει να οξύνει τα πράγματα και να βάλει αυτό το θέμα, δηλαδή να βάλει εναντίον του κυρίου Δούκα ευθέως. Να σας πω
1: δεν εξιστόμησε το όνομά του, μην είστε και εσείς.
5: Εγώ θα σας πω ότι γενικά το ΠΑΣΟΚ έτσι βρίσκεται πάντα, πώς το πούμε, χαϊδεύει την εσωστρέφεια, γιατί είχα ακούσει για παράδειγμα και την κυρία Διαμαντόπουλη, η οποία έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλος μέχρι τις εκλογές. Και αυτό έχει δημιουργήσει πολλές
6: αισθήσεις. Το εξής κρίσιμο. Ο κύριος Δούκας στις τελευταίες σοκομματικές εκλογές κατέγραψε ένα ποσοστό 40%.
5: Ναι.
2: Μεγάλο.
6: Μεγάλο ποσοστό. Ναι. Πας να διαγράψεις τον εκπρόσωπο του 40%. Γιάννη, δηλαδή, τι ποσοστό θα πάρεις μετά?
5: Υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα και το ξέρουν αυτό στο ΠΑΣΟ. Ότι αν οι δημοσκοπήσεις συνεχίσουν έτσι όπως συνεχίσουν και η προοπτική είναι έτσι όπως ακριβώς είναι και φτάσει το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο και με διαφορά από τον δεύτερο, αυτό σημαίνει ότι τα ποσοστά του δεν θα έχουν βελτιωθεί ιδιαίτερα από το 2023.
1: Ωραία. Τώρα που είπες για δημοσκοπήσεις.
6: Ο Δούκας αυτό.
5: Ορίστε. Όχι, αλλά το θέμα είναι ότι θα υπάρχει πολιτικό πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ.
1: Κλείνει το θέμα του κύριου Δούκα με κάποια δήλωση. Έρχεται ο Νίκος Παπανδρέου χθες εδώ, έτσι στο Άξιον 24, και κάνει άλλη μια δήλωση. Την ακούμε και τη σχολιάζουμε. Ναι, γιατί αυτό που είπε ο κύριος Παπανδρέου είναι πρέπει να αλλάξουμε. Επάμε.
4: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Αυτό, το μάθημα για μένα είναι πού θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν αμφιβάλλω τις αμφισβητήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λέει είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις. Με όλα τα στραβά που μπορεί να έχει, το παίρνω μετά από 12 δημοσκοπήσεις, κάτι πρέπει να λέει. Αυτό λέει αυτό που έλεγα πάντα. Πρόγραμμα, να έχουμε θετική ατζέντα. Το πρόγραμμα τη στέγη για την υγεία, τις προτάσεις μας. Πρέπει να περάσουμε αυτά πρώτον. Και δεύτερον, να πιστεί ο κόσμος. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεχίζει το έργο που κάνει. Να πείσει τον κόσμο όσο μπορεί. Όσο μπορεί παρά. Από το 9, μην ξεχνάτε το ΠΑΣΟΚ από το 11 ουσιαστικά, σαν ολόκληρο ΠΑΣΟΚ, δεν κυβερνάει. Παρά ότι στο μυαλό του κόσμου το ΠΑΣΟΚ είναι συνεχώς σαν να έχει κυβερνήσει ακόμη και σήμερα. Για μένα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι. Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά. Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε ένα ξαναστήριο.
7: Άρα δεν πρέπει, λέτε, το ΠΑΣΟΚ να οχυρωθεί από τη θέση
4: μετά
7: στη γωνία.
4: Μετά την πρώτη Κυριακή, νομίζω θα είναι ανοιχτή η συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ.
7: Για όλα.
4: Στο ΠΑΣΟΚ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη
7: για
4: κυρίες.
7: Όλα ανοιχτό.
4: Δημοκρατικά.
6: Είπε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Είδατε, προέρχεται από πολιτικό σπίτι και έχει σημασία η εμπειρία του. Σε αντίθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις. Είπε, όταν 12 δημοσκοπήσεις μας δείχνουν τρίτους, κάτι σημαίνει. Πρέπει να το πάρουμε το μήνυμα, όχι να αμφισβητήσουμε τις δημοσκοπήσεις. Και άφησε ανοιχτό το σενάριο συνεργασίας Τώρα με άλλα κόμματα.
2: Μετά την πρώτη Κυριακή.
1: Μετά την πρώτη Κυριακή. Ότι πρέπει να ανοίξουμε και εδώ ένα σχόλιο από έναν Νίκο Σβέρκο δημοκρατικά να αποφασίσουμε για την επόμενη μέρα.
5: Ναι, κοιτάξτε, να δείτε. Αυτό είναι, αυτό είναι ένα υπαρκτό ζήτημα πάντως, το οποίο συζητείται και στους σχόλους του Πασόκ, κακά τα ψέματα. Είναι αυτό το σενάριο το οποίο σας είπα. Αν βγει τρίτο το Πασόκ, άρα λοιπόν δεν επιτευχθεί ο στόχος ούτε της νίκης έστω με μία ψήφο, αλλά ούτε της αμφισβήτησης, ας πούμε, απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη και μάλιστα το προσπεράσει και το σχήμα του κυρίου Τσίπρα. Εδώ θα τεθεί το εξής ερώτημα. Τι κάνουμε την επόμενη μέρα, βρε παιδιά? Ναι. Πάμε να καταγράψουμε δυνάμεις, πάντα υπό τον φόβο να υπάρξει επίσης στη δεύτερη κάλπη, σε μια δεύτερη κάλπη. Να πάμε να δώσουμε κατεύθυνση προς τη μία πλευρά, να δώσουμε προς την άλλη. Ακούγονται όλα στο Πασόκ. Αυτό λέει ο κύριος Παπανδρέου. Νομίζω ότι είναι ένας προβληματισμός γόνιμος.
2: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ναι. Να πάμε σε ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην υπόθεση του Τζιμ Σαλαμάγκα. Και λέμε ότι εδώ το αδίκημα αυτό, επειδή έχουν περάσει 27 ολόκληρα χρόνια, παραγράφεται. Πάμε να δούμε λίγο τι ισχύει με τη βοήθεια του κύριου Γλύκα, του ποινικολόγου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Για πείτε μας λίγο, δηλαδή.
8: Για κάποιο λόγο δεν σας βλέπω.
2: Δεν μας βλέπετε.
1: Σας βλέπουμε εμείς όμως. Σας βλέπουμε εμείς. Δεν πειράζει.
8: Αυτό είναι το σημαντικό.
5: Έχετε ανοίξει το βίντεο, το κουμπάκι βίντεο.
8: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, τώρα βλέπω εμένα.
1: Ωραία. Δεν πειράζει.
5: Κάποια στιγμή θα δείτε και εμάς.
1: Θα δείτε και εμάς τώρα.
5: Δεν χάνετε και τίποτα. Τώρα την Αλεξάνδρα χάνετε.
2: Ναι, αυτό. Πείτε μας κάτι. Κάνει ένας ένα έγκλημα. Πάει, κρύβεται. Περνάνε 20 χρόνια και είναι σαν να μην το έκανε στη χώρα μας.
8: Κοιτάξτε, σε πολύ γρήγορα διαβάθμισης έχουμε πλημελήματα τα οποία έχει ασκηθεί, στα οποία έχει ασκηθεί ποινική, δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη είναι 5 χρόνια. Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη είναι 8 χρόνια. Πολύ γρήγορα. Στα κακουργήματα που επιστήρεται κάθεξη, έχουμε, εάν δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη 15 χρόνια, εάν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη 20 χρόνια. Και στην ισόβια κάθεξη, δηλαδή στην ανθρωποκτονία, εκεί που προβλέπεται ισόβια κάθεξη, είναι αντίστοιχα 20-25. Δηλαδή 20 χρόνια αν δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, 25 εάν έχει ασκηθεί. Εδώ έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Είναι αδίκημα το οποίο φέρεται να έχει τελεστεί στην Αλλοδαπή, στην Αυστραλία. Και έχουμε έναν άνθρωπο που φέρεται να βρίσκεται στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Κοιτάξτε, η δική μου εκτίμηση βέβαια δεν είναι ένα καθημερινό φαινόμενο για να πούμε ότι θα γίνει. Έτσι, θεωρώ όμως ότι πολύ δύσκολα το Συμβούλιο Εφετών Πατρών θα καταφέρει ευπρόσωπα νομικά να εκδώσει τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Γιατί έχει περάσει 25 ετή.
5: Ναι, έχει περάσει 25 ετών. Το έγκλημα όμως το τέλεσε, το διέπραξε εκεί. Δεν πρέπει να σεβαστεί η ελληνική δικαιοσύνη το δικαίωμα της
8: δικαίωσης
5: για τη γονείς του άλλου παιδιού, του άλλου ανθρώπου.
8: Με χαρά είδα τώρα και την κυρία Καημένου. Ήρθε η εικόνα. Και τον κύριο Υποφάντη φυσικά.
1: Μπράβο, εντάξει, άρα μας εδώ.
5: Εμάς μας βλέπετε δηλαδή.
1: Δεν τις βλέπω τους Αγριάνους. Πάμε να συνεχίσουμε.
8: Βλέπω φυσικά και εσάς.
1: Λοιπόν, επαναρχόμαστε λέγοντας το θέμα.
2: Πάμε, πάμε, ναι.
8: Λοιπόν, ξαναλέω. Απαντάω νομικά, έτσι. Εφόσον έχει ξεπεραστεί το χρονικό διάστημα των 25 ετών, εκτιμώ ότι θα είναι δύσκολο, βέβαια δεν είμαι συμβουλή φετών εγώ, ούτε πολύ περισσότερο ο Άριος Παύλος μεταγενέστερα.
5: Το ερώτημα είναι το εξής. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν θα εκδοθεί, θα μείνει ελεύθερος?
8: Αν πρέπει να εκδοθεί, πρέπει να εκδοθεί.
5: Όχι, από τη στιγμή που δεν θα εκδοθεί, θα μείνει ελεύθερος, θα κυκλοφορεί ελεύθερος?
8: Ναι.
5: Ναι.
9: Εγώ να ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό.
5: Φοβερό.
9: Έχουμε, όπως είπατε, ένα έγκλημα το οποίο διαπράχθηκε στην Αυστραλία. Υπάρχει περίπτωση οι ελληνικές αρχές, υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει και σκοπιμότητα. Εννοώ, υπάρχει και λόγος οι ελληνικές αρχές να κάνουν τις δικές τους έρευνες πάνω σε αυτό το έγκλημα.
8: Πάντα. Προφανώς πάντα θα πρέπει να κάνει κάτι, αλλά πρέπει να σας πω ότι εφόσον έχουν περάσει αντίστοιχα τα 25 χρόνια, δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό.
9: Ένα λεπτό. Άλλο να κάνει την έρευνα, αλλά γιατί το λέω για την έρευνα? Μια έρευνα μπορεί να καταδείξει ότι αυτός εγκλημάτισε. Μπορεί να πει ότι ο Σβέρκος πριν 25 χρόνια έκανε αυτό το έγκλημα, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό έχει από μόνο του μια σημασία, γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι μόνο
5: αν
9: μπει... Ναι, όχι, πάντα και ομολογίες.
5: Εκεί λέμε.
9: Ναι, Το θέμα είναι ότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια έρευνα. Το ζήτημα είναι ότι είναι διαφορετικό αν θα μπει φυλακή ή δεν θα μπει φυλακή, σωστά.
8: Προφανώς. Δεν μπορεί να εκτελεστεί, σας το λέω. Αν αντίστοιχα έχει καταδικαστεί ερήμην, εκεί, επειδή υπάρχει μια πολύ σοβαρή διαφοροποίηση. Εάν δεν έχει καταδικαστεί, λέει η μέχρι τώρα νομολογία, και αν το θέλει ο δικαιονόμος, ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί. Τώρα, ξαναλέω όμως, ακούστε με λιγάκι.
10: Στις Αυστραλιανές αρχές έχουν την υποψία ότι έχει εκτελέσει και δεύτερο άτομο. Δηλαδή,
8: το οποίο είναι ακόμα, το οποίο αν έχω διαβάσει καλά, πρόλαβα, αν πρόλαβα να διαβάσω καλά, είναι ακόμα πιο παλιό.
10: Ακόμα πιο παλιό. Έλληνας και αυτός, ομογενής. Ναι. Τον οποίο υποπτεύονται ότι ο ίδιο πρόσωπο τον δολοφόνησε.
1: Ελάτε για να κλείσουμε.
10: Είναι σωστό να μείνει ελεύθερος ο άνθρωπος.
8: Κοιτάξτε, αν σας απαντάει ο πολίτης, όχι, δεν είναι σωστό. Με καλέσατε να εκφράσω την νομική μου άποψη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμάτε κάθε φορά. Εκτιμώ ότι δύσκολα το Συμβούλιο Εφετών Πατρών και σε δεύτερο βαθμό σε εν συμβουλίο ο Άριος Πάγος δύσκολα θα τον εκδώσει στις Αυστραλιανές Αρχές. Μπορεί ενδεχομένως να παίξει ένα ρόλο, το ότι έχει υπηκότητα Αυστραλιανή. Δεν το ξέρω και δεν συνηθίζεται κάθε μέρα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα πει ο Άριος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών φυσικά. Εκτιμώ όμως ότι υπάρχει μια σοβαρή δυσκολία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γλυκά.
8: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ο οικολόγος μας βοηθάει.
10: Ωραία θέμα, ωραία διάσταση.
1: Έχει φοβερή διάσταση.
2: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που επίσης θα σου αρέσει πάρα πολύ. Θα πάμε τώρα σε έναν ιστορικό χώρο, εκεί όπου γεννήθηκαν ιδέες, σε έναν χώρο που θα μπορούσε να αποτελεί πόλο έλξης, που θα έπρεπε να τον έχουμε στο λιδάκι και δυστυχώς τον έχουμε φτάσει αυτόν τον χώρο να είναι ένα ξέφραγο αμπέλι και ένα κοντέτσι. Πού είμαστε, θες να σου πω. Σπύρος Αλεξανδρίδης θα σου πει πού είμαστε.
1: Έλα Σπύρο, πού είσαι.
11: Βρισκόμαστε στον τόπο που θεωρείται το σημαντικότερο πνευματικό κέντρο της αρχαιότητας. Έναν χώρο όπου διακινήθηκαν ιδέες που έθεσαν τις βάσεις για τη διαμόρφωση του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Στην Ακαδημία Πλάτωνος είμαστε, στον Κολωνό. Ο χώρος αυτός θεωρείται ιερός, εξακολουθεί να θεωρείται ιερός στους φιλοσοφικούς κύκλους παγκοσμίως, με χιλιάδες επισκέπτες, καθηγητές, φοιτητές φιλοσοφίας κάθε χρόνο να έρχονται στο σημείο για να απογοητευτούν από τις εικόνες βανδαλισμού και εγκατάλειψης που θα αντικρίσετε κι εσείς ευθύς αμέσως. Εμείς είμαστε στο χώρο που λειτουργεί το ψηφιακό μουσείο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Θα δείτε τα γκράφιτι που έχουν καλύψει το κοντέινερ στο οποίο υπάρχει μέσα το μουσείο και υπάρχουν και αναπαραστάσεις με το σπήλαιο του Πλάτωνα. Υπάρχουν ωραία πράγματα εκπαιδευτικού περιεχομένου που μπορεί να βρει κανείς μέσα. Αλλά η εικόνα απ' έξω σίγουρα προβληματίζει. Θα πάμε και από εκεί για να δείτε την πλήρη εικόνα σε όλο το πάρκο. Ναι, ναι.
10: Την εικόνα αυτή που μας δείχνεις, την ευθύνη την έχει το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμος, κάποιος άλλος. Ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το χάλι το οποίο βλέπουμε?
11: Ο Δήμος έχει σίγουρα την ευθύνη για όλο το πάρκο. Ναι. Για τους χώρους πρασίνου που υπάρχουν στο πάρκο και είναι καλυμμένοι από σκουπίδια, για τις μαρμάρινες πλάκες οι οποίοι είναι γεμάτες από γκράφιτι. Τώρα για το συγκεκριμένο, για το κοντέινερ, ασφαλώς παίζει σίγουρα, έχει ευθύνη και το Υπουργείο Πολιτισμού. Εάν δείτε το πάρκο εδώ στον
2: Σπύρο,
11: Κολωνό,
2: βλέπουμε και τις εικόνες που μας έχει
11: στείλει
2: από το πρωί.
11: Πλήρης απουσία φύλαξης.
2: Ναι.
11: Υπάρχουν σπασμένες πύλες εισόδου. Είναι γεμάτο με σκουπίδια, υπάρχουν Ρωμά στην νότια είσοδο που μένουν εκεί απ' έξω. Υπάρχουν καταγγελίες για κάποια αυτοσχέδια μπάρμπεκιου που έχουν γίνει στους χώρους εδώ.
2: Μέσα στην Ακαδημία Πλάτωνος στείνουν μπάρμπεκιου.
11: Με ψισταριές κανονικά μέσα στην Ακαδημία Πλάτωνος και με μουσικές και με τραπέζια τα οποία μάζεψαν βεβαίως την επόμενη ημέρα, μέχρι και αναφορές για αυτοσχέδια κοτέτσια και περιστερώνες. Μιλώντας με κατοίκους εδώ της περιοχής, μας έκαναν λόγο για ένα άντρο παραβατικότητας. Μας έκαναν λόγο για ληστείες, ακόμη και μέρα μεσημέρι, σε ηλικιωμένο άνδρα, ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που καθόταν σε παγκάκι και το επιτέθηκαν δύο νεαροί. Έχουν δει Ρωμάνα και είναι καλώδια για να πάρουν τον χαλκό. Ενώ στο σημείο δρούσε κυρίως βραδινές ώρες και ένας άνδρας που επιδείχνει τα γενετικά του όργανα και αφνανισμού.
1: Καλά, και επιδειξίες μέσα. Πάμε να ακούσουμε τι σου είπε. Πάμε να ακούσουμε.
12: Σκουπίδια παρατημένα γεμάτα, οικάδι γεμάτη, σπασμένα οικάδι, δεν μπορούν να τα βάλουν κάπου έτσι. Έρχεται ο Δήμος, τα μαζεύει, την επομένη πάλι τα ίδια. Την άλλη φορά και σε μια μουριά από κάτω είχαν αφήσει, αφού κάναν ό,τι κάναν, είχαν αφήσει τραπέζια, καρέκλες, ψισταριές. Την άλλη φορά είχαν σπάσει τις πλάκες εκεί που γράφουν τι είναι κάθε σημείο του πάρκου. Βέβαια ο Δήμος τα αποκατέστησε. Και τώρα έχουν κλειδώσει αυτόν τον χώρο μέσα να μην παίρνουν κάτω. Φύλαξη δεν υπάρχει, πόρτες δεν υπάρχουν, έχουν γίνει όλες, τις έχουν πάρει. Υπάρχει παραβατικότητα το βράδυ, εννοείται.
2: Πάντως, Σπύρο, για να κλείσουμε, δεν είναι δυνατόν αυτός ο ιστορικός χώρος, εκεί όπου γεννήθηκαν ιδέες και το ξαναλέμε, που θα έπρεπε να είναι στο Λιδάκι, που θα έπρεπε να τον επισκέπτονται όλοι οι τουρίστες και εμείς να φτιάξουμε αυτό το χώρο και να τον προσέξουμε για να τον, έτσι, να τον επισκέπτονται οι τουρίστες,
6: λοιπόν,
2: να είναι σε αυτό το χάλι και να στείλουν μπάρμπεκιου, να στείλουν κοτέτσια, να βάζουν σπιτάκια για γατάκια και να μην το αξιοποιείται έτσι όπως πρέπει να αξιοποιηθεί, έτσι. Και όποιος και αν φταίει. Είναι ο Δήμος,
6: πνεύμονας
2: είναι το
6: πρασίνο,
2: Υπουργείο.
6: Μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, πόσο λίγο πράσινο έχει αυτή η πρωτεύουσα, ναι, και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.
9: Επίσης, η συγκεκριμένη περιοχή, θα το ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην Αθήνα, η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια περιοχή όμως η οποία είναι υποβαθμισμένη γενικά.
6: Ναι,
9: κακώς, εννοώ υπό ποια έννοια. Ότι είναι υποβαθμισμένη όχι μόνο στο επίπεδο ζωής των κατοίκων. Είναι υποβαθμισμένη από άποψη αστυνόμευσης, από άποψη δημόσιου φωτισμού, από άποψη φροντίδας. Όλοι οι φορείς λοιπόν. Να κάτσουν να συνεργαστούν, να κάνουν καλή αυτή την περιοχή, αξιοβίωτη. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πάρκο.
2: Βέβαια.
9: Πάει κόσμος, εγώ έχω πάει. Πάει κόσμος ο οποίος είναι της γειτονιάς, θέλει να το φροντίσει. Χρειάζεται φροντίδα, αλλά χρειάζεται και μια φροντίδα και από όλους τους φορείς. Έτσι.
2: Έτσι.
9: Να μην είναι απλώς εκεί μέσα και να γίνεται γύρω-γύρω χαμός.
6: Πάντως λοιπόν, στην εικόνα που δίνουν τα δημόσια πάρκα στην Αθήνα, πέστε μου μία πρωτεύουσα στην Ευρώπη
2: που
6: τα πάρκα να έχουν αυτή την εικόνα.
2: Όχι.
6: Καμία.
1: Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο Αλεξανδρέη. Σπύρο, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, χθες στο βήμα της Βουλής έγινε ένας διάλογος μεταξύ του κύριου Βορύδη και της αντιπολίτευσης, έτσι.
2: Με τον κύριο Μάντζο.
1: Με τον κύριο Μάντζο. Ο κύριος Βορύδης λέει, πείτε μας τι θέλετε, δεν θέλετε να πάμε σε νομικό πλαίσιο, να βυθίζουμε τις βάρκες και τώρα ο κύριος Μάντζος και έγινε να ακροδεξιός και να τα εκείνα και να τα υπόλοιπα.
2: Ένα ρητορικό ερώτημα έκανε ουσιαστικά ο κύριος
1: Βορύδης. Και διευκρινίσματα. Εγώ έκανα ένα ρητορικό ερώτημα.
6: Όχι, να πούμε τι είπε ο κύριος Βορύδης. Τι δεν σας αρέσει? Λέτε ότι δεν συζητάμε για την αποτροπή. Μα ένα περιοριστικό πλαίσιο λειτουργεί αποτρεπτικά, είπε και κατηγόρησε τα κόμματα τα οποία προσπαθούν να αξιοποιήσουν. Το έχουμε.
1: Το έχουμε. Ωραία, καλύτερα το δούμε. Πάντα ακούσουμε.
13: Εσείς έχετε μία φαντασίωση ότι πατάς ένα κουμπί και εξαφανίζεις τις μεταναστευτικές ροές. Θέλετε να μας πείτε το κόλπο και. Μα ειλικρινά σας το λέω, μόλις μας το πείτε θα το κάνουμε αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί το κόλπο θα υλοποιηθεί. Χωρίς πρόβλημα. Μόνο ελάτε, θερμή παράκληση, θέλω να μας το πείτε. Γιατί? Διότι συμφωνίες με την Τουρκία έχουμε κάνει για τον περιορισμό. Συμφωνίες με τη Λιβύη έχουμε κάνει για τον περιορισμό. Η Λιβύη, για να λέμε του στραβού το δίκιο, κάνει πολλά πράγματα για να περιορίσει τις ροές. Δεν περιορίζεται το σύνολο. Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Ακούω ιδέες. Δεν θα αποφύγετε το ερώτημα. Θα μου πείτε. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε?
14: Κύριε συνάδελφε,
13: άρα λοιπόν, συγγνώμη, εσείς δεν θέλετε να συζητάτε. Επειδή όμως ορισμένες ιδέες, κυρία συνάδελφε, ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει. Και ο τρόπος που τις αποκρούετε εσείς είναι ένας τρόπος που ενδυναμώνει αυτές τις ιδέες. Αφήστε να τις αποκρούσουμε εμείς αποτελεσματικά.
6: Ο κύριος Βορύδης απευθύνθηκε και στα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Και σε αυτούς είπε, έχετε κάποια πρόταση, πατάμε κάποιο κουμπί για να λύσουμε το μεταναστευτικό.
9: Είναι σαφές. Ο κύριος Βορύδης θέλει να βουλιάζουν οι βάρκες.
6: Δεν το είπε κάτι. Δεν είπε κάτι.
9: Το είπε. Είπε, θέλετε να βουλιάζουμε ή να μην τις βουλιάζουμε. Όταν βάζεις αυτό το δίλημα, πάνε να πει ότι θες να τις βουλιάζεις. Έτσι.
6: Πάντως δεν έχει βουλιάξει η βάρκα επί Νέας Δημοκρατίας.
9: Πώς δεν έχει, καλά. Πώς δεν έχει βουλιάξει.
6: Δεν είδαμε. Τους βούλιαξε κανείς δηλαδή.
9: Όταν έχεις ακόμα και το θέμα η μέθοδος της αποτροπής, όπως λέγεται, δηλαδή τα pushbacks. Κινδυνεύεις να βουλιάξεις βάρκες και το έχουμε δει.
6: Από 5 χρόνια που ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός, δεν μας έλεγε τώρα.
9: 7 χρόνια είναι ο Μητσοτάκης και δεν έχει κάνει Χριστό.
6: Μα δεν σου έχει δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από τότε.
9: Μετράμε νεκρούς.
6: Θυμάσαι τη Μόρια.
9: Μετράμε νεκρούς.
6: Θυμάσαι την εικόνα του μεταναστευτικού στην Ελλάδα επί Τσίπρα.
9: Θυμάσαι την Πύλο.
6: Βεβαίως.
9: Ωραία, τι έγινε στην Πύλο? 750 άνθρωποι και το λιμενικό καθόταν και του σκέντα.
6: Η εικόνα τα τελευταία 5 χρόνια είναι βελτιωμένη.
9: Άσε με να πω την άποψή μου λοιπόν. Αυτό λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι ο κύριος Βορύδης δεν είναι τυχαία και δεν είπε τυχαία αυτά που είπε. Έτσι. είναι η στροφή της κυβέρνησης στα δεξιά. Δεν είναι χαζός επίσης, κύριε Βορύδη, το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι χαζός.
6: Εσύ για
9: να
6: βγει να ξεστόπισε
9: ότι δεν βουλιάζεις και δεν θέτεις καν.
6: Έχεις άλλη λύση αποτρεπτική. Τι
9: πάρα πολλές λύσεις και τις έχει πει όλες η αντιπολίτευση. Αλλά μην κάνουμε τώρα ότι είναι μονόδρομο στο βούλιαγμα. Εντάξει, για το Θεό.
2: Αυτό είπε. Μα αυτό είπε.
9: Μα αυτό είπε. Θέλετε να τη βουλιάζουμε ή όχι. Όταν λέει θέλω να τη βουλιάζουμε ή όχι, πάνε να πει ότι θα τη βουλιάζουμε. Τελεία, ρε παιδιά. Να ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας.
6: Η εικόνα πάντως στο μεταναστευτικό τα τελευταία 4-5 χρόνια και το αποσυνδέω από τη Νέα Δημοκρατία είναι βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν.
9: Έχει
6: με το χάος της Μόριας, με αυτά τα οποία γίνονταν κατά το παρελθόν.
9: Δεν ξέρω πόσο βελτιωμένη
6: είναι.
9: Είναι
6: βελτιωμένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
9: Μια εικόνα βελτιωμένη. Επίσης δεν έχουμε δει επίσης εντάξει και το περίφημο πόρισμα με το υποτίθεται που πέρασε.
6: Μα δεν λέει κανείς ότι
9: το δουλοπεριακό πάνω από το λιμενικό. Ακόμα δεν έχουμε δει πόρισμα, δεν έχουμε δει τίποτα. Τέλος πάντων.
2: Τα υπόλοιπα αύριο.
9: Έχουμε να πούμε πολλά.
1: Να είστε καλά, συνάδελφοι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, θα έχουμε ένα θέμα εξαιρετικό σχετικά με το πώς τα αυθαίρετα θα δηλώνονται στις πολεοδομίες. Θα χρειαστεί γρηγορόσημο.
2: Και τι θα γίνει.
1: Μέσα.
9: Στις πολεοδομίες.
6: Προφυλακίστηκαν και οι έξι. Και οι έξι.
1: Ναι. Και τι θα γίνει.
2: Και είναι κι άλλοι.
1: Και τι θα γίνει. Ερώτημα που έβαλες.
9: Και υπάρχει μεγάλη ουρά στα νησιά, μαθαίνω εγώ.
6: Μα μακάρι.
1: Και τι θα γίνει.
6: Να τους τσιμπήσουν όλους.
2: Γλυκάκι.
1: Γλυκάκι.
2: Να κόψω γλυκό.

0: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
3: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
5: Give me a chance to straighten this out.
6: You got it. What do you got in mind?
7: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
8: Στα μπαράκια που...
9: Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
10: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
9: Εντυπωσιακό.
8: Μες τα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
11: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνουμε το στο ρεβρέν.
12: Ναι, ναι, ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
9: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
13: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
14: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
15: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
16: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
17: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
18: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
19: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: επιτρέψαμε.
1: Τι κουβέντα έχει ξεκινήσει τώρα.
0: Κάνουμε και άλλε κουβέντε τώρα εδώ πέρα.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μα. Κανονικά στην πολιτική μα ενότητα. Εδώ είναι ο κύριο Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Οικονόμου.
1: Υποψήφιο, θα λέμε και που είναι υποψήφιοι βουλευτέ τώρα ο καθένα.
0: Με αγχώνει που το λε. Με αγχώνει.
1: Στη θειότητα δεν έχουμε εκλογέ σε λίγο καιρό, κύριε Οικονόμου.
2: Ξεσηκώνεται τον κόσμο Ιούνιο μήνα.
0: Εκλογέ
2: έχουμε σε 8 μήνε.
0: Θειότητα,
2: βέβαια.
1: Θειότητα, ωραία, να ξέρουμε τώρα που θα είμαστε.
0: Σε πόσου μήνε έχουμε εκλογέ.
2: 8 πόσο είναι μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο, πόσο είναι από σήμερα. Τόσο δεν είναι.
1: Πόσο θα πάει.
2: Κοντά στην λήξη τη συνταγματική
1: εκλογή. Κύριε Κατρίνη.
3: Επίτε για την περιφερειά μου, αυτά τα
1: πάω. Ηλία, σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριο Κατρίνη, βουλευτή του Πασόκ.
3: Ισότιμη αντιμετώπιση. Κοιτάξτε, εσεί καλά το κάνετε. Γιατί έρχεται Μουντιάλ, έρχονται διακοπέ, μετά έρχονται εκλογέ. Οπότε καλό να το λέτε από τώρα. Γιατί οι πολίτε θα ξεχαστούν με στο Μουντιάλ και τι διακοπέ.
1: Πότε θα γίνουν οι εκλογέ, κύριε Κατρίνη.
3: Τέλη Σεπτέμβρη.
1: Τέλη Σεπτέμβρη έχει Οκτώβρη η πρόβλεψη εδώ.
0: Πάμε.
3: Θα βάλουμε ρεβίθια ο κύριο στοίχημα, ο κύριο.
2: Έχει inside information.
3: Οικονόμου και καρπούζια εγώ.
2: Στην ορεινή
0: φθιότητα. Καμιά φραουλίτσα.
3: Φραουλίτσα έφερα τώρα, στις συνεργάτες σας.
1: Κυρία Μπέρδου.
0: Κυρία Μπέρδου μαζί μας από την Ελλάς. Καλημέρα.
4: Καλώς ήρθατε.
1: Εσείς ξέρετε, θα είστε κάπου υποψήφια. Σε κάποιο τομέα.
4: Ακόμη είμαστε νωρίς εμείς για αυτές τις συζητήσεις.
1: Έχουμε δρόμο.
3: Στον Εύρο, κυρία Μπέρδου.
4: Ναι, ήμουνα στον Εύρο, είμαι στον Εύρο, πάντα στον Εύρο, αλλά από εκεί και ύστερα ακόμα είναι νωρίς.
1: Είναι νωρίς ακόμα.
4: Είναι νωρίς ακόμα γιατί ακόμα δεν έχουν συγκροτηθεί καν όργανα. Εκείνα θα αποφασίσουν για τους υποψηφίους.
1: Μάλιστα. Ναι. Εξαιρετικά.
0: Επειδή λες για εκλογές τώρα, Νίκο Υποφάντη, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Οικονόμου. Είδαμε δύο κόμματα ήδη να έχουν ανακοινωθεί, όμως έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα, φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα τρίτο κόμμα να ανακοινώνεται και να ιδρύεται. Αυτό του κύριου Σαμαρά. Του κύριου Σαμαρά. Με σημαντική διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία και πλέον απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Θα σας πλήξει αυτό, θα σας πάρει κόσμο ο κύριος Σαμαράς. Και αυτή τη στιγμή αν πιάνετε ένα 30%, άρα την αυτοδυναμία θα τη χαιρετάτε από μακριά.
2: Κοιτάξτε, δεν έχω την ίδια άποψη και δεν έχω την ίδια άποψη ούτε μέσα από το πρίσμα της πολιτικής ανάλυσης, ούτε μέσα από το πρίσμα της στατιστικής, της δημοσκοπικής ανάλυσης. Γιατί το λέω αυτό, διότι ήδη υπάρχουν κάποια κομμάτια που είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το 2023, που για δικούς τους λόγους κρατούν αποστάσεις από την παράταξη και αυτό αποτυπώνεται δημοσκοπικά. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά μας είναι εκεί που είναι. Δηλαδή, για να το πω αριθμητικά, απλά δεν έχει να αφαιρεθεί κάτι από αυτό το 30-31% που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ενδεχομένως δυσκολέψει η επιστροφή τους, για να είμαστε ειλικρινείς. Μιλώ τώρα αριθμητικά, στατιστικά μου, σε αφορά τις δημοσκοπήσεις. Αλλά κοιτάξτε, μιλώντας πολιτικά, εκείνο που για μένα έχει σημασία όταν κανείς προσπαθεί να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτικών, είναι ποιες ρίζες υπάρχουν, τι βάθος υπάρχει, τι αίσθηση της συγκυρίας και της ιστορικής ευθύνης υπάρχει.
3: Των πολιτών, όχι των πολιτικών.
2: Των πολιτών, είπα. Των πολιτών. Να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών. Από την πλευρά των πολιτικών, θέλω να κάνουμε τα κόμματα για τα εγχειρήματα. Ναι. Τι βλέπουμε τώρα στο πολιτικό σκηνικό με βάση τα. Να πω καταρχήν για τον κύριο Σαμαρά, για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγω
0: την. Δεν θα σας κάνει κακό.
2: Γιατί αποφεύγω την ερώτηση. Δεν θα είναι μια θετική εξέλιξη. Προφανώς οτιδήποτε τραυματίζει την ευρύτερη παράταξη δεν είναι θετικό. Ελπίζω και εύχομαι να μην προχωρήσει το εγχείρημα. Εκτιμώ και το έχω πει δημόσια. Θα είναι ένα ολέθριο λάθος και για τον ίδιο. Θα αδικεί και τη δική του ιστορία ως ένας πετυχημένος πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι ένα ολέθριο λάθος, το οποίο δεν θα έχει να προσθέσει κάτι στην κοινή προσπάθεια, που η κοινή προσπάθεια είναι η συνέχιση της σταθερής πορείας της χώρας με βασικό κορμό, βασικό πυλώνα, μια ενιαία παράταξη προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια νέα μεγάλη νίκη, μια νέα αυτοδυναμία. Αλλά πέραν αυτού.
1: Υπάρχει κόπωση όμως αφενός, το βλέπετε. Υπάρχουν άλλοι τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, έχουν να κάνουν με το στιγαστικό, έχουν να κάνουν με τη δημόσια δομή και τη δημόσια εικόνα. Ζητήματα τα οποία 7 χρόνια μετά από διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τα έχετε λύσει. Γιατί αυτός που είναι απογοητευμένος από την παράταξη να μην πάει στον κύριο Σαμαρά και να πει ας στείλω ένα μήνυμα.
2: Κύριε Υποφάντη, πάντοτε στην πολιτική θα υπάρχουν άλλα ζητήματα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο ή πολιτικό σύστημα στον κόσμο το οποίο κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας, μία-δύο ή οπουδήποτε να μην έχει αντιμετωπίσει, που να έχει αντιμετωπίσει πλήρως όλα τα ζητήματα για να υπάρχουν άλλα. Πολλό δε μάλλον. Όταν η άσκηση της διακυβέρνησης σήμερα γίνεται μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο μεγάλων και πολλές φορές πρωτόγνωρων προκλήσεων. Το ζήτημα δεν είναι αν υπάρχουν προβλήματα. Ούτε το ζήτημα είναι αν δεν υπάρχουν αστοχίες. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα και προφανώς και υπάρχουν αστοχίες. Εκείνο που οι πολίτες, λέμε εμείς, ο καθένας θα κληθεί να αξιολογήσει.
1: Ναι.
2: Εκείνο που οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν και βάσει του οποίου καλούνται να ψηφίσουν και να διαλέξουν πώς θα προχωρήσει η χώρα τα επόμενα 4 χρόνια, είναι πρώτον να συγκρίνουν. Δεύτερον, να δουν και να σκεφτούν πού βρισκόταν η χώρα το 2019 και πού βρίσκεται τώρα, ποια είναι η επιδραστικότητά της, αν η Ελλάδα πέτυχε τη μεγάλη αποστροφή από ένα, επιστροφή από ένα καθεστώς απομόνωσης και αποδρομής που ήταν του 19, πώς έχουμε πετύχει συγκεκριμένες επιτυχίες σε συγκεκριμένους τομείς, γιατί εκεί που έχουμε υστερήσει συμβαίνει αυτό, αν έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη και κυρίως εάν οι δικές μας επιτυχίες, η δική μας σηριακή βελτίωση σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τη χώρα, στην οικονομία, στους μισθούς, στην αίσθηση ασφάλειας, στη γενική εικόνα της χώρας, στα ζητήματα από το μέλλον που φέρνουμε σήμερα, στα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, στα θέματα του εθνικού απολυτηρίου στην παιδεία, στα θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης που ξεκινάει η κουβέντα σήμερα, έτσι ώστε να εξυγχρονίσουμε το θεσμικό μας πλαίσιο, σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τη θέση και τον προσανατολισμό της χώρας την επόμενη μέρα, την επόμενη εποχή, υπάρχει κάποια άλλη αξιόπιστη εναλλακτική, η οποία να μην περιορίζεται μόνο σε διαπιστώσεις, μόνο σε αφορισμούς, μόνο σε εικόνα, μόνο σε ανάδυση και ανακάτεμα του παρελθόντος που προσπαθεί να μεταπολίσει στο μέλλον με κάποιο πιο εύστοχο και έξυπνο τρόπο. Αυτά είναι που οι πολίτες ζυγίζουν στις δημοκρατίες και όχι προφανώς αν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Το θέμα στην πολιτική δεν είναι οι διαπιστώσεις. Ναι. Το θέμα στην πολιτική είναι οι προτάσεις, οι οποίες να είναι στέρεες και να μπορούν να αποδώσουν αποτελέσματα. Μάλιστα. Και εκεί θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με οτιδήποτε άλλο ακούγεται στο δημόσιο διάλογο.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο σε εσάς τώρα, κύριε Κατρίνη, και στα εσωτερικά σας, στα του ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε χθες τον κύριο Νίκο Παπανδρέου εδώ σε εμάς, στο Άξιον 24. Δεν ξέρω αν τον ακούσατε, αν είδατε τι είπε. Ο κύριος Παπανδρέου τι είπε, ότι πιστεύει στις δημοσκοπήσεις που σας φέρνουν τρίτο ή τέταρτο κόμμα όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις όλο αυτό το διάστημα. Κάτι που λέτε εσείς ότι να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τους επόμενους μήνες. Είπε και κάτι ακόμα όμως. Μετά την πρώτη κάλπη θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Δημοκρατικά.
0: Θα πρέπει... Έτσι, δημοκρατικά.
1: Στο ΠΑΣΟΚ.
3: Επιτρέψτε μου, επειδή είμαι πολύ παρατηρητικός, να κάνω μια παρατήρηση.
0: Ναι.
3: Όταν το έκανα τον κύριο οικονόμου και το κάνατε μια ευθεία ερώτηση,
0: ναι,
3: από κάτω υπότιτλος έγραφε «Αναταράξει την κεντροαριστερά» και από πάνω ήταν ο κύριος Σαμαράς. Προσέξτε, δεν ξέρω ποιος κάνει τους τίτλους από κάτω. Αλλά σας ρωτάγα τον κύριο οικονόμου αν θα δημιουργήσει πρόβλημα ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία και από κάτω έλεγε ο τίτλος «Αναταράξει την κεντροαριστερά».
1: Γιατί δεν υπάρχουν αναταράξεις.
3: Όχι, πάντως δεν ήταν αυτό το περιεχόμενο της ερώτησης, σίγουρα. Γιατί δεν ρώτησε τον κύριο Οικονόμου, κύριε Καημένο, και τι αναταράξει.
1: Πάντω πάμε σε αναταράξει.
3: Απλώ το παρατηρώ. Το παρατηρώ. Ναι. Δεύτερον. Ναι. Δεύτερον.
1: Γιατί υπάρχουν αναταράξει και τώρα αριστερά και αυτό το θέμα.
3: Δεύτερον. Είναι σαφέ. Εγώ θα απαντήσω το ερώτημα τη κυρία Καημένου. Πάντα θέτει ενδιαφέροντα ερωτήματα και πάντα δεν φίδομαι λόγω να απαντήσω στα ερωτήματά σα. Όσο αιχμηρά και αν είναι. Θέλω να πω ότι άκουσα τον κύριο Οικονόμου, θα πω δύο πράγματα μόνο. Είπε για τεχνητή νοημοσύνη. Προχτές βγήκε η έρευνα που έλεγε ότι στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις έχουν ενσωμάτωση 9% έναντι 20% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησε για την παιδεία και τα πολιτήρια. Πρώτη φορά είχαμε τόσες λίγες αιτήσεις αναπληρωτών και εκπαιδευτικών να διοριστούν στο δημόσιο σχολείο.
1: Αν αυτά... Τώρα εσείς αποφεύγετε την ερώτηση.
3: Εγώ θα απαντήσω. Αν μου δώσετε τα 6,5 λεπτά που δώσατε στον κύριο Οικονόμου χωρίς να το διακόψετε.
1: Το μετρήσατε.
3: Ναι, τα μέτρησα. Τα μέτρησα, κύριε Υποφράτη, τα μέτρησα. Αν μου τα δώσετε.
1: Ναι, δεν είναι βέβαιο όμως από το θέμα.
3: Να είστε βέβαιος ότι θα σας απαντήσω και θα σας καλύψω σε όλες τις διαστάσεις.
1: Ωραία.
3: Αλλά αν μου τα δώσετε και εμένα τα λεπτά.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι.
3: Εδώ λοιπόν υπάρχει μια κυβέρνηση που ο Πρωθυπουργός μετά από 7 χρόνια, σε περίπου 25 μέρες κλείνουμε 7 χρόνια, λέει ψηφίστε με για να κάνω την Ατζέντα 2030, για να κάνω όλα αυτά που δεν έκανα. Προσέξτε. Άρα ο Πρωθυπουργός τι λέει, λέει ότι δεν είχα το χρόνο να τα κάνω. Πιθανόν να χρειάζεται 20 χρόνια να τα κάνει. Όμως το θέμα δεν είχε χρόνο ο κύριος Μητσοτάκης. Το θέμα ότι έκανε κάποιες επιλογές πολύ συγκεκριμένες, που ευνόησαν πολύ συγκεκριμένους και έβλαψαν πολύ περισσότερους αυτούς που σήμερα 7 στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή. Εδώ λοιπόν έρχεται ο κομβικός ρόλος του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και επιτρέψτε να πω ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, συστηματικά υπάρχει μια προσπάθεια να φανεί το ΠΑΣΟΚ ότι είναι υπό απειλή. Στην αρχή ο Βελόπουλος, μετά η Κωνσταντοπούλου, μετά η Καροστιανού, εσχάτως ο Τσίπρας. Κάθε φορά
0: οι ίδιες
3: προβλέψεις.
1: Μην φεύγετε έτσι. Από ποιους γίνεται προσπάθεια.
3: Αφήστε να σας πω.
1: Εδώ λοιπόν
3: υπάρχει μια δημόσια συζήτηση και μια προσπάθεια να εμφανιστεί το ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, ότι βρίσκεται υπό απειλή. Όλες λοιπόν αυτές οι προσπάθειες εδώ και 19 μήνες, απλά πάνε
0: από
3: κουβά.
0: Από ποιους γίνονται πάνε οι κουβά, όλες. Αυτές.
3: Πάνε κουβά.
0: Από
3: τους δημοσιολογούντες που λέει ότι χάνετε, ότι σας περνάει η Καριστιανού, σας περνάει ο Βελόπουλος, σας περνάει η Κωνσταντοπούλου. Πολύ ωραία. Άλλο λέω ότι όπως λέγατε και με ρωτάγατε πριν από. Όχι εσείς προσωπικά. Ναι. Ένα συνάδελφό σας.
0: Ναι.
3: Πριν από ένα χρόνο. Μα σας περνάει κύριε Κωνσταντοπούλου. Τώρα έχει 3,5% κύριε Κωνσταντοπούλου.
0: Ωραία, μα.
3: Μετά λέγατε. Σας περνάει κύριος Βελόπουλος. Τώρα έχει 5%
0: κύριε Κωνσταντοπούλου. Άρα δεν εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις.
3: Τι λέω. Ότι υπάρχει μια. Είμαι πολύ προσεκτικός και αγαπημένος σε αυτό που λέω. Ότι υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια να φανεί το Πασόκ ότι είναι υπό απειλή. Σε αυτά λοιπόν εμείς απαντάμε και
0: από
3: τι λέμε.
0: Δημοσκόπους.
3: Και τι λέμε. Από ένα σύνολο δημοσιολογούντων.
0: Μα οι δημοσιολογούντες πατάνε πάνω στις δημοσκοπήσεις.
3: Μεταφράζουν τις δημοσκοπήσεις με τον δικό τους τρόπο. Πάμε τώρα λοιπόν. Εδώ λοιπόν σας λέω ότι το Πασόκ δεν είναι ούτε φοβικό, ούτε αμήχανο, ούτε καθυλωμένο σε ανασφάλεια. Και όσοι επενδύουν σε αυτό, απλά θα απογοητευτούν.
0: Ωραία, θα μας πείτε και για τον κύριο Παπανδρέου.
3: Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε στον πολιτικό στόχο που έχουμε να ανατραπεί αυτή η αποτυχημένη κυβέρνηση. Όχι γιατί το λέμε εμείς. Ξέρετε, το λένε 7 στους 10 Έλληνες πολίτες. Σου λέει θέλουμε πολιτική αλλαγή.
0: Ωραία.
3: Δεν αντέχουμε άλλο Μητσοτάκη.
0: Ο κύριος Παπανδρέου διαβάζει σωστά ή λάθος τις δημοσκοπήσεις, κύριε Κατρίνη.
3: Κύριε Αγαπημένο, κοιτάξτε, εμείς στο Πασόκ δεν έχουμε φοβικότητα στο να ακούμε τις προτάσεις και τις θέσεις τελεχών. Μπορούν ελεύθερα να διατυπώνουν τις απόψεις τους. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες αποφάσεις συλλογικών οργάνων, στις οποίες φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούν ή τουλάχιστον όλοι τις αποδέχονται. Άρα η μία απόφαση είναι ότι το Πασόκ συνεχίζει με αυτόνομη πορεία και η άλλη, και θέλω να τη λέω, και θα τη λέω και ας με ρωτάτε, είναι η απόφαση ότι το Πασόκ δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό
5: ωραία.
3: Λοιπόν είναι
5: η αποφάση με την Ελλάδα κινήματος.
3: Να σας πω κύριε Ποφάντη.
5: Γιατί μισό λεπτό, ο κύριος Ανδρουλάκης θες απείλησε με διαγραφή. Όσους εκφράζουν διαφορετική άποψη από αυτήν την οποία λέτε εσείς. Άρα, ο κύριος Δούκας, ο οποίος εκφράζει αυτή την άποψη σε συνεργασία με την Ελλάς, πρέπει να διαγραφεί ή όχι.
3: Να σας πω κάτι. Πριν από 5 μέρες είχαμε πολιτικό συμβούλιο, το οποίο διήρκησε 5 ώρες. Όλοι προεξοφλούσαν θα έχουμε εντάσεις, διαγραφές, προγραφές, δεν ξέρω τι. Σας πληροφορώ ότι δεν απασχόλησε ούτε μισό λεπτό την πεντάωρη συζήτηση αυτό το οποίο όλοι προεξοφλούσαν.
5: Ποιος εννοεί ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα έχουμε διαγραφές όσοι έχουν διαφορετική γραμμή.
3: Να απαντήσω το ερώτημα στο πρώτο και μετά
5: στο δεύτερο. Δεν απαντάτε.
3: Μα πώς το απάντησα. Απάντησα και στην κυρία Καημένου και είπα ότι έχουμε ελευθερή απόψεων. Απαντώ σε εσάς και σας λέω.
5: Με διαγραφές είναι ελευθερή απόψεων.
3: Απαντώ και σας λέω λοιπόν. Απαντώ και σας λέω λοιπόν ότι ας περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι θέσεις και οι προτάσεις του κύριου Τσίπρα. Γιατί εγώ είδα μια παρουσίαση γενικόλογης μιας διακήρυξης από ένα πρόσωπο. Δεν έχω δει προγραμματικές θέσεις από το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Φερρυπίν, την προηγούμενη εβδομάδα που ανέβηκαν τα ασφάλιστρα υγείας 30% και απασχολεί πάρα πολλούς που μας παρακολουθούν
0: εμείς
3: σήμερα, ποιο κόμμα βγήκε να διαμαρτυρηθεί στη Βουλή και να ζητήσει αναστολή της απόφασης. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Τα άλλα κόμματα δεν το κατάλαβαν. Άρα, δεν το κατάλαβαν. Δεν το κατάλαβαν.
5: Κύριε Κατρίνη, είστε πάρα πολύ έμπειρος. Έτσι σήμερα είστε. Έτσι έχετε περάσει τα λεπτά που ζητήσατε
3: τη Βουλή. Αν πρέπει να διαγραφεί ο κύριος Παπανδρέου για αυτό που είπε. Αυτό είναι η ερώτηση αυτή που αφήνει σε μένα. Είμαι εγώ αρμόδιος να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
0: Είναι εκτός γραμμής.
3: Εγώ σας λέω ότι
0: Ανδρέου.
3: Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα, έχει συγκεκριμένες αποφάσεις και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις, όμως σεβόμαστε και την ελευθερία των απόψεων. Θα έλεγα όμως ότι επειδή οι δημόσιες τοποθετήσεις είναι όπως λέει αυτό, ότι ό,τι πεις χρησιμοποιείται εναντίον σου, καλό θα είναι να είναι λίγο πιο συγκρατημένες και πιο προσεκτικές.
0: Του κύριου Δούκα και του κυρίου Παπανδρέου, δηλαδή οι δημόσιες τοποθετήσεις.
3: Γενικά και οι δικές μου.
0: Ναι.
3: Από τον εαυτό μου ξεκινάω.
0: Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω όμως και θέλω να επιμείνω λίγο στον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν υπάρχει ελευθερία απόψεων όταν λέει ότι δεν θα φεύγει από το Πασόκ όποιος είναι εκτός γραμμής. Και εκτός γραμμής, όπως είπε ο κύριος Βαρδακαστάνης, ήταν ο κύριος Δούκας.
3: Κύριε Καημένο, ο πρόεδρος του Πασόκ.
0: Υπάρχει ελευθερία ή όχι.
3: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος του Πασόκ και τις θέσεις του και του ρόλου του είναι υποχρεωμένος να επαναφέρει στην τάξη όλους όσοι έστω από αστοχία ή από απειρία. Λένε αυτό που πιστεύουν, το οποίο όμως σε μια ευαίσθητη πολιτικά περίοδο, που είναι προεκλογική περίοδος, κατανοούμε ότι χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τον αυθορμητισμό της άποψης που εξέφρασε ο στέλεχος.
5: Πάμε
3: αυτό, πολύ απλά.
5: Πάμε στην κυρία Μπέρδου. Κυρία Μπέρδου, τα στελέχη σχεδόν όλα τα πρωτοκλασσάτα του Πασόκ λένε αυτό που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Κατρίνης. Ότι ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας με μια γενικόλογη διακήρυξη, χωρίς να καταθέσει οικονομικό πρόγραμμα θέσης και χωρίς να μας πει αν έχει αλλάξει πρόσωπο σε σχέση με τα όσα έγιναν την τετραετία 15-19, κάτω από τις οποίες συνθήκες η χώρα μας βρέθηκε στις πολύ δύσκολες οικονομικές και στο τρίτο μνημόνιο οικονομικές συνθήκες. Τώρα, δώστε μια απάντηση σε αυτό.
4: Ναι,
5: τι θέλετε να μας πείτε, γιατί είστε και το αντικείμενο της αναταραχής που πριν από λίγο στην κέντρο αριστερά έψεξε ο κύριος Κατρίνης. Ελάτε.
4: Καταρχήν, η Ελλάς είναι ένα τόπο συνάντησης κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε μια διαφορετική χρονική συγκυρία, οπότε είναι λάθος να το συγκρίνουμε με οποιαδήποτε μορφή περιδίνησης, επειδή άκουσα τον κύριο οικονόμου της προηγούμενης δεκαετίας. Καμία διακήρυξη δεν έχει προγραμματικές θέσεις και έχουμε πει με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι θα είναι όλες οι θέσεις ποσοτικοποιημένες και πολύ συγκεκριμένες στο πρόγραμμά μας. Εμάς μας ενδιαφέρει μια διαφορετική μορφή πολιτικής διακυβέρνησης, η οποία να έχει και στόχευση με τη διαβούλευση με τους πολίτες. Κάποια μέρη του προγράμματός μας έχουν ήδη φωτιστεί, γιατί ξέρετε είναι μόλις 10 μέρες η ίδρυση του κόμματος αυτού και ούτε. Και σε αυτούς τους πυλώνες που έχουν φωτιστεί είναι ακριβώς σημείωση.
5: Απαντήστε στο Πασόκ. Απαντήστε στο Πασόκ. Γιατί να μην γίνουν τα ίδια που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας την περίοδο 15-19. Τι απαντάτε.
3: Αυτό το κύριο Σοκονόμου.
4: Ένα λεπτό. Αυτό το κύριο Σοκονόμου. Ναι, δεν το είπε το Πασόκ.
3: Μην το
5: παλέτε κι εσείς.
3: Μην μας βάζετε λόγια.
4: Λοιπόν, να σας πω.
3: Το κύριο Σοκονόμου. Σήμερα το πρωί πάντως στην εφημερίδα του κύριου Σοκονόμου.
5: Μισό λεπτό. Την κυρία Διαμαντοπούλου δεν την ακούσατε χθες.
3: Αλλά το είπε ο κύριος Σοκονόμου.
5: Τα βασικά στελέχη. Και εσείς το έχετε πει αυτό. Για ποιο λόγο
4: να
5: εμπιστευτείτε. Άρα να εμπιστευτούμε το Πασόκ.
4: Συγγνώμη, ένα λεπτό λιγάκι. Όσον αφορά.
3: Κανείς δεν έχασε, κύριε Υποφάντη, όταν εμπιστεύτηκε το Πασόκ.
4: Κύριε Κατρίνη, ένα λεπτό. Συγγνώμη, επιτρέπετε.
0: Ελάτε να αφήσουμε την κυρία Μπέρντερ.
4: Το θέμα δεν είναι αν έχει αλλάξει πρόσωπο ή αν έχει κάνει αυτοκριτική που έχουν γίνει αυτά. Το θέμα είναι αν υπάρχει μια διαφορετική κοινωνική συγκυρία, ώστε να υπάρχει μια νέα πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Και να σας πω κάτι. Όσον αφορά την προηγούμενη δεκαετία, σας επαναλαμβάνω το εξής. Το 2015, λοιπόν, και μιλάμε για 11 χρόνια πριν, εγώ δεν συμμετείχα σε αυτή την κυβέρνηση, η κοινωνία ξέρει ότι ο κύριος Τσίπρας έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Ο κύριος Τσίπρας φέρνει το ιστορικό βάρος και την πολιτική εμπειρία και έρχεται, λοιπόν, να ανταποκριθεί σε ένα κοινωνικό αίτημα και ένα ζητούμενο που δεν είναι, ξέρετε, η διαχείριση της αντιπολίτευσης. Είναι να υπάρχει μια προοδευτική πατριωτική διακυβέρνηση.
0: Κυρία
4: αυτή τη στιγμή,
0: Μπερδού,
4: σήμερα που μιλάμε, ένα λεπτό μόνο να ολοκληρώσω.
0: Κοινωνία, όμως, συγγνώμη,
4: με συγχωρείτε,
0: κυρία Μπερδού,
4: να ολοκληρώσω λίγο τη φράση μου.
0: Κυρία Μπερδού, η κοινωνία, οι ίδιοι πολίτες είμαστε, συγγνώμη κυρία Μπέρδου τώρα, αλλά είμαστε οι ίδιοι πολίτες που πηγαίναμε στα βενζινάδικα και πηγαίναμε στα ATM και ο κόσμος έψαχνε να φάει από τα σκουπίδια.
4: Η κοινωνία, λοιπόν, έχει το 2019, για να ξέρουμε τι συζητάμε, δίκτυα ανάπτυξης 2,1, το 2023 2,1. Έχει μεσολαβήσει μια εφταετία στην οποία έχουμε 12 δις απευθείας αναθέσεων, 8 δις μειοδοτικούς διαγωνισμούς, 19 με 23
0: με COVID.
4: Κάθε κρίση ακριβώς. Με χρήματα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με χαλαρό σύμφωνο λόγω της πανδημίας και με δύο ΕΣΠΑ. Και άμα θέλετε να μιλήσουμε για ανάπτυξη, να μιλήσουμε και για περιφερειακή ανάπτυξη. Γιατί στον Εύρο η Νέα Δημοκρατία έταξε 500 εκατομμύρια σε έργα. Δεν έχουμε δει ούτε το 10 με 15%.
5: Έχουμε δεν είμαστε πάντως στην ίδια κατάσταση που ήμασταν το 2015, το 2014, το 2013, που ήμασταν
4: στην
5: ίδια χώρα, έτσι.
4: Μπορώ να συμπεριληφθώ ό,τι θέλετε, αλλά το 2015.
0: Δεν μισθούν 400 ευρώ και τον κόσμο να φεύγει.
5: Και επίσης η ανεργία τώρα έχει φτάσει στο 8%, πρέπει να τα λέμε κιόλα αυτά. Έτσι.
4: Το 2015, λοιπόν, ναι, ήταν μια χώρα σε περιδίνηση και μια άλλη χρονική συγκυρία.
3: Έμπλε η χαρά, δηλαδή. Όλα πάνε καλά.
5: Όχι, δεν είπε κανείς ότι πάει καλά.
3: Και
5: τα βάζουμε μισθούς,
0: και
5: τα βάζουμε
0: τα ζητήματα,
5: τα βάζουμε
0: τα ζητήματα.
5: Αλλά πρέπει να βλέπουμε ότι
4: να τα βλέπουμε όλα. Εγώ το μόνο που θέλω, να τελειώνοντας, να πω σε αυτά που αναφέρατε και σε αυτά που ρωτάτε, είναι ότι για τη Νέα Δημοκρατία η οικονομία είναι μακροοικονομικοί δείκτες. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι η κοινωνία στενάζει και
5: ωραία,
4: δεν ανασένει.
5: Το πρόγραμμά σας, πότε θα το έχουμε, δούμε, κυρία Μπέρδου, μισό λεπτό. Έχουν να σας λέω και πάλι δίκιο. Πότε θα δούμε το πρόγραμμα κοστολογημένο. Ξέρετε
4: πολύ,
5: κάτι.
4: Πολύ άμεσα.
5: Όταν έχει προκύψει ένα πρόγραμμα, μια ΔΕΘ, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που λέμε του ΣΥΡΙΖΑ του τότε. Μην βρεθούμε πάλι εξαπρόπτου και έχουμε
4: λοιπόν,
5: άλλη
4: αυτό που συμβαίνει, ναι, αυτό που σας έχω αναφέρει και πριν και έχουν πει και όλα τα στελέχη της Ελλάς με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, είναι ότι το πρόγραμμα θα είναι σε πολύ λίγες μέρες σταδιακά ανακοινωμένο και ποσοτικοποιημένο
5: και
4: με απόλυτη ακρίβεια.
5: Και να μην πάνε στο Πασόκ που είναι και χρόνια στην αντιπολίτευση και μπορεί και έχει και μία άποψη κοινοβουλευτικά. Γιατί να επιλέξουν εσάς και να μην πάνε στο συγγενικό χώρο.
4: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής για το Πασόκ με πάρα πολύ μεγάλη ταπεινότητα, ότι είχε 3 χρόνια να δημιουργήσει μια ισχυρή και δυνατή μετρήσιμη αντιπολίτευση και δεν τα κατάφερε. Σημασία δεν έχει, λοιπόν, η συγγένεια ή μη συγγένεια χώρων, δεν αντιλαμβάνομαι και πώς το λέτε. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι ποιος μπορεί να διαμορφώσει μια δυναμική αλλαγή και σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία.
0: Ποια στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάρετε, κυρία Μπέρδου, ερχόμαστε, κυρία Κατρίνη, για να ολοκληρώσουμε μετά τη συζήτησή μας και με τον κύριο οικονόμου. Ποια στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάρετε?
4: Έχει, νομίζω, υπάρξει με πολύ μεγάλη σαφήνεια η εξής θέση, ότι εμείς απευθυνόμαστε στην κοινωνία, ότι όποιος θέλει είναι ευπρόσδεκτος και καλοδεχούμενος. Μιλάμε όμως με την κοινωνία και όχι με τα κόμματα. Και αν μου επιτρέπετε, αυτή η μεταγραφική συζήτηση αδικεί πάρα πολύ την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται σε θέσεις και στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας που δεν έχουν λυθεί.
0: Μα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποιοι θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια. Όλοι. Και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρ και ο κύριος Βολάκης.
4: Η Ελλάς, λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι είναι τόπος συνάντησης προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών και απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Η οποιαδήποτε ονοματοδοσία και μεταγραφική κουβέντα αλήθεια αδικεί αυτή την προσπάθεια. Και σας ξαναλέω, λοιπόν, ότι δεν συζητάμε με κόμματα και για άλλα κόμματα. Ο καθένας, λοιπόν, που είναι. Που συμφωνεί με τις θέσεις Ελλάς, μπορεί φυσικά.
5: Γι' αυτό και έχετε αυτά τα νέα
0: πράγματα. Κυρία Φτιόγλου, βρίσκεται εκτός κόμματος.
3: Πόσο χρόνο δίνει.
5: Έχουμε περίπου.
3: Όχι, για μένα πόσο χρόνο έχετε δει.
5: Δύο λεπτά.
3: Δύο λεπτά, πολύ ωραία. Να ξεκινήσω καταρχάς από τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος.
0: Θα δώσω γαλό ένα.
3: Είστε από τις εξαιρέσεις, κύριε Υποφάτη, κυρία Καημένη, που κάνετε μια δύσκολη ερώτηση στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για το κόμμα Σαμαρά και παίρνετε αυτή τη μονότονη απάντηση. Ότι δεν είναι καλό να γίνει, ξέρετε, θρησκευτικού χαρακτήρα. Λένε τα στελέχη της Δημοκρατίας ότι δεν θέλουμε να γίνει, είναι άσχημη εξέλιξη. Λένε ότι δεν θα τους επηρεάσει, γιατί ξέρετε, όλο το προηγούμενο διάστημα οι ίδιοι έλεγαν ότι όλα αυτά που γίνονται στην αριστερά αναγάγουν τον κύριο Μητσοτάκη ως μονόδρομο στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει μονόδρομος. Ο μονόδρομος Μητσοτάκη 7 χρόνια αξιολογήθηκε και κρίθηκε. Ναι. Οι πολίτες σε 4 μήνες από τώρα θα πάρουν την τύχη. Στα χέρια τους, το αργότερο, σε 4 μήνες από τώρα θα πάρουν την τύχη στα χέρια τους και θα επιλέξουν και θα επιδοκιμάσουν ή θα αποδοκιμάσουν. Ναι. Θα ήθελα όμως πριν τελειώσω το δίλεπτο που με ευγένεια μου παραχωρήσατε, να πω στην κυρία Μπέρδου, που αν και νέα είναι έγκριτη νομικός, ότι εγώ θα περίμενα από μια δικηγόρο στέλεχος του νεοπαγούς κόμματος κύριο Τσίπρα να πει φέρει πίν ότι εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ή θα περίμενα, να υπάρχει.
0: Αλλά δεν βλέπω να το εξαντλήσω.
3: Ή θα περίμενα να πει ότι ναι, κάναμε λάθος, Φερρυπίν, που συνδέσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές με το εισόδημα, κάτι το οποίο τίναξε στον αέρα τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μάλιστα οι συνάδελφοι της κυρίας Μπέρδου είχαν βγει στον δρόμο διαμαρτύρων.
5: Όχι, αυτό περιμένουμε το νέο πρόγραμμα.
3: Αυτό λέω. Εγώ ρίχνω ιδέες για το νέο πρόγραμμα. Ρίχνω ιδέες για το νέο πρόγραμμα. Δηλαδή, ρίχνω ιδέες να πούνε μέα κούλπα, μέα κούλπα και κάνουμε κάτι άλλο.
5: Με το Άλεξη Τσίπρας με το βιβλίο του, με τη Μητάκη.
3: Δεν νομίζω ότι
4: πέμε. Δεν υπήρχε μνημόνιο και πριν το Πασόκ, δεν ξέρει τίποτα και πριν το 2015 και 2013.
3: Επειδή χθες έκανα μια ανάρτηση, ο κύριος Τσίπρας, εμείς το επιτρέπουμε. Να πει οτιδήποτε. Δεν το επιτρέπουμε να χρησιμοποιεί το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου και του Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα και οριοθετημένα. Ο κύριος Τσίπρας, με την πρακτική του αλλά και με την ονοματοδοσία τόσο αριστερή συμπαράταξη, δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί τον Ανδρέα Παπανδρέου και το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Να πω μόνο δύο λεπτά και στον εμάς αντιπαλός μας είναι η
4: Δημοκρατία και με πολύ μεγάλη σεβασμό το λέω αυτό σε όλο το χώρο.
3: Εντάξει, Ρίγονο μου, σαφής.
4: Αλίμονο δεν κάνουμε αντιμέτωπο σε αντίθεση με το Πασόκ.
3: Μάλιστα. Οριοθετούμαστε, κανένας αντιμέτωπος.
2: Εντάξει, ούτε αυτή η καινούργια φάση του διαγωνισμού για το ποιος θα είναι πρώτος στην αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής από κάτι καινούργιο. Και γιατί δεν χαρακτηρίζεται από κάτι καινούργιο, στο σύντομο χρόνο που έχω, διότι όταν αδυνατούμε να συνειδητοποιήσουμε και να αναγνωρίσουμε ότι, για παράδειγμα, η ρύθμιση 6,5 δις ιδιωτικού χρέους μόνο την περασμένη χρονιά δεν είναι απλώς ένας μακροοικονομικός δείκτης, αλλά είναι ένας δείκτης μεγάλης ανάσας σε επιχειρήσεις και οικογένειες. Όταν αδυνατούμε να αναγνωρίσουμε ότι 500.000 άνθρωποι που δεν είχαν δουλειά το 19 έχουν βρει δουλειά μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ότι 400.000 άνθρωποι έχουν γυρίσει από το εξωτερικό και δουλεύουν στην Ελλάδα. Ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ταμείο για λίγους, για 5, για 10, για 12, έχει φτιάξει υποδομές κοινωνικές που εξυπηρετούν.

0: Όταν αρνούμαστε να συνειδητοποιήσουμε πως η αντιμετώπιση της ακρίβειας, κύριε Υποφάντη, γίνεται με βήματα τα οποία αυξάνουν σε μόνιμη βάση τους μισθούς και με τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσει τις τρευλώσεις, οι οποίες δεν είναι για τίτλους, τότε δεν μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι μπορούμε να αποτελέσουμε καλύτερη εναλλακτική.
1: Εγώ δεν θα μηδενίσω αυτά που είπε ο κύριος οικονόμου. Κάποια έχουν γίνει, όμως θα περιμέναμε την κυβέρνηση να έχει προετοιμάσει τη χώρα για μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό.
0: Μα η χώρα είναι έτοιμη για μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Είναι έτοιμη
0: για μετά το Ταμείο Ανάκαμψης για τη διαχείριση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Και έχει σημασία αυτό. Έχω μιλήσει λιγότερο από όλους.
2: Θα πρέπει να κλείσουμε το χρόνο.
3: Σε ποια χώρα ευρωπαϊκά, πέστε μου κύριε οικονόμου, μπορεί κανείς ιδιοκτήτης να διπλασιάζει το ενίκιο μέσα σε μία μέρα?
0: Σε καμία χώρα, ούτε στην Ελλάδα το διπλασιάζει.
3: Στην Ελλάδα, σε ποια χώρα?
0: Και σε ποια χώρα, μέσα από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 μπορεί κόσμος και νέα ζευγάρια να παίρνουν σπίτια με επιτόκια που δεν υπάρχουν πουθενά στο τραπεζικό δανεισμό?
3: Και απεντάχθηκαν και μερικά έργα, αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο.
2: Σε ποια χώρα έχουν πει ότι θα
1: τοποθετηθούν?
0: Και επειδή είπατε μισή κουβέντα για αυτό που είπατε μετά, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ερώτημα που έθεσε ο κ. Κατρίνη. Τι θα γίνει στη χώρα με τα χρηματοδοτικά εργαλεία μετά το Ταμείο Ανάκαμψη? Ποιο πρωθυπουργό, ποιο κόμμα, ποια κυβέρνηση θα εμπιστευτεί η ελληνική κοινωνία να διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση από το καλοκαίρι και μετά, από το επόμενο καλοκαίρι και μετά?
2: Βάλε χρηματοδοτικά εργαλεία. Δώστε μας
1: την ίδια. Θα ξενυχτάει, θα σηκώσει το τηλέφωνο. Θα
2: αποφασίσουν στο ίδιο σχήμα να ξαναδείξουν. Στο ίδιο σχήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κονόμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να επαναλάβουμε ακριβώς τους ίδιους.
4: Στο ευητή του μαζί μας.
2: Τι γίνεται, καλημέρα.
3: Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Λοιπόν, ξεκινώ από το viral δικηγόρο του διαδικτύου, στο TikTok, παρακαλώ πολύ. 25 ετών είναι ο Δημήτρης Χατζηαλεξίου, ο οποίος τι κάνει? Για κάθε νομικό ζήτημα που μας απασχολεί, έχει φτιάξει και αφήσει σε AI από τις ελληνικές σειρές. Κοιτάξτε να δείτε, δηλαδή πραγματικά. Και όχι μόνο, κοιτάξτε, βαρέθηκε. Λοιπόν, θέλετε να το σταματήσουμε, να το διαβάσουμε?
2: Βεβαίως,
3: λοιπόν, διαβάμε. Σε λένε Μαρία η άσχημη, κάτους μήνυση και αγωγή. Δείτε τώρα. Και είναι μετά στο επόμενο. Αν βαρέθηκε στον Ken, λέει στην Barbie να πάρει διαζύγιο. Πάρε με τηλέφωνο.
2: Με τεχνολογία AI, με, πιστεύω,
3: παιδιά,
2: έτσι.
3: Παιδιά, φανταστικό.
2: Δεν πιστεύω τώρα.
3: Η Barbie λέει, είναι ανεξάρτητη.
2: Εδώ ποιος
3: λοιπόν, ναι, λατρεμένοι μου γείτονες από τη σειρά, λατρεμένοι μου γείτονες στο Μέικα. Λοιπόν, προβλήματα με τους γείτονες, δεν έχεις πια υπομονή, μην περιμένεις μια ζωή. Πάρε δικηγόρο. Φανταστικό. Γειτονικό δίκαιο, δίκαιο κάθε της ιδιοκτησίας. Εδώ, εντάξει. Κληρονομικά προβλήματα, Κωνσταντίνο και Ελένη. Έλα σε μένα και θα στα λύσω.
4: Παιδιά, είναι καταπληκτικός. Καταπληκτικός.
2: Μπράβο του, ναι.
3: Μίλησα. Είσαι στη φυλακή, όχι για πολύ. Αν με προσλάβεις, θα σε βγάλω.
4: Τέλειο. Και είναι με τους Σταύλους του Ερυέδο Ζαΐμι, παιδιά. Είναι φανταστικό.
2: Ναι, ναι.
3: Εγώ μίλησα χθες και με τον Ακάλυπτο εδώ. Παντρεμένοι έχουν ψυχή. Είσαι Ακάλυπτο, θα σε καλύψω εγώ στο δικαστήριο.
2: Και το οικογενειακό δίκαιο. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος έτσι φοβερός τύπος.
3: Λοιπόν, και το αγαπημένο μου είναι αυτό εδώ, πραγματικά. Ναι, το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρα. Αυτό είναι παράνομο. Τα κέρδη στη ζωή μας.
2: Και ένα φτυλιακό.
3: Και ένα φτυλιακό εργατικό, ένα περάκο, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εγώ μίλησα μαζί του χθες, λόγω κάποιων έτσι κολλημάτων για τις διαφημίσεις των δικηγόρων, δεν μπορεί να βγει. Πάντως είναι 25 ετών, δουλεύει, ζει και δουλεύει στην Ευέρεια και πραγματικά.
2: Μπράβο του. Μπράβο του.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο και θέλω να σας δείξω τι γίνεται στην Κίνα. Ναι. Γιατί αν έχετε βαρεθεί πότε θα παντρευτείτε, σας λένε η μαμά και ο μπας πότε θα βαρεθείτε, πότε θα παντρευτείτε και πότε θα παντρευτείτε, η λύση είναι μία και έρχεται από την Κίνα. Ενοικίαση συντρόφου. Βεβαίως. Όσες μέρες θέλεις, βεβαίως, όσες ώρες θέλεις, υπογράφεις και ένα συμβόλαιο για να τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να πει και τι απαγορεύεται. Βεβαίως. Και να σας πω ότι στην περίοδο των γιορτών αυξάνεται πάρα πολύ
4: και
3: αυτή
4: λογικό
3: η ζήτηση.
4: Είναι.
3: Γιατί ξέρεις, τα οικογενειακά τραπέζια γίνεται πότε, εσύ πότε θα παντρευτείς, πότε θα κάνεις οικογένεια. Και οι Κινέζοι βρήκαν τη λύση. Και έχουν αυτό, ενοικίαση συντρόφου.
4: Καλά,
2: εγώ θέλω να ρωτήσω, να μαγειρεύουν, ξέρουν?
3: Μπορείς να πάρεις και μαγείρισα.
4: Α, μπορείς να πάρεις και μαγείρισα.
3: Ναι, να υποκρίνεται η κυρία ότι είναι η κυρία του σπιτιού και να μαγειρεύει.
4: Καταπληκτικό.
3: Αυτό με βολεύει εμένα πάρα πολύ.
2: Αυτό
3: ακούς.
2: Λοιπόν. Τι να βρεις εσύ σύντροφο που να μαγειρεύει?
3: Όχι συντρόφισσα. Μητέρα. Πώς θα το πω, γυναίκα που να μαγειρεύει.
4: Άλλο και αυτό, να υποδίδει άλλη πλατφόρμα.
3: Ναι.
4: Γιατί αυτή η πλατφόρμα, παιδιά, είναι τέλειο. Γιατί θα πα στο τραπέζι τώρα στο χωριό που θα είναι η άλλη ξαδέρφη που θα, θα λέει η μαμά σου και ο μπαμπά σου και ο παππού σου. Είδε η ξαδέρφη σου η Μαρία.
3: Ναι.
4: Τον βρήκε τον όμορφο.
2: Πάμε.
4: Εσύ τι έκανε, πάλι μόνη σου ήρθε στο τραπέζι φέτο.
2: Λοιπόν, πάμε Αλβανία.
3: Λοιπόν, πάμε Αλβανία, όπου αυτό το βιντεάκι τώρα που θα σα δείξω έχει προκαλέσει άλλου. Wow.

0: και χαμό. Βλέπετε εδώ πέρα τον Έντι Ράμα να φοράει ροζ εσώρουχα, να φοράει τη δερμάτινη νυφούσα και τα ψιλοτάκουνα. Αυτό το βιντεάκι το αναδημοσίευσε ο Αλβανός Πρωθυπουργός, όπου δείχνει, ρε παιδί μου, και είπε χαλάλι, λέει, σε αυτόν που το έχει φτιάξει, γέλασε πάρα πολύ. Πρόκειται για μια σατυρική απεικόνιση που σχολιάζει τη δράση των influencers και των bloggers και ακτιβιστών στο αυτό το επενδυτικό έργο που θέλουν να γίνουν στις αλβανικές ακτές, γιατί το σύμβολό τους είναι ένα ροζ φλαμίγκο. Και έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ζητήσεις στην Αλβανία γι' αυτό. Γιατί ο Έντι Ράμα τους κατηγορεί ότι...
1: Λοιπόν,
0: θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Αυτά λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά μην είναι λίγο μαζί μας.
0: Μην είναι λίγο, παιδιά. Ναι.
1: Τι είπαμε, σε ποιον είπαμε χρόνια πολλά.
0: Γενέθλια. Γιατί γιορτάζει σήμερα, γενέθλια. Ο Μάνος Τριγώνης
1: και λέμε ένα γλυκάκι να μας κεράσει και ήρθε να μας κεράσει. Πήρε το πρώτο αεροπλάνο.
0: Να συγχαιρόμαστε.
1: Είπε εδώ στην κυρία πρώτα, στην κυρία.
2: Τι κάνεις.
0: Να συγχαιρόμαστε.
3: Προηγήθηκαν τα δικά σας γενέθλια.
1: Πρωί-πρωί. Στις 6 ώρα το πρωί λέγαμε χρόνια πολλά. Εγώ θα το πάρω το γλυκάκι, παιδιά. Θα το πάρω και θα αναγκάσεις για το πλάνο, γιατί θα έχω ανάγκη για λίγη ζάχαρη.
3: Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε.
0: Με μένα μου πέφτει το ζάχαρο.
1: Μας πέφτει το ζάχαρο. Πες χρόνια πολλά στο κοινό σου. Είπαμε 6 ώρα το πρωί και πήρες την πτήση των 7 και ήρθε.
3: Με το καράβι ήρθα.
1: Πήρες το καράβι των 7 και ήρθε.
3: Πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, ναι. Να ευχηθώ λοιπόν σε όλους τους
1: παιδιάτες.
3: Θα το πω, 42 γράφει το νούμερο.
0: Πάτε καλέ, δεν σου φαίνεται.
3: Αλλά δεν μπορώ να μην θυμηθώ την αρχισυντάκτριά μας, τη Φιλιό Γιανακοπούλου, που την αγαπώ πολύ. Κάθε μέρα σχεδόν μιλάμε, έχουμε επικοινωνία, είναι καταπληκτική. Αλλά και σε όλους εσάς εδώ, τους συνεργάτες του Action 24.
1: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Λίγο μόνο τώρα, άμα δεν ευχαριστείς τη Φιλιό Γιανακοπούλου, που έχουν επαφή κάθε τη και λίγο στο τηλέφωνο με τον Τριγώνη. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Το πότε γίνει ξεκινημένος?
3: Το 1984, 16
1: Ιουνίου. Έχει χάσει. Το 81 που ήρθε το Πασόκ, που όλη η Κρήτη είχε βαφτεί πράσινη.
3: Ναι, αλλά θα σας κάνω μια ιστορία. Θέλετε στα γρήγορα.
0: Στην Αλεξάνδρα τα λέτε.
3: 1982 μιλάει ο Ανδρέας Παπανδρέου στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
3: Ο πατέρας μου για δημοσιογραφικούς λόγους χρειάζεται να παρευρεθεί στην Πλατεία Ελευθερίας για τη μεγάλη τότε ομιλία. Ήταν, ναι. Τότε ήταν μεγάλες οι ομιλίες, τεράστιες. Η μητέρα μου ήταν έγκυος σε μένα.
1: Ναι. Έτσι ξεκίνησε το παιδί.
3: Έψαχνε τον πατέρα μου να με πάει στο μευτήριο. Δεν τον έβρισκε, τελικά τον βρήκε και λοιπά και λοιπά. Είχαν σπάσει τα νερά.
1: Αφού είχαν ένα εκατομμύριο κόσμο πάλι εκεί πέρα κάτω. Λοιπόν, Μάνο μου, να σε καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.
1: Σας χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Έτσι, λοιπόν. Ευχαριστούμε.
0: Η Στέβη το έφαγε.
1: Το έφαγε.
0: Πάμε. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρίου όμως τώρα, γιατί έχουμε μια τελευταία εξέλιξη, όπως μας ενημέρωνε η Φιλιά Γιανακοπούλου. Τι ακριβώς έχει γίνει, Σπύρο?
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η μεγάλη επιχείρηση από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών με τη συμβολή της αντιτρομοκρατικής μονάδας και της ΟΠΚΕ για την εξάρθρωση ενός κυκλώματος που δραστηριοποιείται στην εμπορία ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Έχουν γίνει έφοδοι σε διάφορα σημεία της Αττικής, έχουν προκύψει 8 συλλήψεις ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο φερόμενος ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις συλλήψεις να έχουν γίνει στις περιοχές της Αρτέμιδας, των Θρακομακεδόνων, στο Ήλιον και στην Μαγούλα. Εντός της ημέρας περιμένουμε την ενημέρωση της Ελλάδας σχετικά με τα ευρήματα. Αυτό που έχει γίνει γνωστό μέχρι και αυτήν την ώρα είναι ότι έχουν κατασχεθεί ποσότητες κοκαίνης και διάφορα φυσίγγια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο.
1: Λοιπόν. Είναι σε εξέλιξη, θέλω να σας πω, αυτή η υπόθεση με τους παράνομους πολεοδόμους, οι οποίοι φυλακίστηκαν οι έξι. Όμως, έρχεται το κράτος και λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, για τα αυθαίρετα, αυτά που παίρνανε κάτι για να τα ανωνυμοποιήσουν, ένα γρηγορόσημο, θα σηκώνουμε ντρόν, θα χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία AI, πλέον οποιαδήποτε παράβαση και παρανομία γίνεται, όλα αυτά θα καταγράφονται και θα πέφτει αυτόματα τον πιούρτη, δεν θα παρεμβαίνει πολεοδόμος, έτσι. Δεν θα κλείνουν τα μάτια. Ποιοι είναι μαζί μας?
0: Η κυρία Χατζηνικολάου, πολιτικός μηχανικός, μας βοηθάει πάντα σε αυτά τα θέματα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλό πρωινό, κυρία Χατζηνικολάου.
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Και είναι και ο κύριος Ταβερναράκης μαζί μας, ο αντιπρόεδρος του ΤΕΤΣ Ανατολικής Κρήτης. Καλό πρωινό και σε εσάς.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ταβερναράκη, που είστε μαζί μας. Καλημέρα μας. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Ταβερναράκη, αν επιτρέπετε. Κύριε Ταβερναράκη, πόσο εύκολο να γίνει στην Κρήτη αυτό? Να σηκωθεί ντρόν, να βρει το αυθαίρετο, να πέσει το πρόστιμο.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το νομοσχέδιο γενικά της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της πολεοδομίας και της έκδοσης οικονομικών αδειών, αλλά και τα αυθαίρετα πλέον στο κεντρικό κράτος, έτσι, στο κτηματολόγιο ουσιαστικά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα λειτουργήσει, αλλά στα πλαίσια αυτού είναι και τα αυθαίρετα. Δηλαδή θα γίνει μια καταρχήν καταγραφή, χαρτογράφηση, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί, τουλάχιστον με την πληροφόρηση από το κεντρικό τεχνικό βελτίριο. Έχει γίνει ήδη η καταγραφή όλης της χώρας και έχουμε και τους χάρτες, έχουν αγοραστεί οι χάρτες από το 2011 και μετά. Να θυμίσω ότι η καταληκτική ημερομηνία για την νομοποίηση των αυθαιρέτων είναι 28 Εβδόμου του 2011. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί είναι ουσιαστικά κάτι δαφιστέο. Έτσι, έχοντας λοιπόν το χάρτη του 2011, αλλά και αυτά και ό,τι χτίζεται μέχρι και σήμερα ή όποτε χτίζεται, θα υπάρχει ένα ντρόν το οποίο θα σηκώνεται ανά περιοχές. Όχι ένα, προφανώς πολλά, τα οποία θα καταγράφονται αυτόματα ο ψηφιακός χάρτης της χώρας, ο οποίος θα γίνεται συγκριτική αξιολόγηση του τι χτίζεται και πού χτίζεται. Έτσι, θα μπορούμε ακόμη και σε μια, τι να σας πω τώρα, μια πέρκολα ακόμα, η οποία μπορεί να σηκωθεί σε μια οικοδομία, μέχρι μια μικρή ή μεγαλύτερη κατασκευή, σε μια περιοχή η οποία μπορεί να είναι ακόμη και σε αστικό ιστό. Πόσο μάλλον εκτός σχεδίου περιοχές ή σε δασικές περιοχές ή σε αρχαιολογικές περιοχές, κάτι το οποίο νομίζω ότι το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ναι, συνέβαινε κατά κόρο τα προηγούμενα χρόνια. Ελπίζω έτσι να προχωρήσουμε τουλάχιστον σε έναν έλεγχο, διότι ξέρετε, σε αυτή τη χώρα δυστυχώς η δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να ελέγξει, δεν δύναται να ελέγξει για πολλούς και διάφορους λόγους.
1: Ή δεν θέλει να ελέγξει, ελέγχει πλημελώς.
2: Να μπορέσει και να αξιολογήσει αυτή τη στιγμή και φυσικά να δώσει τα πρόστιμα που είπατε. Έτσι.
0: Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι έτσι κάπως θα μπορέσει να ελεγχθεί η αυθαίρετη δόμηση και φυσικά πρωτίστως να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Ναι. Πρωτίστως πραγματικά. Κάτι το οποίο το έχουμε καταστρέψει ιδιαίτερα στην Κρήτη σε αρκετά σημεία παραλιακά. Νομίζω ότι το έχετε διαπιστώσει εσείς ο ίδιος.
0: Βεβαίως. Κύριε Χατζηνικολάου, εμένα αυτό το εγχείρημα που μου ακούγεται too good to be true, για να σας είμαι ειλικρινής.
5: Γιατί το λέτε αυτό, κυρία Καημένου?
0: Έτσι μου ακούγεται. Ότι θα σηκώνετε τον drone τώρα και θα πιάνει την πέργολα που θα βάλω εγώ στο μπαλκόνι μου και θα είναι παράνομη.
6: Κοιτάξτε, καταρχήν μιλάμε για εικόνες οι οποίες θα έχουν πολύ μεγάλη ανάλυση. Δηλαδή, οι τεχνολογίες αιχμής που θα έχουμε πλέον στα χέρια μας είναι αυτές που θα συντελέσουν ακριβώς στο να αποτυπώνουμε λεπτομέρειες. Δηλαδή, αν έχουμε διαφοροποίηση στο φυσικό έδαφος, άρα τα drones σε κάποιες περιοχές οι οποίες είναι αμαρτωλές, όπως οι Κυκλάδες, κύριε Υποφάτη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά, με υπόσκαφα, πισίνες κτλ.
1: Συγγνώμη, δηλαδή θα μπορεί να δει το πάνω δώμα, το παράνομο πάνω δώμα, θα μπορεί να δει την πέργολα της κυρίας Καημένου που πήγε και την έβαλε παράνομα στο σπίτι της στην Αίγινα, όχι.
6: Θα γίνεται καταρχήν σύγκριση. Θα γίνεται σύγκριση με τον αλγόριθμο της τεχνητής νοημοσύνης, των λήψεων αυτών που θα είναι σε πραγματικό χρόνο, σε σχέση με όλα τα καταχωρημένα δημόσια στοιχεία. Δηλαδή τις εκδοθήσεις, οικοδομικές άδειες, την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου που ίσως έχει γίνει, τις δηλώσεις αυθαιρεσίας και τότε θα γίνεται μια σύγκραση.
1: Πολύ ρομαντική είστε, κυρία Χατζηνικολάου. Πολύ ρομαντική ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό.
6: Κοιτάξτε, είναι καλό να είναι κανείς ρομαντικός σε αυτή τη ζωή. Ναι. Όμως, επειδή η τεχνολογία δεν χρησιμοποιεί ρομαντικούς όρους, αλλά πραγματικούς, εάν γίνει ένα σωστό και στοχευμένο τρόπο και με πολύ μεγάλη συχνότητα των αποτυπώσεων αυτό, τότε θα έχουμε αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
6: Για το τεχνικό επιμελητήριο, κύριε Ταβερναράκη, σίγουρα θα υλοποιεί αυτό το έργο σε ένα τεχνικό επίπεδο, αλλά όλη αυτή η διαχείριση θα γίνεται κεντρικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δηλαδή θα χτυπάει ειδοποίηση, όπως είπε ο κ. Σταθεμαράκης, και τότε θα ενεργοποιούνται ελεγκτές δόμησης οι οποίοι θα πηγαίνουν στο πεδίο. Σας βλέπω λίγο.
1: Εμείς, επειδή έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα τώρα με τους πολεοδόμους τους, γι' αυτό είμαστε λιγάκι δύσπιστοι.
6: Θα σας πω κάτι. Η ψηφιοποίηση μας φέρνει πιο κοντά στην ισονομία. Τι σημαίνει αυτό?
1: Μακάρι.
6: Ότι όσο πιο πολλά ψηφιακά μέσα χρησιμοποιούμε, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχουμε προς μια διαφάνεια. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτό, υπάρχουν και κενά για κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις να λειτουργήσουμε τον τρόπο που λειτουργούσαν οι συγκεκριμένοι κύριοι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Σε αυτό έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα μας και στην Κρήτη, κύριε Ταβερναράκη, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Δύο εξαιρετικοί μηχανικοί. Εκπροσώπησαν λοιπόν τους συναδέλφους σήμερα για αυτήν την ιστορία.
0: Φύγαμε.
1: Μόλις επιστρέψουμε. Κάνε λίγο spoiler.
0: Θα συνδεθούμε με Κάλυμνο μόλις επιστρέψουμε. Βεβαίως. Ένα νησί που μας αρέσει πάρα πολύ και το επισκεπτόμαστε. Και εννοείται ένα θέμα που μας αφορά πάρα πολύ όλους. Καλοκαιρινές λοιμώξεις. Μείνετε.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Κλιματιστικά Midea Extreme Eco. Από το νούμερο 1 κατασκευαστή οικιακών κλιματιστικών inverter με τεχνολογία αποστήρωσης UVC, σούπερ ιονιστή, Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο από 399 ευρώ και δώρο ανεμιστήρας.
7: Σοβαρά τώρα.
6: Euronics. Σοβαρά. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Θέλουμε με τη γυναίκα μου από φέτος να υποβάλουμε χωριστή φορολογική δήλωση.
9: Φυσικά. Υπάρχει ψηφιακή εφαρμογή.
10: Έλα, καθέσταμα.
11: Κάντε σωστάκια και έρχομαι. Sorry.
9: Κανένα πρόβλημα. Το δηλώνατε μέχρι 28 Φεβρουαρίου του οικείου φορολογικού έτους στην πλατφόρμα MyAve.
12: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
13: Με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
12: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Tornby UFO-klub for ny formand.
15: Hvis du gerne vil være min ven, hvorfor siger du så ikke bare?
16: Η μικρή εξωγήινη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
17: Πούσα ned!

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Το παγωτάκι σήμερα, ε!
1: Απίθανες και οι δύο, απίθανες έτσι στο βίντεο κλιπ. Εξαιρετικές. Λοιπόν,
0: πάμε! Πάμε να.
1: Ο, τι μου είπες τώρα, ένα θέμα υγείας είναι σοβαρό, πες μου.
0: Βεβαίως, γιατί το καλοκαίρι μας απασχολούν αρκετές λοιμώξεις διαφόρων ειδών.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άλλες μας απασχολούν και άντρες και γυναίκες, άλλες λοιμώξεις απασχολούν μόνο τις γυναίκες. Θέλεις να τα συζητήσουμε με την κυρία Ψαλτοπούλου, την παθολόγο και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή.
1: Καλώς ήρθατε, κυρία καθηγήτρια. Καλώς ήρθατε, κυρία Ψαλτοπούλου. Να είστε καλά.
0: Αλλά είναι και η Αλεξάνδρα Μερακλήδη κάπου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πού είναι η Αλεξάνδρα Μερακλήδη? Καλά, α, καλά. Αλεξάνδρα, πού είσαι, παιδί μου, βγες από εκεί, θα βράχει το μικρόφωνο.
0: Αλεξάνδρα.
1: Είσαι με το μαγιό, μπήκες με το μαγιό.
3: Εγώ έβαλα το μαγιό μου, έχω βάλει το κιμονό μου, έχω πάρει φυσικό χυμό για να πάρω και τις βιταμίνες μου. Καλώς το καλοκαίρι έφτασε και ήρθε η ώρα να κάνω την πρώτη μου βουτιά.
1: Όπα, με το μικρόφωνο θα την κάνεις την πρώτη βουτιά.
3: Ορίστε.
1: Με το μικρόφωνο, λέω, θα την κάνεις την πρώτη βουτιά.
3: Όχι, το μικρόφωνο θα το αφήσουμε. Φοράμε μαγιό από μέσα.
1: Μπράβο.
3: Έχω, θα σας δείξω την πολύ ωραία πισίνα που μπορείτε να έρθετε να δροσιστείτε.
1: Η
3: θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 32 βαθμούς. Οπότε μία εύκολη λύση είναι να έρθουμε για μπάνιο στην πισίνα.
1: Ωραία, να
0: καταπληκτικά. Και εφόσον άρχισε η Αλεξάνδρα Μερακλήδη στην πισίνα, από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε με την κυρία Ψαλτοπούλου.
1: Όπα, σοβαρά τώρα.
0: Και ιδιαίτερα, κυρία Ψαλτοπούλου, και για εμάς τις γυναίκες, να μας πείτε λοιπόν. Πώς μια απλή βουτιά μπορεί μετά να μας ταλαιπωρήσει.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο, αφού τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε ένα συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών με μεγαλύτερη επαφή με τη θάλασσα, με την πισίνα, με το νερό. Όλα αυτά μας οδηγούν και σε πράγματα μη λιμώδη, δηλαδή έχουμε αυξημένη πιθανότητα για αφυδάτωση ή για θερμοπληξία, όπως έχουμε και αυξημένη πιθανότητα για πνιγμούς. Πάμε όμως στις λοιμώξεις τις οποίες αναφέρεστε. Οι λοιμώξεις μας οδηγούν, για παράδειγμα, σε αυξημένη πιθανότητα όλη αυτή η επαφή με το νερό και με τη ζέστη επαφή, σε μεγάλη πιθανότητα ουρολοιμώξεων, σε μεγάλη πιθανότητα μυκητιάσεων, όπως και σε πιθανότητα και άλλων λοιμώξεων, όπως οτίτιδα του κολυμβητή, δερματικά εξανθήματα και λοιμώξεις, κοκκίνισμα ματιών. Όλα αυτά θέλουν απομάκρυνση από το νερό, θέλουν για παράδειγμα οι ουρολοιμώξεις για την πρόληψή τους ένα στεγνό μαγιό, χρειαζόμαστε επικοινωνία με το γιατρό, γιατί μπορεί να κάνουμε τις εξετάσεις και επομένως χρειαζόμαστε μία πιο προσεκτική επαφή με το νερό και με τον ας πούμε και με τις πισίνες και με τις θάλασσες.
1: Να ρωτήσουμε κάτι, πόσο συχνά χαλάνε οι διακοπές κάτω από αυτές τις συνθήκες? Δηλαδή, μπορεί μια ουρολοίμωξη σε μια γυναίκα, σε μια κολοβήτρια που είναι πιο εύκολη να συμβεί, να μου συμβεί, να χαλάσει όλες τις διακοπές, να πάρει δηλαδή 20-30 μέρες η ανάρρωση?
2: Το πιο πιθανό.
4: Μέρες, θα είναι λίγες μέρες, αλλά πράγματι μπορεί να αλλάξει η ποιότητα των διακοπών μας και πότε σημαντικό να πηγαίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε στο γιατρό, αν ήδη έχουμε κάποια προβλήματα υγείας, αν είμαστε σε κάποια ηλικία άνω των 60-70 ή αντίστοιχα έχουμε εγκυμοσύνη και αν έχουμε πυρετό, ο οποίος δεν υφίεται ίσως πάνω από 5 ή πολύ επίμονα συμπτωματολογία. Ανάμεσα σε όλα τις λοιμώξεις που μας ταλαιπωρήσουν ή με το.
0: Δεν έχουμε πολύ καλό ήχο, κύριε Ψαλτοπούλου. Δεν ξέρω αν μετακινήσετε.
4: Δέρμα, μπορεί να είναι μάτια και οτιτικά του κολυμβητή. Μπορεί να είναι και άλλα νοσήματα, όπως γαστεντερίτιδες ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
0: Από τη θάλασσα?
4: Όχι, δεν αναφέρω τη θάλασσα. Θα έχω την καλύτερη πιθανότητα πολλές φορές
0: τους καλοκαιρινούς
4: μήνες από τον τρόπο. Το καλοκαίρι από τον τρόπο ζωής μας, ίσως και τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Ναι. Ωραία, να ρωτήσω εγώ κάτι.
1: Ναι.
0: Άρα, είπατε ότι πάντοτε να έχουμε μαζί μας, ειδικά οι γυναίκες, ένα δεύτερο και ένα τρίτο μαγιό, προκειμένου να αλλάζουμε, ειδικά το κάτω μέρος. κυρία Ψαλτοπούλου.
4: Σωστά, έχετε δίκιο.
0: Ωραία. Και εγώ θέλω να αναφερθώ...
4: Έχετε δίκιο. Επίσης, να πίνουμε πολύ νερό, να μην φτάνουμε σε σημείο αφυδάτωσης.
0: Επειδή εγώ το έχω πάθει αυτό.
1: Ποιο?
0: Έχω αφυδατωθεί, έχω πάθει από τον ηλίαση βαριά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πολύ νερό και όχι τεράστια κενά μέσα στην ημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου, χωρίς να φάμε, χωρίς να πιούμε νεράκι ή χυμό και να είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο.
4: Βεβαίως, γιατί προδιατηθόμαστε και σε λοιμώξεις σε περίπτωση αφυδάτωσης. Επομένως, αυξάνεται και η πιθανότητα όλων των λοιμώξεων όταν είμαστε αφυδατωμένοι.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχουμε. Αλεξάνδρα, σε βλέπω εκεί με το παιδάκι να κάνεις βουτιές. Μήπως πρέπει να βγεις να εξέλθεις της πισίνας.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Θέλω να πεις μια καλημέρα. Έλα εδώ.
1: Έλα εδώ.
5: Το όνομά σου.
6: Λάμπρο.
5: Λάμπρο. Πόσο τον είσαι. Πόσο τον είσαι, Λάμπρο.
6: Είμαι 10.
1: Μπράβο.
5: Θα κάνεις καλοκαιρινή σήμερα.
6: Ναι.
5: Πέτασε ένα ωραίο καλό καλοκαίρι.
6: Καλό καλοκαίρι.
5: Για να δούμε
1: να πούμε. Άντε, μια βουτιά για μας.
0: Καλά, τελείωσε το σχολείο.
1: Έχει τελειώσει. Είδατε το σχολείο, βέβαια.
0: Κλείσαν τα δημοτικά.
5: Πιο θαραλέως από μένα.
1: Άντε, άντε. Λοιπόν, βγες τώρα, γιατί ακούσαμε τι μας είπε η κυρία Ψαλτοπούλου. Όχι πολλή ώρα με τις πισίνες. Θέλει προσοχή, αλλαγή μαγιό να έχουμε. Έχεις πάρει μαγιό, Αλεξάνδρα, να αλλάξει. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας.
5: Έχω πάρει δεύτερο μαγιό, έχω πάρει αλαξιά, την άκουσα πάρα πολύ καλά και εγώ πάντα στην παραλία παίρνω 2 με 3 μαγιό μαζί.
0: Μπράβο, Αλεξάνδρα.
1: Σωστά, σωστά. Την καλημέρα μας την κυρία Ψαλτοπούλου. Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνε τη βουτίτσα σου και στον χυμό σου. Για να περάσεις ωραία για τις ανάγκες του ρεπορτάζ ήταν.
0: Ναι τώρα. Είδες, καλά περνάει η Αλεξάνδρα στο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, Αθηνά είδα Νέγκα. Ποιος είχε καλεσμένος τους, θες?
0: Τον Αντώνη Μυριακό και την Μανίνα Ζουμπουλάκη, που μίλησαν για τη ζωή τους. Ο Αντώνης Μυριακός είπε ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών του δούλευε μάλιστα και ως κομπάρσος στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Ο Καποδίστριας μίλησε για την ταινία, ότι είναι η δουλειά που τον γνώρισε το ευρύ κοινό και θα πάει και σε άλλα πράγματα τώρα. Έτσι, ήταν εξαιρετική η ερμηνεία του, θέλω να σας πω, στον Καποδίστρια. Πραγματικά ξεχώρισε.
0: Πάμε να το δούμε.
1: Πάμε να το δούμε.
7: Στο εργαστήριο, στο ατελιέ,
8: ναι.
7: Κάτι με στρίμωχνε. Κάτι κάπως δεν ένιωθω ότι αναπνέω. Ήθελα αυτή την αλληλεπίδραση. Ναι. Και επειδή συμπτωματικά μέσα στη διάρκεια των σπουδών δούλευα ως κομπάρσος στο Μέγαρο Μουσικής,
8: ναι,
7: οπότε είχα μια εμπειρία.
8: Είχες κινηματογραφικές βλέψεις?
7: Καθόλου.
8: Τίποτα.
7: Καθόλου. Μα δεν νομίζω ότι και σαν ηθοποιός, όταν ας πούμε πήρε την απόφαση να κάνω τα πρώτα μου μαθήματα, δεν είχα κανέναν αυτό σκοπό ή δεν είχα πάει με αυτό το στόχο.
8: Έχεις ανησυχήσει ότι μπορεί να σε θυμούνται όλοι και Καποδίστρια και αυτό να είναι πολύ μεγάλο και ανυπέρβλητο στην καριέρα σου? Σε ανησυχεί αυτό?
7: Πάντα σε ανησυχεί, ξέρεις, ναι. Να μην δεσμεύεσαι. Εγώ τουλάχιστον, ξέρεις, δεν θέλω να δεσμεύομαι. Mm-hmm. Ο ρόλος όμως μετά, απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι κάνει τη δική του διαδρομή. Ναι. Δηλαδή, ο Καποδίστριας θα πάρει το δικό του δρόμο και εγώ θα πάρω το δικό μου δρόμο. Οπότε, εντάξει, είναι ωραίο που αυτή η ταινία την είδε τόσος κόσμος, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει μια ανησυχία ταύτισης πάντα,
8: ναι.
7: Σε ένα βαθμό που να μην μπορεί ο άλλος να σε δει σε κάτι άλλο, αλλά ξέρεις, δεν έχει νόημα να κολλάω σε αυτό, γιατί ούτως ή άλλως, ξέρεις, δεν είναι η πρώτη δουλειά.
8: Ναι.
7: Είναι η πρώτη δουλειά, βέβαια, που σε γνωρίζει το μεγάλο κοινό και νομίζω ότι θα πάμε σε άλλα πράγματα.
8: Έχει περάσει δηλαδή στο υποσυνείδητό μας ότι εντάξει, ο άντρας θα φωνάξει κιόλας.
0: Ναι.
8: Ακόμη και αν ο μπαμπάς μας δεν φώναζε. Υποψιάζεσαι ότι είναι περισσότερες τελικά οι γυναικοκτονίες, γιατί λέμε ότι είναι περίπου 20 ναι. Το χρόνο.
9: Λέω ότι είναι περισσότερες.
8: Πιστεύεις ότι ναι. Είναι περισσότερες, ναι. Με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο.
9: Με τον άλλο, ναι. Mm-hmm. Η κακοποίηση είναι, δεν ξέρουμε κι εμείς πόσες είναι. Αν ρωτήσει κάποια κυρία από τη Διωτήμα, θα σου πει πόσες έχουν. Έχουν το μήνα, ας πούμε, ένα μεγάλο αριθμό γυναικών που καταφεύγουν σε. Ψάχνουν να βρουν, ας πούμε, συμπαράσταση. Το λέω γιατί μου έχει τύχει να δω περιστατικό μέσα στο μετρό και ήμασταν δύο γυναίκες που απέναντί μας ήταν ένα ζευγαράκι και το αγόρι μίλαγε πάρα πολύ άσχημα στο κορίτσι. Θέλαμε και οι δύο να πούμε κάτι και τελικά δεν είπαμε.
8: Ναι.
9: Γιατί φοβάσαι κιόλας. Θέτουν την ερώτηση το περιβάλλον, ότι Ακόμη και αν εσύ δεν τον αισθάνεσαι σαν αποτυχία, θα σε ρωτήσουν. Δεν στεναχωριέσαι που απέτυχες αυτό. Λες και είναι, ξέρω εγώ, μια εργασία που έγραψες. Ναι. Πιστεύω ότι η γυναίκα είναι ο μεγάλος χαμένος.
1: Μάστε.
0: Θα με πας, θα με βγάλεις λίγο εκτός, σε παρακαλώ.
1: Θα πήγαινε σε πάω στην Κάλυμνο, ο δήμαρχος ο Γιάννης Μαστροκούκος είναι εκεί και μας περιμένει. Δήμαρχε, καλή σου ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μαζί με το δίτη μας, τον κύριο Νιστάζο, γιατί τι κάνουν οι Καλύμνοι.
10: Καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς.
1: Καλημέρα και μας αρέσει αυτή η υπέροχη χώρα που μας δίνεται από το λιμάνι.
10: Λοιπόν,
1: γιατί
10: είμαστε,
1: η Κάλυμνος η χώρα, το νησί των Σφουγγαριών, των Σφουγγαράδων. Δεν έχει
10: έλατε,
1: μόνο...
10: Έλατε ντε που έχουμε γίνει το νησί των άκρων της αντίθεσης, του ύψους και του βάθους.
1: Οπα,
10: είμαστε,
1: μας...
10: είμαστε το νησί των Σφουγγαράδων που πάμε στα βάθη και συγχρόνως είμαστε το νησί που ανεβαίνουμε στα ύψη λόγω της αναρρίχησης.
1: Τι κάνετε, ωραία πράγματα, πάμε στα βάθη όμως τώρα, γιατί είπατε να αναδείξετε το ψάρεμα του Σφουγγαριού, γι' αυτό είναι με το δίτη δίπλα, για να πηγαίνει ο κόσμος να καταδύεται και να βλέπουν πώς κάναν τη δουλειά οι δίτες.
0: Τότε.
10: Όντως θα είναι μοναδική ευκαιρία και το λέω έτσι εν τιμή, δεν πρόκειται να το συναντήσει κανείς πουθενά, διότι η κατάδυση στο νησί δεν είναι απλά ένα σπορ, δεν είναι απλά μια διαδικασία εκτόνωσης ή μια εμπειρία. Για μας είναι βίωμα. Και επειδή η περιουσία αυτού του τόπου είναι οι ίδιοι του οι άνθρωποι, ακόμα μια κατάδυση μπορεί να του μείνει. Αλλά η σχέση που θα έχει με τους Καλύμνιους, ανεξίτηλες τους 2, 3, 5 ανθρώπους που θα γνωρίσει κατά διάρκεια της παραμονής του, είναι αυτοί τελικά που θα του μείνουν. Και θα, όταν λέει Κάλυμνος, θα θυμάται πρόσωπα και ανθρώπους. Ερχόμαστε τώρα στην κατάδυση. Εδώ με τον φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος είναι δίτης και ο οποίος το αξιοποιεί αυτό, προσφέροντας και στους επισκέπτες μας αυτή τη μοναδική εμπειρία να γνωρίσουν τι εστί σφουγγάρι, πώς βγαίνει, πώς είναι ο βυθός στα μέρη μας και τι εστί παράδοση και τι εστί σπογγαλία και πώς αυτός ο τόπος έζησε μέχρι τώρα, από τα βάθη των αιώνων, προσαρμοσμένο σε αυτό το επάγγελμα.
0: Για να μας πει και ο δείκτης από πρώτο χέρι, έτσι, ο οποίος
11: καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα, την αγάπη μας.
11: Καλημέρα.
1: Τι ακριβώς θα κάνετε, δηλαδή, ερχόμαστε, σας βρίσκουμε και λέμε πάμε να δούμε εκεί όπου καταδίεσταν και καταδυθήκατε και βγάλατε σφουγγάρια. Πάμε να σας ακούσουμε για το πρόγραμμα.
11: Σε εμάς, αν έρθετε Κάλυμνο, θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία που δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού. Πέρα από την τουριστική κατάδυση μπορούμε να καταδύουμε ανθρώπους με την παλιά στολή, το σκάφανδρο, και μπορείς να νιώσεις και να καταλάβεις τι τραβούσαν οι παππούδες μας και πόσο επώδυνο ήταν να βρεις σφουγγάρια και να επιβιώσεις. Αυτή είναι μια μοναδική εμπειρία που την έχουμε μόνο εμείς εδώ πέρα.
1: Να πούμε ότι γίνεται με ασφάλεια, κύριε Νιστάζο, να πούμε ότι γίνεται με ασφάλεια. Και όχι στα βάθη που πέφτουν οι παππούδες, έτσι βεβαίως.
11: Όχι, δεν χρειάζεται να πάμε 70-80 μέτρα που πηγαίνουν οι παππούδες μας. Στα 2-3 μέτρα, απλά να βάλεις τη στολή, να νιώσεις το δέος που είχε αυτό εδώ πέρα η στολή. Δεν χρειάζεται να πας βαθιά. Και επίσης δείχνουμε όλους τους τρόπους κατάδυσης από πού ξεκινήσαν οι παππούδες μας και πού έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Έρχεται κόσμος να απολαύσει αυτή την εμπειρία. Κύριε Νιστάζο, έρχεται κόσμος.
11: Έχουμε κόσμο. Όχι πάρα πολύ, έχουμε.
0: Και τι κόστος έχει περίπου αυτή η εμπειρία, αυτή η δραστηριότητα?
11: Αυτή είναι, ξεκινάμε από 150-200, ανάλογα τι θα κάνει ο άνθρωπος. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα κάνει ο άνθρωπος κατάδυση, θα είμαστε περίπου 4-5 άτομα που πρέπει να προσέχουμε έναν άνθρωπο που θα μπει μέσα στο νερό.
0: Ναι, μπράβο.
11: Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα που όλοι πρέπει να πληρωθούν.
0: Έτσι. Και ένας εξοπλισμός.
1: Έλα, Δημαρχέ.
10: Αυτό που θέλω εγώ επιπροσθέτως να πω σε αυτά που ανέφερε ο Δημήτρης είναι και να τονίσω τη μοναδικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρω στον κόσμο, αλλά τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, να έρθει κανείς να κάνει κατάδυση και να κάνει κατάδυση με σκανδαλόπετρα, να κάνει κατάδυση με σκάφανδρο, που αυτή η μοναδικότητα δίνει μια εμπειρία η οποία δεν πρόκειται να τη ξεχάσει κανείς.
1: Δήμαρχε.
10: Το κόστος, όπως σας είπε, είναι πάρα πολύ φθηνό για την εμπειρία αυτή.
1: Δήμαρχε, ό,τι καλό σε εσάς και σε όλους όσους ασχολείστε με το υπέροχο αυτό τουριστικό πρόγραμμα, μοναδική δράση αυτή την οποία κάνουν. Μοναδική πρωτοβουλία.
0: Και φυσικά να θυμίσουμε το εξής, γιατί εμείς έχουμε ξανακάνει σύνδεση. Το προϊόν αυτό, το σφουγγάρι της Καλύμνου, είναι γνωστό παγκοσμίως.
1: Μια χάρη, Δημαρχέ, μπορείτε να πείτε στον οπερατέρ ή στην οπερατέρ να γυρίσει λίγο την κάμερα να κλείσουμε με την υπέρηχη Καλύμνο. Να ρίξουμε αυτή την εικόνα
10: και τα δούμε. Να κάνει ένα πλάνο.
1: Την εικόνα της δες εδώ την ομορφιά.
10: Εδώ είναι μια παραδοσιακή γειτονιά.
0: Υπέροχα.
10: Η περιοχή του Αγίου Νικολάου. Με ένα ναό θαυμάσιο και όλα αυτά είναι έργα των Σφουγγαράδων.
1: Υπέροχα, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μας, την αγαπημένη μας Κάλυμνο, την αγάπη μας. Να είστε καλά και σε όλους όσους βρίσκονται εκεί. Λοιπόν, Ντόρα και Γιώργος, Γιώργος και Ντόρα, Action τώρα για 3 ώρες εδώ μαζί σας η ενημέρωση. Συνεχίζεται στο Action 24.
0: Και παίρνεις κοιτάλιο ένα βάσο στη μία στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
1: 3 Μπακόπουλες με όλη την υπόλοιπη αθλητική παρέα.
0: Και μετά.
1: Και μετά πηγαίνουμε στις 18:30 το αθλητικό τμήμα του Action 24 για το Μουντιάλ μας. Ο Σταύρος Γκουράκος.
0: Και 7 παρά 10 ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. 8
1: Σεράφιμ Τρότσος.
0: Και στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκης διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
1: Αθηναίδα 10 κανονικά στην ώρα σας, παρακαλώ πάρα πολύ, στις 12. Καλεσμένοι, καλεσμένος, ο Θάνος Μπίρκος και η Πολύβια Γεράκη.
0: Και εμείς, αύριο στις 6.
1: Τι ώρα, εδώ θα είμαστε.
0: 6, Dan, έχουμε ραντεβού. Έξι ακριβώς. Έξι ακριβώς. Δεν έχω.
1: Λοιπόν, πάμε να φάμε τα γλυκάκια του τριγώνει τώρα. Πάμε, χαμός θα γίνει τώρα. Τρώμε όλη μέρα γλυκό και τα
0: μουσοκούρα.
1: Ψάξτε από κάτω. Γιατί...

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Το Μουντιάλ του 2026 δεν είναι απλά ένα τουρνουά. Είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παράσταση που στήθηκε ποτέ. 48 εθνικές ομάδες, εκατομμύρια οπαδοί και 16 γήπεδα θαύματα της αρχιτεκτονικής έτοιμα να γράψουν ιστορία σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η αρχή θα γίνει από το Μεξικό, εκεί όπου το ποδόσφαιρο είναι θρησκεία. Στην πόλη του Μεξικού, το θρηλυκό εστάδιο Αζτέκα των 83.000 όρθιων οπαδών γίνεται το μοναδικό γήπεδο στον κόσμο που φιλοξενεί τρίτο Μουντιάλ. Έτοιμο να ζήσει ξανά τις στιγμές του Πελέ και του Μαραντόνα στο μεγάλο εναρκτήριο μάτς. Στο Μοντερέι, το εστάδιο BBVA, γνωστό και ως Ατσάλινο Στολίδι, προσφέρει 53.500 θέσεις με μια συγκλονιστική πανοραμική θέα προς το βουνό Σέρο ντε λα Σίλλα. Στην Γκουαδαλαχάρα, το εστάδιο Άκρων των 48.000 θέσεων εντυπωσιάζει, καθώς μοιάζει αρχιτεκτονικά με ηφαίστειο που εκρήγνεται από ενέργεια. Συνέχεια με τον παγωμένο βορρά στον Καναδά. Στο Τορόντο, το Toronto Stadium των 45.000 θέσεων επεκτείνεται ειδικά για τη διοργάνωση, προσφέροντας μια άκρος ποδοσφαιρική ζεστή ατμόσφαιρα δίπλα στην λίμνη Οντάριο. Και στη δυτική ακτή, το BC Place στο Vancouver, με χωρητικότητα 54.000 θεατών, κλέβει τις εντυπώσεις με την εμβληματική αναδιπλούμενη οροφή του και το κορυφαίο design. Το κυρίως πιάτο της διοργάνωσης θα λάβει χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με 11 γήπεδα κολοσσούς. Στη δυτική ακτή, το Seattle Stadium με 69.000 θέσεις, διάσημο παγκοσμίως για την εκοφαντική φασαρία που δημιουργούν οι κερκίδες του. Το San Francisco Bay Area Stadium βρίσκεται στη Santa Clara και είναι ένα από τα πιο eco-friendly και πράσινα γήπεδα του πλανήτη με 71.000 θέσεις. Και στο Inglewood, το Los Angeles Stadium με ένα τεχνολογικό θαύμα 70.000 θέσεων, με την τεράστια διπλής όψης οθόνη Infinity Video Board να κρέμεται πάνω από το χορτάρι. Μεταφερόμαστε στην καρδιά της Ηπείρου. Στο Kansas City, το Kansas City Stadium των 73.000 θέσεων, που κατέχει το επίσημο ρεκόρ Guinness για το πιο θορυβόδες ανοιχτό στάδιο στον κόσμο. Στο Texas, το Houston Stadium, μια γιγαντιαία αρένα 72.000 θέσεων με πλήρως αναδιπλούμενη οροφή που έχει φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα αθλητικά events. Και στο Arlington, το Dallas Stadium, ο απόλυτος γίγαντας των 94.000 θέσεων με τις μεγαλύτερες εσωτερικές οθόνες HD που κόβουν την ανάσα. Ο Νότος και η Ανατολική Ακτή παίρνουν τη σκυτάλη. Το Atlanta Stadium των 75.000 θέσεων με την πρωτοποριακή οροφή που ανοίγει σαν διάφραγμα φωτογραφικής μηχανής. Στο Miami δεσπόζει το Hard Rock Stadium, μια multifunctional arena 65.000 θέσεων με κοσμοπολίτικο αέρα και εξέδρες που φέρουν τους οπαδούς σε απόσταση αναπνοής από τη δράση. Στο Foxborough βρίσκεται το Boston Stadium των 65.000 θέσεων, ένα κάστρο μεγάλων αθλητικών επιτυχιών και απόλυτης παράδοσης. Και φυσικά το Philadelphia Stadium με 69.000 θέσεις, γνωστό για τις θαραλέες και γεμάτες ηλεκτρισμό κερκίδες του. Όμως ο δρόμος της δόξας τερματίζει σε ένα σημείο. 19 Ιουλίου 2026. New York New Jersey Stadium ή αλλιώς MetLife Stadium. 82.500 θεατές στις κερκίδες, δισεκατομμύρια μπροστά στις οθόνες. Εκεί όπου τα φώτα της Νέας Υόρκης θα φωτίσουν τον νέο απόλυτο παγκόσμιο πρωταθλητή. 16 γήπεδα, 3 χώρες, ένα τρόπιο που ψάχνει τη νέα ομάδα που θα το κατακτήσει. Ένας ποδοσφαιρικός θησαυρός αφιερωμένος στην ιστορία του Μουντιάλ εκτίθεται σε μουσείο στο Μεξικό. Την έκθεση Album Epico κοσμούν πάνω από 90 φανέλες εθνικών ομάδων και ποδοσφαιριστών που έγραψαν ιστορία στο Μουντιάλ και είναι ανοιχτή προς το κοινό μέχρι τα τέλη Αυγούστου με δωρεάν πρόσβαση.
1: Creo que una de las piezas que todo el mundo quiere tomarse una foto y no se puede perder es el uniforme y la corona de Pelé que se le entregó en 1970 aquí en México para reconocerlo como el mejor goleador de la historia. Y bueno, también tenemos una réplica de la Copa del Mundo.
0: Μεταξύ των εκθεμάτων που αποτελούν συλλογή του ιδιώτη Γκάμπριελ Μπουσταμάντε, ο οποίος τα μάζευε επί 40 έτη, είναι συλλεκτικές μπάλες από όλα τα Μουντιάλ αλλά και θρηλυκά ποδοσφαιρικά παπούτσια με χαραγμένα τα σημάδια του χρόνου πάνω τους.
2: Ahorita, por ejemplo, lo que más me llamó la atención de las que quise ver, la del año en el que yo nací, ¿no? Por ejemplo, la del 87, como saber qué playera se estaba ocupando cuando yo nací, como que le da ese plus también a, ahorita que la traigo puesta.
0: Λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη του Μεξικό φιλοξενείται η έκθεση «Ποδόσφαιρο και τέχνη, ένα κοινό συνέστημα» που συμπεριλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, εγκαταστάσεις, φωτογραφίες και βίντεο σε μια πιο εκλεπτισμένη προσέγγιση του όμορφου παιχνιδιού.
3: Rivellino and Pelé! Well, it had to be Pelé!
0: Ο Έντσο Ναράντες Ντο Νασιμέντο, γνωστός σε όλο τον πλανήτη ως Πελέ, ήταν ο άνθρωπος των Μουντιάλ, με τα κατορθώματά του να μοιάζουν αξεπέραστα. Ο Πελέ είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος που έχει κατακτήσει τρία Μουντιάλ, το 1958, το 1962 και το 1970. Σε τέσσερις συμμετοχές οδήγησε τη Σελεσάου στην κορυφή του κόσμου τρεις φορές, μετατρέποντας τη Βραζιλία στην απόλυτη ποδοσφαιρική υπερδύναμη. Στα γήπεδα της Σουηδίας το 1958, ο κόσμος είδε για πρώτη φορά ένα παιδί να αλλάζει το ρου της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Σε ηλικία μόλις 17 ετών και 244 ημερών, ο Πελέ έγινε ο νεότερος παίκτης που σκόραρε σε Μουντιάλ. Στον ημιτελικό πέτυχε χατρίκ απέναντι στη Γαλλία, ενώ στον μεγάλο τελικό σκόραρε δύο φορές εναντίον της Σουηδίας, χαρίζοντας στη Βραζιλία το πρώτο της τρόπαιο. Η εικόνα του να κλαίει στον ώμο του τερματοφύλακα Γκίλμαρ παραμένει ένα από τα πιο συγκινητικά καρέ του παγκόσμιου αθλητισμού. Το 1962 στη Χιλή ο Πελέ ξεκίνησε εντυπωσιακά, αλλά ένας σοβαρός τραυματισμός στο δεύτερο κιόλας παιχνίδι του τον έθεσε εκτός συνέχειας. Παρά την απουσία του όμως, η Βραζιλία κατέκτησε το τρόπαιο. Το 1966 στην Αγγλία ο βασιλιάς έπεσε θύμα του σκληρού, σχεδόν αντιαθλητικού παιχνιδιού των αντίπαλων αμυντικών, με αποτέλεσμα η Βραζιλία να αποκλειστεί πρόωρα και ο ίδιος να αποχωρήσει απογοητευμένος. Η επιστροφή του το 1970 στο Μεξικό σφράγισε το μύθο του. Στην πρώτη έχρωμη μετάδοση Μουντιάλ, ο Πελέ ηγήθηκε της κορυφαίας εθνικής ομάδας όλων των εποχών. Με 4 γκολ και 6 ασίστ που αποτελούσε ρεκόρ σε ένα μόνο τουρνουά, προσέφερε στιγμές απόλυτης ποδοσφαιρικής παράστασης. Με 3 κατακτήσεις σε 4 συμμετοχές, με 12 γκολ σε 14 αναμετρήσεις και με 10 ασίστ, ο Πελέ παραμένει ο μύθος του ποδοσφαίρου και των Μουντιάλ.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
1: Καλώς ήρθατε. Βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε.
2: Εντυπωσιακό.
3: Μες στα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
4: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεφρέν.
2: Ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
0: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
5: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.

0: Εμείς που είμαστε δηλαδή στη δουλειά, να μην ετοιμαστούμε, να μείνουμε εδώ.
1: Θα ετοιμαστούμε για 24 Ιουλίου. Απλά εγώ ξέρω τι, δεν έχω καταλάβει.
0: Πρέπει
1: γιατί
0: να μας το θυμίσεις.
1: Δείχναμε παραλίες από τη Μαγιόρκα και δεν δείχναμε παραλίες από τη Χαβάη, ας πούμε, όπως λέει και το τραγούδι, λέει και το ψάιτι.
0: Για να σε μπερδέψουμε, ρε παιδί μου. Γι' αυτό, ναι. Κατάλαβες. Άλλα ακούμε και άλλα βλέπουμε.
1: Τώρα, βλέπετε πλάνα από την πανέμορφη Σύρο και βλέπετε και πλάνα από την πολύ ωραία Μαγιόρκα. Δεν έχω πάει στη Μαγιόρκα βέβαια, αλλά έτσι όπως τη βλέπω, μια χαρά είναι.
0: Είναι εξαιρετικά, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Έχεις πάει?
0: Όχι.
1: Ωραία. Και κάναμε μια έρευνα για να δούμε τελικά τι μας συμφέρει. Να μείνουμε εδώ στην Ελλάδα, στη Σύρο, που από Πειραιά είναι μόνο 2,5 ωρίτσες, να πάμε σε ένα ελληνικό νησί ή να πάμε στη Μαγιόρκα, που για να φτάσουμε εκεί θέλουμε ένα πεντάωρο συνολικά.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Ξέρεις τι μας συμφέρει?
0: Αν πας στην Σύρο με το αυτοκίνητο και με την οικογένειά σου,
1: το αυτοκίνητο 4
0: άτομα.
1: Δεν είναι Batmobile, να μπαίνει.
0: Εννοώ να το πάρεις και το αυτοκίνητο, μπορεί να πας στο νησί.
1: Α,
0: γιατί είναι ένα μεγάλο νησί Σύρος, διαφορετικά θα πρέπει να νοικιάσεις εκεί.
1: Ναι.
0: 4 άτομα, πήγαινε έλα. Πανέλα, όπως λέμε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Πανέλα.
0: Δεν θέλεις ένα 600 τουλάχιστον?
1: Τουλάχιστον.
0: Με και το αυτοκίνητο.
1: Λες. Και λίγα
0: μπορεί να λέω.
1: Με το αυτοκίνητο και λίγα, λες.
0: Τετραμελή. Αν κλείσεις εγκαίρος για Μαγιόρκα, εγκαίρος, όταν λέμε εγκαίρος, όμως Ιανουάριο, ρε παιδί μου.
1: Όχι,
0: Φεβρουάριο.
1: Έστω και από Μάρτιο να κλείσεις.
0: Και Μάρτιο. Ξέρεις πόσο θα σου βγει?
1: Θα σου βγει γύρω στις... Το πανέλα
0: με low-cost, με low-cost εταιρεία.
1: Θα σου βγει ένα 300.
0: Έτσι.
1: Ένα 300.
0: Τα μισά...
1: Πώς μίλησε η εμπειρία τώρα.
0: Τα μισά τουλάχιστον, παιδί μου, Μαγιόρκα, εσύ, Αθήνα, το έχεις κάνει...
1: Πάντως και τώρα που μπήκαμε και είδαμε τα ξενοδοχεία, για να μείνετε στη Σύρο θα χρειαστείτε περίπου 3.000 ευρώ για ένα δεκαήμερο. Βάλαμε 10 ημέρες.
0: Ναι. Και βάλαμε και
1: 10 ημέρες διακοπές.
0: Και βάλαμε και Αύγουστο κιόλας.
1: Ναι.
0: Ίδιες ημερομηνίες τώρα. Βάλαμε για Μαγιόρκα και βγαίνει κάτι λιγότερο από 2.000.
1: Εκεί.
0: Οι ίδιες ημέρες, έτσι.
1: 1.800 ευρώ. Άρα, 1.881. Άρα συμφέρει η Μαγιόρκα. Αν σκεφτείτε τι πρέπει να δαπανίσετε και για να φτάσετε στο νησί, μετά μην αναρωτιόμαστε εδώ στην Ελλάδα και οι ξενοδόχοι μας για ποιο λόγο και οι ακτοπλόοι,
0: ναι,
1: για ποιο λόγο ξαφνικά οι Έλληνες επιλέγουν το εξωτερικό για τις διακοπές τους.
0: Μα νομίζω ότι ούτως ή άλλως όλο και περισσότεροι πια προγραμματίζουν τις διακοπές τους πολύ νωρίτερα, ξέρουν πάνω κάτω το πότε θα καθίσουν, κλείνουν τα αεροπορικά τους, κλείνουν και τα ξενοδοχεία τους, ιδίως τα Airbnb, που γίνεται χαμός στις ευρωπαϊκές πόλεις και πάνε εκεί και τους βγαίνει όντως πολύ πιο φθηνά από ό,τι εδώ.
1: Και για τις χειμερινές διακοπές, θα να σου πω, δηλαδή και για τα Χριστούγεννα και για το Πάσχα που προγραμματίζουμε αυτά τα τετραήμερα, τα πενθήμερα που είναι και κλειστά τα σχολεία. Επίσης από πολύ νωρίς επιλέγουμε χώρες του εξωτερικού παρά να πάμε σε κάποιον προορισμό εδώ στην Ελλάδα, γιατί είναι και το κόστος της βενζίνης πάρα πολύ υψηλό, είναι το κόστος των διοδίων και είναι συναλλικά τα πακέτα, είναι πολύ πιο προσιτά μέσα στο χειμώνα να πας στο εξωτερικό.
0: Και τώρα μπορεί εσείς μας παρακολουθείτε να αναρωτιέστε, συγγνώμη ρε Κουτροκόη, συγγνώμη ρε Γρηγορία, τι κάνετε εσείς τώρα, διώχνετε τους Έλληνες, τους τουρίστες δηλαδή στο εξωτερικό? Όχι. Απλά χτυπάμε ένα καμπανάκι στην αρχή τώρα της τουριστικής περίοδου. Αν μπορείτε, όσο μπορείτε να βοηθήσετε όλοι οι εμπλεκόμενοι στους κλάδους του τουρισμού, κάντε το ρε παιδιά όσο είναι νωρίς, για να κρατήσουμε εδώ τον τουρισμό μας, γιατί έχουμε πει ότι είναι και η βαριά βιομηχανία μας. Γι' αυτό.
1: Πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Πάμε να συνδεθούμε αρχικώς με την Ιωάννα Αρίζου. Δυστυχώς είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο με έναν άνδρα, έναν πατέρα τριών παιδιών, υπάλληλος του Δήμου του Αγίου
0: προφανώς
1: Δημητρίου.
0: Προφανώς πήγαινε στη δουλειά του.
1: Πήγαινε στη δουλειά του τρεις τα ξημερώματα με τη μηχανή του και δυστυχώς είχαμε το τροχαίο αυτό, μια σύγκρουση με ένα φορτηγό, το οποίο έβγαινε από έναν πιο στενό δρόμο από τη λεωφόρο του Αγίου Δημητρίου. Τις συνθήκες θα μας πει ο Αναρίζου.
2: Ακριβώς. Καλημέρα τώρα. Καλημέρα Γιώργο. Άλλη μια ζωή χάθηκε στην άσφαλτο σήμερα στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα εδώ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Όλα λοιπόν συνέβησαν όταν ο μοτοσυκλητιστής πλέον με νέες πληροφορίες κατευθυνόταν, κινούταν επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται δίπλα μου, με ένα φορτηγό να έρχεται από την αντίθετη λωρίδα και ύστερα κάποια στιγμή να θέλει να στρίψει στο στενό που βρίσκεται.
1: Στην οδό Ατάλου,
2: η οδός Ατάλου. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν συνέβη η σφοδρή σύγκρουση με αποτέλεσμα ο μοτοσυκλητιστής να καταλήξει κάτω από το φορτηγό και να αφήσει έτσι την τελευταία του πνοή. Στο σημείο λοιπόν έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο για να διαπιστωθεί ο θάνατός του. Και όπως είπες τώρα, όσον αφορά την ταυτότητα του άνδρα, πρόκειται για έναν 57χρονο με 3 παιδιά, εργαζόμενο του Δήμου, ο οποίος, όπως είπε και ο Γιώργος, κατευθυνόταν προς τη δουλειά του. Και να σας αναφέρω επίσης πως πριν λίγο έφτασε εδώ πέρα ο Αντιδήμαρχος της Καθαριότητας, ο Επόπτης, αλλά και ο Πρόεδρος Εργαζομένων, για να αφήσουν πίσω λουλούδια προς τιμή του
1: στο σημείο του δυστυχήματος. Δεν τα κατάφερε, έφτασε πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ και πρέπει να πούμε ένα μπράβο στους διασώστες. Έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, τιτάνιες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή. Δεν πρόλαβαν να φτάσουν στο νοσοκομείο. Και δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του μέσα στο ασθενοφόρο.
0: Απλά είναι τόσο βαρύς ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, ιδίως τις τελευταίες μέρες, παρά τις προσπάθειες που γίνονται, παρά τις καμπάνιες που γίνονται, παρά τα όσα λέμε εμείς σε εκπομπές που γράφονται σε εφημερίδες. Θυμόμαστε Καστοριά, ο 16χρονος που έχασε τη ζωή του προχθές στο δρόμο, που οδηγούσε 17χρονος. Θυμόμαστε τη γυναίκα στα διόδια των Μαλγάρων. Προχθές επίσης, σύγκρουση γιο ταχύ με το φορτηγό.
1: Μας έκανε εντύπωση πώς σώθηκε ο σύζυγός της μετά από αυτή τη σφοδρή σύγκρουση.
0: Και τώρα έχουμε εδώ τον νεκρό, ο οποίος πήγαινε στη δουλειά του. Εχθές είχαμε μια τρελή πορεία ενός φορτηγού. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν από λίγο, τα ξημερώματα, είχαμε άλλη τρελή πορεία φορτηγού στο Εγάλαιο. Ο Σπύρος Αλεξανδρής είναι μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Έλα, Σπύρο.
3: Τον πανικό έσπηρε ένας 48χρονος οδηγός, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος στο Εγάλαιο στην οδό Μπουμπουλίνας. Εδώ συγκρούστηκε, προσέκρουσε μάλλον πάνω σε 6 σταθμευμένα οχήματα για να καταλήξει στο όχημα που σας δείχνουμε τώρα, εδώ όπου τον σταμάτησαν κάποιοι περαστικοί, κάποιοι περίοικοι. Τον ακινητοποίησαν μέχρι να έρθει η αστυνομία που του πέρασε χειροπέδες. Δεν ήταν και σε κατάσταση να φύγει από το σημείο ο άνδρας αυτός. Με το που έπεσε πάνω στο συγκεκριμένο όχημα, ακινητοποιήθηκε και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί. Σηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράβαση, για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και επικίνδυνη οδήγηση. Πρόκειται για έναν 48χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής. Είναι μια γειτονιά εδώ, θα μπορούσε. Έχει παρασύρει και κάποιον που θα
1: θέλει λίγο προσοχή. Δεν ξέρω πραγματικά, το είπες και εσύ με τόσες καμπάνιες. Θέλει λίγο προσοχή στους ελληνικούς δρόμους. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε αυτή την εξάρθρωση του κυκλώματος που είχαμε μετά από μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας.
3: Η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγχνίασης εγκλημάτων Αθηνών με την συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ. 8 οι συλλήψεις που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εξάρθρωσης αυτού του κυκλώματος που δραστηριοποιείται τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 στην διακίνηση όπλων και ναρκωτικών. Έχουν γίνει έρευνες και έφοδοι σε διάφορα σημεία της Αττικής. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και το φερόμενο ηγετικό μέλος, ο εγκέφαλος αυτής της οργάνωσης. Έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών, συγκεκριμένα κοκαίνης αλλά και φυσίγγια, ενώ οι συλλήψεις έχουν γίνει στην Αρτέμιδα, τους Θρακομακεδόνες, στην Μαγούλα και το Ήλιον. Περιμένουμε νεότερη ενημέρωση της Ελλάς μέσα στην ημέρα για τα ευρήματα.
0: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το διπλό φωνικό που είχαμε στο Αίγιο. Μητέρα και γιος, νεκροί και οι δύο, συμπληρώνονται περίπου 24 ώρες λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε το έγκλημα. Βασικός ύποπτος φέρεται να είναι ο σύντροφος
1: της γυναίκας, έτσι, Ιταλικής καταγωγής.
0: Ο οποίος όμως δεν παραδέχεται, δηλαδή αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή
1: παρότι
0: με το έγκλημα.
1: Παρότι τα στοιχεία είναι πάρα πολλά σε
0: και επιβαρυντικά,
1: βάρος του. Ναι, βρέθηκε ακόμη και το αεροβόλο όπλο. Βρέθηκε ένα μαχαίρι έξω στη γλάστρα, έξω από το σπίτι.
0: Μια μπλούζα. Με λεκέδες αίματος.
1: Την είχε πλύνει. Προσπάθησε δηλαδή να καθαρίσει αυτόν τον λεκέ.
0: Χρονικά φαίνεται πως από τη στιγμή που ενημέρωσε τις αρχές, με την στιγμή που διεπράχθη το έγκλημα, μεσολαβεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα
1: 6 ώρων,
0: που και αυτό επίσης κάνει τις αρχές να αναρωτιούνται τι μπορεί να έχει συμβεί. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Περικλής Πατσούρης. Καλημέρα, Περικλή. Δεν έχει ομολογήσει, δεν παραδέχεται καμία εμπλοκή. Έτσι, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή.
4: Από την πρώτη στιγμή δηλώνει αυτός ότι δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό από αυτό που αντίκρισε και έβαλε τον γείτονα, τον φίλο του να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία. Έτσι δεν πήρε ούτε ο ίδιος τηλέφωνο την αστυνομία. Αυτό που είπατε και εσείς, 6 ώρες η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση που έγινε χθες και περίπου στις 5 έφυγε από την αυτοψία που έκανε ο τηλεοδικαστής από το σπίτι και μετά βέβαια και μετά οι σωροί παρέμειναν να πούμε μέχρι γίνοντα τη στιγμή και μετά οι σωροί πήγαν για νεκροψία νεκροτομή. Άρα λοιπόν παραμένει νοσηλευόμενος γιατί πήγε στο νοσοκομείο και στάθηκε αδιαθεσία. Έτσι, το λέμε αυτό γιατί έγινε αργά χτες το βράδυ αυτό το περιστατικό. Έχουμε επίσης τη σύλληψη τη δική του για οπλοκατοχή. Ναι. Έτσι. Για το αεροβόλο όπλο και το μαχαίρι.
1: Να πούμε βεβαίως, δεν ξέρω αν έχει δώσει εξηγήσεις και το για ποιο λόγο αυτά τα δύο ευρήματα ήταν εκτός του σπιτιού στη Γλάστρα. Θα φανεί βεβαίως αν έχουν
4: καλά κρυμμένα,
1: έχουν
4: καλά κρυμμένα.
1: Θα φανεί βεβαίως από την έρευνα αν και κατά πόσο έχουν χρησιμοποιηθεί.

0: προστατεύσει το γιο και έτσι λοιπόν δέχτηκε αυτή 15 περίπου απανωτές μαχαιριές, έτσι, και φέρει και αμυντικά τραύματα. Να πούμε ότι μύριζε ινόπνευμα μέσα στο σπίτι και περιμένουμε να δούμε αν ήταν σε κατάσταση μέθης. Περιμένουμε και τοξικολογικές εξετάσεις γενικότερα τις επόμενες ώρες και τα κλινικά αποτυπώματα από την έβρεση.
1: Επειδή από χθες, από την πρώτη στιγμή, κάνεις ρεπορτάζ, μιλάς κιόλας εκεί με αστυνομικούς, σου έχουν πει κάτι, ρε παιδί μου, τι κάζεται, τι μπορεί να έχει συμβεί. Λένε πληροφορίες ότι δεν τα πήγαιναν καλά το τελευταίο διάστημα,
2: το ζευγάρι. Το γιο,
1: ήρθε ο γιος και παρότρινε τη μητέρα να τον εγκαταλείψει, να φύγουν δηλαδή από εκεί, και μήπως λένε ότι μπορεί έτσι να ξεκίνησε όλο αυτό.
0: Είχε πρόβλημα υγείας η μητέρα, είχε κάνει μια επέμβαση καρδιάς, έτσι, και είχε έρθει να τη δει το τελευταίο 48ωρο. Ήθελε πάρα πολύ να δουλεύει στο Βερολίνο, του άρεσε το 26χρονο όλο αυτό που ζούσε του Ολύμπιου, έτσι, και ήθελε να παραμείνει στο Βερολίνο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ήθελε να ακολουθήσει κάποια στιγμή και η μητέρα του.
2: Για να τη φροντίζει, να είναι κοντά του.
0: Άρεσε...
2: Έτσι, να τη φροντίζει,
0: έτσι,
2: και
0: γιατί,
2: να είναι κοντά του.
0: Είχαν μείνει μόνοι τους όταν έχασαν τον πατέρα τους, όταν έχασαν τον πατέρα του πριν από 20 χρόνια και ήταν η κολόνα στήριγμα του σπιτιού και αυτή ήταν από το μεγάλο στον Ολύμπιο. Και έτσι λοιπόν πριν ένα μήνα είχε έρθει εκ νέου για να πάρει το πτυχίο του στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκαν όλοι μαζί. Απλώς συνομιλούσε με φίλο του, σύμφωνα με πληροφορίες, στα social media περίπου στις 3 ώρα το βράδυ και δεν έδινε κάποιο φόβο γενικότερα ή κάποιο παράπονο. Κουβεντίαζα για τη μουσική που του άρεσε. Δεν υπήρχε κάτι να δηλώνει, να υποδηλώνει φόβο ότι κάτι μπορεί. Και όλα αυτά συνέβησαν έως τις 3 τα ξημερώματα. Έτσι. Το λέμε αυτό γιατί αν έχει γίνει μετά από 6 ώρες αυτό το δεχθές έγκλημα, καταλαβαίνετε ότι δεν
2: θα τον ευνηδίασε προφανώς. Θέλεις να πεις ότι προφανώς θα τον ευνηδίασε ο 54χρονος, ο 65χρονος, με συγχωρείτε.
0: Και το αεροβόλο.
2: Ναι, γιατί λες ότι το παιδί, ο 26χρονος, φαινόταν ότι είχε μια ήρεμη συνομιλία με έναν φίλο του και ότι δεν έδειχνε να ανησυχεί για κάτι.
0: Ναι. Άρα λες ότι προφανώς... βήματά τους στη μουσική σκηνή.
2: Άρα λες ότι μάλλον τον ευνηδίασε εντός της οικίας. Μάλιστα.
0: Ναι, είναι και αυτός βέβαια να πούμε ότι δεν υπάρχει και σημεία διάρρηξη, έτσι, της πόρτας. Δηλαδή όταν λέει αυτός ξύπνησε στις 8.30 και πήγα και ήταν τα πτώματα πίσω και δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα και ξανακοιμήθηκα και δεν άκουσα τίποτα. Δηλαδή έχουν πάρα πολλές και έχει πέσει σε αντιφάσεις ο 65χρονος Ιταλός και να πούμε ότι τα 15 τελευταία χρόνια ήταν μαζί με την... και δεν είχε δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα με την 54χρονη. Έτσι, και είχαν πάει όλοι μαζί στην ορκομοσία όταν πήρε το πτυχίο από το Αριστοτέλειο. Ο 26χρονος Ολύμπιος που έφυγε αυτός από
1: τώρα,
0: τη ζωή.
1: Τώρα το τι μπορεί να έχει συμβεί νομίζω ότι θα διαλευκανθεί, μωρέ. Δηλαδή όσο και να κρατά
0: και
1: το στόμα του κλειστό, αν όντως είναι αυτός ο οποίος διέπραξε αυτό το διπλό φωνικό το ειδεχθές, φαντάζομαι ότι σύντομα θα ομολογήσει κιόλας. Αν υπάρχουν και ακράδαντα στοιχεία σε βάρος του.
2: Να δούμε, Περικλή, αν υπάρχουν αποτυπώματα.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλά, σαφώς.
2: Στο μαχαίρι, στο αεροβόλο. Ευχαριστούμε, Περικλή. Αν έχεις κάτι νεότερο, μας διακόπτεις.
1: Πάμε, Νίκο Νανούρη. Ναι. Πάμε Κωνσταντινούπολη.
2: Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει σήμερα ο Νίκος.
1: Γεια σου Νίκο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας. Και εδώ στην Τουρκία μετρούν αντίστροφα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και για τη συνάντηση που θα έχει ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήδη αναφέρονται στην ατζέντα της συζήτησης που θα έχουν οι δύο ηγέτες τον Ιούλιο, 7 και 8 Ιουλίου είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Και θεωρούν ότι με αυτή τη συνάντηση υπάρχει ευκαιρία να αναβαθμιστούν οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Στην κορυφή της ατζέντα, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την Τουρκία, φαίνεται να βρίσκονται τα εξοπλιστικά, τα F-35 δηλαδή. Ναι, μεν πρόσφατα ακούσαμε την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι όσο η Τουρκία διαθέτει τους S-400 δεν μπορεί να επανεντάξει στα F-35. Ωστόσο, στην Άγκυρα θεωρούν ότι η επαφή Ντόναλντ Τραμπ και Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να φέρει εξελίξεις και να ξεκλειδώσει την ένταξη της Τουρκίας στα μαχητικά 5ης γενιάς. Ωστόσο, στην κορυφή της ατζέντας φαίνεται πως θα βρίσκονται και τα ελληνοτουρκικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα συζητηθούν οι ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας αλλά και η ένταση που επικρατεί με την Ελλάδα, όπως αναφέρονται εδώ, σχετικά με το Καστελόριζο. Και αυτά τα θέματα θα τεθούν επιτάπητος κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών, όπως και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, όπως σημειώνουν εδώ οι ίδιες πληροφορίες. Γι' αυτό και μάλλον έχουμε δει και αυτή τη σχετική αναβολή. Δηλαδή, ναι, μεν το περιμέναμε το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα αυτό το μήνα, τον Ιούνιο, πάει για φθινόπωρο. Θέλει λοιπόν και η τουρκική πλευρά να δει πώς το βλέπει και η Ουάσιγκτον το συγκεκριμένο νόμο, τον οποίο θα το θέλει να περάσει η Άγκυρα.
2: Ποτέ εκτιμώ.

0: ξέρει ότι θα φάει τέτοιο άκυρο από όλες τις πλευρές αυτό το νομοσχέδιο.
1: Που δεν θα το τολμήσει καν, ε.
0: Θεωρώ, ναι, ότι απλά δημιουργούν ένα κλίμα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αν συζητήσει με τον Τραμπ τα ελληνοτουρκικά και την ένταση με την Ελλάδα, απλά ας πει ποιος δημιουργεί και αυτή την ένταση. Ποιος την προκαλεί.
0: Ναι.
1: Με ποιες κινήσεις, Νίκο.
2: Πάντως φαίνεται ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η Άγκυρα σαν να προσπαθεί να τεστάρει τις αντοχές της Αθήνας. Έχουμε δει πάρα πολλές διαρροές, τίποτα επίσημο προς το παρόν. Και μέχρι να δούμε τι θα συζητηθεί και τι θα πει και η αμερικανική πλευρά προς τον Ταγκίπ Ερντογάν. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο θα συζητηθεί σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες θα είναι τα ενεργειακά. Δηλαδή, η Άγκυρα βλέπει και τις συμφωνίες που κάνει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας και θέλει να αναζητήσει ένα πεδίο συνεργασίας.
0: Πάντως, δεν είναι ευνοϊκή η θέση αυτή την περίοδο του Ερντογάν με τις ΗΠΑ όπως τις είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Έτσι, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Έχει αλλάξει και η προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε αυτές τις τουρκικές προκλήσεις και στην τουρκική ρητορική, γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν όχι μόνο την περιοχή μας, την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
2: Γι' αυτό ακριβώς και γι' αυτό θεωρούν πολλοί εδώ στην Τουρκία ότι αυτή η συνάντηση που θα έχουν τον Ιούλιο είναι η πιο κρίσιμη των τελευταίων ετών ενός Αμερικανού Προέδρου και ενός Τούρκου Προέδρου, καθώς θα δείξει αν το μέλλον των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων θα βαδίσει σε καλύτερα μονοπάτια ή θα συνεχιστεί αυτή η σχέση, αυτό το περίεργο μάλλον κλίμα που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και επενδύουν πάρα πολύ σε αυτή τη συνάντηση εδώ στην Τουρκία. Μένει να αποδειχθεί, να φανεί τι θα δείξει τελικά από αυτή τη συνάντηση και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και αν η Άγκυρα δει κάποιες απτές εξελίξεις όσον αφορά το θέμα των εξοπλιστικών, τα οποία επιθυμεί διακαώς. Και αναφερόμαστε στα F-35.
1: Μην ξεχνάμε βέβαια και τις φιλοφρονήσεις που έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους οι δύο πρόεδροι στο παρελθόν και όχι πολύ μακρινό παρελθόν.
0: Εντάξει, δεν ξέρω,
1: και πρόσφατο παρελθόν.
0: Το κλίμα.
1: Μετά την εκλογή Τραμπ, δηλαδή, θυμόμαστε όλοι το πόσο έξυπνος είναι ο Ερντογάν, πόσο φίλος μου είναι και πόσο ικανός. Και λοιπά. Καλά, ο Ερντογάν για τον Τραμπ ούτως άλλως.
0: Έχω την αίσθηση τους τελευταίους μήνες ότι δεν είναι τόσο κοντά οι δύο άνδρες. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη στήριξη, με τον πόλεμο που έχουμε, τους πολέμους, τα μέτωπα που έχουμε, με πόσο διαφορετική, αν θέλεις, προσέγγιση είναι, σε πόσο διαφορετικές πλευρές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία.
1: Μην ξεχνάμε, μωρέ, και τις σχέσεις Ερντογάν-Νετανιάχου, που δεν είναι και οι καλύτερες.
2: Πρέπει να βάλουμε και στην εξίσωση και τις τεταμένες σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ. Βλέπουμε ότι η σκληρή ρητορική κατά του Ισραήλ συνεχίζεται από πλευράς Τουρκίας. Βλέπουμε καθημερινά δηλώσεις αξιωματούχων που στοχεύουν το Τελαβίβ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα δεν αρέσει στην
1: Αμερική
2: πλευρά. Και γι' αυτό και αυτό θα τεθεί επιτάπητος.
1: Γεια σου, Νίκο Νανούρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μια χαρά καιρό έχει στην Κωνσταντινούπολη. Μπορώ να διακρίνω πίσω τον καταγάλανο ουρανό.
1: Και εργασίες. Κάτι κάνανε. Έναν τροχό άκουγα, τον άκουγες.
0: Δίπλα σε τζαμί κάνανε κάτι εργασίες. Στο τζαμί δίπλα. Γεια σας, κύριε Τσούκαλη.
3: Καλησπέρα.
0: Καλωσορίσατε.
1: Πώς είστε? Καλά είστε?
3: Χαρά, ωραία.
1: Τι γίνεται εκεί στο Αίγιο, κύριε Τσούκαλη? Τι είδε χθες διπλό έγκλημα είναι αυτό με σήματα μητέρα και γιο, δράστη, φέρεται, θα πω εγώ, να είναι ο σύντροφος της 56χρονης εκεί, της γυναίκας 54χρονης, ο οποίος όμως αρνείται οποιαδήποτε σχέση.
3: Θα πρέπει να πούμε ότι κάποια εγκλήματα φωνάζουν εκοφαντικά. Εκοφαντικά. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Εδώ λοιπόν ας περιμένουμε τις έρευνες να καταλήξουν. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση δεν θα χρειαστεί ούτε η αυριανή ημέρα για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
0: Τι μιλάει εκοφαντικά? Η μπλούζα που λέγαμε με τον Γιώργο πριν που την έπλυνε και φέρει λεκέ, το όπλο, το αεροβόλο, το μαχαίρι. Γιατί λέτε ότι μιλάει εκοφαντικά? Πείτε μας εσείς ποια είναι τα στοιχεία
3: λοιπόν,
0: εκείνα που σας κάνουν να το λέτε.
3: Μιλάει εκοφαντικά. Πρώτον, δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης. Η μπλούζα είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Το αεροβόλο. Ο φόνος του 26χρονου έγινε από αεροβόλο. Οι αντιφάσεις για τις οποίες θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις ο 65χρονος Ιταλός. Και θα πω και κάτι άλλο. Αν έμπαινε κάποιος άλλος, ακόμη και αν είχε αντικλείδια, δεν θα είχε αντιληφθεί κάτι ο 65χρονος.
1: Προηγήθηκε πάλι, κάνει κρότο
3: τα αμυντικά, τραύματα
0: της που μητέρας, υπάρχουν, της 54χρονης.
3: Της μητέρας που υπάρχουν στο σώμα. Τα τραύματα τα οποία έχει και εκείνος, τα οποία δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σέβομαι τις αρχές, τις διοκτικές και ανακριτικές αρχές.
0: Και το τεκμήριο της αθωότητας.
3: Και το τεκμήριο της αθωότητας. Όμως οξύμορα είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε κάποια πράγματα τα οποία φωνάζουν.
1: Ναι. Λένε ότι δεν συνεργάζεται με τις αρχές, δεδομένου ότι υποστηρίζει πως δεν θυμάται τίποτα. Είναι σαν να βρίσκεται υπό την επίρρεια αλκοόλ αυτός ο άνθρωπος. Τουλάχιστον μέχρι τις 7-8 το βράδυ.
3: Οι πληροφορίες λένε
1: αυτό, έλεγαν από την ασφάλεια.
3: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λάτρης του αλκοόλ. Επομένως, δεν είναι κάτι παράξενο το να ήταν υπό την επίρρεια μέθης και να μην αντιλήφθη τίποτα. Ρητορικά το λέω και εντός εισαγωγικών. Όμως φωνάζουν πολλά πράγματα. Ναι. Όπως είχα πει για την υπόθεση της Καρολάιν, που φωνάζανε πάρα πολλά πράγματα.
0: Και ήταν πολύ πιο σύνθετο εκείνο, νομίζω.
3: Όχι, όχι. Εκείνο ήταν πιο απλό.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν θεωρώ, επειδή την παρακολουθούσαμε πολύ στενά.
3: Εκείνο,
0: υπόθεση.
3: Επιτρέψτε μου να σας πω, για ένα λεπτό ήταν πολύ πιο απλό. Ξέρετε γιατί? Εννοείται ότι μπήκαν.
0: Γιατί ήταν μπροστά δεμένα τα χέρια
3: Όχι. Εννοείται ότι μπήκαν επαγγελματίες, δολοφόνοι και ληστές. Είχαν την πρόνοια να μην αφήσουν DNA, να μην αφήσουν αποτυπώματα. Είχαν την πρόνοια να πάρουν την κάρτα μνήμης. Όμως αυτοί οι επαγγελματίες δολοφόνοι έδεσαν πιστάγκωνα τη νεκρή, έδεσαν με τα χέρια μπροστά τον πιλότο και του άφησαν και το τηλέφωνο. Ναι. Και με το τηλέφωνο, με τη μύτη, κατάφερε να πάρει
0: να
3: τηλέφωνο. Εκείνο
0: βοήθεια.
3: Το είπα από τη δεύτερη μέρα. Κρατήστε μικρό καλάθι. Δεν είχα καμιά ενημέρωση, αλλά δεν χρειάζεται σε ορισμένα εγκλήματα δεν χρειάζεται να είσαι ερευνητής, εγκληματολόγος, αστυνομικός συντάκτης.
1: Και λίγο η εμπειρία σας, που είναι και πολύχρονη εμπειρία.
3: Όχι, πέρα από την εμπειρία. Φωνάζουν, δεν και νομίζω ότι οποιοδήποτε, αν βάλει τη λογική και αν προσπαθήσει να συμπληρώσει αυτά τα puzzle, θα καταλάβει τι ακριβώς συνέβη.
1: Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχουμε ένα έγκλημα εμβρασμού ψυχής. Δείχνει μίσος αυτό. Είναι ένα έγκλημα πάθους, θα πω εγώ.
3: Δεν ξέρουμε τα κίνητρα, δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε και τη σχέση
0: με το γιο,
3: δεν ξέρουμε τη σχέση με τη μάνα, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Επομένως, δεν μπορούμε να...
0: Τι δείχνουν οι πολλαπλές μαχαιριές και στον 26χρονο και στην 54χρονη, τι δείχνουν? Γιατί φανταζόμαστε όλοι, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά και με το αεροβόλο που τον χτύπησε, δεν τον θανάτωσε, δεν τον σκότωσε, γι' αυτό μετά του κατάφερε τις μαχαιριές. Αλλά φαντάζομαι ότι 1-2 μαχαιριές θα αρκούσαν, το ίδιο και στην 54χρονη.
3: Οι μαχαιριές αναδεικνύουν, αν θέλετε, κάποιο πάθος, κάποιο μίσος, αλλά παράλληλα μπορεί να έγιναν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επομένως, θα πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και την επίρρεια του αλκοόλ, ναι, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και μεταλλάσσει όλη την ψυχολογία του ανθρώπου.
1: Δεν έχεις και πλήρη συνείδηση ενδεχομένως του τι κάνεις.
3: Ακριβώς.
1: Το ότι δεν κατάφερε να αντιδράσει ο 26χρονος, αυτό δηλαδή πώς μπορεί να εξηγηθεί?
3: Αυτό μπορεί
1: να... Τον ευνηδίασε?
3: Ξέρετε, πιστεύω ότι τον ευνηδίασε. Καταρχάς, από ό,τι μας λέει το ρεπορτάζ, τον πυροβόλησαν ανάμεσα από τα μάτια.
1: Ναι.
3: Αυτό μπορεί να έγινε την ώρα που ο 26χρονος ήταν εν υπνώση, κοιμόταν. Επομένως, μπορούσε να τον ευνηδιάσει πολύ άνετα.
0: Φυσικά, με τον πόνο του μετά, πώς θα αντιδράσεις τώρα μέσα στον ύπνο?
3: Δεν μπορεί να αντιδράσεις.
0: Στο κεφάλι.
3: Και μπορεί να λέει κανείς, ένα μικρό όπλο είναι το οποίο, και όμως μπορεί να αφαιρέσει ζωές.
0: Σας κάνει εντύπωση που δεν έχει ομολογήσει ακόμη, ενώ γνωρίζει ουσιαστικά ότι όλα τα στοιχεία είναι επιβαρυντικά?
3: Ναι, δεν μου κάνει καμία εντύπωση, διότι έχουμε δει περιπτώσεις οι οποίοι 2, 3, 5, 10 μέρες δεν ομολογούν, και ενώ τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Είναι στην ψυχολογία, ειδικά αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν την άβρα του δολοφόνου μέσα τους, να μην ομολογούν εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θέμα ωρών όμως, εκτιμάται, έτσι?
3: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί η αυριανή μέρα.
1: Ωραία. Να περάσουμε λίγο στην άλλη υπόθεση, με τον Παλαιστίνιο, αυτόν τον 37χρονο που συνελήφθη, ο οποίος φέρεται, αν και έχει ομολογήσει, άρα δεν λέμε ότι φέρεται, έχει ομολογήσει ότι έχει σχέσεις με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Σας ανησυχεί, κύριε Τσούκαλη, η νέα τρομοκρατία πια και στη χώρα μας, γενικότερα στην Ευρώπη, αλλά πόσο μάλλον στη χώρα μας?
3: Μ' ανησυχεί το γεγονός ότι το πρόγραμμά τους ήταν να κάνουν χτυπήματα εκτός Γάζας, διότι από ό,τι ξέρουμε, η Χαμάς, τα χτυπήματα που έκανε ήταν εντός της γεωγραφικής περιοχής της Γάζας και του Ισραήλ. Ναι. Όταν λοιπόν έχουμε μια εξαγωγή τρομοκρατίας στην Ευρώπη, αυτό όχι θα πρέπει να μας ανησυχεί, θα πρέπει πραγματικά να μας κάνει να είμαστε σε εγρήγορση και να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες. Και τι εννοώ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος εννοείται ότι δούλευε σε κάποιο ξενοδοχείο σαν ηλεκτρολόγος. Παρ' όλα αυτά έκανε πάρα πολλά ταξίδια. Διατηρούσε ένα σπίτι στην Αθήνα.
0: Στα Πατήσια, ναι.
3: Δεν είχε προβληματίσει κάποιους με τι μισθό, με τι έσοδα έκανε όλα αυτά τα ταξίδια. Και κάποιοι λοιπόν που ήταν στο φιλικό εντός εισαγωγικών ή στο εργασιακό του περιβάλλον δεν θα έπρεπε να προβληματιστούν. Καμιά φορά προβληματιζόμαστε από κάτι που βλέπουμε, αλλά είμαστε ανενεργοί πολίτες.
0: Πού να πάει, κύριε Τσουκαλή, το μυαλό κάποιου ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί, ας πούμε, να ταξιδεύει στο εξωτερικό για εκπαίδευση στη Μαλαισία, επειδή είναι μέλος, ενεργό μέλος της ΧΑΜΑΣ.
3: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι το ότι έκανε πάρα πολλά ταξίδια θα έπρεπε να σκεφτεί κάποιος πού τα βρίσκει τα χρήματα.
0: Κάτι αντίστοιχο λέγαμε χθες για τον Δαλαμάγκα. Πώς το λένε,
1: Δαλαμάγκα.
0: Με τον Δαλαμάγκα, ας πούμε. Αυτό λέγαμε χθες με τον Γιώργο. Που είχε 20 σκυλιά, είχε εκτροφείο κανονικό με 20 σκύλους. Κανείς δεν ήξερε το ποιόν του, ποιος είναι, τι είναι, πώς ζει. Και κανέναν δεν τον απασχόλησε, ας πούμε.
3: Θα μου επιτρέψετε αυτό. Να σας πω ότι αυτό που λέω λοιπόν επαληθεύεται. Γιατί 27 ολόκληρα χρόνια ένας άνθρωπος, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ήταν πολύ κλειστός χαρακτήρας. Πάντα ο Έλληνας έχει μια περιέργεια. Αυτή την περιέργεια δεν την πυροδότησε κανείς. 27 χρόνια δεν αναρωτήθηκε κανείς ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν κυκλοφορούσε ποτέ με ταυτότητα.
1: Ναι. Αόρατος ήταν λοιπόν, η για το ελληνικό κράτος.
3: Πώς λοιπόν, ενώ είμαστε περίεργος λαός και θέλουμε να ξέρουμε το παραμικρό και έχουμε και το κουτσομπολιό μέσα στην εξίσωση, πολύ έντονο, εδώ μείναμε αδιάφοροι. Γι' αυτό λέω
1: ότι. Σε μικρή κοινωνία κιόλας. Γιατί άντε εδώ στην Αθήνα.
3: Ακριβώς, εδώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα χάνεται.
1: Σε μικρή κοινωνία.
3: Σε μια μικρή κοινωνία. Είναι δακτυλοδεικτούμενος ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται, αγοράζει ένα σπίτι, αγοράζει χωράφια, είναι εσωστρεφής, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και προβληματικός σαν χαρακτήρας. Ακούσαμε κάποιο ρεπορτάζ που του είχε υποβληθεί μήνυση από κάποιον γείτονα για το θέμα των σκυλιών.
1: Ναι. Mm-hmm.
3: Λοιπόν,
1: ναι.
3: Που σημαίνει ότι είναι ένας προβληματικός χαρακτήρας. Του υποβληθεί μήνυση από την ίδια τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία.
1: Ναι, πριν από πολλά χρόνια βέβαια.
3: Πριν από πολλά χρόνια, δεν έχει σημασία.
0: Αλλά προσέξτε, σε βάρος ενός Αντώνη Τζίμα, ναι. Έτσι, σε βάρος ενός Αντώνη Τζίμα...
1: Κανένας δεν τον έψαξε.
0: Ενώ υπήρχε μήνυση, κανένας δεν έψαξε. Ποιος είναι αυτός ο Αντώνης Τζίμας, λέει τα στοιχεία του ανθρώπου αυτού, τον αριθμό χρονολογικού του μητρώου. Όλα αυτά, ας πούμε,
3: ξέρετε,
0: τα βασικά στοιχεία.
3: Θα πρέπει να γίνει αντικείμενο έρευνας και το γεγονός ότι 27 ολόκληρα χρόνια κυκλοφορούσε ανάμεσα στους κατοίκους αυτής της περιοχής και δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα.
1: Ναι. Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε για να γυρίσουμε λίγο στο θέμα της τρομοκρατίας, φοβάσαι ότι μπορεί να υπάρχουν θύλακες της οργάνωσης κι άλλοι στη χώρα μας?
3: Δεν έχω λόγους να μην το φοβάμαι. Έχω λόγους να μην το φοβάμαι, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν εισέλθει παράνομα. Όμως, παράλληλα, θέλω να έχω και εμπιστοσύνη και στις υπηρεσίες τις κρατικές και στις μυστικές υπηρεσίες. Οι μυστικές υπηρεσίες συνεργάζονται κατ' εμέ με την καλύτερη μυστική υπηρεσία του κόσμου αυτή τη στιγμή, τη Mossad, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν οι πληροφορίες και η δική μας υπηρεσία είναι μια εξαιρετική υπηρεσία και αποδεικνύεται από πάρα πολλά γεγονότα.
1: Φάνηκε και εδώ.
3: Βεβαίως, όχι μόνο εδώ.
1: Που είχαν και σε πολύ
3: γενικά νομίζω ότι
1: διάστημα.
3: Έχει γίνει τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά. Βλέπουμε ότι το ελληνικό FBI έχει τη μία επιτυχία. Mm-hmm. Πίσω από την άλλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι.
3: Μόνο τυχαίο δεν είναι. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη μας. Παράλληλα, θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε και σαν πολίτες. Όταν βλέπουμε, είναι αυτό που έχω πει, όταν βλέπουμε κάτι ύποπτο, εντάξει, σκεφτόμαστε, μην μπλέξουμε, μην να καταθέτουμε, με ποιον έχουμε να μπλέξουμε. Ας κάνουμε ένα ανώνυμο τηλέφωνο.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς έγινε η πρόσληψη, ας πούμε. Του 37χρονου στην Κρήτη.
1: Στην ξενοδοχειακή μονάδα
0: ναι,
1: που εργαζόταν.
0: Θέλω να πω λίγο να δούμε το παρελθόν του, έτσι. Πώς ξεκίνησαν όλα, πώς έφτασε εδώ, πώς βρήκε τη δουλειά, τι αναζήτησε, τι έψαξε.
1: Είναι και ο Μάνος Τριγώνης σήμερα εδώ. Δεν μπορεί,
0: έχουμε
1: δεν
0: και
1: να
0: τον Τριγώνη
1: βοηθείς.
0: Εδώ, έχει έρθει να πούμε και χρόνια πολλά και από αέρος.
1: Από κοντά, από κοντά.
3: Ξέρετε,
0: στην
3: εποχή που ζούμε η πληροφορία είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Επομένως, όταν οι υπηρεσίες δουλεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχουμε πετύχει το 90% από το κάδρο της επιτυχίας.
0: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσούκαλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Πάμε να δούμε τα του καιρού.
0: Να μας πει αν θα πάμε στη Μαγιόρκα. Μαγιόρκα είπαμε.
1: Μαγιόρκα. Μαγιόρκα, Μπαχάμες, Χαβάη.
0: Θα μας πεις και τι καιρό είναι στη Μαγιόρκα.
1: Και Αρτέμιδα. Ας έρθει και ο, πού είναι το, ο Μάνος, ο Τριγώνης, ας ετοιμαστεί λίγο ρε παιδιά να κατέβει, αν μας ακούει, να το πούμε.
0: Γιατί, κοίτα το χάρτη, έτσι, δηλαδή, ο Τριγώνης πάλι ήλιο έχουν εκεί.
4: Πάντα, Κρήτη.
0: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα εκεί.
4: Κρήτη από τα καλύτερα μέρη, από καιρό, ειδικά το καλοκαίρι. Λοιπόν, συνεχίζεται σήμερα η αστάθεια, κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα και κυρίως γύρω από τα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, έτσι, αυτές οι μπόρες και οι καταιγίδες. Τοπικά θα πέσει και λίγο χαλάζι σε αυτές τις περιοχές, γύρω στην Πίνδο, δηλαδή, στην εσωτερικό του Ηπείρου, δηλαδή στην Δυτική Στερεά, Κεντρική Πελοπόννησος και Δυτική Θεσσαλία και στην Μακεδονία σε μικρότερο βαθμό, γύρω από τα ορεινά κυρίως εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός και σήμερα με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι βοριάδες εξασθενούν λίγο σχέση με χθες. Θα φτάνουν σήμερα στα 3 με 5, τοπικά μόνο στα 6 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο, πολύ μεμονωμένα όμως. Στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική, στα 2 με 4 μποφόρ, πολύ ασθενείς οι άνεμοι εκεί. Θερμοκρασία δεν αλλάζει, περίπου στα ίδια επίπεδα, κοντά στα κανονικά και λίγο πιο πάνω, 30 με 32 τοπικά ή 33 με 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στα ηπειρωτικά. Εδώ στην Αττική, πολύ καλός καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, 32 με 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και βοριάδες, 2 με 4 τοπικά στα ανατολικά, θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ, λίγο πιο ενισχυμένοι εκεί. Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα γύρω από τα ορεινά, εκεί περιμένουμε κάποιες μπόρες και λίγες μονωμένες καταιγίδες, δεν αναμένεται να βρέξει στην πόλη Θεσσαλονίκης. 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και 2 με 4 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. Το ίδιο καλός ο καιρός στην Λίμνο με 28 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Κέρκυρα 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Τρίπολη, πάλι μπόρες και σήμερα 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία εκεί. Είχε ισχυρές καταιγίδες χθες η Τρίπολη. 29 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης με ηλιοφάνεια. Και εδώ στην Αττική. Καλός καιρός, όπως είπαμε, 33 βαθμούς στα Μέγαρα, 32 στον Πειραιά, 30 στην Κηφισιά, 32 και στη Γλυφάδα και στο Λαύριο 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο πρόσκαιρα θα ανέβει λίγο θερμοκρασία και θα περιοριστεί αστάθεια, όμως την Παρασκευή περιμένουμε επιδείνωση καιρού με ισχυρές δοχές και καταιγίδες.
1: Σαββατοκύριακο, βρε Δημήτρη, με εννοείται. τι θέλεις τώρα να έχουμε.
4: Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλύτερα. Θα είναι καλύτερα. Θα είναι Παρασκευή. Αυτό λέω, την Παρασκευή κυρίως θα είναι με έντονα φαινόμενα και εδώ στην Αττική θα έχουμε καταιγίδες, πιθανόν και έντονες κιόλας. Το Σάββατο γενικότερα θα βελτιωθεί ο καιρός. Εδώ στην Αττική μέχρι το πρωί μεσημέρι μια μικρή πιθανότητα υπάρχει να βρέξει τοπικά, κυρίως στα βόρεια του νομού υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Θα βελτιωθεί όμως γρήγορα ο καιρός εκεί αργά το μεσημέρι δηλαδή και την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός στην Αττική. Απλά η θερμοκρασία θα πέσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν θα είναι τόσο υψηλό όσο είναι αυτές τις μέρες. Θα πέσει περίπου 4 με 5 βαθμούς σχέση με σήμερα. Οπότε κάπου 28, 29, τοπικά και 30, εκεί μέχρι εκεί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία στο Σαββατοκύριακο και θα φυσάει το Σάββατο, θα έχει βοριάδες τοπικά ισχυρούς, ειδικά μέσα στο κεντρικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες, θα είναι 6 τοπικά πιθανόν και 7
0: μποφόρ. 24 Ιουλίου, τι καιρό θα κάνει.
4: 24 Ιουλίου. Α, ναι, κατάλαβα. Ναι. Ρωτάτε κάποιον συγκεκριμένο λόγο, θα φύγεις, θα πας
1: κάπου. Μία που τελειώνουμε, μία που φεύγεις.
0: Ούτε γεια θα σας πω. Ούτε γεια θα σας πω.
4: Ούτε γεια.
0: Θα φύγω κατευθείαν.
1: Σκέψου, Παπαϊωάννη.
4: Τόσο πολύ θέλει να φύγει.
1: Σκέψου, Παπαϊωάννη.
4: Να μας αποχωριστεί.
0: Όχι, παιδιά, θέλω να φύγω. Κοντά στη φυγή.
4: Όλοι.
0: Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Δημητράκη. Περίμενε, το συζητήσουμε. Αλήθεια, μία που θα τελειώσουμε και μία που θα φύγει την ίδια μέρα, 24 Ιουλίου.
0: Ούτε καν θα ανέβω στο γραφείο.
1: Ούτε 25, 24.
0: Τίποτα, 24 θα έχω φύγει.
1: Παπαϊωάννου, φρόντισε τον καιρό, σε παρακαλώ, γιατί την κόβω για νησί να φεύγει κατευθείαν, έτσι. Στα Ευρώπα, πότε θα πάτε. Μαζί και Ευρώπη και νησιωτική Ελλάδα παντού. Παντού. Αρκεί να μην είναι εδώ.
0: Μακριά.
1: Κύριε Καγιακμάνη, ακούτε τι λέει.
0: Με καταλαβαίνει αυτό.
5: Ναι, σωστά το λέει.
0: Καλά τα... μα εσείς, κύριε Καγιακμάνη μου, δεν είστε ποτέ στο σπίτι σας. Πραγματικά όμως.
5: Και μ' αρέσει που δεν είμαι ποτέ.
0: Ποτέ δεν είστε σπίτι σας.
1: Αυτό.
0: Και το ξέρουμε γιατί όταν είστε σπίτι βγαίνετε από το τζάκι.
1: Το πράσινο.
0: Καταλάβατε το πράσινο τζάκι.
1: Τώρα πού είστε στο Αίγιο.
5: Ναι, είμαι στο Αίγιο.
1: Έχετε πάει για το διπλό φωνικό ή έτυχε.
5: Ναι, πέρα από την δημοσιογραφική έρευνα των δημοσιογράφων και την αστυνομική έρευνα των αστυνομικών αρχών, θα προσπαθήσω και εγώ να δω τι γίνεται εδώ πέρα, τι έγινε μάλλον, γιατί φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μένει σε αυτά που είπε στην αρχή, δηλαδή ότι κοιμόταν στο σπίτι και αφού ξύπνησε, βρήκε μέσα αίματα, την σύντροφό του και το γιο της. Φυσικά υπάρχουν κάποια στοιχεία που τον βάζουν στο κάδρο. Συνελήφθη για οπλοκατοχή γιατί κατήχε παράνομο το αεροβόλο όπλο, αλλά και το μαχαίρι που βρέθηκε, και για το μαχαίρι που βρέθηκε, ειδικά για το αεροβόλο όπλο.
1: Αυτά δηλαδή έχουν δακτυλικά αποτυπώματα δικά του, κύριε Καγιακμάνη?
5: Όχι, αφού είπε ότι είναι δικό του.
1: Είναι δικό του. Ναι, αλλά αυτό το αεροβόλο δεν έχει χρησιμοποιηθεί και στον 26.
5: Ναι, αυτό πρέπει να το δούμε. Προφανώς αυτό το αεροβόλο, αλλά πρέπει αυτό να το πει η Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών που θα κάνει τη βαλιστική. Και θα δει αν όντως έχει χρησιμοποιηθεί αυτό ή κάποιο άλλο.
0: Και από την νεκροψία, νεκροτομή, πάντως, θα μπορέσει να φανεί και από τις μαχαιριές που έχει δεχθεί στο σώμα του που έχει 26 χρόνια. Αν είναι το ίδιο το μαχαίρι αυτό στη γλάστρα. Έτσι.
5: Πάντως, ναι, ναι, ναι. Έτσι και το μαχαίρι, αν είναι το ίδιο. Πολύ σωστά το είπε τώρα. Πάντως, φαίνεται ότι ο δολοφόνος ήθελε να εκτελέσει για κάποιο λόγο το νεαρό και κατόπιν σκότωσε τη μάνα, γιατί η μάνα προσπάθησε να αποτρέψει το μοιραίο όσο αφορά το γιο της και βρήκε και αυτή το θάνατο. Και το λέω γιατί πώς φαίνεται ότι προσπάθησε η μάνα, γιατί έχει αμυντικά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο γιος δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ήταν ο πυροβολισμός από το αεροβόλο, ανάλογα πόσο δυνατό ήταν το αεροβόλο. Εγώ θεωρώ ότι εξ επαφής το πυροβόλησε την ώρα που κοιμόταν, και μετά τον μαχαίρωσε απευθείας με αλλεπάλληλες μαχαιριές, γι' αυτό δεν πρόλαβε να αντιδράσει και ο νεαρός δεν έχει αμυντικά τραύματα. Και βρέθηκαν και κάποια άλλα, υπάρχουν και κάποια άλλα ευρήματα. Καταρχήν δεν υπάρχουν ίχνη
1: παραβίασης,
5: διάρρηξης.
1: Ναι, ναι.
5: Δεν υπάρχει αφαίρεση κρυμάτων ή κοσμημάτων κλπ.
1: Υπάρχει το μπλουζάκι
5: που σημαίνει ότι
1: που
5: το κίνητρο δεν μπορεί να ήταν ληστεία. Υπάρχει ένα μπλουζάκι, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος είπε, που είναι στο κάδρο, είπε ότι έπλυνε κάποια ρούχα χωρίς να δικαιολογήσει για ποιο λόγο το έκανε, ποιος ήταν ο σκοπός.
1: Κύριε Καγιακμάνη,
5: ναι.
1: Έχετε καταλήξει ή κάζετε γιατί μπορεί να έγινε ό,τι έγινε?
5: Καταρχήν θα πρέπει να ομολογήσει αυτός που δολοφόνησε. Να συλληφθεί και να ομολογήσει για τη δολοφονία. Και μετά να δούμε το κίνητρο. Τώρα, και πολλές...
0: Δεν μπορεί το κίνητρο να οδηγήσει, κύριε Καλιακμάνη, δηλαδή να γίνει το αντίστροφο. Δηλαδή να βρουν το κίνητρο, να βρουν οι αρχές το κίνητρο και να καταλήξουν στο δολοφόνο.
5: Σε πολλές περιπτώσεις, οι αρχές εξετάζουν το κίνητρο και αν φτάσουν σε κάποιο αποτέλεσμα, εκεί μπορεί να φτάσουν και στο δολοφόνο. Εδώ φαίνεται ότι δεν έχει ξεκάθαρο το κίνητρο, γιατί οι περίοικοι μιλάνε για μια καλή σχέση αυτών των ανθρώπων μεταξύ τους. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία που να βγάζει ένα αποτέλεσμα, να βγάζει
0: ίσως
5: ένα συμπέρασμα όσο πάρει το κίνητρο.
0: Μεταξύ μητέρας και γιου, ο οποίος ήταν στο εξωτερικό, στα μηνύματα, στα κινητά τους, ίσως δείξουν αν υπήρχε κάποιο ζήτημα στην οικογένεια.
5: Ήδη έχουν κατασκευθεί τα κινητά και έχουν δοθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Να δούμε εκεί λοιπόν μήπως υπάρχει κάποιος διαπληκτισμός, κάποιο...
1: Ναι, κάποιο που να προμείνει μια ένταση, ρε παιδί μου, που να πυροδότησε μετά το χειρότερο σενάριο. Μάλιστα.
5: Πάντως, σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη δικαστική αρχή και θα δούμε πού αλλού θα οδηγήσει η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καγιακμάνη.
5: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή έρευνα και σε εσάς, κύριε Καγιακμάνη.
5: Έχω συνηθίσει. Και μ' αρέσει εμένα αυτό.
0: Το ξέρουμε.
1: Κάτι έχουμε
5: μ' αρέσει πάντα. Και όσο ήμουνα στο σώμα, αλλά και τώρα γενικότερα.
1: Κάτι έχουμε καταλάβει.
5: Πιστεύω ότι και τα αποτελέσματα που βγάζουμε είναι αξιόπιστα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάνει ένα λάθος.
1: Πάντα.
0: Ευχαριστούμε, μέχρι τώρα. Κύριε Καλιακμάνη.
5: Ότι είσαι αλάθητος, αλλά μέχρι τώρα...
1: Εσάς ξέρουμε, εσάς εμπιστευόμαστε.
5: Να είστε καλά.
1: Σαν τους κατασκευαστές πλυντηρίων. Γεια σας, κύριε Καλιακμάνη. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα είναι σε ένα διαφορετικό
0: τόπο. Και δεν περνάει σου, Καλιακμάνη.
1: Σε λίγο θα αρχίσει να βγαίνει και εκτός συνόρων.
0: Τι έγινε, δεν βελτιώθηκε πολύ,
1: Όχι.
0: Γι' αυτό είσαι με τα γυαλάκια σου πάλι. Η αντιβίωση δεν έχει πιάσει ακόμη.
1: Όχι. Τι... Ελπίζω από σήμερα κάτι να γίνεται.
0: Κι εγώ ελπίζω.
1: Γιατί έτσι δεν μπορεί να
0: γίνει. Ταλαιπωρήσα και δεν είναι ωραίο που ταλαιπωρήσα.
1: Πονάει.
0: Το ξέρω ότι πονάει. Μα έχει κλείσει
1: πονάει
0: το μάτι,
1: και το μέτωπό μου βασικά, να ξέρεις.
0: Όλη αυτή η πλευρά, ε. Μα... Πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε διαφημίσεις.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
13: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Κλιματιστικά Μητέα Extreme Eco. Από το νούμερο 1 κατασκευαστή οικιακών κλιματιστικών inverter με τεχνολογία αποστήρωσης UVC, σούπερ ιονιστή, Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο από 399 ευρώ και δώρο ανεμιστήρας.
14: Σοβαρά τώρα.
13: Euronics. Σοβαρά.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
17: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
18: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
16: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
19: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
20: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
19: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
21: Capitalism can inform how we have sex.
19: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
22: It becomes more capitalistic.
19: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
23: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
24: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
25: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
26: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
27: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
25: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
13: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
24: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
13: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
24: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Χαβάη. Ήταν καιρινός ο Αργυρός, ε.
1: Είμαστε έτοιμοι, παιδιά, με την Κουτροκόη. Περιμένουμε πώς και πώς, 24 Ιουλίου.
0: Για Μαγιόρκα. Θα το πάρουμε να πάμε στη Μαγιόρκα.
1: Με μαγιό έρχεται από κάτω, να ξέρετε. Έτοιμοι έρχεται.
2: Θα ζητήσει ο κόσμος να τη σηκώσει τώρα,
1: με παιδιλάκι.
0: Από κάτω εννοεί από τα ρούχα.
2: Από τα ρούχα εννοούσε.
3: Εντάξει, καλά, δεν τρέπεσαι. Μα τι είσαι εσύ, τι είσαι. Δεν είσαι όγλιο, δεν μπορώ άλλο.
2: Αυτό σκέφτηκα, πω ψέματα.
1: Συνέχεια σήκω κάτσε, παιδί μου. Είναι δυνατόν να είναι με μαγιό. Φοράει το παντελονάκι.
0: Εσύ αυτό κατάλαβες.
3: Δηλαδή καταλαβαίνεις που είναι το μυαλό του, έτσι. Αυτό σας λέω μόνο.
2: Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.
3: Στο Τζίπρα είναι και στο από κάτω.
1: Και στην Κουτροκόη. Και στην Κουτροκόη.
0: Στο από κάτω, όχι στην Κουτροκόη.
1: Στο από κάτω της Κουτροκόη.
2: Για το μαγιό μίλησα, παιδιά.
0: Ξεφύγατε.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Είναι και πρωινή, είναι αυτό.
3: Είναι πρωινή εκπομπή. Σας παρακαλώ.
1: Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκαμε,
0: παιδιά. Νομίζω και τη νύχτα με τα μεσονύχτια, το καταλαβαίνω από τα...
1: Θέλετε να μην το συνεχίσεις. Θέλετε να κάνουμε μια εκπομπή μετά τα μεσάνυχτα.
3: Ναι, εμείς, άνετα.
0: Και να έχουμε και την πρωινή.
1: Ε, ναι.
0: Όχι.
1: Παρασκευή.
2: Παρασκευή, παιδί. Φτάνε να μην παγουρά. Όλα τα υπόλοιπα τα δέχομαι.
0: Α, παιδιά, ο Αγγελάκης, ο σκηνοθέτης μας, θέλει ερωτοδικείο να κάνουμε.
3: Α, θα διαβρίξουμε.
0: Αγγελάκη, είσαι ένα φαν του ερωτοδικείου. Τα παιδιά της νύχτας,
3: ε.
1: Αργά, με μαστοράκι, πολλές εκπομπές.
0: Πολύ πίσω και δεν πάει. Εντάξει, το αργά ήταν πιο νορμάλ σε σχέση με το ερωτοδικείο.
2: Το
0: ερωτοδικείο ξέφευγε.
1: Καλά και δεν θυμάσαι τώρα τι ειδήσεις έχουν βγει από τον μαστοράκι. Και από τις ερωτήσεις που έκανε και από τις απαντήσεις που πολύ μπροστά στην τηλεόραση. Όχι, παιδί μου, όχι.
0: Το είπα, Νίκο, το είπα. Έτσι, δεν μη συγκρίνουμε.
1: Ήταν πολύ ανατρεπτική η εκπομπή.
3: Ναι, ναι, ναι, όντως.
1: Ούτε σε άλλος ανατρεπτικός ο Μαστεράκης.
2: Είναι η ιστορία της τηλεόρασης,
3: έτσι,
1: σαφώς. Σαφώς,
0: και είναι και πολύ ενεργός
3: στα social,
0: παιδιά. Πάρα κάθε πολύ μέρα, να ξέρετε, μας έχει φακελώσει, μας παρακολουθεί όλους.
1: Μα καλά κάνει.
0: Είναι
2: πάρα πολύ καλός ο κύριος Μαστοράκη.
3: Πάρα πολύ καλός, κύριε Μαστοράκη.
0: Είστε ο καλύτερος, κύριε Μαστοράκη μας.
1: Αν δεν έχει άποψη ο Νίκος Μαστοράκης, ρε παιδιά, για τα προϊόντα της ελληνικής τηλεόρασης, πώς θα έχει. Τώρα είναι λίγοι άνθρωποι που μπορούν να
0: κάνουν. Καλά τα λες, Γιώργο μου.
1: Όχι, εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Ναι, μωρέ, ναι, πλάκα κάνω.
3: Δεν θα πούμε τίποτα άλλο.
1: Πάμε, πάμε, πάμε. Είδατε χθες Νίκο Παπανδρέου στο Άξιον 24, σταμάτα. Στο Γιώργο Πιέρο, στην Ελένη Καλογεροπούλου και.
2: Δεν με αφήνει αυτή η κεντρική ιστορία, δεν με αφήνει.
0: Παιδιά, θέλω να πω κάτι πριν συνεχίσετε. Επειδή αδικούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι καυγάδες της Καλογεροπούλου με τον Δημήτρη Τάκη είναι καλύτεροι και από το ερωτοδικείο. Αυτό θέλω να πω. Έτσι.
3: Ναι,
0: πάμε να συνεχίσουμε τώρα.
1: Λοιπόν, τον είδατε, τον κύριο Παπανδρέου.
3: Εγώ είδα, ναι.
1: Τον είδατε. Έχουμε, νομίζω.
2: Το θέμα του.
1: Έχουμε, Βιβί, έχουμε ένα απόσπασμα, δεν έχουμε. Θέλετε να τον ακούσουμε, γιατί αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις.
3: Βέβαια.
1: Αναφέρθηκε και στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε και σε συνεργασίες.
2: Και για το βράδυ των εκλογών.
1: Βεβαίως. Ναι. Τον ακούσουμε και να.
3: Ναι, βεβαίως.
1: Το συζητήσουμε. Για ελάτε.
4: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Αυτό το μάθημα για μένα είναι πού θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν αμφιβάλλω τις αμφισβητήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λέει είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις. Με όλα τα στραβά που είναι, έχει, το παίρνω μετά από 12 δημοσκοπήσεις, κάτι πρέπει να λέει. Αυτό λέει αυτό που έλεγα πάντα. Πρόγραμμα, να έχουμε θετική ατζέντα. Το πρόγραμμα τη στέγη για την υγεία, τις προτάσεις μας. Πρέπει να περάσουμε αυτά πρώτον. Και δεύτερον, να πιστεί ο κόσμος. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεχίζει το έργο που κάνει. Να πείσει τον κόσμο όσο μπορεί. Όσο μπορεί παρά. Από το 9, μην ξεχνάτε το ΠΑΣΟΚ, από το 11 ουσιαστικά, σαν ολόκληρο ΠΑΣΟΚ, δεν κυβερνάει. Παρά ότι στο μυαλό του κόσμου το ΠΑΣΟΚ είναι συνεχώς σαν να έχει κυβερνήσει ακόμη και σήμερα. Για μένα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι. Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά. Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε ένα ξαναστήριο.
5: Άρα δεν πρέπει, λέτε, το ΠΑΣΟΚ να οχυρωθεί από τη θέση
4: μετά
5: στη γωνία.
4: Μετά την πρώτη Κυριακή, νομίζω θα είναι ανοιχτή η συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ.
5: Για όλα.
4: Στο ΠΑΣΟΚ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη
5: Για
4: κυριακή.
5: Όλα ανοιχτό.
4: Δημοκρατικά.
1: Ναι. Για όλα ανοιχτό, επιμένει ο Δημήτρης Τάκης, δημοκρατικά.
3: Ναι, σου λέω όμως μετά την πρώτη Κυριακή, το αποτέλεσμα των εκλογών. Νομίζω και λέει με ανοιχτό μυαλό. Τι εννοούσε, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, ότι όταν δούμε το αποτέλεσμα, τότε πρέπει να αλλάξουμε, να καθορίσουμε και τη στρατηγική μας. Δεν μπορεί να λες όχι στα πάντα. Και υπάρχουν και άλλα στέλεχη μες στο ΠΑΣΟΚ που έχουν και στερνίζονται αυτή την άποψη.
1: Είναι εκτός γραμμής κόμματος ο κύριος Παπανδρέου Νίκο.
2: Κοίταξε, ο κύριος Ανδρουλάκης βγήκε και προειδοποίησε τα πια μαλλιές συνέχεια στο ρεπορτάζ.
3: Ναι, ναι, αυτό το ξεκάθαρα προειδοποίησε.
2: Με διαγραφή όποιον διαφωνεί.
3: Όποιον με τις δηλώσεις του, με τις δηλώσεις του δημοσίως, και είναι ξεκάθαρες οι δηλώσεις, δημιουργούν ζήτημα στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ότι αυτές οι δηλώσεις πάντως του κυρίου Παπανδρέου, που είναι δηλώσεις λογικής για μένα, αλλά η λογική τον τελευταίο καιρό έχει χαθεί από το Πασόκ και αυτό καταγράφεται και με τις επιθέσεις δημοσκοπικές εταιρείες που κάνει.
3: Εντάξει,
2: και
3: τώρα,
2: με τις αφιλές διαγραφές.
0: Άρα εδώ έχεις ήδη δύο διαφωνίες. Δύο
2: σημαντικών στελεχών.
0: Δηλαδή, και για τις δημοσκοπήσεις είπε
2: ότι
0: κάτι άλλο.
2: Κάτι σημαίνει, κάτι δείχνουν. Και καλό
3: είναι 12 σου λέει.
2: Το δεύτερο κομμάτι ότι μην βιαζόμαστε να λέμε αποκλείνουμε την τάδε συνεργασία ή πάμε στην άλλη συνεργασία. Το βράδυ των εκλογών έτσι έως ήταν διαφορετικό το κλίμα. Αυτό που βάζει όμως Αμαλία και είναι σημαντικό, προτείνει να ψηφίσουν τα μέλη, από ό,τι κατάλαβα εγώ, του ΠΑΣΟΚ.
3: Αυτό θα έλεγα.
2: Για το με ποιον θέλουν να συνεργαστούν.
3: Επίσης να πω ότι δεν είναι εκτός γραμμής απαραίτητα. Γιατί το λέω, γιατί δεν λέει από πριν τις εκλογές.
0: Πάμε να δούμε. Πορεία, λες.
3: Ναι. Πάμε αυτό όλα τις εκλογές.
0: Ναι, αλλά η κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν ανοίγουμε καμία συζήτηση
3: με τη Νέα Δημοκρατία
0: πριν από τις εκλογές.
3: Άρα δεν είναι εκτός γραμμής. Αυτό θέλω να πω. Γιατί λέει μετά την πρώτη Κυριακή. Μετά την πρώτη Κυριακή.
2: Εγώ πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, αν καταλαβαίνω καλά. Ο Ανδρουλάκης απειλεί τους δημοσκόπους με μηνύσεις. Εγώ... Πρώτο σημείο που είναι εκτός γραμμής.
3: Εντάξει, δεν έγινε. Έγινε πριν δύο εβδομάδες. Δεν συνεχίζει το Πασόκ να λέει για τις δημοσκοπήσεις.
0: Ο Ανδρουλάκης λέει άλλο όμως και για την αυτόνομη πορεία.
3: Πώς λέει
0: ότι
3: άλλο.
0: Δεν συζητάμε καν για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Δεν θα συζητήσουμε τώρα. Από τώρα.
3: Αυτό.
0: Ναι, αλλά ο κ. Παπανδρέου λέει κάτι άλλο. Λέει ότι θα συζητήσουμε μέχρι τις εκλογές αυτόνομη πορεία, μετά όμως θα συζητήσουμε.
3: Μετά, από τις πρώτες εκλογές.
2: Ο κύριος Παπανδρέου είναι πιο κοντά στη γραμμή Διαμαντοπούλου, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, και όχι πιο κοντά στη γραμμή του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Του
2: λέει ότι πάμε. Ναι, ο κύριος Δούκας έχει βάλει συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα. Το έχει ξεκαθαρίσει.
1: Να βάλουμε μία άνω τελεία. Ούτως ή άλλως έχουμε πολλά να πούμε. Έγινε κακός χαμός εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης. Μετατράπηκε σε ρινγκ, πιάστηκαν στα χέρια. Ευτυχώς επικράτησε εκεί.
3: Δήμαρχο
1: λίγο δήμαρχο. Η λογική και δεν είχαμε, και δεν είχαμε και τα χειρότερα.
3: Εικόνες.
1: Ελάτε
3: τώρα
1: να δούμε ένα βίντεο και θα μιλήσουμε μετά με άνθρωπο από εκεί. Έτσι.
0: Με δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης θα μιλήσουμε. Εδώ ήταν στο Βήμα, το διαβάζω και εγώ το ρεπορτάζ, δεν το ξέρω, έτσι. Ήταν ο δήμαρχος στο Βήμα. Υπήρξε μια αντιπαράθεση ενός αντιδημάρχου με μια δημότησα. Εκεί αντιλάγησαν κάποιες εκφράσεις εξ όσων διαβάζω. Βαρύτατες εκφράσεις. Ξεκίνησε αυτός ο καυγάς. Μπήκε ο κύριος Ατζινάς, που τον έχουμε μαζί μας, δημοτικός σύμβουλος στην Ηλιούπολη, να τους χωρίσει αρχικώς, αλλά μετά εμπλακήκατε κι εσείς, κύριε Ατζινά. Σωστά τα λέω ή κάνω κάποιο λάθος?
6: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
6: Καλημέρα και στο πάνελ.
0: Καλημέρα.
6: Καταρχήν να πω ότι όλες αυτές οι εικόνες που βλέπουμε από το πρωί δεν τιμούν το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Αυτό
6: και όλους εμάς. Έτσι. Ήταν χθες ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τη δημόσια περιουσία στο Δήμο Ηλιούπολης. Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος το φέρανε δύο μέρες πριν το θέμα. Η αντιπολίτευση ήταν στα τυφλά, δεν γνώριζε τίποτα. Και αφορά την παραχώρηση από την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίου για το πάρκο Χαλικάκη, όπου διαχρονικά από όλους τους δημάρχους που έχουν περάσει στην Ηλιούπολη και από όλους τους ανθρώπους και την κοινωνία των πολιτών υπερασπιζόντουσαν τη δημόσια περιουσία στην Ηλιούπολη. Όπου η απόφαση...
0: Τι προκάλεσε την ένταση, πείτε μας, κύριε Τζινά? Αυτά είναι θέματα της Δημοτικής Αρχής, του Δημοτικού Συμβουλίου σας και προφανώς του Δήμου σας. Τι προκάλεσε αυτή την ένταση?
6: Θέλω να σας πω τη σοβαρότητα του θέματος που φτάσαμε σε αυτό το σημείο όμως.
2: Δεν δικαιολογεί αυτή την αντίδραση.
6: Ακριβώς. Δυστυχώς σας είπα εξ αρχής ότι καταδικάζω αυτή την εικόνα.
2: Και δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε περιστατικά τέτοια πάντως στο Δήμο σας. Έχουμε δει και άλλα έντονα δημοτικά συμβούλια. Δεν είναι το πρώτο.
3: Και κάθε ένα θέμα που διαφωνείτε δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν είναι εικόνες αυτός, δεν είναι πολιτικός πολιτισμός αυτό.
6: Συμφωνώ μαζί σας. Εξ αρχής καταδικάζω όλες αυτές τις εικόνες και θέλω να πάω παρακάτω για το ζήτημα το οποίο υπήρχε χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό.
2: Οι εμπλεκόμενοι ήταν πολίτες ή ήταν Δημοτικοί Σύμβουλοι?
6: Ήταν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και η κοινωνία των πολιτών που αντιδρούσε σε αυτή την απόφαση που ήθελε να πάρει η Δημοτική Αρχή.
3: Άλλο η διαφορά, και άλλο να πιέζει τα χέρια.
1: Αντιλάγησαν τι έγινε τώρα. Επειδή αντιδρούσαν δημότες, αντιλάγησαν κάποιες βαριές κουβέντες με τον δήμαρχο και με αντιδήμαρχο, ο οποίος χειρίζεται αυτή την υπόθεση.
6: Υπήρχε.
1: Θα μπορούσαν βέβαια, κύριε Ατζημά, θα μπορούσατε να απομακρύνετε τους δημότες ενδεχομένως που δημιουργούσαν αυτή την ένταση. Θα μπορούσε να διακόψει για λίγο η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι να πιαστείτε στα χέρια.
6: Σας επαναλαμβάνω ότι καταδικάζω όλες αυτές τις εικόνες. Δυστυχώς όμως κάποια στιγμή ξέφυγε η κατάσταση.
1: Μα τι ξέφυγε, εδώ γενικεύτηκε, όλοι εναντίον όλων είσαστε μέσα στην αίθουσα.
6: Ναι. Σας είπα ότι καταδικάζω αυτές τις εικόνες και δεν πρέπει να συμβαίνουν σε κανένα.
2: Επειδή εγώ σας το είπα και πριν ότι δεν είναι πρώτη φορά που τις βλέπουμε.
6: Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι για λήψεις των αποφάσεων υπέρ των δημοτών. Συμφωνώ μαζί σας στο συγκεκριμένο. Απλά θέλω να εστιάσω.
2: Εδώ λέτε την απόφαση των πολιτών. Ψήφισαν ένα δήμαρχο οι άνθρωποι, νομίζω. Ψήφισε ένα δήμαρχο. Η πλειοψηφία επέλεξε τον συγκεκριμένο δήμαρχο. Άρα η μειοψηφία διαμαρτύρεται για το θέμα το συγκεκριμένο που λέτε πρώτο.
3: Και,
2: και δεύτερον, λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι το μόνο περιστατικό που βλέπουμε. Έχουν ανέβει πολλοί οι τόνοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και ρωτάω τι συμβαίνει. Αυτή είναι η απορία. Και θα δούμε κι άλλα.
0: Είναι ο Νίκος Ελευθερόγλου, κύριε Ατζηνά.
6: Μάλιστα. Κύριε Ελευθερόγλου, σας ξαναλέω ότι καταδικάζω αυτές τις εικόνες, το ότι υπάρχει πλειοψηφία και μειοψηφία, γι' αυτό υπάρχει και η αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών.
3: Να έρθει, αυτό που εκεί,
6: έτσι, να έρθει εκεί, να εκφράσει τον αντίλογο, την αντίδραση, τον αντίλογο.
3: Όχι όμως με τέτοιο τρόπο,
6: Και 100% συμφωνώ. Και σας το έχω πει από την αρχή, με αυτόν τον τρόπο.
0: Διεκόπη η συνεδρίαση. Δυστυχώς. Αυτό είναι, γνωρίζουμε ότι διεκόπη. Την επόμενη φορά που θα έρθει λοιπόν το ίδιο θέμα, έτσι, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τι θα γίνει? Γιατί και πάλι θα συγκεντρωθούν οι συνδημότες σας εκεί.
6: Εκτιμώ ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Πρέπει να γίνει μια διαλογική συζήτηση. Να μας ακούσει η Δημοτική Αρχή, η προάσπιση της δημόσιας περιουσίας στην Ηλιούπολη είναι εδώ και 50 χρόνια από όλους τους δημάρχους, από όλες τις κοινωνίες των πολιτών και δεν μπορεί εν κρυπτό να φέρνει μέσα σε 2-3 μέρες μια τέτοια απόφαση σε συνεργασία με την ΕΤΑΒ.
2: Το συγκεκριμένο ακίνητο πάντως δεν ανήκει στο Δήμο, ανήκει στην ΕΤΑΔ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και το παραχωρεί.
6: Το συγκεκριμένο ακίνητο με απόφαση του Αρείου Πάγου από το 2018 ανήκει στο Δήμο Ηλιούπολης.
2: Άρα πώς το δίνει στην ΕΤΑΔ, αυτό που σου το καταλάβω?
6: Μα γι' αυτό σας λέω ότι πρόκειται για παραλογισμό.
3: Γι' αυτό αντιδράει.
6: Έρχεται η ελληνική εταιρεία και ζητάει να νοικιάσει ο Δήμος το ακίνητο.
0: Ακριβώς. Ενίκιο. Πάντως, κύριε Ατζηνά, δεν γίνεται να προφανώς να βρεθεί λύση με αυτές τις εικόνες τις οποίες βλέπουμε ή όποια αντίδραση της αντιπολίτευσης.
6: Ναι.
0: Το θέμα είναι την επόμενη φορά που θα τεθεί το θέμα.
6: Εικόνες, πρέπει να κάτσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με ψυχραιμία να συζητήσουμε αυτό.
2: Σωστά. Με ποια παράταξη είχε εκλεγεί ο Δήμαρχος για να έχουμε μια εικόνα πολιτική?
6: Με την παράταξη πρώτα Ηλιούπολη.
2: Όχι, σε ποιο κόμμα εννοώ, με ποιο κόμμα έχει στήριξη?
6: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κόμματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχουν κόμματα.
2: Αν
6: αυτή τη στιγμή υπάρχει η προάσπιση της δημόσιας περιουσίας για την πόλη μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ατζηνά.
0: Σας
1: ευχαριστούμε. Έχουμε επιχειρήσει από το πρωί να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο της Ηλιούπολης, ο οποίος όμως δεν απαντά. στα τηλέφωνα.
2: Θα πω στα αρχαία να δω ποια στήριξη είχε, τουλάχιστον αύριο να στην πούμε.
3: Εντάξει, εντάξει, δεν παίζει ρόλο όμως αυτό. Είναι και θέμα
2: του κόσμου. Μια πολιτική.
3: Όχι, όχι, όχι. Το έχουμε δει και σε άλλα. Για να γίνονται τέτοια.
0: Το θέμα είναι την επόμενη φορά που θα συνεδριάσουμε.
3: Πάλι τέτοια θα γίνουν τώρα.
0: Επειδή θα πάνε και πάλι υποστηρικτές αντιπολίτευσης. Μην γίνει πάλι το ίδιο.
3: Δηλαδή, κρίμα που θέλω να βλέπει τι εικόνε τώρα. Είναι
0: ένα πρόβλημα επίση.
1: Ναι, και επίσης τι μπορεί να κάνει και η Δημοτική Αστυνομία. Έχουμε δει και Δημοτικά Συμβούλια παρουσία αστυνομικών κανονικών.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχει δίκιο.
2: Εντάξει, είναι εικόνες του παρελθόντος.
0: Είναι κλειστό το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι μόνο online στο διαδίκτυο.
2: Πρώτα απ' όλα προς τιμή του ανθρώπου που αναγνώρισε ότι δεν πρέπει αυτές οι εικόνες να συμβαίνουν και μάλιστα μια
3: δημοσιογραφία.
1: Το πάω πολλές φορές. Να πει και κάτι διαφορετικό τώρα.
0: Πού είχαμε μείνει τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είχαμε τελειώσει μετά το Πασόκ. Ναι. Τα έχουμε τελειώσει. Να δούμε λίγο
2: τι γίνεται. Δεν τελειώσαμε. Κάτι μας πει η Αμαλία την απόφαση που πήρε ο Ανδρουλάκης για διαγραφές.
0: Ναι, ναι, και τι σημαίνει αυτό. Ναι.
3: Σημαίνει ότι δεν μπορεί ο καθένας, κοιτάξτε τώρα, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία προς εκλογές όποτε και να γίνουν. Σίγουρα απαιτείται συσπήρωση. Σου λέει ο Ανδρουλάκης, το στοίχημα είναι να συσπηρωθούμε, να πηγαίνουμε
0: πρώτα-πρώτα. Ποιος θα ορίζει το εκτός γραμμής, θέλουμε να μας πεις. Ποιο είναι το όριο, ποια είναι η γραμμή του εκτός γραμμής.
3: Να δημιουργεί ζήτημα, σου λέει, με τις δηλώσεις του εντός του Πασόκ. Είναι ξεκάθαρο.
2: Σου λέει, φωτογραφίζει πάντως Αμαλία μου τον κύριο Δούκα.
3: Καλά, γιατί έτσι, δεν το είπα εγώ. Τον κύριο Δούκα. Λέω όμως. Την κυρία Διαμαντοπούλου. Λέω όμως. Τον κύριο Δούκα. Τον κύριο Δούκα κυρίω. Πάντως φαίνεται ότι η τρίτη θέση ενός δημοσκοπήσεις δημιουργεί ένα άγχος του Πασόκ, έναν προβληματισμό. Υπάρχει μια νέα στρατηγική που λέει πάμε γειτονιά-γειτονιά, σπίτι-σπίτι, Δήμο-Δήμο εδώ στην Αττική και αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Όχι εσωστρέφεια, όχι θολό μήνυμα. Αυτό το θολό μήνυμα το έχω ακούσει πολλές φορές στο Πασόκ. Όχι θολό μήνυμα. Πάμε να πούμε τις θέσεις μας για σοβαρά ζητήματα της κοινωνίας και από εκεί και πέρα να είμαστε όλοι μαζί. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει άδικο ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν έχει άδικο σε αυτό.
1: Αλλά το να διαγράψει τώρα.
3: Εντάξει, εγώ θέλω να παρθέσω.
1: Δεν είναι εύκολη.
3: Φυσικά. Φυσικά. Όμως ήταν ξεκάθαρο χθες.
0: Δηλαδή, αν προχωρήσει σε διαγραφές, καταλαβαίνουμε όλοι. Πού θα φτάσει η
2: εσωστρέφεια. Η τρίτη, η τέταρτη, θα γίνει στερά.
3: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
0: Φυσικά πρέπει να ρίχνω δηλαδή το να το λέει αυτό.
2: Αυτά όλα ξεκίνησε. Ανεβάζει πολύ ψηλά τον πύχη και υπάρχει κίνδυνο να πέσει από κάτω ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά είναι δικό του θέμα, θα το δει. Βέβαια, όλα ξεκίνησε από μια αποτυχία σε μια εκδήλωση που κάνει το Πασόκ. Ήταν ομιλητής νομίζω ο κ. Ανδρουλάκης στα Βόρεια. Δεν μαζεύτηκε κόσμο. Αυτό προκάλεσε τη ριαλίδα των εξελίξεων και λέει ότι θα αλλάξουμε στρατηγική, θα πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα, θα κάνουμε μικρές συγκεντρώσεις. Γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος δεν πάει στις μεγάλες συγκεντρώσεις.
1: Αυτό το πρόβλημα πόρτα, θα το δούμε. Πόρτα πάντως πολύ πέσει.
2: Έπεσε πολύ παλιά το θυμάσαι.
3: Και στην Ελλάδα.
0: Εγώ δεν ανήκω.
3: Να ξέρετε ότι και στην Ελλάδα.
0: Εγώ αν μου
2: πει. Καλά, κάτσε. Ευτυχώς βάλα θεωτηλέφωνο. Γιατί το 80 που υπήρχε το αντίστοιχο στη δεκαετία που ήταν ο Μητσοτάκης του Παπανδρέου τη πρώτη κόντρα. Υπήρχε η Νέα Δημοκρατία. Είχε το συγκεκριμένο πόρτα-πόρτα.
3: Προσπαθούν να πείσουν πάντως την κοινωνία. Στην Αριδέα. Τσίπρας θα πάει, θα ξεκινήσει.
0: Στη γειτονιά μου, εκεί στην Παναγία Φανερωμένη και να χτυπάνε και με ψηφοδέλτιο. Το θυμάμαι.
3: Και σου δίνανε και ψηφοδέλτιο, κανονικά.
0: Ναι, ναι, μικρούλα.
3: Και ο Τσίπρας θα ξεκινήσει, να ξέρετε, κάποιες ανοιχτές ομιλίες. Θυμάστε το Χαλάνδρι, στο θέατρο Ρεμάτρα.
0: Βεβαίως.
3: Θέατρο Ρεματιάς. Κάτι ανάλογο. Σχεδιάζεται να πάει στον Πειραιά, μάλλον στην Οικαία. Δεν είναι κλειό, αλλά μάλλον στην Οικαία. Και έτσι να κάνει μια ανοιχτή ομιλία.
0: Ακόμα στο Πασόκ είμαστε, για να ξέρω.
3: Όχι, στην Ελλάδα είμαστε.
0: Α, πήγαμε στην Ελλάδα.
3: Είπα, αφού.
1: Τον κύριο Τσίπρα βλέπεις.
0: Από κάτω βλέπω Ανδρουλάκη.
3: Δεν πρέπει να τα παιδιά, γιατί μεταπίδευσε.
1: Είμαστε γρήγορση.
0: Μπερδεύτηκα.
3: Λοιπόν, ναι, να ανοιχτή ομιλία λοιπόν στην Οικία μάλλον και θα, σε αυτό το μοντέλο θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας κοντά στους πολίτες, κοντά στην κοινωνία.
0: Μιλήσε
3: με τις οργανώσεις τοπικές να ξέρετε ότι έχουν πάρει φωτιά. Δηλαδή γίνονται σε όλα τα μέρη της Ελλάδας πάρα πολλές τέτοιες οργανώσεις.
1: Θα καλείτε να απαντά και
0: της σε Ελλάδας που είπες, συγγνώμη λίγο.
3: Τι έπαθες πάλι τώρα.
0: Της Ελλάδας που είπες.
3: Της Ελλάδας.
0: Της χώρας.
3: Της χώρας.
0: Ή είναι γενική.
3: Όχι, όχι, είναι της χώρας. Παιδιά, συγγνώμη. Θα με τρελάνουν εδώ. Σας παρακαλώ πολύ στην άκρη να με σώσει.
2: Που ο κύριος Τσίπρας θα πάει στον Πειραιά, γιατί τρία χρόνια που ήταν βουλευτής Πειραιά δεν πάτησε το πόδι στον Πειραιά. Έτσι, ούτε έκανε καμία ερώτηση για τον Πειραιά. Καλό είναι σημάδι.
3: Τώρα, να σου πω κάτι.
2: Βέβαια, πάει στη Β' Πειραιά, στην Α' Πειραιά ήταν βουλευτής ο κύριος Τσίπρας.
3: Ναι.
2: Αλλά είναι καλό έτσι ένα άνοιγμα στη Β' Πειραιά.
3: Εντάξει, μπορεί να μην πάει και αυτό σε κάποιες περιοχές.
2: Να πάει, εγώ μαζί του είμαι. Να
3: πάει. Σου λέω. Ο Μητσοτάκης δεν πάει.
0: Να καταλάβουμε τι γίνεται. Στο ΣΥΡΙΖΑ
3: είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Πολύ δύσκολη
0: εξίσωση. Εδώ έχουμε προσωπικές επιθέσεις πλέον.
3: Του κύριου Παπά, στον κύριο Ζαχαριάδη.
0: Δεύτερη μέρα συνεχόμενη.
3: Συνεχόμενη βεβαίω. Αλλά και του κυρίου Πολά και του κυρίου. Και τη κυρία Δούρου. Και προ τον κύριο Φάμελο. Και μάλιστα το ρεπορτάζ λέει ότι τι λέει η πλευρά Παπά Πολά και Δούρου. Ότι κοιτάξτε, όσοι να φύγετε, φύγετε τώρα. Τελειώνετε. Δεν θα μπούμε, δεν θα παίζουμε άλλο το παιχνίδι σας. Αυτό δεν ξέρω πού μπορεί να σταματήσει και πού μπορεί να καταλήξει. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πια συγκρουσιακό το κλίμα. Εγώ ακούω για κάποια μηνύματα, για κάποιες συνομιλίες, για κάποια που θα έρθουν κάποιοι θέλουν να τα δημοσιοποιήσουν.
1: Μεταξύ ποιον.
3: Μεταξύ των κορυφαίων στελεχών και του πρώην Πρωθυπουργού και ότι έδινε γραμμή, όλα αυτά δεν είναι. Δημιουργούν πραγματικά ένα κλίμα.
1: Κάνουν κακό, έτσι.
3: Για μένα, ναι.
0: Επιπλέον ο κύριος Τσίπρας έδινε γραμμή.
3: Ο κύριος Πολάκης στην Κεντρική Επιτροπή είπε κάτι, το οποίο δεν διαψεύστηκε από τον κύριο Παπά. Είπε ότι. Όχι, εγώ. Περιμένετε, γιατί το λέω. Νίκο, μου περίμενε και θα συμπληρώσει. Μίλησε για τον κύριο Παπά ο κ. Πολάκης. Ότι ο κύριο Παπά, όχι, το είπε και στην Κεντρική Επιτροπή, ο κύριο Παπά είχε δεχθεί μηνύματα από τον κύριο Τσίπρα όταν, για στήριξη του κύριου Κασελάκη. Αυτό δεν το διέψευσε ο κύριο Παπά, ούτε ο κύριο Τσίπρα βέβαια. Δεν το διέψευσε ο κύριο Παπά, γιατί ο κύριο Πολάκη στον κύριο Παπά αναφέρθηκε. Λοιπόν, λέω λοιπόν, επειδή ακούω πολύ αυτή την κουβέντα και ποια ήταν η στρατηγική του Άλεξ Τσίπρα όταν ήταν ο Κασελάκης και όλα αυτά, και ότι κάποιοι λένε ότι θα έρθουν και θα πούν τι έγινε, πώς έγινε. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Και μπορεί στη λεωφόρα Αμαλίας, και καλά κάνουν για μένα, να μην απαντούν. Σου λέει, θα μπούμε τώρα στα δύο. Εγώ, εμείς φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στα παλιά του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ακριβώς, εμείς έχουμε ένα νέο κόμμα με νέα πρόσωπα. Πάμε δυνατά, δυναμικά. Είμαστε το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Δεν θα ασχοληθούμε με το κουτσομπολιό.
2: Δεν είναι κουτσομπολιό. Αυτά είναι πολιτικές. Συγγνώμη. Είναι κουτσομπολιό να λέει ο Πολάκης από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ότι στην ουσία ο Τσίπρας ζήτησε στήριξη στον Κασελάκη απέναντι στην Αξιόγλου. Την οποία αξιόλογη να την πάρει στο κόμμα του.
0: Για να διαλυθεί σταδιακά το κόμμα. Αυτά.
2: Μπορεί η Αμαλίας να έχει αυτή τη στρατηγική, αλλά όλο το θέατρο σκηνού που παίξε ο Τσίπρας θα βγει μπροστά στη σκηνή. Αυτό φαίνεται να κάνουν.
0: Αυτό δεν λέω. Βγει από εκείνους που θα μείνουν εκτός.
3: Ακριβώς.
0: Είναι όσους δεν πάρει μαζί του ο
3: κύριος Τσίπρας. Εκεί λοιπόν
2: στα σώματα.
3: Γι' αυτό το επισημαίνω από την εκπομπή εδώ από το παιδιό.
2: Η ουσία ποια είναι, ποιος θα πάρει τα ασημικά. Αυτός είναι ο πραγματικός καυγάς. Διότι χωρίς τα ασημικά.
3: Και ποιοι θα μείνουν εκτός.
2: Ναι, φαίνεται ότι αυτοί που φωνάζουν είναι εκτός πια. Δεν νομίζω ότι συζητάμε τώρα τη λογική του Παρασκευή.
3: Λέω ναι, αλλά μετά που θα συνεχίσουν αυτοί
2: οι άνθρωποι. Ο καυγάς όμως φάμελ με τους υπόλοιπους είναι τα ασημικά του ΣΥΡΙΖΑ. Που είναι τι, η κρατική επιχορήγηση που είναι πολλά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Είναι το κτίριο. Είναι οι εργαζόμενοι, εγώ το λέω και πάλι.
3: Τα μέσα. Οι εργαζόμενοι. Δεν έχει μιλήσει κανεί για του εργαζόμενου.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα σχέδιο του κ. Φάμελ να ενεργοποιήσει παρετήσεις από την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δημιουργηθεί αυτή η αναταραχή, που κάποια στιγμή θα γίνει από το Σεπτέμβριο.
3: Δεν θα γίνει τώρα αυτό.
2: Ναι, εδώ έχει καλώσει όμως που, ότι αν αρχίζουν και αποχωρούν μέλη από την Κεντρική Επιτροπή, θα μπουν οι αναπληρωματικοί, οι οποίοι δεν θα ελέγχονται από τον κύριο Φάμελο. Άρα λοιπόν το σχέδιο που σκέφτεται η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης να επιταχύνουν τις διαδικασίες είναι υπακτό.
3: Φυσικά, γιατί έχει αντικείμενο. Και, είναι, και έχει και βάση. Δηλαδή σου λέει ότι okay, η πλειοψηφία αποφάσισε. 60-40, αυτό είναι το νούμερο. Εντάξει, ναι, αλλά το 40% δεν είναι αμεληταίο ποσοστό. Επίσης, πείτε μας τι θα κάνετε. Φύγετε τώρα γιατί. Γιατί του λέει φύγετε τώρα, για να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι. Να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε, φύγετε κι εσείς, να σας πάρει ο κύριος Τσίπρας αν θέλετε να πάτε. Όμως αυτή η εικόνα, εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Στην Αμαλίας κανένα σχόλιο να το ξέρετε. Όμως αυτή η εικόνα είναι αποκαρδιωτική για ένα κόμμα εξουσίας, όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν μικρό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ιστορικό κόμμα.
2: Αυτή η εικόνα την έκανε ο Τσίπρας, παιδιά μου.
3: Δεν ξέρω μόνο αν την έκανε μόνο
2: ο Τσίπρας. Ούτε ο Πολάκης.
3: Καλά, και ο Φάμελος έχει μια στάση.
1: Αν δεν ξεκαθαρίσει μέχρι τον Ιούνιο, μετά από Σεπτέμβριο. Γιατί Ιούλιο-Αύγουστο τώρα.
3: Βάλε και τον Ιούλιο, γιατί θα έχουμε εξέλιξη. Αλλά λέω και αυτό για την Κεντρική Επιτροπή. Εγώ δεν το ανέφερα γιατί αυτά πάνε όλα από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Γιατί πολύ απλά δεν έχει ανοίξει την πόρτα σε κανέναν ο Αλέξης Τσίπρας. Σε κανέναν δεν έχει ανοίξει την πόρτα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, στο παρασκήνιο. Τι γίνεται. Και αυτά δεν μπορώ να το γνωρίζω.
2: Γιατί μου λένε... Πιστεύω ότι έχουν μπει από την πίσω πόρτα ήδη στο σύστημα.
3: Εντάξει, αυτό εγώ δεν το γνωρίζω, θα πω το ρεπορτάζ. Από τη Αμαλία δεν υπάρχει κάποια
1: συμβολή. Επιβεβαιωμένα λέει η Αμαλία ότι δεν μπορούμε να πούμε.
3: Όχι, αυτό μου λένε από τι πηγέ.
2: Υπάρχει ανεξαρτοποίηση.
3: Εντάξει, εγώ δεν θα πω στι φήμε γιατί μου λένε ότι αυτό δεν ισχύει για τώρα. Μπορεί να ισχύει για ένα μήνα.
1: Κάτι το οποίο είναι επιβεβαιωμένο. Σίγουρα εκλογή Κυρανάκη.
2: Μονοθεματική επιτυχία είναι. Θα έχει μια εισήγηση ο κ. Μητσοτάκη και θα ακολουθήσει διαβοή. Από την τα πράγματα η εκλογή του κύριου Κυρανάκη. Θα εκλεγεί και εκτελεστικό γραφείο στη Νέα Δημοκρατία. Πάλι και εκεί οι θέσεις νομίζω θα είναι όσοι είναι και οι υποψήφοι. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια διαδικασία ισοκομματική που θα τελειώσει. Ποια είναι τα σημαντικά όμως από την σημερινή εμφάνιση του κύριου Μητσοτάκη? Πρώτα απ' όλα το πρόγραμμα εξορμήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Φαίνεται ότι παρόλο που ο κύριος Μητσοτάκης θα επαναλάβει άλλη μια φορά ότι δεν πάμε σε εκλογές και οι εκλογές θα γίνουν το 27, η Νέα Δημοκρατία μπαίνει σε προεκλογική περίοδο. Ήδη προγραμματίζονται το πού θα πάει ο κ. Μητσοτάκης. Πρώτο σταθμό, λένε οι πληροφορίες, στα Δωδεκάνησα και θα ακολουθήσει η Δυτική Αττική. Ή μπορεί να αλλάξει κάτι και να γίνει αντίστροφα, αλλά αυτό είναι το πλαίσιο. Αλλά οι υπουργοί ήδη θα μπουν σε πρόγραμμα εξόδων από τα υπουργεία με συγκεκριμένη αποστολή. Να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και να δουν τι έχει κάνει αυτά τα 7 χρόνια το κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο που αφορά τον κ. Κυριανάκη, όμως, και είναι σημαντικό, είναι να κλείσει τις πληγές που υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία. Που είναι τι.

0: Αυτό είναι το
1: να
0: πλαίσιο, αυτό θα κρίνει.
2: Να πάρει να ψηφίσει.
0: Και το 23.
2: Λογικό, δεν είναι εύκολη η δουλειά του κ. Κυριανάκη.
0: Καθόλου. Εγώ νομίζω είναι πολύ δύσκολη η αποστολή. Δεν γίνεται στις συνθήκες που γίνει ούτε το 19 ούτε το 23. Η Νέα Δημοκρατία πια έχει πολιτικό παρελθόν διακυβέρνηση περίπου 8 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι δύσκολη η αποστολή του και για πρώτη φορά έχει αυτά τα θέματα με τους πρώην πρωθυπουργούς και με στελέχη
2: που
0: θα ακολουθήσουν. Κάποια
2: τον
0: κύριο Σαμαρά και κάποια.
2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα.
0: Νομίζω
2: ότι και θες τον κύριο Τσούτσια, δεν νομίζω.
0: Έχω πει από την αρχή, όσοι γνωρίζουν την ψυχοθέτηση του κυρίου Σαμαρά, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει γνώμη. Έχει πάρει τις αποφάσεις του, θα ακολουθήσει τη γραμμή του. Αν θα λέγεται νέα αρχή το κόμμα του ή λέγεται κάπως αλλιώς θα φανεί όταν το ανακοινώσει. Υπάρχουν εισηγήσεις και προτάσεις.
3: Μας δίνεις το όνομα.
0: Νομίζω ότι κάτι τέτοιο ψιλοδιαρέουν οι πλευρές του κυρίου Σαμαρά. Θα δούμε όμως μέχρι τέλους εγώ. Κρατώ ένα αστερίσκο σε όλα όσα ακούμε.
1: Για εκλογές δεν γίναμε σοφότεροι εχθές από τον Πρωθυπουργό.
3: Του να δει. Πάλι το 27 μαζί.
1: Μπερδεύτηκε.
0: Εγώ το
2: αύριο θα δούμε. Θα πει
0: έχει
2: συνέντευξη σήμερα.
0: Ναι, σήμερα θα, εγώ νομίζω ότι θα το κλείσει πάλι σήμερα.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω. Αύριο
0: δεν ξέρω τι θα πει.
3: Το chat GPT δίνει 60.
0: Είναι 8 ή είναι 12.
2: 8 τελικά.
0: Το μεταφέραν τελικά μετά τις αντιδράσεις 8.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία συζήτηση.
2: Ναι, ευχαριστούμε, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Αμαλία.
2: Να είστε καλά.
3: Θα σηκωθώ λίγο για να δει και ο Νίκος ότι από κάτω φοράω τζιν.
0: Μετά το μαρινάκι είναι δεύτερη διάθεση.
3: Και όχι, και όχι μαγιό.
1: Πού πάμε.
3: Εδώ. Πάμε να δούμε λίγο έξω ποια είναι η κατάσταση στους δρόμους αυτήν την ώρα.
1: Πάλι
3: θέλει πολύ υπομονή.
1: Πάλι μεταμόρφωση. Τώρα που το βάζω
3: στον κόμπο,
1: το
3: περνά κάθε μέρα. Στον κόμπο της μεταμόρφωσης βλέπουμε ότι σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα. Εξαιρετικά αυξημένη, 11 και 5. Αυτή την ώρα συνήθως δεν έχουμε τόσο κυκλοφοριακό.
1: Πού
3: βλέπουμε
1: πάνε όλοι αυτοί, ρε,
3: και στην Αττική έχουμε λίγο έτσι μια συμφόρηση. Βλέπεις τα φορτηγά πάνω,
1: όλα αυτά
3: τα φορτηγά. Φορτοεκφορτώσεις, εμπορεύματα. Νομίζω ότι τα φορτηγά είναι κοινά. Δες πόσο είναι εδώ πέρα. Όλα αυτά δημιουργούν ζήτημα αυτή την ώρα, το βλέπεις.
1: Που συζητούσαμε για το τι θα γίνει
3: τώρα
1: στο
3: Κυφισό,
1: τίποτα, συγκεκριμένες
3: τώρα,
1: ώρες.
3: Τώρα έχει άλλη θέση ο κύριος Κυριανάκης. Τώρα θα πρέπει να ψάξουμε να τα συζητάμε τον κύριο Κότσιρα αυτά. Θα πρέπει να λύσει το γρίφο ο κύριος Κότσιρας.
1: Να δούμε αν θα προχωρήσει καταρχάς.
3: Ξέρεις ποιος τα χάρηκε τώρα που έφυγε ο Κυριανάκης, ο Λιμπερόπουλος, του Σάντα.
1: Καλά, κάτσε, περίμενε. Εδώ λένε ότι και αυτό έχει μετρήσει υπέρ του κυρίου Κυριανάκη, το ότι δεν έκανε πίσω.
3: Ναι, αλλά θα χάρει και ο κύριος Λιμπερόπουλος, ναι, γιατί πλέον δεν θα έχει να κάνει με τον κύριο Κυριανάκη.
1: Το έχει αφήσει όρο.
3: Θα έχει να κάνει με τον κύριο Κότσιρα τώρα.
1: Το έχει αφήσει όρο στον κύριο Κότσιρα. Δεν θα κάνεις βήμα πίσω. με το...
3: Προϋπόθεση.
1: Ναι, ναι.
3: Τίποτα. Μπορεί να έφυγε ο Κυριανάκης, αλλά να είπε: δεν ξέρω καν τι θες με τα υπόλοιπα με τον Λιμπερόπουλο.
1: Τίποτα. Βήμα πίσω. Γεια σας κύριε Πέτσα.
4: Θα κάνει διπλή κούρσα. Καλώς ήρθατε στα Μέγαρα τώρα.
3: Γεια σας κύριε Παπά.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Αχ, δεν είναι κοντά μας, αλλά θα τον συναντήσουμε στο Περιστήλιο, ο κύριος Μπάρκας.
1: Γεια σας κύριε Μπάρκα.
5: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Και συγγνώμη που δεν είμαι εκεί, αλλά έχει πολύ κίνηση ο δρόμος.
3: Αχ, αυτό είναι μια αλήθεια. Το είδαμε. Λέτε αλήθεια, κύριε Μπάρκα. Το δείξαμε κι εμείς πριν από ένα
1: απλά
3: λεπτό.
1: Απλά αποδεικνύουμε ότι το Άξιον τώρα είναι παντού, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας. Πού είστε, κύριε Μπάρκα, σας στέλνουμε τώρα κάμερα και μικρόφωνο, κατάλαβες.
3: Πάμε αυτό να ξεκινήσουμε με τον κύριο Πέτσα.
1: Βεβαίως.
3: Νομίζω ότι αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε με τον Γιώργο όλες αυτές τις ημέρες είναι τελικά, αν ή όχι, θεωρείτε κι εσείς ότι οι εκλογές είτε γίνουν τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο, τέλη Σεπτέμβρη, είτε γίνουν την Άνοιξη, αν θεωρείτε πρωτίστως ότι είναι πρόορες ή όχι. Γιατί βλέπουμε το μηχανισμό να έχει ζεσταθεί πάρα πολύ, κύριε Πέτσα.
4: Καταρχάς, δεν πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές του χρόνου. Πίστευα ότι θα γίνουν το Μάρτι. Μπορεί να πάνε και αργότερα. Αυτό είναι η δική μου εκτίμηση. Όμως αυτό που λέτε δεν είναι πρόορες εκλογές, όταν ξέρουμε ότι λόγω αντικειμενικών συνθήκων, δηλαδή αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1η Ιουλίου και πρέπει οι εκλογές να γίνουν κάποιο χρονικό διάστημα πριν για να μπορέσει να σχηματιστεί μια ατζέντα σοβαρή με τους εταίρους μας στην Ευρώπη για να υλοποιήσουμε αυτή την Προεδρία. Άρα δεν είναι προώρες, αν είναι το φθινόπωρο ή αν είναι την άνοιξη του 27. Απλώς εγώ εκτιμώ ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Και γιατί το λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί πιστεύω ότι τελικά αυτό είναι προς το συμφέρον και της πατρίδας μέσα σε ένα καιρό αβεβαιότητας. Εμείς έχουμε το τιμόνι της πατρίδας στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι είμαστε η καλύτερη πολιτική δύναμη να αντιμετωπίσουμε αυτή την καταιγίδα. Πρέπει με θάρρος να πούμε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, να πάρουμε τα μέτρα όμως στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας που απαιτούνται, με πάντα στιβαρή εξωτερική πολιτική και τις συμμαχίες μας, και αυτό θα μας το αναγνωρίσει ο πολίτης στην κάλπη.
1: Αυτό που λέτε πάντως, και νομίζω ότι θα συμφωνήσει τώρα και η Ντόρα, το λένε όλο και περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι αν γίνουν δηλαδή οι εκλογές τον Οκτώβριο δεν θεωρούνται πρόορες. Μήπως έχει να κάνει και με τη δημιουργία κόμματος Σαμαρά,

0: δεδομένο ότι τώρα οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν στην πρώτη θέση, με μια ασφαλή διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Τώρα οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Μήπως θα εξαρτηθεί και από τη δημιουργία κόμματος Σαμαρά και το πώς θα πάει αυτό το κόμμα?
1: Καταρχάς, εγώ απεύχομαι να υπάρχει ένα νέο κόμμα στα δεξιά μας από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Το απεύχομαι, δεν θα το ήθελα. Είναι βέβαιο ότι ένα τέτοιο κόμμα θα ανακατέψει κι άλλο την πολιτική τράπουλα, η οποία έχει ανακατευτεί από νέους σχηματισμούς στα αριστερά μας, όπως του κύριου Τσίπρα, όπως είπατε, ή της κυρίας Καριστιανού. Δεν θα το ήθελα. Όμως, αν συμβεί, πιστεύω θα υπάρχουν δύο αντίρροπες δυνάμεις. Η μία θα είναι ότι η ανάδειξη του κυρίου Τσίπρα ως πόλο ισχυρό για να αναδειχθεί η αξιωματική αντιπολίτευση θυμίζει τις εποχές διακυβέρνησής του από το 2015 και το 2019 και στέλνει αρκετούς κεντρώους ψηφοφόρους πίσω στη Νέα Δημοκρατία, που ενδεχομένως να μπορούσαν να πάνε σε ένα άλλο κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ ή να απέχουν ή να επιλέξουν μια άλλη επιλογή, να στείλουν μηνύματα. Άρα αυτός ο κεντρώος χώρος γυρίζει σε εμάς. Ο χώρος στα δεξιά μας ήταν ήδη μεγάλος. Μιλάμε για 15% που είχε εκφραστεί με την ψήφο του σε κόμματα όπως η Νίκη, οι Σπαρτιάτες, ο κ. Βελόπουλος και μπήκαν στη Βουλή το 2023. Επομένως, πιστεύω ότι ο κ. Σαμαράς πιο πολύ θα, αν κάνει τελικά το κόμμα, θα απευθυνθεί σε ένα κοινό και φυσικά της Νέας Δημοκρατίας που μας ψήφισε το 2023 και ενδεχομένως σήμερα να νιώθει λίγο αποστασιοποιημένο, αλλά και κυρίως αυτούς τους χώρους για να πάρει ένα ποσοστό. Είναι δικιά μας ευθύνη στα θέματα που εγείρει ο κ. Σαμαράς ή οποιοδήποτε άλλο κεντροδεξιό κόμμα να έχουμε πιστικότερες απαντήσεις. Εγώ βλέπω
2: Κυρανάκη.
1: Ένα χαρακτηριστικό, αν θέλετε, σε αυτό και αν θέλετε το συζητάμε, γιατί είναι χθεσινό και έγινε και μια κουβέντα. Είναι το θέμα της μετανάστευσης. Χθες, ξέρετε, ψηφίσαμε στη Βουλή το νέο πλαίσιο στο εθνικό μας δίκαιο, που έρχεται να συμμορφωθεί με το νέο πλαίσιο για τη μετανάστευση που ψηφίστηκε πέρυσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν δύο συγκεκριμένα άρθρα, το άρθρο 132 και το άρθρο 159, που τα ψηφίσαμε μόνοι μας. Ναι. Αυτά τι είναι? Είναι οι χώρες που θεωρούνται ασφαλείς και όπου υπάρχει αυτόματη επιστροφή όταν έρχεται κάποιος παράνομα στη χώρα και πρέπει να γυρίσει εκεί πίσω. Το άλλο είναι το 159, όπου σε συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες θα μπορούν εκεί να πηγαίνουν και να επιστρέφουν παράνομοι μετανάστες που έχουν έρθει σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Ναι. Δεν το ψήφισε κανένα άλλο κόμμα.
2: Και είδαμε πόσο
1: είναι
2: πολύ
1: πραγματικά
2: και
1: σχιζοφρενικό.
2: Και οι
1: άρα αυτό, εμείς θέλω να τονίσω σε αυτό όσους δεν ξέρουν. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή ξέφραγο άλλη πατρίδα και κάνουμε ό,τι μπορούμε και να αποτρέψουμε την εισρωή, αλλά και εκεί που είναι παράνομοι και δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας να επιστρέφουν κάπου. Μάλιστα. Και τα άλλα κόμματα δεν το ψηφίζουν.
2: Τώρα, κύριε Παπά, θα πάμε στον κύριο Παπά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα σας ρωτήσουμε και τη θέση σας για τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, κατά πόσο τις πιστεύετε ή όχι. Θέλω όμως να πιαστώ από την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε με τους συναδέλφους εδώ, γιατί φαίνεται ένας κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος λέει πλέον ότι ίσως προχωρήσουμε και σε διαγραφές στα στελέχη εκείνα τα οποία είναι εκτός γραμμής κόμματος και τα οποία δημιουργούν μεγαλύτερη εσωστρέφεια.
3: Κύριε Κουτροκόη, το ΠΑΣΟΚ είναι σαφές. Εμείς λέμε ότι η πρότασή μας είναι διαφορετική και απέναντι στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία διαχειρίστηκε τη χώρα για 7-8 χρόνια τώρα και την οδήγησε οικονομικά στα βράχια και είναι αμετανόητη σε αυτή την πορεία. Δεν αλλάζει το οικονομικό μείγμα, δεν αλλάζει την πολιτική ο Πρωθυπουργός. Με επιδόματα συνεχίζει, χωρίς να μειώνει την ακρίβεια, χωρίς να κάνει κάτι για το ιδιωτικό χρέος, χωρίς να κάνει κάτι για να διευκολύνει την καθημερινότητα των Ελλήνων. Και απέναντι και στην πρόταση του κυρίου Τσίπρα και οι δύο δοκιμασμένοι πρωθυπουργοί και έχουν κριθεί από τον ελληνικό λαό, ο οποίος στην πραγματικότητα αποτελεί μια δύναμη λαϊκισμού και αυτός αμετανόητος, είχε οδηγήσει τη χώρα στα βράχια το 2015 και έδειξε να μην έχει μάθει. Λέει ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες ο ίδιος το 2015, για να μην μιλήσω για το γενικότερο μοραλισμό που δείχνει απέναντι στους πρώην συντρόφους του. Είπε χαρακτηριστικά, νομίζω, η κυρία Δούρου, τους πετάει στα σκυλιά. Ναι. Και αυτό κάτι δείχνει για τον χαρακτήρα του πολιτικού. Εμείς λοιπόν είμαστε απέναντι σε αυτές τις προτάσεις και λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ με μια νέα ομάδα στελεχών, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ολοκληρωμένο, θα καταφέρει τελικά να πείσει. Και γιατί θα καταφέρει να πείσει? Γιατί υπάρχουν 20% αναποφάσεις στις δημοσκοπήσεις τις οποίες βλέπουμε σήμερα και γιατί βλέπουμε να είναι πολύ ρευστό το σκηνικό. Μία δημοσκόπηση έδινε το ΠΑΣΟΚ πριν από μια εβδομάδα στο 9% και τώρα έχουμε τη δημοσκόπηση της Ίντερβιου που είναι στο 15%.
2: Το οποίο σημαίνει ότι... Σας ρώτησα για το θέμα των διαγραφών, κύριε Παπά.
3: Ναι.
2: Αυτό θέλω
3: λοιπόν,
2: να μου
3: απαντήσετε. Όποιος, το είπε ξεκάθαρα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες, θέλει το ΠΑΣΟΚ ως συνιστόσα κάποιας άλλης πολιτικής προσπάθειας, προφανώς δεν έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πιστεύω ότι κανένας τέλεχος δεν θα βγει να πει τέτοιο πράγμα δημόσια.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι απαντήσατε λίγο για τις δημοσκοπήσεις. Θα επιμείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα για το αν τις πιστεύετε ή δεν τις πιστεύετε. Καταρχάς, τι γίνεται, γιατί τώρα φαίνεται ότι βλέπουμε ένα ταβάνι στο ΠΑΣΟΚ μέχρι το 14%. Αν και μετά το Σεπτέμβριο έχετε αυτά τα ποσοστά, θα σας ανησυχήσει Και θέλω να μου σχολιάσετε λίγο και το τύπο ο κύριος Παπανδρέου χθες εδώ στον Γιώργο Πιέρο, στο Άξιον 24, ότι είναι ανοιχτά όλα για συνεργασίες μετά την πρώτη Κυριακή.
3: Όχι, η θέση του Πασόκ είναι ξεκάθαρη. Το Πασόκ λέει είτε πρώτος στις εκλογές, οπότε ο πρώτος είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει την πολιτική και τις συνεργασίες και αυτός θα έχει, είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει κυβέρνηση, μόνο ο πρώτος μπορεί να κάνει με το εκλογικό σύστημα που έχουμε. Αν το Πασόκ είναι πρώτο, τότε θα αναλάβει την ευθύνη και της διακυβέρνησης του τόπου με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο, καμία συνεργασία θα μείνει εκεί όπου θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
2: Αυτή είναι η θέση. Και πρέπει να διαγραφεί, κύριε Παπά.
3: Δεν ξέρω τι είπε και δεν ξέρω πώς το είπε.
2: Εγώ αυτό το.
3: Και δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα λέει τέτοια. Θα πει ποιος θα διαγραφεί, ποιος δεν θα διαγραφεί. Εγώ σας λέω ποια είναι η θέση του Πασόκ. Και είναι δεδομένη και είναι και το δίλημα το οποίο μπαίνει μπροστά στον ελληνικό λαό. Θέλει ο ελληνικός λαός να επιστρέψει σε δυνάμεις του λαϊκισμού. Θέλει να επιτρέψει μία τρίτη τετραετία του κυρίου Μητσοτάκη. Ή θέλει μια σοβαρή δύναμη εναλλακτική. Αυτό είναι το δίλημα το οποίο βάζουμε εμείς στον ελληνικό λαό. Και για να πω για τις δημοσκοπήσεις, θεωρώ ότι ναι, υπάρχει ας πούμε, μια έκρηξη δημοσκοπική αυτών των καινούριων κομμάτων, τα οποία ούτε πρόγραμμα έχουν, ούτε στελέχη έχουν εμφανίσει. Νομίζω ότι είναι το ταβάνι τους, θα αρχίσουν να πέφτουν και από όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού που είναι αναποφάσιστη αυτή τη στιγμή και είναι στο 20%, θεωρούμε ότι το Πασόκ μπορεί να διεκδικήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, να πετύχει την πολιτική ανατροπή. Ναι, είναι δύσκολο. Ξέρω, θα μου πείτε ότι δεν ακούγεται αυτή τη στιγμή. Σε πολλούς πιθανό, αλλά εμείς γι' αυτό εργαζόμαστε και αυτό θα πολεμήσουμε μέχρι
0: άρα
3: την τελευταία στιγμή.
0: Ότι το Σεπτέμβριο θα έχουν αλλάξει αυτά τα ποσοστά.
3: Εγώ νομίζω και νωρίτερα, κύριε Γρηγοριάδη. Εγώ νομίζω και στο επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων ήδη βλέπουμε την ίντερ.
0: Εάν δεν θα είναι πρόβλημα.
3: Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Όταν τρέχουμε σε έναν αγώνα, δεν θα πούμε αν δεν τον περάσω, τι θα κάνω. Θα τον περάσω, λέμε. Και αυτή είναι η πίστη μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μπάρκα, μας παρακολουθείτε τόση ώρα. Για να έρθουμε λίγο και στα δικά σας. Τι γίνεται, καταρχάς, εσείς έχετε ξεκαθαρίσει το τι θα κάνετε, δηλαδή παραμένετε στο κόμμα.
4: Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο για όσα ακουστήκανε πριν από λίγο, κυρίως από τον κύριο Πέτσα. Έχω επιστροφή, οπότε σε παρακαλώ αν μπορείτε να τη βοηθήσετε.
0: Θα το διορθώσουμε οι συνάδελφοι από το κοντρόλ πάνω, ούτως ώστε
4: ευχαριστώ
0: να μπορείτε
4: πολύ
0: να μιλάτε χωρίς να ακούτε τη φωνή σας. Ελάτε.
4: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς θα συμφωνήσω με τον κύριο Πέτσα στο χρόνο που θεωρητικά μπορούν να γίνουν οι εκλογές. Και εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαντλήσει την τετραετία για διαφόρους λόγους. Και θεωρώ ότι ό,τι και να τάξει ή να δώσει ή να ανακοινώσει για τον ελληνικό λαό δεν μπορεί να αλλάξει το κλίμα το οποίο υπάρχει και το οποίο φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις στην ελληνική κοινωνία, το οποίο λέει ότι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, όχι στην εκτίμηση, στην πρόθεση ψήφου, κινείται γύρω στο 26 με 27%. Νομίζω ότι είναι κάτι παγιωμένο. Θα προσπαθήσει να αλλάξει αυτή την λογική, όμως η εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Σαμαρά θα οδηγήσει σε περαιτέρω, αν θέλετε, ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού. Να πω ότι η υπάρχουσα ρευστοποίηση, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις με την σωρία κομμάτων τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην πολιτική σκηνή και τα οποία ενδεχομένως να φαίνεται ότι μπαίνουν στην Ελληνική Βουλή, θεωρώ ότι θα ολοκληρωθεί με την πρώτη κάλπη, με τις πρώτες εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνουν τον Μάρτιο 27.
2: Κύριε Μπάρκα, θα
4: κατέβει. Τώρα να μην απαντήσω.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει ως αυτόνομο κόμμα σε αυτές τις εκλογές που και εσείς εκτιμάτε.
4: Επιτρέψτε μου, δεν σας ακούω καλά, αλλά να πω κάτι. Τώρα, όσον αφορά το ποιες χώρες θεωρούνται ασφαλείς ή όχι για συζήτηση για το μεταναστικό και για την επιστροφή προσφύγων και μεταναστών, αυτό δεν αφορά την χώρα μας, αλλά αφορά το διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν καταδικαστεί από τα διεθνή δικαστήρια, τα οποία δεν θεωρούνται ασφαλείς χώρες, δεν θεωρούνται χώρες οι οποίες υπερασπίζονται τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι διαβιούν εκεί. Και άρα θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση την οποία άνοιξε η Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλει να συσπυρώσει ένα πιο δεξιό ακροατήριο, το οποίο φαίνεται ότι
2: κύριε
4: έχει φύγει
2: Μπάρκα,
4: από τις τάξεις της.
2: Κύριε Μπάρκα, βοηθήστε μας και εσείς εμάς για να μπορέσουμε να σας θέσουμε και εμείς τα ερωτήματά μας, να μην μας διακόπτετε όταν κάνουμε το ερώτημά μας. Εσείς φανταζόμαστε όλοι και σας έχω ακούσει, ήσασταν υπέρ της πρότασης του κυρίου Φάμελου και θέλω να μου πείτε πώς ακούτε τους συντρόφους σας, την κυρία Δούρου, τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά, που σας λένε ουσιαστικά, όσοι δεν θέλετε να ανήκετε σε αυτό το χώρο, στον αυτοδύναμο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγετε.
4: Δεν θέλω να σχολιάσω τις απόψεις αυτές. Θέλω όμως να σας πω κάτι, κύριε Κουτροκόη. Εγώ όταν τοποθετήθηκα, πριν μάλλον τοποθετηθώ στην Κεντρική Επιτροπή και στην πρόταση που έφερε η πλειοψηφία και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, θέλω να σας πω ότι συνομίλησα με πολλούς απλούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Πρέβεζα αλλά και αλλού. Οι άνθρωποι αυτοί, αυτό που μου λένε είναι ότι εμείς στηρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα από το 2012 και πιο παλιά, αλλά μιλάω και για ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το 2012, το 2015, σε δύσκολες περιόδους για τον ΣΥΡΙΖΑ, το 2023, το 2019, στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ, μου είπαν ότι αγαπάμε αυτό το κόμμα, δεν μπορούμε όμως να πάμε απέναντι στον φυσικό ηγέτη, αν θέλετε, της παράταξης, ο οποίος φαίνεται κατά την κοινωνία λεγόμενα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια άλλη, έχουμε ένα άλλο πολιτικό σκηνικό, μια άλλη πολιτική σκηνή. Έχουμε τη δημιουργία ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το αξιολογούν οι άλλοι, δεν το αξιολογούμε εμείς. Και έχουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, αν θέλετε, περνά μια ακόμα δυσκολία ή κατά την προσωπική μου άποψη, περνά την τελευταία δυσκολία όλων των δυσκολιών που πέρασε το προηγούμενο διάστημα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να βάζουμε το κεφάλι μας στην άμμο. Πρέπει να αναγνωρίζουμε το τι ακριβώς συμβαίνει στο κόμμα μας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε, για παράδειγμα, το γεγονός ότι πολλά μέλη, δεν λέω για στελέχη εγώ, μιλάω για μέλη, πολλά μέλη του κόμματος πλέον έχουν στρέψει τα βλέμματά τους και ψηφοφόροι του κόμματος έχουν στρέψει τα βλέμματά τους αλλού. Πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή την πραγματικότητα και δεν πρέπει να είμαστε οι στροφοκάμιλοι της υπόθεσης.
0: Απλά, αυτή κύριε Μπάρκα, ακόμη αυτή δεν έχει ξεκαθαρίσει και τη στάση του ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, ναι, μεν εσείς συζητάτε τώρα για προσχώρηση στην Ελλάς, χωρίς ο κύριος Τσίπρας όμως να σας έχει δώσει και μια ξεκάθαρη απάντηση για το αν σας θέλει και ποιους θέλει.
4: Συγγνώμη που θα το κάνω. Κύριε Γρηγοριάδη, συγγνώμη που θα το κάνω. Δεν μιλήσαμε για καμία προσχώρηση.
0: Αλλά
4: δεν μιλάει για καμία προσχώρηση η απόφαση. Λέει ότι δεν μπορούμε, η απόφαση λέει ότι δεν μπορούμε να μπούμε αντιπαραθετικά απέναντι στην πρωτοβουλία την οποία έχει λάβει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας και ο πρώην ηγέτης αυτής της παράταξης.
2: Εμένα δεν μου απαντήσατε, λέει, δεν κύριε Μπάρκα. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Οι σύντροφοί σας λένε ότι πρέπει να φύγετε.
4: Σας απάντησα.
2: Δεν μου απαντάτε, κύριε Μπάρκα, σε αυτό.
4: Δεν
2: είναι δικό μας δημοσιογραφικό ερώτημα. Εγώ ουσιαστικά μεταφέρω αυτά που λέει ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης.
4: Δεν σχολιάζω.
2: Η κυρία, δεν σχολιάζετε.
0: Δεν σχολιάζει. Δεν θέλει να σχολιάσει δηλώσεις συντρόφων.
2: Ναι. Μας κάνει εντύπωση πάντως, γιατί τα συγκεκριμένα στελέχη εγκαλούν και
4: σας
2: τον
4: εκπρόσωπο. Σας ζητώ συγγνώμη που σας κάνει εντύπωση, αλλά δεν.
2: Όχι, θα σας πω γιατί.
4: Σας ζητώ
2: γιατί...
4: συγγνώμη που σας κάνει εντύπωση, αλλά
2: γιατί.
4: Δεν σχολιάζω.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή έχετε στο κόμμα έναν εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Ζαχαριάδη. Εδώ πλέον έχουμε προσωπικές επιθέσεις των συντρόφων σας προς το πρόσωπο του κυρίου Ζαχαριάδη.
4: Αφορά
2: φαντάζομαι
4: τους...
2: μια επόμενη μέρα μπορεί να είναι και για τον κύριο Μπάρκα, ο οποίος έχει πει ότι θέλει να πάμε με τον Τσίπρα, αλλά δεν έχει φύγει. Δεν θέλετε να σχολιάσετε. Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάρκα. Θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Μπάρκα για το
1: μεταναστευτικό?
0: Εγώ
1: δεν κρύβομαι, πάντα κάνω τις προβλέψεις μου με θάρρος στο πολιτικό σκηνικό. Πιστεύω ότι αυτό που περιγράφει ο κύριος Μπάρκας είναι μια δύσκολη εξίσωση. Κρατά οπωσδήποτε μια απόσταση. Το σέβομαι. Όμως θεωρώ ότι έχουν στο μυαλό τους και στο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και στο ΠΑΣΟΚ, για να σχολιάσω και την τοποθέτηση του κυρίου Παπανδρέου, που ήταν πολύ σημαντική, όπως και του κυρίου Δούκα πριν από λίγες μέρες. Έχουν στο μυαλό τους τη λογική ότι θα υπάρχουν δύο κάλπες. Εμείς δεν πάμε με αυτή τη λογική. Εμείς πάμε με μία κάλπη να ζητήσουμε τη στήριξη του ελληνικού λαού. Τα άλλα κόμματα όμως βλέπω ότι έχουν μια τέτοια λογική. Κύριε Μπάρκα, μισό λεπτό. Να λέξω τη σκέψη μου και σχολιάστε. Πιστεύω ότι έχουν αυτή τη λογική στο μυαλό τους και λένε: αν υπάρξει δεύτερη κάλπη, τότε να δούμε. Να φτιάξουμε ένα κόμμα, να ρίξουμε το Μητσοτάκι, να μην μείνουμε απ' έξω. Όλα αυτά είναι θεμητά στο πολιτικό παιχνίδι. Αλλά βλέπω τις τοποθετήσεις τους, γι' αυτό
4: τόσο
1: δεν
4: μου.
1: Μπορεί να λέει, κύριε Μπάρκα, κάποιος ότι σας πετάνε στα σκυλιά και να λέτε δεν θέλω να σχολιάσω. Αυτή δεν είναι μια δήλωση πολιτικού ορθολογισμού, είναι μια δήλωση σύγκρουσης. Γι' αυτό το λέω. Δεν το θέλω να μπω στα εσωτερικά σας. Απλώς θέλω να καταθέσω και εγώ τη γνώμη μου. Πώς τη βλέπω, ότι έχετε μια στρατηγική ότι υποτίθεται θα υπάρξουν δύο κάλπες και να τα έχουμε με όλους λίγο καλά. Να δούμε τι θα γίνει μετά.
4: Κύριε Πέτσα, δεν μίλησα για καμία κάλπη, για δύο κάλπες. Εγώ μακριά από μένα, εγώ κοιτάζω τις επόμενες εκλογές στη μία κάλπη όπως αυτή θα υπάρξει. Θέλω να σας πω ότι εγώ δεν κάνω πολιτικό κοτσομπολιό. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάζω απόψεις ανθρώπων οι οποίες τοποθετούνται, δεν μπαίνουν σε αυτή τη λογική, δεν κάνω κουτσομπολιό. Εγώ τάσομαι με βάση την πραγματικότητα και αυτό που συμβαίνει.
0: Τώρα, αν κύριε Μπάρκα, με συγχωρείτε λίγο, αλλά δεν είναι,
4: αν δεν τα αξιοποιήσετε,
0: αυτό,
4: καλά κάνετε, είναι δικαίωμά σας.
0: Είναι τοποθετήσεις και είναι πολιτικές τοποθετήσεις σε ένα κόμμα το οποίο εξαϊλώνεται λόγω της δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Σαφώς, αλλά όχι. Δεν είναι κουτσομπολιό όμως, κύριε Μπάρκα, αυτό λέω.
4: Ακούστε λιγάκι. Κύριε Γρηγοριάδη, ακούστε.
0: Δηλαδή, όπως ρωτάμε τον κύριο Παπά να σχολιάσει τις δηλώσεις του κυρίου Παπανδρέου ή δεν ξέρω τι, του κυρίου Δούκα, έτσι ρωτάμε και εσάς.
4: Καλά κάνετε,
0: δεν αφορά τις τοποθετήσεις. Έτσι, δηλαδή, δεν πρόκειται περί κοτσομπολιού.
4: Εγώ μπορώ να μην τις σχολιάσω.
0: Σαφώς. Απλά δεν είναι κοτσομπολιό, αυτό σας λέμε.
3: Ωραία.
0: Είναι πολιτικές τοποθετήσεις.
4: Όχι, άλλο λέω. Μίλησα για τον κύριο Πέτσα. Ακούστε λιγάκι. Υπάρχουν διάφοροι δημοσιολογούντες οι οποίοι αυτή τη στιγμή ενδιαφέρονται πολύ για το τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που λένε ότι για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας, για τη χρεοκοπία της χώρας, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά, ξέρετε, είναι δύο αντικρουόμενα επιχειρήματα. Δεν μπορεί να θεωρείς ότι έχω ενδιαφέρον για ένα πολιτικό χώρο, κατά την άποψή μου, επιφανειακό και αστείο, όταν είσαι ο ίδιος ή η ίδια που έλεγε στο προηγούμενο διάστημα για όλα όσα έχουν συμβεί στη χώρα μας, φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ μας οδήγησε στα βράχια, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το ένα, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το άλλο.
0: Μάλιστα.
3: Να κάνω ένα σχόλιο μετά.
0: Θα κάνετε και θα ολοκληρώσετε.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει δυσκολίες πολλές. Δεν είναι οι πρώτες αυτές. Αν θέλετε την άποψή μου, είναι οι τελευταίες δυσκολίες που περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τις αντιμετωπίσουμε και αυτές.
2: Οι τελευταίες είναι γιατί θα ανακάμψει, κύριε Μπάρκα, ο ΣΥΡΙΖΑ ή γιατί δεν θα υφίσταται ως κόμμα.
4: Θα δούμε, κύριε Κουτροκόη, το επόμενο διάστημα.
2: Κύριε Παπά.
3: Εγώ νομίζω ότι απέναντι σε όλη αυτή τη συζήτηση, που είναι μια παλιά συζήτηση για το ποιος φταίει, αν ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ανακάμψει, τα ποσοστά, οι δημοσκοπήσεις, αυτό το οποίο θα κρίνει την επόμενη κάλπη είναι ποιος θα απαντήσει στο πρόβλημα που με έθεσε ένας σερβιτόρος στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες. Μου λέει: δουλεύω 12 ώρες, μαζί με τα tips βγάζω 1.100 ευρώ το μήνα, πληρώνω 450 ευρώ ενίκιο για 23 τετραγωνικά σπίτι και 100 ευρώ ρεύμα. Τι έχετε να μου προτείνετε? Εγώ δεν μπορώ να μαζέψω τίποτα. Λέει, δεν ζω καλά, κάνω φρικτή οικονομία, 25 χρονών παιδί. Εκεί θα κριθεί η κάλπη, ποιος θα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα στους Έλληνες πολίτες. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά, κύριε Μπάρκα, κύριε Πέτσα. Σας
2: ευχαριστούμε πολύ όλους.
0: Πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Αμπουγιούρα.
2: Νόμιζα εμένα.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: A Napoli basta un gesto per offrire il meglio di sé e quando si vuole il meglio i napoletani sanno cosa scegliere. Chivo, un caffè che dà il massimo

0: che te dica fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
4: Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
6: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Να είμαστε, επιστρέψαμε 31 Εντάξει, λεπτά.
1: Σοφότεροι δεν γίναμε πάρα πολύ. Είπανε, άνοιξαν έτσι την καρδιά τους οι πολιτικοί που φιλοξενήσαμε.
0: Αλλά είπαν ό,τι θέλανε.
1: Αλλά είπαν ό,τι θέλανε.
0: Όχι αυτά που τους ρωτούσαμε εμείς.
2: Πώς γίνεται
1: δεν,
2: αυτό,
1: γίνεται.
0: Και μετά
1: αυτό
0: ο κόσμος κατηγορεί εμάς. Ναι. Ότι δεν ρωτάτε. Μα εμείς κανονικά ρωτάμε. Δεν απαντάνε. Γιατί δεν επιμένετε. Μα επιμένουμε. Αλλά και αυτοί επιμένουν να λένε τα δικά τους.
1: Πόσο να επιμένουμε.
0: Τι κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται να χαλάμε για τη ζαχαρένια μας κάθε μέρα.
1: Τώρα,
0: εδώ.
1: Τα φιλιά μας στη Διονυσία που έστειλε μήνυμα ότι μας βλέπει από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου, Διονυσία, στη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι, ωραία, καλημέρα.
0: Διονυσία.
1: Έτσι που είναι και σου έχει και αδυναμία, θέλω να ξέρεις.
0: Καλημέρα στη Διονυσία.
1: Και έχουμε και αδυναμία. Πολλά μηνύματα από την Κρήτη.
0: Τους λυπεί.
1: Ξέρεις γιατί έχουμε μηνύματα από την Κρήτη σήμερα.
0: Γιατί.
1: Γιατί έχουν δει ότι είναι εδώ ο Μάνος Τριγώνης.
0: Ναι.
1: Και βλέπουν όλοι άξιον τώρα γιατί περιμένουν πώς και πώς να δουν το Μάνο.
0: Και έχει γενέθλια το παιδί.
1: Ναι.
0: Φρε το Μάνο είναι το
1: birthday,
0: Τριγώνη που
1: birthday boy.
0: Έλα εδώ. Έλα χρόνια πολλά. Ξανά.
1: Καλώς μας ήρθες αγόρι μου.
0: Να σε γερός και δυνατός.
1: Χρόνια πολλά. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Έλα στη μέση. Να σε χαιρόμαστε.
3: Στο πλατό του Άκη 24, στο στούντιο.
0: Πώς πάει.
3: Είστε καταπληκτικοί, να ξέρετε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Περνάμε ωραία και φαίνεται.
3: Και από όσα ακούω από τους συντοπίτες μου, έχετε πολύ μεγάλη απήχηση.
1: Στην Κρήτη
3: πολύ
1: καλά σχόλια παίρνετε.
0: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια με την Κουτροκόητα. Πολλά χρόνια κρατάει.
1: Έτσι, έτσι. Και με την Κρήτη, θέλω να ξέρεις, έχουμε ιδιαίτερους δεσμούς. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και εγώ και ο Γιώργος.
0: Αγαπάμε Κρήτη ούτως ή άλλως. Και αγαπάμε και πολύ Κρήτη. Πες μας τώρα πώς πάτε εκεί στο νησί.
3: Πολύς τουρισμός.
0: Ναι.
3: Έχουμε βέβαια το μεταναστευτικό που απασχολεί την αυτοδιοίκηση τους κατοίκους των περιοχών του Δήμου Χερσονήσου.
1: Έχει πολλές δυστυχώς.
3: Δυστυχώς αφήξεις μεταναστών. Πολλές αφήξεις των μεταναστών. Από τη μία έχουμε επίσης, από την άλλη έχουμε τα έργα στο βορειοδυτικό άξονα που ναι, μεν ταλαιπωρούν, αλλά τουλάχιστον περιμένουμε όλοι
0: ναι, ξέρουμε,
3: την
0: Κρήτη ότι
3: να ευνοήσουν την κατάσταση μελλοντικά. Το αεροδρόμιο ολοκληρώνεται.
1: Μετά δεν θα έχετε δικαιολογίες, πρόσεχε για τα πιώματα και τα τροχαία στο νησί. Ναι.
3: Αυτό
1: μετά
3: πρέπει να το διορθώσουμε όλοι στο νησί μας.
1: Να συνετιστείτε εκεί λίγο.
3: Πρέπει οπωσδήποτε να. Και με τα πανηγύρια τώρα το καλοκαίρι πρέπει να μπει νερό στο κρασί.
0: Οι μπαλωθιές έχουν σταματήσει.
3: Οι άσκοποι πυροβολισμοί, τουλάχιστον έτσι όπως τους γνωρίζαμε, έχουν περιοριστεί σοβαρά,
0: σε
3: σημαντικά.
0: Σε βαπτίσεις, σε γάμους, αυτά.
3: Υπάρχουν κάποια αβολίδωτα
0: που κάνουν. Έλα, μεταξύ μας τα λέμε, λέγεται.
3: Κάποια αβολίδωτα χρησιμοποιούνται.
1: Έχω την αίσθηση ότι και μετά αυτά τα γεγονότα και στα Βορίζια και σε εκεί σε άλλες περιοχές όπου είχαμε και εξάρθρωση κυκλωμάτων για αντίστοιχες έτσι... πράξεις και δράσεις. Έχει μπει ένα φρένο, θεωρώ. Έτσι, αρκεί να μην είναι προσωρινό αυτό το φρένο.
0: Σαφώς.
1: Και να συνεχιστεί.
3: Επίσης, να θυμίσω. Μανώ,
0: ναι, κράτα λίγο την κουβέντα σου. Θα πάμε μέχρι την Βουλή. Γιάννης Μίτης μας περιμένει εκεί. Είναι έτοιμος. Πούντος, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Γεια σου, Ιωάννη.
4: Έτσι, έχουμε πρεμιέρα εδώ λοιπόν σήμερα τη συνταγματική αναθεώρηση, αγαπητοί συνάδελφοι. Επί τη ουσία, η Βουλή καλείται να επικυρώσει την πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη για τους 43 βουλευτές που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η κουβέντα μέσα στην, η συζήτηση μέσα στην Ολομέλεια διεξάγεται προς το παρόν σε ήπιους τόνους με την κυβέρνηση. Ακούσαμε προηγουμένως και την Τώρα Μπακογιάννη και τον κύριο Θόδωρη Ρουσόπουλο που θα απαρτίζουν τα μέλη της Επιτροπής από πλευράς Νέας Δημοκρατίας να κάνουν λόγο για ένα σύνταγμα το οποίο θα εξυγχρονιστεί, θα ακολουθεί τις σύγχρονες ανάγκες του κράτους στον 21ο αιώνα και την αντιπολίτευση να αιγείρει ζητήματα ότι είναι πολύ πυκνό, μικρό θα λέγαμε το διάστημα για να συζητηθούν κομβικές παρεμβάσει στο Σύνταγμα, όπως το άρθρο 16, αγαπητοί συνάδελφοι, η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων μπαίνουν στο κάδρο της αντιπολίτευσης και φυσικά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με ζητήματα λειτουργίας του κράτους και όχι μόνο. Τώρα, αρκεί να σας πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αξίζει να σας πω ότι θα οριστούν σήμερα πιθανότατα και τα χρονοδιαγράμματα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θυμίζουμε ότι είναι δύο οι ψηφοφορίες οι οποίες πρέπει να περάσουν τα άρθρα, τα αναθεωρητέα με ευρύτατη πλειοψηφία, με ευρύτερη πλειοψηφία μάλλον σωστότερα, προκειμένου να αναθεωρηθούν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη ψηφοφορία θα γίνει προς τα τέλη, μάλλον σωστότερα στις αρχές Αυγούστου με τέλη Ιουλίου, ας το κρατήσουμε αυτό που δεν ξέρουμε γιατί. Ναι, ακριβώς.
1: Μέχρι να κλείσει. Πού να έχει και καύσονες, παιδιά.
0: Και για, να πάρει, για να μην πάρει άδεια ο Μίτης.
4: Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω. αυτό, εκεί όλα συνηγορούν. Και η δεύτερη ψηφοφορία, από ό,τι φαίνεται, θα πάει για τέλη Αυγούστου.
1: Άκου τι θα γίνει. Δηλαδή, θα φύγετε άσπροι και θα γυρίσετε κατάμαυροι στη δεύτερη ψηφοφορία.
4: Με την όλοι. Πρεμιέρα του Action θα είναι η δεύτερη ψηφοφορία.
0: Όλοι,
4: με την
0: πρεμιέρα
4: του νέου προγράμματος του Action.
0: Όλοι μας.
1: Εκτός από τον Τριγώνη, ο οποίος είναι κατάμαυρος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Αλλά ελπίζουμε να μην μας μαυρίσουν την ψυχή όμως στο τέλος. Να πάρουμε χρώμα εξωτερικά μόνο.
0: Εσύ τώρα. Πολλά ζητάς, Τριγώνη. Γιάννη, σε ευχαριστούμε, πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι ήθελες να πεις?
3: Να συμπληρώσω γρήγορα ότι επίσης απασχολεί.
0: Σαν αλατιέρα είμαστε τώρα.
1: Επίσης, ποιος είναι το αλάτι και ποιος είναι το πιπέρι?
3: Απασχολεί την τοπική κοινωνία πολύ.
0: Ούτως άλλως, αλλά το πίπερο στη ζωή μας είναι μια χαρά. Ότι και να είμαστε τώρα αλάτι.
1: Το χρειαζόμαστε, το αλατοπίπερο.
3: Και είναι κάτι θετικό αυτό που θα πούμε, ότι τα μέτρα της τροχιάς έχουν αυξηθεί. Ακούμε συνέχεια και ακούω από γνωστούς, ας πούμε, και συμπολίτες μου, ότι είναι πολλά τα μπλόκα της τροχιάς.
1: Αφού δεν βάλετε μόνοι σας μυαλό. Καλά να πάθετε.
3: Είναι θετικό αυτό.
1: Μυαλό μόνοι σας.
3: Και επίσης περιμένουμε να δούμε και τις εκλογές, πότε θα έρθουν αυτές οι εκλογές.
0: Ο κύριος Σαραντάκος είναι στο αυτί μου. Τρίζει, λέει, καρέκλα μου από τον Τριγώνη.
3: Τότε να αποχωρώ. Να αποχωρώ.
0: Άντε, ναι.
3: Από σεβασμό και μόνο.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, πολύ. Μάνο, φίλε. Χρόνια
3: καλημέρα
0: πολλά.
3: Σας.
0: Χρόνια
1: πολλά. Πάμε λίγο στον αγαπημένο μας σκύλο. Το σκυλάκο, τον Ακύλα. Δεν είναι σκυλάκος δηλαδή. Εγώ επηρεασμένη από την Τζέλση. Όλα τα σκυλάκια τα λέω σκυλάκια, σκυλάκια, σκυλάκια. Παιδιά, τον Ακύλα τον θυμόσαστε. Τον είχαμε φιλοξενήσει με χαρά εδώ στην εκπομπή και πριν από ένα μήνα περίπου, ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.
0: Λαγωνικό ο Ακύλας. Yeah. Γεια σας, κύριε Αναστασιάδη. Είναι εκεί με τον Κηδεμόνα, έτσι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τα κατάφερε πάλι ο Ακύλας.
2: Τα κατάφερε και πάλι ακόμη μια φορά, ναι.
0: Μπράβο. Για πείτε μας τώρα, είχατε κάποιες πληροφορίες προφανώς. Κληθήκατε εσείς, πήγατε εκεί να κάνετε έναν έλεγχο και βγάλαμε λαβράκι.
2: Βγάλαμε λαβράκι. Όντως, έχει κυκλοφορήσει από ό,τι ξέρω και το Ακύλα Φέρτο που λένε. Όντως ο σκύλος μπήκε μέσα, ξεκίνησε να ψάχνει, έκανε αυτό που λέμε εμείς ένδειξη στο κάθισμα του οδηγού. Οπότε μετά ξεκινήσαμε να ψάχνουμε εμείς, να δούμε πώς θα έχουμε πρόσβαση και αντιληφθήκαμε ότι μέσα στο κάθισμα του οδηγού ήταν κρυμμένη συσκευασία των ναρκωτικών.
0: Και κρυμμένη πολύ καλά κιόλας. Δηλαδή, παρακολουθούμε το βίντεο τώρα που δόθηκε από την ελληνική αστυνομία. Πολύ καλά κρυμμένες οι συσκευασίες εκεί. Δεν έδειχνε τίποτα δηλαδή το κάθισμα. Ότι ήταν έστω λίγο πειραγμένο κάτω από τα αφρολέξ, ανάμεσα στα αφρολέξ.
2: Πραγματικά, επειδή και μάλιστα το βίντεο θα σου πω ότι εγώ βγάζω τα πράγματα μέσα από την κρυψόνα, να το πω έτσι. Πραγματικά, αν ήταν ο Ακύλα, δεν θα μπορούσαμε να τα βρούμε.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε είναι τώρα. Δηλαδή, με την οσμή, έτσι, με την εκπαίδευση που του έχετε κάνει προφανώς, σας οδήγησε ακριβώς στο σημείο όπου ήταν τοποθετημένα κρυμμένα τα ναρκωτικά. Και ακριβώς, εκεί ακριβώς. Λοιπόν, χωρίς να πηγαίνει το μυαλό σου βλέποντάς το εκεί, γι' αυτό λέει ο ανθυπαστυνόμος ότι δεν θα το βρίσκαμε ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς ναι. Εκεί υποψιάστηκαν και έσκησαν, όπως βλέπουμε, το ύφασμα του καθίσματος και εντόπισαν τις ναρκωτικές ουσίες. Ακόμα μια επιτυχία του Ακύλα και δική σας φυσικά, κύριε Αναστασιάδη.
2: Είμαστε ομάδα, ο συνοδός μαζί με το σκύλο του είμαστε μια ομάδα.
0: Πώς τον επιβραβεύσατε μετά, κύριε Αναστασιάδη?
2: Κοιτάξτε, η επιβράβευση του σκύλου είναι ουσιαστικά η έρευνα. Γιατί αυτό που ψάχνει ο σκύλος είναι το παιχνίδι του. Στην περίπτωση του Ακύλα είναι το μπαλάκι του. Οπότε το μπαλάκι είναι αυτό που παίρνει εκείνη τη στιγμή.
1: Εγώ περίμενα να μου πείτε με καμιά δεκαριά λιχουδιές, κύριε Αναστασιάδη. Εγώ έχω τρελαθεί να δίνω λιχουδιές, γι' αυτό το λέω. Και μετά αναρωτιέμαι γιατί δεν τρώει την κανονική τροφή το σκυλί. Χορταίνει το δικό μου με τις λιχουδιές.
0: Για χούφτα δίνει.
1: Για κάθε τύπου που ακούει στην εντολή που θα δώσω, το θεωρώ τέτοια επιτυχία για το πιο απλό, έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, κύριε Αναστασιάδη, τώρα τι να σας πω, ότι τα κάνει μέσα στο σπίτι, το σκυλί της. Της τρώει μαξιλάρια, παπλώματα, σεντόνια, τις λιχουδιές, γιατί τις δίνεις?
1: γιατί δεν τρώει όλα τα μαξιλάρια.
0: Αφήνει από τα τρία το ένα.
1: Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ, μπορώ να τη στείλω για 2-3 μέρες. Σας παρακαλώ. Σε εσάς.
2: Να σας βοηθήσουμε, αλίμονα. Να σας βοηθήσουμε στο σκύλο.
1: Τώρα, η επόμενη αποστολή ποια είναι του Ακύλα?
2: Νομίζω ότι πλέον ο σκύλος πρέπει να μπει σε διαδικασία ξεκούρασης.
0: Να.
2: Πλησιάζουν και οι ζέστες. Ούτως ή άλλως, σας είχα πει και την προηγούμενη φορά. Πάμε για την συνταξιοδότησή του, να το πω έτσι απλά. Οπότε ψάχνουμε για τον αντικαταστάτη.
1: Όμως και πριν τη συνταξιοδότηση,
0: Κανονικά στο πόστο του.
1: Έτσι, στο πόστο του και με επιτυχία.
0: Δεν λε αν δεν λε αν εμά.
1: Που
0: λίγο πριν τη σύνταξη.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε σκυλίσια ζωή που λέμε. Καμία σχέση. Και είστε κοντά στο να βρείτε τον αντικαταστάτη του Ακύλα.
2: Ήδη έχω ξεκινήσει. Ψάχνω, τώρα θα δούμε στην πορεία. Θα δούμε.
1: Πώς γίνεται η διαδικασία αυτή, θέλετε λίγο να μας πείτε, γιατί είναι κάτι άγνωστο σε εμάς. Δηλαδή, πώς εντοπίζετε το κουτάβι προφανώς, ή δεν ξέρω, κουτάβι δεν ναι. είναι όταν το...
2: Θα σας πω τώρα, στην περίπτωση του Ακύλα, όντως ήταν κουτάβι, ήταν 2 μηνών. Τώρα, επειδή ήδη αυτός φτάνει τα 10, το σύντομο θα τα κλείσει, αναγκαστικά θα ψάξω ένα σκύλο που θα είναι λίγο μεγαλύτερο ηλικιακά. Δηλαδή, θα είναι 10 μηνών, 12 μηνών, κάπου εκεί κοντά. Ναι. Επομένως, βλέποντας τις εκτροφείς, τι σκυλιά έχουν και περνώντας κάποια τεστ που γνωρίζουμε και εμείς συνοδοί, αλλά και που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της δουλειάς καθαρά, επιλέγουμε το σκύλο που είναι κατάλληλος για αυτό που
1: πρέπει
2: θέλουμε να
1: κάνουμε. Πρέπει να είναι ράτσας. Συγγνώμη, Γιώργο, έχω κάποιες απορίες.
2: Όχι απαραίτητα. Υπάρχουν κάποια στάνταρ προφανώς, αλλά δεν υπάρχει κάποια οδηγία που λέμε ότι παίρνουμε μόνο, ας πούμε, γερμανικά τιμενικά ή μόνο κάποια άλλη φυλή.
0: Και η διαδικασία της εκπαίδευσης μετά, κύριε Αναστασιάδη?
2: Συνήθως διαρκεί 8 εβδομάδες.
1: Α, δεν είναι πολύ. Μπράβο.
2: Το υπάρχει στην Αθήνα, ναι, όπου εκπαιδεύεται ο σκύλος μαζί με τον σύνοδο. Και ουσιαστικά ξεκινάμε τα πρώτα βήματα, γιατί μετά ο κάθε σύνοδος, ανάλογα με το που υπηρετεί, προσαρμόζει και τον σκύλο του στις ανάγκες της περιοχής της οποίας ζει.
1: Αρσενικός ο σκύλος, πάντα?
2: Όχι, όχι. Και αρσενικό δεν υπάρχει για θέμα.
0: Όταν λέτε ότι προσαρμόζει τις ανάγκες στην περιοχή ανάλογα που ζει...
2: Ναι, για να σας πω εξαιρετική, η εκπαίδευση κατά κόρον γίνεται στην Αθήνα. Σε περιοχές όμως, όπως καλή ώρα που εγώ περιόδω στη Χαλκιδική, μπορεί να υπάρχουν μοντριά που θα πάμε σε μέρη που υπάρχουν πάρα πολλά ζώα, αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει στην Αθήνα.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Επομένως, ο συνόδος μετά προσαρμόζει τον σκύλο ανάλογα με το που υπηρετεί στις ανάγκες που πρέπει να ψάξει ο σκύλος.
0: Λόγω έντονων μυρωδιών ενδεχομένως, διαφορετικών νοσμών και τέτοια, αυτό προφανώς εννοείται.
1: Πόσα!
2: Γιατί μπαίνοντας ένα σκύλο σε έναν χώρο, θα αρχίσουν να ασχολούνται, να κάνουν φασάρια, οπότε...
1: Πόσοι αστυνομικοί σκύλοι υπάρχουν στην ελληνική αστυνομία, γνωρίζετε τον αριθμό?
2: Τον ακριβή αριθμό όχι, αλλά περίπου είναι, φαντάζομαι, 220 σκύλους, 230 σκύλους
1: και κοντά είμαστε
2: πανελλαδικά.
0: Ναι, γιατί είναι...
2: Μιλάμε για όλες τις ειδικότητες, βέβαια.
0: Ναι, σαφώς. Ναι. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε έρευνες διάσωσης,
1: ναι, σωστά,
0: άλλοι είναι
1: σωστά
0: σε επιχειρήσεις ναρκωτικών, σε κρυκτικά. Επίσης,
2: ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι, ναι, ναι, είναι διαφορετικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνεχίστε έτσι, κυρία Αναστασιάδη. Περιμένουμε, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Θέλουμε να ξαναδούμε τον Ακύλα πριν τη συνταξιοδότηση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θα δούμε γιατί.
2: Σίγουρα θα το δείτε, γιατί μπορώ να σας πω από τώρα ότι προετοιμάζω ένα τύπου βίντεο ή τέλος πάντων κάτι που θα κάνω για την αποστρατεία του. Όπως είναι το σκύλο.
1: Άρα
2: το
1: η αποστρατεία του Ακύλα εδώ, στο Άξιον τώρα. Το λέμε από τώρα, το κανονίζουμε από τώρα.
2: Εντάξει, έγινε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Αναστασιάδη.
0: Γεια σας, στην αγάπη μας και στον Ακύλα. Εν μεταξύ, είδες πως καθόταν έτσι, δεν έβγαλε άχνα τίποτα εκεί. Δίπλα του καθόταν.
1: Με την γλωσσίτσα.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Πάμε να γυρίσουμε λίγο έτσι τώρα να δούμε τι γίνεται καταρχάς εκεί στη Μέση Ανατολή, που φαίνεται ότι η ανάφλεξη συνεχίζεται. Θα δούμε τι γίνεται και με τα ελληνοτουρκικά μας. Είναι ο κύριος Δεσποτόπουλος μαζί μας, διεθνολόγος, φίλος και φίλος εκπομπής. Γεια σας, κύριε Δεσποτόπουλε.
1: Καλημέρα.
5: Γύρεψα το πουκάμισό σας και σας αντέγραψα σήμερα.
0: Και σας πάει πάρα πολύ, να ξέρετε. Έχετε πάρει λίγο χρώμα επίσης. Και είστε μια χαρά.
5: Έτσι, καλοκαίρι, έτσι. Καλοκαίρι.
0: Σωστά.
1: Ο το λέει και γεμίζει το στόμα του ο κ. Δεσποτόπουλος.
0: Αρκεί να μας αφήσουν...
5: δεν γεμίζει, ποιος δεν θέλει το καλοκαίρι.
0: Αρκεί να μας αφήσουν να κάνουμε και ήρεμες διακοπές, κύριε Δεσποτόπουλε. Και αναφέρομαι τώρα στη σχέση ΣΥΠΑ και Ιράν, που φαίνεται ότι διαταράσσονται ξανά, τουλάχιστον μετά την χθεσινή πτώση του ελικοπτέρου Απάτσι, το αμερικανικό, που φαίνεται ότι τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται από το Ιράν, ότι αυτοί το κατέριψαν.
5: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μία εκεχηρία που κάθε τόσο διαταράσσεται για να μην πω φτάνει στα όρια της κατάρρευσης. Η διαπραγμάτευση των δύο κρατών προφανώς δεν είναι μία γραμμική διαδικασία. Έχουμε υφέσεις και εξάρσεις. Φαίνεται όμως ότι και οι δύο πλευρές έχουν αποφασίσει να περιορίσουν την όποια επιχειρησιακή δραστηριότητα σε φαινόμενα που κλείνουν γρήγορα. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή κάποια από τις δύο πλευρές έχει ως άμεσο στόχο να έχουμε εκτεταμένες εχθροπραξίες. Νομίζω, και αναφέρομαι κυρίως Αμερικανούς, διότι αυτή είναι η επιτιθέμενη, έχω την αίσθηση ότι κυρίως περιμένουν το Ιράν να εξαντληθεί από τον ναυτικό αποκλεισμό και να έρθει στις διαπραγματεύσεις με καλύτερες θέσεις.
1: Αυτό δυστυχώς δεν έχει διαφανεί.
5: Όσο όμως υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, έχουμε και επιχειρησιακές δράσεις.
1: Δεν φαίνεται ότι έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες τους προς αυτό, προς το παρόν του Ιράν. Δυστυχώς, θα έλεγα εγώ, για το παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία. Έχουμε όμως παράλληλα και τον Λίβανο με το Ισραήλ, που ουσιαστικά παίζουν σημαντικό ρόλο ως προς πώς θα εξελιχθεί και το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, κύριε Δεσποτόπουλε.
5: Ναι, εκεί έχουμε ένα άλλο μέτωπο. Το Ισραήλ προσπαθεί να εξοντώσει την Χεζμπολάχ.
1: Ναι.
5: Και το Ιράν προσπαθεί, επειδή βλέπει τη Χεζμπολάχ ως το μακρύ χέρι του Ιράν και ως ένα μοχλό πίεσης του Ισραήλ, προσπαθεί να το εντάξει στη διευθέτηση. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι το μεγάλο αγκάθι δεν είναι τόσο η Χεζμπολάχ. Το μεγάλο αγκάθι είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πώς πιθανή εγκατάλειψή του από τους Ιρανούς συνδεθεί με την απελευθέρωση των περίπου 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται παγωμένα και με ποιο τρόπο θα ξανανοίξουν τα στενά του ορμούς. Αν αυτά επιληθούν, θεωρώ ότι το θέμα της Χεζμπολάχ μπορεί να διευθετηθεί πιο εύκολα με μια κατάπαυση πυρός, με μια ειρήνευση κτλ.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στη γειτονιά μας τώρα, κύριε Δεσποτόπουλε, γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς παρακολουθείτε, δεν ξέρω αν ανησυχείτε, γιατί αυτά τα ήρεμα νερά που συνηθίζαμε να λέμε τα τελευταία 2 χρόνια, 3 χρόνια με την Τουρκία, φαίνεται ότι δεν είναι πολύ ήρεμα τώρα, λόγω βέβαια ενεργειών της Τουρκίας.
5: Κοιτάξτε, να πούμε μια πραγματικότητα. Το πώς βρίσκονται τα νερά είναι θέμα κυρίως της Τουρκίας. Η Ελλάδα δεν προκάλεσε ποτέ την Τουρκία.
0: Το ξέρω.
5: Ούτε ποτέ διεκδίκησε κάτι από την Τουρκία που της ανήκει. Άρα στην πραγματικότητα η Τουρκία είναι αυτή που σκέφτεται πώς θα πορευτεί. Η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της πολιτικής της δικής μας, αναγκάστηκε να περιοριστεί αρκετά.
0: Μην ξεχνάμε και το φωνικό σεισμό και τον ρόλο της χώρας μας στην Τουρκία τότε, που είχε συνδράμει από την πρώτη στιγμή.
5: Ναι, εμείς αξιοποιήσαμε και μια ευκαιρία για να προσπαθήσουμε να ρίξουμε τους τόνους. Η Τουρκία έχει μια πολιτική οποία δεν έχει αλλάξει, απλά λόγω λαθών της και λόγω και δικών μας κινήσεων αντιμετωπίζει δυσκολίες. Δεν μπορεί να αποκτήσει F-35, βλέπει την Ελλάδα να προωθεί ενεργειακούς σχεδιασμούς με τους Αμερικανούς, να παραχωρεί οικόπεδα πάνω στο τουρκικό λιβικό μνημόνιο, να σχεδιάζουμε πάρκα περιβαλλοντολογικά στο Αιγαίο. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι τα πράγματα δεν οδεύουν προς την κατεύθυνση που θέλει.
1: Έχει πάντως μια
5: αναφέρεια. Και ξέρετε, να σας πω και αυτό, αν μου επιτρέπετε. Οι Τούρκοι αισθάνονται μόνοι και περικυκλωμένοι. Άκουσα χθες τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν, πέρα από διάφορα χαριτωμένα ιστόρητα που είπε ότι έχουν μια ιστορία 2.200 ετών, δεν ξέρω από τι βρήκε, είπε ότι εμείς αποφασίζουμε χωρίς να προσδιοριζόμαστε από τρίτα κράτη. Ξέρετε γιατί είπε αυτό? Διότι η Τουρκία έχει αρχίσει και χάνει συμμάχους. Έχει χάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε ότι κάποτε ήταν πολύ στενός σύμμαχος με το Ισραήλ. Στη Μέση Ανατολή της έχουν γυρίσει την πλάτη στην πραγματικότητα. Έχει μείνει με μισό τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο και αυτό δεν το λαμβάνει υπόψη.
1: Το λέγαμε νωρίτερα αυτό και με τον Νίκο Νανούρη στη σύνδεσή μας. Πάντως, αυτή η ανθεωρητική πολιτική και η προκλητική ρητορική θεωρείται ότι θα κλιμακωθεί? Δηλαδή, ο εκνευρισμός αυτός θα οδηγήσει, κύριε Δεσποτόπουλε, μια εκτίμηση ζητώ, σε κλιμάκωση από την Άγκυρα? Έχει τα περιθώρια να κλιμακώσει.
5: Θα σας επιτρέψω να δω τη μεγάλη εικόνα και να πάω στην πιο μικρή. Η Τουρκία θέλει να αλλάξει το καθεστώς. Δεν μπορεί να το αλλάξει με πόλεμο και το ξέρει. Δεν μπορεί. Αν η Τουρκία θεωρούσε ότι με πόλεμο θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα, θα το είχε κάνει ήδη. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Άρα καταλαβαίνετε, δεν μπορεί. Τι λοιπόν προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί κάθε τόσο με μικρότερη πίεση, μεγαλύτερη, είτε με κάποιο νομοθέτημα τύπου γαλάζιας πατρίδας, είτε βγάζοντας το Arms Race κάθε τόσα χρόνια, είτε βγάζοντας χάρτες κτλ., να μας επιβάλλει μια πολιτική. Σημασία έχει από τη δική μας την πλευρά αυτή η πολιτική να μην μας επιβληθεί και δεν μας επιβάλλεται. Mm-hmm. Άρα και συνεχίζουμε τα ενεργειακά μας σχέδια και παραχωρούμε οικόπεδα και συνεχίζουμε Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια μας στο τι λέει, στο τι κάνει η Τουρκία, αλλά θα με επιτρέψετε και την έκφραση. Δεν τσιμπάμε κιόλας.
1: Έχουμε ακριβώς καταφέρει εμείς να μην μας επιβάλλεται μέσω της διπλωματικής οδού, έτσι, με τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει, προφανώς.
5: Ναι,
1: και τους συμμάχους που έχουμε σε όλα τα επίπεδα.
0: Και με τις κόκκινες γραμμές που επίσης θέτουμε, οι οποίες είναι και απαράβατες, έτσι. Δηλαδή, είναι θέματα τα οποία δεν τα συζητάμε.
5: Ένα παράδειγμα, γιατί φοβάμαι ότι έχουμε κοντή μνήμη σε αυτή τη χώρα. Θυμάστε πριν 4-5 χρόνια, για πόσες δεκαετίες μετρούσαμε κάθε μέρα παραβιάσεις και παραβάσεις από την Τουρκία.
0: Βέβαια.
5: Έτσι, το εθνικό
1: ενεργό. Και τώρα όταν έχουμε, είναι είδηση.
5: Ότι κάποτε...
1: Γιατί έχουμε μία φορά στο τόσο, οπότε το αναφέρουμε ως κάτι που είχαμε να δούμε πάρα πολύ καιρό.
5: Γιατί δεν κάνει παραβιάσεις και υπερπτήσεις η Τουρκία? Γιατί μας αγαπάει? Γιατί αναγνώρισε αρχικά, ξαφνικά το διεθνές? Και όχι βέβαια, διότι έχει αναγκαστεί να φτάσει σε αυτή την πολιτική. Προς Θεού, δεν κλείνουμε τα μάτια μας. Η Τουρκία θα συνεχίζει μια πολιτική αναθεωρητισμού διαρκή. Δεν έχει κάνει χιλιοστό πίσω.
0: Απλά
5: δική μας δουλειά είναι διαρκώς να την ανακαιτίζουμε και να προχωράμε τα δικά μας σχέδια. Εκεί είναι το μυστικό.
0: Με τη διπλωματία που ακολουθούμε τόσα χρόνια, με αυτή συνεχίζουμε, χωρίς να επηρεαζόμαστε.
5: Και με την αποτροπή.
1: Κύριε Δεσποτόπουλε, έχετε ασχοληθεί καθόλου, μιας και είστε μαζί μας, βρήκα τώρα άρπαξ την ευκαιρία. Βλέπουμε εδώ θύλακα της Χαμάς και στην Ευρώπη. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό, με τον Παλαιστίνιο?
5: Ναι, κοιτάξτε, να πούμε το θετικό για να μην υπάρχει ανησυχία, ότι είναι εμφανές ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί στόχο. Νομίζω ότι οι στόχοι, δυστυχώς, υπάρχουν στόχοι. Είναι όμως στόχοι οποίοι σχετίζονται κυρίως με
1: Ισραηλινούς το Ισραήλ. Συμφερόντων.
5: Προφανώς είναι καταδικαστέο. Η χώρα μας απέδειξε ότι έχει τους μηχανισμούς αποτροπής και μας παρέχει την ασφάλεια. Όμως θα πρέπει όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τη Χαμάς να σκεφτούν ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε να ήταν θύμα το δικό τους το παιδί. Ή ο δικό τους ο πατέρας ή ο δικός τους αδερφός. Γι' αυτό θα πρέπει για μένα να υπάρχει μηδενική ενοχή στην τρομοκρατία. Διότι η τρομοκρατία δεν μπορεί ποτέ να πετύχει τίποτα.
1: Και προφανώς από το σύνολο των χωρών της Ευρώπης, έτσι κύριε Δεσποτόπουλε, όχι μόνο από τη χώρα μας και από την Κύπρο.
5: Νομίζω από το σύνολο, του δυτικού κόσμου, ξέρετε, είναι τελείως άλλο πράγμα πολλές φορές να δυσανασχετούμε με πράγματα που κάνει το Ισραήλ στους Παλαιστινίους, όπου πολύ δυσανασχετούμε. Δεν πρέπει όμως αυτό να μας παρασύρει και να αποδεχόμαστε την τρομοκρατία. Διότι εκεί οδεύουμε σε άλλα μονοπάτια. Γινόμαστε κι εμείς μέρος του προβλήματος. Όπως εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε μέρος του προβλήματος στην Παλαιστίνη, έτσι και δεν θέλουμε η Παλαιστίνη να δημιουργεί, μάλλον η Χαμάς, γιατί η Παλαιστίνη δεν φταίνε τίποτα οι άνθρωποι,
0: να δημιουργεί προβλήματα,
5: να προβλήματα στη δική μας επικράτεια.
0: Σας
5: είναι
0: ευχαριστούμε.
5: Πολύ σαφές.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: κύριε
1: Δεσποτόπουλε.
5: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλή σας ημέρα. Ωραία. Έχω μάθει ότι όταν βγαίνεις, πίνεις μοκτέιλ.
1: Δεν έχει αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σου αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό το
1: πώς
0: πράγμα.
1: Πώς θα διατηρήσω τη σιλουέτα μου?
0: Α, γι' αυτό μόνο. Μόνο γι' αυτό.
1: Και γιατί οδηγώ.
0: Πες μου λίγο, τι γεύση έχουν αυτά τα μοκτέιλ? Στην ίδια, απλά δεν έχουν αλκοόλ. Δεν έχουν... σαν να πίνεις μια μαργαρίτα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και πίνεις και μια μαργαρίτα χωρίς κοκτέιλ και έχει την ίδια γεύση ακριβώς.
1: Ναι. Πώς είναι και η μπύρα χωρίς αλκοόλ? Γιατί το μοκτέιλ να μην είναι σαν κοκτέιλ?
0: Εγώ ξέρεις ότι την ακούω και με μπύρα χωρίς αλκοόλ, ε. Αλήθεια σου λέω.
1: γιατί
0: είναι όλα στο μυαλό μας τελικά.
1: Έχει και κάτι κρασιά χωρίς αλκοόλ.
0: Και
1: από αυτά
0: την ακούω.
1: Α, ωραία. Καλά πας.
0: Με τη γεύση και μόνο.
1: Η Αλεξάνδρα Μερακλείδη την ακούει? Για να δούμε.
6: Καλησπέρα σας. Όπως είπατε κι εσείς, είμαι εδώ για σας. Έχω φτιάξει μοχίτο χωρίς αλκοόλ. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Και πάμε να δούμε τα κοκτέιλ, τα οποία είναι στη μόδα πλέον και καταναλώνουν περισσότερο κόσμος, καθώς γίνονται και πολλά αλκοοτέστ και φοβούνται. Και όπως μου είπε ο φίλος μας ο Δημήτρης, ότι ο κόσμος 25 με 40 έρχεται Σάββατο βράδυ και προτιμάει αυτά τα κοκτέιλ παρά κοκτέιλ με αλκοόλ.
1: Δημήτρης Κονδύλης. Έτσι, Δημήτρης Κονδύλης. Σε ποιο μαγαζί είστε πρώτα απ' όλα, πρέπει να μας πείτε, σε ποια περιοχή και
7: είμαστε
1: ποιο μαγαζί?
7: Είμαστε στον Γκαστόν στη Νέα Σμύρνη πάνω στην πλατεία.
1: Ναι.
7: Είμαστε στον Γκαστόν στη Νέα Σμύρνη πάνω στην πλατεία. Σίγουρα προτιμάμε τώρα πλέον χωρίς αλκοόλ τα ποτά, λόγω μπλόκων. Το πιο πιθανό είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να πέσουν σε κάποιο αλκοτέστ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και ένα ποτό μπορεί να ανιγνευτεί ανάλογα και με την ψυχολογία μας, όσο μάχη μας αν είναι άδειο, τη διάθεσή μας γενικότερα και τον τρόπο που το έχουμε καταναλώσει.
1: Σου δίνουν όμως την ψευδαίσθηση ότι πίνεις ποτό, πίνεις κοκτέιλάκι, κύριε Κονδύλη, έτσι.
7: Πίνεις κοκτέιλάκι κανονικά, ναι, κανονικά. Η γεύση είναι καλή, είναι σχεδόν το ίδιο, απλά δεν έχει το αλκοόλ μέσα.
1: Τι τώρα φεύγει πιο πολύ?
7: Έχουμε φτιάξει μια... φεύγει η παλώμα και το νεγκρόνι. Έχουμε φτιάξει μια παλώμα, ένα μοχίτο, χωρίς αλκοόλ, και τώρα θα κάνουμε και ένα νεγκρόνι χωρίς.
6: Για να δούμε.
0: Α, το νεγκρόνι είναι το αγαπημένο μου ποτό, κύριε Κονδύλη, πάρα πολύ. Έχει 2-3 χρόνια. Τώρα θα πίνω χωρίς αλκοόλ.
1: Για να μπορείς να οδηγήσεις κι εσύ.
0: Βέβαια.
7: Ναι,
0: για πείτε μας λίγο.
7: Είναι εξίσου καλό με το
0: βάζουμε
7: κανονικό.
0: Δύο είδη καμπάρι. Ένα κανονικό και ένα πιο σκούρο.
7: Βάζουμε καμπάρι και βερμούτ.
0: Α, βερμούτ.
7: Βεβαίως το γλυκό το βερμούτ.
0: Ναι.
7: Βάζουμε και τζιν. Προσθέτουμε το πάγο.
1: Όλα αυτά είναι χωρίς αλκοόλ τώρα.
7: Όλα αυτά είναι χωρίς αλκοόλ. Ναι, έχει βγάλει η εταιρεία.
1: Πόσο έχει προχωρήσει έτσι.
0: Ξέρεις γιατί
1: και έχει γίνει. Και βγάζουν
0: πλέον. Θα σου πω γιατί έχει γίνει. Ξέρετε, από τότε που ξεκίνησαν τα αλκοτέστ.
7: Είναι και για λόγους υγείας πλέον.
0: Σαφώς.
7: Δεν είναι μόνο και για τα αλκοτέστ.
0: Ναι, αλλά απλά από τότε που αυστηροποιήθηκε πάρα πολύ ο νόμος και εδώ στη χώρα μας, έχουμε μία κάθετη πτώση στον τζίρο των αλκοολούχων ποτών. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές εταιρείες να στραφούν στα ποτά, στις ετικέτες χωρίς αλκοόλ, για να μπορούν να αυξήσουν και πάλι τον τζίρο τους.
1: Για κατανάλωση, βέβαια.
0: Έχουμε κάτι κάρτες που έχει ενδιαφέρον λίγο να τις δούμε, για να ενημερωθούν και οι τηλεθεατές μας. Δείτε τώρα τι γίνεται. Οι πωλήσεις στο αλκοόλ έχουν μειωθεί κατά 30%. Το 2025 το 50% των ενηλίκων δήλωνε ότι κατανάλωνε αλκοόλ, όταν το 2005, 20 χρόνια πριν δηλαδή, ήταν 72% αυτό το ποσοστό. Δηλαδή έχουμε μία μείωση τουλάχιστον 22%.
1: Εδώ βλέπουμε τις αιτίες. Είναι τα εντατικά αλκοτέστ πράγματι, είναι η αυστηροποίηση των ποινών, η ακινητοποίηση του οχήματος, η αφαίρεση του διπλώματος και τα τσουχτερά πρόστιμα. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν καλύπτουν τις ανάγκες της νύχτας. Κάτι πουλήσαμε το Σαββατοκύριακο και η αυστηροποίηση των ελέγχων ταυτοπροσωπείας.
0: Και για πάμε να δούμε τώρα mocktails αντί cocktails. Υπολογίζεται ότι από το 2024 μέχρι και το 2029 θα έχουμε μια αύξηση κατά 36% παγκοσμίως, παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ, πάρα
0: πολύ. Στα μη αλκοολούχα ποτά. Και υπολογίζονται αυτά στα 18 δισεκατομμύρια σερβιρίσματα. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Κονδύλη, ότι πια όπου και να βρεθούμε, όπου και να σταθούμε, θα πάρουμε και κάρτες, πώς το λένε, καταλόγους με mocktails.
7: Σίγουρα, πλέον σε όλα τα μαγαζιά έχουν τοποθετήσει mocktail και πολύ πουλάει και η μπύρα χωρίς αλκοόλ πλέον.
1: Να, και η μπύρα χωρίς αλκοόλ. Να ρωτήσουμε για την τιμή, γιατί καλά τα λέμε τώρα, αλλά θέλω να πω ότι υποτίθεται ότι στα αλκοολούχα ποτά, που ήταν πιο αυξημένο και το ποτό, δικαιολογούσαμε κάπως στο κοκτέιλ την τιμή. Τα μοκτέιλ, ας πούμε, πόσο κοστίζουν? Δεν θα έπρεπε να κοστίζουν λιγότερο?
7: Όχι, γιατί οι τιμές για να φτιαχτούν και για να η πώληση των ποτών είναι πάνω κάτω οι ίδιες τιμές με τα κανονικά.
0: Πάνω κάτω.
1: Δηλαδή,
7: με
1: συγχωρείτε, αν πάρω ένα κανονικό μοχίτο, πόσο θα το πάρω? Με αλκοόλ, μοχίτο.
0: 11-12.
7: Αναλόγως και το μαγαζί.
1: Δώστε μου μια σε εσάς.
7: Μέχρι 12-13.
1: Και το μοκτέιλ, πόσο θα το πάρω?
7: Καλή ερώτηση. Και το μοκτέιλ θα έχει 10, 9 με 10.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Θα μας κάνετε να αρχίσουμε το αλκοόλ.
7: Είναι 1-2 ευρώ φτηνότερο. Ναι, είναι 1-2 ευρώ φτηνότερο.
1: Η μπύρα χωρίς αλκοόλ εξίσου έχουν την ίδια τιμή, και στην μπύρα συμβαίνει το ίδιο?
7: Η μπύρα χωρίς αλκοόλ έχουν την ίδια τιμή σχεδόν. Ναι, ναι, είναι ακριβώς η ίδια τιμή.
0: Στα σούπερ μάρκετ
7: είναι
0: πάντως.
7: 6,5 με 7, κάπου εκεί.
0: Στα σούπερ μάρκετ πάντως είναι πολύ πιο φθηνή η μπύρα χωρίς αλκοόλ.
1: Ισχύει.
0: Με την μπύρα με αλκοόλ. Έχει δηλαδή αισθητή διαφορά.
1: Εν αντιθέση με το κρασί χωρίς αλκοόλ, που εδώ στη χώρα μας
7: η
1: κρασί.
7: Ίδια μπύρα.
0: Ναι, ναι. Η ίδια. Η ίδια μπύρα.
1: Το κρασί χωρίς αλκοόλ στο σούπερ μάρκετ το έχω βρει εδώ 11-12 ευρώ. Το οποίο δεν δικαιολογείται κατά την άποψή μου τώρα χωρίς αλκοόλ να έχει 12-13 ευρώ στο σούπερ μάρκετ το μπουκάλι.
7: Ναι, ίσως είναι η όλη διαδικασία για να φτιαχτεί που κοστίζει περισσότερο. Δεν θα σας γελάσω ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δηλαδή εκείνο το νεγκρόνι που βλέπω εκεί που έχετε έτοιμο έχει την ίδια μυρωδιά με το κανονικό το νεγκρόνι, με το αλκοόλ.
7: Έχει, ναι.
1: Απλά δεν την ακούς.
7: Και αυτές είναι τα ίδια, στη γεύση θα διαφέρει λίγο, ναι, σίγουρα δεν.
0: Τα αγαπάω πολύ αυτό το ποτέ.
1: Και διασκεδάζει ο κόσμος με το μοκτέιλ, άμα ποιοι θα σηκωθεί να χορέψει ή χρειάζεται το κοκτέιλ.
7: Άμα το έχει μέσα του, ναι, άμα δεν το έχει.
0: Αλεξάνδρα.
7: Και με το αλκοόλ του κανονικό δεν θα σηκωθεί.
0: Έλα άσπρο πάτο, πάρε ένα πιο θέλεις και κάνε άσπρο πάτο. Ούτως άλλως δεν
1: έχει αλκοόλ. Ενοχές.
0: Χωρίς ενοχές.
6: Αυτό που αρέσει εσάς.
0: Μπράβο ρε Αλεξάνδρα. Ωραίο.
6: Ωραία γεύση έχει.
0: Είναι πολύ ωραίο το νεκρό.
6: Πολύ πιο ωραία. Είναι λίγο πικρό βέβαια, αλλά έχει ωραία γεύση.
0: Είναι πολύ
1: το
0: ωραίο.
1: Το είναι λίγο πικρό.
0: Πολύ ωραίο, ναι. Είναι από το καμπάρι. Από το καμπάρι. Αλλά σου έρχεται και αυτό το πορτοκάλι που έχουμε μέσα
7: και
0: τη φλούδα.
7: Και το τζιν λίγο και το.
0: Ναι, και το τζιν, εντάξει. Και, ναι.
1: Πιστεύω να πίνεις καμπάρι με χυμό πορτοκάλι.
0: Και όχι βέβαια. Σε θυμίζω τον μπαμπά σου. μπαμπά σου έπινε σίγουρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Κονδύλη, και την Αλεξάνδρα μας φυσικά. Να πιει άφοβα και χωρίς ενοχές εκεί το νεγκρόνι της. Να πιει και ο οικονολήπτης μας, ποιος είναι μαζί της, το μοχιτάκι.
0: Τέλεια.
1: Και
0: να το μεσαίο, τι είπαμε, είναι
1: το μεσαίο δεν είπαμε. Παλώμα, το είπαμε.
0: Ναι, το κατάλαβα από
1: το
0: χρώμα.
1: Εγώ λόγω της μπλούζας θέλω ένα παλώμα, μια παλώμα.
0: Μια χαρά,
1: θα ήταν ροζουλί.
0: Μάτσι. Και να πέσει πάνω σου δεν θα φανεί.
1: Εσένα θα τέριαζε τότε το μοχιτάκι, επειδή φοράς λευκό.
0: Ναι, γιατί άμα πέσει το νεγκρόνι, ξέρεις, το πετάς το πουκάμισο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δεν βγαίνει με τίποτα ο Λεκές.
1: Καλό μεσημέρι να πούμε, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Φεύγουμε για λίγα λεπτά και επιστρέφουμε.
8: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: særligt. Jeg tror, at du er...
1: Du redder mig.
2: Men det var på grund af projektet.
1: Tårnby UFO-klub for ny formand.
2: Hvis du gerne vil være min ven, hvorfor siger du så ikke bare...
3: Η μικρή εξωγήινη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
4: Κούσα νιλ!
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
6: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύω.
7: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
9: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
10: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: όμορφο όνειρο. Εδώ είμαστε, στο πιο όμορφο όνειρο. Εδώ είμαστε.
1: Στο Action τώρα. Όνειρο είναι αυτή η
0: εκπομπή. Όνειρο,
1: ούτως ή άλλως.
0: Κοίτα τι ωραία που είναι πίσω. Και μπροστά.
1: Η θάλασσα.
0: Η θάλασσα, λέω.
1: Παντού.
0: Λοιπόν, πάμε, έλα.
1: Έχουμε, όποτε έχουμε ιατρικές στήλες σε αυτή την εκπομπή, είναι πολύ έντονο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Από τα μηνύματα που λαμβάνουμε κιόλας, παρακολουθείτε τέτοια θέματα και καλό είναι όταν γίνονται και διάφορες ημερίδες, διάφορα συνέδρια που ακούγονται και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τους επιστήμονες. Εμείς τα προβάλλουμε γιατί όντως βλέπουμε ότι σας ενδιαφέρουν.
0: Και ειδικά όταν σε αυτά τα προγράμματα και σε

0: αυτές τις ανακοινώσεις ουσιαστικά που έχουμε, συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι και τις δύσκολες εποχές, τη δύσκολη εποχή της πανδημίας, έμπαιναν μέσα στο σπίτι μας και μας έδιναν τις συμβουλές τους και ήταν και πολύ χρήσιμες για όλους. Ο κύριος Λουκίδης είναι ένας από αυτούς τους επιστήμονες, καθηγητής πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ. Να τον καλημερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Διαβάζουμε και στον τίτλο μας.
1: Ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Χαιρόμαστε που σας άρεσε, κύριε Λουκίδη. Παρουσιάσατε ένα νέο πρόγραμμα για την πρόληψη των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μας πείτε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το νέο πρόγραμμα.
2: Πριν από ένα χρόνο η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έθεσαν ένα συναγερμό στην Ευρώπη, διότι είπαν ότι 88 εκατομμύρια συμπολίτες μας Ευρωπαίοι πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Περίπου 400.000 πεθαίνουν από αυτά κάθε χρόνο και περίπου 6 εκατομμύρια προστίθεται κάθε χρόνο. Και μάλιστα έθεσαν και ένα σημείο ότι οι μέρες ανικανότητας, όπως τις ονομάζουν, δηλαδή αυτές τις οποίες οι άνθρωποι αυτοί, οι φροντιστές τους, τους κάνουν να λείπουν από την εργασία τους και από την καθημερινότητά τους, υπολόγιζαν ένα κόστο κοντά στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για πάρα πολύ υψηλούς δείκτες.
3: Ναι, σαφώς.
2: Εκεί λοιπόν κάλεσαν όλη την κοινότητα, την ευρωπαϊκή, να πάρει μέτρα, να πάρει πρωτοβουλίες. Εμείς ήμασταν από τους πρώτους που πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και έτσι εχθές παρουσιάσαμε τη χάρτα, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο, που λέμε ότι η πρόληψη πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος και όχι η αντιμετώπιση όταν θα εμφανιστούν τα νοσήματα. Η πρόληψη πρέπει να αφορά κατά κύριο λόγο την προστασία απέναντι στις λοιμώξεις μέσω των εμβολιασμών, τη διακοπή του καπνίσματος και του ατμίσματος. Το τρίτο είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Το τέταρτο είναι η διατροφή, γιατί βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο αυξάνεται η παχυσαρκία, η οποία έχει μεγάλη επίπτωση στα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Και το τελευταίο είναι το case finding, δηλαδή να βρούμε τις περιπτώσεις πριν αυτές εμφανιστούν.
3: Κύριε καθηγητά.
2: Και αυτό περιέχει δύο επιλώνες. Την έγκαιρη αναγνώριση νοσημάτων όπως η χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια και πολύ περισσότερο την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα.
3: Που μπορεί να γίνει αυτή η έγκαιρη διάγνωση με εξετάσεις, κύριε καθηγητά.
2: Είμαστε πολύ κοντά και στην Ελλάδα πλέον. Πιστεύω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε το πρώτο μας πιλωτικό πρόγραμμα μέσα στα πλαίσια του προλαμβάνω για το screening, για την αναγνώριση την έγκαιρη του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του πνεύμονα.
3: Το οποίο θα γίνεται
2: σίγουρα.
3: Το οποίο θα γίνεται με τον τρόπο που γίνονται μέχρι τώρα οι εξετάσεις μέσω του προγράμματος προλαμβάνω. Δηλαδή θα έρχεται ένα SMS ανάλογα με την ηλικία, φαντάζομαι.
2: Με την ηλικία και την καπνισματική συνήθεια, αλλά πιλωτικά. Δεν
0: αυτό
2: θα είναι
0: πρέπει
2: τώρα
0: να είναι δηλωμένο βεβαίως από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Δεν θα είναι ένα εκατομμύριο SMS. Θα είναι πολύ περιορισμένα, αλλά τουλάχιστον για να δούμε πώς θα δουλεύει.
0: Η αλήθεια είναι κύριε Λουκίδη, ότι το άτμισμα, ξέρετε, ξεγελά πάρα πολύ τους καπνιστές. Θέλω να πω ότι υπήρχε η αίσθηση λόγω της μυρωδιάς του τσιγάρου που κεγόταν. Πλέον αυτός που ατμίζει έχει την αίσθηση, την πεποίθηση.
3: Ότι δεν κάνει κακό στον καπνίζει εαυτό του,
0: Και ότι δεν κάνει κακό. Ακριβώς, ότι δεν προκαλεί κακό στον οργανισμό του.
2: Ναι.
0: Και ξεγελά πάρα πολύ.
2: Επειδή η χάρτα είναι πλέον στον ιστότοπο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και μπορεί να διαβάσει κανείς όλες τις δράσεις, εμείς θα σας πούμε ένα πράγμα που γράψαμε μέσα. Δεν είναι δυνατόν στις παιδικές χαρές που παίζουν τα παιδιά να επιτρέπεται το άτμισμα και το κάπνισμα. Δεν γίνεται το παιδάκι να παίζει στις κούνιες ή στα παιχνίδια των παιδικών χαρών και δίπλα να βλέπει κανένας το άτμισμα και το κάπνισμα. Είναι μερικά πολύ πρακτικά πράγματα, όπως είναι και ένα άλλο το οποίο, λυπάμαι που θα το πω, δεν μπορεί οι ιατρικές εταιρείες να παίρνουν χορηγίες από την καπνοβιομηχανία. Δεν γίνεται. Είναι σαν να παίρνω εγώ σαν πνευμονολόγος χορηγία που κάθε μέρα αντιμετωπίζω επιπτώσεις του καπνίσματος, όπως είναι η χάπη και ο καρκίνος του πνεύματος.
3: Υπάρχουν
2: Αυτά
3: κάποιες...
2: είναι πολύ απλά πράγματα που πρέπει να τα βάλουμε λίγο σε ένα πιο καλό νομοθετικό πλαίσιο και τα γράφουμε όλα μέσα στη χάρτα μας.
3: Υπάρχουν κάποιες ηλικίες που είναι πιο επικίνδυνες, κύριε καθηγητά?
2: Σίγουρα, όλες οι ηλικίες έχουν την επίπτωσή τους. Μην ξεχνάτε ότι πολλά πράγματα, όπως έχουμε αποδείξει πλέον, ξεκινούν από την παιδική ηλικία.
3: Το ρωτώ
2: γιατί
3: αυτό.
2: Μπορεί να έχουμε επίπτωση είτε από τις συνήθειες των ενηλίκων, είτε και από την έκθεση των παιδιών.
3: Το ρωτώ αυτό, γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερο νέα παιδιά από την ηλικία των 15-16 ετών, να μην πω και μικρότερη ηλικία, που κυκλοφορούν με ένα τσιγάρο ηλεκτρονικό.
2: Ναι, αυτό δηλαδή είναι κάτι που από ό,τι φαίνεται το έχουν νομοθετήσει για την απαγόρευση της πώλησης, ναι. Αλλά είναι και ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το διδάξουμε κι εμείς. Γιατί πρέπει και τα παιδιά μας να διδάσκονται από εμάς και πρέπει να βλέπουν εμάς πρώτα απ' όλα.
0: Να σταθούμε λίγο και στο θέμα, επειδή αναφερθήκατε και στη νεαρή ηλικία και ρώτησε και ο Γιώργος για τις ηλικίες, είναι και το θέμα της παχυσαρκίας και της παιδικής παχυσαρκίας, κύριε Λουκίδη. Γιατί από την παιδική ηλικία ξεκινά, η παχυσαρκία είναι μια νόσος, το γνωρίζουμε όλοι πλέον, και βλέπουμε πολλά πλέον πιτσιρίκια σε πολύ νεαρή ηλικία να είναι παχύσαρκα.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε με διπλό ρόλο, ότι είναι μια συνήθεια που είναι ασθένεια και είναι μια συνήθεια η οποία έμεσα επηρεάζει πολλές ασθένειες. Σκεφτείτε δύο πράγματα που θα σας πω. Ότι έχουμε νοσηλευόμενους εξαιτίας του σωματικού τους βάρους, οι οποίοι καταστέλουν το αναπνευστικό τους κέντρο, άρα δεν μπορούν να κάνουν καλή αναπνοή, και έχουμε και ανθρώπους κάθε ηλικίας που έχουν άσθμα, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν όπως ανταποκρίνονται οι άνθρωποι που δεν έχουν υπερβολικό βάρος.
3: Μάλιστα.
2: Σκεφτείτε λοιπόν ότι οι έμεσες επιδράσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές.
3: Τώρα, επειδή μιλήσατε για την κλιματική αλλαγή, που και αυτή συμβάλλει στην αύξηση τέτοιων νοσημάτων, έχει να κάνει για παράδειγμα με την ατμόσφαιρα, με την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, με την σκόνη που είχαμε πάρα πολλά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια.
2: Έχει να κάνει, είναι πολυπαραγοντικός ο κίνδυνος. Σκεφτείτε πάρα πολλά πράγματα, φωτιές, αλλαγή κλίματος, σκόνη, όλα αυτά τα πράγματα, άμα τα βάλει κανείς μαζί, είναι το πιο καλό περιβάλλον για να επιδεινώσει ένα αναπνευστικό νόσημα και ίσως και ένα κατάλληλο περιβάλλον, ειδικά στα παιδάκια, να αναπτύξει ένα χρόνιο αναπνευστικό νόσημα.
3: Ξέρετε
2: άρα,
3: τι
2: λοιπόν,
3: θέλω.
2: Είναι κάτι το οποίο είναι ευθύνη όλων μας σε αυτή τη φάση να το περιορίσουμε.
3: Ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω, με συγχωρείς λίγο,
0: ναι, ναι,
3: που μπορεί να ακουστεί βέβαια και αφελές ως ερώτημα, αλλά εγώ θέλω να το ρωτήσω. Σε περιοχές όπου γίνονται έργα, στους δρόμους, ανοίγουν δρόμοι, πάρα πολύ σκόνη, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι επιβαρυντικό για την υγεία των πολιτών, των δημοτών που ζουν εκεί.
2: Υπάρχει μία μικρή επίπτωση, δεν είναι τόσο παρατεταμένη και κυρίως δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση μικροσωματιδίων. Σκεφτείτε ότι πέρσι, πρόπερσι στις φωτιές του Έβρου, τα μικροσωματίδια είχαν φτάσει μέχρι τη στερεά Ελλάδα.
3: Ναι,
0: απίστευτο.
2: Ήταν δηλαδή τελείως διαφορετικό το υπόστρωμα. Σκεφτείτε επίσης αυτό που είδαμε με την σκόνη που ήρθε από την Αφρική, η οποία μεταφέρει ιούς, μεταφέρει μύκητες, μεταφέρει αλλεργιογόνα. Είναι δηλαδή κάτι που μπορεί και άμεσα και έμεσα, όπως σας προανέφερα, να επιδράσει στις χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις.
0: Αυτή η χάρτα προφανώς, κύριε Λουκίδη, θα φτάσει και στο αρμόδιο Υπουργείο, έτσι, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας είπατε, έτσι. Υπάρχει συνεργασία.
2: Ήταν παρόν ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο οποίος μίλησε θετικά για τη χάρτα. Και πιθανότατα θα είναι και ένα μέρος, μια και εγώ είμαι και εγώ μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, που θα απασχολήσει και τον ΕΟΔΗ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να κάνει πλέον ένα διαφορετικό έργο πρόληψης, γιατί ο ΕΟΔΗ αυτός είναι μέσα στους στόχους του, είναι η πρόληψη των νοσημάτων γενικότερα. Πολύ περισσότερο για μας τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα.
3: Και η άσκηση βέβαια βοηθάει πάρα πολύ και πόσο μάλλον σε εξωτερικό χώρο.
2: Τα γράφουμε όλα αυτά μέσα στη χάρτα, γιατί την έχουμε περιεκτική σε 7 σελίδες. Και είμαστε και υπερήφανοι γιατί είμαστε το πρώτο ευρωπαϊκό κράτος το οποίο έκανε αυτό το όραμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Πραγματικό.
0: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τους Έλληνες επιστήμονες εδώ από αυτό το βήμα, σε αυτή την εκπομπή.
3: Μπράβο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λουκίδη.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Χάρηκα που σας είδα έστω και διαδικτυακά.
3: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Λουκίδη. Γεια σας. Πάντοτε ενδιαφέρουσα η κουβέντα με τον κύριο Λουκίδη. Τους αισθανόμαστε πολύ οικείους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
3: Πια. Και εμείς και οι τηλεθεατές.
0: Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω.
3: Λοιπόν, έλα, πες μου τώρα που θα πάμε διακοπές, Ελλάδα ή εξωτερικό.
0: Κοίτα, ό,τι αντέχει το πορτοφόλι μου, Γιώργο, και επειδή δεν ξέρω, με έχεις μπερδέψει λίγο με τα στοιχεία αυτά, θα ρωτήσω Ελλάδα τον κύριο οικονόμου, δηλαδή, να πάω στην Ελλάδα σε προορισμό 10 μέρες ή να πάω στη Μαγιόρκα, κύριε οικονόμου. Θέλετε να μας βοηθήσετε λίγο, με έχει μπερδέψει από το πρωί.
3: Γεια σας, κύριε
0: Γρηγοριάδης.
4: Καλησπέρα, καλημέρα, καλησπέρα. Είναι στο μετέχνιο τώρα.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα, κυρία Κουτροκόη, φέτος. Γιατί φέτος, λόγω του πολέμου και όλης αυτής της ανακατοσούρας που έχει γίνει στην αγορά, είναι όλα στο last minute, που σημαίνει ότι πάρα πολλά ξενοδοχεία σε πολλούς προορισμούς της Μεσογείου βγάζουν προσφορές τελευταία στιγμής. Και οι πελάτες εκμεταλλεύονται αυτές τις προσφορές για να κάνουν οικονομικότερες διακοπές από άλλες χρονιές. Mm-hmm. Άρα θέλω να είμαι ειλικρινής απολύτως. Δεν μπορώ να σας απαντήσω Ελλάδα, Μαγιόρκα, Ίμπιζα, Κάπρι, Ιταλίας ή οτιδήποτε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολύ καλές προσφορές. Θεωρώ ότι έχουμε γυρίσει ειδικά σε κάποιους προορισμούς οι οποίοι ήταν επί χρόνια δημοφιλείς ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού. Αρκετά χρόνια πίσω, οι δυνατές αγορές μας, όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι η Μέση Ανατολή και όπως είναι και η Αμερική, φέτος είναι πιο διστακτικές λόγω κόστους αεροπορικών εισιτηρίων, λόγω της κατάστασης του πολέμου και της ανασφάλειας που αυτή φέρνει. Οπότε οι προορισμοί αυτοί στην Ελλάδα έχουν χάσει ένα μέρος της έγκλης τους και κοιτάνε να το ρεφάρουνε με προσφορές της τελευταίας στιγμής. Άρα, νομίζω ότι φέτος και ο Έλληνας μπορεί να κάνει σχετικά πιο οικονομικές διακοπές
0: στην Ελλάδα
4: από άλλα χρόνια μέσα στην πατρίδα.
3: Όταν λέτε τελευταία στιγμή, τι εννοείτε? Τώρα, ας πούμε, δεν είναι τελευταία στιγμή ή είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Θα πρέπει να περιμένουμε κι άλλο ή έχουν ξεκινήσει ήδη αυτές οι προσφορές?
4: Πολύ σωστά. Έχουν ήδη ξεκινήσει προσφορές που τρέχουν από πάρα πολλά ξενοδοχεία και σε διάφορους προορισμούς, ιδιαίτερα για Ιούλιο και Αύγουστο. Οι προσφορές αυτές όμως είναι συνήθως οι προσφορές που τις ονομάζουμε μη επιστρέψιμης τιμής. Δηλαδή, κλείνω σήμερα, πληρώνω σήμερα με έκπτωση, δεν αλλάζει, δεν ακυρώνεται. Ό,τι και να μου συμβεί.
0: Οι προσφορές, μισό λεπτά, λοιπόν, καλά το λέτε, οι προσφορές αυτές δηλαδή, τι ποσοστό είναι έκπτωσης? Δηλαδή, αν είναι ένα 10% ας πούμε, εντάξει, είναι πολύ δεσμευτικό για να το ρισκάρει κάποιος, ας πούμε. Τι
4: ποσοστό? Σε σχέση με τα περσινά δεδομένα, κυρία Κουτροκόη, μιλάμε για εκπτώσεις οι οποίες είναι μεταξύ 15 και 25% σε κάποιους προορισμούς. Mm-hmm. Δηλαδή, ξενοδοχεία που πέρσι μπορεί να είχαν 200 ευρώ τη βραδιά, αυτή τη στιγμή βγαίνουν με 130-140. Σε τέτοιες προσφορές. Πράγμα το οποίο είναι κάτι το οποίο κάποιος το αξιολογεί ότι τον συμφέρει ή δεν τον συμφέρει.
0: Και επιλέγει και το πόσες ημέρες θα πάει, έτσι, σαφώς.
4: Και επιλέγει και το πόσες ημέρες θα πάει. Επίσης, φέτος οι ενδείξεις που βλέπουμε είναι ότι ειδικά ο Έλληνας, που μας απασχολεί και μας απασχολεί σοβαρά και θα πρέπει να μας απασχολεί σαν τουριστική βιομηχανία σοβαρά, γιατί για κάποια χρόνια τον Έλληνα τον είχαμε αποκλεισμένο από κάποιους προορισμούς οικονομικά, θα κινηθεί πάρα πολύ προς τους προορισμούς τους οδικούς. Η Πελοπόννησος θα έχει την τιμητική της, με πάρα πολλές περιοχές ήδη να παρουσιάζουν υψηλές πληρότητες.
0: Δώστε μας ενδεικτικά, ας πούμε, στην Πελοπόννησο, ποιες περιοχές είναι αυτές?
4: Ενδεικτικά η Μεσσηνιακή Μάνη, ενδεικτικά η όλη η περιοχή της Ηλίας από τη Ζαχάρο μέχρι την Ολυμπία και μέχρι τα Λουτρά της Κυλλήνης. Mm-hmm. Φυσικά η Αργολίδα. Η Αργολίδα είναι η βασίλισσα για τους Έλληνες και λόγω απόστασης από την Αθήνα, αλλά και λόγω πληθώρας επιλογών. Καθώς επίσης και η Καλαμάτα, που τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει υψηλότατη ανάπτυξη και καινούργιες μονάδες. Όσον αφορά την υπηρωτική Ελλάδα,
3: απλά θα περίμενε
4: η βασίλισσα
3: κανείς,
4: των νησιών
3: κύριε
4: φέτος,
3: οικονομού,
4: θα είναι η Λευκάδα.
3: Σε αυτούς τους προορισμούς που λέτε, θα περίμενε κανείς να μην έχουμε προσφορές, δεδομένου ότι από τώρα οι πληρότητες είναι πολύ υψηλές.
4: Όμως υπάρχουν προσφορές και εκεί και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ την κίνηση ακριβώς των Ελλήνων. Εκεί πέρα που έχουμε πιο σημαντικές προσφορές όμως είναι στις Κυκλάδες,
3: Ναι. Έτσι. Γιατί είναι το κόστος των ακτοπλοϊκών.
4: Πάρος, η Σαντορίνη.
3: Είναι το κόστος των ακτοπλοϊκών που γι' αυτό προσπαθούν να λειτουργήσουν αυτές οι τιμές, οι επιχειρηματίες εννοώ με τις εκπτώσεις, ως θέλγητρο, έτσι. Δηλαδή να μπορέσουν να δελεάσουν τους υποψηφίους.
0: Ήταν και απλησίαστα, συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι αυτά τα νησιά που προαναφέρατε ουσιαστικά πληρώνουν το τίμημα τώρα, κύριε οικονόμου. Φτάσαμε σε ένα σημείο να απευθύνονται μόνο σε μεγιστάνες, ειδικά η Μύκονος.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς η συνειδητότητα έρχεται μετά από τον προβληματισμό και αυτό ακολουθείται από πράξη.
0: Ο Νάζος μας τα λέει, όχι δεν τα λέμε εμείς, ο Νάζος όποτε συνδεόμαστε με το νησί μας λέει ότι παιδιά είμαστε άδειοι. Δεν έρχονται πια. Ή αν έρθετε τώρα είναι πολύ φτηνά. Μπορεί, αυτά πρέπει να τα σκεφτούν.
3: 70-80 ευρώ.
0: Μην φτάσουμε εδώ, ας πούμε.
3: 60 ευρώ.
4: Ουδέν αληθέστερον αυτού προσυπογράφω γιατί δραστηριοποιούμε επιχειρηματικά και στη Μύκονο. Οπότε προσυπογράφω γιατί γνωρίζω την κατάσταση.
0: Τώρα μην κλείσουμε. Στη Μαγιόρκα να πάμε. Δηλαδή, από το πρωί αναρωτιέμαι. Η Μαγιόρκα συμφέρει, λοιπόν, δεν συμφέρει.
4: Η Ισπανία γενικά έχει παίξει πάρα πολύ επιθετικά σε τιμές από την αρχή του πολέμου. Υπήρξε μια συντονισμένη κίνηση, ιδιαίτερα από τα παραλιακά μέρη της Ισπανίας. Αν συνυπολογίσεις και τα αεροπορικά εισιτήρια, εγώ θα σας πω, θα σας βγει μία ή άλλη ίσως και ακριβότερα από την Ελλάδα φέτος. Ειδικά αν επιλέξεις οδικό.
0: Αφού η Βαρκελόνη δεν μας θέλει, κύριε οικονόμου. Η Βαρκελόνη δεν μας θέλει τον υπερτουρισμό της εκεί μας πέρα. Μας διώχνουν.
3: Γι' αυτό σου λυπάνε Μαγιόρκα.
4: Υπάρχουν όμως άπειρα πολύ όμορφα μέρη, η Βαλένθια είναι πάρα πολύ ωραία, η Ίμπιζα είναι πάρα πολύ
0: ακρίβηναν
4: ωραία.
0: Ακρίβηναν όμως και εκεί. Την πατήσαμε.
3: Δεν αφήνει την Άξο η Κουτροκόη για την Ίμπιζα.
4: Κοιτάξτε,
0: το έχω κάνει αυτό όταν ήμουν πιτσιρίκα, ήμουν με τις φίλες μου διακοπές στη Μύκονο, εκεί τα πρώτα χρόνια της ελευθερίας μας μετά το σχολείο και είχαμε ξεκινήσει, δουλεύαμε και είχαμε λεφτά. Ήταν πολύ πιο οικονομική η Μύκονος, μιλάω 25 χρόνια πίσω, έτσι. Λοιπόν, και
4: μα,
0: είχαμε
4: κύριε
0: πάει
4: Κουτροκόη, στην ηλικία μας, εμείς που είμαστε 45 σήμερα, γιατί δεν
0: κρυβόμαστε, δεν το κρύβουμε.
4: Είμαστε στα 45, συν πλην 1-2 δεν έχει καμία σημασία. Θα θυμάστε πολύ καλά ότι η Μύκονος ήταν προορισμός φοιτητικών εκδρομών.
0: Και ήμασταν
4: ποιος
0: Μύκονο,
4: φοιτητής μπορεί να πάει τώρα.
0: Έτσι. Και πηγαίναμε στη Μύκονο
4: και
0: κάθε Σαββατοκύριακο.
4: Κάναμε τις εκδρομές Μαϊομήνα. Ναι,
0: και είχαμε κλείσει στην Ίμπιζα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Την βλακία που κάναμε τότε είχαμε καταλήξει. Είχαμε κλείσει Ίμπιζα. Κανονικά όλα πληρωμένα. Ξενοδοχεία, αεροπορικά. Και ήμασταν στη Μύκονο και λέμε.
3: Πού να πάμε τώρα.
0: Πού να πάμε τώρα. Δεν καθόμαστε εδώ πέρα. Και κάτσαμε τελικά. Χάσαμε όλα μας τα λεφτά τότε. Δεν πήγαμε ποτέ στην Ίμπιζα, μείναμε στη Μύκονο.
3: Είναι οι εποχές που λέγαμε λεφτά υπάρχουν, βέβαια, έτσι.
0: 22-23 ετών δουλεύαμε, δεν είχαμε έξοδα. Τα ενίκιαξες που ήταν τότε, παιδί μου. Ναι. Σε κανονικό 75 διαμέρισμα έδινα 300 ευρώ, 320 ευρώ. Τόσα έδινα τότε, όταν είχα πρώτο έρθει στην Αθήνα.
3: Ωραία.
0: Τώρα.
3: Άπια στο όνειρο.
0: 320
3: ευρώ τα ενίκια.
0: Τώρα.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε οικονόμου.
4: Να είστε καλά και πάντα να δίνουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Φέτος θα είναι ένα καλοκαίρι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα. Οι φίλοι μας και οι τηλεθεατές μας μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις προσφορές ψάχνοντας πολύ καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε οικονόμου.
3: Ωραία. Σιόγκρε, εσύ πού θα πας?
5: Στην Κρήτη.
0: Αυτή που έχει λεφτά θα πάει στη Μαγιόρκα.
5: Όταν...
0: από την παρέα εδώ που είμαστε. Μόνο η Τσιόκρη μπορεί να πάει στη Μαγιόρκα.
3: Γι' αυτό τη ρώτησα, πώς μας πάρει μαζί της, παιδί μου.
5: Πάντως, να σου πω κάτι. Όλο αυτό τώρα που είπες για τη Μύκονο, εγώ ένα πράγμα θυμάμαι τότε, 20 χρόνια πριν, που μπορούσαμε να μην κοιμηθούμε 2-3 μέρες.
0: Εννοείται αυτό. Ήταν...
3: και μια εβδομάδα επίσης.
0: Ναι, παιδί μου.
5: Και τώρα μία μέρα δεν κοιμάσαι και την επόμενη μέρα έχεις πτώμα.
3: Κοιμόμασταν στο καράβι πηγαίνοντας και στο καράβι της επιστροφής.
5: Μπράβο, μπράβο.
3: Για να κάναμε ένα μπάνιο, αλλάζαμε και φεύγαμε.
0: Έχει τύχει να μου πούνε να πάμε στα μπουζούκια και λέω ποια μπουζούκια, παιδιά. Εγώ αν πάω στα μπουζούκια θα είμαι μια εβδομάδα άρρωστη.
3: Τώρα εννοείται. Νόμιζα για τότε. Τότε πήγαινε στα μπουζούκια και έκανε μια δουλειά.
0: Ναι, και την άλλη μέρα ξανά στο πούμε.
3: Κανονικά, κανονικά. Καλώς την κυρία Τσιόκρη.
5: Τι κάνετε, πώς είστε, καλό καλοκαίρι.
3: Εσείς, θα πούμε τίποτα άλλο ή θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τις διακοπές μας. Ό,τι θέλετε, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά ξέρετε, εγώ ακολουθώ.
5: Να πούμε για... εντάξει, κοίτα, αν δεν σου βγαίνει να πας Μαγιόρκα, κάνε τα χαρτιά σου για την NASA, όχι για το Artemis 3, γιατί το Artemis 3 πλέον η αποστολή είναι στα σκαριά. Το 2027 λοιπόν θα είναι η επόμενη αποστολή.
0: Έλα ρε, έχουμε συμμετοχή Ευρωπαίου.
5: Βεβαίως. και είναι ο Λούκα Παρμιτάνο. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ο οποίος θα συμμετάσχει στο φιλόδοξο πρόγραμμα Artemis. Κατάγεται από την Κατάνια της Ιταλίας.
3: Γεια σου, Λούκας.
5: Χθες λοιπόν θέλω να σας πω ότι παρουσιάστηκαν. Η NASA λοιπόν αποκάλυψε την τετραμελή ομάδα αστροναυτών που θα στείλει με την επερχόμενη αποστολή της στο Artemis 3. Τους βλέπουμε εδώ. Είναι ο δεύτερος κύριος από τα αριστερά. Ο Ιταλός, ναι. Ο Λούκα Παρμιτάνο, ο οποίος θα συμμετάσχει. Προγραμματίζεται λοιπόν για το 2027. Θα μεταφέρει λοιπόν τους έμπειρους αστροναύτες σε τροχιά, όπου θα δοκιμάσουν ένα ή δύο σεληνιακά οχήματα προσεδάφισης. Είναι μία προετοιμασία για την αποστολή του Artemis 4, η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2028 και θα επιχειρήσει προσελήνωση με ανθρώπινο πλήρωμα.
3: Τι λες,
5: ωραίο. Ναι. Ουσιαστικά θα δοκιμάσουν τον εξοπλισμό, ότι μπορεί να γίνει με ασφάλεια η προσελήνωση των αστροναυτών το 2028.
0: Τώρα, να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Τι φάση με τον Παπαλέοντα, δηλαδή.
5: Μία
0: δοκιμάζει την ηλεκτροκίνητη Ferrari. Τώρα τι κάνει.
5: Στο cockpit.
0: Το ανεβαίνει στο cockpit αεροσκάφους. Για πες.
5: Λοιπόν.
0: Mission impossible ο Πάπας.
5: Κατά τη διάρκεια της πτήσης λοιπόν από τη Μαδρίτη προς τη Βαρκελόνη, το βλέπουμε εδώ, βρέθηκε στο cockpit αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, προσκλήθηκε από έναν από τους δύο κυβερνήτες να επισκεφθεί το πιλωτήριο. Συνομιλεί με το πλήρωμα, ενώ όπως τον είδαμε, χαιρετούσε τους πιλότους των μαχητικών αεροσκαφών της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία συνόδευαν το αεροσκάφος του κατά τη διάρκεια της πτήσης. Θέλω να σας πω ότι η επίσκεψη του Ποντίφικα στην Βαρκελόνη είχε και έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Κατά την ομιλία του στην Καταλανική Πρωτεύουσα, ο Πάπας επέλεξε να απευθύνει χαιρετισμό στα καταλανικά. Πρόκειται για μια κίνηση που από πάρα πολλούς ερμηνεύτηκε ως μια αναγνώριση της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας της Καταλωνίας. Ενώ θέλω να σας πω κιόλας, γιατί ξέρω πόσο αγαπάς τη Σαγράδα Φαμίλια.
0: Ναι.
5: Σήμερα, λοιπόν, θα τελεστεί πανηγυρική λειτουργία. Είναι στο πλαίσιο των...
0: Στη Σαγράδα.
5: Ναι. Είναι στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του έτους Γκάουντι, του Αντώνη Γκάουντι, του Καταλανού αρχιτέκτονα, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από το θάνατο.
3: Έχεις πάει στο χωριό εκεί του Γκάουντι, με όλες τις δημιουργίες, τα σπίτια του κλπ. Είναι εξαιρετικό.
0: Είμαι big fan του Γκάουντι.
3: Έχει να κάνει αυτό το θέμα τώρα και με τις αυξήσεις που έχουμε στους ιερείς εδώ τους δικούς μας. Υπάρχει περίπτωση να τους δούμε σε κόκπιτ αεροσκαφό, να πάρουν τίποτα και αεροσκάφη κλπ. Γιατί έρχονται και γενναίες αυξήσεις. Ε.
5: Τι να σου
3: πει. Το είδες τι γίνεται.
0: Και συγγνώμη, δεν είπαν ότι δεν θα τις αποδεχθούν όμως.
3: Το τι είπες, με το τι κάνεις, απέχει παρασάγκες.
0: Δεν το ξέρεις, θα γινώσουν να παπάς.
3: Εννοείται, παιδί μου. Μέχρι και 4,5 και 5.000 ευρώ, λέει. Θα είναι ο μεικτός, βέβαια.
0: Ναι.
3: Αλλά εντάξει, δεν τα λες και λίγα.
0: Όχι, βέβαια.
3: Δεν τα λες και λίγα.
0: Τώρα, εγώ δεν ξέρω πώς να βοηθήσω τίποτα. Να πάμε στο επόμενο
5: δεν
0: θέμα.
5: Δεν θέλω να πείτε τίποτα.
3: Τι.
5: Θέλω να σας πω, Ντόρα και Γιώργο, θα δούμε ένα βίντεο με τον Γιώργο μας.
3: Με εμένα.
5: Σε προσωπικές στιγμές.
3: Με εμένα.
5: Ναι. Αφού έχει τσακωθεί με την πολύ αγαπημένη σύζυγό του, τη Θεοδώρα.
0: Τι έχεις.
5: Τίποτα.
3: Έτσι είμαι κι εγώ στο σπίτι.
0: Αλήθεια τώρα.
3: Πίστεψε με.
0: Παιδιά, είναι ψεύτικο.
5: Όχι.
0: Όχι. Είναι άνθρωπος με εστολή.
5: Δεν είναι. Είναι ο Κιγιομάσα. Είναι πολύ γνωστός γορίλας και ο πατέρας του επίσης ήταν πάρα πολύ γνωστός γορίλας, θέλω να σου πω. Και έχει ανέβει το βίντεο αυτό στα social media.
3: Σαν να με
5: έχει
3: βλέπω, είναι
5: έτσι viral.
3: Έτσι είμαι στο σπίτι και εγώ. Πριν κάνω και έτσι, ξέρεις.
0: Παιδιά, δείξτε λίγο, σας παρακαλώ, το γορίλα. Αυτός έχει μαλώσει με τη σύντροφό του.
5: Ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα, το βίντεο καταγράφηκε μετά από τσακωμό με τη σύντροφό του. Μπορείτε να καταλάβετε τι πάρτι έχει γίνει στα social media.
0: Παιδιά, αποκλείεται. Με τα σχόλια. Πραγματικά οι αντιδράσεις του ανθρώπινες, παιδιά, είναι φοβερό.
5: Ναι.
0: Κοίτα εκεί που κάθεται, σε κάποια βάση σκύβει και εδώ. Και δεν σκέφτεται, κάθεται.
3: Σου λέει τώρα,
5: είναι τρομερό.
3: Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω. Κοίτα,
0: κάνει και
3: να δώσω τόπο στην οργή, να το συνεχίσω, τι να κάνω. Σκέφτεται, ξύνει το κεφάλι του, τα πάντα.
5: Έχει πέσει σε απόγνωση, δηλαδή. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές.
3: Νίκο, σου θυμίζει τίποτα ο γορίλας. Εσένα στο σπίτι, μήπως.
0: Παιδιά, τον συμπαθώ.
5: Όσοι χρήστες έγραψαν στα social media, μου θυμίζει εμένα όταν τσακώνομαι με τη γυναίκα μου.
0: Συμπαθώ και το γορίλα.
3: Είδες, μας λυπάσαι τώρα, ε. Έτσι μας καταντάτε. Μετά από καυγάδες.
5: Καλά.
3: Έτσι είμαστε. Τι καλά.
0: Πολύ ωραίο.
6: Ωραίο βίντεο, παιδιά. Δεν γίνει viral, φαντάζομαι.
5: Έχει γίνει viral. Έχει γίνει χαμός στα social media. Τα σχόλια έχουν πάρει φωτιά. Άντρες, γυναίκες, όπως καταλαβαίνετε. Και είναι απολύτως λογικό.
0: Παιδιά, εγώ θα πίστευα ότι είναι άνθρωπος ντυμένος με στολή. Αλήθεια σας λέω.
6: Η AI, ρε παιδί μου, να είναι αποτέλεσμα τεχνικής νοημοσύνης.
5: Δεν είναι.
6: Ωραίος γοριλάκος.
0: Πάμε για Λεξ.
6: Πώς τον λένε το γορίλα?
5: Το λένε Κυγιομάσα.
6: Κυγιομάσα. Το Κατσιγέλη τι είναι, το επιθέτω?
0: Του μπαμπά του νομίζω. Του μπαμπά πώς το λέγανε?
5: Αχ, τώρα δεν το έχω συγκρατήσει, δεν το έχω συγκρατήσει. Ας το πω μετά.
6: Τι νος είσαι? Τι νος είσαι? Αλήθεια, σου απάντησε τώρα σοβαρά? Δεν το έχω, δεν το θυμάμαι.
5: Το διάβασα στο ρεπορτάζ, μην το λες αυτό. Θέλω. Μπορώ να το πω μετά, θα το πω μετά.
0: Το γενεαλογικό δέντρο του Κυγιομάσα.
5: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα.
5: Πάμε στο φαινόμενο Λεξ.
0: Λεξ.
5: Μια σπάνια λοιπόν μεγάλη περιοδία, φέτος το καλοκαίρι, από τον γνωστό ράπερ Λεξ. Θα επισκεφτεί πολλές πόλεις της Ελλάδας, αλλά και την Κύπρο. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα της ελληνικής hip-hop σκηνής. Μακρά πορεία, από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Εκατομμύρια ακροάσεις. Εδώ βλέπουμε λοιπόν και την φωτογραφία που έχει αναρτηθεί. Από το Ηράκλειο και τη Λάρισα μέχρι την Ξάνθη, την Πάτρα, το Βόλο, τα Χανιά και τα Ιωάννινα. Αυτή η περιοδία φιλοξενεί να αποτελέσει ένα μεγάλο μουσικό γεγονός που θα ενώσει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και καταβολών μέσα από τραγούδια που έχουν σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή.
6: Όπου εμφανίζεται γίνεται χαμός, έτσι. Sold out πριν ακόμη...
5: Πέρσι το καλοκαίρι, 2 συναυλίες στο ΆΚΑ, 100.000 θεατές.
6: Και Θεσσαλονίκη νομίζω, είχε δώσει μια συναυλία, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά και εκεί πρέπει να έχει
5: γίνει. Όχι, είχε δώσει συναυλία και στην Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα
5: ξεκινά το, μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω, τον Ιούλιο.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, γκούγκλερα λίγο τώρα όσο λέγατε για το Λεξ. Ωραίος είναι ο Λεξ. Ναι. Πώς λένε τον μπαμπά του Κυγιομάσα? Σαμπάνι. Σαμπάνι.
6: Γιώργο. Σκέτο. Έτσι και με προφορά.
0: Αφού είναι έτσι μου είπε η Σαμπάνι. S-H. Σαμπάνι.
6: Ορίστε μας.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Γεια σου, κυρία Σιώκα.
0: Ας ήρθει ο Σαμπάνι εκεί που κάθεσαι.
6: Θα κάνει τον Κινέζο, θα κάνει.
0: Πάμε. Πάμε Ιωάννα Ρίζου. Καλά τα λέμε. Ωραία. Πάμε Ιωάννα Ρίζου. Γιατί είναι με δύο υπέροχες κυρίες, την Άννα Αγραφιώτη, χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια, και την Τριανταφυλιά Μάλι, χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια, στην ιστιοπλοεία. Πολλά πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια. Που μας έκαναν υπερήφανους. Η Ιωάννα Ρίζου είναι μαζί της. Έλα, να σε ακούσουμε, Ιωάννα μας.
7: Χαίρετε και πάλι. Επιστρέψαμε στο ναυτικό όμιλο Καλαμακαίου, εδώ που την προηγούμενη εβδομάδα έλαβε χώρα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας, το οποίο πρωτάθλημα συμμετείχαν 24 χώρες και 159 αθλητές. Η Ελλάδα λοιπόν κατάφερε να κατακτήσει 4 μετάλλια, εκ των οποίων τα 2, όπως ανέφερες τώρα, είναι δίπλα μου. Στη δεύτερη θέση η Ελένια.
0: Καλησπέρα σας.
6: Γεια σου, Ελένια, και συγχαρητήρια.
7: Η Άννα.
6: Γεια σου, Άννα.
8: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για σένα.
7: Να ξεκινήσουμε με την Ελένια.
6: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε με την Λένια. Λένια.
0: Λένια το Τριανταφυλιά είναι το Λένια, παιδιά, για να μπω κι εγώ στη συζήτηση. Κάπως έτσι είναι, το Τριανταφυλιά είναι Λένια. Συγγνώμη που σε είπα Τριανταφυλιά, δεν το ήξερα το Λένια.
8: Εντάξει, εντάξει. Όλη Λένια το.
0: Ωραία, ωραία. Λένια λοιπόν.
6: Λένια, εσείς αποδείξατε τώρα ότι η κοπηλασία δεν έχει ηλικία.
8: Ιστιοπλοεία.
6: Ιστιοπλοεία, ναι, τι είπα, κοπηλασία. Ιστιοπλοεία, με συγχωρείτε, ναι, ιστιοπλοεία δεν έχει ηλικία.
8: Υγροστίβος είναι κι αυτός.
6: Σωστά.
8: Πραγματικά δεν έχει ηλικία και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εγώ το ανακάλυψα φέτος, το έζησα με όλους αυτούς τους αθλητές που ήρθαν από όλο, από όλο τον κόσμο. Μας θύμισαν εδώ με την παρουσία τους. Πραγματικά, αν τους βλέπατε, θα καταλαβαίνατε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι ζωή και όρεξη για αυτό που κάνουμε. Για μας είναι τρόπο ζωής. Ακόμα και αν κάποιοι είχαμε σταματήσει, τα παρατήσαμε, ξαναρχίσαμε, είναι κάτι που το έχει συνέχεια στο μυαλό
0: σου. Πώς καταλαβαίνει κάποιος
8: να ζήσεις χωρίς αυτά?
0: Ότι έχει έτσι μια... Λέω, πώς καταλαβαίνει κάποιος σε πιο νεαρή ηλικία ότι έχει έτσι μια ικανότητα ξεχωριστή στην ιστιοπλοεία? Δεν είναι κάτι με το οποίο θα σκεφτεί κάποιος από πολύ νεαρή ηλικία να ασχοληθεί, ας πούμε. Εσείς πώς το αγαπήσατε αυτό?
8: Εγώ ξεκίνησα σχετικά αργά. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι την ιστιοπλοεία μπορεί να την ξεκινήσει από 6 χρονών.
0: Ναι.
8: Εγώ ξεκίνησα στα 10. Οπότε, χάρη στον πατέρα μου βεβαίως. Δεν είναι πια μαζί μας, αλλά δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι χαίρεται με τη χαρά μου εκεί που είναι. Ξεκίνησα λοιπόν ιστιοπλοεία δειλά-δειλά, αλλά αυτό το πράγμα το βλέπεις από την αρχή αν σου ταιριάζει ή όχι. Είναι όπως πηγαίνουν τα παιδάκια και σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα και βλέπεις σταματάνε, ξεκινάνε κάτι άλλο. Εγώ ξεκίνησα ιστιοπλοεία και έμεινα εκεί για πάντα.
6: Ναι. Μπράβο,
8: είμαι
6: ρε,
8: πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Θέλω το, γιατί δεν είναι από τα κλασικά αθλήματα που θα ξεκινήσει ένα παιδί σε πολύ μικρή ηλικία. Πρώτα θα πάει στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο κολύμπι.
6: Και εμείς οι γονείς επίσης δεν το έχουμε στο μυαλό μας, εκτός αν έχουμε ασχοληθεί, για να σπρώξουμε το παιδί προς τα εκεί. Για να μας πει και η Άννα λίγο τα συναισθήματά της. Πώς νιώθεις εσύ, Άννα μου, τι έγινε με την προετοιμασία σας εκεί?
9: Εγώ νιώθω πολύ όμορφα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πρωτάθλημα για εμένα πολύ απαιτητικό, πνευματικά και συναισθηματικά. Η προετοιμασία πήγε πάρα πολύ καλά. Εδώ ο Όμιλος Εγκαταστάσεις φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που διοργανώνει ένα παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, οπότε όλα κύλησαν. Νομίζω
6: άψογα.
9: Περισσότερο από τέλεια.
0: Την επιτυχία την αναμένατε?
9: Όλοι οι άνθρωποι.
0: Την επιτυχία την αναμένατε?
9: Η ιστιοπλοεία είναι ένα άθλημα που δίνει τη δυνατότητα τα πάντα να αλλάξουν μέσα σε μία ημέρα.
0: Ναι.
9: Γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κάθε μέρα ίδιες. Οπότε τα αποτελέσματα εναλλάσσονται κάθε μέρα.
6: Ναι.
9: Το επίπεδό μου ήταν αρκετά υψηλό, η αλήθεια είναι, οπότε αν και ήταν και για μένα η πρώτη μου φορά σε μάστερ παγκόσμιο πρωτάθλημα, σίγουρα έπρεπε να έρθω εδώ να δω ποιοι είναι οι αντιπαλοί μου, σε τι επίπεδο είναι εκείνοι, οπότε δεν ξέρω αν ήταν αναμενόμενοι.
6: Πάντως, έχω διαβάσει δηλώσεις σου, Άννα, μετά την επιτυχία σας, που είπες ότι είδες ανθρώπους να παθιάζονται με το νερό και ανθρώπους κάθε ηλικίας να παθιάζονται με το νερό και τώρα πια εσύ θέλεις ακόμα περισσότερο να ασχοληθείς με αυτό.
9: Ναι. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ποια είναι η ιστορία μου, η αθλητική.
6: Σαφώς.
9: Αλλά εδώ ήταν άνθρωποι που ο μεγαλύτερος ήταν 91 ετών. Εγώ είμαι 35, άρα είμαι πολύ μικρή ακόμα. Έχω ακόμα μεγάλο δρόμο μπροστά μου.
6: Εννοείται.
9: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μερικές φορές πιστεύουμε ότι η πορεία και η ζωή ενός αθλητή τελειώνει εκεί γύρω στα 30. Αλλά δεν είναι έτσι. Ενώ ότι μπορείς να συνεχίσεις
0: είναι ένα άθλημα που δίνει αυτή τη δυνατότητα σε σχέση με άλλα αθλήματα, έτσι που λόγω της φυσικής κατάστασης όσο περνούν τα χρόνια δεν μπορείς να συνεχίσεις να το ακολουθείς, τουλάχιστον όχι σε μεγάλες διοργανώσεις.
9: Εδώ οι άνθρωποι πάντως που συμμετείχανε απέδειξαν το ακριβώς αντίθετο.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι στην ιστιοπλοεία γίνεται αυτό.
9: Καλά, η ιστιοπλοεία είναι επίσης ένα πολύ απαιτητικό άθλημα στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και στο πώς πρέπει, χρειάζεται ισορροπία, στο πώς πρέπει ευληγησία για να περνάς κάτω από τη μάτσα, αερόβια ικανότητα για να μπορείς να αντέξεις, να κρέμεσαι. Δεν είναι τόσο απλό άθλημα, η αλήθεια είναι, και πνευματική διάβια επίσης. Mm-hmm. Οπότε οι άνθρωποι εδώ απέδειξαν, και νομίζω γι' αυτό η δήλωσή μου ήταν ότι μου δώσανε την έμπνευση για να συνεχίσω, ότι τελικά εμείς επιλέγουμε πώς μεγαλώνουμε στη ζωή. Είναι ξεκάθαρα δική μας επιλογή το πώς θα μεγαλώσουμε.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Τι θα λέγατε σε νέους, έτσι, σε νέα παιδιά που θα ήθελαν να ασχοληθούν με την ιστιοπλοεία?
9: Εγώ θα παρότρινα τα παιδιά να έρθουν να ασχοληθούν με την ιστιοπλοεία, γιατί η ιδιαιτερότητά της έχει να κάνει, όπως και η υπασία και η κοπηλασία, ότι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη φύση. Θεωρώ ότι ίσως περισσότερο από ποτέ υπάρχει αυτή η ανάγκη τα παιδιά να βρίσκονται σε ένα φυσικό περιβάλλον, να μπορούν να αγωνίζονται να φύγουν από τις οθόνες. Είναι πολύ βοηθητικό αυτό το κομμάτι, να πάρουν καθαρό αέρα και να επιστρέψουμε νέα ενέργεια στο σπίτι. Οπότε, σίγουρα, ανεξάρτητα με το αν ένα παιδί φαίνεται να έχει προδιάθεση, ενώ αυτά είναι κάποια πράγματα που ενδεχομένως τα κατανοήσουμε μεγαλώνοντας.
3: Στην πορεία.
9: Ναι, ναι, εγώ ξεκίνησα 5,5 ετών στην πλοία και πήρα το πρώτο μου μετάλλιο όταν ήμουν 12. Και μέχρι τότε μάζευα τις μαδούρες, εννοώ ότι ήμουν από τους τελευταίους. Και τελικά κατάφερα να τρέξω Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε είναι σημαντικό όταν αγαπάμε κάτι να μην το σταματάμε, να προσπαθούμε, να αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Και αυτό που τελικά μένει είναι η αγάπη και το άθλημα. Έτσι, δεν είναι μόνο τα μετάλλια, δεν είμαστε όλοι γεννημένοι να γίνουμε πρωταθλητές.
3: Ακριβώς.
9: Εγώ διαφωνώ με αυτό.
3: Ακριβώς.
9: Αλλά ένα παιδί να είναι μέσα στη θάλασσα, μέσα στη ζωή, τη ζωντάνια, να προσπαθεί, αυτό είναι το σημαντικότερο όλων, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, για εμένα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και την Άννα Γραφιώτη και την Λένια Μάλη και την Ιωάννα Ρίζου φυσικά. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη διάκριση, έτσι, στους επόμενους αγώνες.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαστε καλά.
9: Να καλό καλοκαίρι.
3: Τώρα ξέρεις, όση ώρα μιλούσαμε με την Άννα και τη Λένια και έβλεπα και τις εικόνες από κάτω, ξέρεις που ταξίδεψε. Θεσσαλονίκη, ιστιοπλοϊκός όμιλος που βγαίνουν στην παραλία.
0: Ναι,
3: και
0: μόνο
3: κάνουν...
0: που εμείς εκεί απλά κοιτάμε τον ιστιοπλοϊκό όμιλο και είμαστε δίπλα στα καφέ που έχει στα εστιατόρια, Γιώργο.
3: Μα είπα, εκεί ταξίδεψα. Δεν είπα ότι συμμετείχα. Πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε.
10: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
11: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
12: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
13: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
14: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ.
15: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
16: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
17: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
18: άλλαξέ το.
17: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Απόκτησέ το στο horizon.gr, στο 13803 και σε ένα κατάστημα Volton. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
19: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
20: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
21: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
20: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
22: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
23: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
22: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
23: Capitalism can inform how we have sex.
22: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
24: It becomes more capitalistic.
22: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
25: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: είμαστε. Επιστρέψαμε και θα πάμε απευθείας στο Φάνη Καραμπατζάκη. Έχουμε εξέλιξη στο θέμα της διπλής δολοφονίας του Αιγείου. Έλα, Φάνη.
1: Πριν από λίγο η αστυνομία ενημέρωσε ότι συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία, παρότι ο ίδιος αρνείται. Είχε προηγηθεί επικοινωνία με τις δικαστικές αρχές και πιθανότατα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του για το, με το οποίο θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή με τη βαριά αυτή κατηγορία, και ενώ αναμένονται σύμφωνα και με την αστυνομία περισσότερες ανακοινώσεις δηλαδή λεπτομέρειες του τι προέκυψε εντός της ημέρας.
2: Ναι, τα στοιχεία που έδεσαν τελικά την υπόθεση και κατέληξαν οι αρχές στην σύλληψή του. Από την αρχή λέγαμε και εμείς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Φάνη, ότι υπήρχαν πολλά στοιχεία, πολλές ενδείξεις που συνέκλυναν στο ότι αυτός διέπραξε αυτό το διπλοφωνικό. Υπήρχαν και οι αντιφάσεις, τα στοιχεία, είπαμε, τα όπλα, το αεροβόλο, το μαχαίρι.
0: Δεν υπήρξε παραβίαση της πόρτας. Ήταν αρκετά τα στοιχεία, τα λέγαμε και νωρίτερα εδώ, νωρίτερα και με τον κύριο Τσούκαλη, εντάξει, ο οποίος και ο ίδιος είχε πει ότι πιστεύω αύριο. Αύριο δεν θα συζητάμε πλέον για το ποιος και τι. Ναι, θα
2: είναι θέμα ορών, πια η σύλληψή του.
0: 65χρονος.
2: Εκτενές ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων του Άξιον. Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς τώρα, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Θα πάμε στην Αμοργό, θα συναντήσουμε την κυρία Σάνη. Είναι η πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων και ιδιόκτη των ενοικιαζόμενων δωματίων του νησιού εκεί στην Αμοργό, διότι έχουμε ένα αμοριανό φεστιβάλ, το τρίτο. Και να μας πείτε, κυρία Σάνη, τι θα περιλαμβάνει και γιατί να έρθουμε.
3: Καλησπέρα λοιπόν από την Αμοργό. Προσπαθούσα να σας έχω πλάνο πίσω την υπέροχη θάλασσα, αλλά σήμερα έχουμε ένα θολό καιρό με πολύ υγρασία, οπότε ό,τι βλέπετε πίσω μου...
2: Κάτι διακρίνουμε.
3: Κρίνεται στο απέραντο γαλάζιο.
0: Το έχουμε δει άλλες φορές, ωστόσο, που έχουμε συνδεθεί, κυρία Σάνη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το πόσο υπέροχα είστε στο νησί, έτσι.
3: Είμαστε πολύ ωραία και περιμένουμε ένα πολύ δυνατό τριήμερο, γιατί το φεστιβάλ αυτό έχει την συνδιοργάνωση του Υπουργείου Αθλητισμού και εντάσσεται στο Βικέλας Sport. Δηλαδή έχει τρεις πυλώνες, έχει τον αθλητισμό, έχει την αυτοκίνηση με τα ιστορικά αυτοκίνητα από το Σύλλογο Ίδωρο που θα κάνουν το γύρο όλο του νησιού, και έχουμε και τον πολιτισμό που έχει την μουσική με τις χοροδίες και τα χορευτικά. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έρθουν Ολυμπιονίκες για να παίξουν και να συμμετέχουν με τα παιδιά σε διάφορα αθλήματα, όπως είναι το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Είναι ο κύριος Μπουρούσης, είναι η κυρία Χαλκιά, η κυρία Βασδέκη, κατεβαίνουν για να παίξουν στα γήπεδα της Αμοργού. Και θα συνεχίσουμε με το γύρο του νησιού με αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα, τα 26 ιστορικά αυτοκίνητα, και θα καταλήξουμε το βράδυ με πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Τι αυτοκίνητα είναι αυτά, να ρωτήσω εγώ τώρα που έμεινα λίγο στα αυτοκίνητα.
3: Τα αυτοκίνητα είναι υπέροχα. Ξεκινάμε, το πρώτο θα είναι το 1917, για να φανταστείτε το πιο παλιό. Είναι ένας σύλλογος με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρόεδρος είναι η κυρία Βασδέκη. Και ξεκινάμε από το 1917 και φτάνουμε μέχρι το 1970 με τα μοντέλα να είναι σε όλους τους δρόμους
2: του Αμοργού. Και αυτά, ξέρετε, το ένα είναι πιο όμορφο από το άλλο, αυτά τα αυτοκίνητα, έτσι. Είναι τόσο καλοσυντηρημένα.
0: Αυτό μου προκαλεί εντύπωση, ναι, που καταφέρουν και τα συντηρούν οι συλλέκτες, είναι οι άνθρωποι.
2: Τα προσέχουν σαν μωρά αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Περνώντας τα χρόνια, ξέρεις, δεν υπάρχουν και ανταλλακτικά. Δηλαδή, έχω αναρωτηθεί πολλές φορές πώς μπορούν και τα συντηρούν αυτά τα αυτοκίνητα.
3: Είναι ένα πολυέξοδο, φαντάζομαι, σπορ. Αλλά πιστεύω ότι τα αγαπάνε τόσο πολύ, αυτό που είπατε. Είναι σαν παιδιά τους.
2: Το ξέρω.
3: Και είναι, σου θυμίζουν, σου προξενούν αναμνήσεις, πάρα πολύ θα θυμηθούν. Κάποιοι είχαν στις οικογένειές τους, είχαν κάποιοι θείοι, κάποια μοντέλα δηλαδή υπήρξαν στις ζωές κάποιων.
2: Εγώ λέω ότι είναι κούκλες από κουτιά αυτά τα αυτοκίνητα. Όσες φορές έχω κάνει ρεπορτάζ με τέτοιου είδους οχήματα αντίκες, είναι σαν να είναι κούκλες από κουτιά. Δηλαδή είναι ψεγάδια, σαραπέδι. Δεν έχουν καμία φθορά στον χρόνο. Τίποτα.
0: Έτσι,
2: ναι. Είναι πολύ εντυπωσιακά. Είναι πολύ εντυπωσιακά.
0: Πράγματι.
2: Και το φεστιβάλ, παραδοσιακά τραγούδια, χορούς, νησιώτικα κλπ.
3: Όχι, φέτος φιλοξενούμε χορευτικό σύλλογο από την Καρδίτσα. Κάθε χρόνο έχουμε εναλλαγές με τους συλλόγους, τους χορευτικούς. Και έχουμε μία πολύ υπέροχη χοροδία που έρχεται, τα ηχοχρώματα με τρεις χοροδίες από τη Μεγαλόπολη, τη Σπάρτη και την Αρκαδία, την Τρίπολη.
2: Μπράβο. Μια χαρά.
3: Οπότε θα είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα
0: καλλιτεχνικό. Θα συνδυάζεται όλα.
3: Όλα. Έχει τρεις
0: πυλώνες. Και το βορρά και το νότο. Εδώ...
3: Έτσι. Και συνδυάζουμε και τον αθλητισμό για τα παιδιά. Έτσι. Έρχονται ονόματα τα οποία θα παίξουν μαζί με τα παιδιά, θα μιλήσουν οι άνθρωποι αυτοί για τον αθλητισμό και είναι παραδείγματα προς μίμηση. Είναι σπουδαίο.
2: Να περάσετε πολύ καλά.
0: Και να έχει επιτυχία. Ζηλεύουμε, να ξέρετε. Επιτυχία, να
2: ζηλεύουμε, ζηλεύουμε.
3: Θα είστε μαζί μας νοερά, αλλά την επόμενη φορά θα έρθετε, πιστεύω.
0: Να είστε καλά, κυρία Σάνη, εννοείται.
2: Γεια σας, κυρία Σάνη.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
2: Καλή επιτυχία. Έλα, θα περάσουν πολύ ωραία όσοι πάνε τώρα τρίμερο εκεί στην Αμοργό, δεν το συζητώ.
0: Πολύ ωραίο.
2: Εμείς θα περάσουμε πολύ ωραία αύριο το πρωί, γιατί θα είμαστε πάλι εδώ.
0: Θα είμαστε πάλι
2: εδώ. Ναι, αλλά τώρα έρχεται η κυρία Βάσου. Μία η ώρα με το δελτίο ειδήσεων.
0: Τρεις η ώρα back to back, Βασίλης Βακόπουλος.
2: Μην ξεχνάτε 6,5 ώρα την εκπομπή για το Μουντιάλ, παρακαλώ, την αθλητική.
0: Στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
2: Σεραφείμ Κοτρότσος στις 8.
0: 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης.
2: Αθηναίδα Νέγκα τα μεσάνυχτα με εκπληκτικές συνεντεύξεις για ακόμη μια φορά.
0: Εμείς αύριο το πρωί το είπες 10 είπαμε. Παρα 10, ε.
2: Deal.
0: Σίγουρα.
2: Εννοείται, παιδί
0: μου. Άντε και να είναι καλύτερα το ματάκι σου αύριο,
2: θα είναι, θα είναι. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: έτσι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στις φλόγες στο Belfast πυρπόλησαν σπίτια, αυτοκίνητα, καταγγελίες για πογκρόμ μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Οι αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και η έκκληση για αυτοσυγκράτηση από τις αρχές. Εσωκομματικά πειρά στη Χαριλαοτρικούπη απειλεί με διαγραφές ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε διαφορετική γραμμή ο Νίκος Παπανδρέου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε, διαμηνεί ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Action 24. Σήμα εκκίνησης από Μητσοτάκη στο δρόμο προς τις κάλπες. Το στοίχημα των εκλογών είναι να διασφαλίσουμε πολιτικές σταθερότητας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Το απόγευμα η εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Συνεχίζεται το θρίλερ στο Αίγιο. Δεν ομολογεί έγκλημα ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας. Τα στοιχεία που τον βάζουν στο κάδρο των ερευνών και οι αντιφάσεις του 65χρονου πριν από λίγο συνελήφθη για το διπλό φωνικό.

0: Νύχτα κόλαση στο Belfast μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό στη μέση του δρόμου. Βρέθηκα εκεί κατά τύχη, λέει ο άνθρωπος που τον έσωσε. Η πόλη του Belfast στην κυριολεξία πήρε φωτιά, καθώς εξαγριωμένοι πολίτες στοχοποίησαν όλους τους μετανάστες, έκαψαν αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Τα επεισόδια που ακολούθησαν την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι έχουν πλέον προσλάβει ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις, αναζωπηρώνοντας τη συζήτηση για το μεταναστευτικό και το σύστημα ασύλου.
1: Το Belfast τυλίγεται στις φλόγες. Σε αναβρασμό η πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας με εκατοντάδες εξαγριωμένους πολίτες να διαδηλώνουν κατά των μεταναστών.
2: There is simmering tension here in this city, a paradox really. The eerily quiet motorway surrounding streets of the city centre as many businesses and communities were warned to get home, to close their businesses.
1: Νέοι με καλυμμένα τα πρόσωπα συγκεντρωμένοι σε διάφορα σημεία του Belfast πυρπολούν οχήματα, ακόμη και λεωφορεία. Σε άλλο σημείο της πόλης, άνδρες κλωτσούν πόρτες, πάνε παράθυρα σπιτιών, με την αστυνομία να ζητά αποκλιμάκωση.
3: So I appeal for calm and the safety of all of our communities.
1: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομακρύνουν τους κατοίκους από τα φλεγόμενα κτίρια, δίνοντας μάχη να σβήσουν τις φωτιές.
4: Many people are feeling angry and many people are feeling deeply distressed, which is entirely understandable.
1: Αφορμή των επεισοδίων ήταν η άγρια επίθεση με μαχαίρι ενός 30χρονου Σουδανού σε έναν 40χρονο άνδρα. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που ο δράστης προσπαθεί να αποκεφαλίσει το θύμα με μαχαίρι. Ένας πολίτης αψηφώντα τον κίνδυνο όρμα και τον χτυπάει με ένα ρόπολο χέρλινγκ, αφοπλίζοντάς τον.
5: Η φρικτή επίθεση στο Belfast χθες το βράδυ είναι αειδιαστική. Δεν έχω καμία απολύτως ανοχή για αποτρόπαιες σκηνές βίας όπως αυτή στους δρόμους μας.
6: But amidst the horror of what happened, we also saw something extraordinary. When confronted with scenes of terrifying violence, members of the public did not walk on by.
1: Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τραυματισμούς σε μάτια και τραύματα από το μέσο στο πρόσωπο και την πλάτη. Ο δράστης, σύμφωνα με την αστυνομία, ζούσε στην περιοχή και είχε λάβει άδεια παραμονή στη Βρετανία το Σεπτέμβριο του 2023. Το νέο αυτό περιστατικό πυροδοτεί νέο κύκλο βίας απέναντι στους μετανάστες.
0: Η Χρυσάνθη Μπουρούτη είναι μαζί μας για να δούμε όλα τα νεότερα.
7: Οι κάτοικοι της περιοχής ταυτοποίησαν το θύμα ως τον Στίβεν Όγκυλβι, ο οποίος φέρεται να έμενε στο ίδιο συγκρότημα πολυκατοικιών με το δράστη. Σύμφωνα με μια γυναίκα που δήλωσε στο Daily Mail, ο Όγκυλβι θεωρείται ευάλωτο άτομο και συχνά ζούσε μόνος του και συχνά φιλοξενούσε κόσμο στο διαμέρισμά του. Ο δράστης που συνελήφθη από τις αρχές για απόπειρα δολοφονίας οδηγείται σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου, ενώ του έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Στην πολιτική μας επικαιρότητα τώρα, απειλεί με διαγραφές ο Νίκος Ανδρουλάκης όποια στελέχη ακυρώνουν την γραμμή του Πασόκ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του. Σε διαφορετικό κλίμα όμως, ο Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας στο Action 24, είπε πως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε, ενώ υποστηρίζει πως η συζήτηση για συνεργασίες πρέπει να ανοίξει τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών.
8: Την απειλή των διαγραφών επιστρατεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να βάλει φρένο στις γκρίνιες για τη δημοσκοπική υποχώρηση του κόμματος και τις διαφοροποιήσεις τελεχών με αποκορύφωμα τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Όποιος δεν ακολουθεί τη γραμμή του κόμματος θα βρεθεί άμεσα εκτός, είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
9: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει

0: Οποιείται σε δύο σημεία. Δεν αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Αυτό το μάθημα για μένα είναι πού θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν αμφιβάλλω τις αμφισβητήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λέει είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις. Με όλα τα στραβά που είναι, έχει, το παίρνω μετά από 12 δημοσκοπήσεις, κάτι πρέπει να λέει.
0: Ενώ υποστηρίζει πως μετά την πρώτη κάλπη η συζήτηση για τις συνεργασίες θα πρέπει να ανοίξει.
1: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να δούμε πού είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη.
2: Μετά την
1: πρώτη Κυριακή, νομίζω θα είναι ανοιχτή η συζήτηση στο Πασόκ.
2: Για όλα.
1: Στο Πασόκ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη
2: για
1: κυρίση.
2: Όλα ανοιχτό.
1: Δημοκρατικά.
0: Σε διαφορετικό μήκο κύματο, ο Στέφανος Παραστατίδης υποστηρίζει πως τα προβλήματα δεν λύνονται με διαγραφές.
3: Κανείς δεν επιθυμεί, δεν θέλει διαγραφές. Για μένα αυτό είναι πολύ καθαρό και ούτε ο πρόεδρος του Πασόκ. Αυτό όμως που συμβαίνει δυστυχώς είναι να βλέπουμε εβδομάδα τη βδομάδα στελέχη που να διαφοροποιούνται ή τέλος πάντων να διαστρεβλώνονται και τα λόγια τους πολλές φορές.
0: Ενώ ο Μιχάλης Κατρίνης στην ψυχραιμία και συγκρατημένες τοποθετήσεις εκ μέρους των στελεχών.
4: Σεβόμαστε. Και την ελευθερία των απόψεων, θα έλεγα όμως ότι επειδή οι δημόσιες τοποθετήσεις είναι όπως λέει αυτό, ότι ό,τι πεις χρησιμοποιείται εναντίον σου, καλό θα είναι να είναι λίγο πιο συγκρατημένες και πιο προσεκτικές.
0: Και ενώ η συζήτηση θα έπρεπε να κινείται γύρω από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εν ώψη εκλογών, το ενδιαφέρον τελικά στρέφεται στο εσωτερικό του κόμματος και τις διαφορετικές φωνές, εντείνοντας και τον προβληματισμό με φόντο τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν διαρκώς το ΠΑΣΟΚ να έχει υποχωρήσει στην τρίτη θέση πίσω από το κόμμα Τσίπρα.
5: Μήνυμα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας έστειλε για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός, θέτοντας το διακύβευμα των εκλογών. Την ίδια ώρα, στάση αναμονής κρατούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για το υποίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αφήνοντας εχμές μέσω του Action 24.
6: Μήνυμα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια από την ίδρυση του ΆΗ Εφημερίδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία μελών του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, έθεσε το διακύβευμα των εκλογών ενώ μίλησε για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης την τελευταία επταετία.
7: At a time when other European countries are looking to cut benefits and increase taxes, we're in a position to reduce taxes and within, you know, our capability, offering some income support to more vulnerable families.
6: Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία κρατά στάση αναμονής για το υποίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ την εμφάνισή τους έχουν κάνει ήδη πρώτες βολές γαλάζιων στελεχών κατά του πρώην Πρωθυπουργού.
8: Αν θεωρήσουμε ότι μάλλον θα κάνει κόμμα, προφανώς το κόμμα θα πάρει από ψηφοφόρους οι οποίοι σε προηγούμενες εκλογές είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτοί στους οποίους απευθύνεται θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές.
9: Εκτιμώ και το έχω πει δημόσια, θα είναι ένα ολέθριο λάθος και για τον ίδιο. Θα αδικεί και τη δική του ιστορία ως ένας πετυχημένος πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι ένα ολέθριο λάθος, το οποίο δεν θα έχει να προσθέσει κάτι στην κοινή προσπάθεια, που η κοινή προσπάθεια είναι η συνέχιση της σταθερής πορείας της χώρας.
6: Ο χρόνος για την ίδρυση του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα, κάτι το οποίο γνωστοποίησε ο ίδιος προημερών και αναμένεται να ανακατέψει εκ νέου την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό.
5: Τζένι Κρουσταλακίδου, το απόγευμα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
10: Ο οποίος Ιωάννα αποτελεί και τον μοναδικό υποψήφιο για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενος από τη δεξιά πτέρυγα της παράταξης και προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει μηνύματα συσπήρωσης και τόνωσης του κομματικού ηθικού, ενώ θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των περιοδιών τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τώρα, θεωρείται δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει στην εξάντληση της τετραετίας και στις εκλογές την άνοιξη του 2027. Ωστόσο, ο μηχανισμός της παράταξης κινείται ήδη, Ιωάννα, σε προεκλογικούς ρυθμούς, χωρίς να αποκλείται το ενδεχόμενο ακόμα και για εκλογές το φθινόπωρο του 2026.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Τζένι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο διπλό φωνικό του Αιγείου. Μάνα και γιος, να θυμίσουμε, βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους. Πριν από λίγη ώρα, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της άτυχης 54χρονης συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μια μπλούζα του πρόχειρα πλημμένη και φέρει ίχνη αίματος, ενώ είχε αμοιχές στο σώμα που παραπέμπουν σε πάλι. Πάμε αμέσως στον Περικλή Πατσούρη. Περικλή.
11: Και άλλα πολλά στοιχεία, Ιωάννα, που συνθέτουν αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη.
5: Να πούμε, βέβαια, Περικλή, ότι δεν έχει ομολογήσει ακόμη.
11: Όχι αρνείται τα πάντα, αλλά κατηγορείται για

0: Διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Εξέλιξη τελευταία στιγμή Ιωάννα, με ό,τι αυτό συνεπάγει, τη δικογραφία ήδη ετοιμάζεται και να πούμε ότι σήμερα το πρωί επίσης είχε συλληφθεί και από το κατοχή. Mm-hmm. Βρέθηκε στο νοσοκομείο χθες το βράδυ, δήλωσε αδιατεσία και έτσι λοιπόν όλοι αναρωτιούνται το τι συνέβη, γιατί ήταν αγαπημένοι. Γενικότερα όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια, αλλά κάτι έτυχε τις τελευταίες ώρες. Υπήρχε και το ενόπνευμα που μύριζε και άλλα πολλά στοιχεία. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα τηλεοδικαστικής. Περιμένουν βέβαια και τα δακτυλικά αποτυπώματα από το αεροβόλο που βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο μαζί με το μαχαίρι στη γλάστρα. Άρα λοιπόν όλα τίνουν και έτσι λοιπόν κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο 65χρονος Ιταλός που άλλωστε δυστυχώς έκανε, από ό,τι όλα δείχνουν, αυτή την αποτρόπαια πράξη.
1: Δεν υπήρχε και παραβίαση στο σπίτι. Ίχνη παραβίαση δεν υπήρχαν. Άρα δεν μπήκε τρίτο άτομο ακριβώς μέσα στο σπίτι. Οι αστυνομικοί λοιπόν έδεσαν την υπόθεση. Γι' αυτό και τον συνέλαβα.
0: Έτσι ακριβώς. Και είναι πολλά τα επιβαρυντικά στοιχεία, Ιωάννα, για το τι ακριβώς συνέβη σε διάστημα περίπου 5 ώρων. Γιατί άλλωστε η πρώτη αυτοψία από ιατροδικαστή που έγινε εκεί δήλωσε ότι έχει γίνει το έγκλημα αρκετές ώρες νωρίτερα, περίπου 5 με 6 ώρες.
1: Σε ευχαριστώ, Περίκλη, πάρα πολύ. Και να παρακολουθήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το βίντεο με όλο το χρονικό.
2: Κύλιδες αίματος, αμοιχές και αντιφάσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία που καίνε τον Ιταλό σύντροφο της 54χρονης και το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Για τις αρχές είναι ο βασικός ύποπτος για την δολοφονία της μητέρας και του γιού της. Ο ίδιος ωστόσο κρατά το στόμα του κλειστό και αρνείται τις κατηγορίες.
3: Αυτό που ανέφερε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στους αστυνομικούς, ότι ουσιαστικά ξύπνησε και είδε τα δύο αυτά άτομα νεκρά μέσα στο σπίτι, χωρίς να εξηγήσει διάφορα βέβαια θέματα που προέκυψαν στη συνέχεια, την ύπαρξη του αεροβόλου όπλου και πώς χρησιμοποιήθηκε σε βάρος του 26χρονου.
2: Οι εμπειροί αστυνομικοί της ασφάλειας προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ της τυγερής δολοφονίας. Αρχικά εντοπίστηκε δική του μπλούζα πλυμένη πρόσφατα, στην οποία υπάρχουν πιθανές κυλίδες αίματος. Την ίδια ώρα βρέθηκαν τα δύο φωνικά εργαλεία, ένα μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο, τα οποία ανήκουν στον 65χρονο θαμμένα μέσα σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού.
4: Ένα μπλουζάκι, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος είπε, που είναι στο κάδρο, είπε ότι έπνινε κάποια ρούχα χωρίς να δικαιολογήσει. Για ποιο λόγο το έκανε, ποιος ήταν ο σκοπός.
2: Παραλληλά, ο ίδιος περιέμφανε τραύματα και εκδορές, τα οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει και γι' αυτό εξετάστηκε επισταμμένος από ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι αμοιχές αποτελούν προϊόν της πάλης και της αντίστασης που πρόβαλε η 54χρονη πριν ξεψυχήσει. Την ίδια ώρα δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίαση στο σπίτι, γεγονός που υποδηλώνει πως ο δράστης μπήκε από την πόρτα που του άνοιξαν τα θύματα.
5: Ερχόμουν πολλές φορές και τους επισκεπτόμουν, αλλά ήταν καλά.
6: Εγώ τους ήξερα, την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό, της κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα και αυτός πολύ σκοπεδί.
2: Οι αρχές έχουν εντοπίσει κενά και αντιφάσεις και στα λεγόμενά του. Ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου για να ξυπνήσει την μητέρα και το γιο της, γιατί η σωρή ήταν πίσω από αυτήν. Η γυναίκα όμως βρέθηκε νεκρή έξω από το δωμάτιο.
3: Η εικόνα με την οποία βρέθηκαν οι σωροί μέσα στην οικία δίνει στους αστυνομικούς την εντύπωση ότι πρώτα ο δράστης, όποιος και αν είναι αυτός, επιτέθηκε στο νεαρό και στη συνέχεια στη γυναίκα, δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο.
2: Ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα ειδοποίησε τις αρχές 5 ώρες μετά τον θάνατο των θυμάτων, φαίνεται πως είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν την προσαγωγή του.
7: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λάτρης του αλκοόλ, επομένως δεν είναι κάτι παράξενο το να ήταν υπό την επίρρεια.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των επόμενων ωρών αναμένονται τα αποτελέσματα για τα ρούχα, το μαχαίρι αλλά και το υλικό από τα νύχια της 54χρονης και γι' αυτό καθυστερείται η μεταγωγή του στον εισαγγελέα.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από το πρωί σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Σπύρο Αλεξανδρή, έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης.
8: Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις, 7 ανδρών αλβανικής καταγωγής και μίας Ελληνίδας. Έχουν γίνει επιχειρήσεις με εφόδους και έρευνες σε αποθήκες και σπίτια στις περιοχές της Αρτέμιδας, στους Θρακομακεδόνες, στο Ήλιον και στην Μαγούλα. Οι συλληφθέντες πρόκειται για άτομα τα οποία δεν έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν. Το συγκεκριμένο κύκλωμα που εμπορεύονταν όπλα και ναρκωτικά φέρεται να έχει αναπτύξει δράση τουλάχιστον τους τελευταίους 8 μήνες, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 όπλα, φυσίγγια, καθώς και ναρκωτική ποσότητα κοκαίνης που ξεπερνά το 1 κιλό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το πώς δρούσε το κύκλωμα. Τα χρήματα για τις παράνομες διευθετήσεις φέρονται να παραδίδονταν ακόμα και μέσα σε κουτιά γλυκών, προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες. Οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα φέρεται να αποκόμισαν κέρδος χιλιάδων ευρώ από την παράνομη δράση τους, ενώ ζητούσαν χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δείτε και τους διαλόγους που τους καίνε.
9: Στο φως έρχονται φωτογραφίες ντοκουμέντα που δείχνουν συναντήσεις μελών του κυκλώματος των πολεοδόμων. Στις πρώτες εικόνες διακρίνεται ο μηχανικός, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της δημόσιας διοίκησης, να παραδίδει μια σακούλα με γλυκά που όμως ήταν γεμάτη με χρήματα στη φερόμενη αρχηγό. Στη συνέχεια, εκείνη μεταβιβάζει μέρος τους στην προϊσταμένη της υπηρεσίας δόμησης του Αμαρουσίου.
3: Όταν δημοσιοποιείται μια υπόθεση και μετά τις απολογίες και τις προφυλακές των κατηγορουμένων, συνήθως έρχονται και άλλες καταγγελίες, τόσο στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή ανακριτική αρχή, όσο και στην υπηρεσία που έχει ασχοληθεί προανακριτικά με την υπόθεση, δηλαδή στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων.
9: Από την ογκώδη δικογραφία αναδύονται νέα στοιχεία για τη δράση της οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι επικοινωνούσαν μέσω εφαρμογών για να αποφύγουν την καταγραφή, καθώς ο φόβος παρακολούθησης ήταν διαρκής, όπως προκύπτει από τον κοριό της ελληνικής αστυνομίας. Χαρακτηριστικά, συνομιλήτρια ανέφερε απρόσεκτα χρηματικό ποσό και ο συντονιστής διέκοψε αμέσως τη συζήτηση.
10: Δεν ξέρω τι κάνει, εγώ απλά το βοηθάω. Θα τα πούμε διαζώσεις μόνο.
9: Σε συνάντηση μέσα σε καφετέρια στην Ηλιούπολη, ιδιώτης μηχανικός παραδίδει έναν φάκελο με 3.000 ευρώ στη σύζυγο του συντονιστή και της λέει:
11: «Ορίστε, να σου δώσω και εσένα το δώρο σου».
9: Οι συλληφθέντες που είχαν μετατρέψει σε φάμπρικα εξυπηρετήσεων τις πολεοδομίες χρησιμοποιούσαν τηλέφωνα φαντάσματα προκειμένου να καλύψουν τις παράνομες δραστηριότητές τους. Η σύζυγος του συντονιστή είχε τηλέφωνο καταχωρημένο σε ανύπαρκτο Κινέζο υπήκο, υποτιθέμενο κάτοικο Νιγρίτα Σερών.
12: Φαίνεται ότι το δίκτυο έχει αρκετά μεγάλη απλοκάμια, γιατί είναι και σε διάφορα συμβούλια αρχιτεκτονικής, ίσως και κάποια συμποθά, τα οποία έχουν να κάνουν και με τις μεγάλες, με τα μεγάλα παιχνίδια στο real estate.
9: Οι 6 συλληφθέντες μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους στον ανακριτή διαφθοράς πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες.
2: Καθ' όλη την 25ετή διάρκεια παροχής των υπηρεσιών μου στον Δήμο, δεν ζήτησα ποτέ και δεν έλαβα ποτέ και από κανέναν κανένα χρηματικό ποσό ή άλλης μορφής παροχή, είτε για τον εαυτό μου είτε για άλλον.
13: Έχουμε ιδιωτικοποιήσει πλήρως τη δόμηση στη χώρα, η έκδοση αδειών, αλλά και η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικοδομών είναι μια ιδιωτική υπόθεση, την οποία αναλαμβάνουν ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι πιστοποιούν τα πάντα με τη δική τους υπογραφή.
9: Στην ογκώδη δικογραφία εμφανίζονται 3 εμπλεκόμενα άτομα, μεταξύ τους πολιτικά πρόσωπα και μία δημοσιογράφος, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
1: Μένουμε στο θέμα. Ο Μάνος Λινοξυλάκης είναι μαζί μας. Μάνο, πόσα χρήματα κατέσχεσαν οι αρχές?
14: Ιωάννα, από την αρχή της έρευνας έχουν κατασχεθεί πάνω από 334.000 ευρώ και φυσικά υπάρχουν και άλλα ποσά, γιατί όπως κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας, είχαν βρει τρόπους για να ξεπλύνουν τα μαύρα χρήματα. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν συζητήσεις για επενδύσεις σε ακίνητα ύψους 300 έως 400.000 ευρώ, με συνεργούς να προτείνουν εικονικές μεταβιβάσεις του τύπου ότι θα το αγοράσω εγώ και μετά θα στο μεταβιβάσω. Mm-hmm. Άλλα μέλη του κυκλώματος ακολουθούσαν άλλους οδούς. Η μητέρα της συζύγου του αρχηγού, για παράδειγμα, αποταμίευε χρήματα σε τράπεζα στην Αγγλία, ενώ έτερο μέλος προτιμούσε την αγορά έργων τέχνης, γλυπτών, πίνακες με μετρητά, τα οποία θα τα κρατούσε σπίτι του, ώστε να καταφέρει στο επόμενο χρονικό διάστημα να τα πουλήσει, να τα μεταπολύσει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Με ένα παλιό ξύλινο αλλιευτικό σκάφος, το οποίο σήμφωνα με τις εικόνες φέρει εμφανή σημάδια φθοράς και εγκατάληψης, μεταφέρονταν οι 192 μετανάστες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Εικόνες και βίντεο από τις 2 επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έδωσε στη δημοσιότητα το λιμενικό σώμα. Μέσα σε ένα 24ωρο, πάνω από 400 μετανάστες έφτασαν στο νησί.
15: Βίντεο που κατέγραψε αεροσκάφος της Frontex αποτυπώνει τη στιγμή της μετεπιβίβασης 192 μεταναστών από το πλήρωμα της ελληνικής ακτοφυλακής σε 3 πλωτά περιπολικά νότια των Καλών Λιμένων της Κρήτης. Οι μετανάστες επέβαιναν σε ένα παλιό ξύλινο αλλιευτικό εμφανώς φθαρμένο και σε κακή κατάσταση που έμοιαζε ακατάλληλο για ένα τόσο μεγάλο και επικίνδυνο θαλάσσιο ταξίδι.
16: Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, Και μια και βρισκόμαστε τώρα στο καλοκαίρι, οι εργασίες δίκες που καταλαβαίνετε είναι ευνοϊκές. Παρατηρείται λοιπόν αυτή η αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη.
15: Το περιστατικό εντάσσεται στην ολοένα και αυξανόμενη πίεση που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, καθώς μόνο το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν πάνω από 400 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης σε καλούς λιμένες Αγία Γαλήνη και Ιερά Πέτρα.
16: Αυτό που παρατηρείται όμως από 1η-1η του 26 είναι η αλλαγή πλεύσης των κυκλωμάτων, οι οποίες ενώ μέχρι σε όλο το 25 οι περισσότερες καταγράφονταν στο νησί της Γάβδου, τώρα παρατηρείται μία αλλαγή πορείας, με τις περισσότερες να καταφθάνουν στην περιοχή του Ηρακλείου, νότια των καλολιμένων εκεί πέρα, καθώς και στην Ιερά Πέτρα.
15: Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη αυξάνονται, το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει αυστηρότερους ελέγχους και fast-track διαδικασίες.
17: Μας ανησυχεί το μέτωπο της Λιβύης. Στο μέτωπο της Λιβύης, λοιπόν, επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή, ειδικά Σουδανών, ναι, που έχουν εκτοπιστεί γιατί στο Σουδάν έχουν πόλεμο, έχουμε πάρει τα μέτρα μας και στο πεδίο, δηλαδή συνεργασία ακόμα μεγαλύτερη με τη Frontex. Θα υπάρχουν πολύ περισσότερα μέσα στη Λιβύη για να επιτηρούν αν ξεκινούν βάρκες.
15: Όπως προβλέπει το νέο πλαίσιο, όσοι εισέρχονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα περνούν από υποχρεωτικό έλεγχο, ενώ οι αιτήσεις ασύλου θα εξετάζονται ταχύτερα. Σε περίπτωση απόρριψης θα ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία επιστροφής.
17: Ότι σε περίπτωση που φανεί εργαλειοποίηση και προσπάθεια των κυκλωμάτων να εκμεταλλευτούν αυτό το κανάλι, θα πάρουμε πολύ σκληρά μέτρα. Μπορώ να σας πω ότι η αναστολή ασύλου, ναι, που πήραμε το προηγούμενο καλοκαίρι θα είναι το πιο ήπιο μέτρο που θα πάρουμε.
15: Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί κατά 50% μέσα σε έναν χρόνο.
1: Ένας πατέρας τριών παιδιών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον Άγιο Δημήτριο. Κινούμενος με την μοτοσικλέτα του, συγκρούστηκε με φορτηγό. Στο σημείο βρίσκεται η Αλεξάνδρα Μερακλίδη και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
18: Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στις 3 τα ξημερώματα όταν ο μοτοσυκλετιστής στην προσπάθειά του να διστρίψει την οδό Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε με το φορτηγό. Να αναφέρουμε ότι ο άτυχος αναβάτης μηχανής, υπάλληλος του Δήμου του Αγίου Δημητρίου, παρελήφθη από τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάξια ακριβή έτη έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα τροχέας, ενώ να αναφέρουμε ότι συγκλονισμένη είναι όλη η κοινωνία και οι γείτονες εδώ της περιοχής, καθώς τον ξέραν, ήταν πατέρας τριών παιδιών και έχασε τη ζωή του ενώ πήγαινε στη δουλειά του, Ιωάννα.
1: Κρίμα, πόσο κρίμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα. Για να δούμε τι σου είπαν αυτόπτες μάρτυρες.
19: Είμαστε συντετριμμένοι για το σημερινό γεγονός. Ο άνθρωπος του μόχθου, ο άνθρωπος της καθαριότητας, θα λείπει πλέον από την παρέα μας, από το δυναμικό μας.
20: Θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, στα τρία του παιδιά, στους φίλους και στους οικείους του. Είναι ένα ακόμα τραγικό δυστύχημα, μεγαλώνοντας τη μαύρη λίστα εργατικών ατυχημάτων.
1: 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα για ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα, τη σφαγή του Διστόμου. Κώστα Αλατζά, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής του στη σφαγή του Διστόμου.
21: Η σφαγή στο Δίστομο στις 10 Ιουνίου του 1944, αναμφισβήτητα Ιωάννα, αποτελεί ένα από τα πιο ιδεχθή εγκλήματα εις βάρος αμάχων που διέπραξαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τα ναζιστικά στρατεύματα εναντίον αθώων, εναντίον μικρών παιδιών και εγγύων γυναικών. Δεν το ξέχασε ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έκανε μια ανάρτηση σήμερα προς τιμήν των θυμάτων της σφαγής του Διστόμου από τα γερμανικά στρατεύματα και επανέφερε, υπενθύμησε μάλλον καλύτερα, ότι το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων παραμένει ανοιχτό για την Ελλάδα. Χρέος μας είναι επίσης η διατήρηση των αξιώσεων της Ελλάδας για τις γερμανικές αποζημιώσεις και την επιστροφή του αναγκαστικού δανείου, τονίζει στην ανάρτησή του στο ΕΞ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή τη συμπλήρωση των 82 χρόνων από τη σφαγή του Διστόμου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πονοκέφαλο προκαλούν στους καταναλωτές οι τιμές φαρμάκων που χρησιμοποιούνται τακτικά στα σπίτια μας χωρίς συνταγογράφηση. Οι αυξήσεις σε παυσίπονα και αντιπυριατικά φτάνουν έως και 20% και σε ορισμένα σκευάσματα μάλιστα ξεπερνούν το 300% την τελευταία δεκαετία.
9: Η ακρίβεια χτυπάει και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα με τις τιμές σε βασικά σκευάσματα, όπως τα αναλγητικά και τα αντιπηρετικά, να καταγράφουν σε ορισμένες περιπτώσεις αυξήσεις ακόμα και 20% σε ετήσια βάση.
0: Τραγικό, δεν θα έπρεπε να είναι τόσο ακριβά τα φάρμακα.
4: Ξεκίνησαν από 50 λεπτά και έχουν φτάσει κοντά στα 4.
9: Οι τιμές σε φάρμακα ευρείας χρήσης προκαλούν δυσφορία στους ασθενείς, που μέσα σε λίγα χρόνια βλέπουν τα πάντα να ακριβαίνουν. Συγκεκριμένα το 2017, ένα σκεύασμα παρακέτα μόλις με 20 ταμπλέτες κόστησε 75 λεπτά, ενώ σήμερα το ίδιο προϊόν αγγίζει τα 3,20 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 326,7%. Αντίστοιχα, οι αντιαλλεργικές σταγόνες από 2,5 ευρώ το 2017 έχουν φτάσει σήμερα τα 8 ευρώ με αύξηση 220%.
22: Πάμε σαν συνταξιούχοι με ένα μικρό, μια μικρή σύνταξη να πάρουμε τα χάπια και κοντεύει να φτάσει η μισή σύνταξη.
23: Το χάπι για το πονοκέφαλο που είχε 1 ευρώ το κουτάκι, τώρα έχει 2,5.
9: Η αντιφλεγμονώδης παυσίπονη κρέμα κόστιζε το 2017 4,5 ευρώ και σήμερα έχει εκτοξευθεί στα 11 ευρώ. Και το ρινικό αποσυμφορητικό κόστιζε το 2017 3,5 ευρώ και σήμερα έχει εκτοξευθεί στα 8,5 ευρώ.
24: Και να θυμίσω ότι τα φαρμακεία δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση των τιμών, ούτε έχουν διαφορετικό ποσοστό κέρδος. Παίρνουν τις τιμές από τις εταιρείες και ανάλογα διαμορφώνονται και οι λιανικές τιμές.
9: Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα υπόκεινται σε διαφορετικό καθεστώς τιμολόγησης σε σχέση με τα συνταγογραφούμενα. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι τιμές τους καθορίζονταν από το κράτος. Ωστόσο, με νόμο που ψηφίστηκε το 2017, θεσπίστηκε η απελευθέρωση της τιμολόγησής τους στη λογική ότι ο ανταγωνισμός θα έφερνε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη ποτέ.
25: Το 2017 και μετά έχουν απελευθερωθεί οι τιμές στα φάρμακα αυτά. Ανακοινώνεται από το ΝΕΟΦ μία ενδεικτική λιανική τιμή. Αλλά η αγορά είναι πλέον ελεύθερη και με τους κανόνες για να καθοριστεί αυτή η τιμή.
26: Κάπου τη μνημονιακή εποχή, με βάση τη συμφωνία τότε με την Τρόικα, τα προϊόντα αυτά τα μη συνταγογραφούμενα πλέον απελευθερώθηκαν και τις τιμές δεν τις ορίζει το κράτος, όπως είναι στα φάρμακα τα οποία αποζημιώνει το κράτος, που ελέγχουμε εμείς τις τιμές, αλλά πλέον αυτό το κανονίζει ο κάθε κατασκευαστής, ο κάθε παραγωγός.
9: Οι φαρμακευτικές εταιρείες που παράγουν μη συνταγογραφούμενα φάρμακα έχουν λάβει συστάσεις και αν δεν συμμορφωθούν, αναμένεται να ακολουθήσει σχετική νομοθέτηση.
1: Χαμηλή μισθή και υψηλό κόστος στέγασης διώχνουν τους εκπαιδευτικούς από τα σχολεία του Δημοσίου. Τα κίνητρα του Υπουργείου Παιδείας είναι περιορισμένα, οι φόβοι για ελλείψεις στη νέα χρονιά είναι μεγάλοι, καθώς σε σχέση με το 2023 φέτος ήταν 20.000 λιγότεροι δάσκαλοι και καθηγητές που έκαναν αίτηση για να ενταχθούν στους πίνακες προσλήψεων.

0: Περικοπές στους διορισμούς, μείωση προσλήψεων αναπληρωτών και ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα για την επιλογή των σχολικών εγχειριδίων εν ώψη του πολλαπλού βιβλίου καταγγέλουν οι δάσκαλοι που συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν έξω από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Το μεγάλο ξεκούρι που ετοιμάζεται στους διορισμούς. Ούτε 6.000, κάτω από 6.000, ενώ έλεγαν για 10.
2: Κλείνουμε τη σχολική χρονιά με χιλιάδες κενά.
0: Για μία ακόμα φορά όμως το Υπουργείο εμφανίζεται κατώτερο των περιστάσεων και συνεχίζει να κλείνει τα μάτια. Την ώρα που οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και αποτυπώνουν την δραματική κατάσταση που επικρατεί στο δημόσιο σχολείο, με χιλιάδες εκπαιδευτικούς να του γυρίζουν την πλάτη.
3: Οι πραγματικοί μας μισθοί έχουν μειωθεί και από το 2010 έχουμε μείωση 35%. Σε πολλές συζητήσεις με συναδέλφους το έχω ακούσει να μου λένε: Γιώργο, αν μπορούσα, θα έφευγα να πάω στο εξωτερικό ή θα άλλαζα δουλειά. Αν θα μπορούσα να σπουδάσω κάτι διαφορετικό, να μπορέσω να αλλάξω επάγγελμα.
0: Την φετινή χρονιά κατέθεσαν αίτηση για διορισμό σε θέση μόνιμου ή πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή 136.059 εκπαιδευτικοί, 16.219 λιγότεροι σε σχέση με το 2023 που κατέθεσαν 152.278. Ο βασικός λόγος που φαίνεται να έχει οδηγήσει τους νέους εκπαιδευτικούς μακριά από το δημόσιο σχολείο είναι το οικονομικό κομμάτι, ιδίως σε περιπτώσεις που οι νέοι εκπαιδευτικοί πρέπει να φύγουν από τον τόπο κατοικίας τους.
4: Όσον αφορά την Παραμεθόριο και τα ελληνικά νησιά, στα οποία οι κάτοικοι των ανθρώπων εκεί ζητάνε 500 και 600 ευρώ ενίκιο τη στιγμή που ένας συνοδηρουζόμενος δάσκαλος δεν ξεπερνάει τα 900 ευρώ.
0: Και ενώ για ένα νέο εκπαιδευτικό η μετακίνηση σε νησί εξαιτίας του κόστους διαβίωσης μοιάζει Γολγοθάς, το Υπουργείο φαίνεται πως δεν δίνει κίνητρα και δεν μεριμνά για την στελέχωση των νησιών και την αξιοπρεπή διαβίωση των εκπαιδευτικών. Ένα ποσοστό ύψους 20% αρνήθηκε μόνιμο διορισμό ή θέση αναπληρωτή κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς του 2025. Από την πλευρά τους οι γονείς χτυπούν καμπανάκι κινδύνου ότι αυτή η κατάσταση υπονομεύει την εκπαίδευση των παιδιών τους.
5: Δηλαδή, ένας εκπαιδευτικός δεν είναι στην ώρα του. Από το Σεπτέμβριο είναι κακοπληρωμένος, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και αυτό σίγουρα έχει επίπτωση και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Η νέα σχολική χρονιά, αν δεν υπάρξουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις, αναμένεται να ξεκινήσει με χιλιάδες κενά, με το δημόσιο σχολείο να υπονομεύεται για μία ακόμη χρονιά.
6: Μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη νέων επιστημόνων συνεχίζει για δεύτερη χρονιά ο Όμιλος Άκτορ μέσα από το πρόγραμμα υποτροφιών Actor for the Future. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ συνδέει τις σπουδές με την αγορά εργασίας, προσφέροντας στη συνέχεια εγγυημένη απασχόληση στον Όμιλο. Οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει με στόχο οι νέοι υπότροφοι να ξεκινήσουν τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2026.
7: Ο Όμιλος Εταιριών Actor υλοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα υποτροφιών Actor for the Future. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα υποτροφιών στην Ελλάδα, καθώς δεν προσφέρει μόνο οικονομική στήριξη για μεταπτυχιακές σπουδές σε νέους επιστήμονες, αλλά και εγγυημένη εργασία στον Όμιλο Actor για 5 χρόνια.
8: Θεωρώ ότι πραγματικά απαντά σε μια σύγχρονη ανάγκη στους νέους ανθρώπους που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, να βρουν δουλειά, να παραμείνουν στην Ελλάδα, ένα πραγματικό εργαλείο κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης. Που παρέχεται από τον Όμιλο Actor για δεύτερη χρονιά.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν μέσω της πλατφόρμας actorforthefuture.gr, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο. Στόχος είναι οι υπότροφοι να ξεκινήσουν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο του 2026 σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας. Το πρόγραμμα αφορά κρίσιμους τομείς για την οικονομία και την επόμενη μέρα της Ελλάδας, όπως η μηχανική, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενέργεια, το περιβάλλον, το business, τα χρηματοοικονομικά και το management. Για το 2026 το Actor for the Future θα προσφέρει συνολικά 30 υποτροφίες. Οι 20 θα αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό με ποσό έως 50.000 ευρώ για κάθε υπότροφο, ενώ οι 10 θα αφορούν σπουδές στην Ελλάδα με υποτροφία έως 20.000 ευρώ.
8: Και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα και ένα υπόδειγμα για το πόσο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά σε αυτή την σπουδαία εθνική αποστολή, το να ενισχυθεί η νεολαία, να παραμείνει στη χώρα και πραγματικά να βρει ένα στέρεο φωτεινό μέλλον εδώ. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στηρίζει ολόψυχα αυτή την πρωτοβουλία και σας καλεί να κάνετε την αίτησή σας.
7: Με αφορμή την έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Actor, Αλέξανδρος Εξάρχου, υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχτούν οι νέοι επιστήμονες.
9: Είχαμε δεσμευτεί να στηρίξουμε νέους Έλληνες επιστήμονες ώστε να φέρουν πίσω στη χώρα μας την καλύτερη γνώση που υπάρχει στον κόσμο και να χτίσουν το μέλλον τους στην πατρίδα μας. Αυτός ο στόχος καθίσταται πλέον πραγματικότητα. Στον όμιλο Άκτορ επενδύουμε συστηματικά στους ανθρώπους μας και στη νέα γενιά των στελεχών, στους κλάδους της οικονομίας στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Και είμαστε υπερήφανοι όχι μόνο που επενδύουμε στη νέα γενιά και στα στελέχη του αύριο, αλλά και που κρατάμε το ταλέντο στην Ελλάδα.
7: Ήδη ο πρώτος κύκλος του προγράμματος που ξεκίνησε το 2025 αποδίδει καρπούς. Ο πρώτος υπότροφος ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και ξεκίνησε να εργάζεται στον όμιλο Άκτορ στη Διεύθυνση Πληροφορικής με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη.
6: Περνάμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμό σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις.
10: Η ένταση στη Μέση Ανατολή επιστρέφει με αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν σε απάντηση της κατάρριψης του ελικοπτέρου Απάτσι.
11: Dangerous new escalation in the Middle East. Late today, the United States launching retaliatory strikes against Iran after the downing of a U.S. helicopter near the Strait of Hormuz. U.S. Central Command is calling them self-defense strikes.
10: Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει την επίθεση, ξεκαθαρίζοντας πως το ιρανικό πλήγμα στο αμερικανικό ελικόπτερο δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο.
12: Μόλις ενημερώθηκα από τον μεγάλο στρατό μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα εξαιρετικά εξελιγμένα ελικόπτερα Απάτσι μας, ενώ περιπολούσαν πάνω από το στενό του Ορμούζ. Ενεπλάκησαν δύο πιλότοι και οι δύο είναι σώοι και αυλαβείς. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση.
10: Άμεση ήταν και η απάντηση των Ιρανών που στόχευσαν, όπως δήλωσαν οι φρούροι της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πάντως πως όλοι οι πύραυλοι και τα ντρόουνς αναχαιτίστηκαν.
7: Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας. Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμιά επίθεση ή απειλή αναπάντητη.
10: Το Ιράν επιμένει ότι δεν κατέριψε σκόπιμα το Απάτσι, διαψεύδοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε ιρανική ενέργεια το προηγούμενο 24ωρο.
13: 7:33 p.m. Eastern, the two U.S. Army crew members were rescued by American forces after spending roughly two hours in the water. Both soldiers are in stable condition, according to CENTCOM spokesman Captain Tim Hawkins.
10: Οι συνομιλίες για μια συμφωνία πλαίσιο φαίνεται πως παραμένουν ενεργές, με τον Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν από τα χτυπήματα να εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών.
14: And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in two or three days.
10: Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance υποστήριξε πως η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει την επόμενη εβδομάδα, οπωσδήποτε όμως πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
6: Έλατε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι γιόρτασε τα 35 γενέθλιά της με λαμπερό πάρτι και τον Ρωμέν Γαβρά στο πλευρό της. Η Σακύρα αποκάλυψε πως σκέφτηκε να εγκαταλείψει τη μουσική πριν τελικά αλλάξει γνώμη. Και η Κέιτι Πέρι έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με τον Τζάστιν Τριντό.
0: Πιο ευτυχισμένη και ερωτευμένη από ποτέ η Κέιτι Πέρι. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την επιβεβαίωση του χωρισμού της από τον Ορλάντο Μπλουμ, η Κέιτι Πέρι πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με τον σύντροφο της Τζάστιν Τριντό. Το λαμπερό ζευγάρι έδωσε το παρόν με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας της τραγουδίστριας.
15: Saw the show three times, but wasn't really paying attention to anything but Katie. So I'm looking forward to seeing the show now for the first time.
0: Οι δυο τους περπάτησαν χέρι-χέρι στο κόκκινο χαλί, αντάλλαξαν χαμόγελα και τρυφερές ματιές, ενώ πόζαραν μαζί μπροστά στις κάμερες. Μία απρόσμενη αποκάλυψη έκανε η διάσημη pop star Σακύρα. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν έτοιμη απλώς να αγοράσω μία φάρμα, να μεγαλώνω ζώα και να αποσυρθώ από τη μουσική. Αλλά κοιτάζω πίσω και λέω πόσο τρελό ήταν αυτό. Ωστόσο, η διάσημη τραγουδίστρια άλλαξε τελικά γνώμη, καθώς ένιωσε ότι είχε ακόμη πολλά να προσφέρει μέσα από τη μουσική. Η διάσημη στάρ δήλωσε ότι η σχέση της με το κοινό τη γεμίζει ασφάλεια και χαρά, κάνοντας την να νιώθει σήμερα πιο σίγουρη από ποτέ για την καριέρα της.
16: Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι γιόρτασε τα 35 γενέθλιά της με ένα λαμπερό πάρτι, έχοντας στο πλευρό της στενούς φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Δίπλα της ο σύντροφός της, Ρωμέν Γαβράς, με τον οποίο διατηρεί σχέση τους τελευταίους μήνες. Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γνωστό μοντέλο έδωσε στους ακολουθούς της μία γεύση από τη βραδιά. Η Ραταϊκόφσκι επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα, το οποίο ακολούθησε την ίδια χρωματική παλέτα με την τούρτα γενεθλίων της. Οι φωτογραφίες από το πάρτι συγκέντρωσαν χιλιάδες αντιδράσεις, με τους φανατικούς θαυμαστές του μοντέλου να κατακλείζουν με ευχές το λογαριασμό της.
6: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Έλπιζω στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
1: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερα για εβδομάδες.
2: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έλπιζω στήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
3: Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τέταρτος τελικός στη GBL απόψε στις 9 στο ΟΑΚ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Άκτορ και Ολυμπιακό. Ευκαιρία στέψης για τους ερυθρόλευκους, επιθυμία παράτασης για τους πράσινους.
1: Στέψη ή παράταση. Το τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών στη GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Άκτορ και Ολυμπιακό κρίνει πολλά. Οι ερυθρόλευκοι θα έχουν απόψε στις 9 την ευκαιρία να στεφθούν πρωταθλητές Ελλάδας στο T-Center σε περίπτωση νίκης, καθώς προηγούνται με 2-1 στη σειρά και βρίσκονται ένα βήμα μακριά από τον τίτλο.
2: Εμείς δεν παίζουμε τελικό πρωταθλήματος με μια ομάδα που είναι υποδέστερη. Ο Παναθηναϊκός είναι καταπληκτική ομάδα, έχει φοβερούς παίκτες. Ο προπονητής, όπως λέει και ο ίδιος, είναι ο καλύτερος την τελευταία δεκαετία. Και η πρόκληση για μας είναι μεγάλη. Θέλει μεγάλη προσπάθεια για να πάρουμε τον τίτλο.
1: Αισιοδοξία υπάρχει για τη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στα 3 πρώτα παιχνίδια της σειράς λόγω τραυματισμού. Από την άλλη, η νίκη για τον Παναθηναϊκό Άκτορ είναι μονόδρομος, καθώς ψάχνει ακόμα μία τελευταία ευκαιρία να ισοφαρίσει ξανά τη σειρά και να στείλει τη μάχη του τίτλου σε 5ο ματς στο ΣΕΦ το Σάββατο.
3: Final series is a derby. We are playing against one of the, not one of the best team that won this year the EuroLeague. But I think that the quality of the basketball in this series is high. So both teams, they put great aggressivity.
1: Οι πράσινοι, ωστόσο, έχουν αρκετά προβλήματα, μιας και εκτός βρίσκεται ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που τραυματίστηκε στο τρίτο παιχνίδι, ενώ ο Τσέντι Όσμαν θα αγωνιστεί όπως όλα δείχνουν με παυσίπονη ένεση για το πρόβλημα στη μέση. Αμφίβολος είναι και ο Κώστας Λούκας, ενώ αμφότεροι δεν συμμετείχαν στη χθεσινή προπόνηση του Τριφυλιού.
0: Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Champions League στη Μάλτα. Οι Ερυθρόλευκες αντιμετωπίζουν στις 10 την Ισπανική Ματαρό, στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό, σε μια ακόμα μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση. Στόχος φυσικά για τις Ερυθρόλευκες, η επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης και η τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα, ενώ στον άλλο ημιτελικό η Φερεντσβάρος θα αντιμετωπίσει τη Σαν Ανδρέου. Το παγκόσμιο κύπελο είναι πρώτο πυλόν και τα μέτρα ασφαλείας αυξάνονται διαρκώς. Παράλληλα, πρόβλημα αντιμετωπίζεται με εισιτήρια που διατέθηκαν σε Ιρανούς φιλάθλους, ενώ προβλήματα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε διαιτητής από τη Σομαλία.
4: Το Μουντιάλ αρχίζει και το Μεξικό βρίσκεται στο επίκεντρο μιας και θα φιλοξενήσει το βράδυ της Πέμπτης την εναχτήρια αναμέτρηση της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Τα μέτρα ασφαλείας γίνονται όλο ένα και πιο έντονα, πλησιάζοντας την ώρα για την πρώτη σέντρα του τουρνουά. Την ίδια ώρα που αναμένονται αρκετές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις αντίδρασης την ημέρα του αγώνα. Γι' αυτό το λόγο, στο Μεξικό, τουλάχιστον για την πρεμιέρα του Μουντιάλ, τα σχολεία θα είναι κλειστά ενώ θα εφαρμοστεί και τηλεεργασία. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εκπονήσει σχέδια αυξημένης ετοιμότητας με συνεχόμενους ελέγχους. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν κατήγγειλε πως οι ΗΠΑ ανακάλεσαν την κατανομή εισιτηρίων σε φιλάθλους που ήθελαν να ταξιδεύσουν για το Μουντιάλ. Κάθε ομοσπονδία από τις χώρες που συμμετέχουν παίρνει το 8% των εισιτηρίων κάθε αγώνα που θα δώσει προς διάθεση, με τους Ιρανούς να αναφέρουν ότι αυτό δεν ίσχυσε στην περίπτωσή τους. Το Ιράν μπαίνει στο Μουντιάλ στις 15 Ιουνίου κόντρα στη Νέα Ζηλανδία και όπως φαίνεται στον αγώνα που θα γίνει στο Λος Άντζελες δεν πρόκειται να δούμε Ιρανούς φιλάθλους. Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο Μουντιάλ μετά από σχετική απαγόρευση. Ο Αρτάν είναι ένας από τους καλύτερους Αφρικανούς διαιτητές. Όμως κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, είδε τις αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν τη βίζα του. Οι ηθήνοντες μίλησαν για ανησυχίες ελέγχου χωρίς να δοθούν επιπλέον διευκρινήσεις. Ο Αρτάν πήρε το δρόμο της επιστροφής για τη χώρα του την ίδια ώρα που οι συμπατριώτες του διαμαρτύρονται για την εξέλιξη που πήρε η υπόθεση αφού περίμεναν τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ ως εκπροσώπου της χώρας σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.
0: Μένουμε σε κλίμα Μουντιάλ, καθώς στους ρυθμούς του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος κινείται όλος ο πλανήτης. Ακόμα και στον Ισημερινό οίκιο που ανθίζουν λουλούδια στα χρώματα των 48 ομάδων. Παράλληλα, ο Έρλινγκ Χάλαντ τράβηξε ξανά τα βλέμματα, αυτή τη φορά στο πλαίσιο διαφημιστικού, ενώ στη Γερμανία οι μορφές ποδοσφαιριστών πλέον βρίσκονται και σε λουκάνικα.
4: Όλος ο πλανήτης περιμένει την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου και στρέφεται στους ρυθμούς της μεγάλης αυτής διοργάνωσης. Στην επαρχία Κοτοπάξη του Ισημερινού, μία φάρμα λουλουδιών μετατρέπει διατηρημένα τριαντάφυλλα σε μικροσκοπικές σημαίες, δημιουργώντας άνθη στα χρώματα και των 48 εθνών που αγωνίζονται στο Μουντιάλ. Σε υψόμετρο 3.100 μέτρων, ο ανθοπόλης βάφηκε συναρμολογεί με το χέρι τα λουλούδια, με τους εργάτες να αναδημιουργούν προσεκτικά τη σημαία κάθε χώρας σε ένα μόνο μπουμπούκι τριαντάφυλλου. Στόχος είναι να φτάσουν τα 70.000 διατηρημένα τριαντάφυλλα στα χρώματα των 48 ομάδων. Σε άλλο μήκος κύματος κινούνται στη Νότια Γερμανία. Μια Γερμανίδα κρεοπόλης δημιουργεί ένα λουκάνικο σε σχήμα ποδοσφαιριστή για χάρη του Μουντιάλ. Το καινοτόμο προϊόν που ονομάζεται Team Spirit συνδυάζει δύο βαβαρικά βασικά προϊόντα και έχει σχεδιαστεί για να μαγειρεύεται σε barbecue όπως ένα τυπικό bratwurst. Σε ένα σποτ διαφορετικό από τα άλλα συμμετέχει ο Έλλιν Χάλαντ. Ο Νορβηγός επιθετικός πίνει ένα κινέζικο φυτικό ποτό και βγάζει φλόγες από το στόμα του. Ο επιθετικός της Manchester City και της Νορβηγίας πρωταγωνιστεί σε μια νέα καμπάνια που προωθεί το ρόφημα ως φυσική εναλλακτική λύση στα ζαχαρούχα αναψυκτικά. Η καμπάνια έχει κερδίσει σημαντική προσοχή στο διαδίκτυο με τους οπαδούς να επαινούν τη διασκεδαστική και χιουμοριστική ερμηνεία του Χάλαντ. Χιλιάδες έχουν ήδη συρρεύσει το πάρκο Μπέρζι του Τορόντο για να δουν ένα γλυπτό κάστορα με το παρατσούκλι Ντουγκ που αποτελεί μέρος ενός νέου διαγωνισμού με θέμα το παγκόσμιο κύπελο. Το πάρκο προκαλεί τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν 51 αγάλματα κάστορα που έχουν τοποθετηθεί στρατηγικά σε όλη την παλιά γειτονιά του Τορόντο. Η παλαιά πόλη απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα από το στάδιο του Τορόντο, το οποίο θα φιλοξενήσει 6 αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου, ξεκινώντας την Παρασκευή, όταν η διοργανώτρια χώρα θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία Αρζεγοβίνη, με τους δημοτικούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι 300.000 επισκέπτες θα βρεθούν στο Τορόντο κατά τη διάρκεια των 3 εβδομάδων του Μουντιάλ.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 μη χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.
5: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άσχημο καιρό, κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, και καλό καιρό στην υπόλοιπη χώρα θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα αυξηθούν νεφώσια υπηρετικά και θα εκδηλωθούν τοπικές ζωχές σε καταιγίδες, κυρίως γύρω από τα ορεινά στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία και πιο μεμονωμένα στη Μακεδονία, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειο-βορειοδυτική 2-4 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στα περισσότερα υπηρετικά στους 18-22 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 23 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες κυρίως 2-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά, όπου εκεί θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει τη νύχτα στους 22 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ.

0: Την Πέμπτη θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες, με την αστάθεια να είναι πιο περιορισμένη γύρω από τα ορεινά. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στα πελάγια θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μπας μου στενά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
4: Άλλαξε την άρα.
5: Πού είναι η εικονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
8: Αμέσως μετά, The Rookies.
9: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
10: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
11: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
13: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
14: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Σαν σήμερα το 1926 φεύγει από τη ζωή ο Καταλανός αρχιτέκτονας Αντώνι Γκαουντί. Είναι μια ξεχωριστή περίπτωση στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, αφού κατάφερε έναν εντυπωσιακό συγκερασμό της αρχιτεκτονικής και της γλυπτικής, προτείνοντας ιδιαίτερα τολμηρές στατικές λύσεις. Πιο γνωστή κατασκευή του είναι η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη, που δεν πρόλαβε να τη δει ολοκληρωμένη. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1934, η Ιταλία στον τελικό του Δευτέρου Παγκοσμίου Κυπέλου νικά στην Ρώμη την Τσεχοσλοβακία με 2-1 στην παράταση. Προπονητής της Σκουάντρα Ατζούρα ήταν ο Βιτόριο Πότσο και σκόρερ του τελικού η Όρση και Σκιάβιο, ενώ οι Τσεχοσλοβάκοι είχαν προηγηθεί με τον Πούτς. Σαν σήμερα το 1944 τα γερμανικά στρατεύματα μπαίνουν στο δίστομο Βιωτίας και σκοτώνουν απάνθρωπα 218 κατοίκους, εκ των οποίων 45 παιδιά και βρέφη. Η πρωτοφανή θηριωδία έγινε αμέσως γνωστή μέσω του BBC στο εξωτερικό και προκάλεσε την κατακραυγή της διεθνούς κοινής γνώμης. Η γερμανική διοίκηση της Αθήνας επέριψε την ευθύνη αποκλειστικά στους κατοίκους του δίστομου, επειδή, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, δεν συμμορφώθηκαν με τις στρατιωτικές εντολές. Στις 10 Ιουνίου του 1959 γεννιέται ο Ιταλός προπονητής Κάρλο Ανσελότη. Έχει κατακτήσει το Champions League ως παίκτης με την Μίλαν, αλλά και ως προπονητής με την Μίλαν και τη Ρεάλ, ενώ έχει κάτσει επίσης σε πάγκους όπως της Γιουβέντους και της Τσέλσι. Αγωνίστηκε 26 φορές στην Εθνική Ιταλία στην περίοδο 81-91. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1985 φεύγει από τη ζωή ο γερμανός σκηνοθέτης Rainer Werner Fassbinder σε ηλικία μόλις 37 ετών. Υπήρξε από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του μεταπολεμικού γερμανικού κινηματογράφου. Οι ταινίες του χαρακτηρίζονται για την κοινωνική και πολιτική τους κριτική. Στο επικεντρό τους τα ήθη και οι αξίες της μεσοαστικής τάξης. Σκηνοθέτησε επίσης και στο θέατρο, ενώ άφησε πίσω του ταινίες όπως «Ο Έμπορος των Τεσσάρων Εποχών» και «Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα φον Καντ». Σαν σήμερα το 2018 φεύγει από την ζωή ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Υπήρξε ένας από τους επιφανέστερους Έλληνες επιχειρηματίες και πρόεδρος τόσο του ερασιτέχνη όσο και του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Επί των ημερών του, το μπάσκετ του Τριφυλλίου ανέβηκε 6 φορές στο υψηλότερο σκαλί του ευρωπαϊκού βάθρου και πανηγύρισε 22 εγχώριους τίτλους, ενώ ήρθαν στην ομάδα παίκτες όπως ο Ντόμινικ Βίλκινς, ο Νίκος Γκάλης, ο Φάνης Χριστοδούλου και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Από το καλοκαίρι του 2018 ο Παναθηναϊκός διοργανώνει στην μνήμη του ένα διήμερο τουρνουά μπάσκετ με την συμμετοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Όταν νιώθεις ατονία, το Nootil Plus και συνεχίζεις. Το μόνο με 4 αμινοξέα, καρνιτίνη και βιταμίνη B12, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης. Το Nootil Plus. Για σωματική και πνευματική τόνωση όταν τη χρειάζεσαι.
1: Σας λέρω συναπολιτανά. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
2: Ο ήλιος κλέβει το πολύτιμο κολαγόνο σου και το δέρμα σπάει. Γερνά. Αναπλήρωσε το χαμένο κολαγόνο με Collagen Proactive. Γίνε η πιο όμορφη εκδοχή σου με δέρμα σφριγγυλό, ελαστικό, λαμπερό. Collagen Proactive. Καθημερινή δόση ομορφιάς.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νέες βιταμίνες.
2: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
1: Δεν βαριέσαι. Όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
3: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
1: Τι εννοείτε?
3: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
4: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Ehrlich, that's who I do, yeah.
6: Du Rabe.
5: Mit dem Ring hab ich keine Projekte.
6: Schauen wir auf den Club von nicht vorne.
7: Willst du gerne bei mir, wenn was passiert, sag mal.
4: Η μικρή εξωγήινη. Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
5: Πώς ανέλθει!
8: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
9: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
8: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
12: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
4: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: τα ρυθμίσουμε όλα, παιδιά. Τα ρυθμίσουμε. Εντάξει, αγάπη χρειάζεται. Χρειάζεται αγάπη, ηρεμία.
1: Μην τσακώνεσαι.
0: Γεια σα, τι κάνετε, πώ είστε, Ελλήνε. Εδώ τα ενδοοικογενειακά μα με τον κύριο Καπετανάκο, με τον κύριο Βουλή. Ο κύριο Βουλή είναι δύσκολο, να ξέρετε πάντα.
2: Ποιο μπορεί, ο μπορεί να φτιάξει εδώ μέσα.
0: Περίμενε, τελείωσε τη φράση, μην βιάζεσαι. Είσαι δύσκολο, αλλά δεν φταίει εσύ. Η κοινωνία φταίει, το χορτάρι, ο ήλιο, ο ανάδρομο Ερμή.
1: Όλο το τελευταίο κουμπί το έχετε ξεκουμπώσει. Εμένα μου πάνε να το κουμπώσω. Λε και είμαι στην Ευαγγελική Σχολή.
0: Έχουμε και παπιόν.
2: Κάτσε ρε φίλε.
0: Σε κούμπο στο
2: έλα. Να μην αισθάνεσαι άβολο.
0: Θα
2: το κουμπώσω εγώ. Κουμπώσω.
0: Έλα, μην κουμπώνει, άσο τώρα. Να φαίνεσαι Greek Summer Lover.
2: Τι να πει, έτσι είναι Greek Lovers.
0: Πρώτα στο
2: χρώμα το έχει. Έτσι είναι Greek Lovers.
0: Για Μουντιάλ λένε κάποιοι φίλοι, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Έχουμε ετοιμάσει και μια ειδική ενότητα αύριο να κάνουμε που αρχίζει η μεγάλη αυτή η γιορτή, αυτό το πανηγύρι το πολύ ωραίο των 48 ομάδων.
1: 48, ε!
0: Σε ποιον χαμογελάς. Να σου πω, για κατά χέρια σου έτσι.
1: Ελάτε. Ελάτε.
0: Δεν
1: έχει. Ελάτε καθόλου.
0: Βέρα στο δεξί.
1: Δεν τα φοράω. Δεν μπορώ καθόλου.
2: Τι έσκασε.
1: Δεν μπορώ καθόλου.
0: Και εγώ δεν τη φόρεσα.
1: Ειδησή. Δεν τη φορά ποτέ.
2: Ναι, δεν είναι.
1: Ούτε ρολόγια φορά, ούτε τίποτα.
0: Ναι, τι αφορά.
2: Όπου ένα χαστά μετά τι έχει να μάθει.
0: Ο χαστά, ε. Όχι μετά. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα.
2: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γιατί.
0: Πάρα πολύ σύντομα.
2: Έχει τέτοιο.
0: Ω, τι έχει να γίνει.
2: Βγάλτε τώρα το χαστά τώρα όμω.
0: Λοιπόν,
2: πήγε.
0: Μια πολύ μεγάλη καλησπέρα και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Όσοι συμμετέχετε στο chat, όσοι είστε στο Action 24 και μας παρακολουθείτε από εκεί, εννοείται πως το λέω και το εννοώ και όχι μόνο τυπικά. Περιμένουμε την παρέα σας όλο το προσεχές διάστημα μέχρι το βαθύ καλοκαίρι, μέχρι τέλη Ιουλίου που θα βρισκόμαστε εδώ, για να μιλάμε για μεταγραφές, να μιλάμε για αποδεσμεύσεις, να μιλάμε για ενισχύσεις ομάδων, να μιλάμε για όλα αυτά που γίνονται. Σήμερα εννοείται πως θα έχουμε στο τέλος και την πινελιά μας την μπασκετική. Αλλά θα ξεκινήσουμε με πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και έχουν πολύ πολύ μεγάλη σημασία για την επόμενη σεζόν. Οι ομάδες χτίζονται, κύριε Καπετανάκο.
1: Έτσι.
0: Και κάποιες ξεκινάνε από μια πολύ θετική αφετηρία, όπως είναι για παράδειγμα η ΑΕΚ.
1: Η πρωταθλήτρια.
0: Για παράδειγμα.
1: Έτσι. Ήθελα να το πω.
0: Η οποία είχε ξεκινήσει πέρσι σε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Φέτος είναι
1: αλλιώς. Πιο κοντά στην περσινή ΑΕΚ είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός, ο φετινός.
2: Παρεφερή κατάσταση είναι του φετινού Παναθηναϊκού.
0: Παναθηναϊκός λέω και εγώ, αλλά.
2: Γιατί τα πήγε άθλια στα play-off, γιατί άλλαξε προπονητή, γιατί πρέπει να κάνει αλλαγές, γιατί υπάρχει ένα ρόστερ το οποίο όλοι θεωρούν ότι είναι του πεταματού, αλλά για μένα δεν είναι του πεταματού και με μια κανονικό προπονητή το 60% από αυτούς έχουν θέση. Σαφώς όμως θέλει ποιοτική αναβάθμιση, γιατί ομοιάζουν σε πολλά.
1: Κάτσε με την ΑΕΚ. Βλέπω και τον ΠΑΟ κοντά.
0: Για πες το. Αν άλλαξε προπονητή.
1: Βλέπω και τον ΠΑΟ κοντά.
2: Για την ώρα.
0: Για την ώρα.
2: Ακόμα δεν έχει αλλάξει.
0: Αν πούμε ότι αν γίνει αυτό όμως, αν συνέβαινε, θεωρητικό τελείως.
2: Και είναι πίσω ο Παναθηναϊκός στην αφετηρία την περσίνη τη ΑΕΚ με τρεις γύρους, χωρίς κανονάκι, χωρίς τίποτα, χωρίς αυτό.
0: Μπράβο, έχει
2: και τα κανονάκια του.
0: Έχει και αυτό.
2: Έχει και τα γιουρόπια του. Έχει λίγο διαφορετικό κόνσεπτ.
1: Το πήρα απόφαση, θα κάτσω να σας δω και δεν θα πάω για δουλειά το απόγευμα.
0: Γίγαντας, τιμή μας μεγάλη.
1: Ο AF.gr είναι. Αν έχει ίντερνετ και δεν το έχουν κόψει.
2: Έλα, δεν μπορώ, δεν πάω το κουμπόσο.
1: Έλα, μα έχουν κάνει το πέρα φιλοράκια.
2: Ανοίξε τα κουμπιά σας, άντε λίγο.
1: Ανοίξε τα κουμπιά σας.
0: Είμαι ο ορισμός, λέει, του head και shoulders, επειδή δεν έχω σβέρκο, λέει. Όχι ρε, έχω σβέρκο, πολύ καλά. Τι, κοίταξε εδώ.
2: Γεια σας εδώ.
0: Ωραίτε.
2: Δεν κάτι έχουν... έχεις κάνει στο γυμναστήριο στην
1: Δεν έχουμε δει ποτέ
2: ούτε
1: μαζί.
2: Είσαι πολύ έτσι.
1: Δεν έχουμε δει ποτέ μαζί τον Μπακόπουλο και τον Σβέρκο του.
0: Όχι. Όχι, μια χαρά λέμε.
1: Μια χαρά είμαι.
0: Δεν φορούσα κοντομάνικο χθες, δεν φαινόμουν πολύ ωραίο με τον κοντομάνικο.
2: Κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει γίνει. Στο γυμναστήριο, κάτι έχει κάνει.
0: Πήγα μια εβδομάδα.
2: Πήρε τίποτα πρωτεΐνες καινούργιες. Δεν ξέρω, κάτι έχει κάνει.
1: Τι να πάρει αυτό.
0: Έπαιρνα και παλιές.
1: Φυσικό είναι.
0: Φυσικό
1: χυμό
0: πορτοκάλι. Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε.
2: Φυσικό χυμό πορτοκάλι.
0: Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε. Χαστάς γίνει πρώτος. Το λέει ο admin, τον καλησπερίζουμε. Νωρίτερα μας έγραφε ότι βαριέται. Βαριέμαι, έχω βάλει τα. Όχι, ο admin. Έχω βάλει τα πόδια στο τραπέζι πάντα.
1: Δεν θα μου έκανε έκπληξη να το είχε πει ο Χαστάς.
2: Admin, τι έχει συμβεί.
0: Είναι, ναι.
2: Τι σου έχει συμβεί, admin.
0: Δεν ξέρω.
2: Και βαριέσαι σήμερα.
0: Ίσως επειδή τρέχει από το πρωί σε δουλειές.
1: Πρώτα απ' όλα γράφει κεφαλαία. Γιατί φωνάζεις.
0: Δεν φωνάζει, έτσι είναι αυτός. Έτσι είναι το ύφασμα αυτός.
2: Τα λέει έτσι.
0: Τα λέμε κεφαλαία για να δίνει έμφαση.
2: Είναι μέλος του καφένε, μάλλον.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, μαζευόμαστε. Πάμε να δώσουμε και ένα like.
1: Σιγά-σιγά.
0: Με ποιο τρόπο δίνουμε το δώρο μας αυτό, Τάσο, θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Και πότε το δίνουμε.
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Έλα, Πανάγια.
0: Για να σε βοηθήσω, αν δεν
1: θυμάσαι. Για πάμε στην κάρτα. Follow skytelecom.gr, athletico.gr, action 24 TV. Like στο post και τους τρεις,
2: Και τους τρεις λογαριασμούς για να έχετε δικαίωμα συμμετοχή.
1: Like στο post. Και μέσον ένα φίλο, μια φίλη, ό,τι έχετε, μέχρι και 30 Ιουνίου, πότε
0: Τρίτη.
1: Θα γίνει.
0: Τρίτη. Ποιος το δίνει.
1: Ποιος το δίνει.
0: Sky Telecom, φίλε.
1: Αν δεν υπήρχε Sky Telecom, δεν θα υπήρχαμε εμείς. Αλλά το πάω.
0: Έτσι είναι λίγο δραματικό. Το iPhone 17 λοιπόν θα είναι στα χέρια ενός από εσάς. Αλλά στην άλλη αναγγελία που κάνουμε τώρα, στην άλλη κουβέντα που θα κάνουμε.
1: Εκεί πρέπει να δώσω.
0: Εκεί πρέπει να το πεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την Elabet. Έτσι, μια και το αναφέραμε.
2: Elabet.
0: Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία του Back to Back. Από τις 3 μέχρι τις 5 καθημερινά. Και αν δεν υπήρχε.
1: Αν δεν υπήρχε Elabet, θα είχαμε άλλη δουλειά. Θα κάναμε άλλη δουλειά.
2: Το φωτεινός πίνακας καινούριος είναι αυτό.
0: Πάνω, ε.
2: Ναι, το δωρολογάκι. Ναι, ναι, ναι. Το τρώμα αυτό.
0: Το cube. Ο κύβος.
2: Λίγο ναι, θα αρχίσω κατεβαίνω και από πάνω.
1: Λοιπόν. Glass floor βάλαμε. Cube βάλαμε.
2: Φέρτε και δύο μπασκετ.
0: Ευχαριστούμε την Elabet. Καλησπέριζω τον
1: κύριο την παραγωγή. Πρώτα απ' όλα για όλα.
0: Καλησπέριζω τον κύριο Χαστά.
2: Αγόρι μου καλό.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, Βασιλιά μου. Γεια σου, Βασιλιά μου.
2: Έχω ιστορίες απίστευτες από το συγκεκριμένο πρόσωπο.
3: Ναι. Περίμενε ακριβώς να αρχίσουμε την εκπομπή για να ανακοινώσει.
2: Έλατε.
3: Η ΠΑΕ.
2: Σωστή όμως. Τίμη.
1: Ρε Θοδωρά, βγάλε τίμη. Λίγο ενθουσιασμό, ρε αγόρι μου.
2: Τίμη, τίμη. Καταρχήν, φίλε, έκλεψε παράγοντα τον Άρη.
3: Κάτσε, ρε φίλε. Μόλις έσκασε, ρε φίλε. Τι να κάνω.
1: Λίγο ενθουσιασμό.
3: Έχουμε... Στέλνω κείμενο, μας λέει. Μας λέει, Βάσο, βγάλε το θαυμαστικό.
1: Το βγαλέ.
3: Κάνε μια δουλειά κι εσύ.
1: Όταν σου λέει
3: Βάσο,
1: βγάλε το θαυμαστικό, βάλε δεύτερο.
2: Τελεία έβαλε στο LinkedIn.
3: Λοιπόν. Τελεία έβαλα.
2: Μπράβο, ρε Μακά.
3: Μεγάλο σε λίγη την εισαγωγή. Ρε Βάσο, βγαίνω αέρα, ρε πουλάκι μου. Κάνε μια δουλειά. Τι σε έχουμε εκεί πέρα.
0: Βάλε, αήθεις επίθεση.
2: Όχι, τέτοια στη μαμά Βάσο.
0: Για μαμά μας. Τι μαμά, ρε.
2: Μαμά τη φωνάζω.
0: Μικρότερα πώς είναι.
2: Μαμά τη φωνάζω.
1: Έτσι φωνάζω μέσα.
2: Μέσα στο

0: Για λέγε τώρα.
1: Μαρούλα.
2: Σούπα λίγο ενθουσιασμό, το παράκανες και σαν και εμένα.
0: Άστονε ρε, τον είχαμε μαζέξει για χαρά, άστονε τώρα.
2: Σαν καλόγρια είχες
0: έρθει
2: και τώρα ξεδιπλώθηκες.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Ξύπνησε ο Βέγκος μέσα μου. Ξύπνησε ο Βέγκος.
0: Κάτσε να βγεις εσύ, θα δούμε για τον Γαρίφαλο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, περίμενε. Πες μας λίγο ρε, πες μας.
1: Με απειλεί η Βάσο, με έπιασε στο στόμα σου λέει.
0: Η μαμά, ε.
1: Βγάλτε τη Βάσο. Βγάλτε τη Βάσο στον αέρα.
2: Πες βρε ποιο πήρε CEO τώρα.
1: Δε θε. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Αγισίλαος του Μαζάτος. Νέος CEO.
0: Ναι.
1: Μεταγραφάρα, φίλε.
0: Για λέγε.
1: Και έτσι δύο πλευρές.
2: Γενικός διευθυντής επί 5,5 χρόνια στο Αλαφουζέικο. Στον Παναθηναϊκό.
1: Ορίστε.
2: Που...
3: Τα έχει γραμμένα πάνω. Τι κοιτάς πάνω.
2: Όχι, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Σταμάτα. Τον ονό κοιτάω. Λοιπόν, προσπαθώ να θυμηθώ τι ακριβώς.
3: Στο Αλαφουζέικο είναι Sky, στον Όμιλο Ολά.
2: Είχε ξεκινήσει από όλο το κόνσεπτ της δουλειάς του Αλαφούζου. Μπήκε στην ΠΑΕ. Είχε αναλάβει τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή. Όταν τραβήχτηκε η μπρίζα το Σεπτέμβριο του 2017, αυτός στο οικονομικό σκέλος και ο Ζουνίδης κρατήσαν όρθιο τον Παναθηναϊκό. Με έσοδα, έξοδα, τι έσοδα δηλαδή τέλος πάντων. Μετά από χρόνια έφυγε, πήγε στον Άρη με Καρυπίδη και είχε το οικονομικό σκέλος και τώρα αναλαμβάνει αυτό το ρόλο το οποίο θα μας εξηγήσει ο Θοδωρής. Είναι πάντως αρκετά χρόνια στο κουρμπέτι και είναι και ένας άνθρωπος που
1: έχει...
2: όπου εμπλέκεται με το οικονομικό
1: βιογραφικό.
2: Προσπαθεί πάντα να φτιάχνει ισορροπίες.
0: Κρίσιμο, γιατί θα ρωτήσω σίγουρα ο κόσμος. Το πρόσημό του βάση ρεπορτάζ είναι θετικός τώρα στο ποδόσφαιρο.
2: Στον Παναθηναϊκό, θα σου πω ότι στην εποχή που πήγε, που θα μπορούσε να διαλυθεί εύκολα ο Παναθηναϊκός, εύκολα.
0: Άρα σε δύσκολη περίοδο. Ναι.
2: Βοήθησε στο να μην τον πνίξουν οι πιστωτές, οι 178 πιστωτές που είχε ο Παναθηναϊκός όταν τραβήχθηκε η μπρίζα το Σεπτέμβριο του 2017.
3: Άρα πήγε στον Παναθηναϊκό ειδικών συνθηκών.
2: Λίγο νωρίτερα, αλλά ήταν στη δίνη του κυκλώνα. Τότε ναι, για μένα. Μάζεψε πάρα πολύ την κατάσταση και είναι τύπος που στο οικονομικό πάντα προσπαθεί να τη φτιάχνει κουτάκια. Δηλαδή να μην ήταν πάντα κατά των υπερβάσεων, να είμαστε νοικοκυρεμένοι, να μην γίνονται πράγματα περίεργα, μπάταλα και τέτοια.
0: Γιατί τον προσλαμβάνει τώρα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ η διοίκηση, γιατί τον κάνει σε αυτό τον τόσο σημαντικό ρόλο, τον βάζει επικεφαλής.
1: Κοίταξε, ήταν ανάμεσα στους υποψηφίους για την θέση του CEO που είπαμε ότι υπήρχαν διάφορα ονόματα που είχαν παρελάσει και είχαν γίνει επαφές, μεταξύ των οποίων είπαμε ότι ήταν και ο Φερνάντες Σάντος, βεβαίως εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Εδώ μιλάμε για ένα τεχνοκράτη. Νομίζω ότι έχει ακριβώς τα στοιχεία. Παρά το γεγονός τώρα μιλάμε για κάτι πολύ φρέσκο, λίγων λεπτών, η είδηση και ανακοίνωση, γιατί δεν είχε διαρρεύσει καθόλου το όνομα του κυρίου του Μαζάτου. Μιλάμε για μία ανακοίνωση, μία πρόσληψη στην ίδια γραμμή με αυτό που έχει προαναγγείλει ο κύριος Παπαμιμίκος, εξυγχρονισμού της δομής και του οργανόγράμματος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τεχνοκράτες, με βαριά βιογραφικά. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και ο κύριος του Μαζάτος που αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
3: Τι σημαίνει αυτό για Γκοντσάρεβα, Θοδωρή?
1: Η Γκοντσάρεβα θα ασκεί καθήκοντα πρώτης αντιπροέδρου πλέον στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν θα είναι.
3: Κατεβαίνει λίγο.
1: Καθώς έχει άλλο στη θέση. Σαν θέση, ναι.
3: Okay.
1: Από τώρα να εσύ, από CEO να είσαι πρώτος αντιπρόεδρος. Ναι.
2: Πρόσεξε, και άμα της πάρει και το οικονομικό, για την κυρία Γκοντζάρεβα χρόνια τώρα ήταν το δεξί του χέρι επί των οικονομικών στον ΠΑΟΚ, όπως γνωρίζετε. Εντάξει, πότε ΠΑΟΚ δεν είμαι, τα πέντε πράγματα που ξέρω.
1: Η βασική δουλειά της ήταν τα οικονομικά.
2: Αν της πάρει τώρα και αυτό το χαρτοφυλάκιο, είναι λίγο περίεργο το κόνσεπτ, εκτός αν έχει κάτι άλλο.
3: Αλλάζει όλες τις κεφαλές σε όλα τα βασικά τμήματα του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Σάββιδης, σωστά.
0: Βάζεις μέσα και τις προηγούμενες κινήσεις.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Και μπορεί και να μην έχει τελειώσει.
1: Ναι, και τεχνικό διευθυντή. Ναι. Αθλητικό διευθυντή δεν είχε ο ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει,
1: οκ. Έχει τώρα τον Λέο Μάτος που Σας είπα και τις προηγούμενες

0: μέρες ότι είναι ο ακριβώς από κάτω του Σαββίδη πριν φτάσουμε στο αγωνιστικό τμήμα. Λίγο πιο κάτω ο Βιερίνια, ως τεχνικός διευθυντής, που θα έχει πιο άμεση σχέση βεβαίως, καθημερινή τριβή με την ομάδα. Και τώρα ο νέος διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Τουμαζάτος, που είναι προφανώς η κορυφή, η διοικητική εν Θεσσαλονίκη, που θα είναι εδώ στα γραφεία της ΠΑΕ.
1: Δανειζόμενος στη φράση του κύριου Γουλή, θα μπορούσε να πει ότι ξαναγράφεται το βιβλίο του Δομών του ΠΑΟΚ. Όπως λέγεται ένας φίλος.
0: Όχι, παιδιά, δεν πήγε καλά. Με τον Παναθηναϊκό δεν πήγε καλά.
2: Γιατί όχι. Το βιβλίο του Δομών καλά πήγε. Προπονητής ήταν λίγο.
1: Το αγωνιστικό.
2: Το βιβλίο του Δομών σωστά συγγράφει.
0: Μα ήταν.
1: Στις εκδόσεις καλά πήγαμε.
0: Α, εντάξει, οκ.
2: Έξαλλη μαμά Βάσο. Εμείς οι δύο του γράφει εδώ πέρα. Τελειώσαμε, του λέει.
1: Ναι, Βάσο, χαστά τελώ.
2: Τελειώσαμε του κανένα.
1: Καλό είναι καμιά φορά να συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε λίγο σε αυτά που λέγαμε, αγαπητέ μου φίλε. Με κίνδυνο να απολυθώ κάποια στιγμή. Ναι. Θέλω να συνεχίσω να μιλάω για αυτά τα θέματα τα ποδοσφαιρικά και όχι για τα υπόλοιπα που μου σκάνω στο κεφάλι τώρα. Γιατί όταν είναι και η ζέστη έντονη, καμιά φορά σε παρασύρει, φίλε Καπετανάκο. Το ξέρει πολύ καλά. Είστε στην ίδια σελίδα, βρισκόμαστε εδώ και αρκετό καιρό. Θέλω να πω το εξή, παιδιά. Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι κινήσει. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που αναφέρει τώρα εσύ, Τάσο, ότι αλλάζει. Και ο Θοδωρής το είπε νωρίτερα. Σε πολλά παιδά.
2: Προφανώς
1: ικανοποίηση μεγάλη δεν υπήρχε από αποτελέσματα που υπήρξαν τώρα και νομίζω πως ήρθε η στιγμή για τον ΠΑΟΚ να προβεί σε αλλαγές. Τώρα βεβαίως όλοι κουβεντιάζουν και λένε η μεγάλη αλλαγή, η πιο μεγάλη για τον.
0: Έμεινε μια κεφαλή ακόμα.
2: Αυτό
1: ναι,
2: λέω.
1: Ακριβώς.
2: Δεν έχει αλλάξει τα πάντα ακόμα.
1: Θα συμβεί.
0: Ποιος ξέρει. Το πιο πιθανό.
1: Ελπίζω εσύ. Ρωτήσαμε το reporter ΠΑΟΚ. Δεν ρώτησα στην Τρίπολη κανένα.
0: Εσύ, εδώ δεν ξέρει ο Σαββίδης. Εδώ
1: δεν ξέρει.
0: Άμα δεν ξέρει
1: αν ξέρει ακόμα... και ο προπονητής 100% ακόμα μέσα του.
0: Ο προπονητής σίγουρα δεν ξέρει. Ο προπονητής σίγουρα δεν ξέρει.
1: Και αφού το πάμε εκεί να σε ρωτήσω κάτι. Αφού το πάμε εκεί να σε ρωτήσω κάτι. Λες ότι ο προπονητής μέσα του ίσως είναι λιγάκι και έτσι κι αλλιώς. Σκέφτεται δηλαδή τι θα κάνει. Η ερώτηση δική μου είναι ότι αν ο προπονητής ήταν αποφασισμένος και ψημένος και πάμε με μπούνια για τη νέα χρονιά να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ωραίες οι αλλαγές και να πάρουμε και παίκτες. Μήπως ήταν ψημένος έτσι και ο ιδιοκτήτης, αν συνέβαινε αυτό το προπονητή. Το ότι βλέπει μια τέτοια στάση, δηλαδή, μήπως τον. Τι λες.
0: Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Η πλευρά Λουτσέσκου δεν έχει καμία. Επαφή με τα υψηλά κλιμάκια της ΠΑΕ από τότε που τελείωσε η προηγούμενη σεζόν. Η σεζόν του 17, πότε τελείωσε, 17 Μαΐου. Πέρασαν 23 μέρες. Πέραν των αρχικών εισηγήσεων που είχε κάνει για το αγωνιστικό, δεν είχαμε δει, μάλλον δεν είχε δει κάποια άλλη επικοινωνία είτε με τον Ιβάν Σαββίδη, είτε με κάποιους από τους επιτελείς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αντίθετα, έβλεπε να κυκλοφορούν ονόματα προπονητών σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα. Δεν λέω ότι έβγαιναν από τον ΠΑΟΚ. Κυκλοφόρησαν 3, 4, 5 και σήμερα έχουμε ακόμα ένα που βγήκε και είναι φρέσκο. Χουάν Κάρλος Καρσέδο.
2: Α, της ΠΑΦΟΥ. Της ΠΑΦΟΥ, coach.
0: Της ΠΑΦΟΥ. Για 3 χρόνια, με τις πολλές επιτυχίες εκεί και το Γενάρη που μας πέρασε τον εξαγόρασε, δηλαδή πλήρωσε τη ρήτρα και τον πήρε η Σπαρτάκ Μόσχας. Εκεί ανήκει τώρα, μέχρι το 2028. Είναι το τελευταίο όνομα που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες, ουσιαστικά, ότι είναι το προπονητής από τον οποίο περιμένει ο Ιβάν Σαββίδης μία απάντηση έως σήμερα, για να κάνει αυτή την τράμπα. Αυτό είναι η φημολογία. Λοιπόν, επανέρχομαι στο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου, λοιπόν, επί 23 μέρες έβλεπε αυτά τα σημάδια, σέπρατε αυτό το κλίμα. Προφανώς χαλιόταν, είναι χαλασμένος, είχε δυσαρέσκεια. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του βέβαια έλεγαν αυτό που έπρεπε να πούν, ότι είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ, έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι θα είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ. Μέχρι εκεί. Προφανώς είναι χαλασμένος και σας έλεγα και χθες και προχθές ότι με έναν χαλασμένο Λουτσέσκου και έναν αναποφάσιστο Ιβάν Σαββίδη, δεν ξέρω τι χάιρι θα μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ, θα μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ συνεχίζοντας με τον Λουτσέσκου στον πάγο.
1: Λογικό.
0: Χρειάζεται κάτι πιο... Ναι,
3: αυτό που λέει ο Θοδωρής είναι όλη η ουσία. Τελεία και παύλα.
0: Ναι.
3: Να σου πω κάτι, είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστώ τον Λουτσέσκου Θοδωρή, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα...
0: Αν νόμιζα ο τελευταίος που θα υπερασπιστεί σε μένα.
1: Όχι. Και αυτό.
3: Αυτό πρώτο τελευταίο.
1: Και αυτό ακριβώς.
3: Τελευταία θα σε υπερασπιστεί, Βάσο. Είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστεί τον Λουτσέσκου, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμβαίνει τώρα, εμένα δεν μου δίνει σεβασμό, να σου πω την αλήθεια.
1: Από ποια πλευρά?
0: Ναι, είναι
3: από την πλευρά του ποιο είναι ο Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ και τι έχει προσφέρει.
1: Από πλευρά ΠΑΟΚ για τον Λουτσέσκου.
3: Ναι. 100%. Ένα αυτό και ένα δεύτερο. Ότι ακόμα και να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ να μείνει με τον Λουτσέσκου, όλο αυτό μου φάνεται πάρα πολύ χαλασμένο. Σε σχέση με το πώς ήταν.
1: Ναι, και από τις δύο πλευρές, ρε φίλε. Εγώ εντάξει.
3: Εγώ βλέπω δημόσια όμως έναν προπονητή να λέει αυτό που είπε ο Θοδωρής, αυτό πρέπει να πει. Και να περιμένει.
0: Ναι.
3: Και σε δύο εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία.
0: Βέβαια. Ναι. Ναι, λιγότερο. Θεωρώ, εκτιμώ τέλος πάντων, ότι αν ο... Αν ο Σαββίδης πει στο Λουτσέσκου σταματάμε εδώ, τελειώνει, θεωρώ ότι θα κάνει και ένα ουφ ο Λουτσέσκου.
1: Τι, αν συμβεί τι.
2: Αν του πει ότι σταματάμε.
0: Αν το πει.
2: Θα του φύγει ένα αυτό.
1: Μα είναι αυτό που σου λέω, ναι, Τάσο. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι μόνο. Συγγνώμη, Θοδωρή. Μόνο η μία πλευρά. Γιατί αν δεν βλέπει και από την άλλη πλευρά ζέση, τρέλα, μην πω κάτι άλλο, για την επόμενη χρονιά, πώς να πιστεί και ο ιδιοκτήτης και να πει: όπα, παιδιά, εδώ είμαστε, εδώ πάμε.
3: Άρα
1: πάλι.
3: Δεν του αρμόζει ένα σωστό τέλος του Λουτσέσκου.
1: Όπως λέει και ο τραγούδι, σε όλους αρμόζει.
2: Θυμίζω ότι το
0: 19%.
3: Αυτό λέω. Έλα εδώ, να το λήξουμε, αν είναι αυτό το σενάριο.
1: Έλα εδώ
3: καλό παλικάρι. Πρωτάθλημα δεν θα πάρουμε.
0: Δεν πιστεύω ότι αν γίνει αυτό θα γίνει με άσχημο τρόπο.
3: Όχι,
0: είμαι σίγουρος ότι
3: προφανώς
0: θα γίνει με τη
3: λέω, ως με εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Πρέπει, γιατί ναι, αλλά αυτό το διάστημα όντως δεν είναι τιμητικό
3: αυτό
0: για τον Λουτσέσκου και τα όσα έχει δώσει στον ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια.
2: Υπάρχει και κάτι Εντάξει. άλλο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται κάποιες φορές. Το 19 επίσης δεν χώρισαν με ένα περίεργο τρόπο. Με πρωταθληματικό ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου, με τον ΠΑΟΚ τότε. Με ένα Λουτσέσκου να εμφανίζει ότι έφυγε άρον-άρον για να πάει στην Αραβία, να πάρει τα πολλά λεφτά, να το ένα, να το άλλο. Αλλά με ψιλοσποντουλοεχμές τον μεν και τον δε για το τι ήθελε ο ένας, τι ήθελε ο άλλος πάνω σε μεταγραφές, σε
1: πέφτες. Και θυμόμαστε την περίοδο εκείνη, ναι.
2: Ήταν λίγο περίεργη περίοδος αντίστοιχα, ναι. Με άλλα σταθμά, άλλα κυβικά, άλλα λεφτά. Άλλο κόνσεπτ γενικότερα, αλλά γενικά η χωρισμή του, επειδή είναι μια έντονη σχέση πάθους του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου, αντίστοιχα φαίνεται ότι και ο επικείμενος, γιατί εγώ στα μάτια μου αυτό που λέει και ο Τάσος, συμφωνώ, δεν βλέπω πώς θα συνεχίσει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ με όλα αυτά που δεν έχουν γίνει στις τελευταίες 23 μέρες, και οι χωρισμοί αντίστοιχα είναι λίγο παθιασμένοι.
1: Έχεις δίκιο. Να θέσω μια παράμετρο θέλω σε αυτό και έχει σχέση και με ένα μήνυμα που έστειλε εδώ ένα donation ο Γιάννης, ο οποίος λέει. Καλησπέρα στην παρέα. Θα κάνω μια ερώτηση. Αν ήσαν στη θέση του Γιαννούλη, θα έπαιζε ρόλο στην απόφασή σας το ποιος θα είναι προπονητής της ομάδας? Και εγώ το πάω λίγο συνολικά αυτό και λέω, εν ώψη μεταγραφών δεν θα ρωτήσουν οι παίκτες που προσεγγίζει ο ΠΑΟΚ, γιατί κάνει κινησούλες ήδη ο ΠΑΟΚ, είτε πιο πολύ προς την ολοκλήρωση, είτε σε εμβριακό στάδιο ακόμα.
0: Πολύ λογικό είναι το
1: ότι πιέζει ο χρόνος. Δεν είναι λογικό το ερώτημα? Δηλαδή,
3: έχει απόλυτο δίκιο.
0: Πολύ λογικό.
3: Μόνο αν ο Γιαννούλης έχει αποφασίσει με μη ποδοσφαιρικά κριτήρια να πάει στον ΠΑΟΚ. Θέλω να πάω γιατί γουστάρω, γιατί είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι
2: είμαι στα 30
3: γιατί είναι
2: κάτι μου.
3: Ναι.
2: Και θα πάω στη Θεσσαλονίκη για να το κλείσω.
3: Ό,τι και να γίνει.
1: Γιατί είναι αποφασίσει όμως. Είναι
3: επαγγελματίας.
1: Αυτό ο προπονητή.
2: Δεν θα είναι μόνο πρώτο που τα έχει αποφασίσει αυτά τα κριτήρια.
0: Προφανώς δεν θέλει να έρθει για τον Λουτσέσκου.
2: Ναι.
0: Ότι άντε είναι ο Λουτσέσκου να έρθω στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι αυτό ο.
2: Για τον ΠΑΟΚ γυρίζει ο Γιαννούλης κυρίως. Ότι ό,τι θα επαναπαραδειστώ θα γίνει στον ΠΑΟΚ.
0: Okay.
1: Ναι.
2: Και είναι και ο λόγος που δεν πήγε πρόπερση ξαναλέω στον Παναθηναϊκό, ο βασικός.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίζει ρόλο στο μυαλό του. Κάτσε ρε φίλε, και ποιον θα έχω προπονητή. Ωραία, δεν θα είναι ο Λουτσέσκου, ποιος θα είναι. Μην μου ήρθε κανένας και.
3: Δεν γίνεται μεταγραφή. Δεν γίνεται μεταγραφή και ο ποδοσφαιριστής να μην σκέφτεται με ποιον θα δουλέψει.
2: Εντάξει.
3: Ποιος θα του ζητάει το τι να κάνει στο γήπεδο.
2: Μπορεί να ξέρει πράγματα που δεν τα ξέρουμε
1: όλοι. Μπορεί να πάρει προπονητή και όπως έχει δικαίωμα προπονητής να κάνει, να πει παιδιά, ωραία, καλά πήρατε και το Γιάννου, μια χαρά. Πάρτε μου και ένα αριστερό μπακ για να έχω να παίζω.
3: Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το πει.
0: Ένα έκτο αριστερό μπακ να έχουμε.
3: Ναι. Δεν νομίζω. Προφανώς στις κουβέντες που θα κάνουν θα του πούνε ότι είναι αυτός ο παίκτης, τον πήραμε τώρα. Με αυτό που μπορεί να πει αυτός ότι δεν θέλω.
2: Το ένα θα χαλάσει και αυτό. Δεν νομίζω, ρε παιδιά, ότι θα φτάσει αυτό.
3: Να κάνω μια ερώτηση στο Θοδωρή. Θέλω.
2: Εσωτερικές
3: τρίπλες. Το θέμα Λουτσέσκου Θοδωρή το έχει πάρει πάνω του ο Ιβάν Σαββίδης. Είναι μαζί και η Βιερίνια. Δεν υπάρχει τίποτα. Κάνει άλλο, ε.
0: Κανένα.
3: Ούτε ο αθλητικός διευθυντής, ούτε ο τεχνικός.
2: Δικαίωμα. Κύριε.
0: Ιβάν Σαββίδης Ιγνατίεβιτς, τέλος. Δεν έχει τίποτα.
2: Ιβάν Σαββίδης, Ιβάν Σαββίδης family. Δηλαδή να συναποφασίσει ο Ιβάν με τον Γιώργο και τον Νίκο.
0: Κοίταξε.
2: Από τη στιγμή που το λέω ο Γιώργος για παράδειγμα ο Σαββίδης, εμπλέκεται ρε παιδιά σε όλα στην καθημερινότητα, είναι πολύ ενεργός.
0: Είναι, βεβαίως, είναι και οι δύο γη, είναι πλέον πολύ ενεργοί.
2: Και ο Νίκος πιο πρόσφατα, ναι.
0: Στα του ΠΑΟΚ, ναι, πάντα παίρνει τις γνώμες τους και το συζητάνε ο Ιβάν με τους γιους. Ακόμα, μέχρι τώρα, ένας είναι που αποφασίζει ό,τι και να τον πούνε. Ακόμα και η γη του. Δηλαδή, αυτό θα την πάρει την απόφαση. Τώρα, αν από αύριο ή από τον επόμενο μήνα ή από τον επόμενο χρόνο αποφασίσει ο Ιβάν να δώσει τελείως τα ενία στα παιδιά του ή σε ένα άλλο περισσότερο κομμάτι από τα δύο ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο, είναι άλλο. Ναι. Ακόμα είναι ο Ιβάν Σαββίδης ο τελευταίος που το θα γενικό πει πρόσταμα. Το ναι ή το
3: πάντως,
0: όχι.
3: Είναι και λίγο περίεργο όχι, το να μην έχουν καθόλου λόγο στην απόφαση για προπονητή ο αθλητικός διευθυντής και ο τεχνικός διευθυντής.
1: Εγώ τα έχω πει αυτά και για τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή, όχι τώρα, μην παρεξηγηθώ.
3: Και για την
1: στιγμή. Ναι, και για την ΑΕΚ παλιότερα.
0: Ναι, συμφωνώ. Και θα μπορούσαμε να το πούμε λίγο αυτό περισσότερο.
2: Τον Παναθηναϊκό τον Παλτίνη τον πρότεινε και τον έφερε.
1: Δεν λέω για τώρα, λέω πιο πριν εγώ.
2: Καλά, ο Αλαφούζος.
1: Όταν μπήκε ο κύριος Αλαφούζος και είπε ότι αυτός
2: αποφάσισε. Αυτός και φέρε και τον Τερίμ, αυτός έφερε κι άλλους στο παρελθόν.
1: Θέλω να πω ότι να το συνδέσω με ένα φίλο εδώ που λέει κάτι πολύ σωστό. Ότι λέει, ας πούμε, στο εξωτερικό λέει ο τεχνικός διευθυντής αποφασίζει ή ο αθλητικός διευθυντής έχει το λόγο αυτά. Δηλαδή, συγκεκριμένοι άνθρωποι. Εδώ λέει με πολλούς ρόλους που ακούω για τον ΠΑΟΚ, μήπως γίνεται κάποιο λάθος. Εδώ πάντα υπάρχει αυτό το θέμα, αλλά νομίζω πως οι ρόλοι είναι πιο ξεκάθαροι από ό,τι ίσως μας φαίνεται εμάς τώρα με τις προσλήψεις διαφόρων στελεχών κλπ. Νομίζω πως εκεί τα έχουν λύσει τα θέματα πιο πολύ. Όπως και στο Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ως ένα σημείο μπορεί και να υπάρχει εκεί μια συγκεκριμένη τακτική και πρακτική πλέον. Αλλά σίγουρα για τον προπονητή, μια και λέμε για τον προπονητή τώρα, να το συνδέσω λίγο με τον Γιαννούλη που λέγαμε πριν. Ο προπονητής προφανώς έχει και αυτός λόγο στις μεταγραφές, αλλά συνήθως αυτό που συμβαίνει, να ξέρετε, είναι χαρακτηριστικά ζητάει ο προπονητής. Ποδοσφαιριστή. Δεν ζητάει συγκεκριμένα, εκτός αν έχει μια πολύ καλή επαφή.
0: Αυτό γινόταν.
1: Και με το Λουτσέσκο αυτό δεν γινόταν. Και πάντω.
2: Αν πει θέλω τον Καπετανάκο, γιατί υποδεδειμένα έχω συνεργαστεί μαζί του και μου κάνει τη
1: δουλειά. Και μπορώ να τον φέρω και εύκολα.
3: Υπάρχουν και ομάδες που κάνουν κάποιες κινήσεις όταν βρουν κάποια ευκαιρία χωρίς προπονητή. Δηλαδή την ευκαιρία του Γιαννούλη σε 20 μέρες μπορεί να μην υπήρχε.
2: Ναι, παιδί μου, εννοείται αυτό.
1: Βέβαια ήρθε ο Καμπελά στον Ολυμπιακό νωρίς που ήταν ευκαιρία. Μετά δεν.
3: Αντίστοιχα, ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι ο Ριμπάλτα πριν φέρει τον Νίκολη έφερε τον Κουτέσα που τον έχει κλείσει το Πάσχα.
1: Σωστά. Και μετά δεν
3: άλλαξε τη ζωή της ΑΕΚ.
1: Δεν ήταν βασική επιλογή.
3: Okay, αλλά
1: ήταν,
3: ήξερε ο Νίκολης ότι είναι αυτό το πράγμα.
1: Σωστά. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στους φίλους που στέλνουν μηνύματα από διάφορα σημεία. Μην πω τώρα από πού στέλνει ο καθένας. Παραλία στέλνει ένας και λέει μας βλέπει από εκεί. Λέει. Πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ
3: like, γι' αυτό.
2: Ένας εξπόζιτο γράφει. Όχι πάλι καφέ γουλή. Ντροπή και σεβασμό στους τηλεθεατές. Επειδή πίνουμε καφέ, ρε φίλε.
1: Γιατί, δεν τους αρέσει που πίνουμε καφέ.
2: Είναι κακό δηλαδή που μπορεί να πιούμε ένα καφέ
1: σε
2: ένα
1: δεν εδώ τίποτα, πέρα.
2: Αν αισθάνεσαι ότι πρέπει να είμαστε λόρδοι, να φορέσουμε.
1: Ο σεβασμός νομίζω πως δεν
3: αγγλικά.
1: Τη διεχνείς
3: λόρδι, έτσι, και μιλάτε αγγλικά.
1: Νομίζω δείχνεις με άλλο τρόπο σεβασμό. Άλλωστε νομίζω αυτό που πρεσβεύει αυτή η εκπομπή έχει αποδείξει αν σέβεται τους τηλεθεατές.
2: Γιατί ρε φίλε μας τι λες τώρα, δηλαδή ένα καφέ έχουμε στάδει.
1: Μην ασχολείσαι τώρα, εντάξει. Ο καθένας έχει μια δική του οπτική. Αδερφέ μου, θες να απαντήσεις αυτό που έφερα νωρίτερα ως θέμα συνολικά. Και για τις επιλογές σε διοικητικό επίπεδο.
0: Αυτό που πήγα να πω πριν ότι είναι ότι μέχρι τώρα αυτό που χαρακτήριζε την ΠΑΕΠΑΟΚ ήταν μια λειψανδρία σε πολλές θέσεις διοικητικές, οργανωτικές. Αυτό είναι που ήθελε, είχε εξήγηλε ο κύριος Παπαμιμίκος και προσπαθεί, και το κάνει πράξη μάλλον, όχι προσπαθεί, σιγά σιγά με τις ανακοινώσεις που βλέπουμε. να υπάρχουν οι τεχνοκράτες, οι διακριτοί ρόλοι, τα βαριά βιογραφικά σε συγκεκριμένες θέσεις που χρειάζεται, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί το σύνολο αρμονικά. Αυτός είναι ο στόχος με την επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις. Είτε αυτές υπήρχαν μέχρι τώρα, είτε είναι καινούργιες, όπως ο αθλητικός διευθυντής που είναι πλέον ο Λέο Μάτος και δεν υπήρχε πριν. Νομίζω ότι όπως τα έχει εξαγγείλει, έτσι ακριβώς αποτυπώνονται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και τις υπόλοιπες που ακολουθούν, γιατί δεν τελειώσαμε, έχει και άλλο πράγμα.
1: Και ο Καπετάνακος δεν σέβεται τους τηλεθεατές, αξίριστος. Θα το λέω εγώ.
2: Τέσσερις μέρες κράτησε από μένα.
3: Αν αξίριστο, θα είμαι στα
0: 12 χρονών. Αξίριστος, ακομβίωτος.
2: Τέσσερις μέρες κράτησε.
3: Στα 12 χρονών είμαι. Στο στρατόπεδο ωριακά με βάλανε.
0: Θέλω.
1: Θέλω να σου πω μια εκτίμηση. Δεν ξέρω αν θα φύγει ο Λουτσέσκου ή όχι. Μπορεί να γίνει αυτό. Το βλέπω σαν ορατό. Συμφωνώ και με τον Γουλή ότι είναι πιθανό το σενάριο. Είμαι βέβαιος για κάτι όμως. Βέβαιος. Εντάξει, η ζωή τώρα μας έχει δείξει ότι μπορεί να αλλάξει όλες και την άλλη μέρα.
3: Και στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Είπε μια φοβερή τάκα, δεν μπορώ να την πω, την είπε ο Βερβελές στο γραφείο πάνω. Θυμάσαι γιατί βεβαιότητα πρέπει να έχει για τη ζωή γενικά. Άστο γιατί δεν λέγεται τώρα. Θέλω να σου πω το εξής όμως, ότι νιώθω ότι ο άνθρωπος αυτός για διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί έχει αδειάσει και αν φύγει από τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι σε κάποια ομάδα για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Για ένα χρόνο ίσως.
3: Ναι.
1: Συμφωνείς?
3: Το πιθανότερο.
1: Συμφωνείς?
0: Ναι, απόλυτα. Και εγώ το βλέπω αυτό, απόλυτα. Αλλά και με τον Λουτσέσκο επίσης δεν βγάζει πολύ άκρη. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αλλάζει και αυτός mindset ανά μήνα. Μπορεί τώρα να είναι δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω να κάνω τίποτα, να είναι μάλλον. Mm-hmm. Και μετά από δύο μήνες θα του λείψει το ποδόσφαιρο, γιατί και αυτός δεν αντέχει. Δηλαδή χωρίς ξενύχτια, να βλέπει μάτς, να κάνει, να ράνει,
3: την καθημερινότητα,
0: να βλέπει τους συστήματα. Ναι, ναι, δεν αντέχει και αυτός. Δεν
3: καλά,
0: αντέχει.
3: Όποτε θέλει πάει στη Ρουμανία και παίρνει όποια ομάδα
1: από
3: θέλει.
1: Από το στόμα μου το πήρες.
3: Μέχρι και πρωθυπουργός γίνεται.
0: Εννοείται.
1: Μπορεί να πάει και σε εθνική ομάδα της χώρας του και να είναι εκεί προπονητής και να αλλάξει τον τρόπο γενικώς που συμπεριφέρεται ποδοσφαιρικά. Γιατί άλλες οι απαιτήσεις σε ένα πάγκο εθνικής ομάδας και άλλες μια καθημερινότητα σε ένα σύλλογο όπως ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν είναι. Για εθνική ομάδα δεν ψήνεται καθόλου.
1: Λες όχι με τίποτα.
0: Ακόμα θέλει την καθημερινή τριβή, όχι δεν.
1: Εδώ μου στέλνει ένας φίλος τρεις φορές τέσσερις και εδώ το διαβάζω. Μου λέει για παρέτηση, ακούγεται παρέτηση Βιερίνια. Κάτσε ρε, τώρα ήρθε. Γιατί να παρέτηση.
3: Όχι, είπαμε.
1: Κάτσε ρε, περίμενε. Και, εντάξει, στην Ελλάδα καταλαβαίνω να βρισκόμαστε, αλλά περίμενε λίγο. Περίμενε, τώρα ήρθε.
3: Δεν πρόκειται να πάρει αποζημίωση.
1: Έλα, τι έλεγε, σε διόκοψα.
0: Έλεγα ότι όλα αυτά τα συζητάμε βέβαια χωρίς να είναι τίποτα σίγουρο, έτσι. Δηλαδή. Η κυρία Βάσο, που την ξαναπιάνω στο στόμα μου, μου έστειλε εκεί πέρα ένα εικαστικό με τον Λουτσέσκου, οι καλύτερες στιγμές του, αυτά. Καθίστε, παιδιά, δεν τον θάψαμε ακόμα το νεκρό. Περιμένετε. Μπορεί να γυρίσει το έργο πάλι. Με τον Ιβάν Σαββίδη έχουμε να κάνουμε. Ή με τον Γιαννούλη που λέγαμε πριν δύο μέρες έκλεισε τον Ολυμπιακό, γύρισε πιο κοντά στον ΠΑΟΚ. Σας είπα χθες ότι απέσυρε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού ή τέλος πάντων είπε ότι το απέσυρε. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επανέλθει ή ότι σήμερα αύριο θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης. Σας τα έλεγα και χθες αυτά.
1: Κατανοητό. Επίσης θα πρέπει να βρει και μία λύση ο ΠΑΟΚ και αυτό ήθελα μόνο να κλείσω εγώ τουλάχιστον την πλευρά μου, αν δεν έχει κάτι να προσθέσει, Θοδωρή, ότι ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να λειτουργεί με έναν προπονητή ο οποίος κάνει δεκάδες πράγματα στην ομάδα. Και ίσως και αυτή η στελέχωση πλέον με δυνατά ονόματα, με στελέχη σε διάφορα σημεία της ΠΑΕ, να έχει τη δική της σημασία. Ότι πλέον για κάθε πράγμα που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ θα υπάρχει ο αρμόδιος. Δεν θα είναι ο Λουτσέσκου και γραφείο τύπου και διευθυντής επικοινωνίας, ενώ και άνθρωπος που θα κοιτάζει μεταγραφές και σκάουτερ και δεν θα είναι όλα. Θα πάρει ο καθένας το ρόλο του. Συμφωνείς, αγαπητέ μου φίλε?
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό είναι το. Αυτό ήταν το ζητούμενο εξ αρχής, ξεκινώντας την αναδιάρθρωση, το νέο κεφάλαιο, όπως το είπε ο κύριος Παπαμίκος για το ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς που λες και τώρα, δηλαδή ότι ο προπονητής θα είναι προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής θα είναι τεχνικός διευθυντής, ο καθένας θα έχει το ρόλο του, θα έχει τις ευθύνες του, θα λογοδοτεί αναλόγως των αρμοδιοτήτων που έχει και έτσι θα προχωράει το πράγμα. Βεβαίως, η επόμενη... Συγγνώμη.
1: Στούλης.
0: Που είπες για τον ότι φεύγει, ότι η επόμενη μέρα χωρίς τον Λουτσέσκο θα είναι... Πραγματικά θα είναι μια τελείως άγνωστη, αχαρτογράφητη κατάσταση που πρέπει να ο ΠΑΟΚ να σιγά σιγά να ρολάρει συνηθισμένος με έναν προπονητή που τα έκανε όλα ή τέλος πάντων είχε τις δικές του συνήθειες σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό τμήμα, δεν θα είναι εύκολη η διαδοχή ή τέλος πάντων η μετάβαση στη μετά Λουτσέσκου εποχή, ό,τι και να, όπως και να το δει κανένας. Έτσι, mm-hmm. Όταν είναι τόσα πολλά χρόνια και με τόσο βαρύ τη σφραγίδα του στα όλα τα θέματα τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου, βλέπαμε και τη United μετά τον Ferguson, ακόμα δεν έχει βρει 20 χρόνια αντικαταστάτη, τηρουμένων των αναλογιών, έτσι. Θέλω να πω ότι όταν ένας άνθρωπος έχει τόσο βαρύ το αποτύπωμα του πάνω σε όλα όσα συμβαίνουν στο αγωνιστικό τμήμα, μετά η διάδοχη κατάσταση είναι δύσκολη. Στον ΠΑΟΚ προσπαθούν με βάση με άξονα αυτήν τη διάκριση των αρμοδιοτήτων σωστά, τακτικά και με τη σωστή οργάνωση να περάσουν στην επόμενη μέρα, η οποία, ξαναλέω, θα είναι δύσκολη, θα θέλει χρόνο, θα θέλει υπομονή, αλλά νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Ωραία, θα φανεί αυτά πάντα από τα αποτελέσματα κρινόμαστε.
3: Αμπέλ Φερέιρα.
0: Εννοείται.
2: Από εκεί. Ο Αμπέλ στην Παλμέρα είναι παιδιά.
0: Ποιος?
3: Αμπέλ Φερέιρα.
2: Παιδιά.
3: Νομίζω επικοινωνιακά θα ήταν κάτι καλό για τον ΠΑΟΚ τώρα.
2: Αποφασίσει ο Αμπέλ να έρθει στην Ευρώπη, θα πάνε 10 ομάδες πάνω του.
0: Και Γκαρσία ακούστηκε.
2: Παύλο Γκαρσία, τρομοκρατία, το βλέπω. Ο Αμπέλ έχει τρία Λιμπερταδόρες έχει πάρει, αδερφέ.
3: Γκαρσία. Κονσέισαο.
1: Θα ακουστούν πολλά.
3: Έχει.
1: Κάτσε να δούμε όμως.
3: Έχει πολλά παιδιά. Έχει πολλά παιδιά που γίνανε προπονητές.
0: Ο Ισπανός που σας είπα.
1: Γιατί το έργο αυτό έχει και ανατροπές, όπως λέει και ο Θοδωρής.
2: Τον Κανσέδο τον βλέπω ένα γλύκισμα, να ξέρεις.
0: Αυτό εννοείται.
1: Εσύ.
2: Ένα γλύκισμα.
1: Ένα γλύκισμα τι. Αλλά είπαμε, το κάθε μαγαζί έχει ιδιαιτερότητες.
2: Όχι. Δεν σου είπα τι θα κάνει, θα πετύχει.
1: Ναι.
2: Ότι θα κάτσει κατευθείαν στον Κανσέδο. Εκεί πιστεύω πάει ο ΠΑΟΚ.
3: Ποντάρης Κανσέδο.
2: Ναι. Κονσέισαο θέλει πιο μεγάλα. Γενικά την Ελλάδα δεν πιστεύω θα θέλει να εργαστεί.
0: Ο Σισάου, παιδιά, θέλει πολύ χρήμα.
2: Θέλει χρήμα και θέλει καλύτερα πρωταθλήματα, ρε παιδιά. Τώρα έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην Πόρτο. Τον ήθελαν ομάδες τώρα.
1: Θέλει χρήμα, εννοείς και ως επένδυση του ΠΑΟΚ.
2: Ως επένδυση και γενικά θέλει μεγάλο πρωτάθλημα.
0: Και ο ίδιος έχει πολύ ψηλό
2: και θέλει μεγάλο πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή είχε ρωτήσει ο Παναθηναϊκός σε μία από αυτές τις λίγες αλλαγές προπονητών που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια και δεν ούτε απ' έξω.
1: Λοιπόν, Θοδωρή, ευχαριστώ. Μιλάμε.
2: Πάρε τώρα τη Βάσο και πες συγγνώμη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
3: Καλά, ξεμπερδέματα με τη Βάσο.
1: Ναι.
2: Πάρε τώρα τη Βάσο για συγγνώμη.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Μια κουβέντα στη χορηγό μας εταιρεία την έλαβε η δεύτερη σήμερα. Έχεις όρεξη. 3-5 καθημερινά εδώ μαζί μας.
2: Ελάτε.
1: Η Elabet, ελάτε. Η Elabet, η χορηγός εταιρεία της εκπομπής back to back από το ξεκίνημα.
2: Ελάτε, bet.
1: Το εκτιμούμε πάρα πολύ αυτό και μας αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την συγκεκριμένη εταιρεία. Και ερωτήσεις γρήγορες επί του πιεστηρίου, απαντάω σε 2-3. Γράφουν πολλοί φίλοι για Κουρμπέλη, για Αστέρα, δίδυμο Μαλμύρα, συμφωνώ. Ο Κουρμπέλης, όπως και ο Κότσιρας που αναφέρεται, που ίσως να συμβεί αυτό κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά, ενώ μέσα στο καλοκαίρι το καυτό το μεταγραφικό, μεταξύ άλλων πραγμάτων, είναι ιδιαίτερα κομμάτια του Αστέρα, γιατί μιλάμε για παιδιά ντόπια. Το οποίο δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Και δεν μιλάμε για Έλληνες, μιλάμε για ντόπιους.
2: Ο Κούρμπε είναι αρκάδες. Κορακοβούνι.
1: Κορακοβούνι ο ένας, μεγαλόπολη ο άλλος. Αυτό σημαίνει πολλά.
3: Θέλετε κανένα δεξιμπάκ.
1: Καλιάνη Αρκαδίας. Θα το σκεφτούμε. Θα το σκεφτούμε. Δεν είναι το μόνο κριτήριο όμως πρέπει να σου πω. Είναι διεθνείς παίκτες, έχουν παίξει σε μεγάλες ομάδες κάνοντας πρωταθλητισμό.
2: Εκεί
1: στερεί λίγο. Απαντάω σε άλλο. Λέει ένας φίλος, το έχει στείλει 100 φορές. Λέει έγκυρη δημοσιογραφία Γερακλή. Το λέει χλεβαστικά επειδή δεν λέμε Γερακλή κάτι τώρα. Λέμε, σου θυμίζω, όπως και για Αστέρα και την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό και ποια ομάδα έχει κάτι σημαντικό ως κίνηση, το αναφέρουμε. Μιλήσαμε για τον προπονητή τον καινούριο, μιλήσαμε για φήμες που υπάρχουν για ποδοσφαιριστές. Θα πούμε και άλλα πράγματα για Ηρακλή. Δεν μπορούμε να έχουμε ρεπόρτερ για όλους. Σε ευχαριστούμε που παρακολουθείς την εκπομπή έτσι κι αλλιώς. Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκυρη ή μη έγκυρη αν λες κάτι ή δεν λες. Έγκυρη είναι αν λες κάτι και ισχύει. Συνεχίζω. Γιώργος από Δίστομο ημέρα μνήμης και μπουκάλια με ουίσκι είτε τζιν είτε βότκα μαζί σας. Είναι τρομερό το πώς ξεκινάς με κάτι πολύ πολύ σπουδαίο, σημαντικό, συγκρισιακό και καταλήγεις σε ουίσκι και βότκα. Μάλιστα.
2: Δηλαδή πόσο ρεμάλια είστε.
1: Και, σωστό. και για τον Ηρακλή λέει ένας φίλος πάλι να μιλήσουμε αυτά εφόσον υπάρχει κάτι πάντα θα το λέμε. Και μιας και μιλήσαμε νωρίτερα για τζιν, βότκα κλπ. Αν και ο άνθρωπος δεν βάζει γουλιά στο στόμα, θα ήθελα τον κύριο Βερβέλε μαζί μας να συζητήσουμε.
4: Τι δεν βάζει. Δεν βάζει, ρε.
3: Τι δεν βάζει. Ξενέρωτο. Τι είναι δεν βάζει.
1: Ξενέρωτο.
4: Τα φιλιά σου και εσύ.
3: Τελευταίο έφυγε από τα μπουζούκια.
1: Θα μα δείξει στο YouTube.
3: Έχουμε δικαιώματα. Θα μα κόψουν, Διονύση.
4: Τα αμάρτωλά σου μάτια. Ερωτεύτηκα. Ήταν όλα ψεύτικα.
3: Πάμε στο δεύτερο πρόγραμμα του Διονύση Ρεαλέ.
1: Θέλω να ρωτήσω.
5: Όχι, ρε, είδα πριν λίγο τυχαία στην Κλειφάδα το Θοδωρή Φέρι και του είπα θα βγω να τραγουδήσω Φέρι. Το υποσχέθηκα. Κατάλαβα για να το ψήσω για να έρθει κανένα βράδυ. Γι' αυτό λέω.
3: Γιατί του έχει ψήσει ότι δεν πίνει τίποτα.
5: Τι εννοεί.
3: Μια χαρά ήπια.
5: Έχω πιει τον τελευταίο χρόνο που έχω δοκιμαστεί ποικιλοτρόπω δύο φορέ.
3: Μαζί μα.
5: Μία στον Bachelor το δικό σου και μία το βράδυ που μας έβγαλε ο Μπακόπουλος. Και που πήγαμε στη βραδιά καψιμή.
3: Στο που είχε η Αλφασέο.
5: Καψιμή μπροστά τη συγκέντρωση μαζί.
3: Η βραδιά οπλήτη.
1: Δεν θα διαμαρτυρηθεί.
5: Και θα ξαναπεί ο πρώτα Θεό να είμαστε καλά μέχρι τότε στα γενέθλια του κύριου Μπακόπουλου.
1: Και του κύριου Βερβέλη, ίδια μέρα.
5: Εντάξει, ρε, γιατί δεν θα πληρώσει πηγαίνοντα.
1: Πρόσεξε. Και πρόσεξε, είναι 5 Ιουλίου.
3: 6 το πρωί φεύγω, ε.
1: Αλλά περίμενε. 7 Ιουλίου έχουμε γενέθλια back to back, ένα χρόνο.
2: Θα λείπει, θα είναι στο
1: λάδι. Και το παλεύω να το περάσω εκεί. Στο τιμολόγιο.
3: Αβαβά! Ναι, αλλά πρέπει να γίνει προεόρτια.
5: Έλα, λέει. Δύο από του βασικού συντελεστέ αυτή τη εκπομπή τώρα να έχουν γενέθλια, δηλαδή τι θα κάνει η επιχείρηση. Δεν πρέπει να κάνει ένα. Δηλαδή, το άμα στείλει καμιά δωρεπιταγή, κάνα σούπερ μάρκετ, χίλιε φορέ να πάμε εκεί.
3: Εμείς είμαστε από 10 Μάη, τι είμαστε.
1: Κοίταξε, ο Σαούλης που είναι πολύ λογικός άνθρωπος δεν ήταν αρνητικός, πρέπει να σου πω, να το καταθέσω. Τώρα είναι θετικός, είναι άλλο πράγμα. Θα δούμε.
2: Εντάξει, θα γίνει νωρίτερα γιατί θα λείπει το αγόρι. Έξι του μήνα πετάει το αγόρι εδώ. Στις Ολλανδίες.
1: Λοιπόν, φιλιά στην Αυστραλία, φιλιά σε όποιον μας στέλνει. Ξαναλέω, χάνω μηνύματα πολλά που έρχονται, αλλά έχετε την αγάπη μας. Θέλω, αδερφέ μου, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με αυτά που γίνονται και μετά με αυτά που δεν γίνονται στον Ολυμπιακό.
3: Αυτά που γίνονται είναι ότι έχει φτιάξει τον Τιάρα. Βερβέλες.
1: Έχεις δει και τα story του.
3: Έλα τώρα, αγόρι μου, είμαι δίπλα σου. Είμαι δίπλα σου.
5: Αυτό που ανέβηκε χθες το βραδινό, αυτό που έγινε από καθήλωση.
3: Είμαι δίπλα σου. Είμαι δίπλα σου. Να ξέρεις.
1: Αυτό στο οποίο είπες αντίο.
3: Μαθαίνω.
5: Στο καινούριο θα πάω. Αφού το χαμαλίδι δηλαδή.
3: Έμαθα ότι κουβάλαγες ο ίδιος στην οπτική, είναι να είσαι σίγουρος.
5: Δεν πάει το μυαλό σου, φίλε, ένα τέτοιο είναι. Είναι ακανονική, γιατί είναι κυριολεκτικό. Δεν πάει. Ξέρεις, άμα κάνει τσίκ και σπάσει, δεν έρχεται μετά η ταχύτητα.
3: Τελείως μετά.
5: Του λέγανε το παιδί, κράτα τη χιλιάρα, τη βλέπω. Για και πάει να βάλει στο τέλος και δεν έπαιζε. Άκουτα, δεν έπαιζε. Φίλε, βάλτε οπτική να βάλετε, σωθείτε.
1: Αλήθεια. Εγώ το έχω παραγγείλει, αλλά δεν ξέρω.
5: Εντάξει, ανάλογα τι κάνεις. Ρε φίλε, εντάξει, ανάλογα τι κάνεις. Ξέρουμε τι λέμε τώρα, επειδή μας ακούει ο κόσμος, μην τον βάζουμε σε έξοδα. Ανάλογα τι κάνεις.
1: Για πες.
5: Άμα τώρα γράφεις κείμενα και στέλνεις τα λοιπά, δεν κάνει. Τώρα για εμάς που κάνουμε upload βίντεο, αυτά, εκπομπές και τα λοιπά, είναι απαραίτητο στις μέρες μας. Αυτό εννοώ.
2: Δεν τη θέλω.
1: Για το φίλο που ρωτάει εδώ τη φορολογική μου δήλωση, πάρε μετά να στη δώσω, ρε φίλε. Αν μπορεί να την πληρώσει κιόλας όμως το φόρο.
3: Πω, ήρθε ένα. Ήρθε ένα.
1: Έτσι είναι, φίλε.
3: Ήρθε ένα.
1: Και αν βάζω στην ίδια μοίρα, λέει, θα το διαβάσω και αυτό. Ηρακλή, λέει, ΑΕΛ κλπ. Ιστορικές ομάδες είναι και αυτές. Και ο ΑΕΛ, από ό,τι θυμάμαι, είναι η μοναδική που έχει πάρει πρωτάθλημα.
5: 2 ευρώ.
1: Τι είναι αυτά.
5: Μείον 80 λεπτά. Οι κάρτες εδώ που
1: πόσα έχω, λεφτά έχουν μέσα.
5: Έχουν μέσα.
1: Εντάξει.
5: Τη σκέψη τη έβγαλα το πορτοφόλι. Τόσο άχρηστες μου είναι πλέον επειδή δεν έχουν. Για να με βαρύνουν.
3: Σαν τον πατέρα μου, λέει, κάποτε είχα τρεις τράπεζες. Μου λέει, τώρα δεν έχω τίποτα. Του λέω, τι είστε, τρεις τράπεζες, ενώ τις κάρτες.
2: Πατέρα, τι γίνεται.
3: Άμα έχεις τρεις τράπεζες, του λέω, δεν θα δούλευα, πατέρα. Τώρα μου λέμε, με γυρίσεις, ούτε τα κλειδιά δεν ακούγονται.
5: Ναι, κάποτε περνάγαμε έξω από την τράπεζα και λέει, σε βλέπανε λίγο έτσι, λίγο άσπρο. Δεν έχεις κάνει μπάνια,
3: Όπως είσαι.
5: Μήπως είσαι ένα διακοποδάνιο. Έλα εδώ, πάρ' το να πας.
2: Κάποτε άραβες φωτιές με θαλασσόξυλα.
1: Με ένα στεναγμό το πες, ε.
3: Πότε ξεκινάς εκπομπές.
5: Αυτό το έχω πάθει με το. Με πάζει τάσιο μεγάλο σχήμα μουσες, τα ξέρεις το, αν τα έχεις προλάβει συγκρού.
3: Έτσι.
5: Και τραγουδάκι έχει κατέβει μια μέρα και κατέβει. Και όπως είμαι φίλε, το θυμάμαι σαν τώρα. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Είχα το ποτό εδώ ορθιός, είχα πάει με ένα ζετέμ τότε φάση να το παίξω κονιόρδος. Δεν ακουμπήσαμε καληνυχτάκια κανονικώς εκεί.
3: Κάτι μου θυμίζει αυτό. Το καληνυχτάκια.
5: Εξωσχολικό. Ξεφυλίγει αυτό. Καλά, εντάξει, αυτό άσχημα. Αυτό πλήρω είναι πέτα και λουλούδια. Εγώ σου λέω τώρα να αγαπάει φλωρέ πίσω και τα λοιπά. Ακόμα βόλτε ο τραγουδιστή για καλά. Και όπω είμαι έτσι και έλεγε τραγούδα. Κάνει το. Μου λέει, έλεγε. Και άναψα, πώ λε και πε.
2: Κάποτε άναβε φωτιέ με θαλασσόξυλα.
5: Ναι, ναι, άκου. Και περνάει από δίπλα μου και όπω περνάει. Γίγαντα του έκανα, όξισε καλά, τον ξέρω και καλά τώρα που λύσουμε μια ιστορία στην άλλη. Και τι κάνει ο Θεός, ρε φίλε.
6: Τι έκανε ο Θεός, πες μου. Μου πήρε το ποτήρι και ήπιε ουίσκι. Και πίνει ουίσκι ο καλύτερος.
1: Ψάρωσε η άλλη.
2: Μάσησε το.
1: Ψάρωσε
6: η άλλη.
2: Μάσησε το κορίτσι διπλά.
6: Και λέω, φίλος ο Χρήστος χρόνια.
2: Ο Σώτης ο Βολάνης.
3: Με πρώην πρόεδρο. Αγκαλιά. Χρυσάρα, σπάζει.
1: Μου έχει στείλει μήνυμα πριν την εκπομπή ένα και μου λέει: σε παρακαλώ, μην αφήσει το Βερβελίνο να πει πάλι ιστορίες. Ας μας πει λίγο ρεπορτάζ, σε παρακαλώ.
3: Καλοκαιριάτικα, τι θέλετε, τι
2: θέλετε, μωρέ.
6: Ας ξεκινήσουμε με τα νέα του Ολυμπιακού. Πριν από λίγη ώρα, ο Νάι Λόπεθ ανακοινώθηκε ότι μένει στη Ράγιο Βαγεκάνο.
2: Άσε.
6: Έτσι,
1: λοιπόν. Εγώ σου είπα να ξεκινήσουμε αυτά που γίνονται και όχι με αυτά που δεν γίνονται. Αλλά εντάξει, αυτό θε να πω σαν
6: οπότε, όχι να κλείνουμε ένα τα κεφάλαια, μην έχουμε και δεύτερη σκέψη. Είναι σημαντικό.
3: Σε αυτό έχει κλειδώσει ότι ο παίχτης απέρριψε, γιατί στην Ισπανία χθες το βράδυ γράφανε αυτό.
6: Όχι,
3: ή ότι ο Ολυμπιακός
6: έκανε πίσω. Δεν έχει γίνει αυτό. Γιατί σου ξαναλέω, είχα πει εγώ και πριν λίγες μέρες εδώ, ότι για να μην γίνει αυτή η μεταγραφή θα πρέπει να γίνουν πολλά. Έτσι. Και τελικά αυτό που έχει γίνει είναι ένα πάντρεμα, σου ξαναείπα το Βανέλη χθες με τρόπο, γιατί ξέρω ακούγεται βαρύ στον κόσμο. Εγώ νομίζω θα μείνει στον Ολυμπιακό Ντάνι Γκαρθία. Έτσι, ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει. Εντάξει, έχει ο κόσμος μια εικόνα, δεν είναι ο πιο απαραίτητος βασικός θα χτιστεί Ολυμπιακός της επόμενης χρονιάς πάνω στον Ντάνι Γκαρθία. Αλλά τον θέλει και για το ρόλο του στα αποδυτήρια. Γενικά ότι τον θεωρεί μια καλή προσωπικότητα και στην τελική πρέπει να έχει και κάποιους δικούς του μέσα στην ομάδα. Το καταλαβαίνετε. Άπαντες. Με όλους τους προπονητές συμβαίνει αυτό. Δεν είναι για να του λένε τι γίνεται στα αποδυτήρια. Για να μπορεί να κάνει κάποιες ισορροπίες και να βάλει μια πλάτη αν κάποια στιγμή έρθει οποιαδήποτε κρίση ενδεχομένως. Δεν ξέρω, εγώ δεν πειθόμουν. Το θυμάστε και εδώ. Τα έχω καλά με τον εαυτό μου και με τον κόσμο. Είχα πει χαρακτηριστικά εδώ σε μια εκπομπή. Συγγνώμη αν ο Ολυμπιακός είναι κοντά και να κλείσει αυτόν τον παίκτη. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει διαφορά αυτός ο παίκτης. Δεν ξέρω. Δεν είδα κάτι. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Υπάρχουν παίκτες και παίκτες. Βάζει να δει στιγμιότυπα να ψάξει στο YouTube και υπάρχουν άλλοι που του φτιάχνουν ωραία κλιπάκια. Εδώ δεν έβρισκα ρε φίλε στιγμές να δω. Δεν αμφισβητώ την καριέρα του παιδιού. Ξαναλέω, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Αλλά ο Ολυμπιακός του χρόνου δεν ψάχνει εργαλεία για να φτιάξει την καλοκοπτισμένη μηχανή του. Ψάχνει να κάνει upgrade όπως αρέσει και στους φίλους μας στο social media. Το αθλητικό να λέμε τα upgrade, τα downgrade και όλα αυτά. Κατάλαβες.
1: Διονύση, να ρωτήσω κάτι γιατί θα το ρωτάει σίγουρα και θα αναρωτιέται και ο κόσμος μέσα του. Ο Ντάνι Γκαρθία λέγαμε ότι μπορεί να ανανεώσει, μπορεί και όχι. Από τη στιγμή που ανανεώνει ο Ντάνι Γκαρθία, αν ερχόταν ο παίκτης αυτός στη Ράγιο, δεν θα πήγαινε για άλλον δηλαδή στη μεσαία γραμμή.
6: Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Ντάνι Γκαρθία μετά.
1: Ναι.
6: Δηλαδή το βλέπα δύσκολο. Δηλαδή, εγώ έχω πει ότι ο Ντάνι Γκαρθία έχει φύγει, το σπίτι δεν το έχει αδειάσει, πώς γνωρίζω. Δηλαδή λύγει το συμβόλαιο τυπικά 30 Ιουνίου, εκκρεμεί μια κουβέντα να γίνει. Εντάξει, αν φτάσουμε στο σημείο ο Ντάνι Γκαρθία να είναι πάλι απαραίτητος του χρόνου, το ξαναλέω. Άλλο να είναι συμπληρωματικός και άλλο δηλαδή, δεν θα με πειράξει να παίξει με τον Πανετολικό και τον Αστέρα Άκτορ ο Ντάνι Γκαρθία και να φρεσκάρω τον καλό μου χάφαλα. Είναι πολύ ανοιχτό το θέμα του κέντρου του Ολυμπιακού για πολλούς λόγους.
1: Του χρόνου, αν πας για φρεσκάρισμα με εμάς, θα έχεις πρόβλημα, να ξέρεις. Θα έχουμε καλύτερη ομάδα του χρόνου. Μια σκέπη στον Αστέρα.
6: Καλά, και πέρυσι που είχες την ομάδα που είχες να πούμε, με το ζόρι. Κέρδισα μια γκολάρα του Γιαζίτη στο τέλος.
1: Αυτό
6: του
1: να μπει. Εντάξει, εδώ και στα χειρότερα. Ναι.
6: Απλά ο Ντάνι Γκαρθία το μοναδικό του γκολ το βάλε στην Τρίπολη για την ιστορία.
1: Ναι, ρε, φίλε. Τρομερό. Και ο Πιερό. Όχι, έχει βάλει δύο αυτό. Περίμενε, με ενδιαφέρει η άποψη του Τάσου γιατί τον έχει δει και σε δύο παιχνίδια και από το γήπεδο μέσα. Τον Ουνάι Λόπεθ είναι χάφου, κάνει τη διαφορά.
3: Όχι. Είναι εργαλείο. Σας το είχα πει και τότε ότι δεν ήταν ένα παίκτη ο οποίος έπαιρνε πρωτοβουλίες και ευθύνες. Είναι παίκτης ο οποίος ήταν πολύ συμπληρωματικός και εργατικός, για να λέμε όλη την αλήθεια. Και έτσι όπως έπαιζε η Ράγιο Βαγεκάνο, κυρίως στην Ισπανία, φαινόταν περισσότερο. Αλλά δεν ήταν αυτός που έπαιρνε τις πρωτοβουλίες, έπαιρνε τις ευθύνες, έπαιρνε τις μπάλες, να κατεβάσει το παιχνίδι. Ήταν ένα συμπληρωματικός δίπλα στο ΣΥΣ, τον υψηλόσωμο, τον Σενεγαλέζο νομίζω, ο Κόφτης. Το τι ψάχνει ο Ολυμπιακός είναι χαρακτηριστικά. Αλλά για τον Ντάνι Γκαρθία, επειδή υπάρχει και απαξίωση, βεβαίως δεν έχει την καριέρα που έχει ο Ρομπέρτο Περέιρα, γιατί θέλω να το πάω στην σύγκριση, με το πώς έκρινε η ΑΕΚ πέρσι και κράτησε τον Περέιρα και τι πήρε τελικά κόντρα σε όλα τα προγνωστικά η ΑΕΚ από τον Περέιρα. Δεν είναι η ίδια καριέρα, ενδεχομένως και η ίδια ποιότητα. Αλλά από κάποιους παίκτες μπορεί να πάρει πράγματα στο πώς θα δέσουν στο παιχνίδι, στο πώς θα δέσουν στον τρόπο λειτουργίας μεσοεπιθετικά, δηλαδή με έναν πάρα πολύ καλό χαφ, ο οποίος θα κάνει τύπου Πινέδα, θα κάνει σχεδόν τα πάντα. Ένας παίκτης τύπου Ντάνι Γκαρθία μπορεί να είναι πιο επιδραστικός και πιο καλός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και όχι να φαίνεται τόσο πολύ η τρύπα που είχε φέτος στον άξονα Ολυμπιακός, που κανένας χαφ του δεν έκανε καλά δουλειά.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες.
3: Δεν λέω ότι είναι ο Ντάνι Γκαρθία ίδιος με τον Περέιρα, γιατί έχουν μια διαφορετική καριέρα, επουδενή. Αλλά δεν ξέρεις πώς μπορεί να κολλήσει ένας παίκτης με τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας.
6: Ναι, απλά το θέμα είναι ότι όταν εδώ κλείνει η χρονιά και εγώ έρχομαι και λέω ότι ο Ολυμπιακός με τον Ντάνι Γκαρθία και έσαι δεν έχει δημιουργία από τον άξονα και αυτή τη στιγμή δείχνει το πιθανότερο σενάριο αν δεν έρθει κάποιος άλλος μέχρι νεοτέρας να ξεκινήσει τα προκριματικά με αυτούς τους δύο, σημαίνει ότι κάτι άλλο θα πρέπει να δει ο Ολυμπιακός και να το κάνει πιο γρήγορα ενδεχομένως για τα χαφ. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να πάρεις καλό παίχτη. Δηλαδή, έχουμε πει ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάζει ο Ολυμπιακός δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, να εξηγήσω γιατί ο κόσμος μπερδεύεται και καταλαβαίνω τη μαυρίλα που τον έχει πιάσει. Αλλά δεν, το ξαναλέω, δηλαδή δεν θα χαλάσει ο κόσμος αν οι μεταγραφές αρχίζουν και γίνονται από τέλη Ιουνίου. Και πηγαίνουν αρχές Ιουλίου οι πρώτοι. Δηλαδή, αυτό που είπαμε χθες, θυμάστε χθες είπαμε στην εκπομπή για το Μαφέο ότι είναι να έρχεται την άλλη εβδομάδα. Βγήκε ο γίγαντας ο Φαμπρίτσιος ο Ρωμάνος εκεί ο αδερφός μας και είπε 17 του μήνα, έχει και τα εισιτήρια μάλλον τσεκάρει, ότι είναι να έρθει στην Ελλάδα και να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό δεξί μπακ. Είναι μια καλή κίνηση, εκτιμώ. Μια ψαγμένη κίνηση, είπαμε ότι κοιτάζει πρώτα αυτό που μπορεί να φέρει αμέσα την ισπανική αγορά, την ισπανική αγορά. Ναι, εντάξει, το δούμε στην πράξη. Δείχνει ένα έμπειρο μπακ.
2: Πολύ καλός παίκτης.
6: Όπως σας έχω πει, δηλαδή, δεν είναι θέμα να απολογηθώ. Προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο ότι επειδή κάθεται εδώ κάθε μέρα και βλέπει και θέλει να σχολιάζει με τον τρόπο του, και λέω τι εννοώ. Εγώ προσπαθώ να μεταφέρω την πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν είπε ο Ολυμπιακός ποτέ σε κανένα ρεπόρτερ του ότι δίνουμε με ερυθρόλευκη φανέλα τον Τζάπρα και τον Γιαννούλη. Ότι τους θέλει, τους ήθελε τον Γιαννούλη συγκεκριμένα. Ισχύει. Αλλά υπό συγκεκριμένους όρους. Αυτό λέμε και μεταφέρουμε. Δηλαδή, τις δεύτερες σκέψεις για τον Νάι Λόπεθ τις μεταφέραμε. Τώρα, ξαναλέω, όταν κλειδώσει αυτή η ιστορία με όλο το ρόστερ, εδώ θα είμαστε πάλι, όπως κάναμε την εκτίμησή μας πέρυσι, να την κάνουμε. Εγώ κρατάω ότι αυτός που τρέχει την ομάδα και πληρώνει για την ομάδα, στο μυαλό του έχει ότι το περσινό δεν βγήκε να το φωνάξει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίφημη συνέντευξη τύπου, η οποία από ό,τι γνωρίζω δεν έχει ακυρωθεί, απλά είναι να γίνει να φιξαριστεί η ημερομηνία για να γίνει και να αναλυθούν κάποια πράγματα εφόλης της ύλης. Έχουν προκύψει και διάφορα από τότε άλλωστε, που δεν έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το κομμάτι ξέρει ότι ο Ολυμπιακός είχε θέμα ποιότητα. Συμφωνήσαμε με τον ίδιο τον προπονητή. Δηλαδή, αν ο κόσμος πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον αντίστοιχο Νάι Λόπεθ και ότι θα πάει να πει πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα του χρόνου, είναι μακριά ανοιχτωμένος. Έτσι. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά, δεν δίνονται λεφτά. Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι. Διαβάζω 2-3 μηνύματα. Κάποιοι δυσανασχετούν για την ταχύτητα, κάποιοι δυσανασχετούν για τον τρόπο που επανδρώνει την ομάδα Ολυμπιακός για την επόμενη σεζόν. Λέει να σας πούμε για παράδειγμα, και στέκομαι λίγο σε αυτό ρε παιδιά, ναι. Γιατί είναι υπερβολές μερικά. Ο Ανθέλινας Μεντιλίμπαρ. Αυτό δεν έβγαλε ρε, το Μουζακίτη, αυτό δεν έβγαλε τον Κοστούλα. Αυτό δεν έχει εμπιστευτεί νέα παιδιά.
6: Ο Ανθέλινας Μεντιλίμπαρ έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή πες του με τον Κοστούλα στην Brighton.
1: Αυτό λέω. Πώς
6: δεν γίνεται. Να παίξει.
1: Μήπως δεν υπάρχει ψυχραιμία, νομίζω, σε μερικούς. Γιατί εντάξει, το ότι χάθηκε ένα πρωτάθλημα είναι στη δεύτερη θέση Ολυμπιακός.
6: Εντάξει, το λένε πολλοί για τον μπακ τώρα, το αριστερό. Γιατί σχετικά με την. Εντάξει, εγώ δεν το καίω. Ξαναλέω. Στο τέλος δεν θα μου ξενήσει εντύπωση να έρθει ο Θανασίου στον Ολυμπιακό. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, έχει ο Ολυμπιακός μια επιλογή. Τώρα, αν δεν είναι πρώτη του, ξαναλέω. Την ιστορία για νουλ την παλεύει. Τώρα, αν φτάμε στο σημείο να δέχεται. Δηλαδή, γιατί εδώ. Αυτό που υπάρχει δηλαδή το Σαββατοκυριακό είναι ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με την Augsburg και το Γιαννούλης έχει πει ένα πρώτο οκ. Okay. Έχω μεταφέρει τις προηγούμενες μέρες πολύ προσεκτικά συζητήσεις του στο πλαίσιο της εθνικής ομάδας. Δηλαδή, όλοι οι διεθνείς, μιλάμε όλοι με παίκτες, είχαν μια εικόνα ότι πηγαίνει στον Ολυμπιακό Γιαννούλης. Τώρα δεν μπορούμε να κερδίσουμε και δυνάμεις. Αν μαζευτούν 30 άτομα και πάνε στο σπίτι του και λένε στους δικούς του ότι δεν λέω να απειλήσουμε. Έτσι, προσέχω τι λέω. Δηλαδή, γράφτηκε και δεξιά και αριστερά. Δεν το
2: πάνε να βγει ένα παράπονο, ρε παιδί μου, ναι.
6: Ναι. Προφανώς και το παιδί ζήτησε προθεσμία. Ο Ολυμπιακός είπε αποσύρεται. Δεν ξέρω αν σε 10 μέρες δεν τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ. Αν μπορεί να πει, κάνω την καρδιά μου πέτρα και βρίσκω και το χειρίζομαι. Είναι κάποιοι που το έχουν. Πας δηλαδή στο Σπανούλιο όταν ήταν στον Παναθηναϊκό και του λες, μεγάλε, έρχεσαι. Έρχομαι. Πας στο Σλούκα όταν ήταν στον Ολυμπιακό, έρχεσαι. Κάποιοι το έχουν. Το συγκεκριμένο παιδί, εντάξει, είναι και άλλο βεληνικές, άλλη προσωπικότητα. Δεν έκρυψε κανείς ποτέ τη σχέση του με τον ΠΑΟΚ. Εδώ είμαστε και την καταγράφαμε συνεχώς. Αυτό λέω.
1: Είπε τις προηγούμενες μέρες, συνδέω μηνύματα, παλεύω τώρα, βλέπετε να γκρουπάρω μερικά γιατί είναι πάρα πολλά. Είπε τις προηγούμενες μέρες ότι θέλει έτοιμος παίκτες Ολυμπιακός. Είπε ότι θέλει ταχύτητα και σε αυτό το ύφος δεν υπάρχει περιμένω το Μουντιάλ. Και ρωτούν εδώ πολύ.
6: Σε πρώτη φάση.
1: Σε πρώτη φάση, ναι. Μετά μπορεί να προκύψει κάποια
6: δηλαδή,
1: πινελιά.
6: Δηλαδή,
1: στο
6: αν,
1: τέλος.
6: Μου πεις, ναι, αν μου πει δηλαδή χάφ που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός, αν μπορούσε να τον φέρει, να στο πω διαφορετικά. Θα πρέπει τον Άμραμπατ. Πήγαινε πάρ' τον Άμραμπατ εσύ τώρα.
1: Μιλάς για τα αμυντικό χάφ τώρα.
6: Ναι, πήγαινε πάρ' τον. Mm-hmm. Σου λέω, μου λέει. Δηλαδή, υπάρχει ένας που πιστεύει ότι δεν, μπορεί, δεν θα είναι καλή μεταγραφή.
1: Προφανώς είναι καλή
6: μεταγραφή. Πήγαινε πάρ' τον. Πώς να τον πάρεις τώρα. Όταν η Μπέτης έχει βγει Champions League και πάει δανεικός από τη Φενέρ, όταν έχει προτάσει στη Σαουδική Αραβία κτλ.
5: Θα πρέπει να κάνει αυτό το σύμφωνο. Και σε καλή
6: εποχή. Και όχι μόνο αυτό, θα παίξει βασικό με το εθνικό μα του Μαρόκο σε λίγε μέρε και αρχίζει το Μουντιάλ. Τέτοιο.
5: Με Βραζιλία, το δύο ο πλανήτη. Τι λε τώρα.
1: Ολοκληρώνω την ερώτηση πάντως, αν θα υπάρξουν, λέει, οι μεταγραφές αυτές που θα γίνουν, αν θα είναι από το πάνω ράφι. Τι εννοεί τώρα ο φίλος από το πάνω ράφι. Προφανώς εννοεί καλύτερους παίκτες από αυτόν που χάλασε, τον Ουνάι Λόπεθ, που είπε και ο Τάσος ότι δεν είναι κάποιος που θα κάνει διαφορά. Υπάρχουν τέτοια προοπτική. Δηλαδή, πώς να το πω, ρε παιδί μου, ακριβές μεταγραφές. Τις έχει ξαναπληρώσει ακριβές ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι και έξυπνες κινήσεις που να βοηθήσουν άμεσα. Από το πάνω ράφι, λέει φίλος. Για πες το σχόλιο σου, Διονύση.
6: Με ράφι ενδιαφέρει. Να σου πω τώρα. Ο Ολυμπιακός πήρε το κόμφερες με παίκτες που φαινόντουσαν εργαλεία όταν ήρθαν εκείνη τη χρονιά, οι οποίοι κούμποσαν καλά. Δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος Πανοράφη. Σας έχω πει τις δυσκολίες που βλέπω για το Πανοράφη. Καταλαβαίνω. Και εγώ με τις άποψεις ότι ο Ολυμπιακός πρέπει τουλάχιστον σε μία-δύο προσθήκες να πάει σε άλλο level. Mm-hmm. Δεν είμαι μακριά από το φίλο δηλαδή, που λέει. Έχει δοκιμάσει πολύ την αγορά. Εντάξει, θα μπορούσε να πάρει ένα μπακ έτοιμο. Ενώ δεξί μπακ ένα 30. Δηλαδή μου λέγανε πολύ να πάρει τον Καρβαλιάλ της Ρεάλ, ξέρω. Πάει και παίρνει ένα παιδί το οποίο ήταν στο Ισπανικό πρωτάθλημα, 28 χρονών, στα 29, έχει κίνητρα μπροστά του και να παίξει στην Ευρώπη. Νομίζω φαίνεται να είναι καλύτερη προσθήκη. Το έκανε το σπορ. Πήρα το πάνω ράφι, το Μαρσέλο και το Χάμες. Παραλήρημα, 27.000 κόσμο απόγευμα Δευτέρα στο Καραϊσκάκι. Και μετά βγάλαμε τις ζυγαριές. Και δεν τις βγάλαμε μόνο με το Γιώβιτς, φίλε Τάσο. Για να βγει με το.
1: Να
6: δεσταριστεί με τον Μαρσέλο οι ζυγαριές.
3: Οι συγκεκριμένοι που βγάλανε με τον Γιώβιτς τότε δεν μιλάγανε. Μετά θυμήθηκαν.
6: Τι να μιλήσουν. Τότε μίλαγε η εικόνα από μόνη της, φίλε. Εγώ τι είχα πάθει. Εγώ δεν είχα την καψούρα τον Μαρσέλο. Όταν τον πρωτοείδα τη Δευτέρα που είχα πάει στο Καραϊσκάκι ήμουν έτσι.
3: Ένας από εμάς.
5: Έτσι είχαμε παρακολουθήσει με τον Μαμούτε. Όταν βγήκε ο Μαμούτε στο φόρο.
6: Ο οποίος να είναι καλά, την πάρα μεγάλη. Πρέπει να έχει βάλει τώρα που έχει κόψει τελείως. Πρέπει να έχει βάλει μια 8-10 στο νερό, να ξέρετε. Άμα τον δείτε τώρα.
3: Αν έβαλε πεζούμενο. Τόσα, όταν σταμάτησε τα 8 είναι και λίγα.
1: Και λίγα.
6: Ναι.
1: Κάνει δίαιτα τώρα.
6: Λοιπόν. Εγώ
5: το τιμούμε.
1: Καντσελιέρι υπάρχει.
6: Καντσελιέρι ήρθε στο προσκήνιο από τον Γίγαντα Ντιμάρτζιο χθες το βράδυ, αργά. Ναι, ο Καντσελιέρι είναι σε μια λίστα εδώ και 3 χρόνια του Ολυμπιακού. Είναι αυτό που λέω. Δηλαδή, τώρα αυτό πήγα να πω νωρίτερα. Ότι έχουμε το ένα κεφάλαιο που είπαμε με την Ισπανική αγορά. Η οποία έχει τα θετικά τη και τα αρνητικά τη, εννοώ, το πώς κλείνουν κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, ο Μαφέο που να έρχεται και ο Νάι Λόπεθ μένει στη Ράγκο Βαγεκάνο. Υπάρχει λίστα Μουντιάλ που έχουμε πει ότι θα πάμε πολύ αργά. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να βγει και να συζητάμε ότι ο Ολυμπιακός αύριο συζητάει με αυτόν από το Μαρόκο. Από εκεί υπάρχουν πάντως 3-4 περιπτώσεις παικτών που ο Ολυμπιακός έχει υπόψη από το παγκόσμιο κύπελλο. Για ευνόητους λόγους, όταν θέλει ειδικό χειρισμό, η περίπτωση Τσάπρα, Γιαννούλη κτλ. Δεν θα κάτσει να δημοσιοποιήσει και αν χρεωθεί μία ακόμη αποτυχία στο μυαλό κάποιον όπως γίνεται. Ο συγκεκριμένος παίζει δεξί εξτρέμ, είναι 24 χρονών πλέον. Είναι στη Λάτσιο, είναι ένα παιδί το οποίο και πέρυσι είχε μπει το όνομά του στο τραπέζι. Φαίνεται ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι είναι ένα upgrade σε σχέση με τον Ρόκα που είπαμε από την Τζιρόνα, τον 21 χρονών ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, έτσι θα πάει το έργο τώρα αυτές τις μέρες. Κοιτάζει ο Ολυμπιακός, κοιτάζει και τις παλιές λίστες. Εντάξει, ξέρω ότι σε κάποιους μπορεί να φαίνεται κάπως περίεργο όταν κοιτάζει μια παλιά λίστα, αλλά όταν ο παίκτης δείχνει καλός και ότι μπορεί να σε βοηθήσει, για μένα δεν είναι απαραίτητα κακό. Και έχει σημασία, Βασίλη, πώς θα διαμορφωθεί το παζλ του Ολυμπιακού στα εξτρέμ. Γιατί εγώ, κόντρα στους περισσότερους που πιστεύουν ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα εξτρέμ, πιστεύω ότι θα πάρει δύο εξτρέμ ο Ολυμπιακός. Δεν πιστεύω ότι θα πάρει.
1: Εσύ πιστεύεις δύο.
6: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα πάρει δύο εξτρέμ Ολυμπιακό.
1: Το Ποντένσε δηλαδή, σε τι φάση τον έχει στο μυαλό σου.
6: Δεν τον βλέπω. Ο Ποντένσε δεν βλέπω. Με αυτά τα δεδομένα δεν βλέπω. Σου είπα Ποντένσε και δεν νομίζω ότι μπορεί να το σκουπίσει άμεσα. Αυτό που έλεγα δηλαδή, πριν από λίγες μέρες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Ποντένσε θα χαρίσει λεφτά. Έχει 5 και βάλε στην Αλ-Σαμπάμπ. Δεν ξέρω κανένα στον κόσμο που να έχει χαρίσει λεφτά γενικά. Πώς να σου το πω. Και δεν συζητάμε για χιλιάδες ευρώ, συζητάμε για εκατομμύρια, έτσι. Και πέρυσι ο Ολυμπιακός ρέφαρε το συμβόλαιό του μαζί με την Al Shabab. Θεώρησε μια άλλη μικρότερη τη ζημιά. Σας είπα ότι είναι στη λίστα υποπαραχώρηση από την Al Shabab. Του έχουν πει ψάξου. Δεν βλέπω στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ο πόλος να είναι ότι πάμε να το τελειώσουμε άμεσα. Και θα πω και όχι αδίκως, παρότι έχω δηλώσει ότι συγκεκριμένος είναι καψούρα μου για την ποιότητα που έχει, αλλά δεν είναι ο τελευταίος στον κόσμο. Με ανάλογες κινήσεις και ανάλογα λεφτά ενδεχομένως που μπορεί να χρειαζόταν μια τέτοια επένδυση, πάει να βρει ένα παίκτη και ελεύθερο και με 3 και εκατομμύρια και βάλει συμβόλαιο και να σου κάνει τη δουλειά. Εγώ το εντάσσω το κομμάτι κινήσεις του εξτρέμου, όχι μόνο στο ότι να φεύγει ο Ποντένσε, θυμίζω ότι είχε ανανεώσει ο Ζέρσο Μάρτινς. Το εντάσσω στη λογική του Αντρέ Λουίς, για τον οποίο ξεκίνησε το χώρο των δημοσιευμάτων. Είχα πει πριν από λίγες μέρες ότι ο Αντρέ Λουίς θα απασχολήσει ομάδες από το εξωτερικό. Το θέμα είναι ότι έχει με τη Λίμπα στο μυαλό του. Εγώ είδα έναν προπονητή που στην αρχή τον έβαλε, μετά τον εξαφάνισε. Θεωρεί το θέμα του είναι τακτικής προσέγγισης, ότι τουλάχιστον αυτό πληροφορήθηκα στο τέλος της σούμα της χρονιάς, ότι μετέφερε στην δίκη του Ολυμπιακού, ότι έχει καλά χαρακτηριστικά, αλλά πρέπει να είναι πιο σεταρισμένος στο παιχνίδι να μας βοηθάει τακτικά. Κάποιος μπορεί να πει, α, η φάση με την ΑΕΚ στο τέλος στη Νέα Φιλαδέλφεια που δεν πάει να κόψει με τίποτα πίσω, αλλά δεν πάει να κρίνω εγώ όλη αυτή την ιστορία από μια φάση. Τον έβλεπε στις προπονήσεις, το μετέφερε τα παράπονα του στις προπονήσεις. Υπάρχει μια φημολογία για πρόταση από την Γουλφ που υποβιβάστηκε μάλιστα για 15 εκατομμύρια. Αν ισχύουν τέτοια νούμερα, δεν βλέπω λόγο πώς θα μείνει ο Αντρέ Λουίς.
1: Τόσα δεν πουλάω ούτε το Κωστίνια εγώ.
2: Μαφαίο.
1: Ναι. Ας το Μαφαίο, παίρνει εδώ, άκουσες.
2: Για πρωινό τον Κωστίνια. Συνολικά σαν ποδοσφαιριστής.
1: Μπορεί να ισχύει, θα το δούμε αυτό.
2: Συνολικά. Όμως, τρομερά ισορροπημένο.
6: Εντάξει, παίρνει είναι πιο ξύλο, μωρέ. Ρίχνει πιο ξύλο ο Μαφαίο. Τώρα είναι
1: πιο Μαφαίο. Πιο ισορροπημένο είναι αμυντικά και
2: μπροστά.
6: Είναι στο στυλ Καλάμπρια.
2: Όχι, δεν είναι μπροστά χώμα. Μπροστά δίνει πράγματα.
1: Ναι, κάτσε, θα τα πούμε τα δικά σου γιατί έχω ερωτήματα πολλά.
6: Πίσω τον θέλει πάντως.
2: Τι λες και πίσω.
1: Και πίσω. Πάντως όπως πρέπει. Το 15 πάντως από Γούλφς είναι.
2: Γιατί τα βίντεο.
6: Δεν ξέρω σου, άλλο τι κάνεις.
2: Αν ισχύει, αδερφέ, ναι, είναι.
1: Για τον Λουίς πάντα λέμε, παιδιά, γι' αυτό. Και ακούω αυτά που λες για τον Εκστρέμ. Αν δώσει τον Λουίς, θα είναι ευχής έργο τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν βλέπω ένα προπονητή που τον υπολογίζει, τουλάχιστον όπως έχει δείξει μέχρι τώρα. Το λέει και ο Διονύσης. Μεταφέρω την κρίνια για Καντσελιέρη ότι μοιάζει πολύ, λέει, περίπτωση, λέει, με τον Στρεφέτσα που είχε πάρει πέρυσι ο Ολυμπιακός πάλι με πολλά χρήματα και δεν βγήκε παρόμοιους αριθμούς χαρακτηριστικά. Λέει.
2: Τι δεν το ξέρω. Αγοράς, πάει τον πάρει δανεισμό με όποιον, ξέρουμε.
1: Ναι, δεν ξέρεις πώς.
3: Γιατί επειδή βγήκε μια αγορά θα σταματήσει να κάνει αγορές.
1: Ναι, δεν παίρνει εξτρέμ.
2: Δεν κοιτάμε Ιταλία επειδή δεν μπορεί να μην έπαιξε ο Στρεφέτσα.
1: Ναι.
6: Παιδιά, το βασικό θέμα σε αυτήν την ιστορία είναι να μπορεί να ρεφάρει τη χασούρα για μένα. Δηλαδή, κάνει μια κίνηση. Ο Ολυμπιακός πήρε κοντά στα δύο παρακάτια από τη Ρίο Άβε τον Κωστίνια. Ακόμη και αν έχει 30% η Ρίο Άβε ποσοστό μεταπόλησης, το να τον δώσει 11 εκατομμύρια στην Brighton μετά από αυτή τη χρονιά, για μένα είναι επιτυχία.
2: Ναι, ρε πλάκα.
6: Πώς να σου το πω. Δηλαδή με προβλημάτισε φέτος ο Κωστίνια για το αν είναι ο παίκτης που πρέπει να στηριχθεί ο Ολυμπιακός για τη νέα χρονιά. Ενδεχομένως και το μυαλό του παίκτη και το ενδιαφέρον της Brighton το ξέρει μετά το Γενάρη, οπότε έχει προκύψει τελικά. Να έχει χαλάσει κάπως. Νομίζω ότι δεν το διαχειρίστηκε καλά από ένα σημείο μετά με τη Λίμπαρ. Υπήρχαν μάτς όμως που έδειχνε και κόπωση. Δηλαδή, με άλλα μάτς που ήταν, δηλαδή, έκανε δύο κακά μάτς, δεν έκοβε ότι με βάλε τον αντίπαλό του. Σε διαγώνιες καλύψεις. Τέλος πάντων, δεν θα λείψει από κανέναν ο Κωστίνια. Το θέμα είναι αυτό που λέει ο Κώστας. Μπορεί να φέρει ένα μπακ το οποίο να δείξει ότι είναι καλύτερο, πιο γεμάτο και να έχει μια βελτίωση.
2: Είναι ισορροπημένο, ρε φίλε.
6: Είναι βασικό. Mm-hmm. Ναι, ωραία. Είπαμε για το θέμα Ορτέγκα. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει πρόταση για τον Ορτέγκα. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση για τον Ορτέγκα. Για την ώρα που μιλάμε. Λένε ότι θα έρθει. Δεν πάει η πρόταση για Ορτέγκα. Δηλαδή από 5 μέχρι 8 θα πάει. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω.
1: Πήγα να σου πω 5-6 εγώ.
6: Αυτό είναι πρόσεχε.
2: Αυτό που λέει όμως ο Διονύσης, ότι τουλάχιστον να μην έχει χασούρα. Πήγε τον πήρε ο Ολυμπιακός 4 ακόμα κάτι. Ναι. Ακόμα και 5 να του έρθει, 5 ακόμα κάτι. Λες ότι μου έδωσε 3 χρόνια ρε παιδί μου εδώ, πήρε το conference, εντάξει. Τουλάχιστον να μην φανείς και μείον.
1: Ναι, καταλαβαίνω όπως θέλεις. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Το ότι ανανεώνονταν Γκαρθία στα δικά μου μάτια, αυτά είναι κακά νέα για τον Σιπιόνι, που έχει ίδια χαρακτηριστικά στη μέσα γραμμή και είναι σε πολύ νεαρότερη ηλικία. Θα μου πεις, ρε Μπακόπουλε, έχει δείξει ο Σιπιόνι πολλά περισσότερα πράγματα από τον Γκαρθία. Ίσως όχι, αλλά δεν ξέρω. Η γνώμη η δική σου, Βερβέλε, ποια είναι?
6: Η γνώμη δική μου είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο ο προπονητής θεώρησε ότι άρχισε πολύ να προσαρμοστεί και δεν είναι και 100% πεπισμένη δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, θα είναι στην επόμενη μέρα. Μπορεί να πάει στην προετοιμασία, δεν ξέρω τι. Επειδή είναι και Αργεντίνος, δεν είναι όλοι ΕΣ. Δηλαδή, ο ΕΣ ήρθε κούμποσε. Νομίζω ότι υπάρχουν και σε άλλες ομάδες τρανά παραδείγματα. Του Παναθηναϊκού νομίζω είναι πιο τρανό το παράδειγμα του Νταμπόρδα, για παράδειγμα. Και την όλη κουβέντα που έγινε πέρυσι. Θα θυμάστε πόσες εκπομπές και όχι μόνο έχουμε αναλύσει,
2: ναι,
6: για το αν κάνει δεν κάνει αυτό το παιδί.
2: Και άλλαξε. Έτσι, την άλλαξε ο ίδιος την κουβέντα.
6: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι βλέπεις, δηλαδή, εγώ δεν αδικό και τη δήλωση του Χρήστου του Κόντι που εξέφρασε την άποψη. Γιατί οι προπονητές το βλέπουν και αλλιώς στο μυαλό τους. Θέλουν να παίζουν ένα συγκεκριμένο στυλ.
2: Ναι.
6: Δηλαδή, εδώ βλέπεις τον Αντρέα, και εγώ σου λέω που ο Αντρέα Λουίς πήγε και κράτησε τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα με το πέναλτι που κέρδισε εκεί με την ΑΕΚ, με το φίλο του καπετανάκου και τον Μάκελη. Και μετά μπήκε σε μια διαδικασία να μην ξαναπαίζει. Δηλαδή, κάτι έβλεπε ο προπονητής, κάτι θεώρησε ότι θα πάει διαφορετικά. Δηλαδή, είναι, το βασικό είναι ότι εμείς συζητάμε με εικόνα παίκτη που μπορεί να έχουμε δει στο YouTube στιγμιότυπα, πώς να είναι στην προηγούμενη ομάδα του, τι κάνει. Δηλαδή, εμένα, άνθρωποι που έχουν δει το πορτογαλικό πρωτάθλημα, ξέρετε τι μου λένε, ότι είναι πιο πιθανό να βοηθήσει τον Ολυμπιακό Κλέιτον παρά ο Αντρέα Λουίς με τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή, άνθρωπος που το παρακολουθεί, το έχει ζήσει, έχει κάνει manager, που έχει κάνει δουλειά με Πορτογαλία. Μου λέει να ξέρει ότι αν μείνει ο Κλέιτον στον Ολυμπιακό, μπορεί να φανεί πιο χρήσιμο. Αλλά πώς να μείνει ο Κλέιτον στον Ολυμπιακό, όταν ο Ελκαμπή είναι ξένος, όταν ο Κλέιτον είναι ξένος. Και στον Ολυμπιακό του χρόνου θέλουν να αποφύγουν αυτήν την ιστορία με την εφτάδα που έγινε πέρυσι με τους ξένους. Άντε να έχει έξι και ο ένας να είναι ο Ροντινέ και να τον παλατζάρει, σου λέω. Και ο Ροντινέ τι θα κάνει, νομίζει. Θα κάτσει να αποδεχτεί και θα είναι μονίμως εκτός αποστολής. Δεν πρόκειται. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή, εγώ του Ροντινέ θα το κρατήσω ανοιχτό στο τέλος για τη Βραζιλία. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να έρθει 30 Αυγούστου με πρόταση από τη Βραζιλία για να πάει εκεί, αν δει ότι το έργο δεν ξεκινάει καλά για τον ίδιο. Ίσως και ο ίδιος θεωρεί ότι. Δηλαδή και τα τελευταία του μηνύματα στα social ήταν όσο είμαι εδώ. Θα τιμώ τη φανέλα του Ολυμπιακού, θα είμαι και το κοιτώ κανένα άνθρωπο στα play-off. Δηλαδή, νομίζω ότι τα play-off που κάνει με τα γκολ που βάλε ο Ροντινέη, που κάνουν μεταγραφή αύριο το πρωί, μα θέλει στη Βραζιλία. Αν δεν έρθει κανένα μα στον Ολυμπιακό, του πει για παίκτη που λύγει του χρόνου του συμβολέου, το Ελλάδα πάρει 5 εκατομμύρια για το Ροντινέη, μην τρελαθούμε.
3: Πάντως, επειδή μιλάμε για τα χαφ του Ολυμπιακού, νομίζω ότι δεν έχουμε πιάσει καν το μεγαλύτερο κεφάλαιο που είναι για τον Ολυμπιακό, για να φέρει χρήματα και είχε πολύ downgrade, είναι ο Μουζακίτης. Το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τον Μουζακίτη.
2: Αυτό πρέπει να κάνει και ο Μουζακίδης.
3: Για πες.
6: Ναι. Πρέπει να βγάλει λίγο από το μυαλό του για την ώρα το θέμα του εξωτερικού.
3: Ναι. Παρασύρθηκε.
6: Εγώ θα το πω, όχι, έχει ψηθεί καιρό, δεν είναι ψέμα. Έχει ψηθεί καιρό.
3: Όχι, παρασύρθηκε, πιστεύεις, με σεζόν.
6: Ναι, θεωρώ ότι κάποια στιγμή στο μυαλό του η κουβέντα πήγε εκεί θέλοντας και εμείς. Δηλαδή, θα το πω διαφορετικά. Όταν ακολουθώ είναι ο Μπάμπης ο Κοστούλας, ο Μπάμπης ζει στην Αγγλία αυτό που ζει, και μιλάς και σου λέει τι λεφτά παίρνει και τα λοιπά, δεν είναι. Δηλαδή είναι εδώ μεταξύ μας. Φεύγει αύριο ο Βερβελές από την εκπομπή και πάει σε ένα άλλο μέσο και παίρνει τα διπλά. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λες, έλα αγόρι μου, τι έγινε, με πόσα πήγες. Και σου λέω, αδερφέ μου, πήρα 12.
1: Ο Τατσόπουλος, να ξέρεις, έχει σπάσει μια καρέκλα πάνω τώρα.
2: 12.
6: Γιατί.
1: Ο Τατσόπουλος, τρελάθηκε.
2: Όταν το πες όμως, ξέρω κατά ποιο, Μπακό, ξέρω κατά ποιο.
1: Δεν φοβάμαι τίποτα.
6: Όχι, ρε, εγώ το βάζω. Ακούω. Ο Μπακόπης εκμεταλλεύεται το γεγονός της ίδιας ημερομηνίας γέννησης. Αυτό μου χτυπάει πάντα. Δεν μου χτυπάει κάτι άλλο.
1: Έχω τα επιχείρηματα.
3: Συναισθηματικά το πάει. Μέρα,
6: λίγα.
1: Το πάω πάντα.
6: Εκεί, ναι, με χτυπάει συναισθηματικά. Εκεί δεν είναι σε οποιαδήποτε κουβέντα.
3: Και ξέρει ότι λυγίζει εκεί.
1: Και για αυτού που ακούν και ωρέγονται τον Βερβελέ, δεν χάνω κιόλα.
3: Εγώ για την ιστορία το 12 το έχω γράψει. Το 12 το έγραψα.
1: Διονύση, και παίρνει ο καπετανάκος μετά το Μουζακίτη και του λέει, σε καταλαβαίνω.
3: 12, το ίδιο δράμα έχω. 12,
6: καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν είναι παράλογο, ρε, δηλαδή, να μην τρελαθεί ο Μουζακίτης 100-0. Είναι το γύρω-γύρω τώρα. Δηλαδή, και λίγο και ο Ατζέντης, λίγο και ξέρω και η οικογένεια. Δηλαδή, δεν το λέω που οι άνθρωποι μια χαρά είναι έτσι. Του βλέπω στο γήπεδο, είναι εκεί δίπλα στο μάτα. Εγώ, δηλαδή, νομίζω ότι θα έμενα μια ακόμη χρονιά στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι αυτή μπορεί να κάνει τη μεταγραφή με υπέρβαση και για τα δεδομένα του Ολυμπιακού. Είναι ένα παιδί με καλά χαρακτηριστικά. Έχει δείξει αν ξέρει μπάλα ή όχι. Πέρυσι νομίζω ότι συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στο κοινό. Είναι στην εθνική ομάδα που ψάχνει όλη η εθνική, νομίζω, όχι μόνο ο Μουζακίτης εκεί την ταυτότητά της. Εγώ θα μένα στον Ολυμπιακό και θα προσπαθούσα να βελτιώσω κάποια πράγματα στο παιχνίδι μου. Να κάνω δηλαδή αυτό που μου λέει ο προπονητής, να πάμε την μπάλα μπροστά. Γιατί ξέρεις, είναι αλλιώς να δουλέψει μια ακόμη προετοιμασία στα φιλικά. Να δει αν μπορεί να το κάνει. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Έχει το πακέτο. Δηλαδή, έχουμε δει το Μουζακίτη να παίζει μπαλιά στην πλάτη τη άμυνα.
1: Ρεάσε μα. Εμεί μπορεί να είμαστε άσχετοι, ρε φίλε. Δεν ψηφίστηκε πρόσφατα Golden, πώς λέγονταν, Golden Boy, χρυσό αγόρι και τέτοια. Ατομική διάκριση κορυφαίου παίκτη. Δεν έχει διακρίσει και ομαδικά. Νομίζω πως
7: ίσως τελευταίο εξάμηνο να μην ήταν καλό, αλλά ότι μπορεί να ξαναφτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο το παιδί αυτό. Δεν λέω να κοστίζει 40 εκατομμύρια να τον θέλει η United ή η Juventus. Αλλά λέω ότι είναι μια
8: όλα
7: ενδιαφέρουσα
8: είναι
7: ιστορία.
8: Θέμα mindset.
7: Πρέπει να δουλέψει, βέβαια, αυτό που λες.
8: Και το συζητάμε και τώρα.
7: Και εγώ δεν συμφωνώ. Αν παίρνει ο Κοστούλας παραπάνω, πήγε στην Αγγλία, φίλε. Στην Premier League και παίρνει παραπάνω.
9: Είναι κι άλλο. Και ο Κοστούλας φαίνεται και πιο
10: σκληρό. Είπα 12. Μισό λεπτό να βάλουμε μια βάση, είπα 12 και νομίζω ο κόσμος ότι παίρνουν 6.000 το μήνα.
7: Πήγε διπλάσια, δεν το έχω διάβασει.
10: Δεν θα έβγαινα τώρα στην εκπομπή με 6, να ξέρετε.
7: Τι θα έκανες?
10: Θα ήμουν η εκπομπή.
7: Αν νόμιζα ότι είναι λίγη.

0: για τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης τι, να γυρίσει στην Ελλάδα και να πάει στον Ολυμπιακό, πώς σου φαίνεται εσένα σαν πιθανότητα? Όχι εσένα, ρε Διονύση, ψάχνει... του φίλου.
1: Μπορείς να είσαι αυτό που ψάχνει ο Γιαννακόπουλος από χθες, αν Ιωαννίδη ψάχνει στο τρακάρισμα.
0: Α, ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι μπορείς να είσαι στην αρχή. Και ξέρω ένα που το λένε Γιάννη Ιωαννίδη, αν ξέρεις. Αφού το στείλα σήμερα και του λέω, να σου πω κάτι, να στείλω την PG, να τα κάνουμε 10, να πάρεις τα 5, να πάρω τα 5.
0: Τι να γίνουμε είναι okay. Αυτά, ρε.
1: Γιατί έχει το αυτό το που λέγεται Γιάννη Ιωαννίδη, ρε φίλε. Να πάμε το παιδί.
0: Εγώ λέω για τον Ιωαννίδη του Sporting.
1: Είναι πρόσφατα δικό μα. Να ζήσει και όλα τα παιδιά. Λέγε.
0: Τη Sporting λέω, λέει ο φίλο, σε αυτόν απαντάω τουλάχιστον.
1: Τι εννοεί, πώ να τον πάρει τον Ιωαννίδη του Sporting?
0: Όχι, δεν εννοώ εγώ, το διαβάζω απλώ. Προφανώ. Απαντάω εγώ. Λοιπόν.
1: Το γράφουν 2-3 μέρε.
0: Ναι.
1: Λόγω του ατζέντη. Πώ θα γίνει. Δεν είχε βάλει. Νομίζω ότι ο Κώστας είχε πει κάποια στιγμή ότι είχε μια ρήτρα. Κάτι είχε οψιόν ο Παναθηναϊκός για την Ελλάδα, να γυρίσει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν αφορά και δανεισμό. Εγώ δεν έχω πει την άποψή μου για τον Ιωαννίδη. Θεωρώ εξαιρετικό σεντερφόρ και έχω κάνει την εκτίμηση ότι κάποια στιγμή θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πιστεύω.
2: Όπα.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν μιλάμε, δεν ξέρω για τώρα αν μιλάμε. Δεν νομίζω ότι γίνεται.
1: Θα ήθελα, λέω. Δεν ξέρω.
2: Don't ξερογλυφάει.
3: Why?
0: Because he knows.
2: After 5 years when
3: τώρα αυτοκτονεί κάπου ένα καθηγητή Αγγλικών στο Σάσεξ.
2: Μετά από 5 χρόνια.
1: Μα κόβει και λέει: αν θες να πάρεις προφήνιση, εσύ μην γίνεσαι
3: και αυτός.
1: Έλα σπούδασε σε εμάς.
2: Μην πάρεις τα δικά σου στοιχεία. Λοιπόν, μετά από 5 χρόνια που θα γυρίσει στην Ελλάδα, θα γυρίζει τον Παναθηναϊκό του Βοτανικού.
0: Ναι.
3: Πώς σε κοιτάει ο Μπακόπουλος. Ναι. Για να δούμε.
2: Δεν είναι όλα πάντα πώς τα φτιάχνουμε στο μυαλό μας.
0: Και για το φίλο που έχει στείλει 25 φορές για το τι κάνει ο Κοβάσεφ στον Ολυμπιακό, προφανώς είναι κριτική αυτό που κάνεις για το αν κάνει καλά τη δουλειά.
1: Κάτι καφέδες πάει και πίνει, ρε. Είναι στο...
0: Είναι στο οργανόγραμμα, μπορεί να δεις τι κάνει, αν ρωτάς κυριολεκτικά. Αν ρωτάς μεταφορικά λέγοντας ότι κάνεις κριτική στο αν κάνει καλή δουλειά ο Κοβάσεφ ή όχι.
1: Θα το απαντήσω εγώ του φίλου. Δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι ριμπάλτα. Το αρέσει. Το πω εγώ έτσι για να το λύσω στο μυαλό. Το κάνω πιο εύκολο. Ο Κοβάσεβιτς. Δεν πλασαρίστηκε ποτέ ο Κοβάσεβιτς, έτσι. Mm-hmm. Τι άκαμε. Ο Κοβάσεβιτς ήρθε σε μια ειδική συνθήκη. Δεν πάει στην αγορά να πει είναι ο νούμερο ένα. Αλλιώς θα πήγε να μιλήσει με την Γιουβέντους, με τους Σοσιεδάδ, ομάδες που έπαιξε και όλα στην τελική να λάβει το πόστο. Mm-hmm. Έχει περάσει από τον Ολυμπιακό πολλές φορές. Υπάρχει μια άλλη σχέση και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί με τέτοιο κριτήριο στο θέμα μεταγραφών. Είναι ξεκάθαρο. Ακούει τον προπονητή. Υπάρχουν διάφοροι μάνατζερ που προτείνουν, υπάρχουν συγκεκριμένες λίστες. Ακούτε το είπα και νωρίτερα με το θέμα του Κανσελιέρη που έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπήκε νομίζω το μεροκάματο, τίμια.
0: Ευχαριστώ.
1: Έτσι. 37 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα στον αέρα.
2: Από όλες τις
1: έφτασε. Έφτασε 5.000 τόσο η εκπομπή. Μείνετε μέσα.
2: Αν έχει το μυαλό σου, κύριε
1: Παγκόπουλε,
2: ότι ο Φώτης Ιωαννίδης,
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: είναι
2: μενταλιτέ Γιώργου Καραγκούνη. Τίποτα άλλο σου λέω. Ο νονοήτο.
0: Θα το δούμε. Ωραία. Ευχαριστώ, Διονύση.
1: Εγώ θα πω ότι ο Φώτης Ιωαννίδης δεν είναι μεντάλιτε Γιώργου Καραγκούνη και είναι μια άλλη περίπτωση Γιώργος Καραγκούνης. Δηλαδή, ο Γιώργος Καραγκούνης έχει μια άλλη μεντάλιτε. Θα τον πάρουμε τώρα, γιατί πάμε να παίξουμε μπάλα σε μια ώρα εκεί και μας πει έρχομαι να παίξω μαζί σας. Είναι άλλο παιδί κτλ.
0: Ο Καραγκούνης.
1: Ο Φώτης, να μην ξεχνάς ότι είχε έναν πατέρα που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, όχι.
2: Δεν λέει κάτι αυτό.
1: Με την τρελή καριέρα, αλλά την έχει φορέσει τη φανέλα, την ξέρει επίσης. Είναι με έναν ατζέντη, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος για μένα ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Ολυμπιακού.
2: Έχει να κάνει αυτό, ρε εσύ, Διονύση, στον Παναθηναϊκό, ήταν 5 χρόνια.
1: Αν ευνοούν οι συνθήκες και επίσημοι στον Πυρυμπύρη, αλλάζουν τα μυαλά. Σου ξαναλέω, σου είπα πριν δύο τρελά παραδείγματα. Μπασκετικά.
3: Η σχέση έχει αποκατασταθεί, Διονύση.
1: Ποια σχέση?
3: Με ΠΑΕ. Του κορυφαίου ποδοσφαιριστή που λες.
1: Τώρα, πολύ καιρό.
2: Το ξαναβάλανε στο Παρισιάκι το. Τη ζωγραφιά.
1: Καιρό, ρε. Πολύ καιρό έχει μπει. Μόνο Τζόλε.
0: Διονύση, να προλάβω κάτι τελευταίο, γιατί το έχει στείλει πολλές φορές και άλλος ένας φίλος. Μάλλον δύο το έχουν στείλει. Για Μαρμόλη, υπάρχει κάτι, έχεις ακούσει κάτι?
1: Είναι το στόπερ που έχουμε πει ο 24χρονος. Από τη Λας Πάλμας. Από την Ισπανία βγαίνει ότι αναμένεται να απαντήσει στον Ολυμπιακό στο τέλος της εβδομάδας για την οριστική του αποφασή. Ένα στόπερ αριστεροπόδαρος. Okay. Να μπει στον Πυρόλα δίπλα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θεωρείται μάντσα. Άπειρος και τα λοιπά, από Ακαδημία Μπαρτσελώνα, μπράβο, ωραία φωτογραφία, εξαιρετική. Παίζει και αριστερό μπακ, τον πούλησα, τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταπιώ.
0: Τελειώσαμε, γεια.
1: Πάρτε τον.
0: Τα λέμε.
1: Γεια
3: σας. Μια χαρά.
0: Βερβελές, μια αναφορά θα ήθελα να κάνω στο eFood. Θέλω να πούμε λίγο για αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό που χθες το κάναμε λίγο προς το τέλος, θέλω να το βάλω λίγο πιο ψηλά σήμερα. 26 έκτου ολοκληρώνεται και δίνουμε...

0: ένα iFood Pro εμείς για έναν ολόκληρο χρόνο. Το giveaway αυτό είναι το δικό μας. Με follow δύο λογαριασμούς eFood και Αθλέτικο. Like στο post και mention φίλοι φίλοι στα σχόλια. Αυτός είναι ο τρόπος με το eFood που κατά καιρούς δίνουμε και άλλα δωράκια μικρότερα, αλλά και ένα ετήσιο και είναι και πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Παναθηναϊκό θα πούμε σήμερα, γιατί χθες δώσαμε βάση περισσότερο σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Σήμερα θα μιλήσουμε πιο πολύ για Παναθηναϊκό. Και Άρη θέλω να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο, Τζορτζίνα, να τα καταφέρουμε. Να μας πει δύο πράγματα ο Άλεξ, γιατί το ζήτησε και εδώ φίλος και έχει δίκιο. Γενικώς να ξέρετε ότι αυτή η ισορροπία που κρατάμε είναι με βάση και το ρεπορτάζ που υπάρχει. Ο Ολυμπιακός έχει θέματα σήμερα. Αν υπάρχει κάτι για ΑΕΚ, φυσικά θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο. Αλλά και Παναθηναϊκό σήμερα οφείλουμε. Γιατί έχει θέματα ο Παναθηναϊκός. Πάμε να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε τι γίνεται στα χαφ εκεί. Υπάρχει ζήτημα τελευταίες μέρες. Υπάρχει καπνός και φωτιά.
1: Μεγάλη. Εντάξει, έχει επικεντρωθεί πάρα πολύ Παναθηναϊκός στην υπόθεση πρώτα απ' όλα του Γιένσεν. Εγώ δεν θα πω ότι έχει κλείσει, αλλά εξακολουθούν να γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν για να κλείσει. Mm-hmm. Ο Γιένσεν έχει μιλήσει ήδη με τον Ίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει, έχει μεταφέρει στους ατζέντιδες του μια πρόταση τριετές συμβόλαιο πάνω αρκετά από τα 2 εκατομμύρια ευρώ, 2,2 περίπου, 2,3 το χρόνο, συν μπόνους, συν το ένα, συν το άλλο, 1,7 παίρνει στην Αγγλία. Άρα μιλάμε για συμβόλαιο πολύ πάνω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο καθαρές αποδοχές, πολύ πάνω, κοντά στα 7 πλέον. Και το ζητούμενο, σε ό,τι έχει να κάνει, έχει ψηθεί πάρα πολύ με αυτό που του έχει παρουσιάσει ο Νίστρουπ. Το ρόλο του, το project, η πρωταγωνιστική παρουσία θα έχει, τέλος πάντων, όλα αυτά που έχει στο μυαλό του. Και τα έχει αναλύσει πάρα πολύ ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού και συμπατριώτης του. Αν έχει έναν μικρό ενδιασμό, ο οποίος βέβαια είναι συζητήσιμος και ήδη του γίνεται μασάζ και πάνω σε αυτό, έχει να κάνει με το επίπεδο του πρωταθλήματος. Σου λέει 7 χρόνια, άμα έχεις συνηθίσει 7 χρόνια Premier, σε άλλο επίπεδο, παίζει το κορυφαίο πρωτάθλημα με τις κορυφαίες, μια ομάδα μικρομεσαία. Αλλά όχι του πεταματού. Η Μπρέτφορντ ήταν πάντα στις τελευταία χρόνια, ειδικά στις τίμιες ομάδες Πρέμιερ και ήταν βασικότατο ο γρανάζιο κύριος εδώ. Το ψιλοσκέφτεται. Απ' την άλλη, τώρα οι Δανείοι έχουν γενικά μια καλή αίσθηση και εικόνα για την Ελλάδα. Άμα φτάσει σε αυτό το επίπεδο, νομίζω να μην γίνει. Το ζητούμενο λοιπόν πάμε στην κουβέντα του Παναθηναϊκού με την Μπρέτφορντ, η οποία επειδή έξυπνη ομάδα είναι, βρετανική ομάδα είναι. Κατάλαβε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή της. Ενεργοποίησε όσοι είχε δικαίωμα την 1η Ιουνίου την οψιόν επέκταση συμβολέου του για άλλο ένα χρόνο. Και συζητάει ήδη με τον Παναθηναϊκό για την πώληση.
0: Να ανακεφαλαιώσω. 6 εκατομμύρια που βλέπω εδώ είναι.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Αυτό, τι πρέπει να γίνει.
1: Αυτό είπαμε ότι είναι 6 πλάσ το συμβόλαιό του στην τριετία που το προτείνει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Άρα
1: δύο χρόνια. Πρόταση με βάση πληροφορία που έχουμε από Δανούς συναδέλφους που μιλάνε απευθείας. Με την από εκεί πλευρά του κυρίου Γιένσεν, είναι ότι η πρόταση που κάνει ο Παναθηναϊκός στην Μπρέτφορντ και πάνω εκεί γίνεται η διαπραγμάτευση, είναι πάνω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ένα πολύ ψηλό ποσό. Αυτό έχει προσφερθεί, είναι πλάς 6 εκατομμύρια ευρώ αυτό που έχει προσφερθεί, συν κάποια μπόνους, συν κάποια γύρω-γύρω όλοι.
0: Αν γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση, Κώστα, για τον κόσμο, το λέω για να το χωρέσει και το κεφάλι μας. Ναι. Είναι μια ακριβή μεταγραφή.
1: Πολύ ακριβή είναι.
0: 6,5-7, εγώ σου λέω, αν δώσει εκεί και 6 το συμβόλαιό του, 13 εκατομμύρια για μια τριετία.
1: Για βάθος τριετίας, ναι. Δεσμεύει το ποσό 13 εκατομμύριων ευρώ. Α, σε εφορίες. Αν βάλει και τις εφορίες, πάει πιο πάνω.
0: Άρα ο οργανισμός Παναθηναϊκός, δεν λέω τον προπονητή μόνο, είναι πεπισμένος ότι αυτός μπορεί να κάνει διαφορά.
1: 100% και γι' αυτόν από τον Γενάρη έχει πάρα πολύ καλή άποψη ο Κοτσόλης. Ήρθε και κούμπωσε και ο Νίστρου πάνω σε αυτό που τον θεωρεί ακριβώς αυτό που θέλει για το 8. Και γενικά να φτιάξει έναν άξονα πάρα πολύ ισχυρό. Πιστεύω ότι εκεί είναι η ραχοκοκαλιά ο άξονας. Τα στόπερ και το αναδιφύλακας του Παναθηναϊκού είναι εκεί που θα πρέπει να επενδύσει για να χτιστεί όπως θέλει ο ίδιος ο δικός του Παναθηναϊκός. Εγώ πιστεύω μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε πλήρη εικόνα. Ξαναλέω, πάει καλά έως πολύ καλά το θέμα του Γιένσεν. Μπορεί και μέχρι την Παρασκευή να έχουμε θετική κατάληξη. Να υπάρχει δηλαδή, ή του Παναθηναϊκού δεν λένε τίποτα για την ώρα, να υπάρχει κάποια τέλος πάντων αίσθηση ρεπορταζιακή ότι οι μάγκες πάει να γίνει μεταγραφή, να τελειώσει κτλ. Για την ώρα πάντως πάει καλά, έως πολύ καλά το πράγμα σε μια δύσκολη, σύνθετη και ακριβή μεταγραφή. Η δεύτερη
2: ακριβή
1: ιστορία.
2: Ακριβή λέγοντας. Ακριβή και για τον ίδιο συμβολαιό.
1: Αρέσει 6 πλάς στην ομάδα.
2: Και το συμβόλαιο του ίδιου λέω.
1: Το δικό του ήταν, είπαμε, 2, 3 το χρόνο, η επιτρία πάνω από 6-7 κοντά είναι. Καθαρές. Ναι. Βάλει και μπόνους, ιστοριούλες, εφορίες. Ναι. Τα κλαμπ τους λένε τις εφορίες. Είναι ακριβή μεταγραφή. Είναι το συμβόλαιο ουσιαστικά που του δίνει είναι τα λεφτά που έδωσε πέρσι για ένα χρόνο για το Ρενάτο. Αυτό okay. του δίνει ετησίως. Από το οχτάρι, τα δίνει στο οχτάρι που θα πάρει τώρα, αλλά θέλει να το κρατήσει για την επόμενη τριετία και πιστεύει θα του κάνει τη ζωή πολύ πιο, πολύ καλύτερη σε όλα τα κομμάτια του άξονα. Η δεύτερη κίνηση που δουλεύει, παλεύει, κυνηγάει Παναθηναϊκός είναι ο άλλος Κυριούλης που έχουμε αναφέρει και επίσης για η ιστορία του Γενάρη που έφτασε στο παρά ένα, αλλά ο Ράφα Μπενίτεθ τον πάγωσε και τον κράτησε στο Βέλγιο, ο Τενετιάν Καμαρά. Δεν είναι εύκολο παιδί, για να είμαι τίμιος και δίκαιος όλα, και αυτός είναι λίγο περίεργο τρένο, όπως και ο ατζέντης του, αλλά από την άλλη, το Γενάρη, όταν ο Παναθηναϊκός το έχει φτάσει σε ένα σημείο, όπως έχουμε πει, για να γίνει το deal, ο ίδιος ο Μπενίτεθ τον πάγωσε, λέγοντας του θα δούμε και αν θα είσαι βασικός και δεν ξέρω αν θα βρεις αμέσως θέση στην ομάδα. Και ψιλομάσισε το παλικαράκι, 23χρονος πλέον, και προτίμησε να μείνει άλλους 6 μήνες στο Βέλγιο και να το ζυγίσει το καλοκαίρι.
0: Για να επανέρχεται ο Παναθηναϊκός, Κώστα, πάει να πει ότι ήταν αυτή αποκλειστικά απόψη του Μπενίτεθ για τον παίκτη. Όχι ότι οι υπόλοιποι πίστευαν ότι αυτό το πράγμα ισχύει.
1: Το κλαμπ έκοβε φλέβα που δεν ήρθε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί με την ακρίβεια ο Κοτσόλης θεωρεί ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος αν έρθει στον Παναθηναϊκό και δείξει αυτά που έχει ως potential, ότι θα πουληθεί πάρα πολύ ακριβά τα επόμενα χρόνια. Μετά από 2 χρόνια, ξέρω εγώ, σε κάποια ομάδα πολύ ψηλότερου. Με υψηλότερη ταχύτητα και πρωταθλήματο.
0: Επανέρχομαι σε κάτι. Πάντα θα διαβάζω και μηνύματα, θα μου δίνει λίγο χρόνο ναι. για να μην περνάνε έτσι. Είναι πολύ σωστό το μήνυμα. Λέει τώρα, με 6 πλάς, μια πανάκριβη μεταγραφή, είπε για εφορίε, είπε για το τριετέ συμβόλαιο κλπ.
2: Συμβόλαιο πλάζεσαι.
0: Υπάρχουν μετά χρήματα ναι. αρκετά για να. Απάντησε εσύ, ναι. για να κάνει υπόλοιπε κινήσει που είναι αρκετέ, ναι. λέει ένα φίλο εδώ.
1: Ναι, γιατί έχει ισορροπήσει πάρα πολύ από πέρσι με τι πωλήσει που γίνανε, τα έσοδα που υπήρξαν. Τα έσοδα της Ευρώπης που προέκυψαν, το όριο που μπορούσε να εξαντλήσει την αύξηση του κεφαλαίου, το τηλεοπτικό που υπήρχε πέρσι, τέλος πάντων, όλα αυτά έχουν προϋπολογιστεί και ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα για να γλιτώσει όλα τα cost control κτλ. Αν το παρακάνει, μπροστά του θα το βρει. Όπως το βρήκε πρόπερσι.
0: Σωστά.
1: Συνεχίζοντας για τον Νετιέ Καμαρά, επιβεβαιώνεται από το Βέλγιο και αυτό που γράψαμε και στο Αθλέτικο τη Δευτέρα. Την Κυριακή, συγγνώμη, με τα φιλαράκια μου, περί πρότασης 4 εκατομμυρίων ευρώ του Παναθηναϊκού με μπόνους, με ποσοστά μεταπόλυσης κτλ. Η Σαλερουά, γνωρίζοντας ότι έχει 1 χρόνο πλέον συμβόλαιο, ξέρει ότι μεγάλη πρέπει να τον πουλήσουμε αυτό, δεν γίνεται. Και οι Βέλγοι υποστηρίζουν ότι θα είναι και η πρώτη πώληση που θα κάνει η Σαλερουά, που γενικά είναι σε ένα mood, χρειάζεται κάποια χρήματα. Ξαναλέω, είναι περίεργο παιδί κι αυτός. Ο Νίστρουπ έχει δώσει το OK. Είναι επιλογή μέσα από το scouting του Παναθηναϊκού που πιστεύει πάρα πολύ ο Κοτσόλης. Τον έχει τσεκάρει ο Νίστρουπ, του κάνει σε αυτό που θέλει για το 6, γιατί είναι καθαρό 6. Ψηλό, δυνατό, κορμί. Ξαναλέω, πιο μπαλάτος από το ΜΕΙΤΕ, πιο ευέλικτος, τέλος πάντων δεν είναι το βαρύ σκάρι ΜΕΙΤΕ.
0: Δεν είναι
1: αλλά είναι δυνατό κορμί. Είναι ένα κορμί στην
0: μεσαία
1: γραμμή. Ναι, που δεν είχε ο Παναθηναϊκός ψηλό παίχτη να ξέρει μπάλα, να μπορείς να κουμπίσει πάνω του με ασφάλεια, να μπορείς να συμμετάσχει στο χτίσιμο, να μην είναι ένα ξύλο ντυμένο με μια φανέλα που απλά θα διώχνει την μπάλα και θα κάνει, θα κυνηγάει ναι. τα υπόλοιπα χαφ. Μπορεί να κάνει πολλά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και τον πιστεύουν και είτε, ξαναλέω, προϊόν σκάουτινγκ του Γενάρη και αυτό και επιμένει. Και εκεί δίνω σοβαρή ναι. πιθανότητα, αλλά για την ώρα θεωρώ ότι είναι ένα κλικ πιο πίσω του Γένσεν.
0: Σούπερ τσάτ, ο φίλο Μπακώστα στην εκπομπή και Ελασκύρο διακοπές. Κανονικά θα πρέπει να φύγουμε τώρα. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ωραίος. Πού για ακούω προτάσεις.
0: Θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε. Αρκεί να φύγει την περίοδο που πρέπει.
2: Σε χαλασέ. Πονάς γουλίνιο.
0: Και συνεχίζω.
1: Αν σας βαστάει η καρδιά ναι. να μην πάω καθόλου διακοπές φέτος, να μου το πείτε.
2: Εγώ πιστεύω ότι ναι, θα ψηφίσουν όλοι.
0: Άμα χρειαστεί, εντάξει. Θα κάνουμε.
2: Είναι να βάλεις πλάτη για το μαγαζί.
0: Οι διακοπές είναι υπερτιμημένες για τους άλλους. Για μένα δεν είναι. τα σπάει ο Καμαρά, λέει, με αφορμή τον ήχο που ακούστηκε νωρίτερα. Βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο, σωστό. Φίλε μου, καλέ.
1: Σωστό. Μόλις ακούστηκε Καμαρά, πέμπε στο στούντιο.
0: Ναι. Και λοιπόν, υπάρχει. Αυτό πήγα να πω. Έχεις απαντήσει σε αυτό το κομμάτι. Αλλά θα το πούμε ακόμα μία φορά. Αν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός χρημάτων που θα ξοδέψει ο Παναθηναϊκός στη φετινή μεταγραφική περίοδο. Όχι.
1: Όχι. Απλά σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για τώρα, για τον Γένσεν. Όπως σε μικρότερα ποσά για τον Ετιέν Καμαρά, θα γίνουν πιο πάνω από αυτό που μπορεί να έχει κάποιος στο μυαλό του. Mm-hmm. Θα δοθούν περισσότερα χρήματα. Και κοίταξε να δεις τώρα. Παναθηναϊκός, ξαναλέω, είπε ότι θα πάρει 5-6 παίχτες, γιατί έτσι ήταν το πλάνο τον περασμένο Οκτώβρη, θα του κάνουν διαφορά. Ο Γένσεν είναι ένας τέτοιος παίχτης. Ο Καμαρά είναι μια τέτοια επένδυση, ο οποίος. Ο άνθρωπος που έχει αυτή τη στιγμή, ένας από τους ανθρώπους στην ευθύνη του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο Κοτσόλης, επιμένει ότι θα του κάνει όχι απλά διαφορά, θα του αλλάξει πάρα πολλά στη μεσαία γραμμή. Εάν λοιπόν προσθέσει δύο τέτοια εργαλεία που δεν είχε πέρσι και φτιάξει έναν πολύ πιο δυνατό άξονα, μάνι-μάνι έχει γίνει ένα βήμα προς τα μπροστά. Mm-hmm. Σε ό,τι είχε να κάνει με το ρόστερ συνολικά.
0: Να το πηγαίνω εγώ εκεί που θέλω.
1: Όπου γουστάρεις.
0: Ωραία, πάμε λίγο στην ενίσχυση όσον αφορά το team του Nistrup.
1: Τους περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Έγινε μάλλον γνωστό χθες το βράδυ και ισχύει από το δανέζικο τύπο, από την bolt.dk, ότι ο κύριος Anders Storm. Κοιτάνε σκολάει το μυαλό μου τώρα. Πάμε, περίμενε, το έχω σημειωμένο.
0: Anders Storchkov.
1: Storchkov. Θα είναι ο γυμναστής. Ήταν στην εθνική ομάδα, στις εθνικές ομάδες της Δανίας πολλά χρόνια στην Κοπεχάγη. Έχει τρομερή ιστορία αυτός. Το 2006, πριν 20 χρόνια ακριβώς, ήταν να έρθει να στελεχώσει το team του Hans Backe. Ό,τι είχε αναλάβει ο Hans Backe. Αλλά δεν μπορούσε να φύγει νωρίτερα από το συμβόλαιό του. Θα ερχόταν, ξέρω εγώ, Σεπτέμβρη. Και γίνεται αυτό το περίφημο match του Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός Ζαπορίζια στην Πάτρα, που μπήκανε μέσα και κυνηγούσαν τον Backe και τον βοηθό του που είχε φλεβίτη στο πόδι.
0: Αυτό μου αρέσει, δηλαδή την λεπτομέρεια. Είχε φλεβίτη στο πόδι.
1: Ναι, ο βοηθός του είχε φλεβίτη, δεν μπορούσε να τρέξει.
2: Και ότι είχε πάρει τη συνταγή.
0: Και θα γινόταν καλά.
1: Και έχει γίνει η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου και μπαίνει ο Hans Backe στα αποδυτήρια, του κοιτάει όλου. Δεν μιλάει καθόλου. Να πει παιδιά αυτό το Νατάλο. Όλοι είναι. Τι έγινε, ρε παιδί μου. Ένα-ένα με τη Ζαπορίζια. Προκριθήκαμε τελικά. Νικήσαμε 1-0 στη ρεβάνση με Παπαδόπουλο. Mm. Και το μόνο που κάνει ο Hans Backe, όπως είχε εκεί πέρα ένα καλάθι με φρούτα, τσακ, απλώνει, παίρνει μια μπανάνα, την ξεφλουδίζει, την τρώει και βγαίνει από την αίθουσα.
2: Και δίνει το μήνυμα πρόκρισης. Μπανάνα, μπανάνα, μπανάνα, ελάτε.
0: Ήτανε.
2: Ποιος πήγε μέσα, ελάτε.
0: Να σου πω, δεν σου λέμε καμιά φορά, όταν ο άλλος είναι ηγέτης και σε εμπνέει, λέμε,
2: μια κίνηση. Χωρίς να μιλήσει ο άνθρωπος, στο πρώτο ξεφλούδισμα.
1: Ρε φίλε, πρέπει είναι κάποιες ιστορίες.
0: Ένα βιβλίο.
1: Είναι κάποιες ιστορίες στον Παναθηναϊκό τουλάχιστον. Όχι αντίστοιχα, θα γιορτάσω στην ΑΕΚ. Που εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να μεταλαμπαδευτούν αυτές. Δεν γίνεται.
0: Τώρα να σου πω κάτι.
2: Εμείς λόγω περικοπών είχαμε κόψει και τις μπανάνες μια εποχή.
0: Παιδιά, είπαμε για τον αδερφό που σπαμάρει, για Γιαννούλη μιλήσαμε. Αυτά που πρέπει να πούμε τα είπαμε. Όπως είπαμε και για τον Γκουρμπέλη, για τον Γκότσερ, για τους υπόλοιπους. Μην με ρωτάτε πάλι.
1: Και δεν ήρθε ποτέ ο Στόρσκοφ.
0: Περίμενε.
1: Και θα έρθει τώρα.
0: Και θα έρθει τώρα. Ωραία, εντάξει. Κοίτα, επειδή με πήγες τώρα στον τύπο αυτόν τον ηγέτη, θέλω να μου πεις λίγο για αυτά που είπε ο Μπενίτεθ.
2: Ω, εδώ! Εγώ γι' αυτό ήρθα!
1: Α, καλά.
2: Εγώ γι' αυτό ήρθα!
0: Γιατί κάποιοι λένε, παιδιά, κάντε skip τα υπόλοιπα. Εντάξει, θα ψιλοξέρουμε λίγο πολύ τι παίζει, αλλά θέλουμε να ακούσουμε λίγο τη γνώμη του Κώστα για τον Μπενίτεθ.
1: Α, παιδιά, το έχω εκφράσει 100 φορές τη γνώμη μου.
0: Όχι, για αυτά που είπε.
1: Και για αυτά που είπε δεν μου κάνει κάποια έκπληξη.
2: Μισό λεπτό, κύριε. Εδώ είναι. Κάτσε. Περίμενε. Ναι. Τώρα χωρί για την πλάκα. Ναι. Είναι προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Πάμε.
2: Είναι
1: πάμε.
2: Ο Μπενίτεθ.
1: Ο Ράφα ο
0: Μπενίτεθ. Ναι, σωστά.
2: Ο Ράφα ο Μπενίτεθ με δύο άρθρα.
0: Με ό,τι αυτό, με το βιογραφικό
2: και σου λέει κλπ, ναι. Ότι εμένα μου είπαν να τον βγάλω τέταρτο
1: ναι.
2: Και να παρατήσουμε το Europa.
1: Ποτέ δεν έχει υποθεί αυτό.
2: Αυτό λέω, δεν το λέει οποιοδήποτε. Δεν το λέω εγώ για τον Παναθηναϊκό.
1: Τάσο, μιλάμε για τον προπονητή που πάλι ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν στη τελευταίου μήνα τη.
2: Το να χαρακτηρίσει επιτυχία την τέταρτη θέση. Βρε, και πέρασε τον Ευαδιακό. Αυτό είναι σχόλιο.
1: Βρε μανούλα μου καλή.
2: Δεν είμαι η μανούλα σου. Εντάξει.
1: Μιλάμε για τον Ράφα τον Μπενίτεθ.
2: Δεν βγαίνει αποσπαστικά.
1: Ο ίδιος πάλι ήταν. Ο ίδιος ο Ράφα Μπενίτεθ είναι που λέγαμε. Που ερχόταν ενώπιον στη συνέντευξη τύπου τον play-off και μας έλεγε ότι χτίζουμε τον Παναθηναϊκό της επόμενης γωνιάς. Και του λέγαμε ρε coach, εδώ φεύγεις. Όχι, λέγω, έχω μιλήσει για φοιτητές.
2: Αυτό μπορείς να πεις, περίμενε. Ακόμα και αυτό που λες, μπορείς να πεις ότι είναι
0: τακτική
2: ναι. Γιατί έχουμε εν ώψη μια λύση συμβολέου. Και εγώ δεν με έχει ενημερώσει κάποιος.
1: Και θα πω αυτό. Λοιπόν, εδώ τώρα λέει. Ποτέ δεν εισέπραξε από τον οργανισμό του Παναθηναϊκού την επιθυμία ότι παράτα το Europa League. Τι παράτα το Europa League, από πού και σου παρατήσει το Europa League. Τα Europa League ήταν έσοδα για τον Παναθηναϊκό. Πώς θα του έλεγε οποιοδήποτε, δηλαδή κάπου να τα βάζουμε και σε μια
3: Τι αναβάζουμε λίγο το νορμά να σκεφτόμαστε. Δεν του είπε ποτέ κανείς πάρα το Europa League γιατί είναι έσοδο για τον Παναθηναϊκό. Και έβγαλε κάποια λεφτά αλφα ο Παναθηναϊκός. Με τον ίδιο προπονητή από ένα σημείο και μετά. Είχε πάρει την νίκη ο Κόντης, μετά δεν είχαν follow-up αυτός. Κάποιος τον πήγε στους ομίλους, κάποιος πήρε την πρώτη νίκη και έφαγε μετά την ήττα στο Φέγγινορντ και το εντός έδρας από τους Go Ahead. Και μετά τον πήγε αυτός στους 16. Το πιστώνω, δεν είμαι άδικος. Ποιος θα του έλεγε παράτα το Europa League. Όπως επίσης του είπανε του προπονητή Ράφα Μπενίτεθ, προσπάθησε να φτιάξει μια όσο να ήταν καλύτερη ομάδα για φέτος, όσο να ήταν πιο ανταγωνιστική, να μπούμε βεβαίως στα play-off και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε συνέχεια την επόμενη σεζόν να είμαστε ανταγωνιστικοί. Λοιπόν, το να θέλει για την ιστεροφημία του, γιατί όλο αυτό είναι ένα follow-up το ένα πίσω από το άλλο αλληλένδετα, για τη δική του ιστεροφημία και να λέει παρά έξω ότι εγώ παιδιά τα έκανα τέλεια. Στον Παναθηναϊκό και μένω έκπληκτος. Γιατί δεν με κράτησαν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το χρονικό σημείο το προσδιορίσε το πότε ακριβώς το είπαν, όπως λέει
3: στην
0: ο
3: πρόσληψη.
0: Στην πρόσληψη.
3: Όταν, δηλαδή, όταν πήγε.
0: Εννοούσε επί της ουσίας λοιπόν ο Μπενίτεθ ότι να πάρω λίγο το μέρος του να κάνω το δικαιωμά του διαβόλου λίγο. Δηλαδή, έτσι.
3: Κάτι, ναι, όσο θες.
0: Μήπως εννοούσε αυτός ότι πάμε να κάνουμε όσο μπορούμε μια υπέρβαση να περάσουμε το Λεβαδιακό που δεν ήταν πολύ εύκολο τότε.
3: Πώς ρε Βασίλη τώρα, μη με ακούω τρέλες.
0: Κάτσε ρε, περίμενε Κώστα μου, φοβάμαι το μικρό μάξι.
3: Ρε Βασίλη, ποιο Λεβαδιακό, έχουμε χτίσει ένα πισότο από αυτό μας έχει σερβίρει ο Ράφα Μπενίτεθ για το Λεβαδιακό.
0: Κάτσε ρε.
3: Όταν ήρθε.
0: Το δικηγόρο του διαβόλου κάνω. Περίμενα, να τελειώσω λίγο.
3: Το μιλάμε ο διάλογος στο κορμί της
0: το
3: είναι τώρα.
0: Το εργό. Ναι. Εργά, έτσι.
3: Ναι. Μανούλα μου, ναι. Ήρθε και ήταν στο μείον 2 από το Λεβαδιακό με μάτς λιγότερο. Και έφτασε, χτίστηκε λοιπόν αυτή η ιστορία με το μείον 9 το Λεβαδιακό με μάτς λιγότερο επί των ημερών του. Δεν το παρέλαβε, το δημιούργησε.
0: Ωραία.
3: Δεν φταίει για άλλους αμαρτίες του Παναθηναϊκού,
0: ναι.
3: Αλλά βαθμολογικά και όλο αυτό το ότι κάναμε, τι κάναμε και περάσαμε το Λεβαδιακό του Γιάννη Κομπότη, είναι ένας μύθος που έφτιαξε μόνος του.
0: Είχα follow-up ερώτηση, αλλά φοβάμαι να την κάνω. Προχωρά παρακάτω.
3: Πες την άρε, παιδί.
0: Όχι, δεν πειράζει. Άλλο, κάτι άλλο. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ, λέει λίγο, και να αναλάβω ένα πιο ενδιαφέρον project. Μάλλον βαρέθηκε σε αυτό το project. Στην Ευρώπη, με μια εθνική ομάδα.
3: Βοήθειά τους.
0: Αυτό, εντάξει. Τελειώσαμε.
3: Όποιος αναλάβει, βοήθειά τους. Βασικά, λίγο ότι οι δικηγόροι να είναι καλά, να αναλάβει. Μάγκας μεγάλος, 14,5 στη Θέλτα, όλη η σούμα 8 εκατομμύρια για 7 μήνες του Παναθηναϊκού. Καταπληκτικός.
2: Πινέδα, τον ευχαριστούμε.
3: Πινέδα.
0: Ναι, γιατί Θέλτα, έλεσες.
2: Και παγωτό, να υπάρχει παγωτό άφθονο.
0: Τελευταίο... Ναι, σωστά. Τελευταία κουβέντα. Σωστά. Πώς θα ξέρεις.
2: Δεύτερες σκέψεις που κάνεις.
0: Θέλω να μου πεις λίγο τελευταίο μια πινελιά για τον Βλαχοδήμο, το οποίο είπες, και μετά να πω για να κλείσουμε με το τηλεοπτικό κομμάτι. Γιατί και εκεί έχεις αναφερθεί χθες εκτενώς για αυτό το κομμάτι.
3: Ναι.
0: Αυτό το αναλύσαμε όντως χθες αρκετά και έχει και ενδιαφέρον. Και να μου πεις τι συμβαίνει τώρα, τι ισχύει με το κύπελο για παράδειγμα, και αν θα πας να δουλέψεις στο Sky.
3: Όχι. Όχι,
0: το γραφέρα σε αυτό το
3: τελευταίο που είπε.
2: Καλά, καλά. Αν μας χάσει το 12 όπως το Βερβελέ, θα σου πω εγώ.
0: Ναι, ναι, για πες τα αυτά. Μην είσαι αρνητικός πάντα.
2: Σε βλέπω να κοιτάς τα λεωφορεία που πάνε σεφ.
0: Το Τζίνα, εντάξει, το έχουν γράψει 5-6 για το Sky με τον Κώστα.
3: Άκουσα μαγόρι. Στη ζωή δεν είναι όλα λεφτά.
2: Δεν είναι όλα λεφτά.
0: Πες το.
3: Όταν είμαι και εδώ που πρέπει να είμαι, αισθάνομαι ωραία εκεί που πρέπει να είμαι. Αν θέλετε, φύγετε υπόλοιποι. Εγώ δεν φεύγω.
2: Δεν φεύγεις.
3: Όχι.
2: Ωραία. Φύγαμε, Βασίλη. Πάμε εμείς στο
3: Σκάι.
0: Κάτσε εσύ εδώ.
3: Καλή επιτυχία.
0: Γιατί έτσι και θα γίνει στη διακοπή αυτό.
2: Και ηρωνία.
3: Καλή επιτυχία.
2: Και ηρωνία, οκ.
3: Εγώ είμαι καλά εδώ που αισθάνομαι καλά. Εκεί που δεν αισθανόμουν καλά, έφυγα.
2: Ναι. Στο Sky δεν θα είσαι καλά.
3: Δεν έχω καμία δουλειά να πάω στο Sky. Δεν θα είχα ποτέ καμία δουλειά να πάω στο Sky.
0: Λέμε, ρε παιδί, μπορεί να γίνει μια πρόταση. Επαγγελματές.
3: Εντάξει, παιδιά, δεν θα με γέμιζε αυτό. Δεν θα αισθανόμουν εγώ ωραία με τον εαυτό μου.
2: Μα ναι. Ρεπόρτερ πάγκου στον Παναθηναϊκό. Δεν θα γούσαρε.
3: Όχι, ρε παιδί μου, ίσα. Καλά να υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι.
2: Το έκανα γι' αυτό. Άξι, το αθλητικό, μεγάλη επιτυχία.
3: Πολύ ωραία. Θα ήθελα να το κάνω και εγώ.
2: Αριστερά, χωλένουμε.
3: Θα ήθελα να το κάνω και εγώ με το Ατλέτικο. Αυτό για τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή.
0: Πάμε.
3: Στο Ατλέτικο και στο Action θα ήθελα να το κάνω κάποια στιγμή.
0: Ναι. Για Βλαχοδήμο μου τα έχει πει.
3: Δεν έχει εξέλιξη. Απλά και πρόσεχε. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκό έχει επιλέξει. Και φαίνεται ότι πήγε. Όχι, φαίνεται. Αυτή είναι η απόφαση και υπάρχει μια διαπραγμάτευση τώρα με τον Αρχετίνο Τζούνιορ για να πέσει λίγο το ποσό τη οψιών να κρατήσει τον Τζάβε. Θα του δώσει αρκετό χρόνο να περιμένει λίγο παραπάνω και να εξαντλήσει τα περιθώρια του Οδυσσέα. Γι' αυτό θα το κάνει αυτό τώρα. Γιατί τώρα θα πάω λίγο μακριά, αλλά σου λέω στο ακραίο σενάριο, που δεν θα φτάσει τόσο, νωρίτερα θα ξεκαθαρίσει, μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός και το β' προκριματικό του Conference με Τζάβε Κότσαρη.
0: Μπορεί.
3: Δεν θα είναι να διαλυθεί
0: η Πάντως έχει με αυτή τη σειρά.
2: Πάντως είχες πει, ως πρέπει, ότι πρέπει να είναι από τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις.
3: Γι' αυτό πάει στον Τζάβες όμως. Για να καλύψει. Αυτό γιατί θέλει να εξαντλήσει το περιθώριο του Οδυσσέα. Αν δεν ήταν ο Οδυσσέας και ήταν ο Μπακόπουλος...
2: Α, είναι τακτική.
3: Ναι, για τον επειδή είναι ο Οδυσσέας. Αν ήταν ο Μπακόπουλιτς...
2: Άμα ήταν Πινελόπη.
3: Όχι. Μπορεί να μην ασχολιόταν τόσο πολύ, να περιμένει τον Μπακόπουλιτς, που είναι ένας καλός θεματοφύλακας. Ο Οδυσσέας είναι κάτι άλλο.
2: Μπακόπουλιτς, ηρωνία. Φύγετε, θα μείνω εγώ. Καλά το πας, καλά το πας.
0: Δεν είναι ο Κώστας που αγάπησα.
2: Καλά το πας. Τέτοια μετάλλαξη, τέτοια μετάλλαξη ανθρώπου το ξαναδεί. Τέτοια μετάλλαξη ανθρώπου.
3: Το γουλάκι σας είμαι και το γουλάκι θα παραμείνω.
0: Υπάρχει λόγος.
2: Ο ναξιώτικος αέρας έχει αλλάξει. Δεν ήσουν έτσι πριν δύο εβδομάδες.
3: Καλά, καλά, καλά.
2: Που απλά έχεις μαυρίσει.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Το πρωί όντως ήμουν εκεί που γράφεις, φίλε, και όντως έκανα τρομερή εμφάνιση που λες. Ναι. Δεν ήμουν μόνος μου, βέβαια, το ξέρεις. Θέλω κάτι ακόμα. Αν υπάρχει περίπτωση να περιγράψουμε φέτος φιλικά ΑΕΚ. Για να μείνει το γούρι, αν θέλουν και έχουν διάθεση, εννοείται, οποιαδήποτε ομάδα. Εδώ είμαστε εμείς, φέρνουμε γούρι, δίνουμε πρωταθλήματα. Άλλωστε, πώς το λέγατε.
2: Και πάμε και ως δίδυμο με Μπακόπουλο.
0: Τι δώσαμε, πες φέτος, σε ΑΕΚ πρωτάθλημα, με την περιγραφή εκείνη την περίφημη.
2: Ομόνια πρωτάθλημα από
0: Ομόνια πρωτάθλημα.
2: Τι άλλο θέλετε.
0: Τι άλλο θέλετε.
2: Μας παίρνετε τριάδα.
3: Το ότι πήρε γκολκίπερ Νιούκασλ, παιδιά, το περιμέναμε. Δηλαδή, ο Οδυσσέας δεν υπολογίζει ότι περίμενε να πάρει τον τάδε τέρμα για να απελευθερωθεί. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο το καθεστώς του απεγκλωβισμού του Οδυσσέα από την Νιούκασλ. Και γι' αυτό μπορεί να τη δώσει πιο εύκολα στη Νιούκασλ μια επιλογή να πάει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Γιατί πρέπει να δικαιολογηθούν άλλα πράγματα στο δικό του αντίστοιχο financial fair play, το βρετανικό.
0: Ένας φίλος με πολύ ευγενία μου γράφει. Εντάξει, βέβαια έχει δίκιο, δεν το κοροϊδεύω. Τσάπρα ρώτα. Θα ρωτήσω για Τσάπρα. Με Τσάπρα τι γίνεται. Γιατί μου το έχει στείλει 10 φορές νωρίτερα και τώρα έχει απολύσει και μου λέει:
2: τελειώνει
0: αυτός τώρα.
3: Τσάπρα, όταν θα υπάρξει εξέλιξη με τον κύριο Τσάπρα, θα μεταφερθεί πρώτη-πρώτη στο ρεπορτάζ.
0: Πρώτη-πρώτη στον κύριο που ρωτά. Εντάξει.
2: Άρα παίζουμε και εδώ με τον χρόνο.
3: Πάντως δεν έχει κλείσει ακόμα πουθενά. Το μόνο που μπορώ να σου πω για τον Τσάπρα είναι ότι ισχύει ότι Πλιζέν δεν έχει κάνει 2,8 εκατομμύρια ευρώ πρόταση. Έχει μεταφερθεί μέσω ατζέντη στο Λεβαδιακό πρόταση 2,650.
0: Μάλιστα. Τέτοια ακρίβεια, τέτοια αλφαδιά που λέει και ένας άλλος.
2: Να το σγούλεις.
0: Τζορτζινά, θέλω όταν μπορέσεις, έχω στείλει μια φωτογραφία χθες, που είμαστε οι τρεις μας σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όταν μπορέσεις, φτιάξω να το δείξουμε λίγο, να δείτε τι ωραίοι που είμαστε όταν περιγράφουμε όλοι μαζί. Απαιτούμε Μπακόπουλος στις περιγραφές στα ευρωπαϊκά του Όφη. Νομίζω θα κάνει κάποια ο Τσόχος, γιατί έχουν και τα δικαιώματα στην Κοσμοτέ. Οπότε είναι μια χαρά τα πράγματα εκεί. Τώρα για Μουντιάλ, όχι φιλαράκι μου, δεν θα κάνουμε Μουντιάλ. Φέτος θα ξεκουραστούμε. Πάμε να ρωτήσουμε τώρα σιγά-σιγά και στα άλλα θέματα.
3: Δεν πάμε να πάμε τα φιλικά του Παναθηναϊκού, μήπως αλλάξουμε λίγο ρε φίλε το γούρι.
0: Αν θέλει ο Παναθηναϊκός, δεν μας αν και βλέπω τώρα ετοιμάζονται εταιρείες εκεί, φτιάχνουν πράγματα.
3: Εντάξει, μέχρι να ετοιμαστούν αυτά, να του δώσουμε τρατό δικαίωμα χρονικό να πάνε κατευθείαν στα αποκλιματικά και τα φιλικά τα
0: φιλικά. Ελάτε, εσύ με την
3: προετοιμασία.
0: Ελάτε.
3: Με Γιαννούτσο, μέσα Μπακόπουλο, να γίνει εκεί, να γίνουμε όλα.
0: Εδώ, να λαμβάνουμε όλα, παιδιά. Ό,τι θέλετε. Πάμε ακριβώς σε Σαββόπουλο να τον συζητήσουμε λίγο για τα θέματα του Άρη.
2: Του Άρεως.
0: Χθες κουβεντιάσαμε λίγο γρήγορα, θα έλεγα, μερικά ζητηματάκια. Ας πάμε λίγο πιο εκτενώς τώρα.
2: Γεια σου, Άλεξ.
0: Γεια σου, Άλεξ μου.
4: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε. Έχω Άρη Ηρακλή και λίγο Λεβαδιακό σήμερα. Τι θέλετε.
3: Γιατρέ.
2: Εγώ να φύγω.
3: Γιατρέ μου.
2: Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Λεβαδιακό. Τι.
4: Λεβαδιακό, από ό,τι πληροφορούμε, είναι πολύ κοντά στην ανανέωση του Όσμπολτ. Με την ομάδα του Λεβαδιακού.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη τώρα.
4: Ναι, ναι, ο πρώτος είναι, ήταν διακαής πόθος αρκετών ομάδων. Okay. Ο Βασίλη, το ξέρεις πολύ καλά. Και ο Ηρακλής τον πίεσε πάρα πολύ. Χθες το βράδυ υπήρχε μια φιλολογία εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι ήταν πολύ κοντά ο Ηρακλής στο να αποσπάσει την υπογραφή του.
0: Καλό φόρο.
4: Αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται μένει στο Λεβαδιακού. Ο Όσμπολτ. Μιλάμε για ένα καλό φόρο, από τα καλύτερα φόρ φέτος στο πρωτάθλημα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
4: Και επειδή λίγο παρεξηγήθηκα τις προάλλες για τον Ινσίνιε, για αυτό που είπα, εγώ περιέγραψα ή μάλλον λέω τα δεδομένα που ισχύουν στην εκάστοτε χρονική στιγμή. Σήμερα που μιλάμε, ο Ινσίνιε είναι μια περίπτωση ναι μεν που υπάρχει, είναι υπαρκτή για τον Ηρακλή, λόγω Ματσάρη, το καταλαβαίνουμε όλοι, το έχει κάνει κρούση, έχει μιλήσει μαζί του ο Ματσάρη και είναι μια ανοιχτή υπόθεση. Πλην όμως αυτή τη στιγμή και τα νούμερα είναι λίγο πιο πολλά από αυτά που μπορεί να προσφέρει ο Ηρακλής και ίσως και το timing. Δηλαδή, εάν σε μία-δύο εβδομάδες ο Ινσίνιε δει ότι οι επιλογές του περιορίζονται, ότι αυτά που είχε στο μυαλό του ότι θα βρει από την πατρίδα του ή από Τουρκία, μαθαίνω, ή από οπουδήποτε άλλο, δεν του καθίσουν για τον Α ή Β λόγο και κυρίως στα νούμερα που θέλει ο ίδιος, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό, επειδή είναι ο Ματσάρης στη μέση και τον εμπιστεύεται, να επανέλθει και ο Ηρακλής να παίξει και με τους δικούς του όρους εκείνη τη χρονική στιγμή. Δεν την κλείνω δηλαδή την υπόθεση σε καμία περίπτωση. Απλά περιγράφω πώς είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει κάνει μία κρούση στον Τσόλακ, τον Αντώνιο Τσόλακ, είναι στη λίστα του Ηρακλή, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ.
2: Ο
4: Κροάτης, ο οποίος πρέπει να έχει αλλάξει 32 ομάδες στην καριέρα του, αν καθίσει να δει κανείς το βιογραφικό του, αλλά έχει κάνει σε μερικές από αυτές σπουδαία πράγματα. Στη Μάλμε, όταν είχε φύγει από τον ΠΑΟΚ, είχε κάνει πράγματα και θάματα. Είναι βέβαια 32,5 στα κοντά στα 33, αλλά είναι ένας πολύπειρος επιθετικός, ο οποίος είναι στη λίστα των επιθετικών του Ηρακλή. Δεν ξέρω αν έχει πολλές πιθανότητες να γίνει αυτό, γιατί έχει και συμβόλαιο με τη Λέγκια για την επόμενη σεζόν, αλλά έχει πέσει στο τραπέζι, όπως έχει πέσει στο τραπέζι για τον Ηρακλή, και αυτός είναι πολύ πιο ψηλά και είναι καλός επιθετικός αυτός, ο Σίρχαους, ο επιθετικός που έβαλε φέτος 12 γκολ με τη Φορτούνα Σίταρ, την Ολλανδική,
3: ναι.
4: Είναι ελεύθερος, αυτός αρέσει πάρα πολύ, αλλά επειδή πήγε πολύ καλά στην Ολλανδία, φαντάζομαι ότι
0: εξετάζει.
3: Συμπέξει του Λιμιού.
4: Είναι καλό φόρο αυτός.
3: Καλός.
4: Αυτός έχει γεννηθεί στην Αθήνα.
3: Ο γιος του Κορνέλιους νομίζω είναι.
0: Ο γιος του πρώην Προέδρου της ΑΕΚ, ναι.
3: Ναι, του Κορνέλιους, ο γιος πρέπει να είναι.
4: Ναι. Αυτός γεννήθηκε στην Αθήνα και μετά, λόγω δουλειάς ήταν εδώ.
0: Τι λες, ρε φίλε.
3: Ναι.
0: Και η Ένικ.
3: Τη Ένικ και τα λοιπά. Κορνέλιους ή Χάουζ.
0: Δεν πίστευα ότι
4: μπορεί. Και μετά πήγε στις Ακαδημίες του Άγιαξ.
0: Μάλιστα.
3: Τους κατέχει η ομάδα μας.
0: Ωραία. Πες μου κάτι για ποδοσφαιρικά. Πάμε λίγο. Θα πούμε και για μπάσκετ μια κουβέντα.
3: Φίλε, το πιο ωραίο μήνυμα για γιατρό ποιο είναι.
0: Τι?
3: Γιατρέ,
0: ναι.
3: Συνταγογράφησέ μας.
0: Ναι. Και ρεπόρτερ Super League.
2: 25 γίνονται όλα.
4: Στο παρόν να συνταγογραφήσει για μένα κάτι κάποιο, γιατί έχω φλεγμονή στο δάχτυλο, παιδιά μου, το ζόρι περπατάω.
3: Όχι, ρε
0: μαγκά. Περαστικά, ρε φίλε, περαστικά.
3: Το μάτι, έφαγε το μάτι το κακό.
0: Θέλω να μου πεις. Τι προτάσεις κάνει για αλλαγή του φορμάτ ο Άρης όσον αφορά το πρωτάθλημα?
4: Ναι. Κατέθεσε μία πρόταση η ΠΑΕ Άρης επισήμως με επιστολή της στη Super League προκειμένου να συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση όποτε γίνει αυτή του συνεταιρισμού, σύμφωνα με την οποία ζητάει να επιστρέψει το φορμάτ στο προ-τριετίας καθεστώς. Δηλαδή, play-offs 1-6 με τους βαθμούς που συγκεντρώνει στην κανονική διάρκεια και διπλούς αγώνες το 1-6, και play-outs 7-14, αλλά εκεί με μονούς αγώνες. Θεωρώντας ότι, όπως λέει στην επιστολή της, ότι είναι η μοναδική χώρα στην οποία υπάρχει αυτό το τριπλό καθεστώς, δηλαδή 1-4, 5-8, 9-14, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, γιατί είναι κατάφορα άδικο, αντιεμπορικό και αντιποδοσφαιρικό το να διαιρούνται οι βαθμοί μόνο στο 5-8.
0: Στο 5-8 είμαι υπέρ του Άρη, αυτό που λέει. Το 5-8 το έχω πει κι άλλες φορές. Δεν γίνεται το 5-8 μόνο να διαιρείς και τα λένε όπως είσαι. Το άλλο που λέει όμως δεν συμφωνώ. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ το
3: 5-6. Μέσα,
0: να μπει το 5-6 στο 1-4, ναι.
4: Ξέρετε που πατάει, παιδιά, στο ότι πλέον η χώρα βγάζει 5 ομάδες στην Ευρώπη. Όταν τελευταία φορά είχε γίνει, θυμάστε ότι ήταν η Λαμία.
0: Σωστά.
4: Τότε, η τελευταία στο 1-6. Αλλά τότε έβγαιναν 4 ομάδες στην Ευρώπη και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για την έκτη ομάδα να κυνηγήσει το οτιδήποτε. Εδώ τώρα το επιχείρημα του Άρη είναι ότι ο έκτος μπορεί τουλάχιστον, να είναι πολύ δύσκολο να κυνηγήσει τον πρώτο και τον δεύτερο για τις θέσεις του Champions League, τουλάχιστον μπορεί να κυνηγήσει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
3: Εκτός αν στο κύπελο γίνει όφι, του όφι.
4: Εντάξει, αυτό πάντοτε υπάρχει ως σενάριο. Κώστα μου, εντάξει.
0: Οι κεραίες πιάνουν κάτι άλλο φοβερό σε οποιαδήποτε ομάδα.
2: Καλαμάτα δεν
0: έχουν φαγωθεί εδώ πέρα.
2: Καλαμάτα δεν πήρε άδεια.
0: Καλαμάτα.
2: Δεν πήρε άδεια για Super League.
4: Θα πάρει σε δεύτερο βαθμό.
2: Κάτι έγραφα, λέει, λείπουνε.
3: Άρα, γιατρέ. Αυτό, συγγνώμη που διακόπτω το γιατρό. Δεν το είπαμε, γιατί πιάσαμε, με στείλατε στο Sky 2 φορές.
0: Ναι.
3: Δεν είπαμε το πιο σημαντικό.
0: Ποιο?
3: Ότι αύριο έχει εκτελεστική στην ΕΠΟ,
0: ναι,
3: όπου θα εγκριθεί και τυπικά η συμφωνία με την πλευρά του Sky Αλαφούζου και της νέας πλατφόρμας, τα δικαιώματα τηλεοπτικά του κυπέλου θα μπουν στο πακέτο αυτό για τα επόμενα 3 χρόνια με 8 εκατομμύρια ευρώ είναι η πρόταση.
2: 8, ναι, είναι συνολικά ή το...
3: Total, στην τριετία. Total.
0: Αυτό σου ανέφερα νωρίτερα, αλλά έβλεπε κάτι μηνυματάκι, γι' αυτό δεν είναι τέτοιο. Και μόλις μου έλεγε εσύ ότι τα φιλικά του Παναθηναϊκού εδώ και αυτή. Και σου λέω, φτιάχνει την πλατφόρμα άλλο.
3: Φτιάχνει την πλατφόρμα, αλλά μέχρι να ετοιμαστεί, εγώ τα φιλικά ήταν πιο νωρίς. Προλαβαίνουμε να τα δείξουμε τα 2. Να πάει λίγο γούρι, ρε φίλε.
0: Έχει δίκιο.
3: Τι.
0: Έχει δίκιο η αρχισυντάκτρια.
3: Ότι.
0: Θες διακοπές. Συνεχίζω. Κύριε Σαββόπουλε, μια ερώτηση ποδοσφαιρική τελευταία. Αυτό θέλω μόνο να μάθω. Μεταγραφικές προτεραιότητες. Θέλω να μου πεις ποιες είναι.
4: Ναι. Καταρχάς, που πει πάω στις μεταγραφικές προτεραιότητες, θα κλείσω με αυτό. Ο Άρης προς το παρόν μόνο χάνει. Έφυγε ο εμπορικός του διευθυντής, ο Δημήτρης Γιατάκης, πήγε στον Ηρακλή. Σήμερα ο οικονομικός του διευθυντής και ο δικός του ουσιαστικά CEO, ο Αγισίλας του Μαζάτος, πήγε στον ΠΑΟΚ. Και πρέπει να σας πω ότι είναι λίγο της τελευταίας στιγμής αυτό. Στον Άρη ήταν απροετοίμαστη για αυτό, για αυτό που έγινε.
0: Για το δεύτερο.
4: Με τον Αγισίλα του. Ναι, ναι, για τον Αγισίλα του Μαζάτος. Λίγο σοκαρισμένη στον Άρη, διότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά κινούσε όλα τα νήματα σε ό,τι έχει να κάνει. Προϋπολογισμούς, μπάτζετ, αδειοδοτήσεις, FFP. Είχε ένα πολύ επιτελικό ρόλο και ήταν πολύ κοντά στο Θόδωρο Καρυπίδη ο συγκεκριμένος. Αλλά η πρόταση που, είχε από τον ΠΑΟΚ, παιδιά, είναι διαστημική στα λεφτά. Ουσιαστικά του πρότεινα τα διπλάσια από αυτά που έπαιρνε στον Άρη.
0: Το ίδιο και στο Βερβελέ. Το ίδιο πρόβλημα έχει ο Βερβελές. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θέλω μόνο σε θέσεις να μου πεις οι προτεραιότητες ποιες είναι για τον Άρη, με βάση την κουβέντα του Ρέγγες, λέω, και του Γρηγορίου.
4: Κυρίως από το τέρμα και μέχρι τα χαφ και λίγο μεσοεπιθετικά. Γιατί μπροστά είναι καλά και στο αμυντικό χαφ είναι καλά, έχει επιλογές αυτή τη στιγμή. Τερματοφύλακας, ένα στόπερ σίγουρα για αρχή και ένα δεύτερο στη συνέχεια. Μιλάω τώρα για τις άμεσες ανάγκες. Ένα αριστερό μπακ και ένα δεξί, δηλαδή δεξιά και αριστερά στην άμυνα δύο παίκτες. Και έναν αριστερό εξτρέμ που θα είναι απέναντι από τον Καρέ στην άλλη πλευρά. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Αυτό συζητήθηκε χθες μεταξύ Γρηγορίου και Ρέγγες. Ο Γρηγορίου, το μόνο που είπε ο άνθρωπος είναι, εντάξει, ο άνθρωπος είπε ότι θέλω ενίσχυση σε αυτές τις θέσεις με αυτά τα χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον αυτό που είπε είναι στην προετοιμασία αυτές οι θέσεις να έχουν καλυφθεί.
0: Μάλιστα. Μια κουβέντα για την Κυριακή, αυτό που θα γίνει φαντάζομαι θα είναι εντυπωσιακό. Στον αφορά το μπάσκετ μιλάω τώρα. Μιλάω για την άφηξη Σπανούλη και βεβαίως την επόμενη μέρα, καλά δεν το λέω, Δευτέρα δεν είναι η παρουσίαση. Τι ώρα είναι η
4: Κυριακή
0: παρουσίαση.
4: Κυριακή έρχεται ο Σπανούλης στις 7, έρχεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αυτό ξεκίνησε από τα social media, παιδιά, χθες. Σιγά σιγά να πάμε, έλεγε, παρότρινε ο ένας τον άλλον, ώσπου τελικά αυτό όλο έγινε τσουνάμι. Αναγκάστηκε η ΚΑΕ να βγάλει ενημέρωση για το πότε ακριβώς έρχεται. Έβαλε ανακοίνωση Super 3 που κάλεσε όλο τον κόσμο να πάει στο αεροδρόμιο. Θα θυμίζει εποχές παλιές η υποδοχή που θα επιφυλάξουν στον
0: Αμορόζο.
4: Στο Σπανούλη. Αμορόζο, Αμπρέου. Κοίτας πάλι ποτέ αξέχασες στιγμές. Και η παρουσίαση και η συνέντευξη τύπου είναι τη Δευτέρα, 15 του μήνα, στις 12 το μεσημέρι. Νομίζω πρώτα θα γίνει η συνέντευξη τύπου και θα ακολουθήσει η παρουσίαση του Σπάνου.
0: Πολύ ωραία. Είπαμε για Κουρμπέλη Κότσιρα, είπαμε για αυτά που ρωτά τα περισσότερα. Είπα τον αγαπητό συνάδελφο εδώ, αν υπάρχει κάτι που θέλει να προσθέσει όσον αφορά άλλες μεταγραφές, γιατί όντως έχεις εδώ αρκετές καψούρες, οι οποίες γουστάρουν Αλέξη Σαββόπουλο.
4: Ενημέρωσα τον Θοδωρή Χαστάκη για τον Καρσέδο πριν την εκπομπή και το έψαξε.
0: Τι άλλο να πει, σπαθιά να καταπιεί. Ευχαριστούμε, Αλέξη.
2: Τι θέλετε.
0: Ευχαριστούμε, τι θέλετε τέλος πάντων. Γεια σου, Αλέξη.
4: Άδεια.
2: Και να γίνει καλά το πόδι.
0: Άλλος από εκεί. Φιλιά, γεια.
2: Γεια σου, Αλέξη.
0: Περαστικά, ντοκ. Λοιπόν, μια αναφορά τελευταία στην Elabet. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία 3 με 5 καθημερινά εδώ στο Back to Back και την ευχαριστούμε. Σε μια εβδομάδα που είναι πολύ απαιτητική και αυτή, με πολλές μεταγραφικές κινήσεις, ενισχύσεις ομάδων κλπ. Είναι μαζί μας πάντα η Elabet και την ευχαριστούμε. Άλλωστε, αύριο ξεκινά και το Μουντιάλ, θα κουβεντιάσουμε και γι' αυτό. Έχει την τιμητική της γενικά.
2: Αύριο έχουμε ειδική ενότητα, Μουντιάλ.
0: Έχουμε βεβαίως.
2: Ειδική
0: ενότητα έχει ετοιμάσει εδώ η Τζορτζίνα Πένα, όπως συνήθως στην Πένα τα πράγματα, που λέει και ο Βαγγέλης Ιωάννου. Τα λέει αυτά, Βαγγέλης.
2: Και μόνο αυτά.
0: Λοιπά και λοιπά.
2: Μόνο αυτά.
0: Λοιπόν, δώσε μου και μια Sky Telecom για να ελαφρύνει λίγο το κλίμα. Η Sky Telecom είναι και αυτή μια εταιρεία η οποία φροντίζει για εσάς πριν από εσάς. Θέλετε ένα τηλέφωνο, ορίστε. iPhone 17, iPhone 17. 30 του μήνα, Τρίτη, έρχεται ο Δημαριάννα και σας δίνει ένα τηλέφωνο σε έναν από εσάς, ένα τυχερό. Follow Sky Telecom Αθλητικό Action 24.
3: Και τους τρεις.
0: Like στο post, mention φίλοι φίλοι στα σχόλια και ολοκληρώνετε αυτή τη διαδικασία για να κερδίσετε κι εσείς ένα πολύ ωραίο δώρο. Ευχαριστούμε τη Sky Telecom. Λοιπόν, πάμε στα τη ΑΕΚ, γιατί υποσχεθήκαμε να κλείσουμε με την ΑΕΚ και να πάμε και στο μπάσκετ, γιατί έχουμε μια πινελιά και εκεί. Παρατασούλα 2-3 λεπτά, εννοείται τι θέλουμε πάρα πολύ.
2: Για λέγε, αδερφέ. Ό,τι θυμάμαι.
3: Ό,τι του έρχεται.
2: Δεν έχει κάποια τρομερή εξέλιξη. Υπάρχουν αυτά τα δημοσίευματα πάλι από το Μεξικό για τον Πινέδα, Ότι η Μοντερή του ψάχνει σπίτι, αμάξι, σχολείο, κινητό, μήπως του δώσει ένα iPhone.
5: iPhone 17, ναι.
2: Ένα σταθερό με καλώδιο, με καντράν. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, για να τα ψάξουν, θα πρέπει πρώτα να δώσουν το μαρούλι 8 εκατομμύρια μία δόση.
5: Ναι, αυτό πήγαν στο καλά τα σχόλια.
2: Άντερα, δώστε τα. Ναι. Αλλιώς θα περιμένουν 6 μήνες να συμφωνήσουν μαζί του για χρόνο.
5: Καλά, αλλά δώσε τα 8.
2: Η ουσία είναι πάντως αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρη ότι θέλει με τον Πινέδα. Έχει ανοίξει την κουβέντα για ένα νέο συμβόλαιο με πάγιες αποδοχές κοντά στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ, 500.000 ουσιαστικά αύξηση από αυτό που παίρνει τώρα, το 1,3.
3: Ναι.
2: Να πάει στο 1,8 με πολύ ψηλά μπόνους που θα τον πάνε στο 2+. Μια πρόταση που είναι συζητήσιμη, γιατί η ΑΕΚ προφανώς και αν δει ότι, μπορεί να, ότι ο Πινέδα θέλει αξιώνει περισσότερα χρήματα, η ΑΕΚ πιστεύω ότι δεν θα, αν δεν είναι κάτι τρελό, δεν θα χαλάσει το χατήρι του Μεξικανού, γιατί πάνω του στηρίζεται ουσιαστικά όλη η λειτουργία και το οικοδόμημα της ΑΕΚ στον άξονα. Και όταν έχεις χάπι και καλά τον Πινέδα, νομίζω είναι πολύ διαφορετική η ΑΕΚ στο χορτάρι. Αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι το τι σκέφτεται ο Πινέδα. Ο Πινέδα έχει παγώσει τα πάντα. Βλέπει μόνο Μουντιάλ. Το έχει μεταφέρει και στην πλευρά της Μοντερέι. Που λόγω Αλμέιδα πιέζει και αυτή από την πλευρά της όσο μπορεί. Αλλά θα πρέπει να, επειδή υπάρχει συμβόλαιο, θα πρέπει να ικανοποιηθεί η ΑΕΚ πρώτα.
5: Αύριο παίζει.
2: Και μετά να γίνουν.
3: Αύριο πρώτο θα το δούμε. Ναι.
5: Και θέλω να πω και το εξής. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι αρνητικό το κλίμα.
3: Όχι.
5: Το ότι δεν μιλάει αυτή τη στιγμή για ένα νέο συμβόλαιο.
2: Όχι, είναι πολύ φόκους και το έχει μεταφέρει και στην ΑΕΚ.
5: Γιατί ο κόσμος απογοητεύεται.
2: Εγώ δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια, ότι είναι τόσο μεγάλο πράγμα. Αλλά στο Μεξικό είναι εθνικό ζήτημα πλέον.
3: Εσύ, Τάσο. Μουντιάλ στην πατρίδα του.
2: Ναι, το κατανοώ, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο μεγάλο.
3: Με προοπτική
2: και στο μυαλό των παιχτών.
3: Ότι τρίτο Μουντιάλ
2: έχουν εδώ, παγώσει τα πάντα.
3: Έχει, σε καμία άλλη χώρα δεν έχει ξαναγίνει τρίτο Μουντιάλ. Βέβαια έχουν και βάσανα και με του εκπαιδευτικού. Τώρα έχουν βγει δρόμου εκπαιδευτική και γίνεται κόλαση εκεί.
2: Έχει μιλήσει ο πρόεδρο Σιφιέστα για αυτά. Για τα προβλήματα και για του εκπαιδευτικού θα μιλήσουμε. Του χρόνου στο δεύτερο σερί.
5: Πάμε παρακάτω.
2: Και του Μεξικού. Θα γίνουν όλα όπω πρέπει. Είπαμε για τον Πινέδα. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, αλλά τα δημοσιεύματα. Συνεχίζονται, μπορεί ο κόσμος να ανησυχεί, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν υπάρχει ρήτρα, η ΑΕΚ ακόμα και να μην υπάρχει νέο συμβόλαιο με τον Πινέδα, δεν υπάρχει καμία διάθεση να τον πουλήσει. Εκτός αν έρθει κάποια ομάδα και πληρώσει την αντίστοιχη ρήτρα από πού είναι.
3: Ναι.
2: 8 εκατομμύρια από MLS και Μεξικό, 10 από Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στην Ευρώπη δεν υπάρχει καμία ρήτρα. Είναι όλα διαπραγμάτευση από την αρχή. Υπάρχουν και από χθες κάτι φήμες για Μαυροπάνο, προφανώς και είναι εκτός λογικής όλο αυτό. Δηλαδή τα ποσά για Μαυροπάνο και τα νούμερα είναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να απασχολήσει η ελληνική ομάδα υπέρ του Μαυροπάνου. Και στο κομμάτι το τι θα πάρει η ομάδα, ναι. Και στο κομμάτι το τι θέλει ο παίχτης και ως συμβόλαιο για τον παίχτη.
3: Στα 30 κάτι του Ντίνου το συζητάμε. Στα 30 κάτι του, στα 32 να γίνει στελά, το συζητάμε. Στα 26-27 το
2: συζητάμε. Στην Αγγλία, επειδή το ψάξα λίγο χθες, είναι κάτω από 20 άρικο, δεν υπάρχει
3: κουβέντα. Ναι, παιδί μου.
5: Ναι, είναι 18 εκατομμύρια
2: κοστίζει. Να καταλαβαίνετε και το τι. Δηλαδή, και πριν μιλήσουμε εμείς, να καταλαβαίνετε και το τι μπορεί να γίνεται.
5: Πώς να γίνει. Να ξέρει και η φιλοδοξία του, νομίζω ότι αυτή είναι, να συνεχίσει έξω.
3: Στο επίπεδο, στο ψηλότερο.
2: Άσχετα το τι έκανε η ομάδα του. Ο ίδιος είναι σε πολύ καλό
3: επίπεδο. Δεν πήγε καλά η Βόλφσμπουργκ, αλλά θα παίξει πολύ καλά.
2: Ένας φίλος που ρωτάει για ΑΕΚ Β, δεν υπάρχει, εφόσον δεν υποβάστηκε ο Αστέρας για να ανοίξει θέση, δεν υπάρχει άλλη θέση για ομάδα Β. Που ενδιαφέρθηκε και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
5: Αν καταλάβω το ευχόσουν ποτέ.
2: Έλα, Παναγία μου. Με ξέρεις τώρα, εγώ σε αυτά είμαι κυνικός.
5: Έτσι νομίζω κι εγώ, αλλά.
2: Είμαι
5: κυνικός.
2: Κατάφερε τελικά ο Αστέρας και σώθηκε.
3: Ναι. Τώρα χορτάσαμε ψωμί σιγά.
2: Ναι.
3: Παναγώ και την ΑΕΚ, μεγάλη επιτυχία.
2: Ανακοινώθηκε το πρώτο φιλικό
5: σου. Για μα είναι σημαντικό όμω για τον Αστέρα.
3: Άλλο
5: είναι μια ομάδα
3: που. Συγγνώμη, Ρετάσου. Εκεί τα 5 παιδιά που θα βγάλει και θα πάρουν 25 μάτς, ναι, θα παίξουν στον Αστέρα μετά. Στον Παναγώ, αν δεν είσαι super talent.
5: Το ξέρω, το καταλαβαίνω
3: αυτό.
5: Έλα, πάμε.
2: Υπάρχει από την περιέργωση ατμόσφαιρα, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Ριμπάλτα βρίσκεται κοντά σε μια μεταγραφική κίνηση περισσότερα. Καταλαβαίνετε ότι βρίσκουμε τείχο σε οτιδήποτε υπάρχει γύρω από το Ριμπάλτα. Δεν μπορείς να μάθεις τίποτα ούτε από μάνατζερ, ούτε από παίκτες, ούτε από ομάδες, γιατί υπάρχει ξεκάθαρη εντολή του Ριμπάλτα. Σας το λέω έτσι πολύ απλά, ότι οτιδήποτε διαρρέεται χαλάει αμέσως η μεταγραφή. Δεν μπορεί να βγει το οτιδήποτε πριν έχει οριστικοποιηθεί. Έτσι λειτουργεί ο Ριμπάλτα, έτσι πρέπει να συνηθίσουμε όλοι και ας τα πηγαίνει καλά και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Νομίζω ότι πρωτίστως είναι το να κάνει καλές επιλογές, αλλά σε οτιδήποτε προσπαθείς βρίσκεις τείχο. Εγώ δεν το έχω ξαναντιμετωπίσει με
5: ρεπορταζιακά
2: ποδοσφαίρου και τεχνικό ποδοσφαίρου. Ναι. Τεχνικό διευθυντή το έχω ξαναντιμετωπίσει.
5: Εντάξει, πάει
2: πάντα,
5: καλά όμως.
2: Πάντα προσπαθούσες και έβγαινε κάτι. Μέχρι τώρα, για την πέρσι, καταφέραμε κάτι εκεί με τον Γιώβιτς και με κάποιες άλλες υποθέσεις. Αλλά φέτος έχει ξεκινήσει πολύ σκληρά ο Ριμπάλτα και είναι και πολύ πιο υποψιασμένος με το ελληνικό κοινό και με τα μίντια. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως υπάρχει η αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε κάτι πολύ καλό κοντά για την ΑΕΚ και αν πάνε, όπως το είπα και χθες, τα πράγματα λογικά, ίσως αυτό να αφορά και το ΧΑΦ για αρχή, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι κάτι πολύ δυνατό για την ΑΕΚ.
5: Έχει 10 μήνες, φίλε, και έχει υποσχεθεί ότι μέχρι τις 15.
2: Μέχρι τέλος του μήνα θέλει να κάνει.
5: Μέχρι 15 μου έχει πει εμένα. Ας το τέλος του μήνα.
2: Μέχρι τέλος του μήνα, μέσα στον Ιούνιο, θέλει να κάνει 1-2 μεταγραφές ο Ριμπάλτα για να είναι στην προετοιμασία. Το 15 το βάλεις μόνος σου λόγω εκπομπών. Το καταλαβαίνω.
5: Σωστό.
2: Δεν έπεσα στην παγίδα σου όμως.
5: Και ένας φίλος λέει: να σε ψαρώσω. Υπογράφει ως Κιάμος, οπότε του δίνω μεγάλη σημασία. Μου αρέσουν πολλά τα τραγούδια. Λέει ότι σε κανένα δύο ώρες σκάει η μεταγραφή.
2: Σε κανένα δύο ώρες.
5: Σε ψάρωσα.
2: Ψαρωτικό. Σε κανένα δύο ώρες θα παίζω μπάλα.
5: Όντως.
2: Θα πάω πέραμα να παίξω μπάλα.
5: Μπράβο. Αγόρι να μάθω πώς το κάνεις. Και στο πέραμα κιόλας.
2: Ναι.
5: Μάλιστα.
2: Είπα τώρα έκανα βλακία που είπα πού.
5: Δεν θα πάω τελικά. Πλάκα έκανα.
2: Μόλις ανακοινώθηκε. Χαχα. Ανακοινώθηκε το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ. Είναι με The Graph Shop την Κυριακή 12 Ιουλίου στην Ολλανδία, κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ. Αυτό είναι το πρώτο φιλικό 12.
1: Ναι.
2: Εγώ θα πω στον κόσμο 12, 15 και 18 να μην κάνει τίποτα γιατί θα έχουμε παιχνίδια. Τα φιλικά της ΑΕΚ. Και θα παίξουμε και με αντίπαλο που αντιμετωπίσαμε το καλοκαίρι στην το χειμώνα στην Ευρώπη.
5: Wow.
2: Wow.
5: Έλα, πες τον, ρε.
2: Θα δούμε. Τι θα ήταν εκείνος η ΑΕΚ, ό,τι έχει να πει.
1: Πώς λένε οι Ρουμάνοι, πιέρισαν 3-2.
2: Όχι.
5: Κοντά είσαι.
2: Αυτά, τα φιλικά της ΑΕΚ τελικά θα είναι 6.
5: Οκ.
2: Φουλ φιλικά από Νικολίτς.
5: Πού θα παίξουν αυτά,
2: τι.
5: Κοσμοτέ.
1: Έτσι.
5: Μάλλον, ναι.
2: Νομίζω ότι είναι στο πακέτο.
5: Okay. Δεν ξέρω.
2: Να κάνει μια ρελάν στο Action 24 αθλητικό.
5: Να το δούμε.
2: 6 φιλικά, 3 στο πρώτο διάστημα και μετά στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας άλλα 3.
1: Στέφανε, τα δύο στην Ολλανδία να τα πάρει το Action 24.
2: Είχε προγραμματιστεί ακόμα φιλικά. Ένα φιλικό στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Για να πάρουμε πρωτάθλημα.
5: Κάτσε ρε, δώσ' μου λίγο χρόνο ρε. Έχω και 55. Έχετε χάσει
1: όλοι ένα τηλέφωνο ρε, παιδιά.
5: Πάρτε το Στέφανο. Φίλος ο Στέφανος. Θα το βγάλουμε σε λίγο.
2: Είχε προγραμματιστεί ακόμα ένα φιλικό για 12 Αυγούστου. Που δεν είχε οριστεί ακόμα ναι. Το Super Cup στην Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ εορταστικό, αλλά το Super Cup μας τα χάλασε. Mm-hmm. Γιατί η ΑΕΚ φέτος έχει 4 στόχους. Δεν είναι... Έχει Ευρώπη, έχει Super Cup, έχει πρωτάθλημα, έχει κύπελο. Mm-hmm. Και ξεκινάει τη σεζόν με τη διεκδίκηση ενός τροπέου, το οποίο το θέλουν πάρα πολύ στην ΑΕΚ. Γι' αυτό και τα φιλικά γίνανε 6, για να είναι η ΑΕΚ όσο το δυνατόν πιο έτοιμη και μονταρισμένη για το Super Cup 12 Αυγούστου στην Κρήτη με τον Όφη. Είναι κάτι που θέλει πάρα πολύ ο Νίκολιτς και δεν τον περνάει. Όσο απλά ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Θέλει η ΑΕΚ να είναι έτοιμη στο Super Cup για να κατακτήσει το τρόπαιο. Κάτι άλλο που έχω σημειώσει εδώ πέρα. Mm-hmm. Είπαμε για το φιλικό και έχει και κάτι δηλώσει του πρόεδρου της Τραμζοσπορ για τη μεταγραφή του Ζούμπκοφ ότι ο ίδιος πίεσε πάρα πολύ για προσωπικούς λόγους οικογενειακά. Έπρεπε να φύγει από την Τουρκία. Σας είχα πει ότι το έχει μάθει από την άνοιξη αυτό ο Ριμπάλτα. Το έχτισε όλο αυτό. Τη σχέση με τον ποδοσφαιριστή αυτούς τους μήνες και περίμενε πότε ο ίδιος θα πάει να πιέσει την ομάδα του για να φύγει. Και μόλις έγινε αυτό, η ΑΕΚ ήταν πανέτοιμη. Από πλευράς οικονομικών είχε δώσει το OK ο Μάριος Ηλιόπουλος. Από πλευράς Νίκολης είχε δώσει το OK αγωνιστικά. Ο Ριμπάλτα το προετοίμασε, το έχτισε. Και η ΑΕΚ, μόλις δημιουργήθηκε η ευκαιρία, χτύπησε αμέσως και μια μεταγραφή που θα μπορούσε να γίνει είτε 15 Ιουνίου είτε στο τέλος Ιουνίου έγινε αρχές Ιουνίου γιατί θα μπορούσε να χαθεί η ευκαιρία αυτή. Και ήθελε ο Ριμπάλτα να είναι απόλυτα καλυμμένος. Το χτύπησε, πήρε τον παίκτη και είναι ήδη η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ και περιμένουμε την επόμενη.
5: Θα πάω σε διάλειμμα, αν δεις κάποιο μήνυμα, εννοείται πώς απαντάμε. Θα πάω σε διάλειμμα. Πριν από αυτό όμως θέλω να πασάρω το επόμενο θέμα που θα είναι σε λίγο έτοιμο. Με τη φωτογραφία αυτή που έχω ζητήσει να ετοιμαστεί, αν υπάρχει ήδη, ωραία, πολύ ωραία. Μπακόπουλος, Γουλής και Καπετανάκος μπορούν να περιγράψουν, αν θέλετε, και το μπάσκετ. Ένας φίλος το φαντάστηκε αυτό πώς μπορεί να γίνει. Στα πρότυπα NBA το back-to-back, βλέπετε στον αγώνα τον αποψινό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
2: Δυνατό.
5: Στο τέταρτο παιχνίδι. Πώς φαίνεται?
2: Πολύ δυνατό.
5: Ωραία είμαστε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε.
2: Εγώ με κάτι πάλι. Αντιδρώ.
5: Κάτι είναι, κάτι έχει δει.
2: Αντιδρώ πάλι. Κάτι αντιδρώ πάλι.
5: Ο Γουλής
2: εκεί στα φάουλ, σε επαφές.
5: Ναι. Κοιτάζει το replay ο Γουλής
2: και ο Γουλής.
5: Στοπ. Πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό μόνο για το Action 24 Αθλητικό. Παραμένουμε εδώ. Επιστρέφουμε και στο Action 24 με μια μικρή παράταση για να κάνουμε μια τελευταία κουβέντα με τους δύο ρεπόρτερ για τα μπασκετικά μας θέματα.

0: Για αυτούς που ξεκινούν το πρωινό τους πολύ πριν έρθει το πρωί. Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Κλιματιστικά Midea Extreme Eco. Από το νούμερο 1 κατασκευαστή οικιακών κλιματιστικών inverter με τεχνολογία αποστήρωσης UVC, σούπερ ιονιστή, Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο από 399 ευρώ και δώρο ανεμιστήρας.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά.
2: Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Τα 10 πιο οικονομικά μοντέλα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Με όλους τους τύπους κινητήρων. Βενζίνης, δίζελ, ηλεκτρικά και plug-in hybrid. Ένα ευρωπαϊκό hatchback πρόκληση. Δοκιμάζουμε και παρουσιάζουμε για πρώτη φορά 12 νέα μοντέλα για κάθε γούστο και βαλάντιο. Ταξιδεύουμε στα άδυτα της κινέζικης βιομηχανίας του μέλλοντος. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
3: αλλάξε το.
2: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Απόκτησέ το στο horizon.gr, στο 13803 και σε ένα κατάστημα Volton. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Απ' την άλλη, Στέφανη, υπάρχει μια προσφυγή του Ολυμπιακού στο ΑΣΕΑΔ. Το λέω καλά, το διαβάζω καλά εδώ.
4: Το σακάκι.
5: Ναι. Αρχικά να πούμε ότι απορρίφθηκε η καταγγελία του Παναθηναϊκού για την επιστολή του Ολυμπιακού όσον αφορά την ΕΡΤ που έγινε μετά το δεύτερο τελικό. Mm. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ για να μειωθεί η ποινή του Γιώργου Μπαρτζόκα, του Γιώργου Λεπενιώτη, του Νίκου Λεπενιώτη, συγγνώμη, αλλά και για να αυξηθεί και η ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Η εκδίκαση θα γίνει 18 Ιουνίου την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Με Ντόρσεϊ τελικά τι έχει γίνει, αν έχω χάσει κάτι, αν εσύ εκτιμάς ότι θα είναι διαθέσιμος αυτός.
5: Τώρα στα αγωνιστικά νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ θα είναι στη δωδεκάδα, όπως και ο Παπα-Νικολάου, αλλά ας περιμένουμε λίγο ακόμα να το δούμε. Ο Ντόρσεϊ πιστεύω ότι θα δοκιμάσει να παίξει κάποιο χρόνο, να δει και πώς θα νιώθει και το πόδι του. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα και πώς θα είναι και ο ίδιος, θα αποφασίσει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας πώς θα το χρησιμοποιήσει. Η κατάσταση του Κώστα Παπα-Νικολάου δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ. Είναι το ίδιο, έχει τις ενοχλήσεις στη μέση. Αλλά εντάξει, τώρα εδώ που έφτασε η σεζόν, όλοι σφίγγουν τα δόντια και παίζουν. Απλά ο Ντόρσεϊ πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν έχει κάνει κανονική ομαδική προπόνηση και έχει να παίξει από τον πρώτο ημιτελικό απέναντι στην ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο εκεί που τραυματίστηκε.
0: Επιλογές ξένων, κλείσαμε με αυτό.
5: Επίσης, ναι, να κλείσω με αυτό. Από εκεί και πέρα, οι επιλογές ξένων δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Αφήνω ένα πολύ μικρό ανοιχτό παραθυράκι για το θέμα Jones Hall να αλλάξει τον backup center. Αλλά η δική μου αίσθηση είναι ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ίδια εξάδα όπως τον πρώτο και τον τρίτο αγώνα. Συν τους Ντόρσεϊ Παπα-Νικολάου.
0: Ηλία, Ρογκαβόπουλο ξέρουμε, Μεσλούκα αν οριστικά είναι εκτός και εννοείται ο Όσμαν, νομίζω αυτός θα είναι εντός, έτσι.
6: Θα σου πω, ναι, είναι εξαιρετικά αμφίβολος ο Κώστας Λούκας. Εγώ το θεωρώ απίθανο να αγωνιστεί προσωπικά. Θα το ξέρουμε σε λίγη ώρα, μέχρι τις 6 θα γνωρίζουμε, πιστεύω. Τζέντι Όσμαν και αυτός είναι αμφίβολος. Έχει λίγες περισσότερες πιθανότητες από τον Σλούκα να βρεθεί στη 12 του Παναθηναϊκού. Αλλά από τη στιγμή που λείπει ο Ρογκαβόπουλος και από τη στιγμή που ο Όσμαν, αν παίξει, θα είναι χωρίς προπόνηση και με ένεση, γιατί δεν έχει ξεπεράσει εντελώς τις ενοχλήσεις στη μέση, θεωρώ ότι ίσως να μην πάρει το ρίσκο ο Έργιν Άταμαν, γιατί θα πρέπει να αφήσει εκτός, για να βάλει εντός εξάδας ξένων τον Όσμαν, θα πρέπει να αφήσει εκτός ο Χουάντσο. Αν προκύψει οτιδήποτε απρόοπτο κατά τη διάρκεια του αγώνα, από τη στιγμή που λέμε ότι δεν είναι στο 100% ο Τούρκος forward, θα έχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Τεράστιο πρόβλημα.
6: Θα είναι με μοναδικό forward τον Χέις Ντέιβις. Οπότε θεωρώ το πιθανότερο στο δικό μου μυαλό, η εκτίμηση που κάνω, είναι ότι θα έχει την ίδια εξάδα ξένων, δηλαδή θα είναι εκτός και ο Όσμαν και ο Λούκας φυσικά, ο Όσμαν από την πλευρά των ξένων, και θα έχει Σόρτς και Χουάντσο μαζί με τους υπόλοιπους ο Παναθηναϊκός. Και απλά να θυμίσω μια τελευταία πινελιά, ότι αυτό το παιχνίδι είναι το τελευταίο εντός έδρας για τη φετινή σεζόν για τον Παναθηναϊκό και ουσιαστικά είναι και ένα, αν το πούμε έτσι, μας το έμαθε πλέον ο Τζόρνταν για αυτή η περίφημη σειρά, ένα last dance της ομάδας του Έργιν Άταμαν αυτής της τριετίας μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Σωστό, σωστό και έχει ενδιαφέρον. Κύριε, καλή δουλειά το βράδυ, Βασίλη, έχουμε εκπομπή.
5: Βασίλη.
0: Πες μου, έλα.
5: Όχι, πολύ γρήγορα. Να πούμε πρώτον ότι αυτό με τις ενέσεις και τα προβλήματα στη μέση, όσον αφορά και τον Παναγκολάκη, και φαντάζομαι και τον Όσμαν, ότι θα κάνουν την ένεση. Δεν σημαίνει ότι η ένεση θα πιάσει κιόλας και
0: σωστό,
5: θα ξεπεράσουν τις ενοχλήσεις, έστω και για λίγο. Μάλιστα. Και για να κλείσω με αυτό, ελπίζω ακριβώς να περιγράψετε σε αγώνα μπάσκετ το όχι το Άσο Καπετανάκος για την τελευταία φορά που πήγε αγώνα τη ΑΕΚ και έχασε δικό του τελικό.
0: Φιλιά, προβοκάτορε.
3: Σε θυμάμαι σένα.
0: Προβοκάτορε, φιλιά. Γεια σα. Λοιπόν, το βράδυ σήμερα έχει μπασκετική εκπομπή που πήγα να πω. Με Ιωάννου, με Ασπρούλια, εδώ με Μπουρούση. 10:30 να είστε εδώ συντονισμένοι. Εμεί θα είμαστε λίγο πριν ολοκληρωθεί ο αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Και εννοείται, κύριε Καπετανάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ να ευχαριστώ τον κόσμο.
0: Γεια σα, κύριε Γουλή. Και ευχαριστώ όλου εσά για την παρέα που μα κάνατε. Γεια σα, κύριε Γουλή.
4: Ευχαριστώ.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε και σήμερα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Εκλογική κίνηση Μητσοτάκη. Η εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Την ίδια ώρα δεν σταματούν τα εσωκομματικά πυρά στη Χαριλαίο Τρικούπη. Απειλεί με διαγραφές ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε διαφορετική γραμμή ο Νίκος Παπανδρέου. Συνελήφθη για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση ο Ιταλός στο Αίγιο. Οι αντιφάσεις του 65χρονου συντρόφου της άτυχης 54χρονης και το αποτύπωμα στο ρούχο του. Μάνα και γιος έδωσαν μάχη πριν ξεψυχήσουν. Πώς τον έδεσαν οι αρχές. Στις φλόγες στο Μπέλφαστ. Πυρπόλησαν σπίτια, αυτοκίνητα, καταγγελίες για πογκρόμ μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Βομβαρδισμένο τοπίο η πόλη. Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις. Στην ίδια πολυκατοικία με τον Σουδανό έμενε ο 40χρονος Σκοτσέζος που μαχαιρώθηκε και δίνει μάχη για τη ζωή του. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Τι βρέθηκαν από τις έρευνες σε σπίτια και αποθήκες σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός της οργάνωσης. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

Αυτή είναι η Κόνιτσα, η κομόπολη του νομού Ιωαννίνων, που βρίσκεται 64 χιλιόμετρα βόρεια των Ιωαννίνων, χτισμένη στις πλαγιές του βουνού Τραπεζίτσα, της οροσειράς της Πίνδου. Αμφιθεατρικά για να βλέπει τον κάμπο της Κόνιτσας, εκεί όπου συναντιέται ο Βοηδωμάτης, ο ΑΟΣ και ο Σαραντάπορος ποταμός. Η Κόνιτσα είναι, ας το πούμε, ένα από τα καλύτερα σημεία για αυτούς που θέλουν να εξερευνήσουν τα βουνά και να κάνουν δραστηριότητες στη φύση. Βρίσκομαι στην πλατεία της πόλης, εδώ που χτυπά ο παλμός της πόλης και είναι το κορυφαίο σημείο συνάντησης για τους ντόπιους.

0: Εδώ είναι η παλιά αγορά της Κόνιτσας. Η Κόνιτσα ή Κόνιτα στα βλάχικα γνώρισε μεγάλη εμπορική ακμή την εποχή του Αλή Πασά. Εδώ λοιπόν ήταν η παλιά αγορά της πόλης με τα μανάβικα, τα μαγαζιά που ο κόσμος κυκλοφορούσε για να πάρει τις πρώτες του ύλες. Σήμερα είναι όλα τα τσιπουράδικα και οι ταβέρνες και εδώ χτυπάω παλμός τη νύχτα, καθώς τη μέρα όλοι πάνε προς την κεντρική πλατεία που ήμασταν πριν. Ωραία είναι εδώ, ε!
1: Εντάξει, είναι μια χαρά, ησυχία είναι. Έχουμε ησυχία μας.
0: Τώρα εδώ πώς είναι τα πράγματα στην πλατεία της Κόνιτσας?
1: Καλά είναι, μωρά τώρα ησυχία. Τώρα δεν ενδιαφερθήκαν έτσι για να φτιάξουν κάτι στον τόπο εδώ πέρα. Να μείνει ο κόσμος εδώ.
0: Ναι. Ωραία η φύση όμως τριγύρω, ε!
1: Ναι, εντάξει, φύση ωραία, αλλά δεν έγινε υποδομή. Να μείνει ο κόσμος εδώ, να ζήσει εδώ, να έχει παιδιά, οικογένειες, σχολεία. Θα κλείσουν όλα και τα σχολεία, τα πάντα όλα. Παλιά εδώ η Κόνιτσα το 1930 είχε 2.000 κόσμο. Παλιά. Μετά έφτασε 14.000 και μετά κατέρευσε. Αφού δεν υπήρχαν δουλειές, τα γράμματα ήταν μακριά για τα παιδιά να πάνε οι γονείς, αναγκαστήκαν και φύγανε.
0: Και φύγανε. Ναι. Εσύ έμενες εδώ όμως, ε?
1: Εγώ έμενα εδώ.
0: Λοιπόν, χάρηκα, συνεχίζω την πορεία μου.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε λεβέντες.
0: Έγινε.
1: Να ακούστηκατε εδώ στην Κόνιτσα. Να την επισκέπτεστε. Έγινε ησυχία. Να πάτε μια πόρτα και πάτε.
0: Θα σε βάλω στην εκπομπή μου, έτσι. Να σε βάλω στην εκπομπή μου.
1: Ε, βάλε μου στην εκπομπή, τι έγινε.
0: Εντάξει, μπράβο. Με το που έρθεις στην πόλη, στην νοτιοδυτική της άκρη σε καλωσορίζει το μονότοξο πέτρινο γεφύρι, κόσμημα όχι μόνο της Κόνιτσας, αλλά και ολόκληρης της Ηπείρου. Στέκει εδώ πολλά χρόνια για να μας θυμίζει τη δύναμη του ανθρώπου. 50 μάστορες χρειάστηκαν να δουλέψουν για να κατασκευάσουν αυτό το τεράστιο μονότοξο πέτρινο γεφύρι που κοσμεί την περιοχή. Πίσω του ακριβώς η χαράδρα του ΑΟ ποταμού. Κοιτάξτε το πείο! Το ιστορικό γεφύρι χτίστηκε από 50 μαστόρους της Πέτρας μετά από δωρεές της περιοχής. Στην αρχή υπήρχε ένα ξύλινο γεφύρι, αλλά εξαιτίας της ορμής του ποταμού γκρεμίστηκε και στη συνέχεια φτιάχτηκε αυτό. Ακριβώς κάτω από το γεφύρι υπάρχει και ένα καμπανάκι, το οποίο όταν είχε πάρα πολύ αέρα χτυπούσε για να προειδοποιεί τους περαστικούς να μην περάσουν το γεφύρι, γιατί υπήρχε κίνδυνος, όπως καταλαβαίνετε, από τον αέρα να πέσουν. Το μονότοξο γεφύρι έχει ύψους 20 μέτρα και 36 άνοιγμα.

0: βλέπεις. Έχει 20 μέτρα ύψος, 40 μέτρα μήκος, υπέροχο. Φαίνεται σαν να αιωρείται. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν περάσει από τότε παραπάνω από 30 χρόνια. Και έκτοτε είμαι εδώ πέρα και έχτισα και σπίτι τελικά.
1: Ήταν η αφορμή δηλαδή το γεφύρι για να έρθεις να ζήσεις εδώ για πάντα.
0: Ναι, ναι. Η φύση, το περιβάλλον, όλο αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ.
1: Πόσο σημαντική είναι η Κόνιτσα για την περιοχή? Βρίσκεται σε τρία ποτάμια, σταυροδρόμι.
0: Παλιότερα ήταν μεγαλύτερη και από τα Γιάννενα. Ουσιαστικά ενώνει δύο πολιτισμούς. Το γεφύρι αυτό ενώνει την Ήπειρο από τη μία πλευρά και τη Μακεδονία από την άλλη. Βρισκόμαστε σε μία διασταύρωση απάνω. Ενώνει τα πάντα. Πολιτισμούς, θρησκείες. Παλιότερα είχαμε τους Μπεχτασίδες, γι' αυτό και θα δείτε τζαμί εδώ πέρα. Εδώ έχει το σπίτι της η Χάμκο, η μάνα του Αλιπασά. Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον πολύ πολιτισμικό.
2: Οι Τούρκοι αλλά και οι Γερμανοί φεύγοντας προσπάθησαν να τον γκρεμίσουν. Αυτό όμως εκεί, στιβαρό και αγέροχο.
0: Από εκεί και έπειτα, στη σημερινή εποχή, έχουμε φύση. Ο κόσμος έρχεται εδώ για τη φύση μας πάρα πολύ, για το θρησκευτικό τουρισμό για τον Άγιο Παΐσιο, για τα ιαματικά μας λουτρά που είναι από τα καλύτερα, θα έλεγα, της Ευρώπης.
1: Πόσα χωριά έχει η Κόνιτσα?
0: Έχουν 47 χωριά. Έχουμε τα χωριά από εδώ της Κόνιτσας, έχουμε τα χωριά της Λάκας του ΑΟΟΥ, έχουμε τα Μαστοροχώρια. Έχουμε πολλά χωριά που την πλαισιώνουν.
1: Το τοπίο στο οποίο βρίσκεται η Κόνιτσα και το παράγκι του ΑΟΟΥ είναι συγκλονιστικό.
0: Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα ήταν ένας εθνικός δρυμός που αργότερα ενώθηκε μαζί με τον εθνικό δρυμό της Βάλιας Κάλτας και έκανε ένα τεράστιο πάρκο, το πάρκο της Βόρειας Πίνδου. Έχουμε το γεωπάρκο εδώ πέρα, που είναι το τέταρτο της Ελλάδας. Έχουμε βραβευτεί από την UNESCO. Η φύση είναι ανέγγιχτη, είναι παρθένα. Και είμαστε ένα καλά κρυμμένο μυστικό.

0: Για να πότε ήρθες πρώτη φορά σε αυτό το γεφύρι?
1: Πάρα πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουνα στη σχολή. Εγώ δεν είμαι από εδώ πέρα και με τη σχολή μου ήρθαμε πρώτη φορά εδώ. Πρώτη φορά είδα τόσο μεγάλο γεφύρι

0: Σήμερα πόσοι ζουν στην Κόνιτσα?
1: Τώρα είμαστε γύρω στους 2.000, αλλά το καλοκαίρι ζωντανεύουμε πολύ. Εδώ που βρισκόμαστε μπορείς να δεις δηλαδή τα καλοκαίρια του Αυγούστου και 1.000 άτομα μέσα στο ποτάμι να κάνουν μπάνιο, ξεκινώντας από εδώ από το γεφύρι, πηγαίνοντας μέχρι απάνω ψηλά, που βρίσκονται και άλλες θέσεις. Τα βράχια κλείνουν το ποτάμι και φτιάχνουν μικρές λιμνούλες. Υπάρχουν μικρές παραλίες με άμμο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μια πηγή ζωής. Ναι.
0: Η παλιά πόλη της Κόνιτσας είναι ψηλά, σωστά?
1: Ναι, είναι στο... Ουσιαστικά ό,τι βρίσκεται πάνω από την πλατεία είναι η παλιά η πόλη. Την κάτω την πόλη την κατοίκησαν όταν έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών του 1922. Από εδώ, από την Κόνιτσα, έφυγαν άνθρωποι και πήγαν σε ένα χωριό που λέγεται Μιλιές, δίπλα στη Σμύρνη. Γιατί είχαμε μουσουλμάνους πολλούς εδώ. Και από τα Φάρασα και από το μισθή της Καπαδοκίας ήρθαν εδώ. Η παλιά μας η πόλη είναι γεμάτη με αρχοντικά. Υπέροχα. Εκεί μένω κι εγώ, τέρμα πάνω.
0: Α, ψηλά μένεις πάνω.
1: Ψηλά, ναι. Ξέρεις, το πρωί όταν ξυπνάς, ειδικά χειμώνα, βλέπεις ένα... Είσαι σαν να είσαι αεροπλάνο, ξέρεις, από κάτω είναι όλο ένα πέπλο, γιατί όλος ο κάμπος σηκώνει ομίχλη και εμείς βρισκόμαστε ακριβώς πάνω από την ομίχλη. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία.
2: Αν και καμπίσια, όπως μας είπε η ίδια, η Γιάννα Μίτση αγάπησε αυτόν τον τόπο και μέσα από την κουβέντα μας τον αγάπησα λίγο περισσότερο κι εγώ.

Τα πέτρινα γεφύρια στην Ήπειρο λειτουργούν και ως πύλες εισόδου. Μια πύλη εισόδου είναι προς τη χαράδρα του ΑΟΥ. Ξεκινάμε από το πέτρινο γεφύρι της Κόνιτσας για να περπατήσουμε περίπου 5 χιλιόμετρα για να φτάσουμε μέχρι τη Μονή Στομίου. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσεις να θαυμάσεις αυτήν την μοναδικής ομορφιάς φύση που ξεκινά από εδώ και συνεχίζεται.

Αγαπάς τη φύση και σου αρέσει η πεζοπορία. Μια από τις διαδρομές που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου είναι να φτύ και να διασχίσεις τη χαράδα του ΑΟ Ποταμού. Γιατί? Γι' αυτό.

Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλειώδης χαράδρα του Άου ποταμού. Έχει μήκος συνολικά 8 χιλιόμετρα και το πλάτος του ξεκινά από 300 μέτρα μέχρι και 2,5 χιλιόμετρα. Αυτό όμως το οποίο είναι εντυπωσιακό περπατώντας εδώ στη χαράδρα είναι ότι η υψομετρική διαφορά από τον ποταμό μέχρι την κορυφή αγγίζει τα 2.000 μέτρα. Κοιτάξτε. Μέχρι την Καμήλα πάνω την Τύμφη, 2.000 μέτρα υψομετρική διαφορά. Φανταστείτε πόσο μικροί είμαστε σε αυτό το τοπίο. Α! Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά εκεί στο βάθος, κάτι άσπρο αν βλέπετε, είναι η Μονή στο Μείο. Εκεί θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε.

πλησιάζουμε. Τα τελευταία χιλιόμετρα είναι απαιτητικά. Σκληρή ανηφόρα με ωραία κλίση. Αλλά θα καταφέρουμε. Το μοναστήρι το βλέπω, να το. Πάμε, πάμε, Άλεξ, έλα.

Φτάσαμε στην Ιερά Μονή στο Μείο. Είμαι κουρασμένος γιατί τα τελευταία μέτρα ήταν όντως πολύ απαιτητικά. Αλλά κοιτάξτε που βρίσκομαι. Απίστευτο! Τρομακτική φύση, παιδιά. Η θέα της δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο. Είναι συγκλονιστικό να αντικρίζεις αυτό το τοπίο. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω το τοπίο που αντίκρισα από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Στομίου. Μακάρι. Υπάρχουν μερικές φορές σαν κι αυτή που δεν γίνεται. Αλήθεια. Είναι λες και η φύση σου παίρνει τη φωνή για να αισθανθείς με όλες σου τις αισθήσεις αυτό που σου συμβαίνει. Πάμε να πούμε στη Μονή. Εδώ είναι το κελί του Αγίου Παϊσίου.

Το μοναστήρι είναι φωλιασμένο στις πλαγιές της Τραπεζίτσας και της Τύμπης. Κοιτάζοντας αυτά τα βουνά, πραγματικά νιώθεις δέος. Δέος, αλλά και τόσο μικρός απέναντί τους. Το μοναστήρι είναι αντρικό. Έχει 11 νεόκτιστα κελιά και διάφορους έτσι βοηθητικούς χώρους και πανηγυρίζει στις 8 Σεπτέμβρη. Εκείνη τη μέρα πλήθος κόσμου ξεκινά από το γεφύρι της Κόνιτσας, τη διαδρομή που κάναμε εμείς, και φτάνει ως εδώ.

Είμαστε 18 χιλιόμετρα μακριά από την Κόνιτσα, κινούμαστε επαρχιακό δρόμο Ιωαννίνων Κοζάνης, βόρειο-ανατολικά της Κόνιτσας, δεξιά μας το βουνό του Σμόλικα και εκεί ο Γράμμος. Και από εδώ ο Σαρανταφορός ποταμός. Κινούμαστε προς τα Μαστοροχώρια. Καλντερίμια, γεφύρια, αιωνόβια πλατάνια και αρχοντικά. Αυτά είναι τα περίφημα μαστοροχώρια της Κόνιτσας. Χωριά φτιαγμένα από πέτρα και νερό, που στα θεμέλια τους κρύβουν την τέχνη των αυτοδίδακτων μαστόρων και την ψυχή της αυθεντικής Ηπείρου. Καλώς ήρθατε στην Πυρσόγειανη, το χωριό των μαστόρων της Πέτρας, χτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές της οροσειράς του Γράμμου. Πάμε να το περπατήσουμε και να δούμε από κοντά αυτό το όμορφο πέτρινο χωριό.

τα πρώτα βήματα στο χωριό, αυτό που σε εντυπωσιάζει είναι η αρχιτεκτονική του. Κοιτάξτε με τι μαεστρία οι μάστορες έχουν χτίσει τα πάντα σε αυτό το χωριό. Από το καλντερίνι, τα σπίτια, κοιτάξτε τις στέγες. Λεπτομέρεια, με το ξύλο, το σίδερο, όλα σε αυτό το χωριό εναρμονίζονται άψογα.

0: Από εδώ ξεκινούσαν και τα περίφημα μπουλούκια, οι ομάδες δηλαδή των μαστόρων που έφευγαν και πήγαιναν προς όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο και έχτιζαν σπίτια, σχολεία, γεφύρια, υδραγωγεία, τα πάντα. Τον 20ο αιώνα μάλιστα έφτασαν μέχρι την Περσία και την Αμερική. Από την Πυρσόγειανη καταγόταν και ο πρωτομάστορας του πέτρινου μονότοξου γεφυριού της Κόνιτσας.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
5: ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
0: Where all rookies belong, back in school. Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
7: Give me a chance to straighten this out.
8: You got it.
7: What do you got in mind?
9: I want them picked up and I want them picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζί μας είναι ένας ηθοποιός, πολύ καλός ηθοποιός, ο οποίος στην προηγούμενη συνέντευξη που είχε έρθει είχε πει κάποια πράγματα τα οποία παίξανε πάρα πολύ δηλώσεις του. Δεν ξέρω γιατί. Είναι καλός συζητητής, γιατί δεν είναι από αυτούς που συζητάνε μόνο για θέατρο. Έχει διάφορα ωραία έτσι, ενδιαφέροντα. Ο Χριστόδουλος Στυλιανού είναι μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ που με ξανακάλεσες.
0: Τι είχες μαγέψει τα sites την προηγούμενη φορά που είχες έρθει, γιατί είχες πει πράγματα και είχαν παίξει πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν ενημερώθηκα, δεν έψαξα, δεν είδα.
0: Δεν ψάχνεις τον εαυτό σου, δεν κουκλάρεις κάθε μέρα να δεις που βρίσκεσαι και τι γίνεται.
1: Όχι, γιατί γίνεται. Δεν έχει λόγος.
0: Δεν έχεις τέτοια επιθυμία.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Έχω, η αλήθεια είναι έχω, αλλά όχι.
0: Ματαιοδοξία έχεις.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Okay. Γιατί τα κάνεις όλα τότε.
1: Τι κάνω, τα κάνω για να προσφέρω χαρά στον κόσμο, για να χαίρομαι κι εγώ μαζί με αυτό.
0: Χαίρεσαι.
1: Πολλές φορές ναι.
0: Σε είχα δει στην παράσταση που παίζατε πέρυσι.
1: Πρόπερσι, με τον Εμίλιο.
0: Πρόπερσι, ναι, συγγνώμη, πρόπερσι. Και είχα πεθάνει στα γέλια. Ήτανε πραγματικά υπέφερα, γιατί σε έβλεπα, ήτανε φοβερή κωμωδία. Το μίσου τύχη.
1: Μίσου τύχη, ναι, μίσου τύχη.
0: Ειδικά αυτό που έπαιζε ήταν πάρα πολύ δύσκολο, βέβαια, γιατί είχε και κάποιες σωματικές δυσκολίες ο ρόλος.
1: Ναι, μου άφησε κάτι κουσούρια, βέβαια. Δηλαδή, κάτι μέσες, κάτι αυχαίνες, κάτι αυτά.
0: Γιατί σε κάποια φάση παίζει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει ηρεμιστικά, αλλά και.
1: Του δίνουν ηρεμιστικά, κατά λάθος.
0: Δίνουν ηρεμιστικά, αλλά.
1: Με ένεση.
0: Και
1: πρέπει να σκοτώσει και κάποια στιγμή δεν μπορεί ούτε να περπατήσει ούτε να μιλήσει.
0: Ναι, οπότε όλο αυτό είχες καταφέρει και το έκανες.
1: Και τα κάνεις όλα με δυσκολία, ας
0: πούμε. Ναι.
1: Δεν μπορεί να.
0: Ήταν ξεκαθαριστικό. Όλο. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Συγχαρητήρια για αυτή την παράσταση, για αυτό το ρόλο. Τώρα δεν κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Όχι, τώρα δεν κάνω κάτι τέτοιο. Τώρα αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε. Ένα έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, ένα εξαιρετικό έργο, και όπως λέει και ο Βασίλης Κατσικονούρης, είναι μια τρελή τραγωδία.
0: Ναι.
1: Το πήρε τη ζωή στα χέρια της.
0: Ναι.
1: Είναι ένα έργο που έχει πάρα πολλά κωμικά στοιχεία, αλλά είναι κατά βάση δραματικό. Mm-hmm. Και θα το παίξουμε στο Bios από 7 Μαΐου μέχρι το τέλος Μαΐου για 15 παραστάσεις και ξανά το χειμώνα πάλι, δευτερότριτα φαντάζομαι.
0: Τώρα ποιες μέρες θα είστε στο Bios?
1: Εδώ θα είναι Πέμπτη με Κυριακή στο Bios από 7 Μαΐου.
0: Πολύ ωραία. Ανοιξιάτικη παράσταση.
1: Ανοιξιάτικη παράσταση, ναι.
0: Ωραία. Που συνδυάζεται και με ανοιξιάτικη έξοδο μετά.
1: Φαντάζομαι,
0: γιατί είστε στο Bios,
1: ναι.
0: Είναι όλα κοντά. Πάρα πολύ ωραία. Την προηγούμενη φορά λοιπόν που είμαστε εδώ, λέγαμε ότι έχεις μια περίεργη συνήθεια, να το πω, ότι διαβάζεις έτσι περίεργες πληροφορίες.
1: Όχι, μου αρέσει ιστορία. Αυτό λέγαμε.
0: Σ' αρέσει ιστορία.
1: Μ' αρέσει ιστορία. Διαβάζω ιστορία. Διαβάζω ιστορία, ακούω ιστορία.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Υπάρχει περίοδος που σου κάνει περισσότερο κλικ?
1: Ναι, υπάρχουν. Κοίταξε, το θέμα είναι από πού παίρνεις πληροφορίες. Mm-hmm. Γιατί.
0: Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα.
1: Αντικειμενικότητα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, αλλά όμως. Μπορεί, ας πούμε, να διαβάσεις ένα βιβλίο για το Βυζάντιο και να μην είναι καθόλου ενδιαφέρον. Να πεις πω πω Θεέ μου, τι ίντρικα,
0: ναι.
1: Φτάνει, δεν μπορώ άλλο ίντρικα. Και μετά να ακούσεις ένα ιστορικό να στα λέει αυτά ή να διαβάσεις ένα άλλο βιβλίο, το οποίο βιβλίο τα επεξηγεί τόσο ωραία που σου γίνεται κατανοητά και αρχίζει και σου αρέσει.
0: Ναι.
1: Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά βιβλία. Ας πούμε το. Πώς το λένε, του Σίδηρου Ζουργού, το Περί της Εαυτού Ψυχής, το οποίο έχει πολλά ιστορικά στοιχεία μέσα.
0: Ναι.
1: Και είναι, χαίρεσαι να το διαβάζεις, γιατί παράλληλα με τη δράση μαθαίνεις και πράγματα τα οποία όντως ίσχυαν τότε.
0: Ναι. Τι σε έχει εντυπωσιάσει πολύ τώρα τελευταία από τα πράγματα που διαβάζεις για την ιστορία?
1: Τίποτα τώρα τελευταία δεν με έχει
0: εντυπωσιάσει. Καλύτερη περίοδος που σε μαγεύει?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ μετά την Επανάσταση. Το 21.
0: Α, αυτή την επανάσταση.
1: Αυτή η επανάσταση, ναι.
0: Γιατί πώς ήταν οι άνθρωποι τότε?
1: Νομίζω ότι σαν και εμάς.
0: Ακριβώς
1: οι ίδιοι. Απλώς δεν είχαν φορούσαν τα ίδια ρούχα.
0: Ναι.
1: Νομίζω να έχει αλλάξει ο άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Και okay. Απλώς η φωτογραφία δεν ήταν τόσο καλή τότε και γι' αυτό έχουμε όλο αυτές τις ζωγραφιές που μας έδειξαν λίγο περίεργους.
0: Ναι.
1: Ήμασταν ίδιοι.
0: Είναι η ιστορία όπως μας τη μαθαίναν στα σχολεία?
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι.
1: Ναι. Δεν είναι. Και λες σε ένα παιδί, τι που πας, λέει πάω να διαβάσω ιστορία σήμερα. Και θες να του πεις, και να μην τη διαβάζεις δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Αλλά λες, πρέπει να πάρεις βαθμό. Διάβαστη.
0: Ναι, είχα ρωτήσει έναν ιστορικό πάντως κάποτε και του είχα πει πρέπει να λέμε στα παιδιά για τις μαύρες σελίδες της ιστορίας, γιατί δεν ήμασταν πάντα οι καλοί σε όλες τις περιπτώσεις. Και μου λέει όχι, γιατί πρέπει να τους, στο σχολείο αυτό που μπορούν να αφομοιώσουν τέλος πάντων είναι μια πολύ απλοποιημένη εκδοχή.
1: Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι
0: ναι,
1: όμως.
0: Ναι.
1: Ότι τα παιδάκια μένουν σε αυτά.
0: Είναι πιο έξυπνα επίσης πλέον.
1: Μπορεί να είναι πιο έξυπνα, αλλά κάποια δεν είναι τόσο έξυπνα.
0: Ναι.
1: Και μένουν σε αυτή την ιστορία. Δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να πάνε πιο πέρα λίγο. Και ξαφνικά βλέπεις ανθρώπους στην ηλικία μου, ας πούμε, οι οποίες σου μιλάνε για τον Καποντίστρια και τον Κολοκοτρώνη, όπως τον είχαν διδαχτεί στο δημοτικό,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Μήπως το έχουν ανάγκη όμως, γιατί τους προκαλεί και μια ανάταση η πιο απλή εκδοχή της ιστορίας.
1: Ότι, ναι, αλλά πρέπει όμως στο πίσω μέρος του μυαλού σου να ξέρεις ότι ξέρεις κάτι, αυτό λίγο επίτηδες γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ πήγα στο. Είδα τον Καποδίστρια, ας πούμε, κλεφτά, σε ένα κινηματογράφο μόνος μου. Και όταν τελείωσε το έργο, χειροκροτούσαν όλοι. Και λέω, πω Θεέ μου, τι.
0: Ναι. Δεν έχει αξία όμως αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν μια εκδοχή κινηματογραφική που προφανώς. Δεν είχε ιδιαίτερη.
1: Όχι,
0: είχε κάποια συνάφεια, αλλά όχι μεγάλη ακρίβεια, φαντάζομαι.
1: Ναι, να σου πω, δεν μπορώ να πω ότι δεν πέρασα καλά.
0: Αυτό, ορίστε.
1: Πέρασα καλά.
0: Άρα δικαιώνεις.
1: Πέρασα καλά. Τώρα το ότι δεν ασπάζομαι, το ότι βγήκε η Παναγία ξαφνικά και αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο ναΐφ. Αισθάνομαι ότι ήταν λίγο ναΐφ.
0: Ναι, αλλά κάτι
1: αυτό.
0: Πρέπει να βλέπαν τότε οι άνθρωποι για να τα κάνουν όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω τι βλέπαν.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν τηλεόραση και προφανώς δημιουργούσαν.
0: Ναι. Δεν ξέραμε και τι μπορεί να. Τέλος πάντων, ναι. Είχανε πάντως, χρειαζόντουσαν αυτή τη θεϊκή καθοδήγηση.
1: Ή νόμιζαν ότι χρειάζονται. Ή πίστευαν ότι όντως υπήρχε.
0: Ότι έχω την Παναγία με το μέρος μου.
1: Ναι,
0: δεν είναι λίγο αυτό.
1: Μπορεί, δεν είναι λίγο.
0: Προσπαθώ να αποδείξω ότι υπάρχει ιστορική ακρίβεια.
1: Και τώρα υπάρχει αυτό. Μην νομίζω ότι τότε. Γι' αυτό λέω δεν έχουν αλλάξει άνθρωποι.
0: Έχεις αισθανθεί αυτό ποτέ?
1: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Άρα είσαι εντάξει ακόμα.
1: Δεν το έχω δει, όχι. Δεν το έχω δει, δεν νομίζω ότι θα το δω ποτέ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι και τέτοιος άνθρωπος.
0: Το δηλαδή. Πιστεύεις γενικότερα ότι μπορεί να συμβεί? Πιστεύεις στα θαύματα?
1: Όχι.
0: Καθόλου.
1: Δεν πιστεύω,
0: είσαι άθεος?
1: Άθεος όχι, δεν είμαι. Δεν ξέρω τι είμαι.
0: Ναι.
1: Μάλλον φοβάμαι. Αν υπάρχει, λέω τι θα γίνει. Θα πάμε στην κόλαση, ας πούμε.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει περισσότερο στην κόλαση?
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω ότι είσαι από τους ανθρώπους θα πάνε εύκολα στην κόλαση.
1: Ναι. Δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει τίποτα μετά. Έτσι ξέρω.
0: Μαύρο.
1: Μαύρο.
0: Τελειώνει η ζωή μας και πέφτει μαύρο.
1: Είναι μαύρο. Τι να κάνουμε. Και ναι. Δεν θα καταλαβαίνουμε εμείς ότι είναι μαύρο.
0: Έτσι λες.
1: Ναι. Περαστικοί είμαστε. Τέλος.
0: Εντάξει, αυτή η εκπομπή προάγει ένα άλλο μοντέλο ζωής με τα θάνατο. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Όπως λέει, το Ανέζης είναι η καμπυλότητα της γης, ας πούμε, και όσο πας προς τα κάτω, δεν βλέπεις την άλλη μεριά και αυτό είναι θάνατος, ας πούμε. Ναι, και προσπαθώ εγώ να το κάνω εικόνα αυτό, ας πούμε, ότι εγώ κατεβαίνω, έχω χτύπα ξύλο μια αρρώστια,
0: ναι.
1: Και κατεβαίνω και δεν βλέπω την καμπυλότητα και έχει φύγει και...
0: Ναι,
1: πάντων, ναι.
0: Έλα, εντάξει, δεν πειράζει, υπάρχει αυτή η καμπυλότητα,
1: ναι.
0: Τέλος πάντων. Είσαι αισιόδοξη φύση?
1: Ναι, είμαι πολύ.
0: Παρά το ότι εσύ λες ότι ο Έλληνας, ας πούμε, δεν αλλάζει από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μία από τις παρατηρήσεις σου.
1: Μα έτσι είμαστε από τις χιλιάδες χρόνια τώρα. Δεν είναι ότι θα αλλάξουμε.
0: Δεν αλλάζουμε.
1: Όχι, δεν αλλάζουμε.
0: Αν δεν αλλάζουμε, υπάρχει ελπίδα.
1: Η ελπίδα υπάρχει, βέβαια. Πάντα υπάρχει. Το ότι δεν αλλάζει δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα.
0: Ναι. Τι σου δίνει ελπίδα στην καθημερινότητά σου? Τι βλέπεις ότι. Το βλέπεις και λες, να, μα υπάρχει αυτή η καλή πλευρά.
1: Βλέπω κάτι. Κάτι παιδάκια, βλέπω κάτι εισαγγελείς γυναίκες που κάνουν φοβερή δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μόνο από γυναίκες
0: θα
1: δούμε
0: το
1: καλό.
0: Πω, το
1: δεν νομίζω ότι θα δούμε από άντρα καλό.
0: Ναι.
1: Και αλήθεια το πιστεύω. Πιστεύω ότι δηλαδή, μόνο από κυβερνήτες γυναίκες, από εισαγγελείς γυναίκες, από αρχηγούς γυναίκες θα πάμε μπροστά.
0: Ναι.
1: Σαν έθνος.
0: Έχω ένα φίλο που όταν παίρνει τηλέφωνο κάπου για να τον βοηθήσουν και είναι άντρας υπάλληλος, το κλείνει. Γιατί είναι πεπισμένος ότι η γυναίκα θα τον βοηθήσει.
1: Θα τον βοηθήσει περισσότερο.
0: Θα τον βοηθήσει περισσότερο.
1: Η αλήθεια όμως είναι ότι με έχουν βοηθήσει πολλοί άντρες υπάλληλοι εμένα.
0: Μπορεί να πέσει σε τυπολάτρησα.
1: Όχι, εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί όντως...
0: Εξαρτάται τι είναι. Αν είναι θέση που πρέπει να σκεφτεί εναλλακτικές.
1: Εκεί δυσκολεύεται.
0: Ναι,
1: όμως.
0: Εκεί δυσκολεύεται. Αν εκεί είναι κάποιο που πρέπει στο φιλότιμο και έλα ρε φίλε και θα τα καταφέρουμε και
1: ναι.
0: Αν είναι συναισθηματικό άντρας, νομίζω ότι σε βοηθάει πιο πολύ.
1: Ναι, ναι, νομίζω
0: είναι
1: ναι.
0: Ζήτημα
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Έχεις φίλους άντρες?
1: Έχω.
0: Ξέρω έναν φίλο που έχεις.
1: Ποιον?
0: Τον Εμίλιο.
1: Τον Εμίλιο, ναι, τον έχω. Είναι φίλος μου πολύ.
0: Ναι.
1: Και ο Γιάννης που ήταν πριν από λίγο εδώ, στα Σάξη, είναι πολύ φίλος μου. Αδερφός μου.
0: Ναι, έχετε.
1: Είμαστε στη σχολή μαζί με τον Γιάννη. Και από έχετε... τότε είμαστε μαζί.
0: Ήσουν αριστούχος.
1: Ε, τι τα ρωτάς τώρα αυτά, δεν κάνει να τα λέμε αυτά.
0: Γιατί δεν κάνει να τα λέμε.
1: Αριστούχος. Ναι, είχα τον πιο ψηλό βαθμό τώρα αριστούχος. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι οι άλλοι ήταν καλύτεροι από μένα.
0: Ναι. Ωραία, τώρα θα πάμε στο κομμάτι της ντροπής που αισθάνεσαι.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχω εντοπίσει. Αισθάνεσαι ντροπή που ήσουν αριστούχος και νιώθεις γενικά ντροπή για διάφορα πράγματα.
1: Ναι, ντρέπομαι, δεν θέλω να τα λέω τώρα.
0: Ναι. Νιώθεις, ένιωθες ποτέ ντροπή για το που μένεις, που είσαι, από που είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επειδή έμενα δυτικά, στον Εύωσμο, ας πούμε, όπου εκεί ήταν μια περιοχή όπου είναι κατεφημισμόν Εύωσμος, γιατί μύριζε, είχε πάρα πολλούς τάβλους. Άσχετα αν τώρα είναι το κέντρο της διασκέδασης εκεί, όλοι πάνε εκεί. Κατεβαίναμε στο κέντρο, εγώ πήγα να φορτιστήριο στο κέντρο, βγαίναμε με φίλους και αυτά και δεν λέγαμε. Δεν έλεγα ότι είμαι από τον Εύωσμο, γιατί τρεπόμουν.
0: Δεν ήταν η γειτονιά
1: μου. Ναι, δεν ήταν. Μου λέγανε, ένα σιγά, από εκεί. Δηλαδή, να σου άρεσε ένα κορίτσι, έλεγες, πώς να πω ότι είμαι από τον Εύωσμο. Αυτή είναι από τη, ας πούμε, το Πανόραμα, τη Χαριλάου.
0: Της έλεγες κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έλεγα. Έλεγα, ναι, ναι. Έλεγα τελικά από τον Εύωσμο. Τα χαλά τα περί πιο πολλά, βέβαια.
0: Ναι. Έχανες το κορίτσι επειδή ήσουν από μία. Δεν νομίζω.
1: Όχι πάντα.
0: Όχι πάντα.
1: Αλλά υπήρχαν και κάποιες οι οποίες ήταν λίγο ψωνισμένες και ναι. Δεν.
0: Μήπως αρέσαν οι ψωνισμένες.
1: Όχι, μ' αρέσουν όλες οι όμορφες.
0: Δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
1: Καταρχάς σε τραβάει κάτι, πας κοντά από την εξωτερική εμφάνιση. Μετά αρχίζεις και βλέπεις αν είναι ή δεν είναι. Και τότε αρχίζεις και σε τραβάει πραγματικά. Λες, α, εδώ καλό, αλλά.
0: Ναι, ναι.
1: Αποχωρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, δεν γίνεται πάντα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω τέτοιες εμπειρίες.
1: Δηλαδή, εσύ βλέπεις κάποιον, ας πούμε, στον δρόμο και λες.
0: Θέλω να είναι καλό παιδί.
1: Αυτός, όχι, όχι. Αυτός, ναι.
0: Όχι, είναι η εξωτερική εμφάνιση, πράγμα. Και έχεις μία πολύ όμορφη γυναίκα και πολύ δραστήρια.
1: Έχω, ναι.
0: Η οποία ασχολείται με το χορό.
1: Ναι.
0: Διάβασα. Και κάνει, διδάσκει χορό, έτσι, διόρθωσε με κάτι δεν πω σωστά.
1: Διδάσκει χορό σε κάποιες σχολές εδώ στην Αθήνα. Και επίσης κάνει, διδάσκει και γιόγκα και όλα αυτά.
0: Κάνεις τέτοια, λέω, θα τον ρωτήσω. Προσπαθούσα να σκεφτώ το Στυλιανού να κάνει όλα τα.
1: Όχι, δεν κάνω. Δεν κάνω.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει στη σχολή κλασικό μπαλέτο και νομίζω ότι τα πήγαινα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αν μου πεις, κάνε εδώ μια πιρουέτα, θα κάνω.
0: Με βάσεις, τώρα δεν είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά την επόμενη φορά που θα έρθεις, θα το φτιάξω έτσι ώστε να μπεις. Ναι. Η γυναίκα σου το έχει δει.
1: Το έχει δει, ναι, το έχει δει.
0: Και έχει εντυπωσιαστεί.
1: Μου λέει μπράβο, πολύ ωραίο, να το κάνεις πολύ καλά.
0: Έτσι την εντυπωσίασες.
1: Όχι, όχι. Το παράστημα την εντυπωσίασε.
0: Σου έχει. Πρέπει να πω ότι εντυπωσίασες και εδώ. Πήγανε κορίτσια. Μπήκες και σε είδανε κορίτσια και είπαν ότι εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ. Επομένως, κάτι κάνεις καλά.
1: Δεν ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ τα κορίτσια. Δεν το πιστεύω αυτό για μένα, αλλά ευχαριστώ.
0: Εδώ πάντως είχες πολύ καλές κριτικές. Οπότε η γυναίκα σου, πώς την είπες ότι την πλησίασες γιατί ήταν ωραία γυναίκα, στη συνέχεια όμως ήταν αυτό που σε έκανε να το βρεις και να πεις εδώ μένει.
1: Καταρχάς τη γυναίκα μου ιστορία είναι λίγο περίεργη. Mm. Όχι περίεργη, ναι. Ήμουν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και κάναμε το Λεόντιος και Ελένα το χειμώνα. Το καλοκαίρι είχα κατέβει στην Αθήνα και έπαιξα στις Τροάδες του Μιχάλη Κακογιάννη στην Επίδαυρο.
0: Να.
1: Και η γυναίκα μου είδε την παράσταση αυτή στην Επίδαυρο.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, η γυναίκα μου τη φώναξα το Κρατικό Θέατρο για να διδάσκει χορό στη Δραματική Σχολή και να κάνει και σε κάποιες παραστάσεις κίνηση. Και...
0: Ναι.
1: Και ήρθε και στη δική μας παράσταση, το Λέοντιος και Ελένα. Και με το που την είδα, είπα. Α, λέω, μάλιστα, εδώ έχουμε κάτι που.
0: Σου άρεσε.
1: Μου άρεσε πολύ, ναι. Και
0: εκείνη. Ξέρουμε
1: δεν,
0: κάτι.
1: Δεν έδειξε τίποτα.
0: Αισθανόταν όμως. Το έχει παραδεχτεί.
1: Απλώς μου είπε ότι της άρεσε που έβλεπε να κάνουμε αυτά που κάναμε στη σκηνή που έκανα, ας πούμε.
0: Αλλά πάνω. Όχι κάποια προτίμηση.
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Ναι, και της είπα το ίδιο βράδυ μετά την πρόβα που βρεθήκαμε. Λέω αν ήθελε να βγούμε.
0: Ναι.
1: Να πιούμε ένα ποτό δίπλα.
0: Ναι.
1: Έχει ένα σωρό μπαράκια. Και μου είπε, ξέρεις, έχω κανονίσει. Εγώ τότε ως
0: Σαλονικιός
1: πολύ έτσι πληγώθηκα. Και δεν τις ξανά πρότεινα.
0: Καλά.
1: Βρεθήκαμε βέβαια κάνα δύο φορές, υπερανέμω και υδάτων. Μετά από 10 χρόνια.
0: Ένα πολύ μικρό χρονικό
1: μετά
0: διάστημα.
1: Μετά από 10 χρόνια.
0: Μεσολάβησε.
1: Περπατούσα στη Σκουφά. Έχω κατέβει στην Αθήνα ήδη, ζω εδώ, δουλεύω εδώ. Περπατούσα στη Σκουφά και άκουσα το όνομά μου. Να με φωνάζουν έξω από το Τραϊμπέκα τότε. Δεν ξέρω, θυμάσαι το Τραϊμπέκα.
0: Ξέρω γιατί ξέρω.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι. Και σταμάτησα. Μου λέει, μάλιστα με φώναξε Χριστόφορο. Και σταματάω και λέω, Χριστόδουλος.
0: Ναι.
1: Και μιλήσαμε λίγο, τι κάνεις, πώς είσαι, αυτά, άλλαξαμε τηλέφωνα. Πάρε με, μου λέει, όποτε θες να πιούμε ένα καφέ, ένα ποτό. Μετά από 6 μήνες την πήρα τηλέφωνο.
0: Α, έκανες και εσύ, έκανες μούτρα.
1: Όχι, δεν έκανα μούτρα. Απλώς δεν. Μετά από 6 μήνες, λέω, ας πάρω να πιούμε ένα ποτό.
0: Είναι πολύ περίεργο πάντως να συναντήσεις μια γυναίκα που κάποτε σου άρεσε να σε φωνάξει στον δρόμο και εσύ να κάνεις 6 μήνες να την πάρεις. Για όνομα του Θεού.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν ήταν. Τότε περνούσα και μια άλλη φάση, ας πούμε. Τότε είχα χωρίσει από μια άλλη σχέση. Δεν ξαφνικά θρυνούσα, πενθούσα.
0: Okay, να δικαιολογήσει. Έπρεπε να καθαρίσει.
1: Λοιπόν, να καθαρίσει το πράγμα. Ναι, καθάρισε και βγήκαμε, θυμάμαι, και μετά, με το που βγήκα μετά από λίγο, ήμασταν μαζί.
0: Ναι.
1: Και μετά από 2 χρόνια παντρευτήκαμε.
0: Πάρα πολύ ωραία ιστορία είναι αυτή.
1: Ωραία είναι, ναι.
0: Η γυναίκα σου σε είχε κρατήσει στη μνήμη της κάτι καλό για σένα, ενώ σου είχε ρίξει χιλόπιτα αρχική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα το μήνυμα αυτής της συνέντευξης είναι ότι μπορεί να υπάρξει αρχική χιλόπιτα, αλλά να αφήσετε μια καλή εντύπωση και τελικά να σας πάρει τηλέφωνο μετά από 10 χρόνια.
1: Αλλά μην απογοητεύεσαι ποτέ.
0: Επομένως κάτι της είχε μείνει.
1: Κάτι της είχε μείνει, ναι.
0: Ξέρεις, επειδή τόλμησες. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό, το ότι οι γυναίκες, μια πολύ ωραία γυναίκα, αν ρωτήσεις, μπορεί να είναι πολύ ωραία γυναίκα, να αρέσει σε πολλούς, αλλά αυτοί που τόλμησαν και τις είπανε θες να πάμε για ένα ποτό, τελικά είναι πολύ λίγοι οι τολμηροί.
1: Δεν είναι μόνο για τις σχέσεις αυτό, παντού είναι αυτό.
0: Παντού.
1: Δηλαδή, δουλεύουν αυτοί που τολμούν, ναι. Δηλαδή παίρνουν τηλέφωνο. Να σου πω, θέλω να δουλέψω, μπορώ, έλα, mm-hmm. Εγώ περιμένω να δουλέψω, με πάρει, δεν με πάρει ποτέ. Γιατί.
0: Ναι.
1: Κοίτα. Αν θέλεις κάτι πολύ,
0: ναι.
1: Εγώ αν θέλω κάτι πολύ, τολμάω.
0: Το πιστεύεις αυτό, ε?
1: Τολμάω.
0: Και πετυχαίνει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αν δεν είμαι σίγουρος, δεν τολμάω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν είμαι σίγουρος, τολμάω, θα πάω, θα ζητήσω, θα πω. Θέλω να σε δω, θέλω να μιλήσουμε,
0: ναι,
1: θέλω,
0: ναι,
1: να βρεθούμε.
0: Ναι.
1: Θέλω να κάνω. Θέλω, γιατί δεν θέλω να το χάσω.
0: Ναι, θέλω. Γιατί ξέρεις, εκεί που το χάνουν πολύ, είναι ότι κάνουν την απόπειρα ακόμα και αν δεν είναι ενθουσιασμένοι.
1: Ναι, και μετά από λίγο.
0: Είναι ο γηπαετός.
1: Ναι.
0: Ο γνωστός.
1: Όχι. Δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν είναι. Αν το θες πραγματικά.
1: Αν το θες πραγματικά.
0: Στη δουλειά τώρα είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Αν χρειάζεται τύχη, αν είναι το ταλέντο, η δουλειά, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υπάρχει στη δική σας τη δουλειά, ή αν χρειάζεται και τόλμη και εκεί.
1: Όλα χρειάζονται.
0: Όλα.
1: Καταρχάς χρειάζεται ταλέντο.
0: Mm.
1: Χρειάζεται. Τόλμη,
0: mm.
1: Χρειάζεται να χτυπήσεις την πόρτα, ναι. Γιατί αν δεν χτυπήσεις την πόρτα δεν θα ανοίξεις ποτέ.
0: Δεν είναι λυμένο αυτό πια για σένα?
1: Γιατί για μένα, όχι, δεν είναι λυμένο.
0: Γιατί δουλεύεις πάρα πολλά χρόνια, είσαι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Ξέρουμε εμείς που είμαστε θεατές ότι μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, πόσο μάλλον στο συνάφι σου.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι λυμένο αυτό, γιατί η ανασφάλεια, στη δουλειά μας υπάρχει ανασφάλεια έτσι κι αλλιώς μέχρι να πεθάνεις.
0: Mm.
1: Αλλά για μένα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά γενικά δεν είναι τόσο εύκολα. Εκτός και αν είσαι θειασάρχης και έχεις οργανώσει τις δουλειές που θα κάνεις, ας πούμε, για τα επόμενα 5 χρόνια.
0: Και πάλι εκεί έχεις ένα ρίσκο.
1: Και πάλι, σαφώς.
0: Ότι μπορεί να αποτύχεις πανταγωδός.
1: Εκεί και αν έχεις ρίσκο. Εκεί mm-hmm. είναι το πιο μεγάλο ρίσκο.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ μπορώ να χάσω ένα μεροκάματο. Ένα αυτός χάνει λεφτά. Πολλά.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και αν έχει λεφτά, ας τα χάσει. Το θέμα mm-hmm. είναι.
0: Τι έχει δουλέψει περισσότερο στη δική σου περίπτωση? Είναι όλα το ίδιο? Το ταλέντο, η τόλμη, το ότι ζήτησες δουλειά, το ότι το δούλεψες? Ποιο είναι το δικό σου, η δική σου δοσολογία ποια είναι?
1: Η τόλμη, η υπομονή,
0: ναι.
1: Και το ταλέντο. Θυμάμαι μια ιστορία όπου είχα βρει το Μίνο Βολανάκι,
0: ναι.
1: Στα Εξάρχεια. Καθόταν σε ένα καφέ. Εγώ κατέβαινα στην Αθήνα, βλέπα παραστάσεις. Μου άρεσε πολύ να πηγαίνω να βλέπω έργα όταν είχα ελεύθερο χρόνο. Και είχα δει το Μίνο Βολανάκι, που με ήξερε και από τη σχολή, γιατί ήταν διευθυντής στο κρατικό τότε.
0: Ναι.
1: Τότε για ένα διάστημα. Και πάω και του λέω: «Αχ, κύριε Βολανάκι, μπορώ να κάτσω?» Λέω: «Κάτσε, παιδί μου.»
0: Ναι, ναι.
1: Κάθισα και του λέω: «Κύριε Βολανάκι, ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω μαζί σας. Όλα αυτά τα χρόνια.» Και μου λέει: «Και γιατί δεν μου το είπες?» Τόσο απλά. Δηλαδή από τότε, σε όλα τα παιδιά, τα νέα παιδιά ή σε όλους που μιλάμε, λέω: «Παιδιά, αυτό είναι το μυστικό.»
0: Ναι.
1: Πες το. Πες τι θέλεις.
0: Νομίζω ότι ο εγωισμός πάντως όλων των παιδιών είναι πιο φουσκωμένος.
1: Το λάθος τους.
0: Λάθος, μεγάλο.
1: Λάθος, βέβαια.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, εμείς τότε δεν ήταν τηλεόραση αυτό που θέλαμε, η προσλαμβάνουσα. Ήταν το θέατρο. Εμείς θέατρο θέλαμε να κάνουμε. Και ψάχνουν, τα ψάχναμε αυτά πολύ. Τώρα τα παιδιά βλέπουν τηλεόραση και βλέπουν αυτό που γίνεται στη τηλεόραση. Mm. Το ότι ανεβαίνεις εύκολα. Δεν είναι όμως έτσι.
0: Ναι. Πόσο γρήγορα άρχισες να δουλεύεις καλά, γιατί είπαμε ότι ήσουν ένας καλός φοιτητής. Αυτό σήμαινε ότι πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν καλά.
1: Αυτό σημαίνει ότι με το που τελείωσα τη δραματική σχολή, με πήρα το κρατικό θέατρο και είχα την τύχη να κάνω δύο πρωταγωνιστικά συνεχόμενα. Το Τζόνι στην Ήρα και το Παγόνι του Σόνο Κέιζη και στη Μύδια του Ευρυπίδη, του σκηνοθεσία Αντρέα Βουτσινά, με τη Λιδία Φωτοπούλου και τον Νίκο του Σεργιανόπουλο και αυτά. Έκανα τον Αιγαία με τον Θεοδωρή τον Αθερίδη και ήταν ένα boost, αυτό πολύ σημαντικό.
0: Μια όθηση.
1: Αλλά ακόμη και τότε που μετά πήγα στρατιώτης, γύρισα. Ακόμα και αυτό όμως δεν με έκανε να αισθανθώ πολύ δυνατά στα πόδια μου ότι κρατιέμαι και ορμάω. Mm. Ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα, να είμαι ακόμα πιο σίγουρος. Να συνεργαστώ και με άλλους ανθρώπους, να μάθω και άλλα πράγματα. Και είμαι τυχερός, νομίζω, ήταν πολύ μεγάλο σχολείο αυτό το θέατρο.
0: Τώρα σήμερα λες που μένεις.
1: Ναι, σήμερα μένω. Λέω, ναι. Λέω, αλλά πάλι ντρέπομαι.
0: Γιατί ντρέπεσαι.
1: Περνάει για ψωνάρα, ας πούμε.
0: Γιατί.
1: Από πού και ως πού. Στην Κηφισιά, λέω. Ναι, που μένεις, ναι. Ναι, εγώ μένω στην
0: Είναι
1: Κηφισιά.
0: Πάρα πολύ μεγάλη γειτονιά. Υπάρχουν πύργοι και υπάρχουν και κανονικά διαμερίσματα.
1: Ναι, υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν, ναι. Ναι. Ναι, αλλά ο κόσμος.
0: Είσαι εσύ προκατηλημένη.
1: Εγώ, ναι, πάντα. αυτή η προκατάληψη μου δημιουργήθηκε από μωρό παιδί.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ που
0: και περιμένω να τα ξαναπούμε γιατί έχει ανοιχτή πρόσκληση κάθε χρόνο. Μη φύγετε, γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα έχει προκαταλήψει, θα τον ρωτήσουμε.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Εκλογική κίνηση Μητσοτάκη. Η εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Την ίδια ώρα δεν σταματούν τα εσωκομματικά πειρά στη Χαριλαίο Τρικούπη. Απειλεί με διαγραφές ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε διαφορετική γραμμή ο Νίκος Παπανδρέου. Συνελήφθη για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση ο Ιταλός στο Αίγιο. Οι αντιφάσεις του 65χρονου συντρόφου της άτυχης 54χρονης και το αποτύπωμα στο ρούχο του. Μάνα και γιος έδωσαν μάχη πριν ξεψυχήσουν. Πώς τον έδεσαν οι αρχές. Στις φλόγες στο Μπέλφαστ. Πυρπόλησαν σπίτια, αυτοκίνητα, καταγγελίες για πογκρόμ μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Βομβαρδισμένο τοπίο η πόλη. Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις. Στην ίδια πολυκατοικία με τον Σουδανό έμενε ο 40χρονος Σκοτσέζος που μαχαιρώθηκε και δίνει μάχη για τη ζωή του. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Τι βρέθηκαν από τις έρευνες σε σπίτια και αποθήκες σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός της οργάνωσης. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια. Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi έντομο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
3: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο ήλιος κλέβει το πολύτιμο κολαγόνο σου και το δέρμα σπάει. Γερνά. Αναπλήρωσε το χαμένο κολαγόνο με Collagen Proactive. Γίνε η πιο όμορφη εκδοχή σου με δέρμα σφριγγυλό, ελαστικό, λαμπερό. Collagen Proactive. Καθημερινή δόση ομορφιάς.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: særligt. Jeg tror, at du er...
1: Du redder mig.
2: Men det var jo bare på grund af projektet.
1: Tårnby UFO-klub for ny formand.
2: Hvis du gerne vil være min ven, hvorfor siger du så ikke bare...
3: Η μικρή εξωγήινη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
4: Κούσα νιλ!
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σου λέει «Α, άλλο είναι η δουλειά μου και άλλο είναι η προσωπική μου ζωή». Υπάρχει όμως και ένας, υπάρχουν πολλοί, υπάρχει ένας που είναι μαζί μας σήμερα, ο οποίος δεν διαχωρίζει αυτά τα πράγματα, γιατί τα κάνει όλα μαζί αχταρμά, για να χρησιμοποιήσω μια πολύ τουρκική λέξη, δεν είναι.
7: Ναι, αχταρμάς.
6: Ορέστης Τρίκας είναι μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ σε ευχαριστώ και είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαι μαζί σου, αλήθεια, γιατί σου είπα και πριν. Μου αρέσει πάρα πολύ.
6: Ωραία, έλα να τα κάνουμε όλα αχταρμά.
7: Τι εννοείς τώρα, με μπέρδεψες εσύ. Ναι. Αχταρμά η προσωπική μου ζωή με τα επαγγελματικά μου. Δεν μπλέκω ποτέ τα επαγγελματικά μου με τα προσωπικά
6: όχι.
7: μου.
6: Δεν
7: ποτέ.
6: Εννοώ αυτό να βγαίνουμε με συναδέλφους έξω. Α,
7: οκ, είπα, γιατί λέω
6: μη. Όχι, όχι.
7: Δηλαδή είμαστε όλη την ημέρα μαζί, θα είμαστε και στο κρεβάτι. Αυτό. Δεν γίνεται, είναι κουραστικό.
6: Και στο κρεβάτι μερικοί που βγαίνουν. Δεν ξέρω, βέβαια, οι ηθοποιοί το κάνετε αυτό καμιά φορά.
7: Ποιο?
6: Που βγαίνουν έξω με τους συναδέλφους τους.
7: Ναι, όχι, εγώ το
6: υπάρχει
7: κάνω.
6: Αυτό το corporate που βγαίνουν και κάνουν bonding και κάνουν τραγουδά.
7: Στην αρχή, σε μια παράσταση. Ναι, το κάνω ναι. αυτό. Έχεις αλήθεια, είναι αλήθεια.
6: Α, κάνετε τέτοια.
7: Ναι, αλλά εγώ σκέψω μετά, με το που τελειώσω παραστάσεις, έχω φίλους εκτός χώρου. Δηλαδή ναι. θέλω να αποφορτιστώ, ρε παιδί μου. Αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου. Ναι. Πάρα πολύ το χώρο που είμαι. Αλλά θέλω να πω άσχετα πράγματα για ναι. τον Ολυμπιακό. Να μιλήσω ναι. για τη συναυλία που θα κάνει η Άννα Βύση τώρα στο στάδιο το ΑΚΑΣ.
6: Άσχετα πράγματα. Τα πάμε. Είσαι βυσικός.
7: Το κλείσα. Είμαι βυσικός. Ό,τι έχω ζήσει είναι αυτό που λέμε πραγματικά. Θυμάμαι πώς θυμάμαι τον εαυτό μου. Ερωτεύτηκα με την Άννα Βύση, έκλαψα με την Άννα Βύση, χώρισα με την Άννα Βύση.
6: Την ίδια δίμωσα... την Άννα Βύση.
7: Τι?
6: Την ίδια την Άννα Βύση την ερωτεύτηκες.
7: Τη φωνή της.
6: Ναι. Πολύ ναι. ερωτεύσιμη.
7: Ναι. Είναι γυναικάρα, είναι αυτό, ναι. αλλά η φωνή της ήταν αυτό που με...
6: Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω μετά από αυτά που είπαμε για την Άννα Βύση να θέλει να έρθει στην εκπομπή. Καλέσουμε, θα ήθελα πολύ να έρθει. Πάμε όμως τώρα σε σένα. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ απασχολημένος γενικότερα και πόσες παραστάσεις φέτος?
7: Τρεις παραστάσεις. Ναι. Και η δραματική σχολή που διδάσκω και το τμήμα musical που έχω μαζί με τη Μερσίνη Δόξα.
6: Ναι, ωραία. Και οι ηλεκτρολίτες. Και από ό,τι είδα, καλά, τώρα είμαι... θα καρφώσω να πω ότι είσαι σε μια φάση εξάντλησης.
7: Είμαι αφιτατωμένος πλήρως, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ήμουνα 12 μέρες με διάρρεια, με συγχωρείτε κιόλας.
6: Ναι, όχι, δεν πειράζει.
7: Και νομίζαμε ότι ήταν γαστρεντερίτιδα, αλλά τελικά κάναμε κάποιες ειδικές εξετάσεις και ήταν ένα παράσιτο το οποίο το τσίμπησε από μια σαλάτα απ' έξω που δεν είχε καθαριστεί καλά. Και αυτό με τρώει σιγά σιγά.
6: Ναι.
7: Και αφιτατώθηκα πάρα πολύ τώρα να πίνω υγρά.
6: Αυτό είναι κάτι που... Γιατί παράστασης...
7: Είναι πάρα πολύ σπάνιο.
6: Είναι πολύ σπάνιο. Το συγκεκριμένο που βρήκε...
7: Τέτοιο είδους παράσιτο δεν μπορεί να ζήσει.
6: Που έζησε σε εσένα μέσα.
7: Δεν μπορεί να ζήσει σε ανθρώπινο οργανισμό. Δηλαδή είναι τρελό αυτό που...
6: Ναι.
7: Εγώ όλα τα τρελά τα κουβαλάω.
6: Δηλαδή πες μου μερικά ακόμα. Υπάρχει ένα παράσιτο, το οποίο είναι στην παρέα μας.
7: Ωραία. Έχουμε ένα παράσιτο κάπου εδώ πέρα στο έντερο, κάνει και κινείται. Τι να σου πω, έχω πάρει το αυτοκίνητο του συνεργείου, μόλις το έχω πάρει μεταχειρισμένο κτλ. Το έχω πάρει να το φτιάξουν. Το παρκάρω το βράδυ, το επόμενο πρωί το αυτοκίνητο, όλη η δεξιά πλευρά ήταν κατεστραμμένη. Φανάρια λείπαν, οι πόρτες μέσα. Τώρα το φτιάξα μετά από 8 μήνες. Το είχα αφήσει 8 μήνες.
6: Και κυκλοφορούσαμε αυτό.
7: Όχι, δεν το κυκλοφορούσα, όχι.
6: Γιατί
7: όχι.
6: είναι μερικοί που κυκλοφορούν που κάνουν και πλάκα, τους φωτογραφίζουν.
7: Εγώ με τις μηχανείς δεν το αγαπώ το αυτοκίνητο. Ναι. Απλώς είχα ένα τύχημα πέρυσι. Και μετά από πίεση του αδερφού μου, της μητέρας μου, λέω άντε να το πάρω το ρημάδι. Ναι. Μία που το πήρα, μία που το πήγα στο συνεργείο, μία που το τρακάρωνε και δεν το χρησιμοποίησα ένα χρόνο.
6: Ναι, μάλλον ήξερε το αυτοκίνητο ότι δεν το συμπαθείς και σου λέει εντάξει.
7: Καθόλου. Καθόλου.
6: Και τι είχε γίνει, είχε περάσει κάποιος, είχε τρακάρει πάρα πολύ.
7: Κάποιος μεθυσμένος το βράδυ.
6: Γίνονται τέτοια πράγματα.
7: Εννοείται και γίνονται. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να ήταν πολύ μεθυσμένος για να το κάνει αυτό. Δηλαδή είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πιέρα από τυράκι. Έφαγε όλη τη δεξιά πλευρά, πόρτα πάντα, τα πάντα μπροστά. Και δεν άφησε ένα χαρτί, ρε παιδί μου, να πει αυτούς τους άνθρωπους τώρα θα τα πληρώσω από την τσέπη του. Εγώ πληρώνω την ασφάλεια. Δεν είναι κρίμα, δεν είναι ντροπή.
6: Ναι, είναι. Αλλά... Πες μου κάτι, είσαι ο τύπος ο οποίος θα αφήσει χαρτί. Γιατί εντάξει, αυτό είναι και πάρα πολύ χοντρό, δηλαδή
7: πάντα,
6: σου έκανε μεγάλη ζημιά.
7: Πάντα.
6: Ποιοι πιστεύεις. Δεν θέλω να τη ρωτήσω αυτή την ερώτηση.
7: Ποιοι πιστεύεις ότι το κάνουν αυτό? Πιστεύω ότι αυτοί που φοβούνται. Φοβούνται μην μπλέξουν. Όχι ότι θα πάθουν κάτι, ότι χρωστάνε, ας πούμε, ή ότι δεν έχουν κάνει τις ασφάλειες. Φοβούνται ότι θα μπλέξουν και ότι σου λένε, αχ, δεν θέλω να μπλέξω τώρα, άστο. Να φύγω καλύτερα και όπου φύγει, φύγει.
6: Το δεν θέλω να μπλέξω δεν είναι πάρα πολύ απογοητευτικό.
7: Είναι η μάστιγα της εποχής μας.
6: Είναι η μάστιγα της εποχής μας. Εγώ μ' αρέσουν οι άνθρωποι που θέλουν να μπλέξουν.
7: Ακριβώς. Και...
6: ναι.
7: Εγώ,
6: που λες, τι θα μπλέξει, φίλε.
7: Εμένα με ενοχλεί και το. Δεν βαριέσαι, μωρέ. Όχι. Ναι. Όχι, φίλε μου, να βαριέσαι, να μην βαριέσαι, να δώσει σημασία, να καθίσει εκεί πέρα να ακούσει τα πάντα. Άστο τον δεν βαριέσαι τώρα τη σημασία.
6: Ναι.
7: Όχι, έχει σημασία. Στρώσε τώρα από αυτό σου κάτω, άκου και πάρε θέση. Πάρε θέση τα πράγματα.
6: Θα ήταν καλύτερα όλα.
7: Ναι.
6: Πολύ ωραία. Κάνει λοιπόν όλα αυτά. Υπάρχει ένα παράσημο
7: το οποίο
6: δεν πειράζει. Με τι άλλο θυμώνει? Θυμώνει με το όχφρε, αδερφέ.
7: Με τον δεν μπορώ τόσο με το παλιό. Αυτό θυμώνω πάρα πολύ με την αδικία. Δεν μπορώ. Έχω απομακρύνει κολλητό μου φίλο,
6: ναι,
7: επειδή ένιωθα ότι είναι άδικος με τους ανθρώπους. Δεν μπορώ.
6: Ωραία. Καμιά φορά βέβαια, όταν μας αδικούν, είναι και λίγο ευλογία. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα στο θέατρο, αυτά τα έχετε στο επάγγελμα το δικό σου,
7: ναι,
6: ότι σε αδικεί κάποιος πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό που έχει συμβεί. Και παίρνεις αυτή την αδικία εις βάρος σου και τελικά σου βγαίνει σε καλό. Α, όχι με μεταφυσικό τρόπο.
7: Ναι, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και να κάνεις. Ναι. Δεν εννοώ ακριβώς εγώ
6: σου
7: αυτό.
6: Σου έχεις ποτέ φάει τέτοιου είδους?
7: Όλοι μας έχουν φάει. Και δεν μιλάω μόνο για τη δουλειά. Εγώ μιλάω για την αδικία γιατί σε μια φιλία, σε οτιδήποτε. Δεν μπορώ την αδικία πουθενά.
6: Σε σχέσεις έχουν αδικήσει?
7: Ναι.
6: Με ποιο τρόπο?
7: Με πολλούς τρόπους. Να μου προσάψουν ευθύνες και πράγματα τα οποία θεωρούσαν ότι έχω κάνει, ενώ δεν είχα κάνει ποτέ.
6: Ναι.
7: Και εκεί, όταν με πνίγει το δίκαιο, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ.
6: Βέβαια, συνήθως όταν κάποιος σου ρίχνει ευθύνες, σημαίνει και κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι?
7: Ναι. Τελικά, ναι.
6: Τελικά είναι και
7: τελικά,
6: κάτι άλλο.
7: Πάντα γιατί... είναι αυτό που σου ρίχνει ευθύνες, είναι ότι το έχει κάνει το ίδιο πρόσωπο. Δεν
6: αυτό που λες είναι μια άλλη πληροφορία που θα κρατήσω στο βιβλιαράκι μου.
7: Να το ξέρεις πάρα
6: δηλαδή,
7: πολύ καλά.
6: Δηλαδή, έρχεται
7: έξω
6: το άλλο πρόσωπο.
7: Και σε ζηλεύει. Και σε ζηλεύει πολύ.
6: Όχι, μη μου
7: γιατί
6: λες.
7: Σε ζηλεύει πολύ.
6: Μη μου λες τέτοια, μου βάζεις ιδέες. Θα πάω σπίτι
7: έξω. Όπου ζηλεύει πολύ, ξέρεις, λίγο να το ψάξεις.
6: Αλήθεια. Όποιος ζηλεύει πολύ είναι ένοχος.
7: Ναι.
6: Τι μου λες τώρα?
7: Από φίλους μου δηλαδή που βλέπω, δεν τη ζηλεύω και δεν μπορώ και να με ζηλεύουν.
6: Ναι.
7: Δώσε μου ελευθερία. Αν μου δώσει ελευθερία, θα στα δώσω όλα.
6: Περίμενε. Όταν λες δεν ζηλεύεις. Δεν ζηλεύεις να βάλεις πράγματα στο μυαλό σου και να έχεις. Αλλά αν δεις κάτι μπροστά σου.
7: Αν δω κάτι, εννοείται. Θέλω να σου πω ότι.
6: Εγώ δεν το βλέπω. Γυρνάω την πλάτη μου και κοιτάζω αλλού και λέω δεν το είδα. Δεν έγινε.
7: Ναι. Κάποιες φορές το κάνω κι εγώ. Αλλά τι παθαίνω εγώ? Έρχεσαι και μου λες να σου πω κάτι. Εγώ σε αγαπάω.
6: Ναι.
7: Εγώ σε πιστεύω. Ναι. Αλήθεια, σε πιστεύω.
6: Είσαι ευκολόπιστος άνθρωπος.
7: Δεν είμαι ευκολόπιστος. Είμαι ότι ο άλλος να μου το λέει. Τι έχει να κερδίσει? Δεν μπορώ να πω στη σκέψη ότι θέλει να κερδίσει κάτι για να μου το κάνει αυτό. Δεν θέλω να πω σε καμία τέτοια διαδικασία γιατί μετά μαυρίζει η ψυχή σου.
6: Ναι.
7: Όσες φορές το έπαθα και λέω, λες τώρα αυτό να έχει κάνει και. Όπα, λέω, ωραίστη, όχι.
6: Όχι.
7: Και έτσι να συμβαίνει, δεν θα δηλητηριαστεί εσύ.
6: Θα σε μπερδέψω.
7: Ναι,
6: γιατί μπορεί. Αυτή είναι η ευλογία του φτωχού, ότι όταν δεν είσαι ιδιαίτερα, όταν δεν είσαι μεγιστάνας, ξέρεις ότι όποιος έρχεται να σε κάνει παρέα ή να κάνει σχέση μαζί σου.
7: Είναι και αυτό που είναι.
6: Είναι αυτό που είναι. Αρχίζουν και μπερδεύονται τα πράγματα στα λεφτά και στη διασημότητα.
7: Mm-hmm.
6: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν όλο το γύρω-γύρω και δεν θέλουν τελείωμα το υπόλοιπο. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που σου λένε «σ' αγαπώ», το εννοούν, αλλά είναι άλλη η ποιότητα της αγάπης του.
7: Ναι, γιατί εκεί πέρα μιλάμε για διαταραχές πια.
6: Διαταραχές. Είναι.
7: Τι?
6: Τσίπηδες του έρωτα.
7: Α, είναι κι αυτοί, βέβαια. Απλώς ξέρεις τι τώρα. Λίγο πολύ, επειδή τώρα βλέπω και με την κολλητή μου.
6: Ναι.
7: Και έχουμε από ένα ζεστό θέμα.
6: Ναι.
7: Γενικά οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και πάσχουν με πολλές διαταραχές. Κάτι οριακές διαταραχές είναι του ψήσου του βάθους.
6: Απλώς τώρα τις ονοματίζουμε. Δεν υπήρχαν.
7: Ναι, τώρα μάθαμε να τις ονοματίζουμε, άρα μπορούμε και να τις διορθώσουμε.
6: Ναι, δηλαδή,
7: ακριβώς γιατί τις μάθαμε. Δηλαδή ξέρουμε ότι είναι μια διαταραχή.
6: Ναι.
7: Φιλαράκι μου, είσαι εξαρτητικός. Δεν είναι ότι την αγαπάς.
6: Τι να είσαι.
7: Εξαρτητικός.
6: Εξαρτητικός. Τι είναι εξαρτητικός?
7: Είναι αυτός ο οποίος σου δίνει τα αγαπάω, μωρό μου, από την πρώτη σχέση. Και πέραμε τη σχέση την πρώτη μέρα, είσαι η γυναίκα τη ζωή μου, θα σε παντρευτώ, θα σε η μαύρα.
6: Αυτό αλλιώ του λέει.
7: Αυτό έχει και συνέχεια. Και μετά την επόμενη μέρα, αν του πει: ξέρεις, δεν θα είμαστε σήμερα το βράδυ. Θέλω να πάω στις φίλες μου, θα σε κάνει σκουπίδι. Και μετά, συγγνώμη, αγάπη μου, μωράκι μου. Και γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Μία,
6: αυτή
7: έτσι,
6: είναι η εξαρτητική άνθρωπη.
7: Εξαρτητική. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές εξαρτητικές σχέσεις γύρω μας. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους που

0: Και λέω ότι αυτό το άτομο στη ζωή μου ταιριάζει. Είναι το συμφέρον
1: αυτό.
0: Μου.
1: Δεν είναι συμφέρον σου.
0: Ναι, είναι το συμφέρον.
1: Λες, με αυτόν τον άνθρωπο, εγώ μπορώ να ζήσω τη ζωή μου. Θα περάσω καλά.
0: Ναι.
1: Θα με καταλάβει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ υγιές. Σαφέστατα υγιές. Δεν είναι κάτι το νοσηρό ή
0: ναι.
1: το περίεργο.
0: Θέλω να μου πεις την νοσηρή σου πλευρά, έτσι απλά.
1: Δεν είναι δική μου, γιατί εγώ σου λέω δεν μπορώ καθόλου την
0: ναι, δεν μπορεί
1: καταπίεση.
0: Να και... Κάτι λίγο νοσηρούλι.
1: Τι?
0: Δεν έχεις κάτι λίγο νοσηρούλι.
1: Είχα παλιά, είχα αυτά τώρα με την ψυχολόγο, τα καταφέραμε, τα ονοματίσαμε, τα είδαμε.
0: Ναι.
1: Εγώ απαγκιστρωνόμουνα. Γιατί ήθελα,
0: για πες το μου αυτό, με αρέσει.
1: Δηλαδή ένιωθα τρομερή ανασφάλεια με τον εαυτό μου και έπρεπε για να πατήσω στα πόδια μου να είμαι δίπλα, στην αγκαλιά σου, να νιώσω ότι με αγαπάς, είσαι εκεί, με στηρίζεις.
0: Και τι είναι το περίεργο σε αυτό?
1: Το περίεργο?
0: Ναι.
1: Ότι δεν αγαπώ και δεν πιστεύω εγώ στον εαυτό μου και έχω ανάγκη για να πιστέψω εγώ στον εαυτό μου να το πάρω μέσα από σένα.
0: Ναι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Έχουμε όλοι τις ανασφάλειες ξυστή. Εγώ τώρα θέλω να πω το εξής. Βεβαίως και υπάρχει ψυχολογία. Βεβαίως και υπάρχει η πολύ σημαντική επιστήμη. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά ορισμένα πράγματα που είναι απλά, νομίζω ότι τα ονοματίζουμε υπερβολικά.
1: Δηλαδή.
0: Έχω εγώ μία ανασφάλεια.
1: Ναι.
0: Βεβαίως θέλω έναν άνθρωπο μέσα στην από αυτόν. Να αισθανθώ καλύτερα, ναι. να πάρω τα πάνω μου. Καμιά φορά δεν μου κάνει ο άνθρωπος.
1: Έχω να πάρω όμως... τα πάνω μου, άρα και εγώ πλέον να πατήσω στα πόδια μου. Και όχι να γίνει το αποκούμπι μου και η πατερίτσα μου.
0: Λίγο πατερίτσα.
1: Όχι, λίγο πατερίτσα. Άμα είναι λίγο πατερίτσα, θα είμαστε μια ζωή και θα πηγαίνουμε με τις πατερίτσες μας. Γεμίζουν οι πατερίτσες. Ξέρεις, άμα δεν τις βγάλεις, έχετε κι άλλη πατερίτσα.
0: Όχι, εγώ φαντάζομαι τη φάση όπου αυτό το στήριγμα.
1: Μα είναι ωραίο να έχουμε ανθρώπους στήριγματα δίπλα. Ναι. Δηλαδή να ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί για μένα.
0: Εσύ
1: και θα με στηρίξει.
0: Είσαι στήριγμα άνθρωπος.
1: Ναι, είμαι πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει.
1: Εγώ επειδή μεγάλωσα και. Ήμουν ο μεγαλύτερος της οικογένειας.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να έφυγε η μητέρα μου για δουλειά. Έπρεπε να είμαι εγώ στο σπίτι, να προσέχω τον αδερφό μου. Να. Οπότε είχα μπει σε αυτό το ρόλο από πάρα πολύ μικρός.
0: Ναι. Έχεις ένα αδερφό. Διάβαζα. Έλεγε για τον μπαμπά σου ότι. Δεν ξέρω τι σχέση είχατε, αλλά δεν έμαθε ποτέ ο μπαμπάς ότι θα γίνει ηθοποιός.
1: Όχι ποτέ. Αν το μάθαινε,
0: ναι.
1: Σκέψω ότι η δεύτερη παράσταση ήταν στο θέατρο Καρέζη, περιμένοντας τον Κοντό με τον Καζάκο και τον Φιλιππίδη.
0: Ναι.
1: Και ο πατέρας μου περνούσε κάθε φορά από εκεί. Και έπρεπε να βρω έναν τρόπο ώστε να μην ανακαλύψω ότι παίζω εκεί. Γιατί μου είχε πει όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, αν γίνεις ηθοποιός, εγώ θα σε σκοτώσω.
0: Είχες λόγο, γιατί πολλές φορές οι γονείς λέμε θα σου σκοτώσω, θα κάνω αυτό, δεν το εννοούμε καθόλου.
1: Ο πατέρας μου ήταν ένας βαθιά κακοποιητικός άνθρωπος, επειδή έπινε πάρα πολύ, ήταν είτε στον τζόγο, ήταν ένας άρρωστος. Μετά κατάλαβα ότι ήταν ένας άρρωστος άνθρωπος ο οποίος είχε πάθει. Όπως όλοι μας, κάνουμε λάθη.
0: Βεβαίως.
1: Παλιά του κρατούσα πολύ κακία, θυμό, μίσος. Μετά το συγχώρεσα και κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος. Δεν είναι. Εγώ τον είχα στο μυαλό μου ότι ο πατέρας πρέπει να είναι ο Σούπερμαν, ο πιο καλός, ο πιο ηθικός, ο πιο.
0: Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λες, γιατί ακόμα και το κακοποιητικό, φαντάζομαι ότι για πάρα πολλά χρόνια πίστευες ότι έτσι είναι. Γιατί δεν ξέρουμε κάτι άλλο από τους γονείς μας.
1: Όχι, εγώ καταλάβαινα ότι δεν είναι.
0: Καταλάβαινες ότι δεν είναι.
1: Γιατί ήταν. Οποιοδήποτε το καταλάβαινε. Ήταν πολύ συγκεκριμένο, ήταν πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι μια μητέρα πάντα να είναι. Να μην λέει ποτέ άσχημο λόγο για τον πατέρα.
0: Με τη μαμά σου θύμωσες ποτέ?
1: Βέβαια.
0: Εννοώ για αυτό το λόγο. Ότι,
1: Βέβαια. Και κάποια στιγμή την έβαλα και κάτω και λέω νησάφι. Αυτό καταντάει πια αηδία. Δεν μπορείς. Είσαι η Παναγία με αυτό, ο πατέρας και πρέπει να πάμε να σας δει και τα λοιπά. Να πηγαίνω εκεί, να τον βλέπω στην κατάσταση που είναι.
0: Ναι.
1: Από τα αλκοόλ και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Να μου βρίζει με το χειρότερο τρόπο, όταν είμαι εγώ 6 χρονών, 7 χρονών, τη μητέρα μου, αλλά με το χειρότερο τρόπο, το πιο χυδαίο.
0: Ναι.
1: Να ακούει ένα παιδί τέτοια πράγματα. Αυτό είναι κακοποιητική συμπεριφορά.
0: Πολύ.
1: Και στα 12 μου, 11 μου, δεν θυμάμαι πότε, εγώ αποφασίζω ότι με αυτόν τον άνθρωπο δεν θέλω να έχω σχέση. Τέλος. Πατάω στα πόδια μου και λέω συνειδητά, εγώ δεν έχω πατέρα. Τέλος.
0: Ναι.
1: Και το κράτησα μέχρι
0: είναι
1: τα 25 μου.
0: Τρομερά σκληρό. Είναι πολύ βίαιο, δεν θέλει κανείς να το ζήσει αυτό.
1: Ήταν όμως
0: έχει και μια καλή πλευρά, ότι αυτό το να έχεις... Είναι μια ωριμότητα η οποία προκύπτει συνήθως πολύ αργότερα, μέσα από τη ρήξη αυτή που έχουμε εξής όλοι με τις οικογένειές μας. Εσύ το έκανες μια διαγραφή.
1: Ξέρεις τι, πάλι καλά που το έκανα αυτό, γιατί σκεφτόμουν, αν εγώ συνέχιζα μέχρι τα 25 που πέθανε ο πατέρας μου και είχα την επαφή αυτή, θα μου δηλητηρίασε κάθε φορά την ψυχή.

0: Δεν ξέρω πού βρήκα την ωριμότητα. Μάλλον ήταν ο πόνος που βίωνα.
1: Τα παιδιά είναι επιβιωτικά γενικότερα, επιβιώνουν.
0: Και ήταν σαν να κατάλαβα ότι εγώ αυτό δεν θα το αντέξω, δεν θέλω να ζήσω έτσι τη ζωή μου. Προτιμώ να πω, όπα, τέλος. Ναι. Οπότε δεν θα με ενοχλήσεις πια. Και αυτό το κάνω πλέον και στη ζωή μου. Mm. Είναι κάτι που εγώ δίνω πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, θες πέντε,
1: ναι.
0: Θες ακτή.
1: Ξέρεις να κόβεις όμως.
0: Θες έβδομη.
1: Α, δίνεις.
0: Την όγδοη.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πλέον για μένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σε βλέπω κάτω. Είναι άσχημο αυτό που λέω.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν υπάρχει για μένα. Δεν υπάρχει.
1: Μα, είναι
0: τρομερό αυτό που το
1: φυσιολογικό
0: κάνω.
1: Φυσιολογικό δεν είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω αν φυσιολογικό.
1: Ξέρεις, οι άνθρωποι
0: γίνομαι
1: που είναι έτσι.
0: Πλέον νεκρό συναισθηματικά.
1: Και τυχαίνει να ξέρω.
0: Α.
1: Οι άνθρωποι που είναι έτσι. Ναι. Οι άλλοι σοκάρονται.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και λένε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μα κάτσε, μου έχει δώσει τόσες ευκαιρίες και ξαφνικά δεν με θέλει. Ναι. Δεν είναι δυνατόν. Θα σε ρωτήσω κάτι και νομίζω ότι έχεις την ευφυΐα να το καταλάβεις και να το απαντήσεις. Ανακουφίστηκες όταν έφυγε ο παπάς σου?
0: Θα σου πω.
1: Γιατί ένα πένθος, φεύγει ένας γονιός.
0: Χωρισμένοι οι γονείς μου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η μητέρα μου είχε να το δει πόσα χρόνια κτλ. Την παίρνουν τηλέφωνο από το νοσοκομείο, ο πατέρας μου με καρκίνο στο νοσοκομείο. Τη μητέρα μου. Με παίρνει η μητέρα μου, δειλά-δειλά μου λέει: Ρεστάκο, θέλω να σου πω κάτι. Λέω: Τι. Πρέπει να πάμε κάπου. Λέω: Πού να πάμε, μανούλα μου? Να πάμε στον πατέρα σου. Μαμά, στο κλείνω. Όχι, άκουσε με, λέει. Πεθαίνουμε από καρκίνο, πρέπει να είμαστε δίπλα.
1: Ναι.
0: Πέρασα μέχρι να πάω στο νοσοκομείο. Έκανα μία συνεχή, σαν αγώνα δρόμου, σε όλες τα συναισθήματα, τις καταστάσεις, το τι θέλω, το τι δεν θέλω, τι μου έκανε, τι. Αποφασίζω και πάω. Και όταν το βλέπω και στο κρεβάτι. Τώρα στο λέω και.
1: Βουρκώνεις.
0: Εκεί το συγχώρεσα. Εκεί είπα, ξέρεις κάτι, Ορέστη. Είναι ένας άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έκανε λάθος στη ζωή του. Δυστυχώς, και αυτό είναι το άσχημο, ότι δεν υπάρχει σχολή γονέων. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Κάποιοι άνθρωποι είναι καλό να μην γίνουν γονείς. Γίνονται. Συγχώρεσε τον, δεν ήξερε κι αυτός. Είχε τα πάθη του, είχε τα λάθη του και το συγχώρεσε. Και εκεί έφυγε από μέσα μου ένα. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Ναι. Σε είχα δει να το λες αυτό σε μια συνέντευξη, αλλά λέω κάτσε, δεν το καταλάβαινα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή τον συγχώρεσες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό ήταν αρκετό για να νιώσεις εσύ καλύτερα.
0: Πάρα πολλά. Γιατί
1: ναι.
0: Τόσα χρόνια το κουβαλούσα μέσα μου.
1: Ναι.
0: Κουβαλούσα αυτό το που μου έκανε ο πατέρας μου,
1: ναι.
0: Που έκανε αυτό.
1: Είχες καθόλου τύψεις, γιατί τα παιδιά έχουν τύψεις. Όταν τους φέρεται άσχημα κάποιος, λέτε μήπως έφταιγα εγώ και δεν ήμουν τόσο καλό παιδί όσο
0: εννοείται.
1: Έπρεπε.
0: Αυτά που βλέπεις στις ταινίες και λένε, έλεγα. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Να λες κάτι εγώ έχω κάνει λάθος, μήπως δεν ήμουν εκείνο, μήπως να γίνω καλύτερος, να κάνω αυτό,
1: ναι.
0: Να πάω με χαμόγελο, να κάνω να πάρω καλύτερους βαθμούς, να φτιάξω. Εννοείται.
1: Ναι. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στο σήμερα.
0: Ναι.
1: Είσαι έτσι γλυκός.
0: Με κάνεις και χαλάρωσα πρώτη φορά στη ζωή μου στη τηλεόραση. Εμένα το χειρότερό μου αυτό. Βάλουμε στο θέατρο να παίζω. Τι θέλεις, θες να παίξεις τα παπάδες. Αυτό είναι ο τρόμος μου. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Πρώτη φορά μέγα σε ξεχάστηκα, αλήθεια.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Οπότε να το ακούνε και οι.
0: Οι επόμενοι καλεσμένοι.
1: Οι μελλοντικοί καλεσμένοι να ξέρουν ότι εδώ δεν θα αισθανθούν άσχημα. Λοιπόν, πάμε στα καλλιτεχνικά σου θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Έχεις πει ότι το τηλέφωνο σου μερικές φορές δεν. Εσύ ήσουν στο θέατρο. Έκανες πολύ
0: πάντα,
1: θέατρο.
0: Πάντα, πάντα.
1: Έτσι.
0: Εγώ αγαπώ.
1: Πρώτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Στην τηλεόραση πήγα από σπόντα. Τελείως. Δηλαδή, κάτι φίλοι μου λένε. Κάνει
1: ναι.
0: Ο Στράτσο.
1: Ναι, ναι. Βρε φίλε.
0: Κάνει
1: ναι.
0: Ο Μαρκίδης, μου λέει μια σειρά. Θα είναι εκεί πέρα. Έλα να πάμε. Άσε με εδώ να τρέχω. Έχω δουλειά. Μια μου λέει, έλα ρε φίλε να πάμε. Άντε, λέω θα έρθω.
1: Ναι.
0: Πάω και με παίρνει.
1: Ναι.
0: Και λέω, τι έγινε τώρα, παιδιά. Δυστυχώς αυτή η σειρά έπρεπε να κοπεί για μένα. Σταμάτησε βία. Γιατί είχα ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας που έπρεπε να μπω χειρουργείο και άρα να σταματήσει. Για μένα ο ρόλος και μετά ήρθε ο Αρβανίτης με τη ζωή της άλλης που κι αυτό θα το πω τώρα γιατί νομίζει. Ο Δημήτρης νόμιζε ότι είχα περάσει παλιά από αυτόν οντισιόν
1: ναι.
0: Και δεν με είχε πάρει. Και
1: ήταν σίγουρος ότι ήξερε τι μπορείς να κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Και σου λέει θα σε πάρω στην επόμενη. Και χτυπάει το τηλέφωνο μου και μου λέει Δημήτρης Αρβανίτης.
1: Ναι.
0: Θέλω να έρθει στην οντισιόν να σε πάρω και αυτά. Περνάω οντισιόν ζωή της άλλης. Με παίρνει και μου λέει είδες. Το είχα πει ότι θα σε πάρω. Λέω εμένα.
1: Α, το είπες, εσύ ειλικρινής. Ναι, ναι, ναι.
0: Του λέω, μου λες εμένα πότε, μου λες, είχες έρθει τότε, εγώ την πρώτη φορά τώρα σου.
1: Ναι.
0: Άστα αυτά μου λες, ξέρω, στη χρωστούσα και τώρα το άξιζες και Ναι. Λέω ποτέ, Χριστιανέ μου, δεν είναι κάτι ποτέ, πρώτη φορά.
1: Εσύ είναι ειλικρινής όμως. Ναι. Κάποιος άλλος μπορεί να λέγει ψέματα. Συνέχιζε.
0: Όχι,
1: να
0: όχι.
1: Λέγει...
0: Ναι. Σε πληροφορώ ότι την αγάπησα τη τηλεόραση με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Και αν συνέχισα και κάναμε τα κλεμμένα όνειρα, ήταν γιατί ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή ήταν για μένα η οικογένειά μου. Ήξερα ότι τα πάω και, και γνώρισα και ανθρώπους πολύ σημαντικούς που τους κρατώ μέσα στην καρδιά μου.
1: Mm-hmm.
0: Μέσα στην καρδιά μου.
1: Και συγχρόνως συνεχίστηκε το θέατρο. Είπαμε φέτος...
0: Δεν σταμάτησε ποτέ θέατρο.
1: Φέτος μόνο τρεις παραστάσεις.
0: Τρεις παραστάσεις και πέρυσι τρεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Και πέρυσι, ναι.
0: Πήγαμε για δεύτερη χρονιά τον άνθρωπο χωρίς όνομα mm-hmm. στο θέατρο Αποθήκη με την Ντορέτα, τον Θανάση, τον Φώτη.
1: Ναι.
0: Μια παράσταση που αγαπήσαμε πάρα πολύ. Η Κωνσταντίνα Νικολαίδη πραγματικά. Αυτή τη γυναίκα εγώ την αγαπάω. Είναι φίλη πια μετά από 10 χρόνια συνεργασίας. Είναι για μένα. Τι να σου πω. Είναι ωραίο να αγαπάς έναν άνθρωπο, ναι. αλλά όταν τον θαυμάζεις κιόλας. Mm. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Συνήθως ξέρεις. Μπορεί να θαυμάζεις πάρα πολύ κάποιον και μετά να δεις ότι δεν. Και να φύγει και η αγάπη, που δεν είναι
0: όχι,
1: πάρα
0: όχι.
1: πολύ σωστό.
0: Εγώ συνήθως την Κωνσταντίνα, όχι απλά την αγαπάω, τη θαυμάζω. Κάθε φορά λέω το μυαλό της, η ψυχή. Μιλάμε για έναν άνθρωπο. Ο πιο καλός άνθρωπος που υπάρχει στον κόσμο. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Θα βοηθήσει.
1: Αυτό είναι σαν τη φήμηση που τους κάνεις τώρα. Γιατί
0: τον...
1: όχι πλάκα κάνω.
0: Είναι...
1: Γιατί καμιά φορά το να λες κάποιος είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος.
0: Ναι. Αλήθεια σου λέω, δεν υπάρχει ηθοποιός που να δουλεύει δίπλα στην Κωνσταντίνα ναι. και να μην είναι ευτυχισμένο.
1: Τι είναι ο καλός άνθρωπος.
0: Τι είναι ο καλός άνθρωπος. Η Κωνσταντίνα είναι ένας άνθρωπος που θα σε βοηθήσει στη δύσκολη στιγμή. Θα σε βοηθήσει και θα είναι δίπλα σου και στην όμορφη στιγμή.
1: Mm.
0: Δεν θα σου γυρίσει την πλάτη.
1: Ναι.
0: Δεν θα βάλει εγωισμό. Δεν... εγώ φέτος είχα και πέρσι μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου. Γίνανε κάποια πράγματα τέλος πάντων και με την υγεία της μητέρας μου που εμένα με γονάτισαν.
1: Φαντάζομαι ότι με τη μαμά σου είναι ένας πάρα πολύ δεμένος για όλους τους λόγους.
0: Ναι, είναι για μένα ο ήρωάς μου και αυτά.
1: Ναι.
0: Και παρόλο που τώρα μεγάλωσα, δεν έχουμε τη σχέση που είχαμε. Γιατί είμαι όλη μέρα στη δουλειά. Μπήκε στο νοσοκομείο, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με την υγεία της. Δεν μπορούσε να αυτή. Γενικά ήταν εμένα κάτι που με επηρέασε πάρα πολύ. Και στη δουλειά, και έπρεπε να ξενυχτάω τα βράδια στο νοσοκομείο, να φεύγω το πρωί στην παράσταση, να μην ξεκουράζομαι, να κοιμάμαι όρθιος κτλ.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος που με στήριξε η Κωνσταντίνα σε όλο αυτό και ο τρόπος που ακόμα και όταν ήρθε η στιγμή μου λέει κάτσε 100, τώρα πρέπει να ξυπνήσεις, τώρα πρέπει να συγκεντρωθείς. Mm. Είναι μοναδικός. Δεν είναι ψεύστρα, δεν σου πει αγάπη μου άλλα και πίσω από την πλάτη σου άλλα, που το έζησα εγώ αυτό.
1: Ναι.
0: Κόντυψα να τρελαθώ. Δηλαδή,
1: είναι και το επάγγελμα που κάνει.
0: Πίστευα
1: λίγο,
0: και αγαπούσα και ξαφνικά λες, ρε φίλε, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι ευλογία που έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου, μέσα μου στην καρδιά μου, ακόμα και αύριο να μην ξαναμιλήσουμε ποτέ. Για μένα αυτός ο άνθρωπος είναι εδώ και θα τον κουβαλάω πάντα σαν θησαυρό. Και είναι τρομερή στη δουλειά της. Δηλαδή οι παραστάσεις που κάνει. Φίλε, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, έκανε τον άνθρωπο χρυσό όνομα, πήρε ένα μυθιστόρημα του Ονόρε Ντε Μπαρζά και το έφερε με ένα μαγικό τρόπο και το έκανε ο κόσμος από κάτω, τρελάθηκε.
1: Ναι.
0: Κάνουμε πρόπερση τους Άθλιους, 2 χρόνια, πήγε sold out 2 χρονιές και βλέπεις μια υπερπαραγωγή και ένα πράγμα το οποίο δεν μένει στην υπερπαραγωγή, υπάρχει υπερπαραγωγή, υπάρχει το συνέστημα, υπάρχει και βλέπεις ότι όλοι οι ηθοποιοί εκεί πάνω υπάρχουν και ζουν γι' αυτό και το κάνουμε. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει εύκολα σκηνοθέτης. Δεν μπορεί έναν ηθοποιό να τον εμπνεύσει και να τον έχει εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δύσκολο.
1: Να λοιπόν που υπάρχουν και τέτοιες συνεργασίες.
0: Ναι.
1: Άρα περίμενε, κάτσε τι θα δούμε τώρα. Είπαμε.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε τώρα τον άνθρωπο χωρίς όνομα
1: για
0: δεύτερη χρονιά.
1: Εκπομπή, ναι.
0: Τώρα συνεχίζουμε για αυτήν την εβδομάδα ακόμα τις τελευταίες παραστάσεις της Παναγίας των Παρισίων. Για δεύτερη χρονιά θα πάμε του χρόνου. Τελειώνουμε δηλαδή τώρα και πάμε του χρόνου. Και συνεχίζουμε μέχρι τέλη Μαΐου τους 12 ενόρκους για 10η χρονιά.
1: Ναι.
0: Θα φύγουμε να πάμε για μια Κύπρο και θα έρθουμε του χρόνου να πάμε 12 ενόρκοι 12η χρονιά.
1: Yeah.
0: Επαιτειακή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ.
1: Περαστικά να σου πω γιατί
0: εντάξει,
1: ακόμα έχεις το θέμα σου. Σε ευχαριστώ.
0: Χάρηκα πολύ που σε είδα από κοντά.
1: Και εγώ χάρηκα. Ελπίζουμε να χαρήκατε κι εσείς. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Εκλογική κίνηση Μητσοτάκη. Η εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Την ίδια ώρα δεν σταματούν τα εσωκομματικά πειρά στη Χαριλαίο Τρικούπη. Απειλεί με διαγραφές ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε διαφορετική γραμμή ο Νίκος Παπανδρέου. Συνελήφθη για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση ο Ιταλός στο Αίγιο. Οι αντιφάσεις του 65χρονου συντρόφου της άτυχης 54χρονης και το αποτύπωμα στο ρούχο του. Μάνα και γιος έδωσαν μάχη πριν ξεψυχήσουν. Πώς τον έδεσαν οι αρχές. Στις φλόγες στο Μπέλφαστ. Πυρπόλησαν σπίτια, αυτοκίνητα, καταγγελίες για πογκρόμ μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Βομβαρδισμένο τοπίο η πόλη. Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις. Στην ίδια πολυκατοικία με τον Σουδανό έμενε ο 40χρονος Σκοτσέζος που μαχαιρώθηκε και δίνει μάχη για τη ζωή του. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Τι βρέθηκαν από τις έρευνες σε σπίτια και αποθήκες σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός της οργάνωσης. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τις οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο τίποτα δεν σε σταματά. Ούτε καν η πιτηρίδα. Ultrex Man. Έως 100% προστασία από την πιτηρίδα και με δύναμη φρεσκάδας. Ζήσε το παιχνίδι με τον επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026.
1: Κουατβέρ. Μην έγκυρ. Τσάκα ουπ.
2: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: 7.30. Πάμε να προλάβουμε την Βασίλα.
4: Όλο το χρόνο, μία είναι η σταθερά στο ταξίδι. Blue Star Ferries. Και αυτό το καλοκαίρι, σας ταξιδεύουμε γρήγορα και άνετα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Καλησπέρα. Στο ρυθμό του Μουντιάλ για τα καλά. Βρισκόμαστε πλέον μία και σήμερα. Απομένει αύριο το βράδυ στις 10 θα έχουμε τη σέντρα στον πρώτο αγώνα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πολύ μεγάλοι αγώνες με 48 ομάδες, 104 αναμετρήσεις μέχρι και τον τελικό της 19ης Ιουλίου. Πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Έχουμε θέματα και σήμερα να παρουσιάσουμε και να ξεκινήσουμε από εκεί όπου θα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον μας, μιας και θα υπάρχει και ελληνικό χρώμα. Μπορεί να μην έχουμε την εθνική μας ομάδα που όλοι θα θέλαμε να έχουμε σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά δεν τα κατάφεραν οι διεθνείς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα έχουμε ελληνική εκπροσώπηση όμως, έμεση ή άμεση, με τον Γιώργο Δόνη, τον Έλληνα προπονητή, να είναι εδώ και λίγους μήνες προπονητή στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Αλλά θα έχουμε και 9 παίκτες που πέρυσι αγωνίστηκαν στις ομάδες της Super League. Φυσικά ξεχωρίζουν ο πρωταθλητής με την ΑΕΚ Πινέδα, που θα αγωνιστεί με το Μεξικό στον εναχτήριο αυριανό αγώνα κόντρα στη Νότια Αφρική. Αλλά και ο πρώτος σκόρερ της Super League και του Ολυμπιακού, ο Μαροκινός ο Ελ Κάμπι, ο οποίος θα παίξει, αναμένεται να παίξει κόντρα στην Βραζιλία στην πρώτη αναμέτρηση για το Μαρόκο.
1: Έντονο ελληνικό χρώμα θα έχει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στη Super League να δίνουν το παρόν, αλλά και τον Γιώργο Δόνη να καθοδηγεί την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Έλληνας προπονητής, μετά από την παρουσία του στους πάγκους ομάδων της χώρας, βρίσκεται στο τιμόνι της εθνικής με στόχο να αποτελέσει την έκπληξη της διοργάνωσης. Η Σαουδική Αραβία θα αγωνιστεί στον 8ο όμιλο, έχοντας κληρωθεί με την Ισπανία, την Ουρουάη και το Πράσινο Ακροτήρι. Μια μεγάλη πρόκληση για τον Γιώργο Δόνη, ο οποίος θα γίνει μόλις ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ, μετά τον Αλκέτα Παναγούλια που ήταν προπονητής της Ελλάδας το 1994. Στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά θα βρεθεί και ο πρώτος σκόρερ της Super League, Γιούμπελ Κάμπι. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού σκοράρει 18 φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι το μεγάλο κανόνι της εθνικής ομάδας του Μαρόκο και θέλει να οδηγήσει την ομάδα του σε νέες κορυφές μετά την παρουσία στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ το 2022. Ο έτερος επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για το Ιράν, το οποίο βρίσκεται στο προσκήνιο για τους λάθος λόγους. Ο έμπειρος Άσος είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της πατρίδας του με 58 γκολ σε 103 συμμετοχές. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ θα εκτελέσει χρεϊκό δεσπότη, όντας μέλος της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Παρά τη γεμάτη του σεζόν στην Ελλάδα, ένας από τους καλύτερους χαφ του πρωταθλήματος δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σταθερές στη μεσαία γραμμή της χώρας του. Συμπαίκτης του θα είναι ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟ. Ο 28χρονος δεξιός μπακ είναι βασικός στέλεχος του Μεξικού σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, έχοντας καταγράψει 55 συμμετοχές με 2 γκολ και 1 ασίστ. Η πρεμιέρα των Μεξικανών στη διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου απέναντι στη Νότια Αφρική. Διπλή εκπροσώπηση θα έχει και ο Παναθηναϊκός. Ο Αλμπάν Λαφόν θα υπερασπιστεί την αιστεία της ακτής ελεφαντοστού, θέλοντας να εξαργυρώσει τη γεμάτη σεζόν που έκανε με τους πράσινους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σταθερός στις κλήσεις του στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης είναι ο Φακούντο Πελίστρι, παρά το γεγονός πως έχει ταλαιπωρηθεί πολύ φέτος από μυϊκούς τραυματισμούς. Ο 24χρονος εξτρέμ έχει καταγράψει 39 συμμετοχές με το εθνόσημο, σημειώνοντας 2 γκολ και δίνοντας 9 ασίστ. Παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο θα έχουν επίσης ο Ατρόμητος με τον Μουτουσαμί στην εθνική Κονγκό, η Κηφισιά με τον Ραμίρε στην εθνική Εκουαδόρ, αλλά και με τον Αντώνησε που αγωνίζεται στη μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση Μουντιάλ, το Κουρασάο.
0: Φυσικά η προσοχή μας είναι στραμμένη και στα μέτρα ασφαλείας. Γίνεται πολλής λόγος και λογικό είναι, ιδιαίτερα στην Αμερική είναι αυξημένα, όπως και στο Μεξικό που αύριο θα είναι ο πρώτος αγώνας. Ήδη σήμερα είχαμε και κάποιες διαδηλώσεις από συγκεντρωμένους εκεί τοπικούς, οι οποίοι διαμαρτύρονται για δικά τους ζητήματα. Όπως και να έχει, το Μουντιάλ βρίσκεται στο επίκεντρο και καλούνται άπαντες να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Το Μουντιάλ αρχίζει και το Μεξικό βρίσκεται στο επίκεντρο, μιας και θα φιλοξενήσει το βράδυ της Πέμπτης την εναχτήρια αναμέτρηση της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Τα μέτρα ασφαλείας γίνονται όλο ένα και πιο έντονα, πλησιάζοντας την ώρα για την πρώτη σέντρα του τουρνουά, την ίδια ώρα που αναμένονται αρκετές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις αντίδρασης την ημέρα του αγώνα. Γι' αυτό το λόγο, στο Μεξικό, τουλάχιστον για την πρεμιέρα του Μουντιάλ, τα σχολεία θα είναι κλειστά, ενώ θα εφαρμοστεί και τηλεεργασία. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εκπονήσει σχέδια αυξημένης ετοιμότητας με συνεχόμενους ελέγχους. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν κατήγγειλε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακάλεσαν την κατανομή εισιτηρίων σε φιλάθλους που ήθελαν να ταξιδεύσουν για το Μουντιάλ. Κάθε ομοσπονδία από τις χώρες που συμμετέχουν παίρνει το 8% των εισιτηρίων κάθε αγώνα που θα δώσει προς διάθεση, με τους Ιρανούς να αναφέρουν ότι αυτό δεν ίσχυσε στην περίπτωσή τους. Το Ιράν μπαίνει στο Μουντιάλ στις 15 Ιουνίου κόντρα στη Νέα Ζηλανδία και όπως φαίνεται στον αγώνα που θα γίνει στο Λος Άντζελες δεν πρόκειται να δούμε Ιρανούς φιλάθλους. Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο Μουντιάλ μετά από σχετική απαγόρευση. Ο Αρτάν είναι ένας από τους καλύτερους Αφρικανούς διαιτητές, όμως κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι είδε τις αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν τη βίζα του. Οι ηθηνώντες μίλησαν για ανησυχίες ελέγχου χωρίς να δοθούν επιπλέον διευκρινήσεις. Ο Αρτάν πήρε το δρόμο της επιστροφής για τη χώρα του την ίδια ώρα που οι συμπατριώτες του διαμαρτύρονται για την εξέλιξη που πήρε η υπόθεση, αφού περίμεναν τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ ως εκπροσώπου της χώρας σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Παρουσιάζοντας από τη Δευτέρα που έχει ξεκινήσει η εκπομπή μας στο ρυθμό του Μουντιάλ τους ομίλους που θα δούμε σε αυτή την πρώτη φάση για το παγκόσμιο κύπελο, βρισκόμαστε στον τέταρτο όμιλο πλέον. Η Αμερική, η οικοδέσποινα της διοργάνωσης, μία από τις τρεις, είναι αυτή που όπως φαίνεται θα λάβει μία από τις δύο θέσεις. Όλα είναι ανοιχτά πάντως σε αυτόν τον όμιλο, με τη συμμετοχή της Τουρκίας, της Παραγουάης, αλλά και της Αυστραλίας, χωρίς να υπάρχει το ξεκάθαρο φαβορί.
1: Στον τέταρτο όμιλο, η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ως μία από τις οικοδέσποινες της διοργάνωσης δεσπόζει. Στην 12η συμμετοχή της σε τελική φάση σκοπεύει να επωφεληθεί του παράγοντα έδρα και να πάει ψηλά, έχοντας ως καλύτερη θέση την τρίτη, το μακρινό 1930. Στο περασμένο Μουντιάλ του Κατάρ έφτασε μέχρι την φάση των 16 και αποκλείστηκε από την Ολλανδία. Με προπονητή τον καταξιωμένο Αργεντίνο Μαωρίτσιο Ποτσετίνο, έχει σαν μεγάλο τη όπλο τον Κρίστιαν Πούλισικ, επιθετικό της Μίλαν, αλλά και τον κεντρικό μέσο της Γιουβέντους, Γουέστον Μακένι. Ο όμιλος αναμένεται ανταγωνιστικός με Τουρκία, Παραγουάη και Αυστραλία. Η Τουρκία επανέρχεται σε Μουντιάλ μετά από 24 χρόνια, στην τρίτη τη συμμετοχή ύστερα από το 1954 και το 2002, με καλύτερη θέση την τρίτη και το χάλκινο στο Μουντιάλ του Ανατέλλοντος Ηλίου. Με προπονητή τον Ιταλό Βιτσέντζο Μοντέλα, έχει σαν μαέστρο τον μέσο της Ίντερ Χακάν Τσαλχάνογλου, το παιδί θαύμα του τουρκικού ποδοσφαίρου, τον μεσοεπιθετικό της Ρεάλ Αρντά Γκιουλέρ και τον επιθετικό της Γιουβέντους Κενάν Γιλντίζ. Από την μεριά της, η Παραγουάη συμπληρώνει 8 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, με πρώτη το 1930 και προηγούμενη το 2010, όταν και είχε την μεγαλύτερη επιτυχία, την συμμετοχή της στα προημιτελικά. Με προπονητή τον Αργεντινό Γκουστάβο Αλφάρο, επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια, στηριζόμενη στον επιθετικό της Μπράιτον Ζούλιο Ενσίνσο, αλλά και στον μέσο της Αταλάντα Μιγγέλ Αλμιρόν. Την τετράδα του τέταρτου ομίλου συμπληρώνει η Αυστραλία, στην 7η συμμετοχή της σε Μουντιάλ, έχοντας 5 συνεχόμενες παρουσίες. Δύο φορές έχει φτάσει μέχρι τους 16 της διοργάνωσης, το 2006 και το 2022. Προπονητής της είναι ο παλιός γνώριμος των γηπέδων Τόνι Πόποβιτς, στηριζόμενος στον έμπειρο τερματοφύλακα της Λεβάντε Μάθιου Ράιαν, αλλά και στο παιδί θαύμα της Μπάγκερν, τον εξτρέμ Νέστορι Ιρανκούντα.
0: Την πρώτη αγωνιστική αυτού του τέταρτου ομίλου θα έχουμε τα παιχνίδια το Σάββατο στις 4 τα ξημερώματα ΗΠΑ Παραγουάη και στις 7 το πρωί Αυστραλία-Τουρκία. Έχουμε φυσικά στο επίκεντρο όλων αυτών των γεγονότων πολλούς αστέρες, πολλούς μεγάλους ποδοσφαιριστές που θα παραταχθούν, θα αγωνιστούν και θα διεκδικήσουν το πολύτιμο τρόπαιο. Ένας εξ αυτών είναι ο ήδη κάτοχος του τρόπαιου από το 2022 στην προηγούμενη διοργάνωση, δηλαδή του Κατάρ, ο Λίονελ Μέσι, ο αργός της Αργεντινής. Ο Γιώργος Παπαγιάννη είναι κοντά μου. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε για να αγωνιστεί σε φιλικό της Αργεντινής με την Ισλανδία. Νίκησε η Αργεντινή με 3-0 και φυσικά έλαμψε ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στο γήπεδο της Αλαμπάμα από 88.000 οπαδούς, παρακαλώ, οι οποίοι βρέθηκαν στο γήπεδο για να τον χειροκροτήσουν. Το ένταλμά τους κυνηγάει την έκτετη συμμετοχή σε Μουντιάλ που θα αποτελέσει ρεκόρ, με την Αργεντινή να κερδίζει 3-0, με τον Βαλεντίν Μπάργκο να κάνει το 1-0 με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Ο νεαρός, ο οποίος έχει 4 συμμετοχές, είναι το δεύτερο του γκολ. Και στο 70 λεπτό ο Λιονέλ Μέσι θα γίνει η αλλαγή, θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, θα επιστρέψει μετά από κάποιες εβδομάδες με ένα τραυματισμό τον Αχίλιο Τένοντα και θα γίνει επιδραστικός άμεσα. Θα δώσει την κάθετη πάσα για τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος θα κερδίσει το πέναλτι. Και φυσικά ο Μέσι θα εκτελέσει, θα αναλάβει την εσκάτη των ποινών. Θα ευστοχήσει για το 1-0. Είναι το γκολ νούμερο 117 σε 199 συμμετοχές. Ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος είχε συμμετοχή και στο τρίτο γκολ της Αργεντινής. Ο Μέσι, ο οποίος έδωσε την πάσα στον Ροντρίγκο Ντεπόλ, εκείνος γύρισε για τον Αλμάδα και κάπως έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 3-0 υπέρ της Αργεντινής, που είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ.
0: Μπορεί βέβαια να μην είναι από τα πρώτα φαβορί, τουλάχιστον σύμφωνα με τις στοιχηματικές, εκεί όπου η Ισπανία έχει την μικρότερη από όλες τις ομάδες απόδοση, 5,5 απόδοση για την Ισπανία, αλλά σίγουρα είναι στην πρώτη πεντάδα και θα δούμε γιατί θα παίζει και εντός εισαγωγικών στην πρώτη φάση, γιατί παίζει στα γήπεδα της Αμερικής, έδρα του Μέση λόγω του MLS και γι' αυτό έχει και πολύ κόσμο που παρακολουθεί. Πάμε να συνεχίσουμε και να περάσουμε στον πέμπτο όμιλο, εκεί όπου δεσπόζει βέβαια η Γερμανία, μια παραδοσιακή δύναμη των παγκοσμίων κυπέλων. Τα Πάντζερ με ανανεωμένο ρόστερ θέλουν να παραταχθούν έτσι ώστε να διεκδικήσουν άλλη μια συμμετοχή τους σε τελικό. Θα έχουν να αντιμετωπίσουν δύο ομάδες που πάνε όπως φαίνεται για τη δεύτερη θέση, Ακτέ Ελεφαντος του και Εκουαδόρ. Το outsider στην πρώτη του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο, η τέταρτη ομάδα που συμπληρώνει το καρέ, είναι το Κουρασάο.
3: Στον πέμπτο όμιλο δεσπόζει η Γερμανία και αποτελεί το μεγάλο φαβορί. Τα Πάντσερ θα κάνουν την 21η τους εμφάνιση σε τελική φάση Μουντιάλ έχοντας 4 κατακτήσεις το 1954, το 1974, το 1990 και το 2014, ενώ άλλες 4 φορές ήταν φιναλίστ. Η Γερμανία αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου έχοντας χάσει μόνο μία φορά τη συμμετοχή της σε τελική φάση. Προπονητής της είναι ο Γιούλιαν Νάγκελμαν, έχοντας πληθώρα παικτών για να στηριχτεί σε μια αρκετά σημαντική ανανέωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Απόλυτος ηγέτης της μεσοεπιθετικής γραμμής είναι ο Τζαμάλ Μουσιάλα της Μπάγερν, με στήριγμά του στην επίθεση τον Φλόριαν Βίρτς της Λίβερπουλ, ενώ αρχηγός των Γερμανών θα είναι ο Γιώσουα Κίμιχ, ο δεξιός μπακ της Μπάγερν Μονάχου. Φυσικά μην ξεχνάμε και την παρουσία του εμβληματικού τερματοφύλακα Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος παρά τα 40 του χρόνια δίνει το παρόν. Για τη δεύτερη θέση, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα παλέψει η Ακτή Ελεφαντοστού με το Εκουαδόρ. Η Ακτή Ελεφαντοστού θα λάβει μέρος για τέταρτη φορά στην ιστορία της σε Μουντιάλ μετά από το 2006, το 2010 και το 2014, χωρίς να έχει προκριθεί ποτέ μετά από τη φάση των ομίλων. Προπονητής είναι ο Εμέρ Σφαέ, ο οποίος την οδήγησε και στην κατάκτηση του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Ξεχωρίζουν αγωνιστικά ο Φρανκ Κεσί της Αλ Αχλή, ηγετική μορφή στη μεσαία γραμμή, ο επιθετικός της Λειψίας Γιάν Ντιομαντέ, αλλά και ο μεσοεπιθετικός της Manchester United, Αμάν Ντιαλό. Από την άλλη μεριά, το Εκουαδόρ συμμετέχει για πέμπτη φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, με καλύτερη πορεία το 2006, όταν είχε προκριθεί στους 16, αλλά είχε αποκλειστεί από την Αγγλία. Προπονητής είναι ο 45χρονος Αργεντινός Σεμπαστιάν Μπεκασέσε, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα το 2024. Απόλυτος ηγέτης του Εκουαδόρ, ο μέσος της Τσέλσι, Μωυσές Καϊσέδο, ενώ σιγουριά στην άμυνα εμπνέουν ο στόπερ της Άρσεναλ, Πιέρο Ινκαπιέ, και ο κεντρικός αμυντικός της Παρίς Σεζερμέν, Γουίλιαν Πάτσο. Τον όμιλο συμπληρώνει το Κουρασάο, με την ομάδα της Καραϊβικής την πρώτη της συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο να αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη και όπως είναι λογικό να είναι το απόλυτο outsider ακόμα και για να πετύχει κάποιο γκολ. Προπονητής είναι ο πολύπειρος στα 78 του πλέον χρόνια Ολλανδός Dick Advocaat και θα είναι ο γυρεότερος τεχνικός στην ιστορία των Μουντιάλ που θα έχει κοουτσάρει ομάδα στην τελική φάση. Από την ομάδα ξεχωρίζει ο αρχηγός και ηγέτης στη μεσαία γραμμή με μεγάλη θητεία στην Αγγλία, ο μέσος της Χρόνιγκεν, Λεάντρο Μπακούνα.
0: Στην πρεμιέρα για αυτό τον πέμπτο όμιλο, την Κυριακή έχουμε το παιχνίδι στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος-Γερμανία-Κουρασάο και την Δευτέρα τα ξημερώματα στις 2 Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ. Όμως εκτός από τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, είναι και άλλοι που κάνουν ρεκόρ εκτός γηπέδου, συγκεκριμένα στις εξέδρες, στα μπούθ, τα δημοσιογραφικά, Γιώργο Παπαϊωάννου, και αναφερόμαστε σε έναν βετεράνο πλέον Αργεντίνο δημοσιογράφο.
2: Λένε ότι τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Δεν νομίζω να σπάσει ποτέ αυτό το ρεκόρ. Πρόκειται για ένα δημοσιογράφο ηλικίας 91 ετών, Ενρίκε Μακάγια, ο οποίος θα βρεθεί για 18η φορά, παρακαλώ, σε τελική φάση Μουντιάλ, προκειμένου να σε θέση σχολιαστή να σχολιάσει. Το πρώτο του Μουντιάλ ήταν το 1958, τότε που στη Στοκχόλμη η Βραζιλία είχε κατακτήσει το πρώτο της αστέρι. Έκτοτε ακολούθησαν άλλα 17 Μουντιάλ, είτε ως αναλυτής, είτε ως σχολιασής, είτε για ιστοσελίδες, είτε για οποιοδήποτε άλλο μέσο. Βρέθηκε σε Μουντιάλ προκειμένου να τα δει από κοντά. Μάλιστα έγινε και καλός φίλος του Μαραντόνα, ο οποίος τον είχε καλέσει και στον γάμο του.
0: Μάλιστα, Μουντιάλ. Και τα καταγράφει όλα από τότε και είναι άλλωστε και φαν της Αργεντινής. Έχει χαρεί και δύο τίτλους ήδη. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο ρυθμό του Μουντιάλ με ένα θέμα που αφορά παρασκήνια, το ρυθμό που έχει δοθεί σε όλο τον πλανήτη, γιατί όλος ο πλανήτης χορεύει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, σε αυτό το Μουντιάλ, με τον τρόπο του. σε κάθε πλευρά της Ιφιλίου και θα δείτε χαρακτηριστικά πλάνα και γεγονότα που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Θα ολοκληρώσουμε με αυτό το θέμα. Ακολουθεί, να θυμίσουμε, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Εμείς και πάλι αύριο εδώ στις 18:30. Καλό απόγευμα.
4: Όλος ο πλανήτης περιμένει την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου και στρέφεται στους ρυθμούς της μεγάλης αυτής διοργάνωσης. Στην επαρχία Κοτοπάξη του Ισημερινού, μία φάρμα λουλουδιών μετατρέπει διατηρημένα τριαντάφυλλα σε μικροσκοπικές σημαίες, δημιουργώντας άνθη στα χρώματα και των 48 εθνών που αγωνίζονται στο Μουντιάλ. Σε υψόμετρο 3.100 μέτρων, ο Ανθοπόλης βάφηκε στην αρμολογή με το χέρι τα λουλούδια, με τους εργάτες να αναδημιουργούν προσεκτικά τη σημαία κάθε χώρα σε ένα μόνο μπουμπούκι τριαντάφυλλου. Στόχος είναι να φτάσουν τα 70.000 διατηρημένα τριαντάφυλλα στα χρώματα των 48 ομάδων. Σε άλλο μήκος κύματος κινούνται στη Νότια Γερμανία. Μια Γερμανίδα κρεοπόλης δημιουργεί ένα λουκάνικο σε σχήμα ποδοσφαιριστή για χάρη του Μουντιάλ. Το καινοτόμο προϊόν που ονομάζεται Team Spirit συνδυάζει δύο βαβαρικά βασικά προϊόντα και έχει σχεδιαστεί για να μαγειρεύεται σε barbecue όπως ένα τυπικό bratwurst. Ένα σποτ διαφορετικό από τα άλλα συμμετέχει ο Έρλινγκ Χάλαντ. Ο Νορβηγός επιθετικός πίνει ένα κινέζικο φυτικό ποτό και βγάζει φλόγες από το στόμα του. Ο επιθετικός της Manchester City και της Νορβηγίας πρωταγωνιστεί σε μια νέα καμπάνια που προωθεί το ρόφημα ως φυσική εναλλακτική λύση στα ζαχαρούχα αναψυκτικά. Η καμπάνια έχει κερδίσει σημαντική προσοχή στο διαδίκτυο με τους οπαδούς να επαινούν τη διασκεδαστική και χιουμοριστική ερμηνεία του Χάλαντ. Χιλιάδες έχουν ήδη συρρεύσει το πάρκο Μπέρζι του Τορόντο για να δουν ένα γλυπτό κάστορα με το παρατσούκλι Ντουγκ που αποτελεί μέρος ενός νέου διαγωνισμού με θέμα το παγκόσμιο κύπελο. Το πάρκο προκαλεί τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν 51 γάλματα κάστορα που έχουν τοποθετηθεί στρατηγικά σε όλη την παλιά γειτονιά του Τορόντο. Η παλαιά πόλη απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα από το στάδιο του Τορόντο, το οποίο θα φιλοξενήσει 6 αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου, ξεκινώντας την Παρασκευή, όταν η διοργανώτρια χώρα θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία Αρζεγοβίνη, με τους δημοτικούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι 300.000 επισκέπτες θα βρεθούν στο Τορόντο κατά τη διάρκεια των 3 εβδομάδων του Μουντιάλ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
14: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
13: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
16: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
17: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
18: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
19: Καλημέρα σας.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
19: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
21: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
22: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
23: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
24: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
25: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
26: Όλα έχουν ανωδική τάση.
27: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
28: Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
29: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Το σχέδιο του Μαξίμου για την εξασφάλιση της τρίτης τετραετίας και η κομματική εξόρμηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή και η έμεση απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά. Η εκλογή του νέου γραμματέα Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Σε εσωκομματική περιδίνηση, Χαριλάου Τρικούπη απειλεί με διαγραφές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε διαφορετική γραμμή, ο Νίκος Παπανδρέου μέσω του Action 24. Κατά μέτωπο επίθεση Πολάκη σε Φάμελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κλείνουν το παράθυρο των διαπραγματεύσεων και μπαίνει τέλος στην ακεχηρία. Άργησαν για τη συμφωνία και θα το πληρώσουν οι νέες απειλές Τραμπ. Σκληρή κόντρα Ερντογάν-Νετανιάχου. Και για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση συνελήφθη ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας στο Αίγιο. Δεν ομολογεί το έγκλημα, οι αντιφάσεις του 65χρονου αλλά και τα στοιχεία που τον έβαλαν στο κάδρο των ερευνών.

0: Μήνυμα νίκης στις επόμενες εκλογές, τις οποίες προσδιορίσε για το 2027, επισημένοντας παράλληλα ότι είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μια μεγάλη νικηφόρα μάχη, είπε, ενώ έκανε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ούτε την ψυχή ούτε το βηματισμό της, τόνισε, ενώ επέκρινε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, επεσήμανε, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά. Απευθεία σύνδεση με την Τζέννη Κρουσταλακίδου, η οποία παρακολουθεί τη συνεδρίαση. Τζέννη.
1: Σωτήρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα και να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έθεσε σε εκλογική ετοιμότητα τη Νέα Δημοκρατία πριν από λίγα λεπτά, προαναγγείλοντας μάλιστα την περιοδία τόσο του ιδίου όσο και των κυβερνητικών στέλεχων. Είπε μάλιστα, στέλνοντας σαφές μήνυμα, ότι η μάχη των εκλογών είναι μία και πως από την πρώτη Κυριακή θα πρέπει να έρθει η αυτοδυναμία. Από την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή, κατέστη σαφές ότι ως προεκλογικό επιχείρημα θα χρησιμοποιηθεί το έργο της αιτίας που πέρασε, καθώς αυτό ήταν και το μεγαλύτερο μέρος της απόψινής ομιλίας του Πρωθυπουργού. Το τρίτο μήνυμα, Σωτήρη, του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η μετοπική επίθεση στο σύνολο της αντιπολίτευσης, ενώ τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δύο φορές φωτογράφησε τον Αντώνη του Σαμαρά, μιλώντας για πατριώτες του καναπέ.
0: Λοιπόν, Τζέννη, είμαστε σε αναμονή για την τυπική, μάλλον, διαδικασία εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, σωστά?
1: Σωστά, ο οποίος αποτελεί, Σωτήρη, και προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού, προερχόμενος από τη δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας και, όπως γνωρίζουμε, ήταν και η μοναδική επιλογή του Πρωθυπουργού για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε ευχαριστούμε και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.
2: Το εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου έδωσε από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος για την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα.
3: Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
2: Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο έργο της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο, ενώ κάλεσε τα στελέχη να μην αφήνουν να χάνεται στην καθημερινότητα. Ο Πρωθυπουργός, θέτοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την τρίτη τετραετία, τόνισε τη σημασία της σταθερότητας, συνδέοντας την αντιπολίτευση με την αβεβαιότητα και τους πειραματισμούς, ενώ άφησε αιχμές τόσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και για τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Στην άλλη πλευρά, δυστυχώς, έχουμε μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, όμως έχουν όλες μια κοινή συνισταμένη. Το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική βαβέλ. Και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την έκφραση, καθώς στη Βουλή πια ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι.
2: Με τα σενάρια και τη φημολογία περί ίδρυσης κόμματος Σαμαρά να αφουντώνουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να κατονομάσει τον πρώην Πρωθυπουργό, απάντησε στην κριτική του για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
3: Βέβαια όλα αυτά αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια. Με πράξεις και όχι με συνθήματα.
2: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει κύκλος περιοδιών του Πρωθυπουργού, κυβερνητικών στελεχών αλλά και του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια.
0: Δημήτρη Τάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Εκλογές το 2027, αλλά είμαστε στη τελική ευθεία.
4: Σωστά.
0: Κριτική στην αντιπολίτευση, ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ. Και εχμές Νομίζω πολύ χμηρός με τον κύριο Σαμαρά, χωρίς να το κατονομάσει βεβαίως.
4: Σωστά, λοιπόν. Με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη μπαίνουμε πια σε προεκλογικούς ρυθμούς. Αυτό είναι δεδομένο και μετά τη σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού. Επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ο προεκλογικός αγώνας όμως ξεκινά τώρα, Σωτήρη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και το σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού το δείχνουν και οι περιοδίες που θα κάνει και ο ίδιος, που θα κάνουν και τα κυβερνητικά στελέχη. Πρέπει να σου πω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει σε νομούς της Μακεδονίας περιοδίες από κορυφαία στελέχη από τη Δευτέρα. Θα γίνονται περιοδίες όλο το καλοκαίρι από κυβερνητικά στελέχη. Και ο Πρωθυπουργός την άλλη εβδομάδα θα κάνει περιοδίες στην Αττική σε διάφορες περιοχές. Γιατί? Για να προβληθεί και να γίνει γνωστό στους πολίτες το έργο μιας επταετίας. Ναι. Εδώ δεν μιλάμε ούτε για δύο ούτε για τρία χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση 7 χρόνια, συμπληρώνει 8. Έχει παραχθεί πολύ έργο. Το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε θα είναι αυτό που θα κυριαρχεί τους επόμενους μήνες. Και όταν λες το είπαμε, το κάναμε, πρέπει να δείξεις αυτό που κάναμε σε σχέση με αυτό που είχαμε πει.
0: Αυτό είναι σαν πιστολιά σε μαραθώνιο που ξέρει σήμερα.
4: Σωστό το λες. Τώρα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, χωρίς να αναφέρει τον κύριο Σαμαρά, να κάνει σκληρή κριτική και στην αντιπολίτευση και στον κύριο Σαμαρά. Να πάμε από την αντιπολίτευση πρώτα, που τη χαρακτήρισε Βαβέλ απευθυνόμενος και στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, λέγοντας ότι επί της ουσίας αξιωματική αντιπολίτευση είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Και όταν λες ότι η αντιπολίτευση είναι Βαβέλ, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους, επί της ουσίας τι λες? Ότι χρειάζεται πολιτική σταθερότητα. Ότι αυτά τα κόμματα δεν μπορούν να την προσφέρουν, άρα η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που μπορεί να προσφέρει την πολιτική σταθερότητα. Και πάμε τώρα και στον Αντώνη Σαμαρά. Τον φωτογράφησε, άλλωστε το κόμμα του ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί. Δύο φορές, μιλώντας για τους περίφημους πατριώτες του καναπέ. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός όποτε θέλει να επιτεθεί στον κύριο Σαμαρά. Το είπε και τώρα δύο φορές και νομίζω έτσι θα πάμε μέχρι να εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, όπου εκεί πια τα πράγματα θα αρχίσουν να λέγονται περισσότερο με το όνομά τους. Όμως, Σωτήρη, θέλω να κρατήσω κάτι που ο Πρωθυπουργός το είπε με έμφαση και ίσως είναι η πρώτη φορά που το λέει τόσο καθαρά. Η αυτοδυναμία θα κερδιθεί όταν στη λογική όλων μπει η μία Κυριακή. Η Νέα Δημοκρατία αυτό θα το παλέψει όσο μπορεί. Γιατί? Γιατί η λογική των δύο Κυριακών είναι παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Σωστά. Διότι ένα κομμάτι ψηφοφόρων που είναι και δυσαρεστημένοι θα πούνε, θα στείλουμε το μήνυμα στην πρώτη Κυριακή
0: και θα πάμε τη δεύτερη.
4: Και θα ψηφίσουμε στην δεύτερη Κυριακή τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως ενέχει πολλούς κινδύνους και για το ποσοστό που μπορεί να πάρει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και για την πολιτική αναταραχή που μπορεί να προκληθεί. Άρα, από τη μέρα αυτή, τη σημερινή, μέχρι και το βράδυ των εκλογών, ο Πρωθυπουργός θα λέει ότι δεν υπάρχουν δύο Κυριακές. Μία είναι η Κυριακή των εκλογών και αυτή η λογική μπορεί να φέρει, εκτιμά ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Άρα, πάμε με μία Κυριακή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα, με διαγραφές απειλεί ανοιχτά τους εσωκομματικούς του αμφισβητείες ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς θεωρεί ότι ακυρώνουν τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Σε άλλο μήκος κύματος, ο Ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας στο Άξιον 24, είπε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε, προσθέτοντας πως η συζήτηση για συνεργασίες πρέπει να ανοίξει τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών.
2: Την απειλή των διαγραφών επιστρατεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να βάλει φρένο στις γκρίνιες για τη δημοσκοπική υποχώρηση του κόμματος και τις διαφοροποιήσεις στελεχών με αποκορύφωμα τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Όποιος δεν ακολουθεί τη γραμμή του κόμματος θα βρεθεί άμεσα εκτός, είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
5: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
6: Όποιος το είπε ξεκάθαρα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες, θέλει το ΠΑΣΟΚ ως συνιστόσα κάποιας άλλης πολιτικής προσπάθειας, προφανώς δεν έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πιστεύω ότι κανένας και κανένας τέλεχος δεν θα βγει να πει τέτοιο πράγμα δημόσια.
2: Την ίδια στιγμή και ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απειλεί με διαγραφές, ο Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας στο Άξιον 24, διαφοροποιείται σε δύο σημεία, επισημένοντας πως δεν αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
7: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, Σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Αυτό, το μάθημα για μένα είναι πού θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν αμφιβάλλω τις αμφισβητήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λέει είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις. Με όλα τα στραβά που να έχει, το παίρνω μετά από 12 δημοσκοπήσεις, κάτι πρέπει να λέει.
2: Ενώ υποστηρίζει πως μετά την πρώτη κάλπη η συζήτηση για τις συνεργασίες θα πρέπει να ανοίξει.
7: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να δούμε πού είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη. Στο ΠΑΣΟΚ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη.
4: Για όλα ανοιχτό.
7: Δημοκρατικά.
2: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Στέφανος Παραστατίδης υποστηρίζει πως τα προβλήματα δεν λύνονται με διαγραφές.
8: Κανείς δεν επιθυμεί, δεν θέλει διαγραφές. Yeah. Για μένα αυτό είναι πολύ καθαρό και ούτε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως που συμβαίνει δυστυχώς είναι να βλέπουμε εβδομάδα τη εβδομάδα στελέχη που να διαφοροποιούνται ή τέλος πάντων να διαστρεβλώνονται και τα λόγια τους πολλές φορές.
2: Ενώ ο Μιχάλης Κατρίνης στην ψυχραιμία και συγκρατημένες τοποθετήσεις εκ μέρους των στελεχών.
9: Σεβόμαστε. Και την ελευθερία των απόψεων, θα έλεγα όμως ότι επειδή οι δημόσιες τοποθετήσεις είναι όπως λέει αυτό, ότι ό,τι πεις χρησιμοποιείται εναντίον σου, καλό θα είναι να είναι λίγο πιο συγκρατημένες και πιο προσεκτικές.
2: Και ενώ η συζήτηση θα έπρεπε να κινείται γύρω από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εν ώψη εκλογών, το ενδιαφέρον τελικά στρέφεται στο εσωτερικό του κόμματος και τις διαφορετικές φωνές, εντείνοντας και τον προβληματισμό με φόντο τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν διαρκώς το ΠΑΣΟΚ να έχει υποχωρήσει στην τρίτη θέση πίσω από το κόμμα Τσίπρα.
0: Και από το ΠΑΣΟΚ να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε νέα ένταση με ευθεία σφοδρή επίθεση από τον Παύλο Πουλάκη εναντίον του Σοκράτη Φάμελου, Θόδωρα Ζαγανάκου.
10: Σε ιδιαίτερα έντονο τόνο και βαριές κατηγορίες Σωτήρη, ο Παύλος Πουλάκης επιτέθηκε ευθέως στον Σοκράτη Φάμελο, καλώντας τον να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με τον Αλέξη Τσίπρα εντός 10 ημερών. Διαφορετικά, όπως είπε, θα υπάρξουν εξελίξεις. Μάλιστα, στη σκιά της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει ήδη συμφωνία, την οποία δεν παραδέχεται ο Σοκράτης Φάμελος.
0: Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Πουλάκης. Θεωρώ ότι προφανώς έχει υπάρξει κάποια συμφωνία την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς αυτό είναι επίδειξη δουλικότητας. Ο Σοκράτης ο Φάμελος, μετά από αυτή την απόφαση, θα πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα, δηλαδή πρέπει να μας πει τι γίνεται. Πρέπει ο Φάμελος να φέρει μέσα στις επόμενες 10 μέρες συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα του, ΕΛΑΣ, τον Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει.
10: Ακόμα ο Παύλος Πουλάκης πρέπει να πούμε ότι κατηγόρησε τον Σοκράτη Φάμελο για μη ανάληψη ευθύνης για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, δηλαδή το 10% που έγινε 1 και 2, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα, κάτι το οποίο θεωρεί πολύ μεγάλο λάθος.
0: Θοδωρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να καλησπέρισω τον Γιώργο Πιέρο.
11: Καλησπέρα, Στέλη.
0: Γιώργο, να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, όπου το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ μετά και από αυτήν την επίθεση Πουλάκη στον κύριο Φάμελο.
11: Είναι πολύ βαρύ και είναι επίσης και όλα θολά. Και τα μηνύματα και οι αποφάσεις. Για αρχή, όταν ο κύριος Πουλάκης κάνει μια νέα επίθεση προσωπική, όχι πολιτική, γιατί εδώ είναι κατά μέτωπο και όλα τα πειρά στο πρόσωπο του κύριου Φάμελου. Και λέω προσωπική, γιατί όταν μιλάς για δουλικότητα, όταν μιλάς για ενδεχομένως κατεβασμένα παντελόνια, δηλαδή θέλοντας να πεις ότι ο Σοκράτης Φάμελος ταπεινώνεται προκειμένου να εξασφαλίσει μία θέση ή μία συνέχιση της πολιτικής του πορείας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά είναι προσωπικές και όχι τόσο πολιτικές επιθέσεις. Και τέλος, όταν επίσης ως βουλευτής του κόμματος βάζεις τον πρόεδρο, γιατί καλώς ή κακώς αυτός είναι ο πρόεδρος ο εκλεγμένος, ο κ. Φάμελος, παρά τις δυσκολίες, ένα χρονοδιάγραμμα, τελεσίγραφο και του λες ότι αν σε 10 μέρες δεν φέρεις μία συμφωνία με τον Τσίπρα, θα έχουμε άλλα, γιατί αυτό λέει ουσιαστικά ο κ. Πουλάκης, ότι θα αμφισβητηθεί ο κ. Φάμελος και θα τον ανατρέψουνε. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πραγματικά σε μία διαλυτική κατάσταση. Και βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όχι απλώς δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε στην Κεντρική Επιτροπή. Όποιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και να ρωτήσει και του πει τι αποφάσισε στην Κεντρική Επιτροπή, πώς θα λειτουργεί αυτό, κανείς δεν ξέρει να το απαντήσει. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι δεν λύθηκε και κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, μετά την Κεντρική Επιτροπή δημιουργήθηκαν ακόμα περισσότερο και πλέον σφάζονται κανονικά με προσωπικές επιθέσεις. Νομίζω ότι είναι εμφανές αυτό.
0: Μια που είπε για σφαγές, λοιπόν, πάμε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί το χοντρένει το πράγμα και εκεί. Πρώτα, ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον απειλεί με διαγραφές.
11: Ο κύριος Ανδρουλάκης καταρχάς υφίσταται μια βαριά δημοσκοπική πίεση. Είτε είναι τρίτος, είτε είναι τέταρτος, σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δημοσκόπηση που να είναι δεύτερος. Άρα έχει χάσει τα ηνία της αντιπολίτευσης, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Τι κάνει λοιπόν υπό αυτή την πίεση και στον απόϊχο των δηλώσεων Δούκα κυρίως, που ήταν κόντρα στη γραμμή της αυτονόμησης πορείας και υπέρ της συνεργασίας με τον Άλεξ Τσίπρα, σκληραίνει τη στάση του. Και τι μπορεί να κάνει για να, εντός αγωγικών, να το πω εκλαγευμένα, να συνεννοηθούμε, να φοβούνται να σπάνε τη γραμμή? Απειλεί με διαγραφές. Το έβαλε καθαρά στο τραπέζι ο πρόεδρος του Πασόκ και είπε πάρα πολύ καθαρά ότι όποιος πάει τη γραμμή δημοσίως, κάνει δηλαδή αυτά που κάνει ο Χάρης Δούκας, είτε τα επαναλάβει, τότε εγώ θα τον διαγράφω. Μπορεί να το κάνει με τέτοια πίεση, θα κάνει καλό στον Πασόκ. Δίστανται οι απόψεις και αυτές επίσης διατυπώνονται και στο δημόσιο διάλογο με αρκετές επιφυλάξεις. Τώρα, εχθές διαφάνηκε μία διαφορετική γραμμή, την οποία βέβαια προφανώς είναι πολύ δύσκολο κανείς να την διαγράψει ή ακόμα και να απειλήσει, γιατί μιλάμε για ένα Παπανδρέου. Μιλάμε για τον Νίκο Παπανδρέου, τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, αλλά βέβαια γιο του Ανδρέα Παπανδρέου, του ιδρυτή του κόμματος. Ο Νίκος Παπανδρέου βγήκε σε διαφορετική γραμμή από την ηγεσία. Είπε, για παράδειγμα, ότι εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις, ότι για να δείχνουν τόσες κοντά 12 δημοσκοπήσεις το ίδιο πράγμα, κάτι θα λένε, και μάλιστα είπε και κάτι παραπάνω. Είπε ότι μας δίνουν το μήνυμα, όχι να αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά ότι πρέπει να αλλάξουμε πλώρη, κατεύθυνση. Άρα νομίζω ότι δίνει ένα συστημένο μήνυμα κατευθείαν στον κύριο Ανδρουλάκη, ότι σταμάτα να αμφισβητείς τις δημοσκοπήσεις, διάβασέ τις καλά και πάμε να το αλλάξουμε για να έχουμε μια καλύτερη προοπτική, ζητώντας και αλλαγή πλεύσης. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι διακριτό από την πλευρά του κυρίου Παπανδρέου, είναι το ναι στις συνεργασίες μετά την πρώτη εκλογική μάχη, το οποίο το είπε επίσης πολύ καθαρά. Τι λέει ο κ. Παπανδρέου? Έχουμε πάρει μια απόφαση. Αυτόνομη πορεία, πρώτο κόμμα. Μάλιστα. Αλλά αν υπάρξει δεύτερη κάλπη, τότε θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες, γιατί θα μας καθοδηγήσει το εκλογικό αποτέλεσμα, δηλαδή η ετοιμιγωρία του λαού. Αυτό όμως είναι κόντρα στη γραμμή του συνεδρίου του Πασόκ και στην άποψη του κ. Ανδρουλάκη, διότι ο κ. Ανδρουλάκης λέει η απόφαση συνεδρίου ισχύει για όσες κάλπες και αν έρθουν στην πορεία. Άρα και εδώ έχουμε τον ένα να κλείνει τις πόρτες για συνεργασίες και τον άλλο, τον Νίκο Παπανδρέου, με τη βαρύτητα του ονόματός του, να λέει ότι, παιδιά, αν έρχεται δεύτερη κάλπη, γιατί να μην το δούμε και να μην συζητήσουμε με όλους.
0: Κάποια στιγμή, λίγο πιο αργά, λίγο πιο γρήγορα, θα έρθουν και οι επόμενες δημοσκοπήσεις, έτσι.
11: Οι επόμενες δημοσκοπήσεις και ο χρόνος που θα ανοίξει η συζήτηση για το πότε. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι ο ρυθμιστής και των εντάσεων και των συσχετισμών στα άλλα κόμματα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι όταν ο Πρωθυπουργός αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να γίνουμε πρώτες εκλογές, τότε έχουμε.

0: και θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κλιμακώνεται επικίνδυνα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να προαναγγέλει νέα στρατιωτικά πλήγματα και το χρόνο για επίτευξη συμφωνίας να εξαντλείται. Πρόκειται για τη σοβαρότερη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, απομακρύνοντας ακόμα περισσότερο κάθε προοπτική ειρήνευσης.
2: Η κλεψίδρα αδειάζει και ο χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας τελειώνει. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται ξανά σε τροχιά σύγκρουσης, με τον Αμερικανό πρόεδρο να προαναγγέλει νέα χτυπήματα.
3: Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Αργήσανε πάρα πολύ για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς και τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News πως είναι κοντά στο να δώσει εντολή στο στρατό να πλήξει κρίσιμες υποδομές.
4: That's how you get the strait open. If they're not going to do it via a deal, we have to be prepared to do it via force.
5: Well, I imagine that American military will be now giving the president options and alternatives, and say that you could do X, Y, and Z, and then trying to work out what the right response will be from their point of view.
2: Η ένταση στη Μέση Ανατολή επιστρέφει με αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν, σε απάντηση της κατάρριψης του ελικοπτέρου Απάτσι.
6: Dangerous new escalation in the Middle East. Late today, the United States launching retaliatory strikes against Iran after the downing of a U.S. helicopter near the Strait of Hormuz. U.S. Central Command is calling them self-defense strikes.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει την επίθεση, ξεκαθαρίζοντας πως το ιρανικό πλήγμα στο αμερικανικό ελικόπτερο δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο.
3: Μόλις ενημερώθηκα από τον μεγάλο στρατό μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα εξαιρετικά εξελιγμένα ελικόπτερα Απάτσι μας, ενώ περιπολούσαν πάνω από το στενό του Ορμούζ. Ενεπλάκησαν δύο πιλότοι και οι δύο είναι σόοι και αυλαβείς. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση.
2: Άμεση ήταν και η απάντηση των Ιρανών, που στόχευσαν, όπως δήλωσαν οι φρούροι της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
7: Νεσούνταν και νηρουάι μοσαλάχε σοτζό Ιράν δαρ δεφόας κεσβέρ δαράγγ νεμικονάν.
2: Το Ιράν επιμένει ότι δεν κατέριψε σκόπιμα το Απάτσι, διαψεύδοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε ιρανική ενέργεια το προηγούμενο 24ωρο. Πρόκειται για τη σοβαρότερη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης μετά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός πριν από δύο μήνες, απομακρύνοντας έτσι περαιτέρω το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας.
1: Πάμε στην Αθήνα Σούτζου, στην αίθουσα σύνταξης, καθώς στην Αθήνα έχουμε νέες προειδοποιήσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Ακριβώς αυτό το οποίο είδαμε στο ρεπορτάζ, ότι έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος προλίγου, ότι θα υπάρξει νέα επίθεση δηλαδή στο Ιράν, το επιβεβαίωσε και με δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο. Όπως είπε, θα υπάρξουν επιθέσεις και μάλιστα σήμερα. Αρνήθηκε να απαντήσει αν στο στόχαστρο θα μπουν κρίσιμες υποδομές ενεργειακές και πολιτικές, όπως ανέφερε νωρίτερα στο Truth Social. Ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα γίνουν άμεσα και θα επαναληφθούν. Είπε ναι, εξαιτίας του ελικοπτέρου Απάτσι, το οποίο καταρρίφθηκε στα στενά του Ορμούς. Την ευθύνη βέβαια δεν έχει αναλάβει το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν λέει ότι η αιτία για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις θα είναι η κατάρριψη του Απάτσι, ενώ νωρίτερα στην ανάρτησή του ανέφερε ότι είναι η καθυστέρηση της συμφωνίας από την πλευρά της Τεχεράνης.
1: Αθήνα, σε ευχαριστούμε. Τώρα, ο Ταγί Περντογάν, με αφορμή τη συνεργασία και συμμαχία Κύπρου-Ισραήλ, εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Μπενζαμίν Νετανιάχου. Έχουμε συνδεθεί με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο.
8: Σωτήρη, σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος ανέβασε ιδιαίτερα ψηλά τους τόνους, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, αναφερόμενος στη συνεργασία Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ. Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προχωράει στην Ανατολική Μεσόγειο σε προκλητικές κινήσεις. Έκανε λόγο για προσπάθειες πυροδότησης διχόνοιας στο νησί της Κύπρου, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί πολύ προσεκτικά, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους και έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο διχόνοιας του Ισραήλ. Είναι μια αποστροφή που φωτογραφίζει ξεκάθαρα την Κυπριακή Δημοκρατία ο Τούρκος πρόεδρος και τονίζει ότι η Τουρκία δεν θα ανεχτεί να παραβιαστούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Μάλιστα. Και αν απειληθούν τα δικαιώματά τους, τότε θα υπάρχει πολύ σκληρή απάντηση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Νίκο, να δούμε μαζί τι είπε ακριβώς ο Τούρκος πρόεδρος.
9: Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye

0: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
1: Αυτά είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Είχαμε όμως και απάντηση άμεση, μάλιστα, από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νίκο.
2: Ήταν άμεση και σκληρή αντίδραση η απάντηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος με ανάρτησή του στο X αναφέρε χαρακτηριστικά ότι ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κηρύξει ηθική στο κράτος του Ισραήλ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και λίγο αργότερα συνεχίστηκε ο χορός των ανακοινώσεων με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει λόγο για βάσιμες και προκλητικές δηλώσεις από τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον ως ειδικό στη γενοκτονία.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο. Παραμένεις μαζί μας, γιατί θα περάσουμε τώρα στη συνάντηση που είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίδης, με τον ομόλογό του, τον κ. Φιντάν, όπου τέθηκε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Είναι στην παρέα μας και ο Κώστας Αλατζάς. Κώστα, να ξεκινήσουμε από σένα αυτή τη φορά.
3: Από τον περασμένο Οκτώβριο είχαν να συνομιλήσουν διαζώσεις ο Γιώργος Γεραπετρίδης και ο Χακάν Φιντάν. Βρέθηκαν σήμερα στη Σόφια, στο περιθώριο της διαδικασίας συνεργασίας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές στην Αθήνα, η συνάντηση διήρκησε μία ώρα, έγινε σε θετικό κλίμα και κυριάρχησε το κυοφορούμενο νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με τις ίδιες διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό, λέγοντας ότι μονομερείς και ενέργειες δεν συμβάλλουν ούτε στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος, αλλά δεν παράγουν και ένωμα αποτελέσματα. Η μία και μόνη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι ο καθορισμός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας. Συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό με αφορμή το νέο γύρο επαφών που κάνει η ειδική επεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Μάλιστα. Βρέθηκε στην Κύπρο. Την επόμενη εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα, θα βρεθεί σε Αθήνα και Άγκυρα εν ώψη της πενταμερούς διάσκεψης που τοποθετείται εντός του καλοκαιριού.
1: Να δούμε τώρα με τον Νίκο Νανούρη τι λένε στην Τουρκία για αυτό το οποίο έθεσε για τη γαλάζια πατρίδα ο κύριος Γεραπετρίδης, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο.
2: Σωτήρη, πριν από λίγο, τουρκικές διπλωματικές πηγές, μιλώντας στο Άξιο 24, αναφέρθηκαν στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο συζήτησαν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογό του. Και αυτό που ανέφερα χαρακτηριστικά είναι ότι ο Υπουργός Χακάν Φιντάν υπενθύμισε ότι το σχέδιο νόμου για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας αποτελεί εθνική νομοθετική ρύθμιση και τόνισε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Μάλιστα, ανέφερε ότι αναμένουν τον ίδιο σεβασμό από όλες τις γειτονικές χώρες, ενώ εξέφρασε τη δυσφορία του ο Χακάν Φιντάν για δηλώσεις που, όπως είπε, βασίζονται σε ελλειπή πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο του νέου νομοσχεδίου και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις. Πρόσθεσε ότι αναμένουν πιο υπεύθυνη στάση στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ κατέληξε ο Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με τις ίδιες διπλωματικές πηγές, ότι η Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας και όχι κλιμάκωσης.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συναδέλφους. Να φύγουμε από το κλίμα αυτό και να πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στοιχεία που δένουν τον 65χρονο Ιταλό, σύντροφο της 54χρονης για το διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο, έχουν συγκεντρώσει αρχές με κοιλίδες αίματος, αμοιχές, κρυμμένα όπλα και αντιφάσεις στις καταθέσεις του. Ο κατηγορούμενος αρνεί τα πάντα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ η έρευνα για το κίνητρο του φερόμενου ως δράστη συνεχίζεται.

0: Αυτός είναι ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τον φόνο μητέρας και γιου στο Αίγιο. Αρνείται τα πάντα όμως, η εμπειρία αστυνομική της Ελλάς από την πρώτη στιγμή τον θεωρούσαν βασικό ύποπτο. Κύλιδες αίματος, άμυχες και αντιφάσεις ήταν τελικά που έκαψαν τον 65χρονο. Κύλιδες αίματος φέρεται να εντοπίστηκαν πάνω σε φρεσκοπλημένο ρούχο, το οποίο βρέθηκε απλωμένο στην αυλή του σπιτιού.
1: Ένα μπλουζάκι, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος είπε, που είναι στο κάδρο, είπε ότι έπτυνε κάποια ρούχα χωρίς να δικαιολογήσει για ποιο λόγο το έκανε, ποιος ήταν ο σκοπός.
0: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έντονη μυρωδιά ενοπνεύματος που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί κατά την εξέταση του 65χρονου. Αν και αρχικά υπήρξε η σκέψη ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, η εικόνα του δεν παρέπεμπε σε κάτι τέτοιο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι είχε χρησιμοποιήσει ενόπνευμα και ανακαθαρίσει τα χέρια ή άλλα σημεία του σώματός του. Ο 65χρονος φέρει αμυχές, την προέλευση των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει, την ίδια ώρα που στο σώμα της 54χρονης εντοπίστηκαν τραύματα πάλης.
2: Και η εικόνα του, καθώς είχε εξεταστεί και ο ίδιος από ιατροδικαστή, δείχνει ότι ουσιαστικά συμμετείχε σε πάλι. Υπάρχουν κάποιες αμυχές στο σώμα του, τις οποίες επίσης δεν δικαιολογεί στους αστυνομικούς.
0: Στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, που σημαίνει πως όταν έγινε το έγκλημα, στο χώρο δεν βρισκόταν κάποιος άγνωστος.
3: Αν έμπαινε κάποιος άλλος, ακόμη και αν είχε αντικλείδια, δεν θα είχε αντιληφθεί κάτι ο 65χρονος.
0: Οι αρχές έχουν εντοπίσει κενά και αντιφάσεις και στα λεγόμενά του. Ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου για να ξυπνήσει την μητέρα και τον γιο της, γιατί η σωρή ήταν πίσω από αυτήν. Η γυναίκα όμως βρέθηκε νεκρή έξω από το δωμάτιο.
2: Η εικόνα με την οποία βρέθηκαν οι σωροί μέσα στην οικία δίνει στους αστυνομικούς την εντύπωση ότι πρώτα ο δράστης επιτέθηκε στο νεαρό και στη συνέχεια στη γυναίκα. Δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο.
0: Η έρευνα των αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται, με το κίνητρο πίσω από την στιγερή δολοφονία να αποτελεί ακόμα ερωτηματικό, καθώς ο κατηγορούμενος κρατά το στόμα του κλειστό.
4: Μένουμε στο θέμα και απευθεία σύνδεση με τον Περικλή Πατσούρη για τις τελευταίες πληροφορίες. Περικλή.
5: Ναι, καλησπέρα Σωτήρη. Πρώτα απ' όλα υπήρχε μια κάμερα απ' έξω που αυτή η κάμερα κινείται βάσει αν περνάει κάποιος, έτσι ενεργοποιείται. Άρα λοιπόν από τις 4 και μετά δεν υπήρχε καμία κίνηση σε ό,τι αφορά την κάμερα που βρισκόταν ακριβώς απέναντι από το σπίτι. Άρα δεν πήγε κανείς, σύμφωνα με τις αρχές, στο σπίτι. Δεύτερον, έχει βρεθεί υλικό και στα νύχια της 54χρονης και περιμένουμε αύριο, αν όλα πάνε καλά, θα υπάρχει και το υλικό βέβαια από τις εργαστηριακές εξετάσεις και τα δακτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν στο όπλο, στο αεροβόλο όπλο, αλλά και στο μαχαίρι. Να πούμε επίσης ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχή κατάσταση. Από ό,τι φαίνεται, ευνηδιάστηκε στον ύπνο του και πυροβόλησε με το πυροβόλο όπλο ο δράστης και έτσι λοιπόν έφυγε από τη ζωή του 6χρονος με 6 μαχαιριές και πάνω από 20 απανωτά χτυπήματα έχει στο σώμα της η 54χρονη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, Σωτήρη, είναι ότι έπεσε βένα, ήρθε από το Βερολίνο, γιατί είχε πάρει το πτυχίο του πριν από 1,5 μήνα περίπου ο 26χρονος, γιατί είχε τηλεφωνηθεί με τη μητέρα του και άρα τα πράγματα μπορεί να είχαν πάρει διαφορετική τροπή. Γι' αυτό είναι και ένα, μάλλον από τα κίνητρα που οδήγησαν στο να γίνει αυτό το αποτρόπαιο περιστατικό. Και επίσης μπορεί να υπάρχουν και οικονομικές διαφορές, από ό,τι μαθαίνουμε, όλα αυτά όμως θα φανούν συνέχεια. Έχει οριστεί από τη δικαιοσύνη δικηγόρος, η 65χρονη κυρία Μαρία Τροπούλου, που ήδη δήλωσε στην δικογραφία. Υπάρχουν αρκετές ελλείψεις και περιμένουμε εξελίξεις την Παρασκευή, που στις 11 η ώρα θα περάσει στο κατόφλι του ανακριτή.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Προφυλακίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον τρόπο που δρούσε το κύκλωμα. Τα χρήματα για τις παράνομες διευθετήσεις που έφταναν και τις 30.000 ευρώ παραδίδονταν ακόμα και μέσα σε κουτιά ζαχαροπλαστείων. Αποκαλυπτικοί είναι διάλογοι που καίνε τους συλληφθέντες, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ.
6: Φωτογραφίες ντοκουμέντα έχουν καταγράψει τις καβάντζες μελών του κυκλώματος των πολεοδόμων. Ο μηχανικός πρώην υψηλόβαθμος στέλεχος της δημόσιας διοίκησης φαίνεται να παραδίδει μια σακούλα με γλυκά, που όμως ήταν γεμάτη με χρήματα, στη φερόμενη αρχηγό και εκείνη να μεταβιβάζει μέρος τους στην προϊσταμένη της υπηρεσίας δόμησης αμαρουσίου.
2: Όταν δημοσιοποιείται μια υπόθεση και μετά τις απολογίες και τις προφυλακίες των κατηγορουμένων, συνήθως έρχονται και άλλες καταγγελίες, τόσο στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή ανακριτική αρχή, όσο και στην υπηρεσία που έχει ασχοληθεί προανακριτικά με την υπόθεση, δηλαδή στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων.
6: Από την ογκώδη δικογραφία αναδύονται νέα στοιχεία για τη δράση της οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι επικοινωνούσαν μέσω εφαρμογών για να αποφύγουν την καταγραφή. Ο φόβος παρακολούθησης ήταν διαρκής, όπως προκύπτει από τον κοριό της ελληνικής αστυνομίας. Χαρακτηριστικά, συνομιλήτρια ανέφερε απρόσεκτα χρηματικό ποσό και ο συντονιστής διέκοψε αμέσως τη συζήτηση.
7: Δεν ξέρω τι κάνει, εγώ απλά το βοηθάω. Θα τα πούμε διαζώσεις μόνο.
6: Τα μέλη χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις στις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες για τα χρήματα, όπως καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά.
8: Εντάξει ο καφές.
9: Όποτε θέλεις, παίρνα να πιούμε έναν.
8: Ο καφές είναι έτοιμος, να ξέρεις. Μπορούμε και το βράδυ να πιούμε ή αύριο το πρωί.
9: Θέλεις να περάσεις αύριο το πρωί? Έχει ένα καφενείο λίγο πιο εκεί.
6: Οι συλληφθέντες που είχαν μετατρέψει σε φάμπρικα εξυπηρετήσεων τις πολεοδομίες χρησιμοποιούσαν τηλέφωνα φαντάσματα προκειμένου να καλύψουν τις παράνομες δραστηριότητές τους. Η σύζυγος του συντονιστή είχε τηλέφωνο καταχωρημένο σε ανύπαρκτο Κινέζο υπήκο, υποτιθέμενο κάτοικον υγρήτα σερών.
10: Φαίνεται ότι το δίκτυο έχει αρκετά μεγάλα πλοκάμια, γιατί είναι και σε διάφορα συμβούλια αρχιτεκτονικής, ίσως και κάποια σιποθά. Τα οποία έχουν να κάνουν και με τις μεγάλες, με τα μεγάλα παιχνίδια στο real estate.
6: Τα μέλη του κυκλώματος αποταμίευαν τα παράνομα κέρδη σε τράπεζες του εξωτερικού ή τα ξέπλαιναν αγοράζοντας εργατέχνης. Χαρακτηριστική είναι η τηλεφωνική συνομιλία του συντονιστή με συνεργούς, όπου προτείνονται εικονικές μεταβιβάσεις προκειμένου να δικαιολογηθούν τα παράνομα έσοδα.
4: Σκέφτηκα και το εξής, για να μπορέσετε κι εσείς να τα νομιμοποιήσετε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ξαφνικά δεν μπορεί να είναι. Θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά στο όνομά μου και μετά να στα παραχωρήσω.
6: Οι εξυσυλληφθέντες μετά τις μαραθώνιες απολογίες του στον ανακριτή διαφθοράς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.
11: Η έκδοση αδειών αλλά και η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικοδομών είναι μια ιδιωτική υπόθεση, την οποία αναλαμβάνουν ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι πιστοποιούν τα πάντα με τη δική τους υπογραφή.
6: Στην ογκώδη δικογραφία εμφανίζονται τρία εμπλεκόμενα άτομα, μεταξύ τους πολιτικά πρόσωπα και μία δημοσιογράφος, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
4: Ραγδαίες εξελίξεις έχουμε στη μυστηριώδη υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, κοινοτάρχη στην Κρήτη, τον περασμένο Μάρτιο. Είχαμε τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους ένας πατέρας και ο γιος του, καθώς από την έρευνα της αστυνομίας και μαρτυρικές καταθέσεις προέκυψε ότι ο 49χρονος δέχθηκε επίθεση, ενώ βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τις κινήσεις του λίγα λεπτά νωρίτερα.
7: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη πριν από τη φωνική επίθεση σε βάρος του στο Ηράκλειο Κρήτη την 1η Μαρτίου 2026. Ο 49χρονος κτηνοτρόφος φαίνεται να οδηγεί τη μοτοσικλέτα του με την οποία αρχικά θεωρήθηκε πως είχε σοβαρό ατύχημα. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης φτάνει στο καφενείο του χωριού στις 11 και 22 το πρωί, ενώ τρία λεπτά αργότερα στις 11 και 25 αποχωρεί, έχοντας αγοράσει έναν καφέ και ένα τόστ για τον εργάτη που απασχολούσε σε χωράφι της περιοχής. Ο θάνατός του επανήλθε στο μικροσκόπιο των αρχών μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα που έδειξε ανθρωποκτονία, ανατρέποντας πλήρως τα αρχικά δεδομένα.
12: Και με την περιγραφή του εργάτη ότι άκουσα κάποιες ομιλίες έντονες, που η απόσταση που ήταν εργάτης ήταν 210 μέτρα, που τη μέτρησα εγώ. Και εκείνη τη μέρα που φυσούσε ιδιαίτερος αέρας, αν ήταν οι ομιλίες σε χαμηλούς τόνους, δεν θα ακούγω, δεν μπορούσα να ακούσει ο εργάτης. Το έκανα, δηλαδή με ανθρώπους το κάναμε, δεν θα μπορούσα να ακούσει. Ήταν έντονες οι ομιλίες και η πορεία του Αλέκο διακόπηκε για συμπλοκή. Είμαι σίγουρο γι' αυτό.
7: Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, πατέρας και γιος 59 και 32 ετών και ένας βοσκός τους ηλικίας 57 ετών, με τους οποίους ο Δασκαλάκης είχε παλαιότερα κτηματικές διαφορές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που βασίζεται κυρίως σε μαρτυρίες, ο 59χρονος ήταν ο εντολοδόχος και οι δύο άλλοι χτύπησαν με γκλίτσες στο κεφάλι τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη την ώρα που βρισκόταν πάνω στη μοτοσικλέτα του. Λίγο αργότερα ο Δασκαλάκης επέστρεψε στο σπίτι του σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση, με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και σοβαρά προβλήματα προσανατολισμού και μνήμης, ενώ κατέρευσε σχεδόν αμέσως χωρίς να μπορέσει να εξηγήσει τι είχε συμβεί. Έτσι, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύτηκε επί 21 μέρες στην εντατική, υποκύπτοντας τελικά στα τραύματά του.
12: Εγώ από τη δεύτερη μέρα είμαι σίγουρος. Όχι τώρα. Τώρα είμαι 1000% σίγουρος.
13: Η ελληνική αστυνομία, αξιοποιώντας πλήρως τις πληροφορίες αλλά και το βιντεοληπτικό υλικό, κατάφερε να δέσει την υπόθεση και να φτάσει στους δράστες. Στους τρεις δράστες, οι οποίοι τυλίχθηκαν σε μία κόλλα χαρτί και πήγαν κατηγορούμενοι στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.
7: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όνομα του ενός εκ των συλληφθέντων και συγκεκριμένα του 32χρονου ήταν και στη δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα ξανά, σκηνές ανεξέλεγκτης βίας και χάους συγκλονίζουν τον Μπέλφαστ, όπου συγκρούσεις, εμπρισμοί και επιθέσεις έχουν μετατρέψει γειτονιές σε πεδίο καταστροφής μετά την απόπειρα δολοφονίας άνδρα από δράστη με καταγωγή από το Σουδάν. Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους υπό το φόβο νέων επιθέσεων, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός τόνισε πως είναι σαφές πως άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω του υποβάθρου τους και αυτό δεν θα το ανεχτώ.

0: Σκηνές αποκάλυψης. Οι δρόμοι του Μπέλφαστ θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο μία μέρα μετά το κύμα βίας που προκάλεσε η απόπειρα δολοφονίας ενός άνδρα στη μέση του δρόμου.
1: It was terrifying, you know. I was with my dog at the house, so I had to like escape through the back door. So I'm just like gathering some essentials that I need for like a few, like first few days, you know.
0: Πολλοί εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, κάποιοι χάνουν τις περιουσίες τους, ενώ άλλοι εξακολουθούν να φοβούνται για τη ζωή τους.
2: I'm afraid maybe I might be the next to be attacked on the street, so I don't know where to take my family, my children.
0: Τις επιθέσεις καταδικάζει η Βρετανική κυβέρνηση.
3: Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν χθες το βράδυ λόγω του υποβάθρου τους και δεν θα το ανεχτώ. Οι υπεύθυνοι θα νιώσουν την πλήρη ισχύ του νόμου.
4: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified.
5: The fact that people in Northern Ireland are being targeted because of the colour of their skin should sicken every right-thinking citizen of the United Kingdom.
0: Εξαγριωμένοι πολίτες διαδηλώνουν κατά των μεταναστών. Νέοι με καλυμμένα τα πρόσωπα, συγκεντρωμένοι σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ, πυρπολούν οχήματα και κάδους απορριμμάτων. Ένα λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες. Σε άλλο σημείο της πόλης, άνδρες κλωτσούν πόρτες και σπάνε παράθυρα σπιτιών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομακρύνουν τους κατοίκους από τα φλεγόμενα κτίρια, δίνοντας μάχη να σβήσουν τις φωτιές. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που ο δράστης προσπαθεί να αποκεφαλίσει το θύμα με μαχαίρι.
6: Does he got knife?
7: Yeah. Get off him, you fucking rat! Yo! He's coming, he's coming.
0: Ο 40χρονος Στίβεν Όγκιλβι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι από την επίθεση, με τους γείτονες να τον περιγράφουν ως έναν ευάλωτο άνθρωπο που ζούσε μόνος. Το θύμα διέμενε στο ίδιο συγκρότημα κοινωνικής στέγασης με τον δράστη από το Σουδάν, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και έχει προφυλακιστεί.
8: Τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση που συγκλονίζει τη Βόρεια Ιρλανδία θα μας δώσει τώρα η Χρυσάνθη Μπουρούτη.
9: Η οικογένεια του θύματος απίφθινε έκκληση προς τον κόσμο να μην χρησιμοποιήσει αυτό το τραγικό συμβάν για περαιτέρω επιθέσεις απέναντι σε μετανάστες, λέγοντας πως οι αναταραχές δεν είναι ευπρόσδεκτες και η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός. Μέχρι στιγμής, δύο άτομα ηλικίας 39 και 42 ετών κατηγορούνται για τα βία επεισόδια, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω συλλήψεις και κατηγορίες. Στο Δουβλίνο, μεγάλο πλήθος διαδηλωτών πραγματοποίησε πορεία, ζητώντας δημοψήφισμα για το Σύμφωνο Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αστυνομική παρουσία είναι ενισχυμένη, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες σήμερα θα κλείσουν νωρίτερα. Αρκετοί μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν προσήλθαν στα σχολεία, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην λειτουργία άλλων κρίσιμων υπηρεσιών, όπως τα νοσοκομεία.
8: Σε ευχαριστούμε, Χρυσάνθη. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Πολιτική σύγκρουση στη Βουλή προκαλεί έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν αιχμές για το χαρακτήρα και το χρόνο των αλλαγών. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες της αντιπολίτευσης για διαδικασίες εξπρες με το άρθρο 86 των νομοπεριευθύνης Υπουργών να οξύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα αντιπαράθεσης.
10: Στο επίκεντρο νέας πολιτικής αντιπαράθεσης μπαίνει από σήμερα η συνταγματική αναθεώρηση, με τη Βουλή να πατά το κουμπί της έναλξης της διαδικασίας. Ο Νικήτας Κακλαμάνης κάλεσε την Ολομέλεια να επικυρώσει τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης, η οποία θα αναλάβει να επεξεργαστεί τις προτινόμενες αλλαγές σε κρίσιμα άρθρα του συντάγματος. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για αναγκαίες θεσμικές τομές για να ζητήσει συνενέσεις, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαφωνούν, κάνοντας λόγο για διαδικασίες εξπρες, και τον Νίκο Ανδρουλάκη να σημειώνει την απουσία του Πρωθυπουργού από την έναρξη της συζήτησης.
11: Είναι τόσο σημαντική αυτή η διαδικασία για τη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Βορίδης, που αποουσιάζει ο Πρωθυπουργός. Πού είναι ο θεσμικός, φιλελεύθερος Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία? Τόσο πολύ σέβεσε το Σύνταγμα, αλλά και την αναθεώρησή του.
12: Δεν έκανε τον κόπο ο κ. Ανδρουλάκης να διαβάσει ούτε καν το θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός θα είναι παρόν στην ουσιαστική συζήτηση για τις μεγάλες προτινόμενες αλλαγές στην συνταγματική αναθεώρηση.
13: Η κυβέρνηση εντάσσει αυτή την κορυφαία
6: διαδικασία σε μικροκομματικές σκοπιμότητες. Πρώτα απ' όλα ξεκινώντας με διαδικασίες fast track, από την οποία σημειώνω ότι επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός.
10: Για εξπρές διαδικασίες που μυρίζουν εκλογές τον Οκτώβριο, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
13: Μήπως νομίζετε ότι δεν θα πάρει χαμπάρι ο ελληνικός λαός το νέο κοστούμι που ράβεται σε βάρος του και με τις προτάσεις για αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση? Μήπως τελικά επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο?
14: Το Σύνταγμα δεν θα το αναθεωρήσουν οι άδειες καρέκλες, ούτε οι μουσικές καρέκλες τις οποίες εναλλάσσεστε. Το Σύνταγμα δεν θα το αναθεωρήσει μια άδεια βουλή στην οποία η πλεύση ελευθερίας έχει αναλάβει και εκπληρώνει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
10: Για τις αναγκαίες συνενέσεις που απαιτεί η συνταγματική αναθεώρηση σε κρίσιμα άρθρα του Συντάγματος, όπως το άρθρο 86 με διευθύνσεις υπουργών, μίλησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορύδης, εφοδιώντας σκληρή κριτική κατά της αντιπολίτευσης.
15: Άκουσα το «δεν ψηφίζουμε τίποτε και δεν συμφωνούμε σε τίποτε». Ανεξαρτήτως και αν συμφωνούμε, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε τίποτε. Αυτό είναι εν τέλει η βαθιά περιφρόνηση και της συνταγματικής διαδικασίας, αλλά και κυρίως της κρίσης της λαϊκής ατιμωγορίας επί των συνταγματικών ζητημάτων.
10: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης θα έχει δίμηνο περιθώριο. Δύο ψηφοφορίες θα κρίνουν την τύχη των αναθεωρητέων άρθρων, με την επικρατέστερη ημερομηνία να εστιάζεται στα τέλη Ιουλίου και η δεύτερη στα τέλη Αυγούστου.
8: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Έχουν γίνει και 8 συλλήψεις, περισσότερα από την Κωνσταντίνα Μαύρου.
16: Πρόκειται για 7 άνδρες σε Σωτήρια αλβανικής καταγωγής και μία Ελληνίδα γυναίκα, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Το κύκλωμα, σύμφωνα με πληροφορίες, δραστηριοποιούνταν από τον Δεκέμβριο του 2025 στον χώρο της εμπορίας ναρκωτικών και όπλων, ενώ κατά τον έλεγχο των αρχών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τις οικίες των φερόμενων μελών, φυσίγγια, δύο όπλα και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Η επιχείρηση της ΕΛΑ συνεχίζεται για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.
8: Σε ευχαριστούμε. Εικόνα εγκατάλειψης, κυρίες και κύριοι, στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος, στον ιστορικό αυτό χώρο της αρχαιότητας, με σκουπίδια, βανδαλισμούς και λήψεις σε φύλαξη και υποδομές. Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για αιστεία παραβατικότητας, ενώ λένε ότι παρά τους καθαρισμούς από το Δήμο Αθηναίων, η κατάσταση διαρκώς επανέρχεται στις εικόνες που θα δείτε.
17: Σκηνικό πλήρους εγκατάληψης κατέγραψε η κάμερα του Άξιον 24 στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος, όπου στεγάζεται το σημαντικότερο πνευματικό κέντρο της αρχαιότητας. Σκουπίδια, συνθήματα, σπασμένες πύλες εισόδου.
18: Μετά από πάρτι που κάνουν οι Ρωμά και αυτοί, σκουπίδια παρατημένα, γεμάτα. Οι κάδοι γεμάτοι, σπασμένα οι κάδοι, δεν μπορούν να τα βάλουν κάπου έτσι. Έρχεται ο Δήμος, τα μαζεύει, την επομένη πάλι τα ίδια.
17: Φύλαξη δεν υπάρχει, ούτε πόρτες καθώς τις έχουν κλέψει, ούτε όμως και τουαλέτες που θα μπορούσαν να εξυπηρετούν τους τουρίστες.
19: Τώρα, άμα δεν υπάρχει φύλακας, δεν γίνεται δουλειά.
20: Βανδαλισμοί υπάρχουν. Και τα καλώδια της ΔΕΗ από τις κολόνες είσαν έξω, αλλά πρέπει να κάνεις καταγγελία για να έρθουν να τα φτιάξουν και θα έρθουν μετά από 2-3 μήνες καθάριση.
21: Στο συγκεκριμένο κοντέινερ, το οποίο είναι γεμάτο μουτζούρες από οπαδικά γκράφιτι, στεγάζεται το ψηφιακό μουσείο Πλάτωνος. Όπως βλέπετε, τα ρολά είναι κατεβασμένα, γιατί πρόσφατα άγνωστοι τα είχαν σηκώσει και είχαν σπάσει την εσωτερική τζαμαρία. Ζημιά η οποία ακόμη δεν έχει επιδιορθωθεί.
17: Κάτοικοι της περιοχής αλλά και επισκέπτες αναφέρουν ότι μέσα στην Ακαδημία Πλάτωνος κάποιοι κάνουν ακόμη και μπάρμπεκιου, ενώ συχνά είναι τα περιστατικά κλοπών και ληστείων.
18: Επιθέσεις, εγώ φοβάμαι βάλουν και καμιά φωτιά κανένας. Έστω άλλωστε μια φορά είχε ρούχα εκεί, είχε βάλει φωτιά κάτω από μια χαρουπιά, είχε πάρει φωτιά, είχε πυροσβεστική μέσα.
17: Η αρμοδιότητα στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος ανήκει στο Δήμο Αθηναίων, ενώ ειδικά για το χώρο του ψηφιακού μουσείου εμπλέκεται το Υπουργείο Πολιτισμού.
8: Ένα δίκτυο αναγκουφιστικής φροντίδας με 500 κλίνες σε όλη τη χώρα παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλλον Λοξυλάκη, είχε να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
22: Και πρόκειται για ένα πανελλαδικό δίκτυο ανακουφιστικής φροντίδας, Σωτήρη, όπως είπες, 500 κλινών σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές, καθώς και υπηρεσίες κατοίκων. Στόχος είναι η υποστήριξη ασθενών με σοβαρές παθήσεις, όμως και των οικογενειών τους, από τη διάγνωση έως και το τελικό στάδιο της νόσου, με ορίζοντα υλοποίησης το 2030. Τα πρώτα βήματα είναι άμεσα, μάλιστα μέσα στις επόμενες εβδομάδες ανοίγει μονάδα 50 κλινών στην Αττική, ενώ εντός του επόμενου έτους προγραμματίζονται μονάδα 40 κλινών στο νέο θεαγένειο και 4 κλίνες στο νοσοκομείο Παίδων Θεσσαλονίκης.
8: Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας.
1: Θα ανακοινώσουμε μια μεγάλη μονάδα που θα φτιάξουμε εντός των επόμενων μηνών στην Αττική, την πρώτη πραγματική μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας. Τώρα χρησιμοποιούμε για αυτή τη δουλειά το σπουλιοπούλιο, αλλά παρενθετικά, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία σε ανθρώπους που την έχουν απόλυτο ανάγκη.
8: Αλλάζουμε κλίμα, όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον πλανήτη. Το Μουντιάλ του 2026 ξεκινάει αύριο το βράδυ και αναμένεται να μας καθυλώσει για 39 ημέρες. Το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών περιλαμβάνει 48 ομάδες και 104 αγώνες συνολικά σε 3 χώρες, με νέους κανονισμούς να εφαρμόζονται

0: μια μπάλα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη μέγιστη βελτίωση του θεάματος.
1: Όλα είναι έτοιμα για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026. Με 48 ομάδες να παίρνουν θέση στη γραμμή εκκίνησης για 104 αγώνες συνολικά που θα κόψουν την ανάσα. Για πρώτη φορά, τρεις χώρες θα φιλοξενήσουν το παγκόσμιο κύπελο με τη χρήση 16 γηπέδων σε διαφορετικές πόλεις. 11 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 3 στο Μεξικό και 2 στον Καναδά. Το θρηλυκό στάδιο Αζτέκα θα γράψει ιστορία, φιλοξενώντας για τρίτη φορά την πρεμιέρα ενός Μουντιάλ, με τη σέντρα να γίνεται την 5η στις 10 ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Η μεγάλη γιορτή θα διαρκέσει 39 ημέρες και ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, στο χωρητικότητας 82.000 θέσεων MetLife Stadium. Στην πολυαναμενόμενη διοργάνωση υπολογίζεται ότι 5 εκατομμύρια θεατές θα ζήσουν από κοντά αγοράζοντας ένα μαγικό χαρτάκι. Για να βρεθούν μέσα στην δράση όμως θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη. Με 10.000 ευρώ να αξίζει το ακριβότερο εισιτήριο για μια θέση στον τελικό. Ο μεγάλος νικητής της διοργάνωσης θα λάβει το τρόπαιο ύψους 37 εκατοστών και βάρους 6 κιλών, φτιαγμένο από χρυσό 18 καρατίων, με την αξία του να υπολογίζεται στα 20 εκατομμύρια δολάρια. Το συγκεκριμένο χρησιμοποιείται από το 1974, καθώς προηγουμένως απονεμόταν στους νικητές το τρόπαιο Ζίλι Ριμέ, με τη Βραζιλία να το σηκώνει για τελευταία φορά το 1970, μετά το τρίτο της Αστέρι. Ξεχωριστή μνήμα πρέπει να γίνει στην μπάλα της διοργάνωσης, την Τριόντα, που σημαίνει τρία κύματα στα ισπανικά και με τα χρώματά της τιμά τις διοργανώτριες χώρες. Πρόκειται για την πιο έξυπνη μπάλα στην ιστορία, καθώς με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και αισθητήρων αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο του VAR. Αντί για τα κλασικά πολύγωνα, η Τριόντα βασίζεται σε τετράεδρο σχήμα, επιτρέποντας εξαιρετικά σταθερή και αεροδυναμική τροχιά. Το φετινό Μουντιάλ όμως είναι καινοτόμο και από πλευράς κανονισμών. Για πρώτη φορά το VAR μπορεί να επεμβαίνει για λανθασμένα κόρνερ και δεύτερες κίτρινες κάρτες. Οι αλλαγές παικτών θα πρέπει να γίνονται μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, ενώ ο διαιτητής θα τιμωρεί και την καθυστέρηση στην εκτέλεση των πλαγίων out. Όλα αυτά συνηγορούν στο μεγαλύτερο, πιο ακριβό και υπό προϋποθέσεις πιο θεαματικό Μουντιάλ όλων των εποχών.
0: Με την ολοκλήρωση του πύργου του Ιησού Χριστού, η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη φτάνει στο πλήρες αρχιτεκτονικό της αποτύπωμα, αγγίζοντας τον τίτλο του υψηλότερου χριστιανικού ναού στον κόσμο. Το όραμα του Γκαουντί, που ξεκίνησε πριν από περίπου 1,5 αιώνα, κορυφώνεται ως ένα μοναδικό σύμβολο πίστης, τέχνης και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
2: Ένα ταξίδι 144 ετών ολοκληρώνεται. Η Σαγράδα Φαμίλια, το ανθρώπινο δημιούργημα που ξεπέρασε το έργο της φύσης του Θεού, φτάνει πλέον στο πλήρες ύψος της. Έπειτα από σχεδόν 1,5 αιώνα επίμονων αρχιτεκτονικών προσπαθειών, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του πύργου του Ιησού Χριστού, ύψους 172,5 μέτρων, καθιστώντας τη βασιλική τον ψηλότερο χριστιανικό ναό στον κόσμο.
3: Y dentro de la Sagrada Familia, un recinto relativamente pequeño, pero donde acontece algo, esta posibilidad de conectar, ¿no?, con el cosmos, con la divinidad.
2: Η κατασκευή του καθεδρικού ναού που δεσπόζει στη Βαρκελόνη, όραμα και σχέδιο του αρχιτέκτονα Αντώνη Γκαουντί, ξεκίνησε το 1882. Ένα εμβληματικό τοπόσημο που συγκεντρώνει κατά μέσο όρο 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, συνεισφέροντας στην καταλανική οικονομία σχεδόν 240 εκατομμύρια ευρώ και μια εμπειρία μοναδική για τους πιστούς.
4: Breathless, overwhelmed, quite like nothing I've ever felt before inside of another building. There's nothing like this.
2: Η ολοκλήρωση του τιτάνιου έργου επισφραγίζεται με την επίσκεψη του Παπαλέοντα στη Βαρκελόνη, μία ακόμη ένδειξη της αναγνώρισης του αρχιτέκτονα από την Καθολική Εκκλησία, που εξετάζει μάλιστα την αγιοποίησή του. Η ιστορική αυτή στιγμή συμπίπτει με μια εξίσου συμβολική επέτειο, τη συμπλήρωση 100 ετών από το θάνατο του αρχιτέκτονα του Θεού, Αντώνη Γκαουντί. Ο Γκαουντί είχε επιμείνει το κτίσμα να παραμείνει ελαφρώς χαμηλότερο από τον λόφο του Μοντζουίκ, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι κανένα ανθρώπινο δημιούργημα δεν πρέπει να ξεπερνά το έργο της φύσης και του Θεού.
3: Γκαουντί todavía tiene mucho a decir, ¿no?, en nuestra época y es por eso que este Papa en concreto tan preocupado por cuestiones como la inteligencia artificial, pero también la paz, sí, necesita acercarse a Gaudí y tenerle como nuevo amigo espiritual. E quizá también lo beatificará, quizá.
2: Ο Γκαουντί έναν αιώνα μετά το θάνατό του και το τραγικό δυστύχημα που είχε δίνει στην πόλη.

0: του χαρακτήρα, ζωή, ψυχή. Σχεδίασε 20 κτίρια και αρχιτεκτονικά έργα, εκ των οποίων τα 7 έχουν ανακηρυχθεί σήμερα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: γρήγορο, μόλις έγινε καλύτερο. Skip Wonderwalls. Το πρώτο απορριπαντικό skip ειδικά σχεδιασμένο για σύντομο κύκλο ακόμα και 15 λεπτών. Skip Wonderwalls. Η μαγεία του σύντομου κύκλου. Και τώρα δοκιμάστε το νέο Skip Wonderwalls Dazzling White για στραφτερά λευκά.
1: Έλα, Θεία, πού είσαι?
2: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
1: Έρχομαι.
2: 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έχει. Ήταν ανάγκη να έρθει σε αυτό.
3: Με τόσα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα είναι πάντα δίπλα σου για μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και ενεργειακές λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
4: Πλέον, οι μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν μια ψηφιακή διαδρομή για τις δηλώσεις ΦΠΑ.
5: Ποια διαδρομή, αφού θα τις κάνουμε από το χώρο μας?
4: Ακριβώς. Με το Μάη 1521 κερδίσατε πολύτιμο χρόνο. Βλέπετε.
5: Δύο λεπτά.
3: Τώρα, με το Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
5: Με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
3: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Κλιματιστικά Μητέα Extreme Eco. Από το νούμερο 1 κατασκευαστή οικιακών κλιματιστικών inverter με τεχνολογία αποστήρωσης UVC, σούπερ ιονιστή, Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο από 399 ευρώ. Και δώρο ανεμιστήρας.
7: Σοβαρά τώρα.
6: Euronics. Σοβαρά. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Στο AB eShop κάθε αγορά μπορεί να κρύβει μία μεγάλη έκπληξη. Ένα αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus. Θες να το κερδίσεις? Κάνε online αγορές. Μπες στην κλήρωση και βάλε μπρος για διακοπές.
9: Καλησπέρα σας. Τέταρτος τελικός στην Greek Basket League απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Άκτορ και Ολυμπιακό. Ευκαιρία στέψης για τους ερυθρόλευκους, επιθυμία παράτασης για τους πράσινους.
10: Στέψη ή παράταση, το τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών στη GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Άκτορ και Ολυμπιακό κρίνει πολλά. Οι ερυθρόλευκοι θα έχουν απόψε στις 9 την ευκαιρία να στεφθούν πρωταθλητές Ελλάδας στο T-Center σε περίπτωση νίκης, καθώς προηγούνται με 2-1 στη σειρά και βρίσκονται ένα βήμα μακριά από τον τίτλο.
11: Εμείς δεν παίζουμε τελικό πρωταθλήματος με μια ομάδα που είναι υποδέστερη. Ο Παναθηναϊκός είναι καταπληκτική ομάδα, έχει φοβερούς παίκτες. Ο προπονητής, όπως λέει και ο ίδιος, είναι ο καλύτερος την τελευταία δεκαετία. Και η πρόκληση για μας είναι μεγάλη. Θέλει μεγάλη προσπάθεια για να πάρουμε τον τίτλο.
10: Αισιοδοξία υπάρχει για τη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στα 3 πρώτα παιχνίδια της σειράς λόγω τραυματισμού. Από την άλλη, η νίκη για τον Παναθηναϊκό Άκτορ είναι μονόδρομος, καθώς ψάχνει ακόμα μία τελευταία ευκαιρία να ισοφαρίσει ξανά τη σειρά και να στείλει τη μάχη του τίτλου σε 5ο ματς στο ΣΕΦ το Σάββατο.
12: Final series is a derby. We are playing against one of the, not one of the best team that won this year the EuroLeague. But I think that the quality of the basketball in this series is high. So both teams, they put great aggressivity.
10: Οι πράσινοι, ωστόσο, έχουν αρκετά προβλήματα, μιας και εκτός βρίσκεται ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που τραυματίστηκε στο τρίτο παιχνίδι, ενώ ο Τσέντι Όσμαν θα αγωνιστεί, όπως όλα δείχνουν, με παυσίπονη ένεση για το πρόβλημα στη μέση. Αμφίβολος είναι και ο Κώστας Λούκας, ενώ αμφότεροι δεν συμμετείχαν στη χθεσινή προπόνηση του Τριφυλιού.
9: Ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ωστόσο, μία ημέρα πριν την εκκίνηση της διοργάνωσης, αναταράξεις για εσωτερικά ζητήματα επικρατούν στο Μεξικό, την ώρα που Σομαλός διαιτητής δεν πήρε άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 91 του χρόνια, ο αθλητικός σχολιαστής Ενρίκε Μακάγια ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς έχει παρακολουθήσει από κοντά 18 Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ αρχίζει και το Μεξικό βρίσκεται στο επίκεντρο μιας και θα φιλοξενήσει το βράδυ της Πέμπτης την εναχτήρια αναμέτρηση της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Τα μέτρα ασφαλείας γίνονται όλο ένα και πιο έντονα, πλησιάζοντας την ώρα για την πρώτη σέντρα του τουρνουά, την ίδια ώρα που αναμένονται αρκετές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις αντίδρασης την ημέρα του αγώνα. Γι' αυτό το λόγο, στο Μεξικό, τουλάχιστον για την πρεμιέρα του Μουντιάλ, τα σχολεία θα είναι κλειστά ενώ θα εφαρμοστεί και τηλεεργασία. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εκπονήσει σχέδια αυξημένης ετοιμότητας με συνεχόμενους ελέγχους. Ήδη το πρώτο μήνυμα των διαδηλωτών δόθηκε από σήμερα με πολυάριθμες συγκεντρώσεις έξω από το στάδιο Αστέκα, κάτι που προκάλεσε κλείσιμο των δρόμων και δυσκολία στην προετοιμασία της τελετής έναρξης και του αυριανού αγώνα. Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο Μουντιάλ μετά από σχετική απαγόρευση. Ο Αρτάν είναι ένας από τους καλύτερους Αφρικανούς διαιτητές, όμως κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, είδε τις αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν τη βίζα του. Οι ηθήνοντες μίλησαν για ανησυχίες ελέγχου χωρίς να δοθούν επιπλέον διευκρινήσεις. Ο Αρτάν πήρε το δρόμο της επιστροφής για τη χώρα του την ίδια ώρα που οι συμπατριώτες του διαμαρτύρονται για την εξέλιξη που πήρε η υπόθεση αφού περίμεναν τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ ως εκπροσώπου της χώρας σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Ο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες είναι ο άνθρωπος που παρακολουθεί από κοντά αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου από το 1958. Ο 91χρονος Αργεντίνος δημοσιογράφος καταγράφει και σχολιάζει σε 18 συνεχόμενα Μουντιάλ, έχοντας δει όλους τους μεγάλους αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, από τον Πελέ και τον Γιόχαν Κρόιφ μέχρι τον Μπέκεμπάουερ και τον Λιόνελ Μέση.
9: Τις διακοπές του τώρα συνεχίζει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Αυτή τη φορά ταξίδεψε στο Χονγκ Κονγκ, όπου συνάντησε και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, τραβώντας όλα τα βλέμματα επάνω τους.
10: Το top μπασκετικό επίπεδο του παρόντος συνάντησε έναν εκ των κορυφαίων του ποδοσφαιρικού παρελθόντος. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είχε επική συνάντηση με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ στο Χονγκ Κονγκ, με τους δύο αστέρες του αθλητισμού να ανταλλάσσουν φανέλες. Στη συνάντηση ήταν και τα τρία αδέρφια του Greek Freak και η μητέρα τους Βερόνικα, αλλά και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, καλός φίλος της οικογένειας Αντετοκούμπο, με τις φωτογραφίες φυσικά να μην λείπουν. Και επειδή το Χονγκ Κονγκ συνδέεται και με τις πολεμικές τέχνες, ο Γιάννης δεν παρέλειψε να δείξει τις ικανότητές του και σε αυτές. Όλα αυτά στο πλαίσιο της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούμπο και των αδελφών του στην Κίνα, εκεί όπου ο superstar των Bucks έκανε έκπληξη σε μικρά παιδιά στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού και προπονητικού camp. Μικροί και μεγάλοι το ευχαριστήθηκαν στον απόλυτο βαθμό, με τον Γιάννη μάλιστα να κάνει τα αστεία του στους θαυμαστές του. Όπως είναι λογικό, Έλληνας NBA'er βρέθηκε στο επίκεντρο με δεκάδες παιδιά να μαζεύονται γύρω του, θέλοντας υπογραφή σε φανέλα του Αντετοκούμπο από τους Bucks.
9: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Αμέσως μετά η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους.
7: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άνοδο της θερμοκρασίας και περιορισμένη αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα κυλήσει Πέμπτη. Πιο αναλυτικά το πρωί θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφόσεις γύρω από τα ορεινά υπηρετικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στην Πίνδο, την κεντρική Στερεά, την κεντρική Πελοπόννησο και στα βουνά κυρίως της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένει ηλιοφάνεια. Στο Αιγαίο θα πλέουν κυρίως βοριάδες 2 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πλέουν δυτική βορειοδυτική με ένταση 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσουν μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές 30 με 33 και τοπικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Θερμοκρασία θα εκμαθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ήθρος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά. Και αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Θερμοκρασία θα εκμεθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 3 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπας που θελά.
3: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
3: Άλλαξε την άρε.
4: Είναι η εικονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και μπορούμε να πούμε από σήμερα και ουσιαστικά, γιατί τυπικά έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά μπορούμε να πούμε από σήμερα και ουσιαστικά ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές όποτε και αν γίνουν αυτές. Και την έναρξη την κήρυξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας πριν από λίγο το νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Κυρανάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε και όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Κρατήστε ένα πράγμα. Για πρώτη φορά με έμφαση ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για την Κυριακή των εκλογών, την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Και θα δείτε ότι αυτό ουσιαστικά εγγενιάζει μια στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας να μην υπάρχει στη δημόσια σφαίρα, στην πολιτική αντιπαράθεση, το σενάριο της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Κάποιοι μέχρι και πριν από λίγο καιρό έλεγαν ότι μπορεί να απαιτηθούν και τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Και γιατί το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό? Το κάνει διότι θεωρεί ότι εάν εγκατασταθεί, να το πω έτσι, στην δημόσια συζήτηση, ότι μπορεί να υπάρξουν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, η δυσφορία, η απογοήτευση, ο θυμός ενδεχομένως των συντηρητικών ψηφοφόρων, των ψηφοφόρων των παραδοσιακών της Νέας Δημοκρατίας που δεν πήγαν να την ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, εξού και το 28,3%, θα προτιμήσουν να εκφράσουν τη δυσφορία τους, να στείλουν το μήνυμά τους την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θεωρώντας ότι θα υπάρξει και δεύτερη Κυριακή, όπου εκεί θα προσέλθουν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Αντιλαμβάνεστε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και πλέον με τα δημοσκοπικά ποσοστά που δεν δίνουν προοπτική αυτοδυναμίας στη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός και ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, ο Κώστας Κυρανάκης, πρέπει να προσέξουν και το παραμικρό. Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε ήδη, πριν καλά-καλά κοπάσουν οι συζητήσεις και οι αντιπαραθέσεις σχετικά με τη δήλωση του Χάρη Δούκα, έχουμε νέο κύκλο αντιπαράθεσης που ξεκινά πρώτον από την δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι θα διαγράψει όποιον δημιουργήσει εφ' εξής την εντύπωση ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να γίνει συνιστός, λέει, άλλου κόμματος, δηλαδή να μπει σε ένα πλαίσιο συνεργασιών. Και ενώ λέει αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης, δύο κορυφαία στελέχη, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου εδώ, στην βραδινή ζώνη, στο πίσω από τις γραμμές, είπε άλλα πράγματα και θα τα δούμε αναλυτικά, όπως και ο Μιχάλης Κατρίνης, κορυφαίος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που είπε ότι μετά τις εκλογές και ανάλογα με το αποτέλεσμα, πρέπει και μπορούμε να συνομιλήσουμε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ επίσης σφάζονται με την παρέμβαση του Παύλου Πολάκη που στέλνει μήνυμα στον Σοκράτη Φάμελο ότι αν εντός δεκαημέρου δεν φέρει συμφωνία συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τότε θα αρχίσουν τα όργανα, αν και δεν σώπασαν ποτέ, ουσιαστικά θα αμφισβητηθεί η ηγεσία του Σοκράτη Φάμελο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα, τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά, ότι έχουμε έναν πληθωρισμό που επιμένει 5,2 τον Μάιο, με πολύ σημαντικές ανατιμήσεις από μήνα σε μήνα αλλά και σε ετήσια βάση στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, από το κρέας μέχρι τα φρούτα και τα λαχανικά. Θα το συζητήσουμε αναλυτικά και αυτό το θέμα. Ατζέντα της ημέρας και επιστρέφω.

0: Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη.
1: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση.
2: Μέρες συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει.

0: Όταν έχουμε ένα οικόπεδο, είμαστε υπεύθυνοι για το οικόπεδό μας. Και δεν είμαστε μόνο υπεύθυνοι να το καθαρίσουμε, είμαστε υπεύθυνοι και να αποσύρουμε την έφλεκτη ύλη.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από όσα έγιναν πριν από λίγη ώρα στα κομματικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιώς, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός παρουσίασε, ουσιαστικά εγκατέστησε στην κομματική ηγεσία τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος βεβαίως αναλαμβάνει, όπως έχει πει ο ίδιος, να μπει αμέσως σε ρυθμούς προεκλογικής προετοιμασίας της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πει ότι θα γυρίσει την Ελλάδα δύο φορές. Είναι ένα πρόσωπο από την νεότερη γενιά που όμως μιλάει στην κομματική βάση και στο πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας με μεγάλη ευκολία. Έχει έναν μηχανισμό κομματικό που είναι στο πλευρό του, όπως επίσης και τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα. Μιλά δηλαδή, λένε πολλοί, στην ψυχή της παράταξης και επειδή προέρχεται και από την περίοδο, τον ανέδειξε ως ένα βαθμό ο Αντώνης Σαμαράς, θεωρείται ότι είναι ο καλύτερος εντός εισαγωγικών συνομιλητής στην αντιπαράθεση που θα προκύψει της Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εφόσον ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην ίδρυσή του. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε καταρχάς ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Κώστα Κυρανάκη.
2: Έχει πάντα χαρακτήρα τη συνέπειά του, την εργατικότητά του, κυρίως την επίμονη δουλειά. Είναι στοιχεία απαραίτητα για την νέα σου θέση, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε. Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος.
3: Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική. Είναι μια μάχη ιδεών. Οι δικές μας ιδέες, οι ιδέες φιλελεύθερης κεντροδεξιάς, αναλύονται στον χρόνο, ανθεκτικές και ταυτισμένες πάντα με το εθνικό συμφέρον, είναι αυτές που θέλουμε και επιδιώκουμε να επικρατήσουν. Και αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα εκλογικό ποσοστό τη βραδιά της νίκης. Είναι το βασικό συστατικό για το όραμα της ισχυρής Ελλάδας που τόσο καλά περιγράψατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό το όραμα που υπηρετεί και υπηρετούσε πάντα η παράταξή μας. Η παράταξη την οποία ίδρυσε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής, η παράταξη που υπηρέτησε και συνέχισε ο Γεώργιος Ράλης, ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιλτιάδης Εύερτ, ο Κώστας Καραμαλής, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Μεμαράκης και σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος χάρισε ιστορικές νίκες, ιστορικές αυτοδυναμίες στη δική μας παράταξη, έχοντας 7 ολόκληρα χρόνια πολιτικής κυριαρχίας.
1: Εδώ η απαρίθμηση όλων των προέδρων της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή τη διάρκεια μετά την μεταπολίτευση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε τώρα πώς ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά σήμανε σήμερα την εκκίνηση για την προεκλογική περίοδο. Πώς δηλαδή περιέγραψε το αφήγημα, την πρώτη εκδοχή να το πω έτσι, του αφηγήματος που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές. Και εκεί θα δείτε και πώς έμεσα αλλά εμφατικά μιλάει για την πρώτη Κυριακή.

0: Βέβαια, όλα αυτά αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέου, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
1: Με πράξεις και όχι. Λοιπόν, η κατάληξη όσων ακούσατε αφορά τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί σε διαφορετικά μεν επίπεδα και σε άλλους τόνους έντασης, όμως πάει αντιπαραθετικά στον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον βεβαίως και ο ίδιος προχωρήσει στο βήμα και ιδρύσει το νέο του κόμμα. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να δημιουργήσει την αίσθηση, την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ένας χώρος βαβέλ, όπως το είπε. Είναι κατακερματισμένος, δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, δεν υπάρχει εκείνος ο πόλος που μπορεί να συγκροτηθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θα παίξει πάρα πολύ το χαρτί της σταθερότητας και ουσιαστικά το γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκροτημένος πόλος αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο, το μόνο που θέλουν, είπε, είναι να με ρίξουν. Εκεί βεβαίως, εφόσον είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, που θα πάρει αισθητή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα ενδεχομένως να αλλάξουν. Μένει να το δούμε. Πάμε στην κυρία Τζέννη Κρουσταλακίδου, που βρίσκεται στην Οδό Πειραιός, στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, να μας δώσει το κλίμα. Τζέννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σεραφείμ. Και ήδη έχουμε ακούσει αρκετά από τα αποσπάσματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής που ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση πριν από λίγο. Και να ξεκινήσουμε από ένα από τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε και ίσως το πιο σημαντικό, όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Ο Πρωθυπουργός έστειλε λοιπόν ένα σαφές μήνυμα ότι η μάχη των εκλογών είναι μία και ότι η αυτοδυναμία πρέπει να έρθει από την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Τώρα, έθεσε σε εκλογική ετοιμότητα τη Νέα Δημοκρατία, προαναγγέλλοντας μάλιστα περιοδία του ιδίου εντός του καλοκαιριού, ενώ κατέστη σαφές, Σεραφείμ, ότι ως προεκλογικό επιχείρημα θα χρησιμοποιηθεί το έργο της τελευταίας επταετίας της κυβέρνησης, καθώς αυτό ήταν και το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ήταν αναμενόμενο, το είδαμε και αυτό προηγουμένως, έβαλε στο στόχαστρο την αντιπολίτευση, μίλησε για κόμματα που έχουν κοινή συνισταμένη το τυφλό μίσος, ενώ έκανε λόγο για μια κωμικοτραγική Βαβέλ. Τέλος, το ανέφερες προηγουμένως και αυτό, στράφηκε εμέσως κατά του Αντώνη Σαμαρά. Φωτογράφησε τον πρώην Πρωθυπουργό μιλώντας για πατριώτες του καναπέ που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά.
1: Τζέννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Επαναλαμβάνω, σήμερα είναι η ημέρα έναρξης, να το πω έτσι, του προεκλογικού αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα πάει με τον Κώστα Κυρανάκη στην μάχη των εκλογών. Αυτός θα είναι ο συντονιστής, ο οργανωτής του κομματικού μηχανισμού και βεβαίως ο Πρωθυπουργός σήμερα έβαλε και την στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Αφήστε ουσιαστικά, λέει στα στελέχη του, την πιθανότητα 2 ή 3 εκλογικών αναμετρήσεων και κάποια στιγμή στη δεύτερη ή στην τρίτη θα πάρουμε την αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία θα κερδιθεί ή θα χαθεί στην πρώτη Κυριακή των εκλογών. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει να συσπυρώσει το εκλογικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να επιτύχει σε αυτή την πρώτη Κυριακή το μέγιστο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί ένα μικρό ποσοστό, μικρότερο ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου. Αυτό προσπαθεί να αποφύγει και προσπαθεί να συσπυρώσει το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη κιόλας Κυριακή. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ συμβαίνουν τα εξής περίεργα, παράδοξα, όπως θέλετε πείτε το. Το ΠΑΣΟΚ έκανε ένα συνέδριο. Στο συνέδριο αυτό αποφάσισε ότι δεν θα κάνει καμία κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είτε πριν είτε μετά τις εκλογές. Το έληξε αυτό. Και από τη στιγμή που είναι συνεδριακή απόφαση, θεωρητικά αλλάζει μόνο σε ένα άλλο συνέδριο. Αφού λοιπόν αυτό το έχει καταστήσει σαφές ο Νίκος Ανδρουλάκης,

0: και τα ηγετικά στελέχη. Έρχεται χθες το βράδυ εδώ, στο Άξον 24, στο Γιώργο Πιέρο, την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη, ο Νίκος Παπανδρέου, και λέει ουσιαστικά ότι αυτό που είπαμε στο συνέδριο ισχύει μέχρι τις εκλογές, δεν ισχύει μέχρι το επόμενο συνέδριο, και ότι την επομένη των εκλογών και ανάλογα με τα αποτελέσματα πρέπει να δούμε. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Θα τα ακούσετε όλα αυτά. Άρα έρχεται σε αντίθεση με την κεντρική στρατηγική. Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή το επεισόδιο με τον Χάρη Δούκα, που είπε ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε μετακλογικά με τον Τσίπρα, στέλνει μήνυμα και λέει ότι όποιος επιδιώκει, θέλει να καταστεί το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα κάποιου συνασπισμού κομμάτων, προφανώς εννοεί τον Τσίπρα, θα θέσει τον εαυτό του εκτός κόμματος, δηλαδή διαγραφές. Και ενώ το έχει πει αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης σήμερα σε ραδιοφωνικό σταθμό λέει ότι μετά τις εκλογές, εντάξει, στη βάση ότι θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, προφανώς, να συζητήσουμε με τον Τσίπρα και να δούμε αν συμφωνούμε επί του προγράμματος μας. Και αυτό μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς αποκλίνουσα θέση από την κεντρική στρατηγική, όχι όμως τόσο σε καμία περίπτωση όσο αυτή του Νίκου Παπανδρέου. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τα θολά μηνύματα παραμένουν.
1: Αν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
2: Όποιος το είπε ξεκάθαρα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες, θέλει το ΠΑΣΟΚ ως συνιστόσα κάποιας άλλης πολιτικής προσπάθειας, προφανώς δεν έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πιστεύω ότι κανένας και κανένας τέλεχος δεν θα βγει να πει τέτοιο πράγμα δημόσια.
3: Η δημοσιοποίηση, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Αυτό το μάθημα για μένα είναι πού θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν αμφιβάλλω τις αμφισβητήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λέει είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις. Με όλα τα στραβά που να έχει, το παίρνω μετά από 12 δημοσκοπήσεις, κάτι πρέπει να λέει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να δούμε πού είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη. Στο ΠΑΣΟΚ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη.
2: Για όλα ανοιχτό.
3: Δημοκρατικά.
4: Κανείς δεν επιθυμεί, δεν θέλει διαγραφές. Yeah. Για μένα αυτό είναι πολύ καθαρό και ούτε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως που συμβαίνει δυστυχώς είναι να βλέπουμε εβδομάδα τη εβδομάδα στελέχη που να διαφοροποιούνται ή τέλος πάντων να διαστρεβλώνονται και τα λόγια τους πολλές φορές.
5: Σεβόμαστε και την ελευθερία των απόψεων. Θα έλεγα όμως ότι επειδή οι δημόσιες τοποθετήσεις είναι όπως λέει αυτό, ότι ό,τι πεις χρησιμοποιείται.
0: Λοιπόν. Πάμε στο θέμα της ακρίβειας, που είναι το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλους σας. Σήμερα είχαμε τα στοιχεία του πληθωρισμού. Ένας πληθωρισμός που επιμένει λίγο μειωμένος, 0,2% από το 5,4% στο 5,2% σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Όμως είναι ένας πληθωρισμός που επιμένει και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις σε μία σειρά προϊόντα καθημερινότητας για όλους τους πολίτες. Παραδείγματος χάρη, θα τον δούμε τον κύριο Θεοδωρικάκο σε λίγο, παραδείγματος χάρη σε προϊόντα όπως το μοσχαρίσιο κρέας που είναι σύν 17,8%, το αρνί σύν 16,1%, φρούτα, λαχανικά, εν πάση περιπτώσει όλα τα προϊόντα είναι πολύ αυξημένα, έχουμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις. Διάβαζα σήμερα ότι το μοσχαρίσιο κρέας την τελευταία δεκαετία, δηλαδή από το 2016 μέχρι σήμερα, έχει αυξηθεί 150%. Αντιλαμβάνεστε, πριν από 10 χρόνια πόσο πληρώναμε για ένα κιλό κρέας και πόσο πληρώνουμε τώρα. Έτσι, για να το έχουμε ως εικόνα αυτό στο μυαλό μας. Για να παλέψει αυτήν την ακρίβεια που δεν δαμάζεται και που προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από το ενεργειακό και προαναγγέλει δύο πράγματα. Εθνική συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ, ή αλλιώς διατήρηση του πλαφών στις τιμές. Για να δούμε λιγάκι τι έχει πει ο Υπουργός. Λέει, ο στόχος των επαφών, εννοεί με την ιδιοκτησία των σούπερ μάρκετ και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά και με τους καλεσμένους μας, είναι να μειωθούν οι τιμές σε προϊόντα ευρείας χρήσης. Στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας και εφόσον αυτή δεν επιτευχθεί, θα πρέπει να παραταθεί το πλαφόν στις τιμές για 2 μήνες ακόμα. Αυτά τα είπε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά.

0: αντιπολιτευτικά 90,1. Άρα, η συμφωνία κυρίων, εθνική συμφωνία, όπως την αποκαλεί ο Υπουργός, με τα σούπερ μάρκετ ή πλαφόν, διατήρηση του πλαφόν στις τιμές. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Δάφνη Γρηγοριάδη, καταρχάς, καθηγήτρια των οικονομικών, διδάσκουσα οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Κυρία Γρηγοριάδη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ κύριε Κοτρότσο.
0: Ένα σχόλιο θέλω από εσάς. Έχουμε έναν πληθωρισμό που επιμένει. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτός ο πληθωρισμός, στο μεγαλύτερο βαθμό του εν πάση περιπτώσει, προέρχεται λόγω των διεθνών τιμών ενέργειας, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, καταρχάς, και επίσης στην Ελλάδα είναι υψηλότερος σε σχέση με τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη, γιατί η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη εξάρτηση από την ενέργεια και ειδικά από το φυσικό αέριο. Δεν υπάρχει πρόβλημα εσωτερικό, δομικό πρόβλημα στην ελληνική οικονομία και στην αγορά και έχουμε, ώστε να έχουμε εμείς υψηλότερο πληθωρισμό από ότι στην Ευρώπη, ή είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα?
1: Σαφώς και μας ακολουθούν ακόμα τα προβλήματα που είχαμε από την κρίση, γι' αυτό και βλέπουμε πως υπάρχουν αυτές οι διαφορές σε σχέση με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Να το χωρίσουμε όμως, να πούμε πρώτα για την ενέργεια, μιας και είπατε κύριε Κοτρότσο. Εκεί ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι γενικά οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, άρα και η Ελλάδα σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη, εισάγουν ακριβότερη ενέργεια. Η ενέργεια που παράγεται στην Ευρώπη, η ακριβή, πηγαίνει δυστυχώς λόγω των κακών διασυνθέσεων στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ η φθηνή από τις ανανεώσιμες πηγές, μεγαλύτερο ποσοστό, πηγαίνει στις δυτικές χώρες. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μειονέκτημα σε σχέση με αυτό. Σε αυτό θα προσθέσουμε και τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, όπως το ότι είμαστε μία μικρή αγορά, το ότι είμαστε εξαρτημένοι σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς από τις εισαγωγές και πρώτων υλών, αλλά και προϊόντων. Και να μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή πράγματι αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βιώνουμε εντονότερα λόγω των εξωτερικών καταστάσεων και είναι γεγονός αυτό, υπάρχουν όμως πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε που δεν τα έχουμε δοκιμάσει στην ελληνική οικονομία και που έχουν δοκιμαστεί αλλού και έχουν αποδώσει.
0: Όπως?
1: Όπως, πέρα από τον έλεγχο που εννοείται καλά κάνουμε και εστιάζουμε ή τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί, τα οποία καλοδεχούμενα είναι, αλλά επειδή βλέπουμε ότι τα έχουμε μήνες και τι μήνες, πάνω από χρόνο πλέον, δεν λύνουν το πρόβλημα, χρειάζονται μέτρα πιο ισχυρά. Μέτρα πρώτον που να στοχεύουν στο πώς θα κρατηθούν οι τιμές, οι αυξήσεις δηλαδή, να μην έχουμε αυξήσεις και όχι τόσο στο πώς θα ενισχύσουμε τα εισοδήματα με βραχυπρόθεσμα επιδόματα. Και δεύτερον, να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες στην αγορά αφού δεν λειτουργεί αυτή σωστά. Παράδειγμα, να πάμε στους ενδιάμεσους, τους διαμεσολαβητές, που ξέρουμε ότι είναι λίγοι αυτοί οι παίκτες και που εκεί είναι που δημιουργούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα και τα μεγαλύτερα φαινόμενα παραβίασης, ας πούμε, της νομοθεσίας.
0: Και κερδοσκοπείτε το, κερδοσκοπίας, εσχροκέρδειας, ναι, βεβαίως.
1: Και κερδοσκοπίας. Να ανοίξουν αυτή την αγορά δίνοντας κίνητρα φορολογικού χαρακτήρα, θα είναι αυτά ενδεχομένως. Να μπουν και άλλες εταιρείες, νέοι παίκτες, αυτούς τους ενδιάμεσους κρίκους της αλυσίδας, και θα δείτε ότι σιγά σιγά θα λειτουργεί μεταξύ τους ο ανταγωνισμός καλύτερα. Αυτό είναι κάτι που πριν πάρα πολλά χρόνια έγινε στην Ολλανδία και όντως απέδωσε.
0: Μάλιστα. Το ερώτημα είναι βεβαίως εάν έχουμε αυτό το περιθώριο του χρόνου. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Εγώ θα συμφωνήσω και πρέπει.
1: Πρέπει να γίνει όμως κάποια στιγμή και αυτό. Δεν κοστίζει κάτι, κύριε Κοτρότσο. Γιατί καταλαβαίνουμε και τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε σαφώς. Δεν είναι ότι μπορούμε να κάνουμε γενναίες φορολογικές μειώσεις οριζόντιες, όπως κάνει η Κύπρος για παράδειγμα, που τα μέτρα που έχει πάρει είναι πολύ αποτελεσματικά. Όμως αυτό είναι στο χέρι μας. Είναι η νομική ρύθμιση που πρέπει να έρθει.
0: Κυρία Γρηγοριάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο σας. Και να πάω αμέσως στον κύριο Απόστολο Πεταλά, που είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Κύριε Πεταλά, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κοτρότσο, καλησπέρα στους τηλεθέτες.
0: Τι εννοεί ο κύριος Θοδωρικάκος όταν σας λέει η Εθνική Συμφωνία τώρα ή παράταση της διατήρησης του πλαφών στις τιμές? Κάντε το μας να το πω έτσι, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, κάντε το μας πενινταράκια, τα λιράκια.
2: Θα έρθω αμέσως στο πολύ σημαντικό ερώτημα σας, κύριε Κοτρότσο, να βάλουμε όμως λίγο τα νούμερα που σήμερα ανακοίνωσε η Ελστάτ στην σωστή.
0: Τα είπα εγώ προηγουμένως, αλλά ναι.
2: Τα είπατε και τα είπατε πολύ καλά, αλλά νομίζω ίσως και εκεί πρέπει να κάνουμε λίγο πενινταράκια για να είναι πιο σαφές.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Τηλεθεατές σας. Σήμερα λοιπόν η Ελστάτ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 5,2% το μήνα Μάιο, σχεδόν όσο και τον Απρίλιο. Και πριν από μερικές μέρες γνωρίζουμε ότι ο πληθωρισμός αντίστοιχα στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3,2%.
0: Ακριβώς.
2: Είναι διαφορά δηλαδή 2 ολόκληρες μονάδες. Εάν δούμε προσεκτικά στα τρόφιμα, μόνο στα τρόφιμα, όλα τα τρόφιμα και το μοσχαρίσιο κρέας, θα δείτε ότι σήμερα ανακοίνωσε η Ελστάτ ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σε σχέση με πέρυσι είναι 3,5, 5,2 το σύνολο, 3,5 τα τρόφιμα που είναι μεγάλη κατηγορία. Στην Ευρώπη τα τρόφιμα είναι 2%. Και μάλιστα είναι χαμηλότερα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε σχέση με το Γενάρη πριν ξεκινήσουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Τι οδήγησε το 5,2 λοιπόν στην Ελλάδα και αντίστοιχα στην Ευρώπη? Όπως είπατε και εσείς, το κόστος μεταφορών εκτοξεύθηκε πάρα πολύ λόγω της ενέργειας. Το κόστος στέγασης που έχει να κάνει και με τη διαβίωση των οικοκυριών, όπως έτσι, είναι η θέρμανση, έτσι, η ψήξη και όλο το ηλεκτρικό ρεύμα έχει εκτοξευθεί. Και σε όλα αυτά θα ήθελα να προσθέσω ότι επειδή όταν λέμε τρόφιμα και εσείς ενδεχομένως, αλλά πολλοί τηλεθεατές πάνε το μυαλό τους στα σούπερ μάρκετ, τα σούπερ μάρκετ ανακοίνωσαν μέσω του ΙΕΛΚΑ για το μήνα Μάιο ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ για όλα τα τρόφιμα ήταν 1,14%. Ο χαμηλότερος εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Άρα πού είναι ο πολύ υψηλός πληθωρισμός στα τρόφιμα εκτός σούπερ μάρκετ που δημιουργεί αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα?
2: Πολύ ωραία ερώτηση και νομίζω αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Περίπου το 60 με 65% των οπωροκυπευτικών στην Ελλάδα καταναλώνεται σε λαϊκές αγορές, σε οπωροπολία, σε μανάβικα, σε φρουτεμπορικές και σε τέτοια. Και περίπου το 55% των κρεάτων καταναλώνεται σε κρεαταγορές και κρεοπολία. Όπου, όπως ξέρετε, υπάρχουν πολλές χιλιάδες καταστήματα, mm-hmm, τα οποία ακολουθούν τη δική τους πολιτική και τιμολογιακή και όλων των άλλων πραγμάτων. Παρ' όλα αυτά όμως, και στα σούπερ μάρκετ το 1,14, για να είμαστε σωστοί, είναι μέσος όρος. Υπάρχουν κατηγορίες που ανέβηκε ο πληθωρισμός σε σχέση με πέρυσι στα σούπερ μάρκετ, όπως είναι τα απορριπευτικά, και αυτό κυρίως επειδή το Μάιο ο καιρός γενικά δεν βοήθησε ούτε τα σούπερ μάρκετ ούτε εκτός σούπερ μάρκετ. Κατά 8% αυξήθηκαν στα σούπερ μάρκετ τα απορριπευτικά το Μάιο. Αλλά από την άλλη μεριά, σε σχέση με πέρυσι, έχουμε και το μοσχαρίσιο κρέας, όπως είπατε πολύ σωστά, το οποίο έχει μια άνοδο αρκετά μεγάλη, περίπου 17% επίσημα στοιχεία. Και υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες που είχαν αρνητικό πληθωρισμό. Μπορώ να σας πω πολλές βασικές κατηγορίες. Το ελαιόλαδο, παραδείγματος χάρη, που είναι μια βασική κατηγορία, είχε διψήφια μείωση σε σχέση με πέρυσι το Μάιο.
0: Καλά, είχε εκτοξευθεί στα ύψη βεβαίως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό. Κλείστε το, δηλαδή πείτε το συμπέρασμά σας.
2: Στην Ελλάδα πρακτικά είναι μόνο δύο. Να μειωθούν οι έμεσοι φόροι στην ενέργεια, γιατί η ενέργεια επηρεάζει τα πάντα στο κόστος διαβίωσης. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο φόρο στην ενέργεια, έμεσους φόρους. Και βέβαια το ΦΠΑ. Θα σας πω χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή, επειδή το μοσχαρίσιο κρέας ανεβαίνει η τιμή του σε όλη την Ευρώπη λόγω της πράσινης μετάβασης. Αυτό είναι καθαρά νομοθεσία ευρωπαϊκή. Θα ανέβει το κρέας γιατί θα μειωθεί σημαντικά το ζωικό κεφάλαιο. Ακούστε λίγο το.
0: Άρα, μισό λεπτό κύριε Πετάλα, γιατί λέτε, και εδώ υπάρχει και ο αντίλογος και από την πλευρά της κυβέρνησης, λέτε ότι αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αν μειωθεί σε κάποια προϊόντα και για κάποιο χρονικό διάστημα, θα πω εγώ, ο ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα, ενώ δικά σας, στα τρόφιμα, ότι αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών.
2: Αυτομάτως. Την επόμενη μέρα οι τιμές θα μειωθούν ισόπεδα. Αυτό σας το διαβεβαιώνω.
0: Και γιατί να σας πιστέψω, κύριε Πεταλά, όταν έχω ακούσει εδώ και αρκετά χρόνια να λέγεται από πολλούς ότι δεν θα περάσει στις τιμές. η μείωση του ΦΠΑ.

0: Λοιπόν, πριν από ένα χρόνο περίπου μειώθηκε το ΦΠΑ σε κάποια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την επόμενη μέρα στα σούπερ μάρκετ πέρασαν οι τιμές 100%. Το άλλο είναι, δεν μπορείτε να με πιστέψετε αν δεν δοκιμαστεί αυτό για να το δείτε και στην πράξη.
1: Προφανώς.
0: Να σας πω όμως εγώ ότι το μοσχαρίσιο κρέας, ακριβώς επειδή οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται για τη διατροφή των πολιτών τους, σήμερα έχει ΦΠΑ στην Ελλάδα 13% σε πολύ αυξημένη τιμή. Να σας πω, στη Γαλλία έχει 5,5%, στο Λουξεμβούργο έχει 3%, στην Αγγλία έχει 0% και θα μπορώ να σας πω και πολλές άλλες χώρες. Βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι το δημοσιονομικό θέμα. Πάμε τώρα στο ερώτημά σας με τον Υπουργό Ανάπτυξης.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Όχι, δεν έγινε κανένα deal εκεί. Η λέξη πλαφόν δεν συζητήθηκε καθόλου σήμερα στη συζήτηση με τον Υπουργό, ούτε και ετέθη από τον Υπουργό ή το ένα ή το άλλο, ή αυτό ακούγεται και λίγο εκβιαστικό. Τα σούπερ μάρκετ μέχρι τώρα έχουν απορροφήσει, και όχι μόνο τα σούπερ μάρκετ, και όλη η εφοδιαστική αλυσίδα των καταναλωτικών προϊόντων από τον πόλεμο και μετά έχει ακολουθήσει μια πολιτική να απορροφούν συνεχώς τις αυξήσεις που συμβαίνουν μέχρι και σήμερα. Και αυτό που είπαμε στον Υπουργό είναι ότι αυτό πρέπει να συνεχίσει και τους επόμενους μήνες, διότι αυτά που συμβαίνουν ανεβάζουν σημαντικά το κόστος και των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας. Άρα πρώτη προτεραιότητα είναι να απορροφηθούν αυτά τα κόστη με τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό προς όφελος των καταναλωτών. Επίσης αναφέραμε ότι εφόσον οι βιομηχανίες, οι προμηθευτές δηλαδή των σούπερ μάρκετ, τα προϊόντα που βρίσκεται στα ράφια ανήκουν σε κάποιες εταιρείες, δεν τα φτιάχνουν τα σούπερ μάρκετ, προχωρήσουν σε κάποια λελογισμένη μείωση τιμών, τα σούπερ μάρκετ αυτομάτως θα τις περάσουν στα ράφια και θα τις ενισχύσουν μέσα από τη δική τους δυνατότητα που έχουν την επόμενη μέρα. Και εκεί δεχόμαστε οποιοδήποτε έργο μπορεί να γίνει.
1: Άρα δεν μου ακούγεται αυτό ότι έχει επέλθει κάποια συμφωνία που θα τη δούμε αύριο μεθαύριο στις τιμές ή κάνω λάθος.
0: Κοιτάξτε, και η δική μου η κατανόηση μετά τη συζήτηση σήμερα, εμείς αυτό που προτείναμε στον Υπουργό είναι, επειδή πρωτοβουλίες γίνανε και τα προηγούμενα χρόνια, να επικεντρωθεί μια πρωτοβουλία σε ορισμένα πολύ βασικά προϊόντα, ας μην είναι 2.000, ας είναι 200, αλλά να είναι βασικά προϊόντα, να έρθουν οι προμηθευτές να τα ανακοινώσουν αυτά αφού συγκρατήσουν τις τιμές, να τα ενισχύσουμε εμείς. Αυτό θέλει ένα χρόνο προετοιμασίας που μπορεί να πάρει έναν ξεκάθαρο τρόπο, θα τα σηματοδοτήσουμε στα ράφια, να τα βρει ο καταναλωτής και να μπορέσει να ανακουφιστεί με έναν πιο ισχυρό τρόπο.
1: Κύριε Πεταλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι έγινε απολύτως κατανοητό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα σούπερ μάρκετ λένε μειώστε το ΦΠΑ και αύριο το πρωί θα περάσει στη στιγμή και σύντομα. Θα είναι κοντά μας και ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, καλός συνάδελφος, ο κύριος Πάνος Σαμυράς.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
2: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
2: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: Notes 96. Απλά ελληνικά.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it.
3: What do you got in mind?
1: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
6: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
5: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
7: Στα μπαράκια που... Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
8: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
7: Εντυπωσιακό.
9: Μες στα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
10: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεβρέμ.
7: Ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
11: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
12: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, Φόφη Γιωτάκη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία μου. Από πού να ξεκινήσουμε?
2: Έλατε, έχει διάφορα.
1: Ο κύριος Γιάννης Αργυρός να μου πει από πού να ξεκινήσουμε. Τι προτιμάει?
2: Από την κυβέρνηση, από το Πασόκ.
1: Να δούμε,
2: διάφορα,
1: Φόφη.
2: Να δούμε από το Πασόκ.
1: Έλεγα πριν και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Ο Μητσοτάκης σήμερα κατέστησε, όχι ότι δεν ήταν σαφής, αλλά κατέστησε πιο σαφή την one-off που λέμε στο Βόλο, στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, παιδιά, αφήστε τώρα τις κουβέντες και αν στην πρώτη Κυριακή τόσο, θα πάμε στη δεύτερη και θα είναι τόσο και πιο κοντά στην αυτοδυναμία κτλ. Διότι ο θυμωμένος, απογοητευμένος νεοδημοκράτης που δεν μας ψήφισε στις ευρωεκλογές, εάν έχει κατά νου ότι πάμε σε εκλογικό γύρο δύο αναμετρήσεων, σου λέει εντάξει, να στείλω το μήνυμά μου στην πρώτη και να πάω να το ψηφίσω μετά. Αλλά μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται, πολλά μπορεί να έχουν αλλάξει.
2: Άρχισε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς είναι. Άρχισε ο κύριος Μητσοτάκης σε δύο προηγούμενες, αν δεν κάνω λάθος, να μας το πει ο Πάνος Ομηράς μετά παρεμβάσεις του, να λέει πρώτη Κυριακή, πρώτος γύρος και εμείς έχουμε ως στόχο την αυτοδυναμία για τρίτη φορά. Ωστόσο.
1: Κάτι που δεν βγαίνει αυτή την ώρα με τις δημοσκοπήσεις είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
2: Και ίσως γι' αυτό επαναλαμβάνει επίσης ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Γιατί αυτό? Διότι θεωρεί με τη ΔΕΘ, λίγο με τη ΔΕΘ, λίγο το πώς θα περπατήσουν τα μέτρα μετά από τη
1: ΔΕΘ. Να το κύσει το χρόνο, θέλει.
2: Ακριβώς. Να το κύσει το χρόνο και έτσι να φτάσει μέχρι την άνοιξη του 2027.
1: Δηλαδή εσύ μετά από αυτό του Μητσοτάκη απόψε. Έχεις αποκλείσει το σενάριο του φθινοπόρου?
2: Καθόλου. Και δεν θα μπορούσε να το αποκλείσει. Δηλαδή, ο εκάστοτε πρωθυπουργός πρέπει να έχει στο συρτάρι του 2 με 3 σενάρια όσον αφορά στις εκλογές. Στο πότε είναι κατάλληλος ο χρόνος. Και αυτό νομίζω ότι θα κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης. Βεβαίως, οφείλουμε να ακούσουμε αυτό που λέει και επιμένει ότι θα γίνουν εκλογές το 2027. Και επίσης υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο. Είδαμε ότι παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, όπως ξέρουμε, ως υποψήφιος βουλευτής στη Βόρεια Αθήνα, θα πρέπει όταν προκηρυχθούν οι εκλογές να παραιτηθεί, γιατί δεν θα μπορεί να κάνει τόσες εμφανίσεις και 5

0: και 10 την ημέρα ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα και εκεί, αν ήταν να τις κάνει το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, ο κύριος Μητσοτάκης, φαντάζομαι ότι θα είχε κάνει και αυτή την αλλαγή.
1: Δεν το ξέρει πότε θα τις κάνει. Εγώ πιστεύω ότι ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης ξέρει πότε θα κάνει εκλογές. Δηλαδή, μπορεί να αναγκαστεί να τις κάνει το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Το πιθανότερο όμως είναι ότι το πιστεύει αυτό και ότι θέλει να πάει μέχρι τέλους για να αξιοποιήσει ό,τι το απομένει από τον
0: εκτός
1: χρόνο
0: αν τον
1: αυτό.
0: Ευνοήσει το καλοκαίρι και φτάσει στις δημοσκοπήσεις τον προσεχή Σεπτέμβριο με τέτοιο ποσοστό που μπορεί να εικάσει ή να χτίσει, να οικοδομήσει το σενάριο της αυτοδυναμίας από τον
1: πρώτο
0: γύρο.
1: Πριν καλωσορίσουμε τον Πάνο Αμυρά, θέλω ένα σύντομο σχόλιο. Τι γίνεται με το... Άλλα λέει ο Ανδρουλάκης, απειλεί με διαγραφές. Όταν εγώ ακούω αρχηγούς να απειλούν με διαγραφές, αντιλαμβάνομαι, έχει συμβεί αυτό ιστορικά, ότι κάτι δεν πάει καλά στο κόμμα, έτσι. Ένας ισχυρός αρχηγός δεν χρειάζεται να απειλήσει με διαγραφή. Ξέρουν, δηλαδή, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ή ο Ανδρέας Παπαδρέου ακόμα περισσότερο βλεφάριζε, καταλάβαιναν ότι θα έκανε διαγραφή.
0: Στο φτερό.
1: Έτσι, στο φτερό. Λοιπόν, όταν ένας αρχηγός αρχίζει και λέει θα κάνω διαγραφές σε αυτόν που έτσι καλλιώς καλλιώτηκα, αντιλαμβάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Και έρχεται ο Νίκος Παπανδρέου χθες το βράδυ και διαφωνεί και με τη στρατηγική του Πασόκ για τις δημοσκοπήσεις. Λέει, εγώ τις
0: πρέπει να
1: πιστεύω
0: πάρουμε μάθημα και για να αλλάξουμε πλώρη.
1: Ναι.
0: Είναι σε πολύ διαφορετική επίσης... για το θέμα του κυρίου Δούκα και το ότι υπονόησε με τις δηλώσεις του για τις μετακλογικές. Πρέπει να σου πω ότι απέφυγε να απαντήσει για τις δηλώσεις Δούκα. Μίλησε με χαμηλούς τόνους, αλλά πρόσθεσε αυτή την προειδοποίηση στο σκεπτικό του ότι όποιος τέλεχος είναι εκτός γραμμής εφεξής θα βρίσκεται εκτός κόμματος. Την ίδια ώρα λοιπόν, εδώ στο Άξιον, ο Νίκος Παπανδρέου, τι είπε, όχι ακριβώς αυτό που ακούσαμε να λέει ο κύριος, να υποστηρίζει ο κύριος Δούκας, είπε όμως ότι θα δούμε το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής και το κόμμα μας θα πρέπει να είναι ανοιχτό για διάλογο με άλλα κόμματα
1: για συνεργασίες. Και
0: για συνεργασίες. Για άλλα κόμματα.
1: Χωρίς να αποκλείει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την απέκλεισε.
0: Όχι, ούτε τη Νέα Δημοκρατία έχει αποκλείσει.
1: Τουναντίον κάτι στραβά είπε για τον Τσίπρα. Δεν του αρέσει και πολύ ο Τσίπρας.
0: Μάλιστα,
1: άρα πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, εγώ το
0: διαβάζω. Ότι ούτε το κόμμα Τσίπρα, Πιέρο, ναι, αλλά να ζητήσει και μια συγγνώμη.
1: Ναι, να ζητήσει συγγνώμη.
0: Για αυτά που έχει κάνει εναντίον του Πασόκ, που έχει πει το κόμμα του κτλ. Είπε και κάτι άλλο, πρέπει
1: Βατικανό.
0: Να σου πω, ο Νίκος Παπανδρέου. Είπε και κάτι άλλο, ότι θα δούμε το αποτέλεσμα στον πρώτο γύρο και αν δεν υπάρχει το αποτέλεσμα που θέλουμε, δηλαδή νίκη και από εκεί και πέρα εμείς να κάνουμε προοδευτική διακυβέρνηση, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Αν είναι το Πασόκ δεύτερο ή τρίτο κόμμα, εννοείται. Είπε, αυτό το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Παπανδρέου είπε λοιπόν ότι εμείς μπορούμε μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου, αν δούμε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε, να ζητήσουμε τη γνώμη των μελών και των φίλων του κόμματος.
1: Άρα,
0: μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει συνέδριο? Σημαίνει...
1: Μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου.
0: Μεταξύ
1: δεν γίνονται
0: αυτά
1: τα πράγματα. Συγγνώμη, δηλαδή σε 25 μέρες ουσιαστικά καθαρό πολιτικό χρόνο ανάμεσα στην...
2: Όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Βορίδης, που αποσιάζει ο Πρωθυπουργός. Πού είναι ο θεσμικός, φιλελεύθερος Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία? Τόσο πολύ σέβεσε το Σύνταγμα, αλλά και την αναθεώρησή του.
3: Δεν έκανε τον κόπο ο κύριος Ανδρουλάκης να διαβάσει ούτε καν το θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός θα είναι παρόν στην ουσιαστική συζήτηση για τις μεγάλες προτινόμενες αλλαγές στην συνταγματική αναθεώρηση.
2: Η κυβέρνηση εντάσσει αυτή την κορυφαία διαδικασία σε μικροκομματικές σκοπιμότητες. Πρώτα απ' όλα ξεκινώντας με διαδικασίες fast track, από την οποία σημειώνω ότι επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός.
4: Μήπως νομίζετε ότι δεν θα πάρει χαμπάρι ο ελληνικός λαός το νέο κοστούμι που ράβεται σε βάρος του και με τις προτάσεις για αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο,
5: Το Σύνταγμα δεν θα το αναθεωρήσουν οι άδειες καρέκλες, ούτε

0: μουσικές καρέκλες τις οποίες εναλλάσσεστε. Το Σύνταγμα δεν θα το αναθεωρήσει μια άδεια βουλή στην οποία η πλεύση ελευθερίας έχει αναλάβει και εκπληρώνει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Άκουσα το «δεν ψηφίζουμε τίποτε και δεν συμφωνούμε σε τίποτε». Ανεξαρτήτως και αν συμφωνούμε, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε τίποτε. Αυτό είναι εν τέλει η βαθιά περιφρόνηση και της συνταγματικής διαδικασίας, αλλά και κυρίως της κρίσης της λαϊκής ατιμωγορίας επί των συνταγματικών ζητημάτων.
2: Λοιπόν, ο κύριος Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κύριε Αμυρά, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Τώρα, εντάξει, πάντοτε με τον Πάνο Αμυρά έχουμε μια δυσκολία να λέμε κυρία Αμυρά κτλ.
3: Θα το ακολουθήσουμε.
2: Θα το τηρήσουμε. Θα το τηρήσουμε. Λοιπόν, γιατί όταν είμαστε.
3: Κάναμε μαζί εκπομπή.
2: Έχουμε κάνει μαζί εκπομπή. Έχουμε υπάρξει στην ίδια εφημερίδα. Έχουμε, εν πάση περιπτώσει, έναν ευδόκιμο και έντιμο, ελπίζω, πρώτερο επαγγελματικό βίο.
3: Πάντα.
2: Λοιπόν, να τον ρωτήσουμε για την πρώτη Κυριακή. Τι είναι αυτό?
3: Ωραία,
2: τώρα.
3: Να πω τώρα, επειδή άκουσα το βίντεο για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Να πεις,
3: για να μπούμε και σε αυτό το θέμα που λέτε. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ πρότεινε και ο κ. Αδουλάκης έκανε σήμερα κάποιες προτάσεις σε επίπεδο άρθρων συντάγματος για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και είπε ότι εγώ δεν θα ψηφίσω, δεν θα δώσω κανένα ναι σε άρθρα, σε άρθρα που προτείνονται, ακόμα και για τις δικές τους προτάσεις. Έχουμε δηλαδή μια παγκόσμια πρωτοτυπία, ένα κόμμα, και το οποίο μάλιστα είναι έχει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να διατυπώνει προτάσεις για αναθεώρηση του άρθρου συντάγματος, και αν η Νέα Δημοκρατία αποδεχθεί ένα από τα άρθρα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη δική της πρόταση.
2: Θα πει πάμε στην αναθεωρητική βουλή.
3: Αυτό θα μπορούσα να πει ότι αυτό το άρθρο του ΠΑΣΟΚ μου φαίνεται ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Θα υπάρχει η παγκόσμια πρωτοτυπία το ΠΑΣΟΚ να μην ψηφίζει τις προτάσεις του. Αυτό πραγματικά είναι ανήκουστο και θα έλεγα ότι δείχνει και μια ιτοπάθεια. Δηλαδή, φοβάται ο κύριος Ανδρουλάκης τις 151 έδρες της Νέας Δημοκρατίας, την αυτοδυναμία δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται, εάν πιστεύει όπως λέει.
2: Για να μην τον αδικούμε, το έχει εξηγήσει ότι έχει διαραγεί πλήρως η εμπιστοσύνη με την κυβέρνηση λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών και διαφόρων άλλων θεσμικών ολισθημάτων που χρεώνει στην κυβέρνηση.
4: Δεν δίνει λευκή επιταγή.
3: Ναι, αλλά δεν δίνει λευκή επιταγή και στις δικές του προτάσεις όμως. Εμείς δεν θέλουμε καμία λευκή επιταγή, αλλά στις δικές του προτάσεις δεν δίνει λευκή επιταγή. Δηλαδή δεν εγκρίνει ο ίδιος. Και θα σας πω κάτι. Η αναθεώρηση του άρθρου 86, για παράδειγμα, που όλο το πολιτικό σύστημα λέει ότι θα πρέπει να αλλάξει για την περιευθύνση υπουργών, θα ψηφιστεί από κανένα κόμμα της Νέας Δημοκρατίας?
2: Διαφωνούμε με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Το περιεχόμενο του άρθρου θα καθοριστεί από την επόμενη Βουλή. Η παρούσα Βουλή προτείνει άρθρα και θα
2: άρα,
3: πρέπει...
2: Άρα λέει, φαντάζομαι ότι λέει ο Ανδρουλάκης, οποιοδήποτε, ότι αν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη Βουλή, αυτό που τώρα σε γενικές γραμμές ως ένα πλαίσιο μπορεί να μας βρίσκει σύμφωνος, θα το αλλάξει και επικαλείται αυτό που έγινε και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
3: Αυτό ερμηνεύω και εγώ, κύριε Κοτρότσο, ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ.
2: Πιστεύει ότι θα
3: έχει
2: αυτοδυναμία.
3: Μα να σου πω κάτι. Αν η ρητορική του ΠΑΣΟΚ είναι ότι θα κερδίσω έστω και με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αν πιστεύει ότι πραγματικά μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, έχει τον πρώτο λόγο στην επόμενη Βουλή, δεν τουλάχιστον υπερψηφίζει τις προτάσεις.
4: Ναι, αλλά και η λογική που περιγράφει η κυβέρνηση. Μιλώντας και ζητώντας συνένεση, όπως είδαμε στο πρόσωπο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
3: Κοιτάξτε, η επιλογή του. Συγγνώμη, γιατί ήταν ο πρόεδρος.
4: Η επιλογή ήταν συγκεκριμένη.
3: Ήταν ο πρόεδρος της Βουλής. Ήταν επιτυχημένος
4: πρόεδρος. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Αμυρά.
3: Ναι, αλλά όμως αυτό εδώ τι σημαίνει.
4: Είναι έλλειψη.
3: Με συγχωρείτε, η συνένεση για τη διαδικασία της αναθεώρησης είναι συγκεκριμένη. Δεν είναι θέμα προσώπων. Ή πιστεύει στο άρθρο 16, κύριε Γιώτα, που παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ σημαντικά.
4: Πολλά χρόνια.
3: Θέλει να αλλάξει το ΠΑΣΟΚ η σημερινή ηγεσία το άρθρο 16.
4: Ναι, θέλει να αλλάξει.
3: Ναι, δεν ψηφίζει όμως. Το άρθρο 86 θέλει να το ψηφίσει. Θέλει να το αναθεωρήσει. Γι' αυτό πιστεύω ότι τελικά.
2: Μην μείνουμε στο Σύνταγμα όμως τώρα.
4: Χρόνια και μήνες ζυμώνατε όλη αυτή την ιστορία με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Και φαίνεται τη σχετική διαδικασία στη Βουλή στην τελική ευθεία προς τις εκλογές.
3: Κοιτάξτε,
4: αυτή είναι μια σοβαρή επιλογή.
3: Οι εκλογές. Έχουμε σχεδόν ένα χρόνο μπροστά μας για τις εκλογές.
2: Καλά, ένα χρόνο δεν έχουμε.
3: Ένα χρόνο έχουμε.

0: Σχεδόν.
1: Με, επειδή είστε παλιός στο οικονομικό ρεπορτάζ ειδικότερα, μέχρι την ψήφιση του προϋπολογισμού. Μετά θα κατεβούν τα μολύβια.
0: Επειδή και εσείς...
1: Λοιπόν, πάμε γιατί φάγαμε το χρόνο.
0: Επειδή και εσείς είστε παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ, η εκλογολογία την ακούμε εδώ και μήνες. Ακούγαμε για Μάρτιο, ακούγαμε για Μάιο, ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όχι.
1: Μάρτιο,
0: οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και η στάση του Πασόκ δείχνει αμηχανία και κυρίως ειδοπάθεια.
1: Τώρα γιατί βάζετε αυτήν την παράμετρο, ενώ μέχρι τώρα εγώ άκουγα και υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι αν δεν έχουμε αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη, θα έχουμε στην δεύτερη.
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν,
0: δεν υπάρχει.
1: Γιατί λέτε τώρα ότι δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη? Που υπάρχει δημοσκοπικά, αυτό προκύπτει, κυρία Μοιρά.
0: Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο στη θέση.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, για το θέμα της πρώτης κάλπης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλο Μαρινάκης, το έχει πει κατ' επανάληψη. Ότι δεν υπάρχουν ούτε δεύτερες ούτε τρίτες εκλογές. Και αυτό είναι το λογικό. Οι εκλογές, το είπατε και εσείς νωρίτερα, δεν είναι παιχνίδι. Και η ψήφος δεν είναι παιχνίδι, ιδίως σε συνθήκες και περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα.
1: Καλά, δύο κάλπες κάναμε το 12 εν μέσω μνημονίου.
0: Μα δεν μπορούσε.
1: Δεν χάλασε ο κόσμος.
0: Ήταν απλή αναλογική.
1: Δύο κάλπες κάναμε το 23.
0: Με συγχωρείτε, κύριε Κοντρό, το 23 ήταν απλή αναλογική. Δεν ήταν το εκλογικό σύστημα. Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, βρίσκεται πάνω από το 30%. Χθες είχε μια δημοσκόπηση γύρω στο 31% η εκτίμηση ψήφου. Δηλαδή η απόσταση από την αυτοδυναμία.
1: Και άλλες 6-7 που είναι στο 28%.
0: Εντάξει, αλλά η απόσταση από την αυτοδυναμία, για να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου, είναι 6-7 μονάδες. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να δουλέψουμε και να υλοποιήσουμε πλήρως το πρόγραμμά μας. Σε αυτό επέμεινε σήμερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ταυτόχρονα ακούμε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι. Ακούμε τον κύριο Τσίπρα να λέει, τα στελέχη του τουλάχιστον, ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και απέχει 15 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Ακούμε την κυρία Καρισιανού να λέει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, απέχει 16-17 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Ακούμε το Πασόκ να λέει θα έρθω πρώτο κόμμα, απέχει 17-18 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε. Πιο λογικό και νομίζω και κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί στην πράξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πετύχει και το 19 και το 23 και με το πρόγραμμα, την αξιοπιστία που τον διακρίνει και τη συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής και το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε για την Ελλάδα του 2030, πιστεύουμε ότι
2: πάντως
0: το καταφέρουμε.
2: Εγώ... Είπε το 23, δεν είπε το 24 και αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά στο εκλογικό αποτέλεσμα από το 23 μέσα σε ένα
1: το
2: χρόνο.
1: Το έχουν διαγράψει το 28,3 από τη μνήμη του.
2: Επειδή υπάρχει αυτό λοιπόν και άκουσα να περιγράφει ο κύριος Μητσοτάκης το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και μίλησε για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρείτε ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκφράζει πλήρως. Το 41% εκφράζει και την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, κοιτάξτε.
2: Παρά τις απώλειες δημοσκοπικά που σημειώνει.
0: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία και αυτό το έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την ηγεσία της, απευθύνεται με τις πολιτικές της σε όλους τους πολίτες. Γι' αυτό πετυχαίνει
2: και
0: καλά.
2: Και στον κύριο Σαμαρά, γιατί είχε μιλήσει και εκείνος για την
0: πετυχαίνει
2: ψυχή.
0: Καλά εκλογικά αποτελέσματα. Τώρα για την ψυχή της παράταξης. Η ψυχή της παράταξης είναι πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι πολίτες που την επιλέγουν, οι ψηφοφόροι, τα μέλη της και τα στελέχη της. Και βεβαίως, πάνω απ' όλα, η ψυχή της παράταξης είναι η ιδρυτική της διακήρυξη, οι αρχές της και οι αξίες της. Και επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια και έχω παρακολουθήσει δημοσιογραφικά την πορεία της παράταξης, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εφαρμόζει και υιοθετεί κατά γράμμα την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε τρεις τομείς. Στην οικονομία, φιλελεύθερη προοπτική, με μειώσεις 83, μειώσεις φόρων. Στο κοινωνικό κράτος,
1: ναι, αλλά τώρα, μείωση ανεργία. Τώρα, τώρα μου δίνετε πάσα.
0: Τους
1: φόρους που πρέπει να μειώσετε, που σας λέω μέχρι ο κύριος Πεταλάς πριν από λίγο, δηλαδή για να πέσουν οι τιμές, δεν τους μειώνετε.
0: Ωραία.
1: Κύριε Αμυρά.
0: Θα σας πω
1: γιατί θέλετε να έχετε έσοδα και
0: όχι,
1: να δίνετε επιδόματα.
0: Όχι.
1: Λένε.
0: Το οικονομικό επιτελείο, ορθώς, είχε μια επιλογή μπροστά του. Είχε έναν δημοσιονομικό χώρο 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είχε μια επιλογή. Αυτό που λέτε, που δοκιμάστηκε στην Ισπανία, δεν πέτυχε. Και η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι η μείωση του ΦΠΑ στα τελικά, η κάθε μείωση του ΦΠΑ τελικά παίρνει μόνο το 20% της κατανάλωση, στην τελική κατανάλωση. Αντιθέτως, το οικονομικό επιτελείο πρημοδότησε και αποφάσισε και ο Πρωθυπουργός υλοποίησε την άμεση ενίσχυση των πολιτών, την άμεση ενίσχυση των μισθωτών και των συνταξιούχων μέσω της μείωσης των φόρων.

0: Οι αποδοχές των μισθωτών και των συνταξιούχων από τον Ιανουάριο έχουν αυξηθεί με βάση τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση. Και αυτή η μόνιμη αύξηση εισοδημάτων είναι πιο αποτελεσματική σε συνθήκες πληθωριστικών πιέσεων, όπου μπορεί να χάνεται στην αγορά. Γιατί, κύριε Κοντρώτη, είπατε και εσείς μία παρατήρηση. Να μειώσουν το ΦΠΑ, που είναι και μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Αλλά τα σούπερ μάρκετ ή οποιοδήποτε άλλο μπορεί να εύκολα να τα περάσει στην αγορά.
1: Μα
0: και αυτό το λέω.
1: Λένε πως ναι.
0: Η τράπεζα της Ελλάδος. Δεν το λέω εγώ, ούτε δεν το λέει μόνο η κυβέρνηση. Η τράπεζα της Ελλάδος λέει περίπου το 19 με 20% θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Εμείς προτιμήσαμε απευθείας το όφελος να πάει στη μηνιαία μισθοδοσία και στη μηνιαία σύνταξη των πολιτών.
2: Φοβάστε μια τέτοια κίνηση, γιατί υπάρχει, θεωρείται, απουσία ελεγκτικών μηχανισμών. Έφερε για παράδειγμα ο κ. Ανδρουλάκης χθες στην Κύπρο, όπου τι έκαναν, ο ελεγκτικός μηχανισμός της Κύπρου έκανε ελέγχους πριν εφαρμόσει την μείωση έως και την κατάργηση του ΦΠΑ.
1: Και μετά.
2: Και αμέσως μετά. Πάντα... Και όποιος δεν το έκανε, τον είχε στο μάτι.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Πάντα γίνονται ελέγχοι και μάλιστα η Αρχή Προστασίας έχει επιβάλει πρόστιμα δεκάδων εκατομμύριων μέσα σε λίγους μήνες. Αλλά θα σας πω το εξής. Η αγορά σε συνθήκες έντονων πληθωριστικών πιέσεων, με σκαμπανεβάσματα, με το πετρέλαιο στα $100 κλπ., μπορεί εύκολα να προσπαθήσει να στρέψει να πάρει το όφελος.
1: Ακόμα και ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, όλο αυτό το επιχείρημα, το λέω έτσι καθαρά, το ακούει, αλλά δεν μπορεί να το πιστέψει.
0: Κύριε Κοντρώτσο,
1: δεν μπορεί να πιστέψει ότι μέσα σε ένα χρόνο πήγε 18% το μοσχαράκι επάνω.
0: Κοιτάξτε.
1: Δεν μπορεί να πιστέψει ότι πηγαίνει και βρίσκει τα ντοματίνια 2,5, 3 και 3,5 ευρώ στη Λαϊκή. Και δεν τον ενδιαφέρει εάν είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς.
0: Έχουν δοθεί και συνολικά η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος τα τελευταία χρόνια είναι υψηλότερη από το στοριστικό.
1: Τότε γιατί το ΙΟΒΕ λέει ότι το 68%, γιατί το δέχεστε εσείς το ΙΟΒΕ και ξέρω ότι επειδή έχετε την εμπειρία, το παρακολουθείτε τα δελτία του. Λέει το ΙΟΒΕ λοιπόν από τις έρευνές του ότι το 68% των Ελλήνων πολιτών δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα.
0: Ναι, γι' αυτό δεν ωρεοποιούμε καταστάσεις και γι' αυτό δεν θριαμβολογούμε. Αντιθέτως, λέμε ότι θα πρέπει ακόμα να συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και έτσι θα κάνουμε. Έτσι, και να σας πω κάτι, τελικά οι πληθωριστικές πιέσεις που είναι έντονες αυτή την περίοδο, ελπίζουμε ότι κάποτε με την λήξη του πολέμου, που ευχόμαστε να γίνει σύντομα, οι τιμές της ενέργειας που τροφοδοτούν κατά βάση τις πληθωριστικές πιέσεις θα υποχωρήσουν. Οι αυξήσεις όμως εισοδημάτων, οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις θα είναι μόνιμες. Και θα συνεχιστούν και στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου.
1: Τελευταία ερώτηση και κλείνουμε.
0: Στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, με βάση τις ανάγκες και της αγοράς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και την οικογένεια. Γιατί, για να ολοκληρώσω, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι νέοι έως 25 ετών από φέτος ξεχνούν τι θα πει φόρος. Είναι μηδενικός φόρος. Και οι νέοι έως 30 ετών πάει ο φόρος από το 22 στο 9%. Ή οι οικογένειες με παιδιά, κάθε παιδί να μειώνει περισσότερο το φόρο σε κάθε οικογένεια. Αυτές είναι κινήσεις οι οποίες οδηγούν υπέρ του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν λύνεται το πρόβλημα οριστικά, αλλά όμως η μόνιμη αύξηση είναι προτιμότερη από μία προσωρινή μείωση.
1: Αυτό που, κυρία Μοιρά, επειδή εσείς συνεργάζεστε με τον Πρωθυπουργό, αυτό που περιμένει να ακούσει ο κόσμος και στη ΔΕΘ, έτσι, είναι, γιατί αυτό που λέτε και για τους νέους, το ακούω. Όταν όμως ένας νέος στον ιδιωτικό τομέα, ξέρετε πολύ καλά ότι οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα είναι αμοιβές του χιλιάρικου. Του χιλιάρικου. Δεν μιλώ για τις καλά αμοιβόμενες θέσεις στους τομείς της πληροφορικής, της κυβερνοασφάλειας κτλ. Ναι, εκεί πέρα ξεφεύγουν τα πράγματα προς τα πάνω, αλλά με ένα χιλιάρικο ένας νέος που πληρώνει 600 και 650 ευρώ ενίκιο για ένα διαμερισματάκι των 50 τετραγωνικών, δεν βγαίνει.
0: Κύριε Κοντρώτσο,
1: και αυτό που λέτε το ακούει για το φόρο και τα λοιπά, αλλά άμα δεν βγαίνει
0: και σήμερα,
1: το μήνα...
0: Και σήμερα ο Πρωθυπουργός το επισήμανε, κύριε Γιωτάκη, ακριβώς, ότι ιδίως σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν και πρόβλημα και ζήτημα ενοικίου, τα πράγματα είναι δύσκολα. Γι' αυτό δεν οροποιούμε καταστάσεις.
1: Άρα πρέπει αλλά κάτι να κάνετε όμως με την αγορά να δώσει υψηλότερους μισθούς. Έχουν γράψει εταιρείες τεράστιες κερδοφορίες.
0: Κοιτάξτε,
1: το ξέρετε.
0: Η αγορά...
1: Μην πω για τις τράπεζες.
0: Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, 560.000 συμπολίτες μας, νέοι ή και μεγαλύτερης ηλικίας, δεν είχαν δουλειά.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό τώρα έχουν βρει απασχόληση. Πριν από λίγα χρόνια, πριν από 7-8 χρόνια, δυστυχώς υπήρχε μισθός των 400 ευρώ για τους νέους.

0: Δεν λέω ότι τα 1000 ευρώ, ιδίως όταν πρέπει να υπάρχει.
1: Από τα μνημόνια.
0: Πρέπει να υπάρχει. Μα γι' αυτό διαρκώ.
1: Να μπούμε και στην κανονικότητα.
0: Μα γι' αυτό
1: στιγμή.
0: Η κανονικότητα είναι κάθε χρόνο να δίνονται αυξήσεις. Ο κατώτατος μισθός έχει πάει ήδη 920 από 650. Θα πάει πάνω από 950 του χρόνου.
2: Και έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν μπορούσα να κάνω ερώτηση.
1: Ναι. Εγώ φταίω.
0: Είδα ότι ο Κοτρώτσος έχει την ευθύνη.
1: Εγώ φταίω.
2: Ναι, κυρία Μοίρα, τα ξέρετε αυτά.
0: Για πείτε μου.
2: Αφού είπατε πριν λοιπόν ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν αποδίδει, τότε γιατί την εφαρμόζετε στα νησιά του Αιγαίου?
0: Κοιτάξτε, στα μικρά νησιά του Αιγαίου που εφαρμόζεται.
2: Δεν είναι μόνο στα μικρά.
0: Ναι, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί. Και επιπλέον είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι τα βενζινάδικα, για παράδειγμα, πόσα είναι σε ένα νησί. Μπορούν να πιο εύκολα να ελεγχθούν. Και επιπλέον συνέβαιναν κάποιες διαφορές. Υπήρχαν σε 5 νησιά και στο γειτονικό νησί υπήρχε υψηλότερο ΦΠΑ. Αλλά σας λέω ότι η μόνιμη αύξηση εισοδημάτων μέσω της μόνιμης μείωσης των φόρων είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Και αυτό δεν το λέω εγώ μόνο, το λέει και η Τράπεζα της Ελλάδας που έχει κάνει κάποιες έρευνες και το ξέρει λίγο καλύτερα.
1: Τώρα, σας κατηγορούν εντός εισαγωγικών έτσι, από το ΠΑΣΟΚ ότι έχετε επιλέξει αντίπαλο, ότι θέλετε, προτιμάτε να πάτε με τον Τσίπρα ως κυβέρνηση απέναντί σας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη Βαβέλ στην αντιπολίτευση κτλ. Εντάξει, το κατανοώ. Εσείς τώρα θα προσπαθήσω να επικαλεστώ την ιδιότητα του δημοσιογράφου για σας. Εσείς τώρα παρατηρώντας τα πράγματα και αναλύοντας τα πράγματα όπως το κάνατε πάρα πολλά χρόνια, θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλύτερη τύχη απέναντι στο ΠΑΣΟΚ ή απέναντι στο Τσίπρα?
0: Κοιτάξτε, επειδή το έχω ακούσει πολλές φορές, κάθε φορά που ένα κόμμα παίρναγε στη δεύτερη θέση, γιατί στα τελευταία χρόνια έχουν περάσει 3-4 φορές έχουν γίνει αλλαγές, έτσι.
1: ΠΑΣΟΚ και Πλεύση.
0: Έχει περάσει. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόνος αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Υπάρχουν 4 αλλαγές. Και όλοι λέγανε, αυτό βολεύει την κυβέρνηση.
1: Τώρα είναι εκλογικός χρόνος όμως.
0: Ακούστε, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Αυτό είναι το βασικό της μέλημα. Πώς θα λύσει τα ζητήματα των πολιτών. Δεν κοιτάζει πίσω ποιος είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Ας βρουν μεταξύ τους ποιος θα πάρει, ποιος θα καταγεί στη δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη θέση. Αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να παρουσιάσει το πρόγραμμά της για το 2030, να παρουσιάσει αυτά που είπε και αυτά που κάνει, γιατί είναι σημαντικό, είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας για τα προγράμματα. Εδώ βλέπουμε κόμματα τα οποία κυκλοφορούν χωρίς πρόγραμμα και μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και διεθνούς κρίσης. Επομένως, η βασική μας προτεραιότητα είναι να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και όταν φτάσει η ώρα των εκλογών το 2027, να έχουμε υλοποιήσει το 100% των δεσμεύσεών μας, ώστε να έχουμε την αξιοπιστία για την Ελλάδα του 2030.
1: Θέλεις τελευταία ερώτηση?
2: Είναι ακροδεξιός ο κύριος Σαμαράς?
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: εδώ, χάριστε ο Χάρης, εδώ, σε μένα τον είπε.
0: Μάλιστα. Εσύ ανάβεις δηλαδή φωτιές, έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι επειδή είναι και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, πρέπει να αποφεύγονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί.
1: Γιατί δεν αποδοκιμάσατε? Άκουσα χθες τον.
0: Το είπε. Το έχει, λοιπόν, από την πρώτη στιγμή.
1: Θα προδώσω και άλλα πράγματα τώρα. Επειδή έχουμε συνυπάρξει και εσείς και εγώ και ο Νίκος Τσούτσιας στην ίδια εφημερίδα, έτσι, που τώρα είναι συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, άκουσα τον Νίκο Τσούτσια να λέει ότι αυτό που μόλις είπατε, που το είπε και ο Παύλος Μαρινάκης, δεν αρκεί, θα έπρεπε κατηγορηματικά να αποδοκιμαστεί πολιτικά ο Χάρης Θεοχάρης. Δεν τον αποδοκιμάσατε.
0: Κοιτάξτε, το είπαμε, ότι αυτοί οι ακραίοι χαρακτηρισμοί δεν έχουν θέση. Και επιπλέον, πολύ περισσότερο, οποιαδήποτε θέση και η διάσταση απόψεων που υπάρχει με τον κύριο Σαμαρά αντιμετωπίζεται με πολιτικές πράξεις και όχι με εκφράσεις. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί στον αμυντικό τομέα, στην διπλωματία.
1: Σήμερα τον είπε. Του καναπέ τον είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Εγώ γι' αυτό σας λέω ότι τελικά η ψυχή της παράταξης είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, είναι οι πολίτες που πιστεύουν στο πρόγραμμά μας και ακολουθούν και επιπλέον. Η ψυχή της παράταξης αποτυπώνεται στην ιδρυτική διακήρυξη του Εθνάρχη μας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που φέρνει επάνω τον τίτλο «Νέα Δημοκρατία». Είναι δύο λέξεις οι οποίες έχουν τη δική του σημασία.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ο κύριος Πάνος Αμυράς. Φόφη Εσάβδον, εμείς σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας τραπέζι.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: A Napoli basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio, i napoletani sanno cosa scegliere. Chi? Un caffè che dà il massimo.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: Το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Κολλητή με παιδί.

0: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ στο πολιτικό μας τραπέζι, το οποίο είναι και μεγάλο και έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βαγγέλης Λιάκος, από τη Δυτική Αττική.
4: Αττική. Σωστά.
3: Ωραία.
4: Σωστά.
3: Δυτική Αττική, να το λέμε. Παρότι λέει ο Μητσοτάκης το 27 εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω καλό είναι να το λέμε.
4: Κακό δεν είναι.
3: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ο κύριος Τάσος Νικολαίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από την ένδοξη Δράμα.
4: Και είμαστε περήφανοι ο καθένας για τον τόπο του, οπότε οφείλουμε να το λέμε.
3: Σωστό, σωστό. Η κυρία Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Σαπουνά, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Χωρίς χωρική ιδιότητα, δεν χρειάζεται.
3: Χωρίς, τουλάχιστον όχι ακόμα. Να δούμε αν θα έχετε ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές, αν θα είστε υποψήφια, θα τα δούμε όλα αυτά.
5: Θα τα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
3: Και ο κύριος Κώστας Μπούμπας, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης από...
6: Από Σέρες.
3: Από Σέρες.
6: Από Σέρες. Από Αγροτικό Νομό, γείτονα στην κυρία Νικολάη.
3: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
6: Έχετε πιάσει και κεντρική
3: και εγώ που είμαι σόγαμπρος και πολιτογραφηθής Θεσσαλονικιός, κοντά σας.
6: Έτσι.
3: Λοιπόν.
6: Χαιρόμαστε. Πιάστε λοιπόν, κεντρική Λιακό. Και ανατολική Μακεδονία.
3: Κύριε Λιάκο, θέλω να ξεκινήσουμε το εξής. Βάζει ο Πρωθυπουργός σήμερα μία παράμετρο, λέει πρώτη Κυριακή, μία Κυριακή, τίποτα άλλο κτλ. Και το είπε με έμφαση, ουσιαστικά εγγενιάζοντας και την έναρξη, τουλάχιστον κομματικά, της προεκλογικής περίοδου. Με τις δημοσκοπήσεις κάτω από το 30%, άντε σε μία νομίζω ή δύο λίγο πάνω από το 30%. Και χωρίς να υπάρχει η προοπτική αυτοδυναμίας, γιατί έχετε κολλήσει σε αυτά τα ποσοστά, λίγο πάνω, λίγο κάτω, μια κερδίζετε, μια χάνετε λίγο στις δημοσκοπήσεις, εδώ ουσιαστικά από το 2024 τις ευρωεκλογές και μετά. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι μπορεί να λήξει το θέμα την πρώτη Κυριακή εκλογών, μήπως, ρωτώ, με αυτόν τον τρόπο, το κάνετε με αυτόν τον τρόπο αφενός για να σας πληρώσετε αλαφετέρου, γιατί δεν έχετε αφήγημα επόμενης μέρας και συνεργασιών.
4: Όχι, αρχικά, μιας και αυτό αναφέρθηκε στην Πολιτική Επιτροπή πριν από λίγο, να ευχηθώ και από τον σταθμό σας
3: στον Κώστα Κυρανάκη.
4: Μου, στον Κωνσταντίνο
3: Κυρανάκη. Και εμείς το ευχόμαστε.
4: Και καλή αρχή ολόψη.
3: Και θεωρούμε ότι είναι καλή επιλογή για τη Νέα Δημοκρατία.
4: Είναι ένας νέος άνθρωπος με όρεξη που έχει αποδείξει ότι φέρνει αποτέλεσμα και έχοντας έναν πολύ ισχυρό και σωστό χαρακτήρα. Γνωριζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια, οπότε η φιλία μας έρχεται πάρα πολλά χρόνια πριν την ενασχόληση με την κεντρική πολιτική σκηνή. Οπότε να το ευχηθώ ολόψυχα καλή αρχή. Σε αυτό το οποίο αναφερθήκατε, παίρνετε ως δεδομένο κάτι το οποίο δεν συμφωνώ, το οποίο είναι αν έχουμε κολλήσει και αν αυτό είναι εφικτό να γίνει.
3: Δημοσκοπικά τα τελευταία δύο χρόνια εκεί είστε.
4: Εντάξει, δείχνει μια τάση στην οποία...
3: Στην πρόθεση είστε από 22 μέχρι 25.
4: Για μένα δεν είμαστε εκτός του στόχου της αυτοδυναμίας και αυτό έχει να κάνει γιατί τόσα χρόνια είστε πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Δεν νομίζω ποτέ να έχετε δει μια δεκαετία την ημέρα που εξελέγει δηλαδή ο Πρωθυπουργός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Οπότε νομίζω ότι αυτό
3: όχι,
4: από
3: αυτό
4: μόνο.
3: Είναι ένα ρεκόρ του Μητσοτάκη οπότε... και ότι πήρε και δύο θητείες με τόσο υψηλά ποσοστά. Ναι.
4: Οπότε αυτό
3: τώρα, αν
4: αυτό
3: το ρεκόρ θα το κάνει και τρίτη φορά, το δούμε.
4: Τώρα, από εκεί και πέρα, γιατί μία εκλογική αναμέτρηση. Γιατί αδιαμφισβήτητα ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Και πάνω σε αυτό κινούμαστε. Έχουμε έναν ολόκληρο χρόνο μπροστά μας, καθώς οι εκλογές θα γίνουν όπως αναφέρθηκε σήμερα και ο Πρωθυπουργός στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή άνοιξη του 2027 και σε αυτό το χρόνο θα ξεδιπλώσουμε το υπόλοιπο πρόγραμμα για το οποίο μας εξέλεξε ο ελληνικός λαός το 2023, οπότε θα αρχίσουμε να έχουμε πολύ πιο απτά αποτελέσματα όσων είχαμε προεκλογικά πει και είχαμε δεσμευτεί στον ελληνικό λαό. Για παράδειγμα, θα έχουμε ολοκληρωμένα όλες τις μονάδες υγείας οι οποίες ανασκευάζονται πανελλαδικά, που είναι πάνω από 200 μονάδες υγείας, δηλαδή κέντρα υγείας και νοσοκομεία. Θα έχουμε τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ, μπορεί και παραπάνω όπως
3: τον πληθωρισμό
4: και σήμερα.
3: Και τις τιμές στα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, θα μου πείτε, που θα τους έχετε.
4: Αδιαμφισβήτητα, το κομμάτι το οποίο αναφέρεστε, ο πληθωρισμός και οι πληθωριστικές πιέσεις γενικότερα, προφανώς δημιουργούν πιέσεις και στα ελληνικά νοικοκυριά και πάνω σε αυτό το κομμάτι, από την πρώτη στιγμή.

0: η κυβέρνηση, πέρα από τον μόνιμο τρόπο που έχει επιλέξει να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, δηλαδή την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, που το κάνουμε με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η αύξηση των μισθών και ο άλλος είναι η μείωση των φόρων.
1: Δεν έτσι ώστε μήνας, κύριε Νίκο, να υπάρχει
0: διαθέσιμο, μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα στους Έλληνες πολίτες. Από εκεί και πέρα, λόγω της συνεπούς πολιτικής οικονομικής που ασκούμε, υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο να μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα το οποίο έχει κάθε χρονική περίοδο, να επιστρέφεται στους πολίτες, έτσι ώστε να στηρίζουμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Γιατί την πρώτη στιγμή αυτή η κυβέρνηση, σε όλες τις κρίσεις τις οποίες έχουμε περάσει, και δεν είναι λίγες να σας θυμίσω, ήταν η υγειονομική κρίση, ήταν στη συνέχεια η ενεργειακή κρίση, τώρα έχουμε πληθωριστικές πιέσεις λόγω του τελευταίου πολέμου που ξεκίνησε. Άρα έχουμε αποδείξει ότι είμαστε πάντα δίπλα στους Έλληνες και στις Ελληνίδες και έτσι θα
1: δούμε αν το έχουν καταλάβει οι Έλληνες και πώς θα το
0: ως κεντρική θα γραμμή ότι δεν θα μείνει κανείς πίσω.
1: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, το ζήτημα είναι το εξής τώρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μία σειρά από προτάσεις που μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει, έχουν τύχει αναγνώρισης ή λιγότερο ή περισσότερο κτλ. Απέναντι στο σε μία Κυριακή αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ τι αντιτείνει?
2: Το ΠΑΣΟΚ αυτό που πρέπει να συνεχίσει να κάνει, κύριε Πρόεδρε, είναι να είναι μέσα στην κοινωνία. Να κωδικοποιηθεί το πρόγραμμα, να το ακούσουν οι πολίτες συνεχόμενα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι η επόμενη μέρα διακυβέρνησης του τόπου, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου προς το ΠΑΣΟΚ. Αυτή την εμπιστοσύνη πρέπει να κερδίσουμε, να πείσουμε τους πολίτες ότι πρέπει να επιστρέψουν στις κάλπες, πρέπει να ψηφίσουν για να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν έρθουν οι ψηφοφόροι, οι πολίτες στην κάλπη, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτούς τους πολίτες πρέπει να πείσουμε. Όχι το σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αυτό που βλέπουμε μέσα από τις δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται στο σκληρό της πυρήνα. Και αυτό είναι το ποσοστό της. Γι' αυτό και δεν ανεβαίνει.
1: Έχασε 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους περίπου από το 23 στο 24.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Λέω για το δημοσκοπικό που έχουμε τελευταία.
1: Ναι.
2: Άρα αυτοί οι πολίτες πρέπει να επιστρέψουν. Εξ αυτούς τους πολίτες απευθυνόμαστε. Σε αυτούς πρέπει να είμαστε καθημερινά δίπλα τους, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα.
1: Ωραία.
2: Γιατί είπε ο κύριος Λιάκος προηγουμένως ότι ενισχύει τα αδύναμα νοικοκυριά η κυβέρνηση. Μα όλοι γνωρίζουμε ότι η επιδοματική πολιτική ενισχύει την ακρίβεια. Δίνεις ένα επίδομα ενοικίου, ανεβαίνει το ενοίκιο. Δίνεις ενίσχυση σε ΠΑΣ για το σούπερ μάρκετ, ανεβαίνουν
0: οι τιμές. Καλά, είπα όμως για αύξηση των μισθών, για μείωση των φόρων.
2: Η αύξηση των μισθών το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι μηδαμινή, οπότε δεν είναι για να τη συζητάμε. Είναι
0: τι
2: για
0: είναι,
2: να
0: είναι, 650% του μισθού
2: είναι,
0: έχει φτάσει
2: είναι
0: στα 920.
2: Το πόσο μπαίνει στην τσέπη του πολίτη, το ξέρει ο πολίτης.
1: Τι τραβάει κάτω ο πληθωρισμός, εννοεί. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει τίμα αριθμική αναπροσαρμογή.
0: Οι μισθοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται.
2: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολίτες δεινοπαθούν και το δείχνει η καθημερινότητά τους και μέσα από πολλά
1: ωραία
2: θέματα που υπάρχουν.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό το καταλαβαίνω. Ενώ λοιπόν λέτε ότι εσείς θέλετε να παραθέσετε το πρόγραμμα και όντως, ως ένα βαθμό το έχετε κάνει και θα έλεγα το έχετε κάνει και σε περίοδο με καλύτερους όρους που δεν είχατε ανταγωνιστές στο χώρο της κέντρο-αριστεράς ή τουλάχιστον τέτοιους ανταγωνιστές όπως αυτοί που έχουν προκύψει και δεν απέδωσε ως ένα βαθμό ή δεν απέδωσε αρκετά, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Ρωτώ, τώρα δεν ξαναμπαίνετε? Κάνατε ένα συνέδριο για να βγείτε από την εσωστρέφη. Μετά ήρθε ο Δούκας με αυτό που είπε και αντιδράσατε όχι εσείς προσωπικά, ενώ
2: αντέδρασα, αλλά νομίζω ότι
1: μισό λεπτό. Τι έχει λήξει? Έρχεται ο Νίκος Παπανδρέου, αγαπητέ μου κύριε Νικολαίδη, χθες το βράδυ εδώ πέρα και λέει ότι όσα λέει η ηγεσία περί δημοσκοπήσεων, εγώ τις πιστεύω τις δημοσκοπήσεις και πρέπει να αλλάξουμε πλώρη, είπε συγκεκριμένα, και σας βάζει θέμα ανοιχτής στις συνεργασίες ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία, υπονόησε σαφώς μετά τις εκλογές. Άρα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απειλεί με διαγραφές σε όποιον θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα. Αυτό εμένα δεν μου δίνει την εντύπωση φυσιολογικής λειτουργίας

0: συγκροτημένους συμπαχούς κόμματος που μπαίνει στην τελική ευθεία για εκλογές. Τι έχει γίνει, πώς το σχολιάζετε αυτό και αυτό που είπε ο κύριος Παπανδρέου, θέλω να πει.
1: Δεν θέλω να αφήσω τίποτα ασχολίαστο, αλλά νομίζω και αυτό πρέπει να γίνεται μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όλες οι προτάσεις να συζητιούνται μέσα στα όργανα. Να μην βγαίνουν προς τα έξω, ώστε να αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη. Από εκεί και πέρα, το ό,τι είπε ο κύριος Δούκας, την άτυχη δήλωση που έκανε, θεωρώ ότι έχει τελειώσει.
0: Είναι ατυχής και η δήλωση του κυρίου Παπανδρέου.
1: Νομίζω ότι είναι δηλώσεις οι οποίες δεν πρέπει να γίνονται. Γιατί μεταφέρουν την μπάλα στην κερκίδα. Εμένας ο στόχος μας είναι ένας, τα προβλήματα των πολιτών. Και αντί να σταθούμε στα προβλήματα των πολιτών, στεκόμαστε το τι λέει ο καθένας ανεξάρτητα.
0: Και γιατί απειλεί με διαγραφές εμέσως πριν σαφώς ο κύριος Ανδρουλάκης? Αυτό δεν υποδηλώνει, να το πω έτσι, αδυναμία και αμηχανία? Όπως... όταν ένας αρχηγός απειλεί με διαγραφές, πάνε να πει ότι κάτι δεν πάει καλά στο κόμμα του.
1: Είμαι από τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στις διαγραφές. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι ο σωστός ο δρόμος των διαγραφών. Και θεωρώ ότι ούτε ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και το έχει αποδείξει, δεν παίρνει αυτό το δρόμο. Ο στόχος μας είναι ένας. Το να συζητάμε μεταξύ μας, να βγάλουμε όλοι μαζί και ο καθένας από τη μεριά του, στην περιφέρειά του, το πρόγραμμα προς τους Έλληνες πολίτες, να αναδείξουμε τα προβλήματα των πολιτών, γιατί τα προβλήματα των πολιτών είναι πολλά. Η καθημερινότητα δεν έρχεται μόνο από την ακρίβεια. Είπατε προηγουμένως ότι εγώ και ο κύριος Μπούμπας προερχόμαστε από δύο όμορους νομούς.
2: Και αγροτικούς.
1: Και θα πούμε πάλι...
3: Και πολύ ταλαιπωρημένους τα τελευταία.
1: Και θα πούμε, και ευχαριστώ πολύ που το ανεβάζετε το θέμα. Οι πολίτες, οι αγρότες της περιφέρειάς μας δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Είναι θέματα που πρέπει να τα αναδεικνύουμε.
0: Πάντως, κύριε Νικολαίδη, καλά κάνετε και το λέτε. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη ή και η τρίτη φορά που έχετε έρθει σε αυτή την εκπομπή τις τελευταίες φορές που λέτε το ίδιο πράγμα. Και ακόμα δεν έχουν πάρει άνθρωποι τα λεφτά
1: τους. Και ακόμα υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν πληρωθεί.
0: Από τις
1: αποζημιώσεις που έπρεπε να πληρωθούν
2: το
1: Δεκέμβρη.
2: Και κάποιοι των σερών. 600 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όχι γενικώς. Πείτε μου για τους νομούς σας.
2: Οι νομοί δεν ακόμα. Από το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο του 2020.
0: Εσείς έχετε πανίσχυρους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και υπουργούς και τα λοιπά. Και δεν έχουν κάνει τίποτα για τους αγρότες.
4: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα.
3: Δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι ο συγκεκριμένος κλάδος είναι ακόμη στα
1: επάνωση των αγώνων. Όταν φωνάζαμε και λέγαμε ότι δεν είναι ομαλή η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ερχόταν η κυβέρνηση και έλεγε εμείς πάνω στις ρόδες εντροχιά θα πάμε και θα αλλάξουμε και θα κάνουμε τη μετάβαση. Ωραία. Αυτό δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί.
4: Όταν εμείς βρήκαμε αυτή τη λύση.
1: Αυτό τώρα ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Σε όλα τα κύριε Νικολαίδη, τα καταλαβαίνω αυτά. Απλώς επισημαίνω και αφού το επισημάνατε εσείς και το επισημαίνει ο κύριος Μπούμπας, κύριε Λιάκο, δείτε το αυτό.
4: Γενικότερα συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να το δούμε. Παρ' όλα αυτά, έγινε μια τεράστια προσπάθεια.
0: Υπερπροσπάθεια, θα πω.
4: Υπερπροσπάθεια. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ο οποίο δεν θέλει προφανώ να πληρωθούν.
0: Γιατί δεν
4: νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι.
3: Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Χωρί σε άλλο χωροταξικό.
1: Οπότε βλέπετε τώρα ότι κάθε περιφέρεια.
4: Όταν πα να δώσει απαντήσει, επειδή δεν θέλουν να υπάρχουν απαντήσει. Σε διακόπτουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Όχι, όχι.
3: Οφείλω να το μεταφέρω.
4: Όλη η αντιπολίτευση, όταν πήραμε την απόφαση να λύσουμε επιτέλους το πρόβλημα το οποίο υπήρχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν απούσα. Όλα τα κόμματα.
2: Λοιπόν,
0: για να μην μείνουμε σε αυτό, εγώ απλώς το ανέφερα, γιατί μας ακούνε αυτοί και μας βλέπουν αυτοί που πρέπει να μας βλέπουν. Αυτά τα λεφτά πρέπει να δοθούν. Είτε η αντιπολίτευση της αρέσει ότι πήγε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, είτε δεν της αρέσει.
4: Μα δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Γι' αυτό γίνεται μια υπερπροσπάθεια.
0: Τα λεφτά να
1: δοθούν. Ναι, μου επιτρέψετε ένα δευτερόλεπτο να πω κάτι. Ένα δευτερόλεπτο. Γιατί εδώ δεν είναι. Ένα δευτερόλεπτο. Γιατί η μη πληρωμή των αγροτών δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις αγορές των περιφερειών μας. Γιατί αυτά τα λεφτά των αγροτών δεν μπήκαν τα Χριστούγεννα.
2: Δεν μπήκαν τα Χριστούγεννα πριν από λίγες μέρες του επικεφαλής της DJ Agri. Όταν μου δοθεί ο λόγος σας.
0: Δεν θα μιλήσουμε για το αγροτικό.
2: Όχι, απλά προετοιμάζω
1: τώρα.
0: Λοιπόν, σας προετοιμάζω.
1: Απλά αυτό που λέω είναι ότι ως ΠΑΣΟΚ
5: αυτό κάνουμε και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε, να σταθούμε στα προβλήματα των πολιτών, να δίνουμε τις λύσεις.
0: Βοηθήστε με, κύριε Νικολαίδη, βάλτε τελεία. Βάλτε τελεία. Λοιπόν, κυρία Σαπουνά, όπως ρώτησα τον κύριο Νικολαίδη για τα του ΠΑΣΟΚ, θέλω να καταλάβω, βοηθήστε με, τι ακριβώς συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο Παύλος Πολάκης είπε, έστειλε τελεσίγραφο στο Σοκράτη Φάμελο. Του λέει ότι σε 10 μέρες πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα. Αλλιώς, εμέσως πλην σαφώς, θα σε αμφισβητήσω. Ο Νίκος Παπάς τη Δευτέρα ήταν εδώ, δίπλα μου, σε αυτή την εκπομπή και είπε το ίδιο, ότι δεν έχουμε χρόνο, θέλουμε να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα. Εάν δεν την φέρει, δεν μπορεί ο Φάμελος ουσιαστικά να κάνει τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Δηλαδή έθεσε ευθέως θέμα ηγεσίας, απλώς δεν το έθεσε στην τελική του μορφή. Είπε για την κρατική επιδότηση και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές με δικό του ψηφοδέλτιο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε εσείς ως γραμματέας, σαν απληρώτρια γραμματέας του κόμματος, τι λέτε για όλα αυτά που εκπροσωπείτε τον ΣΥΡΙΖΑ?
3: Επειδή λοιπόν εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο πέρα από αυτό που αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Και κατά την άποψή μου.
0: Και ότι θα στηρίξετε το κόμμα του Τσίπρα.
3: Φυσικά. Θα έρθω ως αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ με μια φρέσκια, πρόσφατη, τριών ημερών περίπου απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, για να πω άλλα από αυτά που αποφάσισε η συντριπτική πλειοψηφία.
0: Όχι,
3: του οργάνου.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό επειδή... που λέτε. Αυτό που δεν το καταλαβαίνει ο Πολάκης και ο Παπάς και η Δούρου και οι άλλοι.
3: Ανεξάρτητα λοιπόν του αν ήταν οι σύντροφοι στο κομμάτι που υπερψήφισε ή στο κομμάτι που καταψήφισε τη συγκεκριμένη απόφαση, οφείλουμε όλοι με βάση αυτή να πορευτούμε τις επόμενες μέρες. Δεν έχει νόημα μία συζήτηση μέσω τηλεοπτικών εκπομπών για ζητήματα που αφορούν στρατηγική, η οποία χαράχθηκε στα όργανα του κόμματος. Το κόμμα αποφάσισε. Τυχόν τροπολογίες λοιπόν, που κάνω, πήγανε να κάνουν.
0: Σήμερα λοιπόν,
3: θα σας απαντήσω.
0: Ο Παύλος Πολάκης το όπεν, αν θυμάμαι καλά.
3: Αφήστε με να σας απαντήσω.
0: Ζητήματα σε 10 μέρες συμφωνία με τον Τσίπρα.
3: Ζητήματα χρονοδιαγράμματος τέθηκαν στη συζήτηση και απορρίφθηκαν. Δεν έγινε δεκτή καμία τροπολογία σχετική. Και γι' αυτό δεν έχει κανένα νόημα να το σχολιάζουμε στον αέρα και να αντιλέγουμε μέσω όλων εσάς που μας φιλοξενείτε για το τι συζητήθηκε. Έγινε η συζήτηση, ήταν εξαντλητική στα όργανα. Σήμερα συνεδρίασε στο οργανωτικό γραφείο, μπήκαμε, είδατε με τα ακουστικά στα αυτιά. Προχωράμε κανονικά. Το κόμμα είναι ζωντανό.
0: Προχωράτε
3: καμπάνια στρέχει.
0: Ποια κατεύθυνση?
3: Της πολιτικής στήριξης του νέου εγχειρήματος. Της πολιτικής στήριξης. Της στήριξης για την ενότητα και την ανασύνδεση του προοδευτικού χώρου.
0: Και εκλογικής.
3: Έχουν καθυστερήσει οι συζητήσεις για να πάμε στο παρακάτω? Προφανώς. Έπρεπε να έχουμε επισπεύσει όλος ο χώρος. Ζούμε τεκτονικές αλλαγές. Υπάρχει ένα πολιτικό πεδίο αυτή τη στιγμή που διαρκώς αναδιατάσσεται.
0: Κυρία Σαπουνά, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Παρακαλώ. Και θα πάω στον, στον κύριο.
3: Θα ήθελα ένα σχόλιο για την ακρίβεια, αν θα θέλετε.
0: Θα σας το δώσω και αυτό. Απλώς αντιλαμβάνεσαι τώρα το ενδιαφέρον υπάρχει.
3: Προφανώς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανταποκριθεί. Και νομίζω ότι είστε καλά ενημερωμένοι και εγώ έχω καλή πληροφόρηση ότι το πιθανότερο, για να μην πω το βέβαιο, είναι ότι δεν θα ανταποκριθεί σε μία συνεργασία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με την κομματική πολιτική οντότητα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο εάν η κυρία Σαπουνά, αφού παραιτηθεί και τα λοιπά, μπορεί να μπορεί. Λοιπόν, από τη στιγμή που το έχει καταστήσει σαφές, τι ακριβώς περιμένετε?
3: Εμείς θέλουμε να υπάρξει μια πολιτική συνέχεια. Δεν θέλουμε να προσερχόμαστε με τη συγκεκριμένη πρόταση, τοποθετώντας ένα δίλημα, ένα ερώτημα συγκεκριμένα στο νέο κόμμα. Ερχόμαστε να πούμε ότι πολιτικά, το έχω πει και αλλού, δεν θυμάμαι αν το έχω πει και σε εσάς, η κοινωνική μας βάση και τα μέλη του κόμματος δεν μπορούν να αντιληφθούν το νέο κόμμα ως ξένο σώμα. Το αντιλαμβάνονται λοιπόν ως συνέχεια.
0: Ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει στις εκλογές?
3: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αυτό νομικάθοδο. Ο σκοπός μας είναι να επιτύχουμε μια πολιτική στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς αιτήματα περιθέσεων, γιατί ακούω κάποιες απαντήσεις που πάνε σε αυτό το ζήτημα. Η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής δεν θέτει κανένα τέτοιο θέμα.
0: Εσείς προσωπικά θέλετε να γίνετε μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράτησης και
3: προσωπικά, να προσφέρετε? Εγώ προσωπικά έχω προσφέρει πάρα πολλά χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και έχω τιμηθεί πάρα πολλές φορές από συντρόφους σε πολλές θέσεις. και θα κάνω αυτό που θα μου ζητηθεί από το κόμμα μου. Δεν πιστεύω ότι πρέπει εμείς, ειδικά όταν είσαι στη θέση ενός ανθρώπου που με έναν τρόπο ηγείται της Κεντρικής Επιτροπής, μπορείς να χαράσεις προσωπική στρατηγική. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να υπηρετείς αυτό που σου ζητούν τα
0: μέλη του κόμματος. Ο Φάμελος, ο καπετάνιος του καραβιού, εσείς και 2-3 ακόμα, εάν είναι να φύγετε από το πλοίο, θα φύγετε τελευταίοι, φαντάζομαι.
3: Προσωπικά, ναι. Νομίζω και εγώ και ο Σοκράτης ο Φάμελος, ως πρόεδρος του κόμματος, δεν θα είμαστε αυτοί που θα πάνε με κριτήριο την προσωπική στρατηγική. Εξάλλου, να σας θυμίσω, πολύ καιρό πριν, είχε ερωτηθεί ο πρόεδρος για το ποιος θα καθίσει στην καρέκλα. Και είχε απαντήσει η ενότητα.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, όταν θα μου επιτρέψετε, μόνο ένα σχόλιο για την ακρίβεια.
0: Κάντε το πολύ γρήγορα.
3: Γιατί σήμερα, με αφορμή αυτό, δημοσιεύθηκε ο πληθωρισμός, γι' αυτό το λέω.
0: Είχα αναλυτικό θέμα με 2 συνεντεύξεις.
3: Ήρθε ο κύριος Θεοδωρικάκος το πρωί και έδωσε μια συνέντευξη για να πει ότι αν δεν πετύχει η συνεννόηση.
0: Τα είπαμε όλα αυτά το πρώτο ημίωρο της εκπομπής.
3: Ναι, γιατί το λέει όμως αυτό. Το λέει αυτό γιατί προφανώς τα μέτρα που ψηφίστηκαν το Μάρτιο έχουν αποτύχει παταγωδώς και φάνηκε και στον πληθωρισμό του προηγούμενου μήνα και στον πληθωρισμό αυτό του μήνα. Και έχω κάνει και ένα αριθμητικό παράδειγμα για να το καταλάβουν περίπου στο μυαλό μας.
4: Γιατί, τι εννοείτε,
3: το 2020, μια οικογένεια που θα χρειαζόταν 600 ευρώ σε τρόφιμα, σήμερα χρειάζεται 822. Μια οικογένεια που πλήρωνε για ενίκιο το 2020 700 ευρώ. Σήμερα θα πρέπει να πληρώσει 976.
4: Το νούμερο αυτό πώς το βγάλατε?
3: Με βάση τα στοιχεία του πληθωρισμού.
4: Ναι, πώς
3: σύμφωνα λοιπόν με μεταφορές, για μεταφορές, αφήστε
4: δεν
3: να το ακούσω. Καλά. Δαπάνη για μεταφορές ύψους 250 ευρώ, σήμερα αντιστοιχεί σε 335 ευρώ. Δηλαδή κάποιος που το 2020 ήθελε για τρόφιμα, ενίκιο και μεταφορές 1550 ευρώ, σήμερα, με τα στοιχεία τα σημερινά, θέλει 2133. Έχουν αυξηθεί αντίστοιχα οι μισθοί, που μπαίνει το ερώτημα? Εάν δεχθούμε ότι το 30% ισχύει που μας λέει η κυβέρνηση, ότι έχει αυξηθεί ο μέσος μισθός, τότε ένας μισθός 1550 ευρώ του 2020 σήμερα αντιστοιχεί σε 2000 ευρώ. Έλα, νοικοκυριό, λοιπόν, μόνο και μόνο με αυτά τα παραδείγματα είναι ελληματικό κατά
4: τη
3: 133 ευρώ.
4: Δεν έχετε βάλει μέσα σε όλο αυτό το οποίο
3: μιλάμε με στοιχεία καθαρού μισθού και με βάση τα στοιχεία των δαπανών.
4: Πήρατε συνειδητά.
3: Μιλάω με
4: στοιχεία.
3: Μιλάτε με έναν άνθρωπο. Δεν πήρα συνειδητά. Κύριε Λιάκο, δεν αντιμετωπίζετε η πραγματικότητα. Κύριε Λιάκο, η πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζετε.
0: Ένα παράδειγμα να σας δώσω.
3: Δεν είναι λαϊκίστικο. Η ζωή. Δεν πήρατε
4: πράγματα,
3: τα τρόφιμα.
4: Τα τρόφιμα. Δεν έχετε βάλει το συνολικό προφανώς πληθωρισμό για να κάνετε
3: μία. Το συνολικό πληθωρισμό
4: μπορείς να έχετε βάλει σε κανένα από όλα αυτά
3: διαβάστε,
4: τα μέτρα,
3: λοιπόν,
4: τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από το
3: 2020
4: και μετά. Γιατί να σας θυμίσω ότι ο πληθωρισμός
3: είχε φτάσει 10%.
4: Και
3: απλά
4: σε αυτό το κομμάτι
3: της γειτονιάς που εγώ δεν μπορώ να πάω και να ψωνίσω.
4: Αποδεικνύεται με τον εκοφαντικό τρόπο.
3: Αυτά τα στοιχεία που σας φέρνω εδώ είναι απόλυτα αληθή με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ και του Υπουργείου Εργασίας.
0: Στις ΣΕΡΕΣ έχουν στεντορία τη φωνή. Λοιπόν, οπότε πάρτε το λόγο.
3: Λυπάμαι που σας στεναχωρώ, κύριε Λιάκο, αλλά η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Κύριε
4: Λιάκο,
3: η πραγματικότητα είναι πραγματικά.
0: Κύριε Λιάκο, λέτε για την αγορά. Μόνο τις τιμές των ενοικίων, αυτό που αναλύει η κυρία Σαπουνά, δεν χρειάζεται καν να κάνουμε οικονομική μελέτη. Μόνο οι τιμές των ενοικίων που έχουν πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια, εξανεμίζεται πλέον ο μισός και πλέον μισθός για να πληρώσει ένα ενοίκιο στην Αθήνα, το οποίο είναι ούτε καν καρσονιέρα και είναι πάνω από 600 ευρώ. Πείτε μου. Μπορεί να βγει το νοικοκυριό.
4: Είπαμε εξ αρχής ότι προφανώς δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μα
4: υπάρχει, λύση εδώ είναι η αύξηση των μισθών. Και ταυτόχρονα η μείωση των φόρων.
0: Έπρεπε να μειώσετε.
4: Πείτε μας
0: μισό λεπτό, εγώ δεν σας διακόψα. Θέλετε να διακόψω, μπορώ να το κάνω.
4: Ευθυνθήκατε σε μένα.
0: Αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί οι συσκευασίες στα σούπερ
4: μάρκετ.
0: Ήταν καλύτερα να μειωθεί ο ΦΠΑ σε προϊόντα αυτή τη στιγμή καθημερινής ανάγκης. Διότι οι μελέτες. Τι έγινε?
4: Στην Ισπανία και απέτυχε.
0: Κάντε το στην Ελλάδα να δούμε αν θα πετύχει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν βασικά καταναλωτικά είδη σε σχέση με Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία που είναι πάρα πολύ ακριβότερα. Τώρα τι μου λέτε?
4: Μα ακούστε λίγο.
0: Πάντως, για αυτό που λέγαμε.
4: Και οι δύο, αν
0: ακούστε κύριε Κοτρότσο.
4: Ο κύριος Πεταλάς, που είναι ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ, πριν από λίγο που τον έβγαλα στον αέρα, είπε ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα, σε κάποια τουλάχιστον, και για κάποιο χρονικό διάστημα θα περάσει στις τιμές
0: στα ράφια την επόμενη μέρα το πρωί.
4: Όχι ολόκληρο.
3: Είναι ψηφιοποιημένη η αγορά.
0: Δεν ξέρω τι έχει βγάλει, κύριε Λιάκο. Δεν ξέρω τι έχει βγάλει. Πρέπει κάποια στιγμή να εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους της αγοράς, εκτός αν δεν τους εμπιστευόμαστε.

0: Και αν δεν τους εμπιστευόμαστε.
1: Το θέμα είναι.
0: Γιατί και ο κύριο Γιώτη, ο πρόεδρο των βιομηχανιών τροφίμων, έχει πει το ίδιο πράγμα. Η Τράπεζα της Ελλάδος λέει κάτι
2: τον
0: άλλο.
2: Κύριο Μπούμπα, αλλά είναι ψηφιοποιημένη πια η αγορά.
3: Δεν θέλω να μιλάω.
2: Απευθείας περνάει.
0: Κύριε Μπούμπα, εγώ τώρα σας διακόψα.
3: Επειδή είμαι πολλά χρόνια δημοσιογράφος, πιστέψτε με, μπορώ να το κάνω.
0: Πείτε το.
3: Αλλά εδώ θέλω να σας βάλω σε ένα προβληματισμό για αυτό που έλεγε ο κύριος Λιάκος και το λέω να μην με διακόψει. Διότι πριν από λίγες ημέρες υπήρχε μια δήλωση του εκπροσώπου της DJ Agre και μας διέλαθε. Και τι λέει? Ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι η μοναδική χώρα στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν πληρώνει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ στην ώρα τους. Δηλαδή, η καταληκτική ημερομηνία είναι 30 Ιουνίου, έρχεται, ως ονούπο. Το 95% των επιδοτήσεων πληρώνονται από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μόνη χώρα λοιπόν που δεν πληρώνει είναι η Ελλάδα, που οι πληρωμές αυτές θα πάνε μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Αυτό
0: γιατί το
3: αποτέλεσμα
0: λέτε.
3: Έχει.
0: Γιατί γίνεται αυτό?
3: Εδώ τώρα είναι το θέμα και εδώ είναι το ζητούμενο. Καταρχάς, το νέο σχήμα ΠΚΠΑ ΑΔΕ δεν μπορεί να κάνει επιστοποίησεις αγροτικών προϊόντων. Γιατί όλοι οι οργανισμοί αντίστοιχοι σε όλη την Ευρώπη, δείτε και τα ξένα, γαλλικά, ιταλικά, βέλγικά, ισπανικά, αναλύσεις και site το λένε.
0: Ναι.
3: Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ανατιμήσεις αγροτικών προϊόντων αν δεν γίνουν πιστοποίησεις που μπορούν να αγγίξουν ακόμη και το 30%. Εδώ τώρα υπάρχει νομικό θέμα. Καταρχάς, το σχήμα ΠΚΠΑ ΑΔΕ έγινε αναγκαστικά, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δεν έχει όμως το γεωτεχνικό υπόβαθρο, δεν έχει την οικονομοτεχνική δυνατότητα μέσα από επαΐοντες επιστημονικό προσωπικό για να κάνει πιστοποίησεις. Η μοναδική χώρα. Γι' αυτό σήμερα καθυστερούν και οι πληρωμές αγροτών και κτηνοτρόφων και θα έχουμε έκρηξη παρά την προεκλογική περίοδο, αν δεν το προσέξουμε. Τι γίνεται? Υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στον ΕΛΕΓΕΠ, στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγύησεων Γεωργικών Προϊόντων, στον ΟΠΚΠ και στην Τράπεζα Πειραιώς. Αυτή τη στιγμή. Αυτή η σύμβαση δεν είναι νόμιμη, διότι ο ένας εκ των τριών συμβαλωμένων μερών, που είναι ο ΠΚΠ, δεν υπάρχει. Υπάρχει ΑΔΕ, άρα λοιπόν ακόμη και αυτή η σύμβαση.
1: Αφού έχει γίνει σε συμφωνία με την DG Agre, αυτή η μεταφορά στην ΑΔΕ.
3: Η DG Agre, δεν σας διέκοψα κύριε Λιάκο.
1: Εντάξει,
3: έχετε
1: να
3: κάνει μια
1: όμως
3: τρύπα στο νερό με τον ΠΚΠ ΑΔΕ, δεν λυκάτε κάτι άλλο. Γι' αυτό σήμερα καθυστερούν οι αγρότες σε όλη
1: έγινε
3: την Ελλάδα
1: συμφωνία
3: να πάρουν λεφτά.
1: Τρόπος.
3: Αυτό που κάνετε τους αγρότες είναι τα φόπλακα.
1: Το έκανε αυτόνομα η κυβέρνηση.
3: Έχετε καθαρίσει το
1: πρωτογενή τομέα. Όχι.
3: Δεν υπήρκε στρατηγικός σχεδιασμός.
1: Το έκανε
3: όλα
1: αυτόνομα η κυβέρνηση ή όχι?
3: Και να σας πω και κάτι. Εμείς τι θα ζητήσουμε? Ακούστε, εγώ σας διέκοψα. Η Υπηρεσία Ενωσιακών Υποθέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανήκει στο ΙΠΑΠ, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η προϊσταμένη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παράλληλα είναι και πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του ΟΠΚΠΕ. Εμείς ως Ελληνική Λύση, κύριε Κοτρότσο, θα ζητήσουμε όλα τα διορθωτικά, τις δανειακές συμβάσεις, τους ισολογισμούς, αλλά ακόμη και την εγκύτητα, αλλά και την νομιμότητα των αναδόχων, για να δούμε τι λέει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και αν είχε ενημερώσει όλα αυτά τα χρόνια τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς. Αυτό δεν το ζήτησε κανείς. Θα το κάνουμε λοιπόν τις επόμενες
1: ημέρες. Στην Εξεταστική Επιτροπή δεν εσείς το κάνατε όμως.
3: Ιδού η Ρόδος έγινε το πείδημα.
1: Στην Εξεταστική Επιτροπή
3: δεν
1: το κάνατε.
3: Εδώ σας θέλω τώρα.
1: Στην Εξεταστική Επιτροπή δεν το κάνατε.
3: Το ζήτησε κανείς.
1: Εσείς το ζητήσατε.
3: Εμείς δεν το ζήτησα, το ζητάμε τώρα.
1: Άρα τι μου λέτε?
3: Το ζητάμε τώρα.
1: Ωραία,
3: για να δούμε αν ήσασταν ενήμεροι για την κατάρτια στο μαφιόζικο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Θα το δούμε τώρα. Από το Νομικό Συμβούλιο. Σκρίπτα μάνεντ.
0: Λοιπόν,
3: θα δούμε τα έγγραφα.
0: Κύριε Λιάκο, δώστε μια συνολική απάντηση για να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο δεύτερο γύρο.
3: Γιατί δεν σας συμφέρει να ακούσετε.
1: Όχι, να μην λέτε
3: ανακρίβειες. Και σε μια επιδερμική ανεργία. Κανείς δεν μιλάει για το 13ωρο.
1: Οι 600.000 θέσεις είναι επιδερμική ανεργία.
3: Κανένας δεν μιλάει για το 4ωρο επιδερμικής ανεργίας που κατεβάζεται τα νούμερα της
0: ανεργίας. Βάλτε
1: αυτά τα οποία λέτε.
3: Και ολοκληρώνω. Και ολοκληρώνω. Για να απαντήσετε.
1: Κύριε Μπούμπα, σας το ξαναπεί.
3: Κανείς δεν μιλάει για την ψηφιακή κάρτα όπου ο εργοδότης μπορεί να απολύσει για ψήλου πείδημα και προσέξτε τώρα το κόλπο. Το κόλπο που κάνετε.
1: Τι εννοείτε?
3: Κρατάτε
1: η ψηφιακή κάρτα έχει αποδείξει εκατομμύρια υπεροριακές ώρες εργασίας.
3: Δεν θέλετε να ακουστεί. Δεν θέλετε να ακουστεί. Διακόπτεται και εμένα για να μην ακουστεί. Ο εργοδότης μπορεί νομίμως να κρατήσει το 10% της αποζημίωσης και να το δώσει μετά από μήνες. Ξέρετε τι είναι να απολύονται 20 εργαζόμενοι και να τους κρατάει για παράδειγμα από 300 ευρώ. Ποιος θα το κάνει?
0: Λοιπόν, τελεία κύριε Μπούμπα. Τελεία,
3: τελεία. Το αποκρύπτουν.
0: Απαντάει συνολικά ο κύριος Λιάκος ελεύθερα χωρίς διακοπές.
3: Δεν του συμφέρει, το κάνει ο κύριος Λιάκος.
0: Βάλτε τελεία κύριε Μπούμπα. Τώρα βοηθήστε με.
1: Να μην λέτε ανακρίβειες, να μην
0: λέτε στοιχεία
3: σας μιλάω. Ποια είναι τα
1: στοιχεία σας μιλάω.
3: Εγώ τα λέω.
0: Το είπατε κύριε Μπούμπα.
1: Έγινε 5 μήνες Εξεταστική Επιτροπή. Ήσασταν μέλος της Ελληνικής Λύσης. Και φέρετε κάτι τώρα.
3: Κύριε

0: που μιλήσατε.
1: Λέτε σε μένα αυτό το
2: αποφύγατε, όχι εσύ.
0: Μιλήσατε, μιλήσατε αρκετά και με άνεση.
2: Το απέφυγε.
0: Λοιπόν, σέρες νιγρίτα πήγατε.
1: Εδώ βασίζεται μία λογική. Και μια ξεκινήσαμε με τον νέο γραμματέα της πολιτικής μας επιτροπής, που είναι ένας νέος άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είμαι και εγώ νέος, και αναφέρθηκε και σε αυτό στην ομιλία του.
3: Απαντήστε όμως.
1: Ναι, ναι, όχι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ουσία το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί είμαστε στη γενιά η οποία όταν τελειώσαμε το πανεπιστήμιο και ξεκινήσαμε να μπαίνουμε στην αγορά εργασίας, είμαστε δηλαδή στην περίοδο που μόλις ξεκίναγε η οικονομική κρίση και βάθαινε σε αυτό το σημείο. Άρα όλα τα ερεθίσματά μας και όλα τα βιώματά μας είναι το πώς θα περικοπούν φόροι και πώς, μάλλον πώς θα αυξηθούν φόροι και πώς θα περικοπούν εισοδήματα. Βρισκόμαστε πλέον σε μια άλλη Ελλάδα.
3: Το ανάποδο.
1: Και συζητάμε.
3: Θα περικοπούν φόροι και θα αυξηθούν εισοδήματα.
1: Εδώ βρισκόμαστε τώρα. Ωραία. Άρα έχουμε αλλάξει σελίδα γενικά. Και βρισκόμαστε και να συζητάμε θετικά πράγματα για το πώς η Ελλάδα μεγαλώνει, μεγεθύνεται και μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Πρώτος χαρακτηρισμός. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η μείωση των 83 φόρων που έχουν γίνει αυτά τα 7 χρόνια δεν έγιναν τυχαία. Έγιναν επειδή οι Έλληνες πολίτες επέλεξαν μια κυβέρνηση να κάνει μια πολιτική και σε συνδυασμό της οικονομίας.
3: Το καταλαβαίνω
1: έτσι
3: αυτό,
1: έχουμε περισσότερα έσοδα για το κράτος.
3: Να γίνουμε πιο ουσιαστικοί και πιο χρήσιμοι.
1: Όχι, θα καταλήξω σε αυτό το οποίο συζητάγαμε.
3: Η ψηφοφόρη σας.
1: Και λέμε τώρα, πάμε στο ΦΠΑ που αναφέρθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ούτε εγώ να σας διακόψω.
1: Όχι,
3: λοιπόν, κανένας. Ωραία. Λοιπόν, οι ψηφοφόροι σας στην εκλογική σας περιφέρεια, τι σας λένε? Ότι είναι πλουσιότεροι σήμερα από ό,τι ήταν πριν από 3 ή 4 χρόνια? Ή φτωχότεροι?
1: Σας ξαναλέω, υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες.
3: Δεν λέω εγώ πριν από 10
1: και
3: χρόνια.
1: Πάρα πολλοί,
3: λέω τώρα,
1: και πάρα πολλοί
3: μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Στην ηλικία μου, που ξεκινάμε από τα βασικά, πλέον έχουν δουλειά. Όταν συζητάγαμε πριν 10 χρόνια, 600.000 άνθρωποι δεν είχαν δουλειά. Είμαι στη γενιά που η συζήτησή μας δεν ήταν για το πού δουλεύεις, ήταν για το αν δουλεύεις. Πλέον έχουμε δώσει τη δυνατότητα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ήταν δεδομένα να είναι. Ενώ κάποτε ζήσαμε περιόδους που αυτά δεν ίσχυαν.
3: Άρα σας λέω ότι τώρα σε σύγκριση με πριν από 3-4 χρόνια
1: από εκεί και
3: είναι
1: πέρα,
3: καλύτερα
1: από εκεί
3: οικονομικά.
1: Και πέρα, από εκεί και πέρα.
3: Δεν...
1: Προφανώς το είπα ο πρώτος ότι υπάρχουν δυσκολίες. Και είπα και ποιοι τρόποι έχουν βρεθεί έτσι ώστε αυτές οι δυσκολίες να λύνονται στο βαθμό του εφικτού. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, και γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή, με το να πηγαίνει καλύτερα η οικονομία γενικά, να πηγαίνουν καλύτερα και να αυξάνονται οι μισθοί, έτσι ώστε και ο Έλληνας και η Ελληνίδα να μπορούν να ανταπεξέρχονται καλύτερα στα έξοδα τα οποία έχουν, αλλά ταυτόχρονα το κράτος να έχει έσοδα, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε καλύτερα πανεπιστήμια, καλύτερη υγεία, πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που έχουμε τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις που είχε ποτέ.
3: Ωραία,
1: η
3: όχι,
1: χώρα
3: τα είπε
1: μας,
3: πολύ καθαρά και ο Πρωθυπουργός αυτά απόψε.
1: Σε ένα κόσμο ο οποίος αλλάζει με ρυθμούς ραγδαίου.
3: Επειδή μας παίρνουν 8 λεπτά
1: των κρατών που
3: ένα
1: το έκαναν.
3: Ένα σχόλιο σύντομα, κύριε Νικολαίδη. Ένα η κυρία Σαπουνάη, ένα κύριο Μπούμπα και τελειώσαμε.
4: Πραγματικά, όταν συνομιλώ με συναδέλφους από τη Νέα Δημοκρατία, εκπλήσωμαι, γιατί νομίζω ότι σε άλλη Ελλάδα ζουν αυτοί και σε άλλη Ελλάδα ζουν.
2: Δεν το καταλάβατε αλλού.
4: Γιατί? Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά είναι από τη στιγμή που δεν θα περάσει η μείωση του ΦΠΑ στον πολίτη. Γιατί το κάνατε στη Σαμοθράκη?
1: Έχουμε εξηγήσει γιατί αυτό το πράγμα, κάνατε. Γιατί ήταν όλο
4: αφού
1: το κομμάτι το
4: περάσει,
1: οποίο έγινε και...
4: Αφού δεν θα περάσει,
5: γιατί
4: έγινε. Γιατί
5: δεν το κάνατε για όλα τα νησιά, πείτε.
4: Είναι ένας από τους φόρους που λέτε ότι μειώσατε. Άρα
5: την
1: έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος που έχετε δει. Την έχετε διαβάσει που λέει ακριβώς ότι δεν περνάει όλο το κομμάτι του ΦΠΑ. Ωραία, έχετε δίκιο. Εσύ είστε το μόνο που με δεν με διακόψατε. Έχετε δίκιο.
5: Δεν σας διακόπτουμε.
4: Οπότε εμείς πρέπει να σταθούμε και θα τελειώσω με αυτό που ξεκίνησα. Ως Πασόκ, στα προβλήματα των πολιτών, η καθημερινότητα των πολιτών, ανακλάδω, ζει δύσκολα. Μίλησε ο κύριος Λιάκος για την αναβάθμιση των νοσοκομείων κτηριακά, χωρίς γιατρούς. Και σχεδιασμός για τίποτα. Ή έτσι μία φωτοβολίδα επικοινωνιακά ο καθένας λέει θα κάνω αυτό χωρίς να ξέρει τι θα γίνει αύριο. Γιατί οι πολιτικές χαράσονται από τις παρατάξεις, από τα κόμματα, όχι από τους ανθρώπους. Το ότι άλλαξε ένας υπουργός σε ένα υπουργείο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει η κυβέρνηση να ακολουθήσει το πρόγραμμά της. Και αυτό υποσχόμαστε εμείς στους Έλληνες πολίτες. Ότι το πρόγραμμα που το έχουμε δώσει προς τα έξω, το έχουμε δείξει και το προωθούμε στους Έλληνες πολίτες, αυτό το πρόγραμμα θα ακολουθήσουμε ό,τι και να γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών.
3: Κυρία Σαπουνά, τι λέτε?
5: Με βάση αυτά

0: που ακουστήκανε, ιδεοληψία, δεν είναι μέτρα τα οποία τα προτείνει η ίδια η αγορά, τα προτείνουν οι ίδιοι οι βιομήχανοι. Αναφερθήκατε στον κύριο Γιώτη, γνωστό βιομήχανο τροφίμων.
1: Είναι και πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών
0: Τροφίμων. Και είναι, νομίζω, μερικός...
2: Καλά, σας είναι ιδεολογικό το υπόβαθρο που το
0: προτείνετε. Δεν υπάρχει ιδεολογικό.
2: Που το
0: υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα, κύριε Λιάκ, που δεν θέλετε να αντιμετωπίσετε. Διαψεύδετε τα στοιχεία που σας φέρνω, τα οποία είναι με βάση τους φορείς του κράτους, από την Ελστάτ και από το Υπουργείο Εργασίας. Μια ψηφιοποιημένη αγορά, με πολύ μεγάλη ευκολία, μπορεί να περάσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και να φτάσουν στα ράφια. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, θα κάνετε κάτι για να περιορίσετε την εσχροκέρδεια στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας?
1: Μην το διατυπώνετε ως ερώτηση, γιατί δεν θα απαντήσει. Δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή...
0: Δεν θα κάνετε. Αν μπορούσατε να κάνετε κάτι, αν θέλατε να κάνετε κάτι, θα το είχατε κάνει. Τα μέτρα που πήρατε τον Μάρτιο αποδώσανε. Προφανώς και δεν έχουν αποδώσει. Το έδειξε σήμερα για δεύτερη φορά τα στοιχεία της Ελστάτ με τον πληθωρισμό. Δεν αποδίδουν τα μέτρα σας. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία,
2: ποιο ποσοστό.
0: Δείτε τα στοιχεία της Ελστάτ.
2: Γιατί εσείς πιστεύετε ότι αν πάρεις ένα μέτρο θα μηδενιστεί ο πληθωρισμός?
0: Διαβάστε τα στοιχεία τα σημερινά. Μην έρχεστε χωρίς να έχετε τα δεδομένα. Δεν έχει αποδώσει κανένα σας μέτρο.
1: Πηγαίνετε στο σούπερ
0: μάρκετ, ρωτήστε τις λαϊκές αγορές.
1: Ωραία, μέσα σε ένα λεπτό μπορείτε να πείτε πολλά.
3: Καταρχάς, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή των πολιτών είναι το οικονομικό. Όλα τα υπόλοιπα έπονται. Αν γινόταν δημοσκοπήσεις για την ακρίβεια, θα είχαμε τελείως άλλα αποτελέσματα. Αν γινόταν δημοσκοπήσεις σε αγροτικούς νομούς όπως
1: είναι, είναι νούμερο νομός, ένα, αγωνία.
3: Θα είχαμε άλλα αποτελέσματα ανάλογα με την ερώτηση. Επίσης, ένα τεράστιο πρόβλημα σε κάποιες κρυφές δημοσκοπήσεις. Ψάξτε τον κύριο Κοτρότσο, είστε εμπειρότατος και πολύ καλός δημοσιογράφος. Είναι τα φαν που παίρνουν τα σπίτια των πολιτών. Μιλάμε έναντι πινακίου φακής. Έχει γίνει.
1: Οι πληστηριασμοί, λέτε.
3: Πώς είπατε?
1: Οι πληστηριασμοί.
3: Οι πληστηριασμοί ηλεκτρονικοί, αλλά προσπαθείς να βρεις το φαν, να κάνεις ρυθμίσεις, δεν απαντάει το φαν, στέλνεις email, δεν σου απαντάει κτλ. Αυτόν τον τίτλο που θα έβαζα εγώ και το είπε πολύ πετυχημένα ένας φίλος μου ακροατής προχθές σε μια ραδιοφωνική εκπομπή είναι, λέει, θυμάστε κάποτε που πηγαίναμε με τα λεφτά, λέει, στην τσέπη και βάζαμε τα τρόφιμα στο καλάθι. Τώρα πάμε με τα λεφτά στο καλάθι και βάζουμε τα τρόφιμα στην τσέπη. Ναι, έχει αλλάξει ο συσχετισμός λόγω της ακρίβειας.
1: Δεν ξέρω αν είναι ακριβές, πάντως είναι έξυπνο. Ένα λεπτό και κλείνουμε, κύριε Λιάκο.
2: Είπα και εξ αρχής ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει ακρίβεια και πιέζονται τα ελληνικά κοινοκυριά. Αυτό όμως που συζητάμε είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βρίσκει λύσεις και με αυτόν τον τρόπο απαλύνεται στο βαθμό του εφικτού, ξαναλέω, όσο γίνεται το κομμάτι αυτής της πίεσης. Και απ' την άλλη, έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία απλά με κάποιες ευχές και κάποιες μη κοστολογημένες προτάσεις προσπαθεί
3: κύριε Λιάκο,
2: να μας πείσει.
3: Δεν με προκαλείτε τώρα. Κοστολογημένες προτάσεις έχουμε. Κάντε οριζόντιο ΦΠΑ τύπου Ρουμανίας 15% και θα σας πω εγώ πώς θα ελαφρυνθεί η αγορά.
2: Προσπαθεί να μας πείσει ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις τις οποίες για κάποιο περίεργο και ανεξήγητο λόγο, που
3: μαγικές
2: αυτό πραγματικά για κάποιο
3: όλα.
2: Λόγο δεν θέλουμε να είναι τα νοικοκυριά καλύτερα σε επίπεδο διαχείρισης
4: των εισοδημάτων. Δεν αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα, κύριε Λιάκο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Δεν αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα. Αν αντιλαμβάνεσταν και το ξέρετε.
4: Αν αντιλαμβάνεσταν το πρόβλημα, ίσως να το λύνατε.
2: Αν υπήρχαν κάτι τόσο εύκολες λύσεις, όπως εσείς τις λέτε, από
3: δεν είπαμε ότι είναι εύκολες, αλλά υπάρχουν
2: λύσεις. Δεν θα είχαμε
3: όφελος
2: να το κάνουμε δεδομένου ότι, όπως είπατε και πριν και σωστά, το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η οικονομική δυσκολία.
0: Όχι, γιατί κερδίζετε
2: δυσκολία
0: από αυτό. Έχετε αυξημένα δημόσια έσοδα.
2: Αποφασίστε.
0: Έχετε
2: δηλαδή
0: αυξημένα δημόσια έσοδα από αυτό. Καταφέρνετε με έναν πληθωρισμένο ΑΕΠ να ρίχνουν το δίκτυο χρέος. Καταφέρνετε με πληθωρισμένο ΑΕΠ να ρίχνουν το δίκτυο χρέους.
2: Δείστε
0: τα αναλυτικά στοιχεία που δημοσίευσε η ΑΔΕ και τα σχετικά διαγράμματα.
2: Όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Λιάκο από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Νικολαίδη από το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Σαπουνά από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μπούμπα από την Ελληνική Λύση, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκης, εμείς αύριο το βράδυ στις 8.
5: Αμέσως μετά.
6: Chance to straighten this out.
7: You got it.
8: What do you got in mind?
9: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή,

0: στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
7: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
8: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
9: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι
10: εντυπωσιακό.
11: Μες στα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
9: Ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
12: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
13: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
0: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
14: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
7: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
15: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
16: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
17: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
5: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
18: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
19: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
20: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
21: Και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
22: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
23: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
22: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
24: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
25: Κοιμήσου βρε καλό μου, να κοιμηθώ κι εγώ.
26: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
24: Μην πας.
26: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
25: Εσύ θα την αλλάξεις.
24: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
26: Αλλάξε την άρα.
27: Είναι η κονούλα μου.
24: Ωρε κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
28: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
0: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Κλιματιστικά Μητέα Extreme Eco. Από το νούμερο 1 κατασκευαστή οικιακών κλιματιστικών inverter με τεχνολογία αποστήρωσης UVC, σούπερ ιονιστή, Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο από 399 ευρώ και δώρο ανεμιστήρας.
28: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά.

0: Κανείς, συνεπώς, δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος, καθώς τα διλήμματα του αύριου θα είναι αμήλικτα.
1: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
2: Πρέπει ο Φάμελος να φέρει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την πολιτική κυρίως, αλλά και όχι μόνο επικαιρότητα. Και βέβαια στο επίκεντρο μπαίνει η είδηση που έδωσε από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία επίσημα εκλέχθηκε γραμματέας της ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε τις εκλογές και τις έβαλε σε ένα πλαίσιο μία και έξω. Τι είπε δηλαδή ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Η πρώτη Κυριακή είναι αυτή που αφορά τον στόχο των εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή χωρίς δεύτερες κάλπες. Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα του Πρωθυπουργού ας παρασκήνιο πίσω από τις γραμμές, όπως κάθε βράδυ, με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε όλους.
5: Καλησπέρα σας.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε με το κυβερνητικό στρατόπεδο. Οι ειδήσεις βγήκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα, συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, που συγκλήθηκε για την επισημοποίηση προφανώς και την εκλογή του νέου της γραμματέα, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, πρώην πλέον υπουργού και γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριακή, μία και έξω, με στόχο την αυτοδυναμία, καμία οπτική σε δεύτερες κάλπες. Για πάμε να ξαναμπούμε λίγο στο κλίμα και θα μας δώσει ευθύς αμέσως το ρεπορτάζ ο Δημήτρης.
0: Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία.

0: Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος, καθώς τα διλήμματα του αύριου θα είναι αμήλικτα. Θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά ή επιστροφή σε πειραματισμούς που πληρώσαμε ακριβά. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό. Και τελικά επιλέγουμε την πολιτική της ευθύνης ή απλά την καταγραφή μιας ανέξοδης εκτόνωσης. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα κρύβεται μέσα σε δύο λέξεις. Νέα Δημοκρατία. Στην παράταξη που έχουμε καθήκον, να τη δώσουμε και πάλι τη νίκη στο όνομα της Ελλάδος και την παροντόδια.
1: Μία και μόνο κάλπη, σαφώς δείχνει ο Πρωθυπουργός, από την πρώτη Κυριακή, ιδιαίτερα αιχμηρός με την αντιπολίτευση, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση θίασο, που θέλει να ταλαιπωρήσει και όχι να κυβερνήσει την χώρα. Και βέβαια έχουμε και την δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, η πρώτη του δήλωση με τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Μπορούμε να τη δούμε και αυτή.
2: Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική. Είναι μια μάχη ιδεών. Οι δικές μας ιδέες, οι ιδέες φιλελεύθερης κεντροδεξιάς, αναλύονται στον χρόνο, ανθεκτικές και ταυτισμένες πάντα με το εθνικό συμφέρον, είναι αυτές που θέλουμε και επιδιώκουμε να επικρατήσουν. Και αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα εκλογικό ποσοστό τη βραδιά της νίκης. Είναι το βασικό συστατικό για το όραμα της ισχυρής Ελλάδας που τόσο καλά περιγράψατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό το όραμα που υπηρετεί και υπηρετούσε πάντα η παράταξή μας. Η παράταξη την οποία ίδρυσε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής, η παράταξη που υπηρέτησε και συνέχισε ο Γεώργιος Ράλης, ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιλτιάδης Σέβερτ, ο Κώστας Καραμαλής, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Μεμαράκης, της κυριαρχίας.
1: Λοιπόν, εκλογικός ο Πρωθυπουργός, πολιτικός καθαρά ο τόνος και κομματικός του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Μία η Κυριακή των εκλογών και αυτή η Κυριακή θα φέρει την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μας είπε όμως πότε θα είναι αυτή η Κυριακή. Δηλαδή, καθαρός ο στόχος, αλλά τον, αν θα κάνει όχι
3: όλα παίζονται την πρώτη Κυριακή.
4: Στην ομιλία του είπε εκλογές του 27.
1: Λοιπόν, τον αδικό, αδικό το.
4: Είπε εκλογές του 27, ωστόσο είπε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να αρχίσουμε να τρέχουμε από τώρα, εξού και θα ξεκινήσουμε.
1: Γιατί μπορεί να αλλάξει γνώμη και να έχουμε και προώρες.
4: Είπαμε, οι επιλογές του Πρωθυπουργού που θέλει να τις έχει πάνω στο τραπέζι είναι δύο.
1: Σωστά.
4: Η άνοιξη του 27 και το φθινόπωρο του 26.
1: Λοιπόν, για πες μας τώρα πώς
4: πάμε να δούμε

0: Άκης δίνει γιατί, αυτό το μήνυμα.
1: Γιατί στέλνει αυτό το μήνυμα.
0: Και ήταν και επιθετικός με την αντιπολίτευση.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Σαφώς. Πρέπει να πω ότι είναι και άλλες φορές έχει σταλεί αυτό το μήνυμα, κυρίως από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Για πρώτη φορά το στέλνει τόσο εμφατικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γιατί? Γιατί η πρώτη Κυριακή για τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι παγίδα, αλλά μπορεί να είναι και ευκαιρία. Και για να μην είναι παγίδα, ο Πρωθυπουργός το θέτει ως ευκαιρία.
0: Δηλαδή, παγίδα είναι η χαλαρή ψήφου.
1: Θα σου πω. Παγίδα λοιπόν είναι δύο πράγματα. Ένα κομμάτι νεοδημοκρατών ή ανθρώπων που θέλουν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία να πούνε αφού θα έχουμε διπλές εκλογές, ας μην πάμε στις πρώτες εκλογές και να πάμε στις δεύτερες. Και να
2: έχουμε αποχή. Ψήφους, η λεγόμενη τιμωρητική.
1: Όχι, αυτή είναι η αποχή.
0: Λέει.
1: Η δεύτερη παγίδα είναι η ψήφος μήνυμα. Δηλαδή, θα ψηφίσω κάτι άλλο στις πρώτες εκλογές και στις δεύτερες που ξέρω ότι διακυβεύεται η διακυβέρνηση, θα πάω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Εάν συμβεί ένα από τα δύο, η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει να έχει ένα αρκετά πιο μικρό ποσοστό σε σχέση με αυτό που θα λάμβανε αν πήγαιναν όλοι να ψηφίσουν. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν και σε τι, που μπορεί να οδηγήσει αυτό. Μάλλον αυτό πρέπει να πω το εύχονται και κάποιοι εχθροί οι αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να βλέπουν και στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορεί να διεκδικήσουν αλλαγές ακόμα και στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας για να διαπραγματευτούν το μετά.
2: Α, λες ότι μπορεί να
1: υπάρχουν... Όχι από τη Νέα Δημοκρατία, από άλλα κόμματα.
2: Ναι, αλλά πώς, το... δηλαδή
1: αν η Νέα Δημοκρατία πάρει ένα ποσοστό κάτω από 25%.
0: Πάμε στην κυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη, αυτό λέει.
2: Ανοίγει συζήτηση.
1: Ναι, ή στο 25% ή δεν πάρει τον πόνο. Θα τις πάρει, θα
2: μπορεί να βάλουν προϋπόθεση να μην είναι ο Μητσοτάκης.
1: Μπορεί κάποιο κόμμα, το Πασόκ, ο Σαμαράς, δεν ξέρω ποιος, να πει εμείς είμαστε διατεθειμένοι αλλά χωρίς το Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Μπορεί να μην πάρει τον πόνο του 25% και να έχουμε μια κυβέρνηση ηττημένων. Δηλαδή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αθροίσουν τις δυνάμεις τους.
0: Αυτό
1: που είχε πει και ο κύριος Δούκας. Και να κάνουν μια κυβέρνηση ηττημένων.
0: Ότι αυτό θέλει αντιπολίτευση.
1: Δεν είναι εύκολα σενάρια. Αυτά είναι ακραία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
2: Εγώ τι καταλαβαίνω. Μισό λεπτό.
1: Επειδή υπάρχουν και αυτά τα σενάρια, οι εκλογές θα κριθούν την πρώτη Κυριακή. Το λέει με τα λόγου γνώσεως. Το εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης, δεν το λέει έτσι απλά για να το πει, το εννοεί. Και τι εννοώ το εννοεί. Και θα πάμε σε δεύτερες.
2: Πάντως,
1: αλλά δεν θέλει οι δεύτερες να είναι έτσι κι αλλιώς μία εκδοχή, θέλει να είναι η τελευταία εκδοχή. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός από τώρα και μέχρι το Σάββατο των εκλογών θα λέει ότι μία είναι η Κυριακή των εκλογών, δεν είναι δύο.
2: Ναι. Ωραία, καθαρό. Εγώ πάντως από αυτά που λες τώρα... Καταλαβαίνω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν μια πιο καθαρή εικόνα από ό,τι μπορεί να έχουμε εμείς μέσα από τις δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, δεν έχουν
2: δηλαδή,
1: ακόμα καθαρή εικόνα.
2: Εγώ
1: γιατί,
2: λέω την άποψή μου
1: γιατί
2: τώρα.
1: Γιατί δεν είναι ακόμα καθαρή εικόνα.
2: Εγώ λέω ότι και επειδή γνωρίζουμε ότι πάντα οι κυβερνήσεις έχουν και κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, εσωτερικές δηλαδή δημοσκοπήσεις, με επιμέρους ερωτήματα... Αντιλαμβάνομαι από αυτό και από την αιμονία, θα έλεγα, πολιτική αιμονή, γι' αυτό μιλάω, του κυρίου Μητσοτάκη να αναφέρεται στην πρώτη κλώση για να επιμένει εκεί. Αντιλαμβάνομαι ότι τα στοιχεία τους δείχνουν ότι προφανώς τα πράγματα... Δεν πάνε, θα
1: Όχι,
2: το πω ευγενικά.
1: Δεν είναι αυτό.
2: Ρε παιδί μου, την άποψή μου λέω.
1: Ναι, να σου
2: δεν
1: πω
2: μπορώ ότι... να την πω. Μα δεν την τελείωσα.
1: Ναι, όχι.
2: Μα δεν την τελείωσα. Άσε με να την πω.
1: Πέστε.
2: Λοιπόν, εγώ αντιλαμβάνομαι.

0: ότι αυτά που βλέπει, αυτά που διαβάζει, αυτά που παίρνει στα χέρια της, προφανώς την έχουν κάνει να ανησυχεί. Ωραία. Το δε εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά, προφανώς δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία μέσα στο μέγαρο Μαξίμου, καθώς μέσα σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα, στον θυμό που ενδέχεται να υπάρχει, όχι ενδέχεται, που υπάρχει στην κοινωνία για πολλούς και διαφόρους λόγους. Η επανεμφάνιση του κυρίου Σαμαρά με ένα νέο πολιτικό εγχείρημα προφανώς θα ανακατέψει πάρα πολύ τη σούπα και κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να φέρει.
1: Η Νέα Δημοκρατία αυτό που θέλει να ξορκίσει είναι τη χαλαρή ψήφο της πρώτης Κυριακής και τη λογική που υπάρχει σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, μωρέ, ας πάμε να ψηφίσουμε στις δεύτερες εκλογές, αφού στις πρώτες δεν θα βγει.
2: Πάμε να δούμε και ένα άλλο κόμμα για το οποίο συζητήσανε και έχουν στο επίκεντρο τις δεύτερες κάλπες, τις οποίες ξορκίζει καθαρά ο Πρωθυπουργός, που είναι το ΠΑΣΟΚ. Εχθές είχαμε ένα ενδιαφέρον κοντράστ, εχθές το βράδυ. Είχαμε τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, που θα δούμε απόσπασμα, έβαλε στο κομμάτι της την απειλή των διαγραφών για όσους σπάσουν τη γραμμή. Και είχαμε και τη συνέντευξη του Νίκου Παπανδρέου εδώ, σε εμάς, στο Action 24 και στην εκπομπή μας, ο οποίος είπε ότι αν υπάρξουν δεύτερες κάλπες, τότε πρέπει να το δουν το θέμα της αυτόνομης πορείας και να μιλήσουν για συνεργασίες. Όπως επίσης είχαμε ένα καθαρό κοντράστ μεταξύ των δύο, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούσε τις δημοσκοπήσεις και έλεγε ότι είναι σχετομάθημα για να αλλάξουν πλώρη. Πάμε να δούμε το κοντράστ θέσεων Ανδρουλάκη Παπανδρέου, την απειλή για διαγραφές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και θα σας δώσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
4: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Αυτό, το μάθημα για μένα είναι πού θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν αμφιβάλλω τις αμφισβητήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λέει είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις. Με όλα τα στραβά που είναι, έχει, το παίρνω μετά από 12 δημοσκοπήσεις, κάτι πρέπει να λέει.
3: Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψα προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
4: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να δούμε πού είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη. Στο ΠΑΣΟΚ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη
1: για όλα ανοιχτό.
4: Δημοκρατικά.
2: Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον
0: για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό που σε ρώτησα χθες, αν η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ήταν για
2: θα
0: όλα.
2: Θα το απαντήσω τώρα αμέσως.
1: Το συνέδριο και κάθε.
2: Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η στρατηγική της αυτόνομης πορείας που αποφασίστηκε στο συνέδριο αφορά όσες κάλπες και αν γίνουν.
0: Μάλιστα.
2: Και όπως λένε καθαρά από το ΠΑΣΟΚ, για να ανατραπεί η απόφαση συνεδρίου χρειάζεται ένα άλλο συνέδριο. Με δεδομένο ότι δεν πρόκειται να γίνει άλλο συνέδριο μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές σύντομα. Άρα το ΠΑΣΟΚ θα πορευθεί με την πορεία της αυτόνομης πορείας σε όλες τις κάλπες, όσες και αν υπάρξουν, επαναληπτικές.
1: Ναι, αλλά εγώ
0: άρα για να καταλάβουμε.
2: Αυτό που
0: ότι
2: σου λέω είναι
0: πρόταση,
2: από πάνω
0: ότι
2: απαντημένο.
0: Πρώτα, αυτό που είπε ο κύριος Νίκος Παπανδρέου χθες. Ναι.
2: Δεν είναι το Ανδρουλάκη γραμμή αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Εγώ πάντως άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη τώρα στο κείο που παίξαμε να λέει ότι η επιλογή των πολιτών στις εκλογές θα δείξουν τι θα κάνει.
2: Ωραία.
1: Το ΠΑΣΟΚ,
2: άκουσε το
1: αν
2: τώρα,
1: θα πάει με συμμαχίες,
2: άκουσε το, γιατί εγώ πήρα τις διευκρινήσεις
1: κλπ.
2: Σε πολύ υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, οι διευκρινήσεις λένε το εξής.
1: Διευκρινήσεις επί της ομιλίας του Προέδρου.
2: Όχι. Επί
1: των, εγώ λέω για τον
2: επί των θεσμικών. Το συνέδριο για να ανατραπεί απόφαση αυτόνομης πορείας θέλει άλλο συνέδριο. Άρα, με αυτόνομη πορεία σε όσες κάλπες και αν πάνε. Ένα και δύο. Ο Ανδρουλάκης αυτό που λέει είναι με προϋπόθεση το ΠΑΣΟΚ να έχει πετύχει τον εκλογικό του στόχο.
1: Ναι.
2: Διότι αν δεν πετύχει τον εκλογικό του στόχο, πάλι αποφασισμένο είναι να είναι στην αντιπολίτευση. Τελεία και αυτό. Άρα, τώρα τι έχουμε. Έχουμε αυτά τα πράγματα τα οποία φαίνεται ότι είναι αποφασισμένα, αλλά σηκώνουν καμιά φορά συζήτηση που φέρνει εσωστρέφεια. Έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να απειλεί με διαγραφές και να κοιτά προς το Χαριδούκα. Σε αυτή τη φάση που μιλάμε, έχουμε μια σιωπή του Χαριδούκα. Αποφεύγει να τοποθετηθεί για να μην προκαλέσει νέο αναβρασμό και ίσως και τη διαγραφή του. Ούτε εκείνος το θέλει, ούτε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη δύσκολη φάση να πάνε σε μια μετοπική ρήξη. Το ερώτημα είναι αν αυτή η εκεχηρία είναι προσωρινή. Εκτιμώ και εκτιμάμε, πιστεύω και οι τρεις, ότι μάλλον προσωρινή είναι. Διότι ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δούκα δεν είναι η πρώτη και μάλλον ούτε η τελευταία φορά που συγκρούονται. Προς το παρόν υπάρχει μια εκεχηρία.

0: Εγώ αυτό που θέλω να πω και είναι το ενδιαφέρον στοιχείο για μένα στο ρεπορτάζ, είναι το εξής. Είναι ότι έχουμε μία σιγή ασυρμάτου στο Πασόκ μέχρι το Σεπτέμβριο. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και υπάρχει προσδοκία που λέει: παιδιά, εντάξει, είναι φουσκωμένοι οι καινούργοι. Πάντα υπάρχει ο ενθουσιασμός με τα νέα κόμματα, θα ξεφουσκώσουν, θα επανακτήσουμε τη θέση μας. Αν όμως γυρίσουν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, ας πούμε, και το αναδείξαμε νομίζω με σαφήνεια και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 24, και δουν οι βουλευτές και τα στελέχη του Πασόκ ότι το Πασόκ τον Οκτώβριο είναι ξανά τρίτο ή τέταρτο, ακόμα χειρότερα, δεν είναι σε κάθε περίπτωση στη δεύτερη θέση, τότε η σιγή ασυρμάτου θα αντικατασταθεί από αναβρασμό. Γιατί? Γιατί τα σενάρια πρώην εκλογών θα βάλουν τους βουλευτές σε αγωνία.
1: Να δεν προλάβουν τον Οκτώβριο.
0: Η αγωνία,
1: θα
0: αυτό θέλω να
1: εκλογές.
0: Πω. Αν γυρίσουν το Σεπτέμβριο και δούνε δημοσκοπήσεις ότι το Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση επειδή πιστεύουν ότι θα γίνουν πρόορες εκλογές, θα έχουμε πολύ μεγάλο αναβρασμό. Τώρα έχουμε ησυχία. Όλα θα κριθούν από το φθινόπωρο. Δηλαδή, από το αν το κλίμα στο Πασόκ θα κριθεί. Μάλιστα. Από το αν όταν γυρίσουν, άσε με να το ολοκληρώσω να καταλάβει ο κόσμος, επανακτήσουν τη δεύτερη θέση. Διότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε δεν θα έχουν ισχύ στον Πασόκ. Γιατί οι βουλευτές θα λένε: παιδιά, που πάμε, θα εκλεχθούμε τώρα.
1: Πολύ ωραία. Γυρνάμε το Σεπτέμβριο. Η ΔΕΘ είναι την πρώτη εβδομάδα. Και μετά τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει πρόορες εκλογές.
2: Ή μπορεί πριν τη ΔΕΘ.
1: Ας πούμε μετά, ρε παιδί μου, οι οποίες θα γίνουν αρχές Οκτωβρίου. Πότε θα προλάβουν τα στελέχη του Πασόκ να κάνουν αναβρασμό? Θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος? Θα βρίζουν τον αρχηγό τους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου?
0: Θα ζητούν αλλαγή στρατηγικής.
1: Την προεκλογική περίοδο?
0: Ναι, την προεκλογική περίοδο θα ζητάνε αλλαγή στρατηγικής. Γιατί
1: θα πάει το Πασόκ για βρούβες? Άμα υπάρχει αναβρασμός και εσωστρέφεια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
0: Υπάρχουν πολλά θέματα που μπορείς να θέσεις. Όπως για παράδειγμα το πώς κάνεις καμπάνια, σε ποιους απευθύνεσαι και πολλά άλλα. Ναι. Εκτιμώ ωστόσο ότι αν γυρίσουν και όντως έχουμε πρόορες εκλογές και το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση, και είναι και λογικό αυτό, δεν θα είναι τόσο ήσυχα τα πράγματα. Προς το παρόν είναι ήσυχα.
1: Ερώτημα...
0: Και νομίζω θα περάσουν και
1: ωραία.
0: Ένα ήσυχο καλοκαίρι.
1: Τώρα και ένα
0: μετά είναι
1: ερώτημα.
0: Τα ζόρια.
1: Αν το Πασόκ είναι στη δεύτερη θέση, δεν το συζητάμε γιατί θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Αν είναι στη δεύτερη θέση, ούτε γάτα ούτε ζημιά.
1: Άλλο λέω εγώ. Αν είναι λοιπόν στην τρίτη θέση στις εκλογές. Βγαίνουν οι εκλογές. Περίμενε, Γιώργο. Βγαίνουν οι εκλογές την Κυριακή το βράδυ. Και το Πασόκ έχει ένα ποσοστό 13%, σου λέω εγώ, ή 14%.
0: Α, εσύ έχει πάει στις εκλογές, έχουμε και αποτέλεσμα.
1: Ναι, και είναι στην τρίτη θέση. Περίμενε, και είναι στην τρίτη θέση. Τη Δευτέρα το πρωί παίρνει ο κύριος Μητσοτάκης την εντολή, την πρώτη, και πάει και λέει: κύριε, εγώ μόνο με το Πασόκ μπορώ να συζητήσω. Σας προτείνω, δέχομαι το 50% του προγράμματός σας και πάμε να κάνουμε κυβέρνηση. Και το Πασόκ λέει: εγώ έχω με δεσμεύει απόφαση του συνεδρίου μου, ναι, με τη Νέα Δημοκρατία ποτέ. Και πάμε σε εκλογές. Ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το ποσοστό του Πασόκ στις δεύτερες εκλογές?
0: Χαμηλό. Αλλά.
1: Okay.
0: Αλλά.
2: Αυτό τι σημαίνει?
0: Υπάρχει μισό λεπτό, επειδή,
1: όχι,
0: επειδή έχω παρακολουθήσει και καλύψει αυτό το κόμμα σε
2: δηλαδή
0: πολύ χειρότερο.
2: Δηλαδή λέτε ότι τα στελέχη του κόμματος δεν έχουν σχέση με την επιθυμία των μελών του κόμματος?
0: Άλλο λέω, αφήστε με λίγο
2: τα στελέχη αποφάσεις στο συνέδριο, πες.
1: Ας πει ο άνθρωπος.
0: Θέλω να πω
1: το
0: εξής. Λέω, επειδή έχω καλύψει αυτό το κόμμα στις πιο δύσκολες του φάσεις, όταν ήταν στο όριο του να μπει στη Βουλή με 4%, θα προτιμήσουν, ακόμα και αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το οποίο όλοι το απέφχονται, και για να είμαι και ειλικρινής, εγώ δεν το βλέπω. Δεν είναι το Πασόκ σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και δεν ήταν και δεδομένο ότι θα είναι, επειδή πέρασε από τη φάση που περιγράφω. Επειδή όμως έχει ένστικτο επιβίωσης, προφανώς είναι άλλο να έχει ένα χαμηλό ποσοστό και αλλιώς να διαλυθείς. Γιατί αν υπάρχει ένα τρόπο αυτή τη στιγμή το Πασόκ να κλείσει, είναι να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Το ξέρουν αυτό στο Πασόκ. Άρα θα προτιμήσουν, αν πάμε στο κακό σενάριο, ένα χαμηλότερο ποσοστό παρά να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Όσο έτσι, η ηγεσία είναι αυτή και η απόφαση του συνεδρίου είναι αυτή. Έτσι. Μιλάμε με τα δεδομένα που έχουμε. Μετά είναι medium. Πάμε, φεύγουμε
2: γιατί
0: από το ρεπορτάζ.
2: Προφανώς όταν πήρε την απόφαση.
0: Ο Ανδρουλάκης πάντως με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πάει
2: στο συνέδριο του κόμματος. Ήξεραν οι άνθρωποι τι ψήφιζαν.
1: Ναι.
2: Προφανώς όλα
0: μα
2: αυτά τα σενάρια τα έχουν λάβει υπόψη τους. Δεν ερχόμαστε εμείς να τους πούμε τις πιθανότητες, τα σενάρια
1: κτλ.
2: Δεν το λέω μόνο για
1: υπάρχουν
2: σένα.
1: Υπάρχουν στελέχοι που λένε ότι αυτή η απόφαση που πήραμε μας έβαλε σε παγίδα.
0: Εντάξει, αλλά είναι συντριπτικά.
2: Αυτές είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Μα δεν ψηφίστηκε απλώς. Πήρε σχεδόν το 100% στο συνέδριο.
1: Μην το λες σε μένα. Ο Νίκος Παπανδρέου το είπε χθες το βράδυ εδώ.
2: Ρε, Δημήτρη,
1: σε μένα
0: δεν αφισβήτησε την απόφαση.
2: Και ούτε καν για τον κύριο Παπανδρέου το λέω. Το λέω για όσους θεωρούν ότι εκ των υστέρων μετάνιωσαν την ψήφιση.
1: Πάντως ένα βαρύ όνομα που έχει να κάνει και με τον ιδρυτή του κόμματος.

0: λέει ότι ναι, παιδιά, ναι, ναι, μετά τις πρώτες εκλογές πρέπει λοιπόν, να τα
1: έχει την άποψή πάμε του
2: παρακάτω, γιατί είναι εντάξει, καλό να τα αλλάζουμε και στα θέματα, να τα βλέπουμε όλα τα κόμματα. Μετά θα δούμε και για τη μάχη στο Λεκανοπέδιο. Αύριο θα βρεθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης σε 7.30 ώρα στη Δραπετσόνα, στα Λιπάσματα και θα σας εξηγήσουμε γιατί θα βρεθεί εκεί και θα δούμε και γενικά γιατί η πολιτική επικεντρίζα έναν πολλάκι που βγαίνει με ένα ύφος που εμένα με εντυπωσίασε, όχι υφολογικά, γιατί έχω δει αιχμηρές τοποθετήσεις του κ. Πολάκη και out of the box. Λέω ότι έβαλε τελεσίγραφο στο Φάμελο, του έδωσε 10 μέρες, το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει να δίνεται τελεσίγραφο σε πρόεδρο κόμματος, από βουλευτή, και μετά έχουμε και μια απάντηση του κ. Φάμελου. Καταρχάς, να θυμηθούμε λίγο τι είπε ο Πολάκης. Πάμε λίγο να το δούμε. Πάμε να το διαβάσουμε. Τι λέει ο κ. Πολάκης στον κ. Φάμελο. Θεωρώ ότι προφανώς έχει υπάρξει κάποια συμφωνία την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς, αλλιώς αυτό είναι επίδειξη δουλικότητας, από μόνο το αιχμηρό. Ο Σοκράτης ο Φάμελος μετά από αυτή την απόφαση θα πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα. Μέρες συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχιστεί να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη. Κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Και μετά απάντησε από κομματική, νομίζω, διεργασία, εκδήλωση, ναι, όργανο ο κ. Φάμελος. Εσύ θα μας πεις τι του απάντησε και από πού.
1: Ο κύριος, σε άλλο τόνο, γιατί ο κύριος Φάμελος δεν...
2: Δεν μπορώ να φανταστώ το Φάμελο, αλλά και αυτός...
1: Ναι, είπε ότι όλα αυτά τα σενάρια, σχολιάζοντας τα σενάρια διάλυσης που κυκλοφορούν, ότι είναι ανυπόστατα, υποστηρίζοντας ότι οι κοινωνικοί διάβλοι παραμένουν ανοιχτοί, χαρακτήρισε τα σενάρια αυτά ανυπόστατα, σημειώνοντας ότι με αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου το κόμμα θα... Έτσι ο κύριος Πολάκης... Τα είχε πει μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Υπήρξε και το βίντεό του που επιβεβαίωσε αυτό. Και μάλιστα μιλώντας στη συνέχεια και με δημοσιογράφους, εξηγώντας την άποψή του, είπε και ακόμα πιο βαριά πράγματα. Θέλω να πω, γι' αυτό δεν με εκπλήσει η τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη. Εγώ τώρα τι καταλαβαίνω από τις δύο τοποθετήσεις. Από τη μία έχουμε τον κύριο Πολάκη, για να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές, το λέω, τον κύριο Παπά, που οι δυο τους βάζουν ένα τελεσίγραφο 10 ημερών και την κυρία Ρένα Δούρου. Ακόμα δεν έχει βάλει τελεσίγραφο, δεν ξέρω αν θα το κάνει. Και από την άλλη είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εμφανίζεται με ήρεμους τόνους και λέει και μιλάει για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εξηγεί γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο κύριος Φάμελος δεν πρόκειται να μπει σε καμία άλλους είδους συζήτηση.
2: Άρα δεν θα πάει να πει Πολάκη, ήρθα στο έδωσα στις 10 μέρες, εδώ, δεν θα το ακούσει το τελεσίγραφο.
1: Μισό λεπτό. Ο κύριος Πολάκης θεωρεί ότι ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται με συνεννόηση του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Τσίπρα. Ότι οι δύο πολιτικοί άντρες τα έχουν βρει και κάνουν αυτό που
2: και
1: κάνουν.
2: Και ότι τους κοροϊδεύουν τους
1: υπόλοιπους. Στην πραγματικότητα, αυτό τουλάχιστον με βάση το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε...
2: Δεν προκύπτει.
1: Και δεν προκύπτει για κανένα λόγο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έχουν επικοινωνήσει με τον κύριο Τσίπρα για να εν πάση περιπτώσει, να έχουν μία απάντηση. Και να επικοινωνήσει ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Τσίπρα... Η απάντηση που θα πάρει είναι «Δεν συνεργαζόμαστε στην ελληνική αριστερή συσπήρωση με κόμματα. Όποιος θέλει μπορεί να υπογράψει την συμπαράταξη, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και να γίνει μέλος του κόμματος».
0: Αυτή την απάντηση
1: Είτε, μα την έχουν πάρει.
0: Όχι, γιατί αν την πάρουν, το επόμενο βήμα είναι ωραία. Δεν μας θέλει ο Τσίπρας, πάμε να κατέβουμε στις εκλογές αυτόνομα.
1: Εσύ αυτό που το ξέρεις, αυτό το πράγμα.
0: Το λένε οι άνθρωποι. Είπε ο κύριος Παπάς να κάνουμε ψηφοδέλτια.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτή την απάντηση την έχουν πάρει εδώ και καιρό.
0: Όχι, τη θέλουν.
1: Με βάση. Μισό λεπτό, ρε Δημήτρη, με ρωτάς κάτι. Ναι, ναι, ναι. Με βάση αυτή την απάντηση έγινε η Κεντρική Επιτροπή. Mm-hmm. Δεν υπήρχε άλλο. Εντάξει, πάρτε αυτή την απόφαση. Ήτανε δεδομένο ότι εμείς δεν παίρνουμε κόμματα. Το ξέρετε, το γνωρίζετε.
0: Άρα η Κεντρική Επιτροπή τι αποφάσισε.
1: Η Κεντρική Επιτροπή.
0: Πράγματα. Γιατί δεν βγάζει μια ανακοίνωση ο κύριος Φάμελος στα τελεσίγραφα Παπά και Πολάκη και να πει, κύριοι, η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Αν θέλετε, πάτε αλλού
1: το
0: να είστε υποψήφοι.
1: Το είπε στην ομιλία του στην Κεντρική
0: είπε
1: Επιτροπή.
0: Είπε ότι δεν θα κατέβει σε εκλογές.
1: Βρε Δημήτρη μου, είπε όπως είπε την πρότασή του. Δεν είναι κανένας αδαής και χαζός να μην καταλάβει.

0: να τους πει ότι αυτό, παιδιά, δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν θα κατέβουμε σε εκλογές.
1: Επειδή έχουμε να πάρουμε διάλειμμα, να πάρω εγώ το ρεπορτάζ της Ελένης και θα συμφωνήσουμε και τρεις. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό που λέει ο Παπάς, ο Πολάκης και η Δούρου είναι να τους αφήσει το κόμμα ο Φάμελος. Δηλαδή να φύγουν να πάνε στον Τσίπρα, να τους μείνει το κόμμα γιατί τώρα δεν έχουν
0: δουλειά. Όχι απαραίτητο. Μπορεί να φύγουν αυτοί από το κόμμα. Α, να πάνε να κάνουν δικό τους.
1: Ναι. Καλά, άλλο αυτό.
0: Τι θα κάνουν, θα μείνουν σπίτι τους, θα πάνε σπίτι τους.
1: Ξέρω εγώ τι κάθε θα κάνει ο Παπάς, ο Πολάκης.
2: Προφανώς θα δουν τι θα κάνουν.
0: Μα γι' αυτό ζητάνε μια ξεκάθαρη απάντηση για να ξέρουν τι θα κάνουν.
2: Μα δεν θα λύσουμε εμείς το πρόβλημα των στελεχών.
0: Μα συζητάμε, βρε.
2: Μα ναι, αλλά επειδή σε βλέπω και αγωνιά.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Δηλαδή,
0: θα σου
1: απαντήσω
0: για
1: την αριστερή.
0: Γιατί. Δηλαδή. Καθαρή απάντηση από τον κύριο Τσίπρα. Και αυτή πρέπει να έρθει μετά από συνάντηση με το Φάμελο. Ο κύριος Γιαννούλης τα λέει αυτά.
2: Και ο κάθε κύριος Γιαννούλης μπορεί να έχει όποια άποψη, θέλει.
1: Ναι.
2: Τα όργανα γι' αυτό συγκροτούνται.
1: Ωραία. Η κυρία Καλογεροπούλου, ο κύριος Στάκης και εγώ είχανε, θα δώσουμε διάλειμμα τώρα.
2: Μπορούσανε να τις έχουν ερωτήσει.
1: Μάλιστα.
2: Μέσα στην κυρία
1: Καραμέρος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλληλος για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ρεπορτάζ για το λεκανοπέδιο, στο οποίο δίνεται έμφαση και το επίκεντρο που πέφτει εκεί από το Πασόκ και όχι μόνο, και από τον Αλέξη Τσίπρα και από την Μαρία Καριστιανού και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κάτι τι γίνεται εκεί, θα σας πούμε γιατί επικεντρώνονται εκεί οι πολιτικές δυνάμεις. Και βέβαια ρεπορτάζ και εικόνα και από τη Βουλή που είχαμε σε επίπεδο κορυφαίο σήμερα την σύγκρουση για τη συνταγματική ανθεώρηση. Όχι ότι άλλαξε κάτι βέβαια. Όλη η αντιπολίτευση διαφωνεί. Την προωθεί η κυβέρνηση και όλα μετατίθενται στην επόμενη Βουλή. Σε λίγα λεπτά.
3: Καλημέρα, σε όλους.
4: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Σε ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
16: Έλα, έλα,
17: έλα πως είσαι.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Ξετυλίγουμε το καλοκαίρι με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας. Πρόλαβε το Oppo A6 από 270 ευρώ, μόνο 229 ευρώ με δώρο powerbank. Και το Redmi Pad 2 9 inch on από 160 ευρώ, άτοκα και χωρίς κάρτα. Public.
2: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
3: Την πολιτική τράπουλα,
4: πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καραμέρο. Καλησπέρα κύριε Καραμέρο.
2: Καλησπέρα,
1: πολύ
2: σας ευχαριστώ πολύ για την
3: καλησπέρα.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα για αρχή, προφανώς είστε και έτσι σας αντιμετωπίζουμε και έτσι σας καλούμε βουλευτής και πολιτικός. Όμως, επειδή έχετε επάγγελμα, έτσι, την επαγγελματική σας πορεία ως δημοσιογράφος, σίγουρα έχετε και μια δυνατότητα να μας εξηγήσετε και με την εμπειρία της περιγραφής αυτό το οποίο έκανε επιλογή ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς. Δηλαδή, στην κεντρική επιτροπή, να το πω έτσι εκλαγευμένα. Τι αποφασίσατε, γιατί εδώ γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση ότι οι βουλευτές δεν έχουν καταλάβει τι αποφάσισε ο Φάμελος, ποια ήταν η πλειοψηφική απόφαση και τελικά αν το κόμμα πήρε την απόφαση να μην κατέβει στις εκλογές.
2: Στην πολιτική, κύριε Πιέρο, ό,τι κάνεις πρέπει να το εξηγήσω, αλλά πρέπει να εξηγούνται λεπτομερώς. Είναι προφανές ότι η απόφαση μπορεί να έχει καλές προθέσεις, όμως έχει αδύναμη αρχιτεκτονική ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει εξηγηθεί τις μέρες που μεσολάβησαν τη σημερινή με το προηγούμενο Σάββατο. Άρα υπάρχει ο κίνδυνος να μην είναι βιώσιμη. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η εικόνα θέλω να σας πω, όλους εμάς, τους πολίτες, αυτούς που εκπροσωπούν πολίτες, που συγκεντρωθήκαμε στο κόμμα αυτό με το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της Προοδευτικής Συμμαχίας, εγώ προερχόμενος από το χώρο της αυτοδιοίκησης και της πολιτικής οικολογίας, προφανώς μας προβληματίζουν. Λιγότερο τους πολίτες, τα απλά μέλη, που η αλήθεια είναι ότι βλέπουν και το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ως τόπο συνάντηση της κυβερνώσης αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και αυτούς που δώσαμε τις μάχες και εγώ ως νέος βουλευτής. Άρα, ξέρετε, εγώ δεν θα πω ότι ο κύκλος έκλεισε, γιατί αυτό δεν μπορεί να το προκαθορίσει κανείς, αλλά σίγουρα έχει στενέψει πάρα πολύ και οι συνθήκες για να κάνει κανείς τη δουλειά του, και μιλάω ως βουλευτής Ανατολικής Αττικής, της αριστεράς και της οικολογίας, είναι, θα έλεγα, δύσκολες αν όχι ασφιχτικές.
1: Η συμπόρευση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και κατά την προσωπική σας άποψη και κατά την απόφαση που έλαβε το κόμμα στην Κεντρική Επιτροπή, εκτιμάτε ότι είναι μονόδρομος στις εκλογές?
2: Έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος Τσίπρας και οι εκπρόσωποι του ενός κόμματος αυτές τις 14 μέρες που είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στον αέρα, να μου επιτρέψετε ένα τηλεοπτικό όρο, σε όλους τους τόνους ότι δεν τίθεται ζήτημα συμπόρευσης με άλλα κόμματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει να ακούμε αυτά που λέγονται και να λειτουργούμε ανάλογα. Mm-hmm. Δεν θέλω να παρουσιάσω τι λέει οι εκπρόσωποι της Ελλάδας.
1: Όχι, δεν το κάνουν κάνετε. Μας το έχουν πει. Έχετε, τώρα λέτε κάτι που έχει εκφραστεί.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα πρέπει να γίνεται ένας διάλογος που ακούει ο ένας τον άλλον, δημόσια. Mm-hmm. Τα μηνύματα έχουν ληφθεί, ο καθένας πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του σε συλλογικό και σε ατομικό επίπεδο.
1: Εσείς προσωπικά τι λέτε, ότι πρέπει, πάντως, το σημείο αναφοράς είναι ο κύριος Τσίπρας από ό,τι καταλαβαίνω ή όχι?
2: Το σημείο αναφοράς στην κοινωνία είναι ο κύριος Τσίπρας και αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις και από το κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία, γιατί
1: σας
2: εκτιμώ ότι δεν έχει αποτυπωθεί κιόλας.
1: Γιατί και εσάς κόσμος σας πιστεύει,
2: δεν είστε διορισμένος. Και ξέρω πολύ καλά τι κάνουν οι πολίτες και αυτοί που μου υποστήριξαν και μου έκαναν την τιμή να με στείλουν στη Βουλή το 2023 στην Ανατολική Αττική. Εγώ ξέρετε ότι έδωσα χρόνο στο χρόνο όλα αυτά τα πολύ δύσκολα 3 χρόνια. Δεν συμμετείχα ποτέ σε συγκρούσεις και προσπάθησα να αποφύγω την εσωστρέφεια.
1: Και ήσασταν αυτό και θα κάνω και μέχρι. Μπροστά.
2: Θέλω να σας πω απρόσμενα για να βουλευτεί νέο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν έχει σημασία. Ο καθένας, ο καθής εφού ετάχθη. Οπότε θα ληφθούν οι αποφάσεις. Σίγουρα όταν είναι ένα εγχείρημα όπως η Ελλάς, νέο εγχείρημα, μόλις 15 ημερών, εγώ το είχα πει. Έχω ένα μήνα να βγω στη τηλεόραση, όχι αυτό ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Mm. Δεν έλειψε και σε κανέναν πολύ. Είχα πει ότι όταν ένα νέο κόμμα, πριν καν εξαγγελθεί, δηλαδή ιδρυθεί στις 26 Μαΐου, χρειάζεται ένα χρόνο ικανό να αφήσει ένα αυτοτελές αποτύπωμα. Mm. Είμαστε μόλις στις 15 μέρες. Νομίζω ότι και πολλά νέα πρόσωπα ενδιαφέροντα που εκφράζουν αυτές τις τάσεις της πολιτικής οικολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας αριστεράς,
1: αυτά
2: πρέπει να αφήσουν ένα καθόλου αποτύπωμα.
4: Ωστόσο,
2: το να τρέξει κάποιος, ακόμα και αν είναι νέος βουλευτής ή να έρχεται όχι από τον πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από την πολιτική οικολογία όπως εγώ. Να τρέξει για να δείξει η διαθεσιμότητα δεν βοηθάει ούτε τη δημόσια ζήτηση, ούτε τον ίδιο, ούτε το εγχείρημα. Αν αυτό το αφορά.
4: Για να επιστρέψουμε ωστόσο στο ΣΥΡΙΖΑ,

0: η στάση που κρατάνε, που εγώ θέλω να πω και το είπα και χθες, ότι προφανώς αντιλαμβάνομαι και την αγωνία αυτών των στελεχών της μειοψηφίας. Όμως το γεγονός ότι γίνεται δημόσια μία συζήτηση, ενώ προχθές συνεδρίασαν τα όργανα του κόμματός σας. Δηλαδή και η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Η κεντρική επιτροπή κράτησε όλη μέρα. Εκεί ήταν ο κύριος Φάμελος. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν υπήρξαν εξηγήσεις από την πλευρά της ηγεσίας του κόμματος, ώστε σήμερα να μην εμφανίζονται με άρνηση τρία στελέχη και να λένε ότι πρέπει να μας πει ο κύριος Φάμελος τι σημαίνει η απόφαση αυτή που βγάλαμε.
1: Κυρία Καλογεροπούλου, σέβομαι όλες τις πλευρές. Καταλαβαίνω την αγωνία του καθενός και της καθεμίας. Όχι ότι είναι προσωπική, είναι και για συλλογικά και για το κόμμα. Άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει μέσα σε αυτό το κόμμα, έχουν προσφέρει,
0: ναι,
1: έχουν δώσει μάχες. Από εκεί και πέρα δίνονται ερμηνείες από την κάθε πλευρά. Τώρα δεν χρειάζεται να πω τα τυπικά, ότι είναι μια κλειστή συνεδρίαση και μέσα από μια κλειστή συνεδρίαση βγαίνουν βίντεο, αυτούσιες ομιλίες και όλα αυτά. Εγώ τα έχω ζήσει αυτά, ξέρετε, σε ένα κόμμα που ήμουν του εξοκοινοβουλευτικού χώρου και με μια εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή κάποια στιγμή, τους οικολόγους πράσινους, και αυτά συμβαίνουν στα κόμματα της αριστεράς. Σίγουρα όχι σε κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει, βέβαια.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή,
1: αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τις πλευρές που θέτουν αυτά τα ζητήματα. Δεν θα ήθελα να πάρω μέρος, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο,
0: μάλιστα,
1: όχι κρατώντας τις αποστάσεις, κρατώντας αυτή την πάγια τακτική που έχω τα τελευταία τρία χρόνια, να μην μπαίνω σε μάχες φθοράς εσωστρεφής.
2: Κάτι πρακτικό και αμέσως να ρωτήσει ο Δημήτρης. Επειδή το παίξαμε πριν και το συζητήσαμε και μας έκανε και εντύπωση, θέλω να σας ρωτήσω την άποψή σας την προσωπική και αν θεωρείτε ότι λειτουργεί αυτό. Είδαμε τελεσίγραφο από τον κύριο Πολάκη. Δεν είναι το πρώτο, έχει δώσει και ο κύριος Παπάς. Εκτιμάτε ότι η λογική των τελεσιγράφων από συντρόφους και συναδέλφους σας στη Βουλή προς τον πρόεδρο λειτουργεί? Δηλαδή το ότι ο Πολάκης λέει 10 μέρες εσύ και ο Παπάς λέει 10 μέρες εσύ πάλι στον κύριο Φάμελο. Πώς μπορεί να δώσει κάποιο αποτέλεσμα?
1: Θα πρέπει να ρωτήσετε, να σας το εξειδικεύσει
2: την προσωπική σας άποψη,
1: τον κύριο Πολάκη. Κοιτάξτε, σίγουρα οι λογικές των τελεσιγράφων μεταξύ ανθρώπων που είναι στην ίδια γραμμή, ενώ στις ίδιες γραμμές μάχης, δεν είναι ένας όρος ο οποίος ταιριάζει με τη συντροφικότητα. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι είναι μια κρίσιμη περίοδος. Καταλαβαίνω όλες τις πλευρές. Γι' αυτό είπα αρχικά ότι χρειάζεται αυτή η απόφαση να υπερασπιστεί από την ηγεσία αυτές τις μέρες, προκειμένου να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, όχι στη λογική των ερμηνεών, αλλά με ξεκάθαρη ίσως διατύπωση, με περισσότερες διευκρινήσεις.
0: Θεωρείτε, ο κύριος Τσίπρας με το που βγήκε, πλασαρίστηκε στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Θεωρείτε ότι προφανώς δεν είναι δεδομένο ότι θα την κρατήσει. Θα πρέπει να δείξει το πρόγραμμά του κτλ. Αλλά πιστεύετε ότι μπορεί να εμφανιστεί ως η Ελλάς ως η εναλλακτική κυβερνητική λύση τη συγκεκριμένη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, εγώ μιλούσα πάρα πολλούς μήνες για αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα και θα ήθελα να μου το πιστώσετε. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας, όμως, πέρα από αυτά που περιμέναμε όσοι ξέρουν τις δυνατότητες τους και έχουν συμπαρευτεί τα προηγούμενα χρόνια ή το πρόσφατο παρελθόν, είναι ότι κατάφερε να κάνει ένα κόμμα, και αυτό φάνηκε και στην εκδήλωση στο Θησείο, που σίγουρα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ 2. Δεν το λέω απαραίτητα αρνητικά για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Είναι κάτι καινούριο. Στα χρώματα, στο όνομα, στα πρόσωπα, στην απεύθυνση. Και νομίζω είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι θελκτικό και για ανθρώπους που είναι στο κέντρο, στην πολιτική οικολογία, στην σοσιαλδημοκρατία, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και όταν η αλήθεια είναι ότι χάθηκε πάρα πολύς χρόνος από τα κόμματα της αντιπολιτεύσης, με το μερίδιο που αναλογεί στον καθέναν μας και σίγουρα στις ηγεσίες, προκειμένου να υπάρξει μια εναλλακτική, ισχυρή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που μπαίνει στον 7ο-8ο χρόνο.
0: Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει ότι ανακυκλώνει να στηρίξει αυτό το εγχείρημα.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, ο ΣΥΡΙΖΑ το αποφάσισε και το διατύπωσε στο κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής, ότι δεν θα πάει αντιπαραθετικά στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από εκεί και πέρα, επειδή χρειάζονται δύο, σας είπα και αυτό είναι καθαρό, από πλευράς ελληνικής αριστερής συμπαράταξης έχει γίνει ξεκάθαρο ότι όποιος θέλει μπορεί να υπογράψει τη διακήρυξη αυτού του κόμματος. Και δει για τους βουλευτές.

0: εφόσον παραιτηθούν. Εν καιρό λοιπόν ο καθένας θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καλαμέρα.
2: Πρέπει να ρωτήσει ο Δημήτρης, λέει, δεν έχει κανένα ερώτημα.
3: Σε πόσο καιρό.
0: Αν θέλετε να επανέλθω γρήγορα για να ρωτήσω, κύριε
3: Στάξη.
0: Σας είπα ότι όταν ένα κόμμα είναι 15 μέρες από την ίδρυσή του.
3: Σε πόσο καιρό οι βουλευτές πρέπει να πάρουν.
0: Αφήστε να σου, θα σας απαντήσω σε αυτό πάντω. Και πριν καν ιδρυθεί, σας είπα ότι η εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να δοθεί ένας ικανός χρόνος 1,5-2 μηνών προκειμένου να υπάρξει ένα αποτύπωμα. Εξάλλου, νομίζω ότι το έχω πει, θα το επαναλάβω, στον τριγητή, γιατί μιλάγαμε για το θεριστή πριν. Λέμε στην Ανατολική Αττική ότι στον τρίγο και στον πόλεμο όλοι βοηθούν. Πλην όμως, επειδή κάθε μέρα συμβαίνουν γεγονότα και η αλήθεια είναι ότι πιέζουν οι συνθήκες, ενώ εσωτερικά στο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, δεν θα εκπλαγώ για αποφάσεις που μπορεί να έρθει και νωρίτερα. Και σε ό,τι με αφορά.
1: Κύριε Καλαμέρα, θα ρωτήσω, ήσασταν στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι, βεβαίως ήμουν.
1: Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε τι καταλάβατε εσείς από την απόφαση που ελήφθη. Διότι η Ελένη μας είπε ότι η απόφαση που ελήφθη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Καταλάβατε αυτό?
0: Κύριε Τάκη, κοιτάξτε. Ναι, αυτό κατάλαβα.
1: Καταλάβατε αυτό.
0: Όταν ακόμα πλήν όμως. Μισό λεπτό. Ναι. Αν θέλετε να ολοκληρώσω. Mm-hmm. Γιατί δεν θέλω να γίνω μάρτυρας ανάμεσα σε εσάς και την κυρία Καλογεροπούλου.
1: Όχι, όχι. Άκουσα το διάλογο σας. Το ρεπορτάζ κάνουμε. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι δικό μας το θέμα.
0: Σας λέω λοιπόν ότι.
1: Εσείς καταλάβατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές, σωστά?
0: Εγώ,
1: σωστά.
0: Κύριε Τάκη, διάβασα την απόφαση και είπα από την πρώτη στιγμή, το ίδιο απόγευμα, ότι θα πρέπει να εξηγηθεί η αρχιτεκτονική.
1: Πρέπει αυτό να... είναι το μείζον. Ξέρετε γιατί είναι το μείζον?
0: 10 μήνες πριν τις εκλογές, δεν ξέρω αν ήταν εφικτό ακριβώς. Θα μπορούσε σε ένα διαρκές συνέδριο.
1: Τώρα λέω.
0: Σας λέω. Ναι, αλλά η απόφαση αυτή το Σάββατο.
1: Είναι του Σαββάτου.
0: Πάρθηκε 10 μήνες πριν το συνταγματικό όριο της διενέργειας των εκλογών. Άρα... μπορεί να γίνει τον Οκτώβριο, θα μου πείτε.
1: Ναι, προσέξτε.
0: Αλλά δεν μπορούμε να λειτουργούμε.
1: Η Κεντρική Επιτροπή έλαβε απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις εκλογές. Άρα ούτε ψηφοδέλτια θα κάνουμε, ούτε εκλογική επιτροπή θα έχουμε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αν θέλετε, πάτε στον κύριο Τσίπρα, αν σας θέλει και αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, πάτε αλλού. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Και θα τελειώσει, θα τελείωνε η ιστορία. Ούτε τελεσίγραφα, ούτε συμφωνίες με τον Τσίπρα. Δεν είναι τόσο απλό να υποθεί αυτό.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω κάτι. Θα πρέπει να καλέσετε.
1: Όχι, εσείς πώς το βλέπετε? Δεν είναι απλό αυτό?
0: Νομίζω ότι το ξέρω ότι με παρακολουθούσατε, γιατί έβλεπα πλαγίως με το βλέμμα μου ότι κοιτάγατε όσο συζητούσαμε. Είπα 4 φορές για την ελλειπή αρχιτεκτονική της απόφασης.
1: Μάλιστα. Άρα είναι απλό. Τώρα και κάτι που αφορά εσάς προσωπικά. Καταλαβαίνω, μας το έχετε πει απ' έξω αρκετό καιρό, θα πάτε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Εντάξει, αυτά αλλάζουν την πολιτική μέρα με τη μέρα.
1: Σύμφωνοι.
0: Όχι ό,τι με αφορά.
1: Ναι, αυτό που καταλαβαίνω
2: το βλέπει θετικά.
0: Δεν προεξοφλώ τίποτα θετικά. Και δεν υπάρχουν και προγραμματισμένες θέσεις για κανέναν.
1: Επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει βάλει ως προϋπόθεση την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα. Και γενικά ο καθένας να πάει ως απλό μέλος και χωρίς οφίτσα κλπ. Εσείς με βάση το δικό σας σκεπτικό, πότε σκέπτεστε να προσχωρήσετε στο κόμμα Τσίπρα? Επειδή, ξέρετε γιατί το
3: τώρα
1: ρωτώ.
3: Μου απάντηση.
0: Το ρωτώ. Το παραλάβω.
1: Θα σας πω γιατί το ρωτώ. Το ρωτώ γιατί μπορεί να έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό το ρωτώ. Και φαντάζομαι θέλετε να είστε ξανά.
0: Κύριο Μητσοτάκη, εμένα μου αρέσει να φύγει όσο είναι πιο γρήγορα. Ωραία. Πρόβλημα,
1: επειδή
0: αλλά...
1: λοιπόν σας αρέσει και επειδή θέλετε να είστε και βουλευτής υποψήφιος, φαντάζομαι, δεν θέλετε να πάτε σπίτι σας. Για να είστε και υποψήφιος βουλευτής, πρέπει να κάνετε και μια προεκλογική εκστρατεία. Ναι. Άρα ο χρόνος δεν είναι πολύ. Γι' αυτό ρωτώ.
0: Θέλω να σας πω σε ό,τι με αφορά, ανεξαρτήτως αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής ή αν θα πάω σπίτι μου, αυτά τα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής στην Ανατολική Αττική, δεν άφησα πέτρα πάνω
1: στην
0: πέτρα.
1: Αλήθεια, και εσείς ήταν και καλός βουλευτής.
0: Καλός ή κακός, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Αν το κρίνουν, θα το κρίνουν δηλαδή τι προηγήθηκε και αν χρειαστεί ξανά. Μια απόφαση τέτοια, παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, το οποίο δεν είναι επιβράβευση, αλλά είναι ένα εργαλείο για να παράξει ένα έργο. Ξέρετε, δεν είναι απλή. Είναι πολυπαραγωγική. Είναι θέμα εκπροσώπησης της περιοχής σου. Είναι τι παρενέργειες μπορεί να δημιουργήσει με τις αλλαγές στα ψηφοδέλτια, γιατί έχουν γίνει πολλές μετακινήσεις. Παρόλα αυτά, επειδή αυτά ακούγονται στον κόσμο ως δικαιολογίες, η απόφαση πρέπει να είναι καθαρή όταν πάρθει. Επαναλαμβάνω. Έχουμε νέα δεδομένα εδώ και 15 ημέρες. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Θα ληφθούν οι αποφάσεις και εδώ θα είμαστε. Μπορώ να σας πω.
1: Μάλιστα.
0: Και πρώτα σε εσάς, κύριε Τάκη.
2: Και καθαρή απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλαμέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση.
2: Απαντήσατε και σε όλα τα ερωτήματα. Και εμείς. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε να δούμε τι έγινε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, εκεί που συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Με λίγα λόγια, εντάξει, αντιπαράθεση έντονη, αλλά κανένα ενδιαφέρον από την άποψη των διεργασιών, γιατί όλα δείχνουν την επόμενη Βουλή. Πάμε να δούμε τι έγινε.
4: Πόσο σημαντική αυτή η διαδικασία για τη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Βορίδης, που αποσιάζει ο Πρωθυπουργός. Πού είναι ο θεσμικός

0: φιλελεύθερος Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Τόσο πολύ σέβεσε το Σύνταγμα, αλλά και την αναθεώρησή του.
1: Δεν έκανε τον κόπο ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Διαδικασία σε μικροκομματικές σκοπιμότητες. Πρώτα απ' όλα ξεκινώντας με διαδικασίες fast track, από την οποία σημειώνω ότι επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός.
3: Μήπως σε βάρος του και με τις προτάσεις για αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση. Μήπως τελικά επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο.
4: Το Σύνταγμα δεν θα το αναθεωρήσουν οι άδειες καρέκλες, ούτε οι μουσικές καρέκλες τις οποίες εναλλάσσεστε. Το Σύνταγμα δεν θα το αναθεωρήσει μια άδεια βουλή στην οποία η πλεύση ελευθερίας έχει αναλάβει και εκπληρώνει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
5: Άκουσα το «δεν ψηφίζουμε τίποτε και δεν συμφωνούμε σε τίποτε». Ανεξαρτήτως και αν συμφωνούμε, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε τίποτε. Αυτό είναι εν τέλει η βαθιά περιφρόνηση και της συνταγματικής διαδικασίας, αλλά και κυρίως της κρίσης της λαϊκής ατιμοχωρίας επί των συνταγματικών ζητημάτων.
6: Η εικόνα είναι σαφής. Δεν πρόκειται να τα βρουν σε τίποτα κυβέρνηση και αντιπολίτευση, άρα τσάμπα έγινε η συζήτηση αυτή. Όχι τσάμπα,
7: τσάμπα
6: από την του αντικειμένου. Από την άποψη του αποτελέσματος εννοώ, γιατί όλα δίνουν επόμενη βουλή.
7: Ναι,
6: βέβαια,
7: έτσι κι αλλιώς ξεκινάει.
6: Εδώ τέθηκε ένα ερώτημα, έτσι, το οποίο οφείλω να το ρωτήσω εσένα που ξέρεις το ρεπορτάζ. Είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί, το ξεκίνησε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, και το έθεσαν και οι υπόλοιποι. Ότι έλειπε ο Πρωθυπουργός και ότι δεν θα έπρεπε να γίνει με άδεια.
7: Ναι, γιατί αυτή ήταν μια διαδικαστική η πρώτη συνεδρίαση.
8: Εντάξει,
7: ναι.
8: Αλλά όταν η κυβέρνηση πέρα το βάζει, ναι, ως βασικό στοιχείο,
7: ναι,
8: της πολιτικής,
7: ναι,
8: της,
7: αλλά
8: στην
7: όταν
8: αναθεώρηση
7: θα γίνει η επίσημη συζήτηση στη Βουλή. Αυτή δεν ήταν η επίσημη
8: στην
7: συζήτηση.
8: Στην πρώτη συζήτηση
7: αυτή
8: που
7: ήταν μια διαδικαστική.
8: Λείπει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή,
6: και οι υπόλοιπες διαδικαστικές θα είναι
8: να απαξιώνεται έτσι.
7: Δεν
8: απαξιώνεται
7: καθόλου.
6: Από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει καμία συνένεση.
7: Καθόλου δεν απαξιώνεται. Και αν το θες από την πλευρά, μιλάς για απαξίωση, η Νέα Δημοκρατία από τη δική της πλευρά λέει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης το απαξιώνουν, που λένε όλο ότι δεν θα ψηφίσουν τίποτα.
8: Αυτό
7: ακόμα
8: είναι
7: ακόμα
8: και
7: αν συμφωνούν.
8: Θέση,
6: αυτό είναι αλήθεια.
8: Και του, και του αυτό είναι μια πολιτική θέση.
7: Και του Πρωθυπουργού πολιτική θέση.
8: Πολιτική θέση να μην πάει στη Βουλή.
7: Πολιτική θέση να πάει, να πάει όταν
8: από
7: πρέπει.
8: Πότε έγινε
7: να
8: αυτό.
7: Πάει όταν το εκτιμάει ο ίδιος.
8: Σε παρακαλώ τώρα. Μα έρχονται και μας λένε ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος και η αναθεώρηση το βασικό διακύβευμα.
7: Μα σήμερα, Ελένη μου, δεν ήταν κάποια συζήτηση επί των άρθρων. Σήμερα ήταν διαδικαστική.
8: Πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί και βλέπουν άδειο το έδρο.
7: Σήμερα ήταν διαδικαστική. Ήταν η πρώτη συζήτηση για τα διαδικαστικά. Δεν ήταν ούτε επί των άρθρων, ούτε επί της ουσίας. Όχι εντάξει.
6: Ωραία. Μισό λεπτό. Τώρα να πάμε να δούμε κάτι άλλο. Το είχαμε πει από χθες, το ψάξαμε λίγο περισσότερο. Εγώ έχω εικόνα και για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, γιατί συζητήσαμε χθες γιατί πολλοί πολιτικοί κινούνται προς τη Β' Πειραιά. Είναι οι συμβολισμοί, είναι και πολλά άλλα. Το ΠΑΣΟΚ έχει
8: τουλάχιστον τέσσερις
6: δύο τροτά σημεία και δίνει εκεί την έμφαση. Το ένα είναι τα χαμηλά του ποσοστά σε αναντιστοιχεία με τα νησιά και την επαρχία, υψηλά ποσοστά στην επαρχία, χαμηλά στο λεκανοπέδιο. Και το δεύτερο είναι υψηλά ποσοστά σε μεγαλύτερους σε ηλικία ψηφοφόρους. Έχει αποκλιμακωθεί αυτό τα τελευταία χρόνια με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά κυρίως μεγαλύτεροι να ψηφίζουν το ΠΑΣΟΚ. Τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στην Α και τη Β' Πειραιά ήταν μονοψήφια, ήταν χαμηλά. Και αυτά προσπαθούν να ανεβάσουν σε όλο το λεκανοπέδιο για να κινηθεί η βελόνα, γιατί δεν γίνεται να μην κοιτάς εκεί που είναι παραπάνω από το μισό εκλογικό σώμα. Αύριο λοιπόν στις 7.30. Στα λοιπάσματα, στην Τραπετσόνα, θα βρεθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα μιλήσει σε νέους και θα επικεντρωθεί σε δικά τους ζητήματα, κυρίως δικά τους ζητήματα, όχι μόνο δικά τους δυστυχώς, ή ευτυχώς, που είναι το θέμα της στέγης. Η υγεία, το κυκλοφοριακό και πολλά άλλα, κυρίως το θέμα της στέγης και το εισόδημά τους. Σε αυτό θα μείνει ο κ. Ανδρουλάκης. Το μοντέλο της Νέας Ιωνίας των ανοιχτών ομιλιών απορρίπτεται, θα πάνε σε θεματικές εκδηλώσεις, γιατί θεωρούν ότι αφορά κυρίως πεισμένα κομματικά ακροατήρια και θέλουν διεύρυνση εν ώψη εκλογών. Τώρα, έχουμε κάποιες κάρτες που νομίζω είναι δεικτικές για τον Πειραιά, την Α και τη Β' Πειραιά, κυρίως τη Β' Πειραιά, των ποσοστών
8: την
6: που έλαβαν τα κόμματα.
8: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
6: Ακριβώς. Επειδή έχουμε ανοιχτή την κάρτα, να διαβάσουμε πρώτα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία έλαβε το 23 τον Ιούνιο στις εκλογές 37-24, κάτω, ψηλό αλλά κάτω από το 41, 19-36 ο ΣΥΡΙΖΑ, 11-49 το ΚΚΕ, καλύτερα ποσοστά δηλαδή. Και στο λεκανοπέδιο και ιδιαίτερα στη Β' Πειραιά και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΚΚΕ από το κεντρικό τους ποσοστό,

0: 5,6 το Πασόκ, κάτω από το πανελλαδικό του, 5,6 Σπαρτιάτες, 4,53 Ελληνική Λύση, 4,41 Πλεύση, 3,01 η Νίκη. Άρα καταλαβαίνει κανείς για ποιο λόγο ειδικά το Πασόκ σλέφεται και στη Β' Πειραιά, ειδικά και στο Λεκανοπέδιο, εκεί που είναι ανοιχτή η μεταγραφή της κυρίας Κασιμάτη από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τη χρειάζεται ο κύριος Ανδουλάκης και αυτή είναι και η εικόνα
1: αλλά
0: που έχω
1: και
0: εγώ.
1: Αλλά δεν έχουμε ακόμα λευκό καπνό.
0: Θέλει βαριά ονόματα και στην Α' Πειραιά. Δεν υπάρχει εκεί όμως διαθεσιμότητα και προθυμία, διότι αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται η έδρα. Δεν είναι επίσημα ονόματα, προς το παρόν δεν βρίσκονται.
1: Να ο Τσίπρας πότε πάει? Ότι την Δευτέρα θα είναι στο Κερατσίνι.
0: Μάλιστα. Δραπετσόνα λοιπόν ο Ανδρουλάκης, Κερατσίνι.
1: Νομίζω ότι την ίδια μέρα, δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να πω, είναι στο το ΚΚΕ κάνει.
0: Ο κύριος Κουτσούμπας.
1: Ο κύριος Κουτσούμπας κάνει.
0: Δεν θα συμπέσουν προφανώς.
1: Όχι, μα σου λέω γι' αυτό. Μάλιστα ήταν να πάει στο Πέραμα ο κύριος Τσίπρας, αλλά όταν ζήτησαν το χώρο, τους είπαν ότι δεν ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και άλλαξαν χώρο και πάει στο Κερατσίνι. Και στις 16 του μηνός θα είναι η κυρία Καρεστιανού. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα τα κόμματα στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε αυτό το κομμάτι. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή η Β' Πειραιά δεν είναι μια τυχαία περιοχή.
0: Όχι, είναι τεράστια και πολύ μεγάλα οικονομικά ζητήματα.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό ίσως ξεκινάνε από εκεί οι περισσότεροι. Εντάξει, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει κάθε λόγο, γιατί έχει εκεί πέρα
0: παράδοση.
1: Παράδοση.
0: Και τους Δήμους είχε κάποτε, δεν τους έχει πια, αλλά
1: δεν
0: έχει παράδοση.
1: Δεν τους έχει πια, ναι, εντάξει.
0: Μέχρι πρόσφατα είχε την Νίκαια, για παράδειγμα, ήταν ένα από τα τελευταία μεγάλα έτσι κάστρα.
1: Είδαμε όμως ότι και οι Σπαρτιάτες εκεί πέρα είχαν ένα 5,4%. Yeah, θυμόμαστε ότι
2: στο
1: παρελθόν
2: η
1: Χρυσή Αυγή είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό εκεί πέρα, το οποίο στη συνέχεια ξανεμίστηκε. Δεν τα βλέπω εγώ, ρε παιδιά, γιατί...
0: Ναι, δεν χρειάζεται, τα βλέπω εγώ. Είναι 5,6 το τελευταίο των
1: 5,6 είναι οι Σπαρτιάτες, ναι.
0: Στις τελευταίες εκλογές, έτσι, μιλάμε Ιούνιο του 23.
1: Είναι ένα 5,6, γιατί το λέω αυτό, και ένα 3%
0: η Νίκη.
1: Η Νίκη.
0: Εντάξει, δεν είναι άλλο κόμμα το ένα, άλλο το άλλο.
1: Προφανώς άλλο κόμμα το ένα και άλλο το άλλο, αλλά η Νίκη με την κυρία Καρεστιανού θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να αφομοιωθεί αυτό το 3%
0: και να ξεκινήσει, όπως φαίνεται,
1: και να ξεκινήσει από κάπου. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι αυτό το 5,6 των Σπαρτιατών προς το πού θα απευθυνθεί. Ναι. Δηλαδή δεν είναι. Τώρα, αυτό που μαθαίνω είναι ότι από την Αμαλία στην πραγματικότητα θέλουν να επιχειρήσουν από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αυτό που θέλουν. Είναι στην πραγματικότητα να επανακτήσει ο πρώην Πρωθυπουργός την επαφή του με τις κοινωνικές ομάδες που τον είχαν πιστέψει, που τον ψήφισαν και στη συνέχεια για τους γνωστούς λόγους απομακρύνθηκαν και οι οποίοι σήμερα, πολλοί από αυτούς, εμφανίζονται να μην είναι ευχαριστημένοι από την κυβερνητική πολιτική. Άρα σε αυτό το κομμάτι... στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε αυτούς δηλαδή τους ανθρώπους, θα απευθυνθεί ο κύριος Τσίπρας, όπως επίσης και στους νέους ψηφοφόρους που πάντα είναι ο άγνωστος Χ για όλα τα κόμματα.
0: Καταρχάς με τους νέους, ένα ερώτημα το μεγάλο είναι αν θα πάνε πρώτα στην κάλπη και μετά το τι θα ψηφίσουν.
1: Και προφανώς να πούμε ότι σημασία έχει και η γενιά από 18 μέχρι 25, που στην πραγματικότητα είναι η γενιά για την οποία μιλάμε και λέμε για το στεγαστικό, ότι δεν μπορούν
0: δεν είναι μόνο το στεγαστικό, πάει μέχρι τα 45 και...
1: Ναι, αλλά εδώ πέρα λέμε για τους πιτσιρικάδες που μέχρι πρότινος μπορούσαν μέχρι το με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
0: ακόμα...
1: να πάνε να φύγουν από το σπίτι. Και από εκεί και ύστερα, προφανώς, το στεγαστικό αφορά όλες τις ελληνικές οικογένειες. Και δει τα νέα ζευγάρια, τα οποία έχουν και παιδιά και τα οποία αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα.
0: Μιας και λέμε για τη Β' Πειραιά, και ο Μητσοτάκης έχει δώσει εκεί βαρύτητα τελευταία στον ασχηματισμό, διότι η Α' Πειραιά είχε εκπροσώπηση.
2: Κοντά στο 40%
0: Άλλο λέω, είχε Μιχαηλίδου Κατσαφάδο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η Β' Πειραιά δεν είχε. τώρα έκανε υφυπουργό το Μαρκόπουλο, έτσι. Ναι. Γιατί μέχρι

0: Και αμέσως μετά θα γυρίσουμε το πάνελ μας για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
7: χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών.

Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και Βουλευτή Φωκίδας, να τα λέμε γιατί μπορεί να έχουμε και πρόεδρος εκλογές, τον κύριο Μπούγα. Καλησπέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του Νοτίου Τομέα, τον κύριο Χριστίδη.
5: Τα λέμε αυτά, τα λέμε. Και πατριώτη μου.
6: Αυτό σωστό.
4: Λοιπόν, και την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να της πω από κοντά, επειδή είναι η πρώτη φορά που είναι στην εκπομπή μας με αυτό το θεσμικό ρόλο, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, σιδεροκέφαλη. Κάθε καλό, κύριε Παπαδοπούλου. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να μας πείτε, και ξέρετε καλά και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, τι σήμαινε αυτό το από την πρώτη Κυριακή. Αν σημαίνει ότι εξορκίζεται δεύτερος.
7: Έχουμε εθνικές εκλογές, επομένως δεν μπορούμε να συζητάμε για δύο γύρους. Έχουμε μία Κυριακή, μία είναι η Κυριακή των εκλογών. Επομένως όλα τα κόμματα θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους και οι πολίτες θα αποφυγεί δεύτερη Κυριακή εκλογών. Εάν θα πάμε σε αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης, άρα νέες εκλογές, αυτό θα φανεί μετά. Όμως η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι να πετύχουμε το στόχο που είναι αυτοδυναμία, διότι πλέον ας μην συζητάμε για πράγματα που έχουν ξεκαθαρίσει. Δεν υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον και με τις θέσεις που έχουν διατυπώσει σήμερα τα κόμματα συνεργασίας. Κατά συνέπεια, ή η Νέα Δημοκρατία θα σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ή θα πρέπει τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ήδη έχουν αποκλείσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία να εξηγήσουν ποια κόμματα θα συνεργαστούν μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν, να πάρουν τη δεδηλωμένη της Βουλής για να σχηματιστεί κυβέρνηση.
5: Υπουργέ,
7: αν θέλετε να απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση,
4: μισόλυτο, πολύ, ναι,
7: πολύ ευχαρίστω.

0: Το δεύτερο, ναι, το επωερώτημά μου ήταν στην πολύ σκληρή επίθεση, κατά την άποψή μου και νομίζω συμφωνήσετε, στην αντιπολίτευση. Είναι θίασος η αντιπολίτευση?
1: Ακούστε, σήμερα είδαμε μια εικόνα στη Βουλή, η οποία εικόνα δεν ταιριάζει σε σοβαρή αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθούσε να αρθρώσει επιχειρήματα για να δικαιολογήσει και το ίδιο, γιατί ενώ συμφωνεί με την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, δεν θα τις ψηφίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτος και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Γιατί ο κύριος Φάμελος τοποθετήθηκε αντίθετα με τον Πρωθυπουργό που δεν ήταν στη Βουλή?
1: Ακούστε, το ξεκινάει θέμα δεν είναι η συζήτηση. Ότι τοποθετείται κάποιος. Το ζήτημα είναι τι λέει. Εξηγώ την άποψή μου. Τον άκουσα όπως άκουσα, ήμουν όλη μέρα στη Βουλή από την έναρξη της συζήτησης. Σήμερα ήμουν μαζί με τον Υπουργό Φλωρίδη, ήμασταν στα έδρανα τα κυβερνητικά και παρακολουθήσαμε όλη τη συζήτηση.
0: Ναι, ίσως
1: λοιπόν
0: ήταν.
1: Μπορώ λοιπόν να σας πω, καταρχάς, ο Πρωθυπουργός είχε πει όσα έπρεπε να πει, δεν υπήρξε διάλογος. Τοποθετήθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Οι θέσεις του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Φάμελου και του κ. Νατσιού, καθώς επίσης και του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, είχαν γίνει γνωστές. Είπαν τα γνωστά για το Σύνταγμα, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όμως το επίπεδο της αντιπολίτευσης, και θέλω να κλείσω με αυτό για να απαντήσω και στην ερώτηση της κ. Καλογεροπούλου, το επίπεδο της αντιπολίτευσης δεν δίνει εικόνα σοβαρής αντιπολίτευσης. Λοιπόν. Και μάλιστα σε μια τόσο βαριά θεσμικού χαρακτήρα συζήτηση, όπως είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος, η εικόνα της αντιπολίτευσης δεν είναι αυτή που
0: προσήκει. Ελένη, στο ερώτημά σου, γιατί πρέπει να μιλήσω και ο Συστής, κυρία Παπαδοπούλου,
2: ναι,
0: συνοπτικά να απαντήσω.
2: Όχι, ήθελα να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία και έχετε εισπράξει όχι από το ΠΑΣΟΚ για να κάνετε κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να κάνει κόμμα. Σας προβληματίζει όλη αυτή η κυβέρνηση, η κατάσταση, και γι' αυτό βάζετε αυτό το δίλημα της πρώτης κάλπης?
1: Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει δίλημα πρώτης κάλπης. Μία είναι η Κυριακή των εκλογών, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Επομένως, δεν μπαίνει από εμάς το δίλημα. Μπαίνει
3: κατανοητό
1: από το ίδιο το Σύνταγμα και από την εκλογική πρακτική.
0: Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Χριστίδη.
3: Ναι, τώρα, κύριε Χριστίδη, με βάση αυτό που λέει, που είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη μία Κυριακή, λένε πολλοί στη Νέα Δημοκρατία ότι το εννοεί όχι μόνο στο ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, αλλά και στο ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό 28, 29, 30, 31, εν πάση περιπτώσει που δεν θα έχει αυτοδυναμία, θα πάρει ο Πρωθυπουργός τη διερευνητική εντολή. Και όπως έχουν πει και πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στο μόνο κόμμα στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί για να υπάρξει μια συγκυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Θα έρθει λοιπόν και θα πει σε εσάς, ελάτε να συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε δεκτό από το πρόγραμμά σας, να δούμε ποια στελέχη σας μπορούν να συμμετέχουν στην κυβέρνηση κλπ. Εσείς έχετε πάρει μια απόφαση στο συνέδριό σας το βράδυ, είπε ότι αυτή η απόφαση δεν μπορεί να ισχύει πέρα από τις πρώτες εκλογές, γιατί μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών μπορεί να ανατραπούν τα πάντα, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι ισχύει, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει και τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στους ψηφοφόρους που δεν είναι και φιλικά προσκύμνοι στον κύριο Τσίπρα, αν ακούσουν το πρώτο κόμμα

0: Είναι εκεί που βρίσκονται. Άρα, πριν κατηγορήσει την αντιπολίτευση για θειασό, να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη, να χαρακτηρίσει τον εαυτό του για το γεγονός ότι 7 χρόνια τώρα βρίσκονται εκεί που βρίσκονται οι μισθοί, οι συντάξεις, η αγοραστική δύναμη, και μετά να έρθει να κάνουν μια κουβέντα για τα πραγματικά ζητήματα. Δεύτερον, κύριε Τάκη, οι αποφάσεις των συνεδρίων του ΠΑΣΟΚ αλλάζουν μόνο με αποφάσεις συνεδρίων του ΠΑΣΟΚ. Εμείς βρεθήκαμε πριν από 2 μήνες 5.500 άνθρωποι σε ένα συνέδριο, πήραμε μια πεντακάθαρη απόφαση, την οποία την ψήφισαν όλοι ομοφόνως, άνθρωποι από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, με διαφορετικούς ρόλους, με διαφορετική ουσία. Γιατί? Γιατί αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι πολιτική αλλαγή με τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να προκύψει.
1: Ο κύριος Παπανδρέου το αγνοεί αυτό. Αγνοεί δηλαδή.
0: Δεν με ρωτάτε εμένα. Εγώ δεν θα ερμηνεύσω εδώ κανέναν.
2: Άσε λίγο να ακουστεί η απάντηση. Να ακουστεί η απάντησή του να καταλάβει.
0: Ναι. Εγώ λοιπόν λέω, για να το ολοκληρώσω, ότι η θέση μας είναι σαφής. Έχουμε με πολύ καθαρό τρόπο διατυπώσει την άποψη αυτή. Και επομένως, όπως δεν το έχω κάνει ποτέ τα τελευταία πολλά χρόνια, δεν είμαι εδώ ούτε για να ερμηνεύσω κάποιον, ούτε για να δημιουργήσω σενάρια. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι στο τελευταίο πολιτικό συμβούλιο, αυτό το οποίο με πολύ καθαρό τρόπο ξεκαθαρίσαμε, είναι ότι δεν είναι χώρος τώρα για να κάνουμε ερμηνείες και σενάρια.
1: Με όλα, αναλόγως των συνθήκων, των οικονομικών, των εθνικών κλπ.
2: Σε περίπτωση που υπάρξει δεύτερη κάλπη.
1: Ναι, αυτό, στη δεύτερη κάλπη λέω. Και έχει το επίθετο Παπανδρέου. Και ο άνθρωπος που φέρει το επίθετο Παπανδρέου και είναι γιος του ιδρυτή, λέει, αφήνω ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Εσάς αυτό σας ταρακουνά καθόλου?
0: Κύριε Τάκη,
2: ερμηνεύουμε ότι είπε και με την Νέα
1: Δημοκρατία. Μα το ρώτησα. Ναι, αυτό λέω και με τη Νέα Δημοκρατία και λέει όλα ανοιχτά.
2: Να είμαστε σωστοί στη μεταφορά.
0: Κύριε Τάκη, πιστεύω ότι είμαι σαφής όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ πορεύεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι χωρά περισσότερη συζήτηση. Επαναλαμβάνω. Αποφάσεις συνεδρίων του ΠΑΣΟΚ αλλάζουν μόνο με αποφάσεις συνεδρίων. Και επιτρέψτε μου να πω, παρά το γεγονός ότι αυτό το οποίο κάνω είναι μπορεί αντιεμπορικό, γιατί δεν πουλάνε τα ζητήματα πολιτικής, αλλά μπορεί να πουλάνε τα ζητήματα της Νέας Δημοκρατίας, εδώ ο κόσμος θα επιλέξει.
2: Μια νοτελία, κύριε Ξηδίδη, και να πω στην κυρία Παπαδοπούλου. Θα ήθελα επίσης, επειδή ο κύριος Αντουλάκης, το οποίο συμβαίνει στα κόμματα, αλλά με ποιους όρους, ότι αν κάποιος πάσει τη γραμμή, τότε είναι ανοιχτό και το θέμα της διαγραφής. Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει,
0: κύριε,
2: αυτό?
0: Κύριε Πιέρο, κανένας μας δεν θέλει διαγραφές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μας εκφράζει όλους. Ακριβώς το αντίθετο. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μεγαλώσουμε δυνάμεις, να απλωθούμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει ένα πολιτικό πλαίσιο και ένα αξιακό πλαίσιο, στο οποίο καλούμε τον κόσμο να συμβάλλει. Επομένως, δεν γίνεται κανένας να παίζει ένα. Πώς να το πω, δεν γίνεται κανένας να θολώνει το στίγμα της παράταξης. Άρα, εδώ χρειάζεται μια προσπάθεια. Ο πρόεδρος νομίζω ήταν σαφής. Όλοι μας είμαστε σαφείς. Έχουμε, όπως είπα και προηγουμένως, πάρα πολλά προβλήματα να ασχοληθούμε, και με αυτά θα ασχοληθούμε όλες τις επόμενες ημέρες.
2: Λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, έρχομαι σε εσάς. Ο Πρωθυπουργός σας περιέγραψε αμέσως πλην σαφώς, μαζί με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία προφανώς δέχτηκαν αρκετά πειρά στην τοποθέτησή του στην Πολιτική Επιτροπή. Μιλάει για πολιτικές δυνάμεις που έχουν τοξικό λόγο, βασίζονται σε fake news και έχουν στόχο την πτώση της κυβέρνησης αντί για την παρουσίαση προγραμμάτων. Θα ήθελα, επειδή βλέπετε πώς περιγράφει και τον κύριο Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μας πείτε πώς απαντάτε στην κυβέρνηση και σε ό,τι αφορά και την παρουσίαση προγραμμάτων που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, πώς θα απαντήσετε σε αυτό το κομμάτι που χτυπά ότι εσείς είστε και ένας πολιτικός φορέας που δεν διαθέτει πρόγραμμα, τουλάχιστον προς ώρας.
3: Κύριε Πιέρο, θα μου επιτρέψετε αρχικά να κάνω ένα σχόλιο μόνο σχετικά με την συνταγματική αναθεώρηση.
2: Θα κάνουμε και ξεχωριστό γύρο. Σας το λέω εκ των προτέρων.
3: Εντάξει, ωραία, έτσι, γιατί θα ήθελα να τοποθετηθώ για να με σχετικά βέβαια, με αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, εμείς αντιλαμβανόμαστε πλήρως την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή, όταν 70% των Ελλήνων πολιτών επιθυμούν και επιδιώκουν την πολιτική αλλαγή στον τόπο. Νομίζω ότι οποιαδήποτε δήλωση εκ μέρους του αυτή τη στιγμή είναι στο πλαίσιο ενός πανικού που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεδομένων των πτώσεων, των δημοσκοπικών πτώσεων που αυτή καταγράφει. Από εκεί και πέρα, εμείς εστιάζουμε οπωσδήποτε στο κομμάτι της ΕΠΟΣ, στο να επικοινωνήσουμε τους 7 άξονες που ο Αλέξης Τσίπρας ήδη ανέφερε από το θυσίο, από την ιδρυτική διακήρυξη του και εκδήλωση της Ελλάς. Και από εκεί και πέρα, όπως είδατε, το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, υπήρξε η πρότασή μας σχετικά με την ακρίβεια, η οποία αποτελείται από 3 άξονες, από μέτρα που θα αφορούν άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας, βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμα, και τις επόμενες ακριβώς ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, με αποκορύφωμα τη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο.

0: Θα ξεδιπλωθούν σταδιακά και τα μέτρα σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της πολιτικής μας, τα οποία θέλω να το επισημάνω.
1: Το ορόσημο, συγγνώμη που σας διακόπτω, το ορόσημο για να το καταλάβουμε, παρουσίαση ολοκληρωμένου προγράμματος είναι η ΔΕΘ, από τον ίδιο τον Τζίπρα δηλαδή ουσιαστικά.
0: Μάλιστα,
1: από το καταλάβω.
0: Μάλιστα. Αλλά θέλω να επισημάνω το εξής.
2: Και κοστολογημένο.
0: Προφανώς και κοστολογημένο.
1: Ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λέει ο κύριος Μπούκας.
0: Εγώ θέλω να επισημάνω το εξής, το οποίο είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Δεν έχει νόημα να συζητάμε για προγράμματα και για μέτρα και για θέσεις, τα οποία έρχονται να επιβληθούν εκ των ανωτέρων στην ελληνική κοινωνία. Στόχος μας αυτή τη στιγμή είναι να διαβουλευτούμε τις προτάσεις μας. Και γι' αυτό και μιλούμε για άξονες σε ένα πρώτο στάδιο και για μέτρα που σταδιακά θα εμφανίζονται, έτσι ώστε να τα διαβουλευτούμε και μέσω της πλατφόρμα μας στο My Ελλάς.
3: Είπατε ότι το 70% θέλει να φύγει η κυβέρνηση, σωστά?
0: Μάλιστα.
3: Από πού προκύπτει αυτό?
0: Από τις δημοσκοπήσεις.
3: Οι δημοσκοπήσεις λένε επίσης 70% ότι δεν θέλουν τον κύριο Τσίπρα. Το δέχεστε αυτό?
0: Και υπάρχει και ένα 30%.
3: Ναι. Και υπάρχει και ένα 40% που
0: λέει ότι θέλει είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει
3: σωστό
0: τον Αλέξη
3: Γι' αυτό
0: Τσίπρα.
3: Σας λέω.
0: Και είναι ένα σημαντικό ποσοστό.
3: Συμφωνώ. Είναι 70% που λέει να φύγει η κυβέρνηση, 70% που λέει να μην επιστρέψει ο Τσίπρας, 30% που λέει να επιστρέψει ο Τσίπρας και 39% που λέει πολιτική σταθερότητα με Νέα Δημοκρατία. Είναι περίπου τα ίδια.
0: Άρα,
3: από τη στιγμή που δέχεστε το 70 που λέει να φύγει η κυβέρνηση, θα πρέπει να δεχτείτε και το 70 που λέει να μην έρθει ο Τσίπρας, έτσι δεν είναι?
0: Κύριε Τάκη, το σημαντικό για μας αυτή τη στιγμή.
3: Σας το λέω, επειδή αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις.
0: Προσέξτε, θα σας πω όμως το εξής. Στις δημοσκοπήσεις αναφέρθηκα και εγώ σε ό,τι αφορά το πόσο θετικοί είναι οι πολίτες στο να στηρίξουν την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να πω όμως το εξής. Ότι η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Έχει ιδρυθεί περίπου 10 ημέρες.
3: Σωστά.
0: Και ήδη έχει ένα πολύ ελπιδοφόρο ξεκίνημα και νομίζω ότι δημιουργούνται όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν φυσικά και τη σύγκληση των δυνάμεων.
3: Πάντως,
0: όπως έχουμε πει,
3: τη
0: σοσιαλδημοκρατία.
3: Είναι
0: ελπιδοφόρο, όπως σας είπα, το 30% των πολιτών. Γιατί αλλιώς, κύριε Τάκη, να πούμε ότι και το 30%
3: συμφωνώ.
0: Για παράδειγμα.
3: Πάντως 14 παίρνετε στις δημοσκοπήσεις, δεν παίρνετε 30.
0: Είναι ένα ακριβώς ελπιδοφόρο
3: 14.
0: Ξεκίνημα. Ένα ελπιδοφόρο, δεν λέμε τίποτα παραπάνω.
3: Ναι, εντάξει, συμφωνώ,
0: αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να αρνούμαστε και ότι 70% των πολιτών θέλει πολιτική
1: αλλαγή. Πάμε
0: αλλαγή.
1: Να δούμε μέχρι το κλείσιμο μας και επειδή έχουμε και εσάς υπουργέ εδώ και νομίζω ότι μας βοηθά αυτό σαν βάση συζήτησης. Επειδή ήσασταν και σε όλη τη διάρκεια και τρέχετε και τη διεργασία με τον κύριο Φλωρίδη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν λένε δεν συζητάμε, δεν έχουμε θέσεις ή δεν μπαίνουμε στο διάλογο. Μάλιστα το Πασόκ λέει μπαίνουμε στο διάλογο και καταθέτουμε τις προτάσεις μας. Λένε ότι δεν εμπιστευόμαστε αυτήν την κυβέρνηση για να συζητήσουμε και δεν θέλουμε να δώσουμε σε αυτή την κυβέρνηση τη δυνατότητα να μην έχει έλεγχο και απέτηση διευρυμένης πλειοψηφίας να κάνει αλλαγές στο Σύνταγμα. Είτε γιατί κυρίως αφορά το κράτος δικαίου, η κριτική που κάνουν, είτε τις υποκλοπές, είτε τον ΟΠΚΕΠΕ, είτε από άλλα θέματα. Εκτιμάτε ότι εξ αρχής έχουν άδικο? Εκτιμάτε δηλαδή ότι οι σχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση είναι σε μια φάση που δίνουν το περιθώριο συνενέσεων? Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι περιθώριο συνενέσεων με το κλίμα που υπάρχει δεν είναι εύκολο να το δούμε σε αυτή τη Βουλή.
4: Καταρχάς, η θέση αυτή της αντιπολίτευσης είναι πολιτικά λάθος, είναι νομικά λάθος και είναι και εξωθεσμική. Και θα το εξηγήσω αμέσως. Πρώτον, η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης θέλει συνενέσεις. Πώς προκύπτουν αυτές οι συνενέσεις? Με την σύγκληση των απόψεων των κομμάτων, των πολιτικών δυνάμεων, ότι στην πρωτοίουσα Βουλή συμφωνούν ότι υπάρχουν συνταγματικές διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν. Όχι για το πέρα, αναθεωρηθούν. Εφόσον λοιπόν υπάρχει πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τις συγκεκριμένες διατάξεις και προτείνει την αναθεώρησή τους και για πολλές από αυτές συμφωνεί η αντιπολίτευση, έρχεται και λέει δεν εμπιστεύομαι την κυβέρνηση.
1: Ναι,
4: μα
1: αυτό λέει.
4: Η αναθεώρηση των διατάξεων δεν θα γίνει από την παρούσα κυβέρνηση, θα γίνει από την κυβέρνηση η οποία θα προκύψει μετά τις εκλογές. Εδώ τι ζητάμε? Ζητάμε, εφόσον συμφωνούν, για παράδειγμα, ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το 86, ότι πρέπει να αναθεωρηθούν τα άρθρα τα οποία προβλέπουν την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τον τρόπο που προτείνουν τα κόμματα, να ψηφίσουν υπέρ της αναθεώρησης των συγκεκριμένων διατάξεων και η κατεύθυνση της αναθεώρησης δεν θα γίνει από την παρούσα.
1: Απλή πλειοψηφία, αν ψηφιστεί όμως κάτι.
4: Με απλή πλειοψηφία. Μα αυτή είναι η βούληση του συντακτικού νομοθέτη. Ναι. Να διαμορφώνεται η πλειοψηφία αυξημένη είτε στη μία είτε στην άλλη Βουλή. Εδώ λοιπόν τι λέμε, γι' αυτό και αποτελεί στρέβλωση. Εφόσον οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν στην αναθεώρηση διατάξεων, είναι αυτές που σας είπα, και όλοι

0: την προηγούμενη περίοδο στη ρητορική τους είχαν σημαία την αναθεώρησή τους. Όλα τα κόμματα μιλούσαν για την αναθεώρηση του 86 και σήμερα δεν το ψηφίσει κανένα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η λογική του συντάγματος είναι η συμφωνία να αποτυπώνεται στην προτείνουσα Βουλή και στη συνέχεια μετά τις εκλογές, αφού τα κόμματα εκθέσουν στους πολίτες, στους εκλογείς, τις απόψεις τους για την κατεύθυνση των αναθεωρητών διατάξεων και οι πολίτες την εγκρίνουν ή την απορρίψουν αυτήν την πρόταση, να έλθουμε στην Βουλή που θα κάνει την αναθεώρηση και εκεί πλέον να συζητήσουμε την κατεύθυνση.
1: Για να δώσω το λόγο στον κύριο Χρυστίδη και στην κυρία Παπαδοπούλου, υπάρχει μια θέση, πολιτικός είναι και προφανώς Πασόκ, αλλά είναι βέβαια και ακαδημαϊκός και μάλιστα σημαντικός και δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία σε αυτό, του κυρίου Βενιζέλου που λέει ότι έτσι κι αλλιώς, και λέω με την ακαδημαϊκή του θέση, έτσι κι αλλιώς θέλει διευρυμένη πλειοψηφία η αναθεώρηση του συντάγματος. Σε αυτήν τη θέση, την οποία προφανώς υιοθετεί το Πασόκ, τι λέτε? Ότι δεν είναι καλό, λέει ο Βενιζέλος, να γίνεται με απλή πλειοψηφία οποιαδήποτε αναθεώρηση στο Σύνταγμα.
0: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Όμως ο κύριος Βενιζέλος το λέει προτείνοντας να μην ψηφίσει το Πασόκ τις διατάξεις τις οποίες προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι αντιφατικό. Και είναι αντιφατικό προς την ίδια την πολιτική συμπεριφορά του κυρίου Βενιζέλου, διότι το 1998 είχε ζητήσει συνένεση και είχε παρασχεθεί από τη Νέα Δημοκρατία για αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος του 2001. Η πρόταση του Πασόκ τότε ήταν για αναθεώρηση 89 διατάξεων, εκ των οποίων οι 83 υπερψηφίστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και έλαβαν πλειοψηφία μεγαλύτερη των 180 ψήφων. Όχι επειδή η Νέα Δημοκρατία συμφωνούσε με τη διατύπωση που έγινε μετά στην Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές του 2000, αλλά επειδή συμφωνούσε στην ανάγκη να θεώρησε τους συγκεκριμένων άρθρων. Επομένως, το ίδιο επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο κ. Βενιζέλος το υιοθετώ και εγώ, αλλά όμως με την διαφορά την οποία σας περιέγραψα.
1: Νομίζω ότι είναι κατάλληλη ώρα για να το απαντήσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κ. Χρυστίδης. Είστε και νομικός.
2: Αλλά Πιερό, έχετε και την δικηγόροι, εικόνα της. Οι δικηγόροι, οι νομικοί, εν πάση περιπτώσει, και οι δικηγόροι έχουμε πολλές φορές το κακό συνήθεια να προσπαθούμε να εξηγήσουμε με δύσκολες λέξεις απλά πράγματα. Πάμε λοιπόν να πούμε τι λέει το Σύνταγμα. Λέει το Σύνταγμα ότι έχουμε μια Βουλή η οποία είναι η προτείνουσα, αυτή που ζούμε τώρα, που άνοιξε τη διαδικασία η Νέα Δημοκρατία, και μια Βουλή η οποία ψηφίζει τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Προτείνεται τώρα κατεύθυνση? Μόνο θεωρητικά. Δηλαδή, αν εγώ λέω ναι στην αναθεώρηση του άρθρου 86 και λέει και κάποιο άλλο κόμμα, δεν σημαίνει ότι αν εγώ συμφωνήσω στην αναθεώρηση του άρθρου 86 σήμερα, την επόμενη μέρα των εκλογών, θα ψηφιστεί στην κατεύθυνση την οποία λέω εγώ. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα απ' όλα είναι η συζήτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι θέλουμε συνενετικό πρόεδρο να κάνουμε, να ράνουμε. Αξιοποίησε αυτό που είχε περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους 150 και ήρθε και έκανε πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κύριο Τασούλα.
1: Κάτσε να
3: όχι να εξηγήσω κάτι, να καταλαβαίνουμε. Δεν το ξέρει ο κύριος Χρυστίδης. Αμέσως προκύπτει η λαϊκή βούληση. Άρα η λαϊκή βούληση δίνει στην πλειοψηφία τη δυνατότητα να κάνει την αναθεώρηση έτσι όπως πιστεύει.
1: Για να συνεχίσει όμως.
3: Γι' αυτό υπάρχει λαϊκή βούληση.
2: Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Για το Πασόκ, αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση η οποία έχει συζητηθεί τα τελευταία 10-12 χρόνια πάρα πολλές φορές. Γιατί έχουν ξαναυπάρξει από διαφορετικούς ρόλους σε αυτήν τη θέση. Ανάλογη θέση με αυτή την οποία κρατά σήμερα το Πασόκ, επισημένοντας δηλαδή στην κουβέντα σας ότι είναι μια θέση αρχής στην κουβέντα με την οποία προσερχόμαστε την τελευταία 15ετία, είναι η θέση την οποία κρατήσαμε στην προηγούμενη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Όταν και πάλι πολλά από τα άρθρα αυτά μπήκαν σε μια συζήτηση και η τότε κυβέρνηση μας έλεγε: μα δεν συνενεί το Πασόκ.
1: Κουβέντα λέτε γιατί τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Άρα, κάντε μια κουβέντα στη Νέα Δημοκρατία. Συνεννοηθείτε λίγο για κάποια πράγματα.
1: Δεν είναι και αρχηγός στη Νέα
2: Δημοκρατία. Μα δεν είπα εγώ. Γιατί είπα εγώ κάτι. Εγώ είπα ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λέω λοιπόν ότι αν πάρω εγώ, κατά αναλογία αυτό που είπε ο κύριος Μπούγας, να δω τι έλεγε ο κύριος Φλωρίδης για τη συνταγματική αναθεώρηση πριν από 10 χρόνια ή τι έλεγε πριν από 20 χρόνια. Πού μιλάω για πράξεις. Εγώ αν σας περιγράψω τις πράξεις.
0: Σας είπα πώς συμπεριφέρθηκε η Δημοκρατία το 1990.
2: Τις πράξεις Φλωρίδη.
0: 2001.
2: Εντάξει, εγώ λέω ότι αν περιγράψω τις πράξεις ανθρώπων το 1998 απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όπως του κύριου Φλωρίδη, καταλαβαίνετε ότι δεν θα πιάσουμε κουβέντα να τελειώσει. Άρα, τι λέω, γιατί πρέπει να μπούμε με πολύ μεγάλη γενναιότητα και θα μπούμε με πολύ μεγάλη γενναιότητα όταν η συζήτηση θα είναι της ουσίας και όχι επικοινωνιακή. Γιατί για να επιστρέψω και στην πρώτη κουβέντα που κάναμε και σε αυτή, κύριε Πιέρο, κατά την άποψή μου σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου επισήμως. Άνθρωπος ο οποίος θέλει να πάει σε εκλογές το Μάρτιο του 27, δεν έρχεται τον Ιούνιο του 26 και λέει αυτά τα οποία λέει για τον κύριο Σαμαρά, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είδαμε προεκλογική περίοδος. Εδώ είμαστε.

0: Ενώ είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έκανε σήμερα λοιπόν τα εγκαίνια της προεκλογικής περίοδου ο κύριος Μητσοτάκης και εργαλειοποιήθηκε.
1: Θέση για τη θεματική αναθεώρηση. Δηλαδή, εσείς, αν ήσασταν τώρα στη Βουλή, θα μπαίνατε στη συζήτηση με την κυβέρνηση ή όχι?
2: Κύριε Πιέρο, έχουμε την άποψη πραγματικά ότι αν η κυβέρνηση όντως είχε το ειλικρινές ενδιαφέρον να ενισχύσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος, πρώτον, τη σχετική συζήτηση θα την είχε ανοίξει ήδη από το 2024 που υπάρχει η σχετική δυνατότητα και φυσικά δεν θα άνοιγε αυτή τη συζήτηση σε μία πράγματι περίοδο που έχει εκκινήσει στην πραγματικότητα η προεκλογική περίοδος, ετούμενη συνενέσεων όταν πια έχει πυροδοτηθεί η πολιτική ζωή του τόπου. Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την πολιτική πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, την τρέχουσα συγκυρία. Από εκεί και πέρα, το να παρουσιάζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως θεματοφύλακα στο κράτος δικαίου, άρθρο 86 του Συντάγματος, περί ευθύνης υπουργών, και να σημειώσω εδώ ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυτή που στήριζε την κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας.
3: Η δική μας έγινε. Εμείς τον στηρίξαμε. Θα σας πω αμέσως και το νούμερο.
2: Ο εκτελεστικός νόμος αυτός.
3: Τον αριθμό του εκτελεστικού νόμου.
2: Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, εμείς τα λέγαμε ότι σε αυτή τη διαδικασία επουδενή δεν πρέπει να επιδειχθεί οποιαδήποτε εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση η οποία έχει δείξει ότι πρωτίστως επί των ημερών της καταλήθηκαν στην πραγματικότητα οι δημοκρατικοί θεσμοί και εντός του Κοινοβουλίου με καταστρατήγηση και του κανονισμού της Βολής, όχι μόνο του Συντάγματος. Το είδαμε και στο άρθρο 19 φυσικά, στην υπόθεση των υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων, πώς εξευτελίστηκε στην πραγματικότητα το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Το είδαμε στο άρθρο 16 σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα οποία η κυβέρνηση προχώρησε σε μια ρύθμιση πριν την αναθεώρηση του Συντάγματος. Και δυστυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή ένα κακό προηγούμενο σε σχέση με την απόφαση του ΣΤΕ.
1: Είναι μια απολύτως,
2: φυσικά είναι μια απολύτως προσχηματική, επικοινωνιακή, μάλιστα, τακτική, λοιπόν, με στόχο την απόδραση από τα σκάνδαλα της κυβέρνησης.
1: Θα πάρουμε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε να κάνουμε το καταληκτικό σχόλιο και των τριών σε λίγα λεπτά.

0: alive. She won't last a second longer.
1: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
3: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Άξιο.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Τουρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.

0: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Στα μπαράκια που... Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
2: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Εντυπωσιακό.
4: Μες στα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
5: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντα το ρεφρένι.
3: Ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
1: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
6: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
7: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο.
8: Ναι, δύο κουβέντες μόνο για την κυρία Παπαδοπούλου, επειδή είπε ότι
9: έπρεπε να φέρει η κυβέρνηση την αναθεώρηση από το 24, αυτό δεν είπατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τη δική του αναθεώρηση την έφερε το Φεβρουάριο του 10.
8: Έφερε την αναθεώρηση το Φεβρουάριο την πρώτη ψηφοφορία, η δεύτερη έγινε το Μάρτιο και είχε προηγηθεί η ιστορία.
10: Να κάνω ένα σχόλιο.
8: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο κάνω, φαντάζομαι μπορώ. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε στην αναθεώρηση του 19. Είπατε ότι δεν ψήφισε κανένα άρθρο. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε άρθρα. Ναι, μα ψήφισε, αυτό σας λέω. Είπατε ότι δεν ψήφισε κανένα γιατί ήταν αυτή η τακτική του κυρίου Λομπέρδου.
10: Ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Υπεράσπιση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι η σωστή,
8: αυτή είναι η αντίληψη για το πώς κοινοβουλευτικού συντάκτη που ήταν εκεί.
11: Ένα λεπτό να μιλήσει λίγο υπαραγωγός.
8: Αυτό ήταν.
12: Ο νόμος που κατήργησε, μάλλον που κατήργησε και τυπικά, διότι ουσιαστικά έχει καταργηθεί με το άρθρο 12 στην αποσβεστική προθεσμία, είναι το άρθρο 62 του νόμου 5197 του 25. Επομένως, έχει
11: αυτό είναι
12: και τυπικά.
11: Για την παράδοση της κυρία Παπαδοπούλου που είχατε.
10: Δεν μιλάει για ευθεία κατάργηση. Κάνει μια ερμηνευτική, είναι μια ερμηνευτική διάταξη σχετικά με το άρθρο 86.
11: Αναφέρεστε στην αποσβεστική. Και,
10: δεν λέει καταργούμε τώρα όσο όφελε να έχει.
11: Να είμαστε κατανοητοί.
12: Στην πράξη κρίθηκε στις υποθέσεις για τον Υπουργό.
11: Κάτι τελευταίο στην καταληκτική και θα σας δώσω σε όλο το σχόλιο, σε ένα σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε. Το είπε και ο κύριος Συστήδης, το λέει και η κυρία Παπαδοπούλου, καθένας.
12: Το 2027, όπως το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, ο σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας είναι...
11: Ένα και δύο, αν ο στόχος σας ο εκλογικός απειλείται από τα νέα κόμματα, ιδιαίτερα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και από την θέση τη δημοσκοπική, η οποία είναι μεταξύ τρίτης και τέταρτης, κυρίως τρίτης.
13: Πρώτα απ' όλα, κύριε Πιέρο, θέλω να σας πω ότι ως βουλευτής και μάλιστα την ημέρα που άνοιξε συνταγματική αναθεώρηση, θέλω να επισημάνω δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι είναι η πρώτη Βουλή τα τελευταία 50 χρόνια με 297 βουλευτές. Δεύτερον, ότι έχουμε πάνω από 40 ανεξάρτητους βουλευτές. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η Νέα Δημοκρατία τη συνταγματική αναθεώρηση και πιστεύει ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια ουσιαστική συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα πάμε, εν μέσω μάλιστα μια δέσμευση, την οποία πριν από ένα λεπτό είπε ο αρμόδιος υπουργός και φυσικά το έχει πει ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες ώρες, ότι θα έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Έχουμε προεκλογική περίοδο. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό για τη λειτουργία του κράτους, για τη λειτουργία της οικονομίας. Εμείς θέλουμε εκλογές αύριο το πρωί. Εμείς θέλουμε εκλογές αύριο το πρωί. Γιατί τα ζητήματα τα οποία αφορούν την πραγματική οικονομία είναι ζητήματα τα οποία θέλουν διαφορετικά προγράμματα, διαφορετικό όραμα, διαφορετικό σχέδιο. Αυτό είναι το δικό μας πλαίσιο.
11: Σας εμποδίζει ο Τσίπρας, ενώ με βάση τις δημοσκοπήσεις και η Ελλάς.
13: Κοιτάξτε.
11: Σε αυτή την περίοδο.
13: Ο κύριος Τσίπρας δημιούργησε ένα κόμμα πριν από λίγες ημέρες. Δεν είναι δικιά μας δουλειά να ασχοληθούμε. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε κάτι. Εγώ πιστεύω πάντοτε στην πολιτική ουσία του ζητήματος. Ο κύριος Τσίπρας, μέχρι στιγμής, αυτό το οποίο σήμερα βλέπουμε είναι αυτό το οποίο αφορά την προηγούμενη θητεία του. Θα βγάλει τις προτάσεις του, θα πει όσα έχει να πει και αναλόγως ο κόσμος θα μας αξιολογήσει όλους. Αυτό το οποίο σήμερα αντιλαμβάνομαι είναι ότι πάμε σε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο θα έχει ευρύτερους ανταγωνισμούς και στην κεντροαριστερά και στην κεντροδεξιά. Επομένως, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να πείσουμε τους πολίτες να έρθουν στην κάλπη, πρώτον. Δεύτερον, να ψηφίσουν πολιτικά και να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ γιατί θεωρούμε ότι έχει τις πραγματικές λύσεις για τα πραγματικά ζητήματα.
11: Η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλος στρατηγικός και με βάση την απόφαση του συνέδριου και τον χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι αντίπαλος ή δυνητικός σύμμαχος?
13: Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάς...
11: Σε αυτή τη φάση μιλώ.

0: Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε πριν από 15 μέρες. Ναι. Εμάς, ό,τι και να γίνει, σας
1: το λέω γιατί το αντιμετωπίζετε επιθετικά, κυρίως.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτό το οποίο οφείλω να πω είναι αυτό. Θα κάνω κριτική σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, από το ΚΚΕ και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου μέχρι τη Νέα Δημοκρατία και το ΕΛΑΣ, μόλις δω πραγματικές πολιτικές προτάσεις. Εάν έρθει κάποιος και μου πει διαφωνώ με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, για το κυκλοφοριακό, θα κάνω κουβέντα. Με την πρόταση για τις τράπεζες θα κάνω κουβέντα. Με την πρόταση, για παράδειγμα, εδώ πέρα το ξέρετε γιατί το αναδείξατε σε ένα ρεπορτάζ σήμερα, δεν υπάρχει ένας βουλευτής στη Βουλή, μάλλον το πω. Δεν το λέω για μένα, το λέω γιατί εγώ το ένιωσα στον νότιο τομέα. Δηλαδή δεν πρέπει να μάθουμε.
1: Εγώ κάνατε την ερώτηση για την οσμή που υπήρχε στον νότιο τομέα και σας τιμά αυτό, γιατί όντως θα έπρεπε κάποιος να ρωτήσει.
0: Δηλαδή εδώ πέρα γιατί μυρίζει, δεν έχουμε απάντηση. Και μάλιστα βγήκαν οι ειδικοί και
2: η απείρατα το έκανε
0: ερώτηση. Περιμένω την απάντηση, περνάνε οι μέρες μέχρι να το κάνω ακόμα. Ότι... Και αν δεν πάρω απάντηση, θα επιστρέψουμε επίκαιροι. Αλλά βλέπω να βγαίνουν οι ειδικοί και τι να λένε. Ότι αν πράγματι ήταν κάτι τοξικό ή κάτι προβληματικό, αντί να κλείσουμε τα σχολεία και να τα διώξουμε τα παιδιά, κακώς, έπρεπε να τα κρατήσουμε μέσα για να κλείσουμε τις πόρτες και τα παράθυρα. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε το μέγεθος των ζητημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
3: Διάβασα ρεπορτάζ χθεσινά που έλεγαν ότι λύθηκε το μυστήριο με την οσμή και έχει λέει, να κάνει λέει, με το
1: λέει,
3: βυθό
1: της θάλασσας. Λέει θάλασσα. Και γι' αυτό που πρόλαβα ότι ρώτησε.
0: Θα σας απαντήσω, λοιπόν, να σας πω εγώ. Αυτό το οποίο έχει βγει τις τελευταίες μέρες, επειδή το πιέζουμε
3: χθες
0: και το βάζουμε πολύ στη δημόσια σφαίρα, είναι ότι βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι ή μπορεί να προέρχεται από το Σαρονικό ή μπορεί να προέρχεται από ένα καράβι το οποίο μπορεί να μετέφερε κάτι. Αυτό όμως δεν είναι απάντηση αρμοδίου. Είναι ένα γενικό.
2: Το μπορεί.
1: Πολύ καλό.
3: Καλώς το ρωτήσατε. Άλλο, κύριε Χριστίδη, επειδή το είπατε.
1: Ό, πριν. Να πάμε και στην κύριε
3: Παπαδοπούλου. Ναι, και θα πάμε. Μέσα σε μία μέρα άκουσα δύο τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών σας που έχουν διεκδικήσει και την ηγεσία του κόμματος. Της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Κατρίνη σε διαφορετικά μέσα. Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα. Μας χωρίζει ηθική απόσταση και πολιτική. Και ο κύριος Κατρίνης που είπε μπορούμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα. Τι από τα δύο ισχύει?
0: Ό,τι είπε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό μας δεσμεύει όλους. Αυτό θα προχωρήσουμε να κάνουμε. Δεν σχολιάζω δηλώσεις.
3: Κατανοητό. Το ΠΑΣΟΚ είπε όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είπε όχι με τον Τσίπρα.
0: Λοιπόν, είπε αυτόνομη πορεία, πολιτική αλλαγή, πρωτιά, νίκη. Αυτό
1: λοιπόν,
0: είναι το συνέδριο.
1: Πάμε και στην κυρία Παπαδοπούλου τώρα που απαντήθηκε γι' αυτό. Λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, εγώ θέλω να μου πείτε αν εσείς ως ένα νέο κόμμα με καλή δυναμική στις δημοσκοπήσεις και στον πρώτο τους κύκλο ειδικά, είστε έτοιμοι για πρόωρες εκλογές, διότι μπορεί, αν επιβεβαιωθεί έτσι, ο κύριος Μπούγας είναι σαφής και μας λέει ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει το 27, αλλά μπορεί, αν έρθει το σενάριο που πιστεύει και το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης των πρώτων εκλογών, γυρνώντας από το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, να πάμε σε πρώτες εκλογές. Αν αυτό το νέο κόμμα, η Ελλάς, είναι έτοιμο για πρώτες εκλογές και επίσης, πώς βλέπετε τα κόμματα του χώρου? Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να καταλάβουμε αν βλέπετε ως φιλικό κόμμα του όμορου χώρου το ΠΑΣΟΚ ή όχι.
4: Αρχικώς, οποτεδήποτε και αν προκηρυχθούν εκλογές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάς θα είναι έτοιμη να δώσει αυτή τη μεγάλη μάχη προκειμένου να ανατραπεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό είναι απολύτως σαφές. Πολιτικών και δεν είστε πολιτικοί, ξέρετε πώς λειτουργούν αυτά. Αυτό έχει κάποια πρακτικά δύσκολα ζητήματα. Δηλαδή, θα έχετε ψηφοδέλτια παντού, θα είστε έτοιμοι, γιατί αυτό απαιτεί διάρθρωση σε όλη την Ελλάδα και είστε όντως πολύ νέο κόμμα για να το έχετε.
4: Πιστέψτε με ότι γίνεται μια εξαιρετική δουλειά αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε πολιτικό επίπεδο και κατάρτισης θέσεων και μακροπρόθεσμα φυσικά εν ώψη ΔΕΘ του προγράμματος, όσο και οργανωτικά. Και ο στόχος μας είναι ακριβώς και εμείς να μεταβούμε σε όλη την Ελλάδα και στην επαρχία, προκειμένου να έρθουμε κοντά στους πολίτες. Είναι όμως δεδομένο ότι θα είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες εθνικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν αυτές.
1: Συμμάχους και συνομιλητές θα έχετε και αν ποιοι είναι αυτοί? Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είναι πιθανό συνομιλητή σας?
4: Κύριε Πιέρο, νομίζω ότι έχει καταστεί απολύτως ξεκάθαρο και σαφές από την πρώτη στιγμή ότι η Ελλάς ιδρύθηκε και δημιουργήθηκε προκειμένου αυτή τη στιγμή να υπερβεί ένα, κατά την εκτίμησή μας, κατακερματισμένο τοπίο στο χώρο της κεντροαριστεράς και μια συζήτηση που τα προηγούμενα χρόνια δυστυχώς δεν οδήγησε στην σύμπνοια, στη συζητήση, στον προγραμματικό διάλογο που ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε γίνει ανάμεσα στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι οι πολίτες κάπου εξαντλήθηκαν δυστυχώς από αυτή τη συζήτηση και του ποιος θα πάει με ποιον, ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Συνεπώς, ερχόμαστε ακριβώς να υπερβούμε αυτή τη συζήτηση. Άρα, προς το παρόν, εμείς απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες, τους καλούμε να συμμετάσχουν στην Ελλάς ως ένα

0: κόμμα ως μια συμπαράταξη δυνάμεων που από τις γραμμές της θα εκπροσωπηθούν τόσο οι πολίτες που υποστηρίζουν τα ρεύματα της σοσιαλδημοκρατίας, τη ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Απευθυνόμαστε σε όλους εκείνους που είχαν απογοητευτεί.
1: Άρα
0: και το προηγούμενο διάστημα
1: όχι,
0: παρέμειναν στο μάλιστα σπίτι τους, απογοητευμένοι λοιπόν από την κατάσταση που επικρατούσε στο χώρο.
2: Να ευχαριστήσω πολύ τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μπούγα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, Υπουργέ.
3: Δική μου χαρά.
2: Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χρυστίδη, ευχαριστούμε πολύ. Και την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, την κυρία Παπαδοπούλου, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Λοιπόν, και πάμε να δούμε την εικόνα, την τελευταία και τη σύνοψη από το Belfast, όπου πραγματικά είναι έκρηθμη κατάσταση.
4: It was terrifying, you know. I was with my dog at the house, so I had to like escape through the back door. So I'm just like gathering some essentials that I need for like a few, like first few days, you know.
5: See out there, just standing there and watching my property getting burnt. I'll never get over that feeling, man. Never get over that feeling. Like, I was actually standing right there watching my whole house just go up slowly but surely, and that was it.
6: I'm afraid maybe I might be the next to be attacked on the street. So I don't know what to take my family, my children.
7: Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν χθες το βράδυ λόγω του υποβάθρου τους και δεν θα το ανεχτώ. Οι υπεύθυνοι θα νιώσουν την πλήρη ισχύ του νόμου.
8: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified.
9: The fact that people in Northern Ireland are being targeted because of the colour of their skin should sicken every right-thinking citizen of the United Kingdom.
10: Send them home! Send them home! Send them home!
11: Has he got me?
12: Yeah. Get off him, you fucking rat! Yo! He's cutting him, he's cutting him.
2: Συγκλονιστικές εικόνες και ακόμα πιο συγκλονιστικά όλα. Το σύνολο, έτσι, γιατί μιλάμε για απίστευτα σκηνικά και κύμα βίας. Και με ομάδες κουκουλοφόρων που έβγαζαν ανθρώπους από τα σπίτια τους και με την παρέμβαση της κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Και μιλάμε όντως για μια επίσης αποτρόπαια, και αυτή είναι ο πυρήνας, εικόνα μιας απόπειρας αποκεφαλισμού από ένα Σουδανό άνδρα, ενός Σκοτσέζου.
1: Ναι,
2: ο οποίος μάλιστα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σε δύσκολη κατάσταση, έμενε σε κοινωνική κατοικία και ήταν κοντά στο συγκεκριμένο συγκρότημα.
1: Πάντως ξέσπασαν πολλές αντιρατσιστικές, μάλλον ρατσιστικές εκδηλώσεις χθες το βράδυ.
2: Μα αυτό γίνεται τώρα.
1: Πολλοί μάλιστα θυμήθηκαν και τη νύχτα των Κρυστάλλων στην Γερμανία, επί Χίτλερ. Και πρέπει να πούμε ότι ένας από τους λόγους που έγινε το Brexit ήταν το μεταναστευτικό. Μετά λοιπόν πόσα χρόνια του Brexit, που η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία το πληρώνει και το πληρώνει πολύ σκληρά, το μεταναστευτικό είναι εδώ και χτυπάει την πόρτα της Βρετανίας,
13: ξέρουμε,
1: παρά το γεγονός ότι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Δεν ξέρουμε, προφανώς δεν είναι αυτή, όποιος και να είναι ο λόγος.
2: Καλά, δεν ξέρουμε τι έγινε, όχι ότι δικαιολογεί.
13: Αλλά δεν το δικαιολογούμε, απλώς λέμε ότι δεν ξέρουμε. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν στέκει στα καλά του. Το έκανε για ιδεολογικούς λόγους, δεν ξέρουμε. Εγώ αυτό που διάβασα είναι ότι αποκλείουν τρομοκρατικό χτύπημα. Αλλά δεν δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι είχε αυτός ο άνθρωπος που έκανε αυτή την ενέργεια. Γιατί αν ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ψυχολογικά καλά, εκεί είναι άλλου είδους πρόβλημα. Εάν το έκανε διαμαρτυρόμενος για κάτι, προφανώς έχει άλλη υπόσταση το θέμα.
1: Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα το μάθουμε.
13: Ναι, εγώ λέω ότι ακόμα
1: αλλά είναι τραγικό, τραγικό
13: δεν έχουμε
1: γεγονός,
13: μάθει,
1: απολύτως τραγικός γεγονός. Να περπατάς στον δρόμο τώρα και να σας φάζει.
13: Δεν το συζητάω.
2: Λέει η οικογένεια του ανθρώπου ο οποίος δίνει μάχη.
13: Εάν το έκανε γιατί διαμαρτυρόμενος για κάτι, είναι άλλο
1: σωστό
13: πρόβλημα.
1: Είναι. Σωστό είναι.
13: Και επειδή δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να είμαστε, να πούμε ότι για το μεταναστευτικό ή το ένα ή το άλλο. Άρα, γιατί
2: ένα λεπτό, τώρα μας
13: έχει
2: λέει
13: πάρει τη διάσταση αυτή, προφανώς επειδή είναι
2: καθώς
13: σωμαλός.
2: Σωστά μας λέει και ο αρχισυντάκτης μας, ο Γιάννης Αργυρός, ότι ο ίδιος ο δράστης δεν έχει μιλήσει. Δεν θέλει να μιλήσει. Έτσι, ότι έχει αποφασιστεί η προφυλάκηση, δεν έχει μιλήσει για αίτια. Αυτοί οι δύο άνθρωποι ενδεχομένως και όπως καταλαβαίνουμε.
13: Καλά,
2: δεν
13: θα
2: ήταν,
13: μιλήσει τώρα.
2: Δεν ήταν επίσης άγνωστοι, γιατί ήταν στο ίδιο συγκρότημα. Είναι τα συγκροτήματα που έχουν τα λεγόμενες κοινωνικές κατοικίες για ανθρώπους που έχουν οικονομικά.
1: Εντάξει, μπορεί και να

0: Υπήρξε κάποια αντιπαράθεση νωρίτερα, δεν το ξέρουμε. Τώρα μόνο
1: δεν ξέρουμε, ναι. Δεν
0: περιμένουμε να δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα τραγικό γεγονός.
2: Λοιπόν,
0: όποιος και να
2: όλοι το παρακολουθούν. Και εντάξει, εγώ σου ξαναλέω, βλέπω ήδη ότι πάει να φτιαχτεί μια ατζέντα πολιτική. Δεν είναι όλα.
0: Μα τώρα είναι
2: πολιτικά,
0: χρόνια η πολιτική ατζέντα.
2: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και για το βάρος που σηκώνουν οι μεγάλες και όχι μόνο ευρωπαϊκές χώρες που είναι ανεξέλεγκτο και ότι τρύπες με ακραία τέτοια στοιχεία έχουμε. Και για το ρατσισμό που πάει να γίνει. Γιατί τώρα η λύση δεν είναι το να πάνε να μπουν σε σπίτια και να βγάζουν οικογένειες έξω, γιατί αυτό γίνεται.
0: Αυτό είπαμε, θυμίζει άλλες εποχές.
1: Λοιπόν, εγώ έκανα, επειδή μου είχαν στείλει κάποιοι τηλεθεατές κάποια μηνύματα για το νόμο, για αυτό που έγινε με τον νόμο Κατσέλη. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μια δικαστική απόφαση που παγώνει τους τόκους του νόμου Κατσέλη. Γιατί οι άνθρωποι πληρώνανε πάρα πολλά χρήματα. Mm-hmm. Το Υπουργείο Οικονομικών έβγαλε λοιπόν μία ανακοίνωση που λέει ότι οι υπηρεσίες του μελετούν την απόφαση, δεν παράγει αυτόνομα αποτελέσματα για το σύνολο, διεκδικούμε την ισορροπία, από τη μία την προστασία
2: των πολιτών. Δεν καταλαβαίνω και πολλά τώρα έτσι όπως
1: και από
2: το
1: την
2: λες,
1: άλλη αλλά... την okay. ευστάθεια του συστήματος. Ρε παιδί μου, βγήκε μία απόφαση.
2: Ναι, αυτό
1: από
2: λέω,
1: το δικαστήριο.
2: Αλλά, ναι.
1: Λέει ότι παγώνουν οι τόκοι στα δάνεια που έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη.
0: Ναι.
2: Αυτό να υπολογίζονται ένα... με το μήνα, λοιπόν.
1: Με το... Ναι, να υπολογίζονται με το μήνα.
2: Ωραία, το πιάσω.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα
2: Βεβαίως.
1: Που αφορά πάρα πολύ κόσμο.
2: Βεβαίως.
1: Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών και λέει...
0: Ότι μελετά την απόφαση.
1: Ότι εμείς λέει μελετά...
0: Τι να πει λοιπόν. Να μην πει ότι μελετά την απόφαση.
1: Ναι, βρε παιδί μου, είναι απόφαση του δικαστηρίου.
0: Ναι, αλλά τη μελετά να δει αν έχει αναδρομικότητα, από πότε θα ισχύσει, ναι, σε ποιους θα ισχύσει. Δεν είναι
1: λέει,
0: έτσι.
1: Λέει, θα αναζητηθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο και αναλόγως θα κρίνουμε την παρέμβαση. Λοιπόν, εγώ...
0: Πρέπει να μελετηθεί, να δούμε πώς θα
1: θέλω
0: το
1: θέλω να σας πω ότι επικοινώνησα με τον κύριο Λυρίτση. Είναι γνωστός δικηγόρος, ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Και ο οποίος άνθρωπος μου είπε ότι καταρχήν η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εξέδωσε γνωμοδότηση προς διαβούλευση, αλλά μία απόφαση. Ότι, ότι δεν υπάρχει εδώ καμία χρυσή τομή να συζητηθεί. Ότι η κυβέρνηση καλείται να εγγυηθεί την πλήρη καθολική και άμεση εφαρμογή.
2: Αλλά δεν πάβει να είναι μια μονόπλευρη αυτή η απάντηση, γιατί δεν έχουμε τη κυβέρνηση στην εικόνα. Όχι από σένα, εννοώ ότι είναι μια οπτική.
1: Οι θεατές και μου έλεγαν τι συμβαίνει και γιατί το Υπουργείο Οικονομικών αν θα εφαρμόσει αυτή την απόφαση. Και επειδή εγώ ήθελα να δω και να δώσω μια απάντηση στους τηλεθεατές,
2: καλά έκανες, ναι.
1: επικοινώνησα και ο γνωστός δικηγόρος μου είπε ότι κατά την άποψή του η απόφαση αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί καθώς αποτελεί απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Λογικό φαίνεται, αφού είναι από το Άριο Πάγου. Και ίσως είχε και ένα ενδιαφέρον όταν υπάρχει και αρμόδιος έτσι, και καλεσμένος σχετικός
0: όταν
2: με αυτό.
0: Όταν θα έρθει ο κύριος Μαρκόπουλος την άλλη εβδομάδα που είναι στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Προφανώς. Είναι,
2: αυτό λέω. Είναι, είναι σημαντικό θέμα. Εντάξει.
1: Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί
0: οι
1: άνθρωποι, αν ακούσετε παιδιά,
0: πόσα χρήματα... Πρώτα και μετά
1: η απόφαση του δικαστηρίου.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: αποφάσεις
1: βγάζει το δικαστήριο μία απόφαση και την αναιρεί το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί δεν τη αρέσει.
0: Δεν είπε
1: δεν το
0: αναιρεί, είπε τη μελετά. Αποφάσεις δικαστηρίου.
1: Μελετά, ό,τι πάει να πει. Γιατί να τη μελετά.
0: Θα σου απαντήσω γιατί. Γιατί έχει να κάνει με οικονομικό κόστος. Γι' αυτό.
1: Μπράβο.
0: Οι αποφάσεις που αφορούν οικονομικό κόστος μελετώνται.
1: Δηλαδή, να πληρώνουν οι άνθρωποι υπέρογκους τόκους. Εάν ακούσετε, άκουγα μία μέρα, ομολογώ, στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, ένα σχετικό ρεπορτάζ. Mm-hmm. Το πού έχουν φτάσει αυτά τα δάνεια και τι πληρώνουν οι άνθρωποι που έχουν... Λοιπόν, κόντευα να τρακάρω. Mm-hmm. Κόντευα να τρακάρω. Δηλαδή, μιλάμε για ποσά.
0: Είναι τα λεγόμενα πανωτό.
2: Δεν είναι απαραίτητο ότι θα αναιρεθεί η απόφαση, ότι η κυβέρνηση είναι
1: ναι,
2: κόντρα.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά και
2: απόφαση.
1: Μόνο ότι βγαίνει
2: αυτό λέω,
1: μια
2: είμαστε...
1: απόφαση και βγαίνει το Υπουργείο και λέει θα
0: πάντα,
1: την δούμε, θα την εξετάσουμε και τα λοιπά.
0: Με οικονομικά,
1: έχει
0: πάντα.
1: Τη σημασία του.
0: Πάντα ισχύει η αποφάση που έχουν
1: αναλάβει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το θέμα και επειδή αυτή η χώρα έχει ματώσει με τα δάνεια και ειδικά.

0: με τα στεγαστικά δάνεια, άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους και γίνεται έχει γίνει ο μαύρος χαμός.
1: Αντιπολίτευση έχουμε.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κυβέρνηση. Ποιο κυβέρνηση μπορούμε να έχουμε κάποιον Πασόκ.
2: Φαραντούρης.
1: Δηλαδή, μπορώ να σου πω, έχουμε ανθρώπους.
2: Το Πασόκ και το Φαραντούρη. Το Υπουργείο Οικονομικών και Τουρκικού.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν στελέχη και άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
0: Θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα τον κύριο Μαρκόπουλο. Μπορούμε να το ρωτήσουμε.
1: Αυτό λέω. Τον Παπαθανάση επίση θα έχουμε στις επόμενες μέρες.
0: Θα
1: έχουμε κατάλληλα πρόσωπα που μπορούμε να τα συζητήσουμε. Δεν τον αφορά, αλλά έχει αντίληψη. Λοιπόν, αμέσως μετά, καλύτερα αργά, Αθηναίδα Νέγκα, καλεσμένη της Ιθάνος Μπίρκος και η Πολύβια Γεράκη και εμείς τα λέμε στις 10 σταθερά εδώ στο Action 24. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
3: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: Αν κάτσεις ήσυχη, θα σου δώσω 50 ευρώ.
1: Κοιμήσου, βρε, καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
2: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
0: Μην πας πουθενά.
2: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
1: Εσύ θα την αλλάξεις.
0: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
2: Άλλαξε την, άρε.
3: Πού είναι η εικονούλα μου.
0: Ωρε, κουτσούρι.
4: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Κλιματιστικά Midea Extreme Eco. Από το νούμερο 1 κατασκευαστή οικιακών κλιματιστικών inverter με τεχνολογία αποστήρωσης UVC, σούπερ ιονιστή, Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο από 399 ευρώ και δώρο ανεμιστήρας.
1: Σοβαρά τώρα.
3: Euronics. Σοβαρά πάντα.
4: Έλα, έλα.
5: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας έναν ηθοποιό που είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Χαίρομαι πολύ όταν τον βλέπω. Νομίζω ότι ξέρει να μαθαίνει, να επικοινωνεί πράγματα στους άλλους ανθρώπους. Θα καταλάβετε συνέχεια τη συνέντευξη γιατί το λέω. Και ένα από τα πράγματα που εμένα μου έχει μάθει είναι ότι υπάρχει θλιμμένο τσιφτετέλη. Ο Θάνος Πύρκος είναι εδώ. Το συζητάγαμε την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ, ότι υπάρχει θλιμμένο τσιφτετέλη.
1: Υπάρχει θλιμμένο τσιφτετέλη, αυτό που ξεσπάς. Το βγάζεις όλα από μέσα σου.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της χορογραφίας, είναι ότι υπάρχει αυτό συνέστημα.
1: Βεβαίως, με το τσιφτετέλι θέλει συνέστημα. Θέλει να ξεκινάει από τα δάχτυλα των ποδιών και να φτάνει στα δάχτυλα των χεριών.
0: Και να υπάρχει θλίψη σε όλο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχει θλίψη για να μπορεί να έρθει η χαρά μετά.
0: Ναι. Δεν ξέρω, αλλά εντάξει, σε παρακολουθώ. Okay,
1: καλησπέρα καταρχήν.
0: Κάνω πέρα για να χορέψει κάποιο θλιμμένο τσιφτετέλι.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Θα παράω παλαμάκια. Τι λες τώρα. Γενικά μου αρέσει αυτό που βαράει παλαμάκια στη ζωή, στο τσιφτετέλι.
1: Εμένα,
0: είναι ωραίο ρόλο να βαράω παλαμάκια. Δηλαδή ναι. Χαίρομαι με τη χαρά σου.
1: Βεβαίως.
0: Είμαι ο ήρωας της υπόθεσης. Και χάλια να χορεύεις.
1: Ναι. Πρέπει να εκτονώνεται αυτό που χορεύει. Βγάζει πράγματα.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τελευταία φορά που χόρεψες.
1: Α, νομίζω πρόσφατα ήταν. Σε κάτι που είχα πάει κάτι για συνέντευξη και κάναμε κάτι green screen. Ναι. Και βάζανε τραγούδια και έπρεπε να είμαι σοβαρός να πω σοβαρά πράγματα και δεν άντεξα, χόρευα εγώ.
0: Α, πολύ ωραία. Κατάλαβα πώς. Και το είχαμε συζητήσει λίγο στην προηγούμενη συνέντευξη. Είναι αυτό που σου συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια, η ύπνική άπνοια.
1: Ναι.
0: Το έχει πολλοί κόσμος.
1: Το έχει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Στους άντρες είναι πιο συχνό.
1: Νομίζω ότι στους άντρες είναι πιο συχνό. Στα άτομα τα οποία που έχουμε κάποια παραπάνω κιλά, είναι πιο συχνό. Είναι και ο λόγος, νομίζω, που έχουμε κάποια παραπάνω κιλά.
0: Δηλαδή, περίμενε, κάτσε.
1: Ναι.
0: Παραπάνω κιλά έχει κάποιος γιατί μπορεί να τρώει πιο πολύ. Η ύπνική άπνοια πώς μπορεί να σου φέρει κιλά.
1: Καταρχήν να πούμε ότι δεν τα λέω από ιατρικής πλευράς, δεν είμαι γιατρός.
0: Το
1: λέω σαν εμπειρικά.
0: Είσαι ασθενής όμως.
1: Είμαι ασθενής σε αυτό το θέμα. Όταν ο οργανισμός δεν κοιμάται σωστά, που σημαίνει ότι στην υπνική άπνοια ξυπνάς, περνάς στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο συνέχεια.
0: Ναι.
1: Χορεύεις τσιφτετέλι, πέρα
0: ναι,
1: δόθε.
0: Ναι.
1: Δεν ξεκουράζει ο οργανισμός. Για να έχει ενέργεια για να κατακτήσει την ημέρα την επόμενη,
0: ναι.
1: Θα πρέπει να έχει λίπος για να κάψει, για να έχει ενέργεια. Και έτσι αποθηκεύει λίπος για να έχει ενέργεια να βγάλει τη μέρα.
0: Είσαι κουρασμένος δηλαδή.
1: Έχω κοιμηθεί σε στάση λεωφορείου στο φροντιστήριο.
0: Ναι.
1: Γυρνούσα από το φροντιστήριο γιατί πήγαινα στο κέντρο της Αθήνας στην Κάνικος, όσοι έχουν δώσει πανελλήνιες.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, νομίζω, φροντιστήριο και Κάνικος είναι ταυτόσιμοι έννοιες. Ναι.
1: Εκείνες τις εποχές με τα εξάρχεια τα σωστά. και αποκοιμήθηκα στη στάση του λεωφορείου στην Ομόνοια.
0: Και δεν είναι ότι ήσουν και κουρασμένος, αλλά θέλω να πω ότι αν έχετε ένα φίλο που κοιμάται οπουδήποτε, μπορεί να έχει υπνική απνοή.
1: Είναι το ροχαλιτό, νομίζω, η ένδειξη. Είναι και το ροχαλιτό το βράδυ στον ύπνο. Δηλαδή.
0: Όλοι οι άνθρωποι ροχαλίζουν, έχουν υπνική άπνοια.
1: Όσοι ροχαλίζουν, από ό,τι έχω καταλάβει, πρέπει να πάνε να το κοιτάξουν.
0: Ναι.
1: Το ροχαλιτό δεν είναι πάντα τόσο αθώο. Mm-hmm. Μπορεί να κρύβει υπνική άπνοια. Μπορεί να το έχουν άνθρωποι που δεν το καταλαβαίνουν, σε μικρότερο σημείο,
0: ναι.
1: Υπάρχουν βαθμίδες.
0: Εσύ είχες τη βαθμίδα την ανώτερη.
1: Εγώ έκανα 69 διακοπές αναπνοής την ώρα.
0: Οι 69 διακοπές αναπνοής την ώρα, μπορεί εσύ να
1: ήταν μοιραία, μία από τις 69 ήταν μοιραία.
0: Πώς είναι δυνατόν να δεν υπάρχει αίσθημα αυτοσυντήρησης, δεν λες δεν παίρνω τώρα αναπνοή, αλλά να. Γιατί όλοι το έχουμε πάθει στον ύπνο. Ξέρεις να ξυπνήσεις και να πεις κάτι συμβαίνει. Εσένα η υπνική άπνοια δεν στο έκανε αυτό την ανάγκη να πάρεις ανάσα.
1: Ήμουνα στο στρατό, ροχαλιτό μου.
0: Ναι, καλά, φαντάζομαι ότι θα πέφτει πολύ ροχαλιτό εκεί.
1: Ναι, αλλά.
0: Σε ένα θάλαμο, ναι.
1: Ήμουν ο αρχηγός.
0: Ήσουν το πιο δυνατό.
1: Ήμουν το τρεχτέρ ανάμεσα στις Φεράρι.
0: Έχεις πολύ πλάκα. Για πες.
1: Κάποια στιγμή, θα πω το πώς το ανακάλυψα. Κάποια στιγμή ήμουνα στο σχιστό, στα φυλάκια στο σχιστό. Ήμουνα μάγειρας. Εγώ πάντα ήμουν ευγενικός και μάζευα κόσμο και καλά ότι κάνουν αγκαρία και πίναμε καφέ στην ουσία. και κάποια στιγμή θα ερχόταν ελεγχός, κάποιος να μας ελέγξει εκεί και έχω βάλει τα παιδιά με τα λάστιχα αντί να κάνουμε σουγκαρίστρες. Θεώρησα πολύ πιο αστεί να πάρουμε τα λάστιχα και να, εφόσον τσιμέντο μέσα, να το πλύνουμε να γίνει κούκλα το μαγειρίο.
0: Okay.
1: Αλλά εγώ κάποια στιγμή κουράστηκα και αποκοιμήθηκα σε ένα τραπέζι.
0: Και σου λένε.
1: Όχι, μπήκε μέσα ολοχαγός, όλοι βαρούσαν προσοχή και εγώ

0: Κοιμόμουν. Και του λέω του λοχαγού, ναι, στείλτε με στα κάτεργα, σκοτώστε με.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου. Και ήταν τόσο δυνατό το συνέστημα ότι δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου από, ναι, την κούραση. Και μου λέει, γιατί δεν πας στο γιατρό.
1: Άρα έπεσε σε καλό άνθρωπο.
0: Έπεσε σε πολύ καλό άνθρωπο, σε πολύ καλό γιατρό που δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια.
1: Άρα στο στρατόπεδο ή στο στρατιωτικό νοσοκομείο, δεν ξέρω
0: πού. Στο στρατιωτικό νοσοκομείο μου κάνανε εξετάσεις, μου φέρθηκαν πάρα πολύ όμορφα και τους ευχαριστώ και δημόσια πλέον.
1: Είδες λοιπόν που ο στρατός μπορεί να φέρει.
0: Βοηθεί, και καλά. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, ναι, σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Μου κάνανε τις εξετάσεις, με φροντίσανε, έκανα όλες τις εξετάσεις και μου είπαν ότι έχει υπνική άπνοια. Εγώ δεν γνώριζα. Όπως και πολλοί δεν το γνωρίζουν. Και άρχισα τη χρήση της CPAP.
1: Σου είχαν πει ότι ροχαλίζεις.
0: Πάνω στον Εύρο δεν πέρασα καλά. είχα φτάσει σε σημείο να... Τώρα το λέμε bullying. Ναι, το λέγαμε πείραγμα.
1: Ναι.
0: Την ώρα που κοιμόμουν να μου βάλουν πιπέρι στο στόμα.
1: Εντάξει.
0: Περάσαν όμορφα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Εγώ όχι τόσο εκείνη την ώρα. Αλλά δεν πειράζει. Τους ενοχλούσα όμως πολλά βράδια πριν. Άρα τους, ναι, ενόχλησα εγώ πολύ πριν.
1: Οπότε είχες υποστεί και άγριο,
0: ναι,
1: πουλί,
0: αλλά
1: αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι σαν στενάχωρο. Mm. Όχι γιατί είμαι στην τηλεόραση τώρα και τα λέω. Απλά δεν το θυμάμαι σαν στενάχωρο γιατί στο μυαλό μου είναι ότι είχαν απειβδίσει τα παιδιά.
1: Mm. Ναι.
0: Πάντα που φρόντιζα να κοιμάμαι τελευταίος, καθόμουν και έκανα παρέες στους θαλαμοφύλακες.
1: Άρα είχες τέτοιο θέμα.
0: Είχα πρόβλημα. Ναι. Είχα πρόβλημα. Ούτε τη λέξη πρόβλημα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Είχα αυτή την ιδιαιτερότητα το να κοιμάμαι και να ροχαλίζω, ναι, δυνατά.
1: Το φάρμακο ποιο είναι, δηλαδή που εσένα σου.
0: Δεν δόθηκε. Υπάρχει φάρμακο, υπάρχει μία χρήση CPAP, λέγεται, ένα μηχάνημα το οποίο το χρησιμοποιείς στον ύπνο σου.
1: Ναι.
0: Σου δίνει αέρα γιατί στην ουσία είναι ο φάριγγας είναι χιλιοστά πιο μικρός.
1: Στους ανθρώπους που έχουν υπνική άπνοια.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Που αυτό κλείνει και έτσι κόβει τη ανάσα και ξυπνάς. Αυτό είναι τόσο απλό.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι ένα μηχάνημα το οποίο το χρησιμοποιείς το βράδυ στον ύπνο σου.
1: Ναι.
0: Και να πω κάτι πολύ συγκινητικό.
1: Να πεις πάρα πολύ, γιατί εγώ σκεφτόμουν πώς μπορεί ένα άτομο που έχει υπνική άπνοια,
0: ναι,
1: το οποίο είναι απόλυτος κατανοητό και όλα αυτά, πες ότι το ραντεβού πάει καλά.
0: Άμα δεν έχει πρόβλημα, μπορεί να φύγει. Η πόρτα είναι εκεί, δεν είναι κλειδωμένη.
1: Γιατί αν πάει το ραντεβού καλά, είναι, ναι, πιθανό να κοιμηθείς με το ραντεβού το νέο.
0: Δεν κρύβεται το μηχάνημα, είναι δίπλα στο κομμωδίνο.
1: Είναι μεγάλο.
0: Όχι,
1: ναι,
0: όχι, είναι μεγάλο, είναι στο κομμωδίνο και σε εμφανές σημείο.
1: Άρα λες, και τώρα εγώ θα βάλω τη μασκούλα μου να κοιμηθώ, γιατί ξέρεις ότι βάζω,
0: ναι,
1: μασκούλα.
0: Αν έχει υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως βγαίνεις δεξιά είναι η πόρτα, δεν έχω κλειδώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πατάς στο σανσέρ, κατεβαίνεις στην είσοδο, χαιρετάς και, ναι, και τα λέμε. Δεν είναι δικό.
1: Άρα για να βοηθήσουμε και αυτούς μας ακούνε, αν έχετε υπνική άπνοια, συμπεριφέρεστε έτσι. Αν πάει πολύ καλά το ραντεβού, λες, αν θες μείνε, θα βάλω τη μασκούλα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Μα θα βάλω τη μασκούλα μου γιατί είναι θέμα ζωής και θανάτου.
1: Mm.
0: Για ένα καλό ραντεβού θα χάσω τη ζωή μου,
1: ναι,
0: όχι.
1: Ναι, για πες κάτι πήγαινες να πεις πριν.
0: Το αστείο είναι ότι, ναι, αυτό ήταν κρυφό. Δεν το λέγαμε.
1: Γιατί δεν το λέγαμε. Καλά, εσύ το έχεις πει σε όλους, το έχεις πει και στη δική μου εκπομπή τώρα. Ναι.
0: Αλλά αυτό που θυμήθηκα όταν το είπα, τέλος πάντων, έβλεπα μία ταινία, mm, που ο Ντάνι Ντεβίτο,
1: ναι,
0: το Τζουμάντζι, νομίζω,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: Τζουμάντζι,
1: ναι,
0: ήταν,
1: ναι,
0: που κάποια στιγμή βλέπουν τον Ντάνι Ντεβίτο να κοιμάται και να χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώς μάσκα που χρησιμοποιούσα και εγώ. Και λέω, ναι, το κάνει κι άλλος.
1: Ναι, και είναι και διάσημο.
0: Και είναι και διάσημο. Όχι, δεν ήταν θέμα, ήταν ότι υπήρχε σε μία ταινία mainstream.
1: Οπότε λες αυτό αρχίζει και γίνεται γενικά αποδεκτό, ορατό, ξέρω εγώ.
0: Ότι υπάρχει, ότι το χρησιμοποίησαν σαν προπ,
1: ναι,
0: σε έναν χαρακτήρα.
1: Σε συγχαίρω πραγματικά μέσα από την ψυχή μου και όλους τους ανθρώπους, γιατί κάνουμε εμείς το show, έτσι, και τα οποία είναι και ψυχαγωγικά, αλλά αν υπάρχει ένα σκοπός όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε, είναι αν ένας άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα, να το λέει.
0: Να το επικοινωνεί, γιατί
1: να
0: μπορεί
1: το επικοινωνεί.
0: Να... Δεν υπάρχει περίπτωση, τώρα δεν μην ακουστεί πολύ δυσάρεστο, αλλά θα ακουστεί δυσάρεστο, να έχουν φύγει άνθρωποι χωρίς να το καταλαβαίνουν από

0: Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Οι άνθρωποι που βάζουν τη μασκούλα του και μετά.
1: Χάνει κιλά γιατί ο οργανισμός δεν χρειάζεται να αποθηκεύσει λίπος.
0: Ναι, γιατί του λείπει ύπνος.
1: Ναι, θα μου πεις τώρα πόσα κιλά ήσουν εσύ πριν την μάσκα. Αλλά υπάρχει και η πολυφαγία στους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα με βοήθησε όταν πρωτοχρησιμοποίησα τη μάσκα, έχασα νομίζω 5 με 10 κιλά το πρώτο διάστημα.
0: Οκ. Okay.
1: Χωρίς να το ελέγχω και χωρίς να κάνω κάτι.
0: Ούτε... Μόνο βελτιώνοντας πολύ τον ύπνο.
1: Βελτιώνοντας τον ύπνο και ξεκούραση.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που ζητάμε όλοι οι άνθρωποι που τρέχουμε, κάνουμε δουλειές, τρέχουμε. Θες το ύπνο σου να είναι ήρεμος, γαλήνιος και να ξυπνήσεις να είσαι καλά για την ημέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι λοιπόν που επικοινωνείς και που έχουν σημασία. Ξέρεις, οι άνθρωποι που επικοινωνούν έχουν ειδικά το περιβάλλον τους, έχει δύο τρόπους να τους αντιμετωπίζει. Το μπράβο, καλά κάνεις και το πες και γιατί να μην το λες. Και το όχι να μην πούμε ότι υπάρχει ένα σιγά το πρόβλημα, αλλά και μεγάλο να είναι γιατί να μην το έχει. Τι από τα δύο έχει
1: ιδιώσει. Νομίζω ότι αυτό έγινε στην κοινωνική μόρφωση που μπορεί να έχουμε σαν άνθρωποι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχουν γενιές οποίες οι γονείς μας, γενικά μιλώντας, ανήκουν στη μεταπολεμική γενιά, θέλοντας και εμείς.
0: Το κρύψουμε και μη λες, γιατί λες ότι έχεις πρόβλημα.
1: Γιατί μιλάμε για γενιές, οι οποίες μεγαλώσαν σε χωριά. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι και τα χωριά.
0: Όλοι από κάποιο χωριό είναι.
1: Από κάποιο χωριό βρισκόμαστε, που κάποια στιγμή το Πάσχα αφήναμε το σχολείο και πηγαίναμε στα χωράφια. Η προτεραιότητά μας δεν ήταν το σχολείο, ήταν το να πάμε στις αγροτικές εργασίες για να μπορέσουμε να έχουμε το εισόδημά μας. Που σημαίνει ότι αυτό καταλήγει μια γενιά να έχει τελειώνει μόνο το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι η κοινωνική μόρφωση και η εκπαιδευτικά μιλώντας και κοινωνικά φτάνει μέχρι το δημοτικό. Δεν μάθανε να επικοινωνούν το γεγονός ότι εφόσον το μαύρο πάει στις μαυρομάλες, μπορεί να πάει και στην άλλη μαυρομάλα, παράδειγμα.
0: Ναι, ή ότι άμα κάτι θέλω να πω, θα το πω.
1: Θα το πω.
0: Δυσάρεστο, ευχάριστο, πάθηση, όχι πάθηση.
1: Αυτό που λέω τελευταία που και μου αρέσει πάρα πολύ, εφόσον δεν είμαι στο τραπέζι σου και στο κρεβάτι σου, τι σε αφορά.
0: Ναι. Δεν έχει όμως ενδιαφέρον πώς μπορεί να μην ενοχλείς τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Και παρόλα αυτά να συνεχίζουν στην εποχή που βρισκόμαστε, που έχουμε και walk φαινόμενα που είναι τα extreme φαινόμενα. Να συνεχίζει να τους ενδιαφέρει τι κάνεις.
1: Μα δεν μπορούν να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει να ασχολούνται μόνο με το τι γίνεται έξω από το παράθυρο. Γιατί έχουν μάθει να στέκονται στο παράθυρο και να κοιτάνε προς τα έξω. Δεν έχουν μάθει να γυρνάνε την πλάτη στο παράθυρο και να κοιτάνε προς τα μέσα. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ στα χωριά.
0: Ναι.
1: Νομίζω συμβαίνει κατά κόρον και δεν θέλω να κατηγορήσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Όχι,
1: το λέω γενικά. Ναι. Καλό θα ήταν να γυρίσουμε την πλάτη προς τα έξω στο παράθυρο. Αν δεν θέλουμε να μην το κλείσουμε, άστο να μπαίνει αεράκι. Να νιώθουμε και λίγο τι γίνεται έξω. Αλλά γύρνα την πλάτη στο παράθυρο και κοίτα μέσα.
0: Ναι.
1: Τα κουνούπια, αν έχει ανοιχτό το παράθυρο, θα μπουν και μέσα. Δεν θα μείνουν απ' έξω.
0: Επιστρέφεις στο χωριό σου.
1: Νομίζω όταν μεγαλώσω πάρα πολύ. Τώρα δεν νομίζω ότι έχω δεν μπορώ να υπάρξω εκεί πέρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: όχι μόνο επαγγελματικά.
0: Ούτε να πας έτσι λίγο να τους δεις.
1: Πηγαίνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χωριό μου. Πέρυσι το καλοκαίρι διακοπές μου ήταν, έμενα στο χωριό
0: είναι
1: μου.
0: Είναι πράγματι ωραίο ή εσύ το βρίσκεις φανταστικό γιατί είναι το χωριό σου.
1: Υπάρχει αυτό το κομμάτι. Το βρίσκω φανταστικό γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, okay.
1: Για μένα, γιατί έχω ζήσει. Δηλαδή ανέβαινα μια σκάλα για να πάω στο καφενείο του παππού μου και αυτή η σκάλα την κοιτάζω και αισθάνομαι τους κραδασμούς του κορμιού μου την ώρα που κατέβαινα μικρός.
0: Ναι.
1: Με λυπεί που βλέπω το καφενείο του παππού μου να είναι κλειστό γιατί έχει φύγει ο παππούς. Αλλά ωστόσο μου αρέσει να πηγαίνω. Μου αρέσει να κάνω τη διαδρομή γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο ξοκλήσι στην Παναγία τη Βλαχέρνα. Το έχουν φροντίσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή να την κατέβεις. Το ανέβα είναι λίγο πιάντη ανάσα, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη διαδρομή. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εγώ το αισθάνομαι σαν φως μέσα στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Και επειδή λίγο πιο κάτω είναι και το νεκροταφείο. Καλησπέρα. Που πάω να επισκεφτώ και τον μπαμπά μου. Είναι μια διαδρομή.
0: Έχεις μια. Κι εγώ έχω. Αλλά θέλω να πω ότι έχεις μια καλή σύνδεση με τα μαύρα πράγματα.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι, και εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί τα πράγματα που θεωρούν οι άλλοι μαύρα πρέπει οπωσδήποτε να τα αποφεύγουν.
1: Μα αν τους δώσεις φως.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα και το μαύρο φαίνεται πάρα πολύ όμορφο.
0: Καλά, ναι, είναι και...
1: Όταν αφορά απορίες ζωής, αφορά διαδρομές, ο οποίος δεν έχει άλλη διαδρομή, εκεί θα πάει.
0: Εκεί θα πάει,
1: μετά
0: ναι.
1: Το ξοκλήσι θα πάμε όλοι. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
0: Οκ, ωραία.

0: όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, αισθάνεσαι ότι είναι ένας μικρός τόπος για σένα.
1: Είναι ένας μικρός τόπος για μένα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο επαγγελματικά. Mm. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να, όταν θα καταλήξεις, θα πρέπει να μπει σε μια μενταλιτέ να καλλιεργήσω, να έχω ζωντανά πράγματα, να τα εκθρέψω.
0: Άρα είσαι καλλιτέχνης, θεωρείς ότι δεν έχει θέση ένας καλλιτέχνης σε μια κοινωνία που είναι κυρίως αγροτική, έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι με τις απόψεις που έχω δεν θα άντεχα και πάρα πολύ εκεί.
0: Άποψη που δεν θα άντεχε το χωριό.
1: Αυτό με τη μάσκα, με την υπνική άπνοια.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Δεν θα το συζήτησαν καν.
0: Σίγουρα ροχαλίζουν κι άλλοι στο χωριό σου.
1: Νομίζω ότι εκεί κατά τις 2-3 ημερώματα, αν κάνεις μία βόλτα στο χωριό, όλο και κάτι θα ακουστεί.
0: Θα πέσουν οι μάσκες.
1: Θα πέσουν οι μάσκες.
0: Θα πέσουν οι μάσκες, ναι, μάλιστα.
1: Αλλά νομίζω ότι το μυαλό, όταν ασχολείσαι με καλλιτεχνικά πράγματα, φεύγει.
0: Ναι.
1: Και πριν έρθω εδώ, είχα και μία συζήτηση με μία φίλη μου, τη Σοφία, η οποία λέγαμε ότι εμείς οι καλλιτέχνες γίναμε καλλιτέχνες γιατί θέλουμε να φτιάξουμε μέσα μας έναν κόσμο δικό μας που αισθανόμαστε άνετα.
0: Ναι.
1: Και να αφήσουμε λίγο απ' έξω τον υπόλοιπο κόσμο και θα ξαναμπούμε και εκεί. Αλλά όταν είμαστε μόνοι μας και αυτά που θέλουμε να καταφέρουμε, θέλουμε να τα καταφέρουμε και μέσα στον κόσμο αυτόν που έχουμε φτιάξει εμείς στο κεφάλι μας και τον έχουμε ζωγραφίσει όπως θέλουμε και περνάμε όμορφα.
0: Mm-hmm. Τι τύπος είσαι?
1: Δηλαδή?
0: Αν ρωτήσω ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί μαζί σου, θα μου πούνε ο Μπίρκος είναι...
1: Ο Μπίρκος είναι... Δεν χαμπαριάζει. Είμαι όσον αφορά τα επαγγελματικά μου, πάω μπροστά, δεν κοιτάζω πίσω ποτέ.
0: Λες δεν κοιτάζω πίσω στα επαγγελματικά μου, συνήθως στα ερωτικά μας είναι το κοιτάζω, δεν κοιτάζω πίσω. Στα επαγγελματικά,
1: Κοιτάς αναγκαστικά μπροστά, αλλά δεν κοιτάζεις πίσω όσον αφορά το ότι αν κάνω τον ίδιο ρόλο, δεν θα πάω από εκείνη τη διαδρομή. Να το πω ένα γενικό παράδειγμα.
0: Okay.
1: Θα προσπαθήσω ακόμα και στην κωμωδία, να την περάσω από άλλη διαδρομή. Γιατί νομίζω ότι θα βαριέμαι.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Θα πρέπει να βρω άλλη διαδρομή για να το πάω. Ακόμα και με τον ίδιο σκηνοθέτη και με τους ίδιους συναδέλφους να είμαι πάνω στη σκηνή. Το είδα πέρυσι στη Λισέ της Συμφοράς που τη δεύτερη χρονιά τον είχα περάσει το ρόλο από αλλού.
0: Γιατί... Και έκανες κάτι καινούριο.
1: Κάτι καινούριο, αλλά όχι διαφορετικό από αυτό που μου ζητήθηκε,
0: ναι,
1: από το σκηνοθέτη.
0: Αλλά έχεις εσύ μια άλλη διαδικασία.
1: Αλλά είχα μια άλλη διαδικασία. Έφυγα από το φάσμα του απλά είμαι ένας διευθυντής και το πήγα λίγο πιο ψυχολογικά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν απασχόλησα τους γύρω μου. Αυτό είναι ο πάω του γκρουπά. Το φέρνω μέσα στο κεφάλι μου.
0: Είπες τη λέξη φάσμα. Μ' αρέσει η λέξη φάσμα.
1: Ναι.
0: Φάσμα ψυχολογικής κατάστασης τον τελευταίο καιρό. Από πού μέχρι πού φτάνουμε?
1: Ξεκινάμε με αγωνία αυτό το διάστημα για τα επαγγελματικά.
0: Mm.
1: Ξεκινάμε με ηρεμία γενικότερα στη ζωή. Και έρχομαι και από ένα ωραίο ταξίδι στην Νάπολη.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Όπου δεν είχα ξαναπάει στην Νάπολη. Είχα ξαναπάει Ιταλία και μου έκανε πάρα πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι η υπόλοιπη Ιταλία. Και παρατήρησα κάτι. Γιατί μου τη λέγανε συνέχεια στο δρόμο στην Νάπολη, μου κάνανε συνέχεια την κίνηση αυτή.
0: Σου κάνανε έτσι.
1: Ναι. Και παρατήρησα ότι δεν υπάρχουν ευτραφείς άνθρωποι στην Νάπολη. Καλησπέρα.
0: Δεν έχουν φανταστικό φαγητό.
1: Έχουν υπέροχο φαγητό.
0: Ναι.
1: Έβλεπα ανθρώπους, άντρες, γυναίκες που ήταν με τα ρούχα του γυμναστηρίου
0: mm-hmm.
1: και τρώγανε μια ολόκληρη πίτσα.
0: Άρα ο τι καθένας. Γίνεται, εσένα σε ενόχλησε ότι σου κάνανε έτσι στην Νάπολη?
1: Εγώ το θεώρησα πάρα πολύ αστείο. Έλεγα ότι okay, είμαι κάτι διαφορετικό.
0: Πάντως ήθελαν να επικοινωνήσουν μαζί σου.
1: Θέλανε να μου δείξουν ότι δεν υπάρχει. Φορούσα και μια ροζ μπλούζα.
0: Ναι.
1: Γενικότερα η μόδα στην Νάπολη ήταν πολύ γήινα χρώματα και μαύρα γκρι.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά άρχισα να αισθάνομαι στο κεφάλι το δικό μου ότι είμαι ένα ροζ πράγμα που κυκλοφορεί μέσα στην Νάπολη, που πιθανότατα όλοι θα το είχαν εντοπίσει, πως αν πάει στο χωριό ένα καινούργιο αμάξι, που θα ξέρουν όλοι ότι ήρθε καινούργιο αμάξι, μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε στην
0: Άρα,
1: Νάπολη.
0: Άρα σου κάνανε έτσι, πιστεύεις με καλοσύνη, γιατί έχει και μία...
1: Δεν ήτανε καλοσύνη.
0: Και μία κακία τώρα να λες έναν άνθρωπο κιλά, όχι κιλά.
1: Ιδιαίτερα εσύ που πουλάς την πίτσα στο δρόμο.
0: Ναι, πρέπει να εύχεσαι να υπάρχουν άνθρωποι να το εκτιμήσουν αυτό.
1: Ακριβώς. Αλλά εγώ το θεώρησα πάρα πολύ αστείο.
0: Και δεν σε ενόχλησε. Αλήθεια, δεν σε ενόχλησε?
1: Όχι, δεν με ενόχλησε καθόλου.
0: Λιγάκι, λίγο. Εμένα θα με ενοχλούσε, να σου το πω διαφορετικά. Αν με κοροϊδεύει.
1: Από τη στιγμή που το σκέφτομαι.
0: Για κάτι δικό μου, έχω πολλά να με
1: κοροϊδεύει. Μπορεί να μου πέρασε υποσυνείδητα στο κεφάλι ότι δεν θα ξαναπάω Νάπολη, γιατί ίσως να αισθάνθηκα λίγο άσχημα μέσα μου σε αυτό.
0: Άρα δεν πέρασες καλά στην Νάπολη.
1: Πέρασα υπέροχα. Πήγα και στην παραλία μου, στην ίσκη απέναντι. Mm. Έκανα και το μπάνιο μου. Δεν ντράπηκα καθόλου να κυκλοφορήσω
0: μα
1: με το μαγιό.
0: Γιατί να ντραπεί, αστείευε, επειδή αυτή είναι η τρελή και σου κάνανε έτσι.
1: Δεν θα καθίσω καθόλου να ασχοληθώ. Έβγαλα κατευθείαν με το μαγιό, κυκλοφορούσα. Πήγαμε και σε ένα πολύ ωραίο μέρο με θερμενόμενες πισίνες από το ηφαίστειο. Τι να σου λέω, πάρα πολύ ωραίο. Από 40 βαθμούς μέχρι 30 η κάθε πισίνα, διαφορετικές. Και κυκλοφορούσα με τη σαγιονάρα και το μαγιό Ελληνάρας.
0: Γιατί οι Ιταλοί πώς κυκλοφορούσαν, συγγνώμη. Οι Ιταλοί πώς κυκλοφορούσαν.
1: Ήταν λίγο μοντελέολη φάση. Σου λέω, ήταν κυκλοφορούς και στο δρόμο. Ναι. Ήταν όλοι τόσο καλοντημένοι.
0: Ναι.
1: Με τα παντελόνια, τα ψηλόμεσα. Νομίζω ότι κυκλοφορούσαν όλοι να βγάλουν φωτογραφία για κάποιο περιοδικό.
0: Με αγχώνει να πολύ έτσι όπως μου την παρουσιάζεις.
1: Με άγχωσε καθόλου. Πήρα την πίτσα την οποία τη διπλώνουν και σαν την κρέπα, όπως κάνουμε εμείς την κρέπα, και τρώνε. Την πήρα και αντί να καθίσω σε ένα στάντα να τη φάω στη γωνίτσα μου, την πήρα απλά στο χέρι και κυκλοφορούσα στον πιο ακριβό δρόμο της Νάπολης και έτρωγα και κοιτούσα βιτρίνες. Επιδεικτικά. Γιατί νομίζω ότι φάρμακο σε αυτό δεν είναι να κάτσεις στη γωνία.
0: Ναι.
1: Φάρμακο είναι να είσαι εκεί, να υπάρχεις. Στην ίδια φάση που είναι και οι ίδιοι. Ότι μπορώ να λειτουργήσω έτσι.
0: Μεγάλη κουβέντα. Περνάει πολύ γρήγορα μαζί σου ο χρόνος. Θέλω να μου πεις το θέατρο, όλα αυτά που πρέπει
1: λοιπόν,
0: να πούμε.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι κάνω περιοδία. Ναι. Παίρνω τη μάσκα μου και φεύγω περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Θα κάνουμε περιοδία με τον καταφαντασία ασθενή, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, με την Παρθένη Χοροζίδη, τη Σοφία, τη Βογιατζάκη, τον Πάνο Σταθακόπουλο, τον Γιάννη τον Ταπέργη, την Αντιγόνη την Άκα. Γυρνάμε όλη την Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί δεν έχω δουλέψει σχεδόν με κανέναν από όλους πέρα από τον Γιάννη τον Ταπέργη. Με τους υπόλοιπους συνεργάζομαι πρώτη φορά. Νομίζω ότι έχω να μάθω πολλά πράγματα, γιατί τους βλέπω σαν δάσκαλους, τους βλέπω τους συναδέλφους μου, εγώ τριγύρω μου, και έχω να μάθω πάρα πολλά πράγματα. Και ξεκινάμε στο Βύρονα 3 Ιουλίου. Μετά φεύγουμε, πάμε Πάτρα, πάμε Αγρίνιο. Θα παίξω για πρώτη φορά στο Αγρίνιο. Δεν το έχεις να παίξει θέατρο στο Αγρίνιο.
0: Γιατί
1: και έχω
0: όχι,
1: αγωνία.
0: Ναι.
1: Λίγο αγωνία την έχω.
0: Ναι.
1: Φεύγουμε Γιάννη, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Ρέπας Παπαθανασίου, που έχουν κάνει και τη διασκευή. Μου έχουν αναθέσει ένα πάρα πολύ αστείο ρόλο.
0: Τι είναι ο ρόλος σου, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ο ρόλος μου είναι ο γιος του γιατρού που θέλει να παντρευτεί την όμορφη. Αλλά έχει ένα θέμα. Του αρέσει πάρα πολύ η ποιήση.
0: Έτσι και το λέει, έτσι.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι.
0: Okay.
1: Εμφανίζεται μόνο που δεν φοράει το κουστούμι του. Γιατί είναι έτοιμος για την εκκλησία, δεν εμφανίζεται. Μόνο έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πανέτοιμος να παντρευτεί.
0: Έχεις ερωτηθεί τόσο πολύ, όπως αυτός ο ρόλος.
1: Ή να πάω στην εκκλησία.
0: Όχι, που να είσαι συνεχώς, πάει σε πάρα πολύ ρομαντική.
1: Την πρώτη φορά που ερωτεύτηκα. Την πρώτη φορά.
0: Την πρώτη φορά μόνο.
1: Την πρώτη φορά ήμουν. Είχα πάρει και τα λουλούδια και πάμε. Αλλά μετά τσίφτε τέλει.
0: Μετά τσίφτε τέλει. Εγώ να σου ευχηθώ τα τσίφτε τέλεια να είναι χαρούμενα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μην φύγετε, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Έλα, έλα,
2: έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Where all rookies belong, back in school.
16: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
17: Give me a chance to straighten this out.
18: You got it. What do you got in mind?
19: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
16: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Θα νομίζετε ότι κάτι συμβαίνει με την τηλεόρασή σας, αλλά η αστυνομία βρίσκεται στο στούντιο, δηλαδή μία αστυνομικός βρίσκεται στο στούντιο. Πάρα πολύ όμορφη και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνει. Πολύ Βία Γεράκη είναι μαζί μας.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήρθες.
20: Εγώ ευχαριστώ. Σας θαυμάζω χρόνια.
2: Ναι.
20: Και η αλήθεια είναι ότι μου θυμίζετε πάρα πολύ, αν και δεν την έζησα, αλλά την αγαπώ και πολλές φορές την κάνω ακόμα αναζήτηση στο YouTube, έχω διαβάσει τα βιβλία της, τη Μαλβίνα την Κάραλη.
2: Η Μαλβίνα Κάραλη όμως ήταν... Πετούσε πάνω από το έδαφος.
20: Θυμάμαι και από ραδιόφωνο, σας ακούω χρόνια.
2: Σας ακούω χρόνια, πάει, καταλάβατε. Κάποιος, όταν ένα νέο κορίτσι σου λέει, σας ακούω χρόνια. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Δεν φοβάστε να πείτε τη γνώμη σας και εγώ αυτό το εκτιμώ πολύ στους ανθρώπους, στο straight κομμάτι.
2: Μην νομίζεις. Λοιπόν, εσύ τώρα. Είσαι ψυχολόγος, έτσι αυτές είναι οι σπουδές σου. Εργάστηκες ως ψυχολόγος.
20: Ναι.
2: Έχεις τα ένσημά σου, που λένε.
20: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή έγινες αστυνομικός.
20: Ξεκίνησα από την πρακτική της σχολής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, έχω τελειώσει. Στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, στη Βάρη. Αργότερα αυτή η συνεργασία έγινε και έμισθη εφόσον πήρα το πτυχίο μου. Γιατί είχα αποφασίσει ότι θέλω να ασχοληθώ με παιδιά, εφήβους, οικογένειες. Βέβαια, δεν μου έφυγε ποτέ η πρώτη μου επιλογή στις Πανελλήνες, που ήταν στρατιωτική ψυχολογία. Ναι. Κανείς στρατιωτικός, κανείς ένστολο στην οικογένεια.
2: Περίεργο να
20: μου είχε μείνει.
2: Ναι.
20: Μου είχε μείνει. Ήθελα κάτι πιο κοινωνικό.
2: Okay.
20: Μία μερίδα ίσως ανθρώπων που δεν θα έρθουν εύκολα στο γραφείο.
2: Ναι.
20: Γιατί ίσως και πατροπαράδοτα τους έχουμε συνηθίσει ότι είναι οι δυνατοί, είναι αυτοί που βγαίνουν μπροστά.
2: Είναι αυτοί που βγαίνουν μπροστά όταν όλοι κρυβόμαστε.
20: Ακριβώς.
2: Κακά τα ψέματα.
20: Ακριβώς.
2: Οπότε έμαθες ότι ζητάνε ψυχολόγους στην αστυνομία.
20: Τελείως τυχαία λοιπόν. Φεύγοντας από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, ξεκίνησα το ελεύθερο επάγγελμα και έχω συμβουλευτική ένα ζευγάρι. Ο μπαμπάς δούλευε στη Γαδά και μου λέει: καλέ, ξέρεις για μία προκήρυξη που υπάρχει και θα μπορείς να κάνεις τα χαρτιά σου. Εγώ είχα την εντύπωση ότι σαν το στρατό πρέπει να έχεις βγάλει στρατιωτική σχολή.
2: Ναι.
20: Ότι είναι πιο εσωτερικό το πλαίσιο. Οπότε λέω, γιατί παίρνει η αστυνομία και οι ιδιώτες? Και μου λέει, ναι, μετά από χρόνια παίρνει. Νομίζω μετά από 15 χρόνια ήταν η δική μας προκήρυξη, το 21.
2: Άρα κάθε 15 χρόνια
20: πρόβλημα. Όχι, ευτυχώς. Okay. Τώρα υπήρχε είναι... και νεότερη, γιατί η προκήρυξη του 21 ζήτηκε 30 ψυχολόγους, καρδιολόγους, παθολόγους. Και τώρα, επειδή δεν είχαν συμπληρωθεί με το 21 για όλες τις ΓΕΠΑΔ, επαρχίες κτλ., τώρα ξαναγίνεται και ξαναγίνεται, γιατί έχουμε ζήτηση σαν τομέα.
2: Πολύ. Και νομίζω ότι πάρα πολλά νέα παιδιά, από ό,τι μαθαίνω, θέλουν να γίνουν ψυχολόγοι. Δεν ξέρω τι. Καλά, πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο με κάποιο τρόπο στο μέλλον. Αλλά είναι πολύ της μόδας και έχει πολύ πέραση, γιατί όλοι θέλουν να καταλάβουν. Δεν νομίζω ότι από την ώρα που ξυπνάς μέχρι την ώρα που κοιμάσαι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει την ψυχολογία των άλλων. Δεν έχει να αντιμετωπίσει το χαλάζι, τη βροχή, εκτός αν είναι αγρότης. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό. Οπότε μπαίνει σε αυτό το μαγικό κόσμο της αστυνομίας, ο οποίος έχει και άγριες καταστάσεις. Έχει, φαντάζομαι, και αστυνομικούς που έχουν προβλήματα, γιατί εκεί εργάζεσαι, έτσι. Έρχονται σε σένα οι άνθρωποι που έχουν ή δεν έχουν θέμα. Είναι υποχρεωμένοι οι αστυνομικοί να έρχονται να σε βλέπουν?
20: Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν είναι υποχρεωμένοι.
2: Θα έπρεπε.
20: Θα έπρεπε. Mm-hmm. Ανά κάποια χρόνια είναι υποχρεωμένοι να περνάνε επιτροπές όπλων. Δεν είμαι στις επιτροπές όπλων, είναι ένα άλλο team εκεί, με ψυχολόγους και ψυχιάτρους.
2: Είναι επί της ουσίας αυτή η εξέταση? Δηλαδή,
20: είναι,
2: θέλω να πω, ή σε ρωτάνε, θες να σκοτώσεις κάποιον? Όχι, εντάξει, okay, περάσατε.
20: Όχι, πλέον δεν είναι έτσι.
2: Είναι επί της ουσίας.
20: Είναι επί της ουσίας. Ναι. Όπως και το να εισαχθείς πλέον, τα ψυχομετρικά τεστ είναι επί της ουσίας.
2: Πώς όμως δικαιολογείς? Τώρα ξέρω τι θα μου πεις, ναι, αλλά εγώ πρέπει να σε ρωτήσω, γιατί θα αναρωτιέται και ο μέσος τηλεθεατής. Πώς δικαιολογείς ότι κατά καιρούς διαβάζουμε για αστυνομικούς που πώς να το πω, δηλαδή, το καλύτερο που μπορείς να πεις είναι ότι έχουν πρόβλημα, ότι επειδή είχαν πρόβλημα κατέληξαν να κάνουν κάτι. Πώς δικαιολογείται, γιατί εμένα δεν με ελέγχει κανείς. Εάν η αστυνομία πράγματι έχει τους μηχανισμούς, θα έπρεπε να είναι πολύ λίγα αυτά τα περιστατικά αστυνομικών που κάνουν κάτι που δεν θα πρέπει να κάνουν.
20: Εγώ θα το πω λίγο πιο γενικά, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα θέμα της πολιτείας μας αυτό. Και παγιωμένο ανά τις πεπιθήσεις και τα χρόνια, ότι κρυβόμαστε και λίγο πίσω από την ταμπέλα μας ο καθένας. Δηλαδή, θα μας σοκάρει μια είδηση ότι μεγάλο γιατρός έκανε αυτό.
2: Μα
20: ή
2: δεν
20: μεγάλο
2: είναι λογικό
20: δικηγόρος έκανε αυτό.
2: Ναι, δεν είναι λογικό. Εγώ που είμαι πολίτης, θέλω να πάω στον αστυνομικό και ο αστυνομικός να μην έχει πρόβλημα, να είναι ένας πάρα πολύ έντιμος και ισορροπημένος άνθρωπος. Δεν είναι λογικό?
20: Και μπορεί να είναι.
2: Ναι.
20: Στο κοινωνικό ή στο επαγγελματικό, αλλά διαπροσωπικά και μόλις κλείνει η πόρτα, να είναι και κάτι άλλο. Γιατί οι πιο προσωπικές μας σχέσεις βγάζουν και λίγο τον πραγματικό μας χαρακτήρα και προσωπικότητα. Εκεί βγάζουμε και όλα μας τα τραύματα, στις πολύ κοντινές μας σχέσεις. Ναι. Προς τα έξω, πολλές φορές, είναι και το κοινωνικό image, η εικόνα μας, το κύρος μας.
2: Φροντίζεις την υγεία να είναι καλά, ώστε να μπορούν να είναι καλοί αστυνομικοί, ή φροντίζεις γενικά να είναι καλά ως άνθρωποι?
20: Για μένα προέρχεται ως άνθρωποι πρώτα.
2: Ναι. Okay.
20: Εγώ πλέον έχω πάρει μετάθεση και είμαι στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Οπότε οι αστυνομικοί που απαρτίζουν τη διεύθυνση εκεί είναι οι πρώτοι που θα πάνε, ας πούμε, σε μια σκηνή εγκλήματος.
2: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι πρέπει να είναι βαριά περιστατικά. Δηλαδή, όταν έρχονται σε σένα, έχουν να σου πούνε πράγματα τα οποία χρειάζονται ψυχολόγο.
20: Συνήθως το αντικείμενο μπορεί να είναι και η αφορμή. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει γίνει πρόσφατα γονέας και να σου πει ότι εγώ δεν αντέχω να πηγαίνω στο νεκροτομείο και να ξέρω ότι έχω να αντιμετωπίσω ένα νεκρό παιδάκι το οποίο είναι εκεί και πρέπει να του πάρω δακτυλικά αποτυπώματα.
2: Είναι αρκετά εκπαιδευμένοι οι Έλληνες αστυνομικοί για όλα αυτά?
20: Εκπαίδευση υπάρχει και συνεχιζόμενη ανά τα χρόνια.
2: Ναι.
20: Απλά θεωρώ ότι τα πάντα πρέπει να είναι μία αλυσίδα. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Από μικρή άκουγα αυτό για το σύστημα και το σύστημα και εξοργιζόμουν, γιατί λέω, μα το σύστημα το απαρτίζουμε εμείς. Τελικά ο καθένας μας όμως φτάνει μέχρι ένα τέλμα και μπορεί να θέλεις να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα υπάρξει κάποιος που πει, είσαι μέχρι εκεί. Στην εκπαίδευση λοιπόν τα πάμε πάρα πολύ καλά.
2: Ναι.
20: Το θέμα είναι όμως, ακούμε ότι μα πώς γίνεται να είναι ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαπράξει, μα τι κάνει η αστυνομία? Μα δεν είναι της αστυνομίας μετά.
2: Όχι, είναι
20: της δικαιοσύνης μετά. Οπότε τα πάντα θα πρέπει λίγο και σαν πολιτεία να έχουν μια συνέχεια και μια αλυσίδα. Εκεί το χάνουμε.
2: Το εισπράττει αυτό ο αστυνομικός, ότι πολλές φορές μπορούμε να τον θεωρούμε, να θεωρούμε ότι ευθύνεται εκείνος, ότι είναι υπεύθυνος για κάτι που κοινωνικά δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε?
20: Εννοείται.
2: Ναι. Έχει απολαμβάνει το στάτους που είχε κάποτε ένας Έλληνας αστυνομικός?
20: Δεν νομίζω.
2: Όχι.
20: Δεν νομίζω.
2: Okay. Ισχύει ότι στην αστυνομία είναι... Θα πω, είναι κλισέ αυτό που θα πω, αλλά αν δεν ρωτήσω εσένα, ποιον θα ρωτήσω? Ότι τα όπλα, η στολή, η εξουσία τραβάει ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Να είναι πιο βίαιοι, να είναι πιο στρατοενθουσιώδεις, να είναι πιο... Έψαξα να βρω τη λέξη.
20: Ναι, ναι.
2: Που να γουστάρουν πράγματα τα οποία ένας πολύ ήπιος άνθρωπος δεν τον ενδιαφέρουν.
20: Όχι απαραίτητα. Δηλαδή, επειδή πολλές φορές εμείς οι ψυχολόγοι είμαστε και στις επιτροπές για την πρόσληψη ή στις επιτροπές, ας πούμε, για τα παιδιά των Πανελληνίων που είναι να δηλώσουν αστυνομικές σχολές. Mm-hmm. Το κίνητρό τους είναι είτε γιατί κάποιος από την οικογένεια ήταν αστυνομικός, οπότε ερχόταν στο σπίτι, μοιραζόταν τις εμπειρίες και θέλει και εκείνος να προσφέρει κάπως την πολιτεία στους νόμους και κάτι να αλλάξει.
2: Ναι.
20: Το όνειρο και η ουτοπία που μπορεί να είχαμε όλοι πριν, στα 17-18.
2: Πολύ υγιές αυτό.
20: Ναι. Το άλλο κομμάτι είναι το ότι έχω κάτι σίγουρο.
2: Πολύ σημαντικό και αυτό και υπάρχει στην ελληνική κοινωνία.
20: Που υπάρχει πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία πλέον η αβεβαιότητα στο εργασιακό πλαίσιο. Είναι πολύ λίγα τα άτομα τα οποία θα συνδυάσουν την εξουσία πλέον με το επάγγελμα. Και επειδή πλέον είναι και πολύ νεότερο το σώμα, αυτό ίσως υπήρχε κάποιες γενιές πίσω.
2: Ναι.
20: Ή μπορεί να υπάρχει, για να μην τα ωρεοποιώ, κάποιος ο οποίος θέλει σόν και ντε να πάει σε ένα συγκεκριμένο σώμα της αστυνομίας. Έτσι, γιατί υπάρχουν και διάφορα. Αυτοί οι οποίοι μπορεί να είναι στα ΜΑΤ. Ναι. Αυτοί οι οποίοι μπορεί να είναι σε ομάδα κρίσης, ομάδα κρούσης. Ας πούμε
2: δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει εδώ που τα λέμε.
20: Εννοείται.
2: Ωραία. Καλά,
20: εκείνοι οι οποίοι μπαίνουν στα καθημερινά, τα παιδιά της Δίας, τα παιδιά των τμήματων, είναι πολλές φορές και πτυχιούχοι που μπορεί να μην έχουν βρει δουλειά στον τομέα τους. Mm-hmm. Είναι παιδιά που καθημερινά, ας πούμε, θα δεχτούν αυτό του πολίτη, αυτό που βλέπουμε και στους δρόμους, ας πούμε, ή στο σούπερ μάρκετ πλέον, το ότι κάπου θέλω να πάω να ξεσπάσω. Ποιος είναι μπροστά μου, θέλω να μου δώσεις τη λύση, είτε να ξεσπάσω, είτε τώρα ένα μαγικό ραβδί να λύσω το πρόβλημά μου. Οπότε χρειάζονται πάρα πολύ υπομονή και ψυχραιμία για αυτό που κάνουν.
2: Ναι. Ισχύει ότι υπάρχουν πολλές παραιτήσεις στην αστυνομία, στην ελληνική αστυνομία, και ότι ένας από τους λόγους είναι και το οικονομικό κομμάτι.
20: Δυστυχώς, ναι.
2: Ναι.
20: Δυστυχώς, ναι.
2: Συμβαίνει ποτέ να έρχεται σε σένα κάποιος αστυνομικός που να σου λέει «Δεν μπορώ, είναι που είναι δύσκολο αυτό που κάνω, με επιβαρύνει πάρα πολύ ψυχολογικά». Δεν παίρνω το μισθό που περίμενα, θέλω να σηκωθώ να φύγω. Εσύ τι κάνεις εκείνη την ώρα, προσπαθείς να του πεις όχι, μην, ναι?
20: Καταρχάς, σαν ψυχολόγος ποτέ δεν θα κατευθύνω. Θα καθοδηγήσω το άτομο, ώστε να βρει εκείνο την υγιή λύση ή την περισσότερο υγιή λειτουργική λύση για τον εαυτό του μέσα από διάφορες συζητήσεις, ερωτήσεις. Συνήθως, επειδή υπάρχει πάρα πολύ αυτό και πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει και οικογένειες. Και σε πολύ μικρή ηλικία και πολύ μικρότερη μου, λέω, βρε παιδιά, συγγνώμη, θα το ρωτήσω, πώς τα βγάζετε πέρα?
2: Ναι.
20: Δηλαδή, όταν ένα παιδί στη Δίας δεν ξέρει αύριο τι ωράριο θα δουλέψει και μπορεί να παίρνει 800-850 ευρώ και να διακινδυνεύει πάνω στη μηχανή, που μπορεί να μην έχουμε και τον νεότερο εξοπλισμό, ας πούμε. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
20: Είναι τεράστιο πλήγμα να μην έχει και το οικονομικό feedback. Αλλά πέραν του οικονομικού, που είναι και το πρακτικό, θεωρώ το ότι παγκόσμια, όχι μόνο η Ελλάδα, αν πάσχει από κάτι, πάσχει από το ψυχολογικό feedback, από την αναγνώριση.
2: Πάντως θα βοηθούσε, νομίζω, και ψυχολογικά.
20: Ξεκάθαρα.
2: Όχι μόνο βιοποριστικά, το να ανέβουν οι μισθοί των ανθρώπων που κάνουν αυτές τις πολύ δύσκολες δουλειές. Ποιος δεν πρέπει να γίνεται αστυνομικός?
20: Κάποιος ο οποίος είναι παρορμητικός, κάποιος ο οποίος έχει ιστορικό βία ή συμπεριφορά, είτε στο σχολείο είτε στην οικογένειά του, κάποιος ο οποίος βλέπεις ότι έχει δομήσει τη ζωή του τελείως άτυπα, παράνομα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει ακριβώς την ταμπέλα του αστυνομικού για να ανέβει σαν στάτους.
2: Ναι.
20: Γενικά τέτοιους οξύθυμους, παρορμητικούς χαρακτήρες.
2: Ήρωες υπάρχουν?
20: Πολύ καθημερινά.
2: Πάρα πολύ.
20: Πολύ.
2: Ο ήρωας τι χαρακτηριστικά έχει?
20: Πολύ. Καταρχάς, εγώ έχω αναγνωρίσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν, εγώ μένω στον Πειραιά, αυτό που κάνουν τα παιδιά. Και πλέον και Το λέω πραγματικά γιατί έχω μιλήσει με πολλά παιδιά στη Δίας. Αυτό που κάνουν, που μπορεί να είναι μια ετοιμόγενη, ένα βρεφάκι το οποίο πρέπει να πάει άμεσα στο νοσοκομείο, ένας τραυματισμένος που πρέπει να πάει άμεσα στο νοσοκομείο, και κάνουν συνοδεία ή ανοίγουν το δρόμο, πλέον και σαν αστυνομικοί σου λένε ότι εμένα αυτό είναι κάτι που μου δίνει τεράστιο μέσα μου feedback, ότι σήμερα συνείσφερα τρομερά.
2: Καλά, εδώ προκαλεί ανάταση σε εμάς που βλέπουμε τα βίντεο, και βάλτε να τα δείτε, γιατί πολλές φορές έτσι έχουμε αντίρρηση με την αστυνομία, αλλά κάνουν και ηρωικά πράγματα κάθε μέρα. Είπες πριν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι μπορεί να έρθει ένας γονέας και να σου πει, εγώ δεν μπορώ να βλέπω παιδιά στο νοικοκομείο. Τέτοια extreme πράγματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει. Εσύ πας σε ψυχολόγο.
20: Εννοείται.
2: Άρα, σε σένα που έρχονται οι προβληματισμένοι αστυνομικοί, εσύ θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτά κάπου να τα λες, και έχεις και εσύ.
20: Εννοείται.
2: Κάποιον.
20: Και εδώ επίσης, ας πούμε, γι' αυτό που με ρωτήσατε για το ποιος πρέπει να γίνεται αστυνομικός, και γύρω από την ταμπέλα ότι, ας πούμε, ένας μεγάλος γιατρός θα μας σοκάρει μια είδηση. Ναι, ναι. Πλέον και στο κομμάτι του ψυχολόγου, επειδή ακριβώς μπορεί να είναι και λίγο της μόδας πλέον το επάγγελμα.
2: Βέβαια.
20: Δεν έχουμε έναν σύλλογο, όπως είναι ο ιατρικός σύλλογος, που να νομοθετεί και να θεσμοθετεί ποιος πρέπει να είναι, ποιος είναι ψυχολόγος νόμιμα. Μπορεί να έχω κάνει 10 σεμινάρια και να αναλαμβάνω ανθρώπους.
2: Με σοβαρά προβλήματα.
20: Που βέβαια όταν ήμουν μικρότερη με νευρίαζε πάρα πολύ αυτό και έλεγα πώς έχουν αυτοί οι άνθρωποι δουλειά. Τώρα λίγο και με την πληροφορία που μπορεί να έχουμε στα χέρια μας, δεν μπορώ να δικαιολογήσω ότι δεν ψάχνεις και πού πας.
2: Άρα όταν δούμε κάποιον που είναι ψυχολόγος και μας ενδιαφέρει, κοιτάζουμε το βιογραφικό του.
20: Γιατί κοιτάζουμε το βιογραφικό του, άδεια άσκηση επαγγέλματος.
2: Άδεια άσκηση επαγγέλματος, γιατί το βιογραφικό μπορεί να λέει ένα σωρό ψέματα.
20: Άδεια άσκηση επαγγέλματος, απαραίτητο.
2: Ναι.
20: Γιατί μπορεί να λέω ότι είμαι ψυχοθεραπευτής. Έχω άδεια άσκηση επαγγέλματος. Ή μπορεί να μην έχω μπάτσελο ψυχολογίας. Στο πάντιο αποφυτάς ή από δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα ψυχολογίας και παίρνεις άδεια άσκηση επαγγέλματος.
2: Okay.
20: Από ένα ιδιωτικό έχει μια διαδικασία.
2: Ωραία. Πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες. Βέβαια και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να δουλέψουν στο μάρκετινγκ, δεν ξέρω. Υπάρχουν δουλειές που μπορούν να κάνουν, αλλά άλλου είδους.
20: Δεν το συζητώ. Απλά έχει μια εκπαίδευση, όπως να τελειώσω τη σχολή μου, να έχω άδεια άσκηση επαγγέλματος. Να έχω μια εξειδίκευση, ο τρόπος της ψυχοθεραπείας. Εγώ, ας πούμε, είμαι γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεύτρια.
2: Αυτά ποτέ δεν τα καταλαβαίνω.
20: Ναι.
2: Ναι.
20: Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα σε βοηθήσω να σε οδηγήσω σε αυτό που λέμε εκλογήκευση ή στην καλύτερη διαχείριση είτε κλινικής διαταραχής, είτε απλά μιας αναζήτησης μπορεί να σε μπλοκάρει εκείνη τη στιγμή.
2: Μπορεί ένας άνθρωπος που έχει μια διαταραχή, όπως έχουμε όλοι, περνάμε κατά καιρούς και να συνεχίζει να είναι στην αστυνομία.
20: Εννοείται.
2: Ναι, δηλαδή, ναι. Για πες μου παράδειγμα αστυνομικού που είναι καλός αστυνομικός, αλλά έχει ένα θέμα.
20: Καταρχάς, νομίζω ότι όλοι έχουμε τα πάντα.
2: Ναι, εντάξει.
20: Απλά είναι μια πολύ λεπτή γραμμή, τι θεωρούμε φυσιολογικό και τι παθολογικό. Το παθολογικό είναι κάτι το οποίο με μπλοκάρει σε βασικές λειτουργίες καθημερινότητάς μου.
2: Mm.
20: Αν εγώ λοιπόν είμαι πιο αγχώδης σαν προσωπικότητα, είμαι πιο καταθλιπτική σαν προσωπικότητα, αυτό δεν με κάνει λιγότερο καλή ψυχολόγο, εάν αυτό το δουλεύω στο background και δεν μπλοκάρει το επάγγελμά μου.
2: Ναι.
20: Άρα το ίδιο ισχύει και για έναν αστυνομικό. Ένας αγχώδης άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να αγχώνεται για το πώς θα τα βγάλει πέρα το μήνα του, για το τι θα γίνει με τα παιδιά του, σε ποια σχολή θα μπει το παιδί του. Μπορεί να παίρνει φαρμακευτική αγωγή και να είναι απόλυτα ρυθμισμένος και να κάνει ψυχοθεραπεία.
2: Άρα αυτός μπορεί να είναι ένας καλός αστυνομικός.
20: Okay.
2: Θα σε ξαναρωτήσω για δύσκολες περιπτώσεις που, έχεις, που έχουν έρθει σε σένα. Και τι τους είπες, γιατί αν άνθρωποι που πηγαίνουν, όπως είπες εσύ, στο δικό σου το τμήμα, είναι οι πρώτοι που φτάνουν σε ένα έγκλημα, βλέπουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα διαχειρίζεται ποτέ κανένας άνθρωπος, έτσι δεν είναι, γι' αυτό υπάρχει αστυνομία.
20: Ακριβώς.
2: Τι τους λες, σου λένε, είδα κάτι άγριο. Τι πρέπει να πει ο επαγγελματίας αστυνομικός στον εαυτό του για να διαχωρίσει την ψυχή του από αυτό που βλέπει και να σωθεί?
20: Συνήθως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πόσα χρόνια είναι στο χώρο.
2: Ναι.
20: Γιατί πάντα σε ένα πρώτο έγκλημα η διαχείριση και η αντιμετώπιση είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή μπορεί να σου πει κάποιος ότι πριν 20 χρόνια, στην πρώτη αυτοκτονία ας πούμε, που πήγα, δεν μπορούσα να φάω 2 μέρες.
2: Ναι.
20: Τώρα ξέρω ότι είναι μέρος της δουλειάς μου αυτό και πρέπει, βρίσκομαι στο χώρο για να κάνω ένα, δύο, τρία tasks. Αυτά τα οποία πλέον μπορεί να σοκάρουν πολύ, ακόμα και έναν πολύ έμπειρο του εγκληματολογικού αστυνομικού, είναι τα παιδιά. Τα εγκλήματα παιδιά. Που έχουν να κάνουν με παιδιά. Πορνογραφικά που έχουν να κάνουν με παιδιά.
2: Τα οποία πρέπει να πούμε ότι ένα τμήμα της αστυνομίας, το ξέρω γιατί το έχω μάθει αυτό λόγω δουλειάς, ότι κάθονται και τα βλέπουν ακριβώς. Όλα αυτά οι άνθρωποι, γιατί είναι υποχρεωμένοι να τα δουν για να ξέρουν τι συμβαίνει. Σε αυτούς τι λες, πώς προετοιμάζονται για κάτι τέτοιο?
20: Καταρχάς, σε αυτή τη διεύθυνση που είμαι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι και διοικητικά ο στρατηγός και οι διευθυντές των υποδιευθύνσεων, των εν μέρους τμήματων, είναι πάρα πολύ κοντά στους αστυνομικούς που πάνε στις έρευνες ή βλέπουν τα ό,τι βλέπουν. Οπότε τα πάντα ξεκινάνε λίγο και από το κεφάλι, στο ψάρι.
2: Τους διαλέγουν.
20: Τους διαλέγουν, εννοείται, περνάνε εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις.
2: Δηλαδή είναι ένας αστυνομικός.
20: Ναι.
2: Και εργάζεται, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω.
20: Στη Δίας. Μπορεί στη να Δίας. Κάνει αίτημα ναι. να μετατεθεί στο εγκληματολογικό.
2: Άρα εξαρτάται από το δικό του αίτημα ή θα πάρει τηλέφωνο ο επικεφαλής και θα πει έχω εδώ ένα καλό παιδί που νομίζω ότι σας κάνει.
20: Αν δεν υπάρχει προσωπική επιθυμία, λίγο δύσκολο okay. για μια επίρρεση όπως το εγκληματολογικό, γιατί περνάς διάφορες εκπαιδεύσεις συνεχόμενες.
2: Και γιατί κάποιος τώρα μπορεί να θέλει να έρθει να βλέπει εγκλήματα? Δηλαδή, εγώ θα υποψιαζόμουν, επειδή είμαι άσχετη, ότι και αυτός κάποιο θέμα έχει για να θέλει να βλέπει κάτι τόσο σκληρό.
20: Ίσως θα απαντήσω όπως απαντάω στο αν με βαραίνουν αυτά που ακούω σαν ψυχολόγος.
2: Ναι.
20: Όχι, γιατί έχω γυρίσει λίγο τον προβολέα στο ότι εγώ μπορώ να βάλω ένα λιθαράκι ούτως ώστε ο άνθρωπος ή το παιδί που έχω απέναντί μου και η οικογένεια που κρύβεται πίσω από το παιδί που έχω απέναντί μου να είναι λίγο καλύτερα, λίγο πιο ευχαριστημένοι, λίγο πιο χαρούμενοι στην καθημερινότητά τους. Στις αρχές, ας πούμε, όταν είχα πάει την πρώτη εβδομάδα στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, ναι. γίναγα στο σπίτι μου και έκλαιγα.
2: Βέβαια.
20: Και έκλαιγα γιατί, λέω, δεν μπορεί τόσα παιδάκια να μεγαλώνουν χωρίς τους γονείς τους. Και παιδικά χωριά ΣΟΣ λέγονται παιδικά χωριά ΣΟΣ γιατί είναι αδέρφια πολλές φορές αυτά που μένουν στο ίδιο σπίτι.
2: Ναι.
20: Οπότε, λέω, έκανε μια οικογένεια, δύο σύντροφοι, κάνανε το πρώτο παιδί, το πήρε η εισαγγελία για κάποιους λόγους, κάνανε το δεύτερο, κάνανε το τρίτο. Γιατί τέσσερα και να μεγαλώνουν σε ένα ίδρυμα?
2: Ναι.
20: Γιατί μπορεί να είναι, σε εισαγωγικά, πολύ όμορφα δομημένο τα παιδικά χωριά ΣΟΣ που τα έχω ζήσει, αλλά δεν πάβει να είναι ιδρυματοποίηση.
2: Και δεν πάβει να αναρωτιέσαι γιατί οι άνθρωποι κάνουν κάποια πράγματα. Οπότε φαντάζομαι ότι όσες γνώσεις και να έχεις ως ψυχολόγος, πάντα ένα ερωτηματικό πάνω από το κεφάλι σου θα το έχεις σε κάποιες περιπτώσεις.
20: Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι απρόβλεπτη. Mm-hmm. Και στην ψυχιατρική, ας πούμε, το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι οι αυτοκτονίες που μας έχουν ταλαιπωρήσει και μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένας εμφανής παράγοντας, αλλά δεν είναι ένας παράγοντας που θα με οδηγήσει, γιατί όσοι, παραδείγματος χάρη, είχαμε χρέη, θα αυτοκτονούσαμε, ας πούμε, ή θα σκεφτόμαστε να αυτοκτονήσουμε.
2: Ναι.
20: Άρα, σίγουρα, είναι και μία άλλη αλυσίδα που απλά έρχεται και ένα κερασάκι στην τούρτα, που πλέον ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή την αλυσίδα, που μπορεί να έχει προσπαθήσει με κάθε τρόπο, ή μπορεί και όχι, και οδηγείται εκεί. Υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά στην ανθρώπινη συμπεριφορά.
2: Μάλιστα.
20: Η ανθρώπινη ψυχή είναι ένας άβυσσος. όχι η μη άβυσσος, όχι μόνο η ψυχή της γυναίκας, το πω εγώ.
2: Okay. Οπότε εσύ αντιμετωπίζεις αυτούς τους ανθρώπους που σου λένε ότι έχουν όλα αυτά. Ο αστυνομικός που τα αντιμετωπίζει καλά είναι αυτός ο οποίος λέει ένα, δύο, τρία. Έχει εμπειρία, είναι ψημένος, τα έχει δει όλα και τα βάζει σε μία σειρά.
20: Επαγγελματικά σαν αστυνομικός. Ναι, μάλλον.
2: Αναρωτιέμαι δηλαδή, γιατί ξέρεις, είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ extreme καταστάσεις που εμείς δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Πάντα πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και δημοσιογράφοι τέτοιοι πάρα πολύ.
20: Ναι. Πάντα παίζει ρόλο, νομίζω, τι νοηματοδότηση δίνουμε σε αυτό που κάνουμε, στο παραμικρό που κάνουμε.
2: Ναι.
20: Τι νόημα του δίνω? Το ότι βοηθάω, προσφέρω, είμαι ενεργό μέλος, ας πούμε, και βοηθάω στο να διαλευκανθεί ένα έγκλημα και πλέον μπορεί να έχω τόση μεγάλη εμπειρία στο με το που δω μία σωρό μπροστά μου, να μπορώ να συνθέσω λίγο το πώς έγινε αυτό το έγκλημα.
2: Εμείς όταν αντιμετωπίζουμε την αστυνομία, γιατί την έχουμε καλέσει, γιατί τι πρέπει να λέμε στους ανθρώπους αυτούς για να αποδίδουν καλύτερα?
20: Εξαρτάται σε ποια περίπτωση.
2: Ναι, γενικά. Βλέπεις ένα αστυνομικό. Ναι. Μπορεί να τον έχεις φωνάξει, μπορεί να δεν έχεις φωνάξει. Μπορεί. Τι να του πεις για να τον ανεβάσεις λίγο και αυτός να αισθανθεί καλά και να κάνει τη δουλειά του καλύτερα.
20: Συνήθως τη διαδρομή του. Το τι έχει ξεπεράσει. Όχι σαν αστυνομικό. Mm-hmm. Σαν άνθρωπος. Δεν είμαστε οι ταμπέλες μας. Οι ταμπέλες μας ορίζουν.
2: Ναι.
20: Είμαστε κάτω από κάποιους κοινωνικούς ρόλους. Πέραν όμως από το ρόλο του αστυνομικού, του ψυχολόγου, του επαγγελματία, έχουμε και άλλους επιμέρους ρόλους.
2: Ναι, ναι.
20: Οπότε εκεί τονίζεις και λίγο το ότι είσαι και μπαμπάς, είσαι σύζυγος, είσαι γιος. Mm. Εκεί τι γίνεται, εκεί τι κάνεις. Είμαστε άνθρωποι.
2: Ελληνική κοινωνία τώρα. Η ελληνική κοινωνία έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι είναι η καλύτερη κοινωνία στον κόσμο. Σαν τον Έλληνα δεν υπάρχει, είναι έξω καρδιά, είναι φανταστικός τύπος.
20: Βαφκαλιζόμαστε όμως μόνοι μας.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
20: Ναι, έχουμε χιούμορ.
2: Ναι, εκεί είναι κάποιο λόγο η φάβα όταν βαφκαλίζεται άλλος πάρα πολύ. Είμαστε πολύ συναισθηματική κοινωνία, αλλά βλέπουμε συνεχώς να γίνονται φρικτά πράγματα. Ναι. Αυτά συνέβαιναν πάντα. Ή τώρα βγαίνουν στο φως. Και ξέρουμε περισσότερο για τις γυναικοκτονίες. Γιατί έχουμε 20 γυναικοκτονίες στον χρόνο που μπορεί να λέω και λίγες. Εσύ τι παρατηρείς και με τις γνώσεις που έχεις.
20: Τώρα θίξατε και ένα θέμα. Τελείωσα το μεταπτυχιακό μου στην ιατρική, το μεταπτυχιακό της ψυχιατροδικαστικής. Και η διπλωματική μου ήταν πάνω στις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Σαν παρατήρηση, σαν ανασκόπηση λίγο τα προηγούμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι πριν το 2020 δεν είχαμε επίσημα στοιχεία. Γιατί με τον ονομάζονταν και ανάλογα την εποχή, επειδή μας αρέσουν και λίγο τα αφηγήματα, μας αρέσει και το συνέστημα ή μας άρεσε.
2: Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε.
20: Ακριβώς. Έγκλημα ζηλοτυπίας, έγκλημα πάθους, τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε, έγκλημα τιμής.
2: Α, ναι.
20: Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία και γενικότερα ο άντρας, για να μην λέμε και τα πράγματα όπως τα θέλουμε, ήταν λίγο πάντα έτσι ανατολίτης. Mm-hmm. Υπήρχε βία στις σχέσεις.
2: Ναι.
20: Και η τιμωρία σαν οθεσία, είτε λεκτικά είτε σωματικά. Απλά πριν 50 χρόνια η γυναίκα δεν μιλούσε και το ανεχόταν. Ή υπήρχαν οι πεποιθήσεις ότι έλα μωρέ, ο άντρας και να πάει και κάπου αλλού, εντάξει, δεν έγινε και κάτι, και να πιει ένα ποτηράκι και να σηκώσει και το χέρι του. Είναι ναι. άντρας. Η γυναίκα βέβαια ούτε τίποτα, έτσι.
2: Ναι, ναι,
20: μπορεί
2: ναι.
20: και να μην δούλευε.
2: Σωστά.
20: Μπορεί και να μην είχε σπουδάσει. Μετά από 50 χρόνια, λοιπόν, βλέπουμε ότι η θέση της γυναίκας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Mm-hmm. Οπότε αυτό έχει φέρει και μία αναταραχή και στις σχέσεις, και τις πιο προσωπικές σχέσεις, και τους ρόλους μέσα στις σχέσεις. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα τώρα θα πάει μια γυναίκα να μιλήσει στον άντρα, παρά ναι. ένας άντρας να φλερτάρει μια γυναίκα και να μιλήσει. Οπότε αυτό και σε μια σχέση έχει αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα. Οπότε υπήρχαν οι δεχθεί εγκλήματα,
2: ναι.
20: ίσως όχι στον αριθμό, γιατί αν το δούμε ποσοτικά, και από το 2019-20 έχουμε αύξηση των γυναικοκτονιών και είμαι πολύ υπέρ στο να ονομαστεί το φαινόμενο. Γιατί δεν είναι όλες οι ανθρωποκτονίες κατά γυναικών γυναικοκτονίες, αλλά αυτές που έχουν από πίσω σεξιστικό κίνητρο. Τη σκότωσα γιατί είναι γυναίκα ή γιατί είναι γυναίκα μου. Εντάξει. Οπότε ναι, έχουμε μία αύξηση,
2: ναι.
20: αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο και τιμωρίας, γιατί οι γυναίκες πλέον έχουν αλλάξει πάρα πολύ και η θέση της γυναίκας και μέσα στο σπίτι και στην εργασία και γενικότερα στην κοινωνία. Οπότε αυτό στο πατριαρχικό ελληνικό όμορφο καθεστώς έτσι, που έχει συνηθίσει, λίγο ταράζει τα νερά.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ και μας τα είπες όλα αυτά.
20: Εγώ ευχαριστώ.
2: Και νομίζω θα τα ξαναπούμε γιατί είσαι χρήσιμος άνθρωπος.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
4: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
6: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Στα βαράκια που...
7: Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
8: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας
9: βρήκαμε. Εντυπωσιακό.
10: Μες τα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
11: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεμπρέμι.
9: Ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
7: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
12: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: You looking for a date?
1: Yeah. Get in.

Mm-hmm.

0: Thank you.
1: Thank you.

Ελλάδα.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
1: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
6: What are you doing with the rest of your life?
7: Catching up on some me time, find God, maybe move around some chairs.
6: Maybe I'll run into you in an orgy or something.
7: Well, that sounds nice.
8: Luckily, I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
9: Hi, welcome to Frenzies, where everyone's your friend.
10: How many of you guys just alone?
11: And do you know what? It's his birthday today.
12: Why didn't you tell me that? Happy birthday!
13: Oh, no!
2: Χάρηκα που σε γνώρισα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
14: This is your place?
15: Yeah, home sweet home.
14: It's kind of a dump.
15: No kidding. All right, here you go. Turn on the TV. See if there's anything on the news.
16: The toxic gas released at the federal annex has been confirmed as a phosgene chlorine cocktail. Containment specialists are telling us the gas only stays airborne for a few minutes, and any toxins will likely stay localized in the building. The highest
15: I'm going to fill the tub in case anything happens with the water supply.
17: We're steps away from where the deadly gas attack took place. There's been a triage area set up right behind me, and ambulances have been streaming in from as far as Rhode Island and New Hampshire to assist with victim transport.
16: I'm told exposure to the chemical.
14: You need help?
16: Number of symptoms ranging from
15: yeah, here.
16: Difficulty
15: breathing, a little extra room at the top. I got a ladder in my bedroom. I'll finish it off.
16: Exposure to may cause delayed infection.
18: Bob! I think I'm out of space. I got some ones in the kitchen.
15: Hey, you finished up in there?
14: Yeah.
15: Okay. Just stay sure these work, okay?

These guys do. And keep them there. Okay.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
5: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
17: What are you doing with the rest of your life?
18: Catching up on some me time, find God, maybe move around some chairs.
17: Maybe I'll run into you or an orgy or something.
18: That sounds nice.
19: Luckily, I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
20: Hi, welcome to Frenzies, where everyone's your friend.
17: Oh, you guys are still open.
21: And do you know what? It's his birthday today.
22: Why didn't you tell me that? Happy
3: Χάρηκα που σε γνώρισα. Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: ρυθμίσουμε όλα, παιδιά. Εντάξει, αγάπη χρειάζεται. Αγάπη, ηρεμία.
1: Μην τσακώνεσαι.
0: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, Ελλήνες, με εδώ τα ενδοοικογενειακά μας, με τον κύριο Καπετανάκο, με τον κύριο Βουλή. Ο κύριος Βουλής είναι δύσκολος, να ξέρετε πάντα.
2: Ποιος μωρέ, ο μόνος που γελάει εδώ μέσα.
0: Περίμενε, δεν τελείωσε τη φράση, μην βιάζεσαι. Είσαι δύσκολος, αλλά δεν φταίσαι εσύ. Η κοινωνία αυτή, το χορτάρι, ο ήλιος, ο ανάδρομος Ερμής.
1: Όλο το, έχετε, το τελευταίο κουμπί το έχετε ξεκουμπώσει, εμένα μου πάνε να το κουμπώσω. Λες και είμαι στην Ευαγγελική σχολή.
0: Έχουμε και παπιόν.
2: Κάτσε ρε φίλε.
0: Ξεκούμποστο, έλα.
2: Να μην αισθάνεσαι άβολα.
0: Ξεκούμποστο, μην κατέβασαι.
2: Θα το κουμπώσω εγώ. Κουμπώσω.
0: Έλα, μην κουμπώνεις, άσο τώρα. Να φαίνεσαι Greek Summer Lover.
2: Τι να πέβαια. Έτσι είναι Greek Lovers.
0: Πρώτα στο
2: Πού πάνε Greek Lovers. Έτσι είναι Greek Lovers.
0: Για Μουντιάλ λένε κάποιοι φίλοι, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Έχουμε ετοιμάσει και μια ειδική ενότητα αύριο να κάνουμε που αρχίζει το, η μεγάλη αυτή γιορτή, αυτό το πανηγύρι το πολύ ωραίο των 48 ομάδων.
1: 48, ε!
0: Σε ποιον χαμογελάς. Να σου πω, για κάτω τα χέρια σου έτσι. Ελάτε. Ελάτε. Δεν έχει. Ελάτε αυτό. Βέρα στο δεξί.
1: Δεν τα φοράω. Δεν μπορώ καθόλου.
2: Ούτε έσκασε.
1: Δεν μπορώ καθόλου.
0: Και εγώ δεν τη φόρεσα.
1: Ειδησή. Δεν τη φορά ποτέ.
2: Ναι, δεν είναι.
1: Ούτε ρολόγια φορά, ούτε τίποτα.
0: Ναι, τι αφορά.
2: Όπου ένα χαστά μετά τι έχει να μάθει.
0: Ο χαστά, ε. Όχι μετά. Πολύ γρήγορα.
2: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γιατί. Έχει τέτοιο.
0: Τι έχει να γίνει.
2: Βγάλετε τώρα το χαστά τώρα όμω.
0: Λοιπόν, μια πολύ μεγάλη καλησπέρα και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Όσοι συμμετέχετε στο chat, όσοι είστε στο Action 24 και μας παρακολουθείτε από εκεί, εννοείται πως το λέω και το εννοώ και όχι μόνο τυπικά. Περιμένουμε την παρέα σας όλο το προσεχές διάστημα μέχρι το βαθύ καλοκαίρι, μέχρι τέλη Ιουλίου που θα βρισκόμαστε εδώ, για να μιλάμε για μεταγραφές, να μιλάμε για αποδεσμεύσεις, να μιλάμε για ενισχύσεις ομάδων, να μιλάμε για όλα αυτά που γίνονται. Σήμερα εννοείται πως θα έχουμε στο τέλος και την πινελιά μας την μπασκετική. Αλλά θα ξεκινήσουμε με πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και έχουν πολύ πολύ μεγάλη σημασία για την επόμενη σεζόν. Οι ομάδες χτίζονται, κύριε Καπετανάκο.
1: Έτσι.
0: Και κάποιες ξεκινάνε από μια πολύ θετική αφετηρία, όπως είναι για παράδειγμα η ΑΕΚ.
1: Η πρωταθλήτρια.
0: Για παράδειγμα.
1: Έτσι. Ήθελα να το πω.
0: Η οποία είχε ξεκινήσει πέρσι σε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Φέτος είναι
1: αλλιώς. Πιο κοντά στην περσινή ΑΕΚ είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός, ο φετινός.
2: Παρεφερή κατάσταση είναι του φετινού Παναθηναϊκού.
0: Παναθηναϊκός λέω και εγώ, αλλά.
2: Γιατί τα πήγε άθλια στα play-off, γιατί άλλαξε προπονητή, γιατί πρέπει να κάνει αλλαγές, γιατί υπάρχει ένα ρόστερ το οποίο όλοι θεωρούν ότι είναι του πεταματού, αλλά για μένα δεν είναι του πεταματού και με μια κανονικό προπονητή το 60% από αυτούς έχουν θέση. Σαφώς όμως θέλει ποιοτική αναβάθμιση, γιατί ομοιάζουν σε πολλά.
1: Κάτσε με την ΑΕΚ. Βλέπω και τον ΠΑΟΚ κοντά.
0: Για πες το. Αν αλλάξει προπονητή.
1: Βλέπω και τον ΠΑΟΚ κοντά.
2: Για την ώρα.
0: Για την ώρα.
2: Ακόμα δεν έχει αλλάξει.
0: Αν πούμε ότι αν γίνει αυτό όμως, αν συνέβαινε, θεωρητικό τελείως.
2: Και είναι επίσης ο Παναθηναϊκός στην αφετηρία την περσίνη της ΑΕΚ με τρεις γύρους, χωρίς κανονάκι, χωρίς τίποτα, χωρίς αυτό.
0: Μπράβο, έχει
2: και τα κανονάκια του.
0: Έχει και αυτό.
2: Έχει και τα γιουρόπια του. Έχει λίγο διαφορετικό κόνσεπτ.
1: Το πήρα απόφαση, θα κάτσω να σας δω και δεν θα πάω για δουλειά το απόγευμα.
0: Γίγαντας, τιμή μας μεγάλη.
1: Ο AF.gr είναι. Αν έχει ίντερνετ και δεν το έχουν κόψει.
2: Έλα, δεν μπορώ, δεν πάω το κουμπόσο.
1: Έλα, μα έχουν κάνει το πέρα φιλοράκια.
2: Ανοίξε τα κουμπιά σας, άντε λίγο.
1: Ανοίξε τα κουμπιά σας.
0: Είμαι ο ορισμός, λέει, του head και shoulders, επειδή δεν έχω σβέρκο, λέει. Όχι ρε, έχω σβέρκο, πολύ καλά. Τι, κοίταξε εδώ.
2: Γεια σας εδώ.
0: Ωραίτε.
2: Δεν κάτι έχεις κάνει στο γυμναστήριο στην
1: Δεν έχουμε δει ποτέ
2: ούτε
1: μαζί.
2: Είσαι πολύ έτσι.
1: Δεν έχουμε δει ποτέ μαζί τον Μπακόπουλο και τον Σβέρκο του.
0: Όχι. Όχι, μια χαρά λέμε.
1: Μια χαρά
0: Δεν φορούσα κοντομάνικο χθες, δεν φαινόμουν πολύ ωραίος με τον κοντομάνικο.
2: Κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει γίνει. Στο γυμναστήριο, κάτι έχει κάνει.
0: Πήγα μια εβδομάδα.
2: Πήρε τίποτα πρωτεΐνες καινούργιες. Δεν ξέρω, κάτι έχει κάνει.
1: Τι να πάρει αυτό.
0: Έπαιρνα και παλιές.
1: Φυσικό είναι.
0: Φυσικό
1: χυμό πορτοκάλι.
0: Πώς έλεγε άλλος, δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε.
2: Φυσικό χυμό πορτοκάλι.
0: Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε. Χαστάς γίνει πρώτος. Το λέει ο admin, τον καλησπερίζουμε. Νωρίτερα μας έγραφε ότι βαριέται. Βαριέμαι, έχω βάλει τα. Όχι, ο admin. Έχω βάλει τα πόδια στο τραπέζι πάντα.
1: Δεν μου έκανε έκπληξη να το είχε πει ο Χαστάς.
2: Admin, τι συμβεί.
0: Είναι, ναι.
2: Τι σου έχει συμβεί, admin.
0: Δεν ξέρω.
2: Και βαριέσαι σήμερα.
0: Ίσως επειδή τρέχει από το πρωί σε δουλειές.
1: Πρώτα απ' όλα γράφει κεφαλαία. Γιατί φωνάζεις.
0: Δεν φωνάζει, έτσι είναι αυτός. Έτσι είναι το ύφασμα αυτός. Τα λέμε κεφαλαία για να δίνει έμφαση.
2: Είναι μέλος του καφένε, μάλλον.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, μαζευόμαστε. Πάμε να δώσουμε και ένα like.
1: Σιγά-σιγά.
0: Με ποιο τρόπο δίνουμε το δώρο μας αυτό, Τάσο, θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Και πότε το δίνουμε.
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Έλα, Πανάγια.
0: Για να σε βοηθήσω, αν δεν
1: θυμάσαι. Για πάμε στην κάρτα. Follow skytelecom.gr, athletico.gr, action 24 TV. Like στο post και τους τρεις,
2: Και τους τρεις λογαριασμούς για να έχετε δικαίωμα συμμετοχή.
1: Like στο post. Και μέσιον ένα φίλο, μια φίλη, ό,τι έχετε, μέχρι και 30 Ιουνίου, πότε
0: Τρίτη.
1: Θα γίνει.
0: Τρίτη. Ποιος το δίνει.
1: Ποιος το δίνει.
0: Sky Telecom, φίλε.
1: Αν δεν υπήρχε Sky Telecom, δεν θα υπήρχαμε εμείς. Αλλά το πάω.
0: Έτσι είναι λίγο δραματικό.
2: Πάω παρεφίλε, παντά.
0: Εντάξει, το iPhone 17 λοιπόν θα είναι στα χέρια ενός από εσάς. Αλλά στην άλλη αναγγελία που κάνουμε τώρα, στην άλλη κουβέντα που θα κάνουμε.
1: Εκεί να δώσω.
0: Εκεί πρωτοπής. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την Elabet. Έτσι, μιας και το αναφέραμε.
2: Elabet.
0: Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία του Back to Back. Από τις 3 μέχρι τις 5 καθημερινά. Και αν δεν υπήρχε.
1: Αν δεν υπήρχε Elabet. Θα είχαμε άλλη δουλειά. Θα κάναμε άλλη δουλειά.
2: Το φωτεινός πίνακας καινούριος είναι αυτό.
0: Πάνω, ε.
2: Ναι, το δωρολογάκι. Ναι, ναι, ναι. Το τρώμα αυτό.
0: Το cube. Ο κύβος.
2: Λίγο ναι, θα αρχίσει να κατεβαίνει από πάνω.
1: Λοιπόν. Glass floor βάλαμε. Cube βάλαμε.
2: Φέρτε και δύο μπασκετ.
0: Ευχαριστούμε την Elabet. Καλησπέριζω τον
1: κύριο την παραγωγή. Πρώτα απ' όλα για όλα.
0: Καλησπέριζω τον κύριο Χαστά.
2: Αγόρι μου καλό.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, Βασιλιά μου. Γεια σου, Βασιλιά μου.
2: Έχω ιστορίες απίστευτες από το συγκεκριμένο πρόσωπο.
3: Ναι. Περίμενε ακριβώς να αρχίσουμε την εκπομπή για να ανακοινώσει.
2: Έλατε.
3: Η ΠΑΕΠΑΟ.
2: Σωστή όμως. Τίμη.
1: Ρε Θοδωρά, βγάλε λίγο ενθουσιασμό, ρε αγόρι μου.
2: Τίμη, τίμη. Καταρχήν, φίλε, έκλεψε παράγοντα τον Άρη.
3: Κάτσε, ρε φίλε. Μόλις έσκασε, ρε φίλε. Τι να κάνω.
1: Λίγο ενθουσιασμό.
3: Έχουμε... Στέλνω κείμενο, μας λέει. Μας λέει, Βάσο, βγάλε το θαυμαστικό.
1: Το βγαλέ. Κάνε
3: μια δουλειά κι εσύ.
1: Όταν σου λέει Βάσο, βγάλε θαυμαστικό, βάλε δεύτερο.
2: Τελεία έβαλε στο LinkedIn.
3: Λοιπόν. Τελεία έβαλα.
2: Μπράβο, ρε Μακά.
3: Μεγάλο σε λέει την εισαγωγή. Ρε Βάσο, βγαίνω αέρα, ρε πουλάκι μου. Κάνε μια δουλειά. Τι σε έχουμε εκεί πέρα.
0: Βάλε, αήθεις επίθεση.
2: Όχι, τέτοια στη μαμά Βάσο.
0: Για μαμά μας. Τι μαμά, ρε.
2: Μαμά τη
0: μικρότερα από σένα.
2: Μαμά τη φωνάζω.
1: Έτσι φωνάζω μέσα.
2: Μέσα στο πειταλιαρχικό μέσα είναι η μαμά μας.
0: Μικρότερα από σένα και από μένα είναι.
1: Γράψε Άννα.
3: Εγώ την φωνάζω αλλιώς, να ξέρετε.
1: Γράψε από κάτω, Άνανδρος ρεπόρτερ ΠΑΟΚ.
2: Πάντως, φίλε, δεν μας αλλάξει. Τις ίδιες μαμά τη φωνάζω.
1: Το έχει αποδεχτεί.
2: Το έχει αποδεχτεί. Είναι η μάνα του λόγου μέσα.
0: Ό,τι θέλει.
3: Εγώ τη φωνάζω και αλλιώς. Πιο αγαπητικά. Αλλά αυτά είναι μεταξύ μας.
0: Μανούλα.
3: Δεν μπορώ να σου πω. Όχι.
1: Μυρίζει μανούλα.
0: Προχωράμε. Προχωράμε. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα
3: κάνουμε τα γυαλιά έτσι.
0: Για λέγε τώρα.
1: Σούπα, σούπα λίγο ενθουσιασμό, το παράκανες και σαν και εμένα.
0: Άστονε ρε, τον είχαμε μαθέξει και χαρά, άστονε τώρα.
1: Σαν καλόγρια είχες έρθει και τώρα ξεδιπλώθηκες.
0: Λοιπόν, άκου.
2: Ξύπνησε ο Βέγκος μέσα μου. Ξύπνησε ο Βέγκος.
0: Κάτσε να βγεις εσύ, θα δούμε για τον Γαρίφαλο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, περίμενε. Πες μας λίγο ρε, πες μας.
3: Με απειλεί η Βάσο, με έπιασε στο στόμα σου λέει.
0: Η μαμά, ε.
3: Βγάλτε τη Βάσο. Βγάλτε τη Βάσο στον
2: αέρα. Βρε ποιο πήρε CEO τώρα.
3: Δε θε. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Αγισίλαος του Μαζάτος. Νέος CEO.
0: Ναι.
3: Μεταγραφάρα, φίλε.
0: Για λέγε.
3: Και τις δύο πλευρές.
2: Γενικός διευθυντής επί 5,5 χρόνια στο Αλαφουζέικο. Στον Παναθηναϊκό.
3: Ορίστε.
2: Που...
1: Τα έχει γραμμένα πάνω. Τι κοιτάς πάνω.
2: Όχι, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Σταμάτα. Τον ονό κοιτάω. Λοιπόν, προσπαθώ να θυμηθώ τι ακριβώς.
1: Στο Αλαφουζέικο είναι Sky, στον Όμιλο Ολά.
2: Είχε ξεκινήσει από όλο το κόνσεπτ της δουλειάς του Αλαφούζου. Μπήκε στην ΠΑΕ. Είχε αναλάβει τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή. Όταν τραβήχτηκε η μπρίζα το Σεπτέμβριο του 2017, αυτός στο οικονομικό σκέλος και ο Ζουνίδης κρατήσαν όρθιο τον Παναθηναϊκό. Με έσοδα, έξοδα, τι έσοδα δηλαδή τέλος πάντων. Μετά από χρόνια έφυγε, πήγε στον Άρη με Καρυπίδη και είχε το οικονομικό σκέλος και τώρα αναλαμβάνει αυτό το ρόλο το οποίο θα μας εξηγήσει ο Θοδωρής. Είναι πάντως αρκετά χρόνια στο κουρμπέτι και είναι και ένας άνθρωπος που
3: έχει...
2: όπου εμπλέκεται με το οικονομικό
3: βιογραφικό.
2: Προσπαθεί πάντα να φτιάχνει
0: ερώτημα, ισορροπίες. Κρίσιμο, γιατί θα ρωτήσω σίγουρα ο κόσμος. Το πρόσημό του βάση ρεπορτάζ είναι θετικό τώρα στο ποδόσφαιρο.
2: Στον Παναθηναϊκό, θα σου πω ότι στην εποχή που πήγε, που θα μπορούσε να διαλυθεί εύκολα ο Παναθηναϊκός, εύκολα.
0: Άρα σε δύσκολη περίοδο. Ναι.
2: Βοήθησε στο να μην τον πνίξουν οι πιστωτές, οι 178 πιστωτές που είχε ο Παναθηναϊκός όταν τραβήχθηκε η μπρίζα το Σεπτέμβριο του 2017.
1: Άρα πήγε στον Παναθηναϊκό ειδικών συνθηκών.
2: Λίγο νωρίτερα, αλλά ήταν στη δίνη του κυκλώνα. Τότε ναι, για μένα. Μάζεψε πάρα πολύ την κατάσταση και είναι τύπος που στο οικονομικό πάντα προσπαθεί να τη φτιάχνει κουτάκια. Δηλαδή να μην ήταν πάντα κατά των υπερβάσεων, να είμαστε νοικοκυρεμένοι, να μην γίνονται πράγματα περίεργα, μπάταλα και τέτοια.
0: Γιατί τον προσλαμβάνει τώρα στην ΠΑΕΠΑΟΚ η διοίκηση, γιατί τον κάνει σε αυτό τον τόσο σημαντικό ρόλο, τον βάζει επικεφαλής?
3: Κοίταξε, ήταν ανάμεσα στους υποψηφίους για την θέση του CEO, που είπαμε ότι υπήρχαν διάφορα ονόματα που είχαν παρελάσει και είχαν γίνει επαφές, μεταξύ των οποίων είπαμε ότι ήταν και ο Φερνάντες Σάντος, βεβαίως εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Εδώ μιλάμε για ένα τεχνοκράτη. Νομίζω ότι έχει ακριβώς τα στοιχεία. Παρά το γεγονός, τώρα μιλάμε για κάτι πολύ φρέσκο, λίγων λεπτών είδηση και ανακοίνωση, γιατί δεν είχε διαρρεύσει καθόλου το όνομα του κυρίου του Μαζάτου. Μιλάμε για μία ανακοίνωση, μία πρόσληψη στην ίδια γραμμή με αυτό που έχει προαναγγείλει ο κύριος Παπαμιμίκος, εξυγχρονισμού της δομής και του οργανογράμματος της ΠΑΕΠΑΟΚ με τεχνοκράτες, με βαριά βιογραφικά. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και ο κύριος του Μαζάτος που αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
1: Τι σημαίνει αυτό για Γκοντσάρεβα, Θοδωρή?
3: Η Γκοντσάρεβα θα ασκεί καθήκοντα πρώτης αντιπροέδρου πλέον στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι. Δεν θα είναι.
1: Κατεβαίνει
3: η
1: σύγου, λίγο.
3: Καθώς έχει άλλο στη θέση. Σαν θέση, ναι.
1: Okay.
3: Από τώρα να εσύ, από CEO να είσαι πρώτος αντιπρόεδρος. Ναι.
2: Πρόσεξε, και άμα της πάρει και το οικονομικό. Για την κυρία Γκοντζάρεβα, χρόνια ναι. Τώρα ήταν το δεξί του χέρι επί των οικονομικών στον ΠΑΟΚ. Όπως γνωρίζετε, εντάξει, πότε ΠΑΟΚ δεν είμαι. Τα ναι. Πράγματα που ξέρω.
3: Η βασική δουλειά της ήταν τα οικονομικά.
2: Αν της πάρει τώρα και αυτό το χαρτοφυλάκιο, είναι λίγο περίεργο το κόνσεπτ, εκτός αν έχει κάτι άλλο.
1: Αλλάζει όλες τις κεφαλές σε όλα τα βασικά τμήματα του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Σάββιδης, σωστά.
0: Βάζει μέσα και τις προηγούμενες κινήσεις.
3: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Και μπορεί και να μην έχει τελειώσει.
3: Ναι, και τεχνικό διευθυντή. Ναι. Αθλητικό διευθυντή δεν είχε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, okay, έχει τώρα το Λέο Μάτος, που σας είπα και τις προηγούμενες μέρες ότι είναι ο ακριβώς από κάτω του Σάββιδη πριν φτάσουμε στο αγωνιστικό τμήμα. Λίγο πιο κάτω ο Βιερίνια, ο τεχνικός διευθυντής, που θα έχει πιο άμεση σχέση βεβαίως καθημερινή τριβή με την ομάδα, και τώρα ο νέος διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Τουμαζάτος, που είναι προφανώς η κορυφή, η διοικητική εν Θεσσαλονίκη, που θα είναι εδώ στα γραφεία της ΠΑΕ.
1: Δανειζόμενος στη φράση του κύριου Γουλή, θα μπορούσε να πει ότι ξαναγράφεται το βιβλίο του δομών του ΠΑΟΚ. Όπως λέει και δεν
2: ξαναγράφει όμως το βιβλίο του
3: δομών. Δεν πήγε καλά. Με τον Παναθηναϊκό δεν πήγε καλά.
2: Γιατί όχι. Το βιβλίο του δομών καλά πήγε. Προπονητής ήταν λίγο.
1: Το αγωνιστικό.
2: Το βιβλίο του δομών σωστά συγγράφει.
3: Μα ήταν.
1: Στις εκδόσεις καλά πήγαμε.
3: Α, εντάξει, οκ.
2: Έξαλλη η μαμά Βάσο. Εμείς οι δύο, του γράφει εδώ πέρα, τελειώσαμε, του λέει.
1: Ναι, Βάσο, χαστά τελώς.
2: Τελειώσαμε του
0: καλύτερα. Καλό είναι καμιά φορά να συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε λίγο σε αυτά που λέγαμε, αγαπητέ μου φίλε. Με κίνδυνο να απολυθώ κάποια στιγμή. Ναι. Θέλω να συνεχίσω να μιλάω για αυτά τα θέματα τα ποδοσφαιρικά και όχι για τα υπόλοιπα που μου σκάνω στο κεφάλι τώρα, γιατί όταν είναι και η ζέστη έντονη, καμιά φορά σε παρασύρει, φίλε καπετάνε. Εγώ το ξέρεις πολύ καλά. Είστε στην μια σελίδα που βρισκόμαστε εδώ και αρκετό καιρό. Θέλω να πω το εξής, παιδιά. Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι κινήσεις. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που αναφέρεις τώρα εσύ, Τάσο, ότι αλλάζει. Και ο Θοδωρής το είπε νωρίτερα. Σε πολλά επίπεδα. Ικανοποίηση μεγάλη δεν υπήρχε από αποτελέσματα που υπήρξαν τώρα, και νομίζω πως ήρθε η στιγμή για τον ΠΑΟΚ να προβεί σε αλλαγές. Τώρα βεβαίως όλοι κουβεντιάζουν και λένε η μεγάλη αλλαγή, η πιο μεγάλη για τον.
3: Έμεινε μια κεφαλή ακόμα.
2: Αυτό ναι, λέω. Ακριβώς. Δεν έχει αλλάξει τα πάντα ακόμα.
0: Θα συμβεί.
3: Ποιος ξέρει. Το πιο πιθανό.
1: Ελπίζω εσύ. Ρωτήσαμε το ρεπόρτερ ΠΑΟΚ.
0: Δεν ρώτησα στην Τρίπολη κανένα.
3: Εδώ δεν ξέρει ο Σαββίδης.
0: Δεν ξέρω αν ξέρει και ο προπονητής 100% ακόμα μέσα του.
3: Ο προπονητής σίγουρα δεν ξέρει. Ο προπονητής σίγουρα δεν ξέρει.
0: Και αφού το πάμε εκεί να σε ρωτήσω κάτι.
3: Αφού
0: το πάμε εκεί να σε ρωτήσω κάτι. Λες ότι ο προπονητής μέσα του ίσως είναι λιγάκι και έτσι κι αλλιώς. Σκέφτεται δηλαδή τι θα κάνει. Η ερώτηση δική μου είναι ότι αν ο προπονητής ήταν αποφασισμένος και ψημένος και πάμε με μπούνια για τη νέα χρονιά να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ωραίες οι αλλαγές και να πάρουμε και παίκτες, μήπως ήταν ψημένος έτσι και ο ιδιοκτήτης, αν συνέβαινε αυτό το προπονητή? Το ότι βλέπει μια τέτοια στάση, δηλαδή, μήπως τον. Τι λες.
3: Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Η πλευρά Λουτσέσκου δεν έχει καμία επαφή με τα υψηλά κλιμάκια της ΠΑΕ από τότε που τελείωσε η προηγούμενη σεζόν. Η σεζόν του 17, πότε τελείωσε, 17 Μαΐου. Πέρασαν 23 μέρες. Πέραν των αρχικών εισηγήσεων που είχε κάνει για το αγωνιστικό, δεν είχαμε δει, μάλλον δεν είχε δει κάποια άλλη επικοινωνία είτε με τον Ιβάν Σαββίδη, είτε με κάποιους από τους επιτελείς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αντίθετα, έβλεπε να κυκλοφορούν ονόματα προπονητών σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα. Δεν λέω ότι έβγαιναν από τον ΠΑΟΚ. Κυκλοφόρησαν 3, 4, 5 και σήμερα έχουμε ακόμα ένα που βγήκε και είναι φρέσκο, Χουάν Κάρλος Καρσέδο.
2: Α, της Πάφου. Της Πάφου, coach.
3: Της Πάφου για 3 χρόνια με τις πολλές επιτυχίες εκεί και το Γενάρη που μας πέρασε τον εξαγόρασε, δηλαδή πλήρωσε τη ρήτρα και τον πήρε η Σπαρτάκ Μόσχας. Εκεί ανήκει τώρα, μέχρι το 2028. Είναι το τελευταίο όνομα που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες, ουσιαστικά, ότι είναι το προπονητής από τον οποίο περιμένει ο Ιβάν Σαββίδης μία απάντηση έως σήμερα για να κάνει αυτή την τράμπα. Επανέρχομαι στο... Αυτό είναι η φημολογία, λοιπόν. Επανέρχομαι στο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου, λοιπόν, επί 23 μέρες έβλεπε αυτά τα σημάδια, σέπρατε αυτό το κλίμα. Προφανώς χαλιόταν, είναι χαλασμένος, είχε δυσαρέσκεια. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του βέβαια έλεγαν αυτό που έπρεπε να πούν, ότι είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ, έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι θα είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ. Μέχρι εκεί. Προφανώς είναι χαλασμένος. Και σας έλεγα και χθες και προχθές ότι με έναν χαλασμένο Λουτσέσκου και έναν αναποφάσιστο Ιβάν Σαββίδη, δεν ξέρω τι χάιρι θα μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ, θα μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ συνεχίζοντας με τον Λουτσέσκου στον πάγκο.
0: Λογικό.
3: Χρειάζεται κάτι πιο. Ναι.
1: Αυτό που λέει ο Θοδωρής είναι όλη η ουσία. Τελεία και παύλα.
3: Ναι. Ναι.
1: Να σου πω κάτι, είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστώ τον Λουτσέσκου, Θοδωρή, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα.
3: Αν νόμιζα ο τελευταίος που θα υπερασπιστεί σε μένα.
0: Όχι. Και αυτό.
1: Αυτό πρώτο τελευταίο.
0: Και αυτό ακριβώς. Αλλά
1: τελευταία θα σε υπερασπιστεί, Βάσο. Είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστεί τον Λουτσέσκου, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμβαίνει τώρα. Εμένα δεν μου δίνει σεβασμό, να σου πω την αλήθεια.
0: Από ποια πλευρά?
3: Ναι, είναι
1: από την πλευρά του ποιος είναι ο Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ και τι έχει προσφέρει.
0: Από πλευρά ΠΑΟΚ για τον Λουτσέσκου.
1: Ναι, ναι, ναι. 100%. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, ότι ακόμα και να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ να μείνει με τον Λουτσέσκου, όλο αυτό μου φάνεται πάρα πολύ χαλασμένο. Σε σχέση με το πώς ήταν.
0: Ναι, και από τις δύο πλευρές, ρε φίλε. Εγώ εντάξει.
1: Εγώ βλέπω δημόσια όμως έναν προπονητή να λέει αυτό που είπε ο Θοδωρής, αυτό πρέπει να πει και να περιμένει.
3: Ναι.
1: Και σε δύο εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία.
3: Βέβαια.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι. Ναι, λιγότερο. Θεωρώ, εκτιμώ τέλος πάντων, ότι αν ο Σαββίδης πει στο Λουτσέσκου σταματάμε εδώ, τελειώνει, θεωρώ ότι θα κάνει και ένα ουφ ο Λουτσέσκου.
0: Τι, αν συμβεί τι.
2: Αν του πει, σταματάμε.
3: Αν το πει,
2: θα του φύγει ένα αυτό.
0: Μα είναι αυτό που σου λέω, ναι, Τάσο. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι μόνο, συγγνώμη, Θοδωρή, μόνο η μία πλευρά. Γιατί αν δεν βλέπει και από την άλλη πλευρά ζέση, τρέλα, μην πω κάτι άλλο, για την επόμενη χρονιά, πώς να πιστεί και ο ιδιοκτήτης και να πει: όπα, παιδιά, εδώ είμαστε, εδώ πάμε.
1: Άρα
0: πάλι.
1: Δεν του αρμόζει ένα σωστό τέλος του Λουτσέσκου.
0: Όπως λέει και ο τραγούδι, σε όλους αρμόζει ένα.
2: Έλα, θυμίζω ότι το 19.
3: 200%.
1: Αυτό λέω. Έλα εδώ, να το λήξουμε, αν είναι αυτό το σενάριο.
0: Έλα εδώ.
1: Έλα εδώ, καλό παλικάρι. Πρωτάθλημα δεν θα πάρουμε.
3: Δεν πιστεύω ότι αν γίνει αυτό θα γίνει με άσχημο τρόπο.
1: Όχι,
3: είμαι σίγουρος ότι
1: προφανώς
3: θα γίνει με τη
1: λέω, ως εδώ που έχουμε φτάσει.
3: Γιατί, ναι, αλλά αυτό το διάστημα όντως δεν είναι τιμητικό. Αυτό. Για τον Λουτσέσκου και τα όσα έχει δώσει στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια.
2: Υπάρχει και κάτι άλλο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται κάποιες φορές. Το 19 επίσης δεν χώρισαν με... Χώρισαν με ένα περίεργο τρόπο με πρωταθληματικό ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ τότε. Με ένα Λουτσέσκου να εμφανίζει ότι έφυγε άρον-άρον για να πάει στην Αραβία να πάρει τα πολλά λεφτά, να το ένα, να το άλλο. Αλλά με ψιλοσποντουλοεχμές τον μεν και τον δε για το τι ήθελε ο ένας, τι ήθελε ο άλλος πάνω σε μεταγραφές.
0: Τι θυμόμαστε την περίοδο εκείνη, ναι.
2: Ήταν λίγο περίεργη περίοδος αντίστοιχα. Ναι. Με άλλα σταθμά, άλλα κυβικά, άλλα λεφτά, άλλο κόνσεπτ γενικότερα. Αλλά γενικά, οι χωρισμοί του, επειδή είναι μια έντονη σχέση πάθους του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου,

0: εν ώψη μεταγραφών, δεν θα ρωτήσουν οι παίκτες που προσεγγίζει ο ΠΑΟΚ, και τι κάνει κίνηση, σου λες ήδη ο ΠΑΟΚ, είτε πιο ναι. πολύ προς την ολοκλήρωση, είτε σε εμβριακό στάδιο ακόμα.
1: Πολύ
0: και
1: λογικό
0: ότι,
1: είναι το...
0: ότι πιέζει ο χρόνος. Δεν είναι λογικό το ερώτημα. Δηλαδή,
2: έχει απόλυτο
1: πολύ
2: δίκιο.
1: Λογικό.
2: Μόνο αν ο Γιαννούλης έχει αποφασίσει με μη ποδοσφαιρικά κριτήρια να πάει στον ΠΑΟΚ. Θέλω να πάω γιατί γουστάρω, γιατί είναι ο ΠΑΟΚ,
3: γιατί είναι Θεσσαλονίκη. Γιατί είμαι στα 30
2: γιατί είναι
3: κάτι μου
2: ναι.
3: και θα πάω στη Θεσσαλονίκη για να το κλείσω.
2: Ό,τι και να γίνει.
0: Γιατί είναι αποφασίσει όμως. Είναι επαγγελματίας.
2: Αν...
0: αυτός ο προπονητής...
3: Δεν θα είναι μόνο ο πρώτος που τα έχει αποφασίσει με αυτά τα κριτήρια.
1: Προφανώς δεν θέλει, για τον Λουτσέσκου.
3: Ναι.
1: Ότι άντε είναι ο Λουτσέσκου να έρθω στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι αυτός ο λόγος.
3: Για τον ΠΑΟΚ γυρίζω για νόμους κυρίως. Ότι ό,τι θα παραδειστρώ θα γίνει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Και είναι και ο λόγος που δεν πήγε πρόπερσι ξαναλέω στον Παναθηναϊκό, ο βασικός.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει, ότι δεν παίζει ρόλο στο μυαλό του. Κάτσε ρε φίλε, και ποιον θα έχω προπονητή. Ωραία, δεν θα είναι ο Λουτσέσκου, ποιος θα είναι. Μην μου ήρθε κανένας και.
2: Δεν γίνεται μεταγραφή. Δεν γίνεται μεταγραφή και ο ποδοσφαιριστής να μην σκέφτεται με ποιον θα δουλέψει.
3: Εντάξει.
2: Ποιος θα του ζητάει το τι να κάνει στο γήπεδο.
3: Μπορεί να ξέρει πράγματα που δεν τα ξέρουμε
0: εμείς. Μπορεί να πάρει προπονητή και όπως έχει δικαίωμα προπονητής να κάνει, να πει παιδιά, ωραία, καλά πήρατε και τον Γιαννούλη, μια χαρά. Πάρτε μου και ένα αριστερό μπακ για να έχω να παίζω.
2: Ναι. Αυτός δεν μπορεί να το πει.
1: Ένα έκτο αριστερό μπακ να έχουμε.
2: Ναι. Δεν νομίζω. Προφανώς στις κουβέντες που θα κάνουν θα του πούνε ότι είναι αυτός ο παίκτης, τον πήραμε τώρα. Με αυτό μπορεί να πει αυτός ότι δεν θέλω.
3: Το ένα θα χαλάσει και αυτό. Δεν νομίζω, ρε παιδιά, ότι θα φτάσει αυτό.
2: Να κάνω μια ερώτηση στο Θοδωρή. Θέλω.
3: Ναι. Εσωτερικές
2: τρίπλες. Το θέμα Λουτσέσκου Θοδωρή το έχει πάρει πάνω του ο Ιβάν Σαββίδης. Είναι μαζί και η Βιερίνια. Δεν υπάρχει τίποτα. Κανείς άλλος,
1: Κανένα.
2: Ούτε ο αθλητικός διευθυντής, ούτε ο τεχνικός.
3: Δικαίωμα. Κύριε.
1: Ιβάν Σαββίδης Ιγνατίεβιτς. Τέλος. Δεν έχει τίποτα.
3: Ιβάν Σαββίδης, Ιβάν Σαββίδης family. Δηλαδή να συναποφασίσει ο Ιβάν με τον Γιώργο και τον Νίκο.
1: Κοίταξε.
3: Από τη στιγμή που το λέω ο Γιώργος για παράδειγμα ο Σαββίδης, εμπλέκεται ρε παιδιά σε όλα στην καθημερινότητα. Είναι πολύ ενεργός.
1: Βεβαίως. Είναι και οι δύο γη είναι πλέον.
3: Και ο Νίκος πιο πρόσφατα, ναι.
1: Στα του ΠΑΟΚ, ναι, πάντα παίρνει τις γνώμεις τους και το συζητάνε ο Ιβάν με τους γιους. Ακόμα, μέχρι τώρα, ένας είναι που αποφασίζει ό,τι και να τον πούνε. Ακόμα και οι γη του. Δηλαδή, αυτό θα την πάρει την απόφαση. Τώρα, αν από αύριο ή από τον επόμενο μήνα ή από τον επόμενο χρόνο αποφασίσει ο Ιβάν να δώσει τελείως τα ενία στα παιδιά του ή σε ένα άλλο περισσότερο από τα δύο ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο, είναι άλλο.
3: Ναι.
1: Ακόμα είναι ο Ιβάν Σαββίδης ο τελευταίος που
3: το
1: θα πει
3: πρόσταμα.
1: Το ναι ή το
2: πάντως,
1: όχι.
2: Είναι και λίγο περίεργο το να μην έχουν καθόλου λόγο στην απόφαση για προπονητή ο αθλητικός διευθυντής και ο τεχνικός διευθυντής.
0: Εγώ τα έχω πει αυτά και για τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή, όχι τώρα, μην παρεξηγηθώ.
2: Και για την
0: στιγμή. Ναι, και για την ΑΕΚ, πάρα παλιότερα. Ναι,
1: συμφωνώ.
0: Και
1: θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό περισσότερο.
3: Τον Παναθηναϊκό τον Παλτίνη τον πρότεινε και τον έφερε.
0: Δεν λέω για τώρα, λέω πιο πριν εγώ.
3: Καλά, αφή, Αλαφούς.
0: Όταν μπήκε ο κύριος Αλαφούς και είπε ότι αυτός αποφάσισε εγώ
3: αυτός και φέρει και τον Τερίμ, αυτός έφερε και άλλους στο πάρελθον.
0: Θέλω να πω να το συνδέσω με ένα φίλο εδώ που λέει κάτι πολύ σωστό, ότι λέει, ας πούμε, στο εξωτερικό, λέει ο τεχνικός διευθυντής αποφασίζει ή ο αθλητικός διευθυντής έχει το λόγο αυτά. Δηλαδή, συγκεκριμένοι άνθρωποι. Εδώ λέει με πολλούς ρόλους που ακούω για τον ΠΑΟΚ, μήπως γίνεται κάποιο λάθος. Εδώ πάντα υπάρχει αυτό το θέμα, αλλά νομίζω πως η ρόλη είναι πιο ξεκάθαρη από ό,τι ίσως μας φαίνεται εμάς τώρα με τις προσλήψεις διαφόρων στελεχών κλπ. Νομίζω πως εκεί τα έχουν λύσει τα θέματα πιο πολύ. Όπως και στο Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ως ένα σημείο μπορεί και να υπάρχει εκεί μια συγκεκριμένη τακτική και πρακτική πλέον. Αλλά σίγουρα για τον προπονητή, μια και λέμε για τον προπονητή τώρα, να το συνδέσω λίγο με τον Γιαννούλη που λέγαμε πριν. Ο προπονητής προφανώς έχει και αυτός λόγο στις μεταγραφές, αλλά συνήθως αυτό που συμβαίνει, να ξέρετε, είναι χαρακτηριστικά ζητάει ο προπονητής. Ποδοσφαιριστή. Δεν ζητά συγκεκριμένα, εκτό αν έχει μια
1: και
0: πολύ καλή επαφή.
1: Αυτό γινόταν.
0: Και με τον Λουτσέσκο αυτό δεν γινόταν. Και παντού.
3: Αν πει θέλω τον Καπετανάκο, γιατί υποδεδειμένα έχω συνεργαστεί μαζί του και μου κάνει την.
0: Και μπορώ να τον φέρω και εύκολα.
2: Υπάρχουν και ομάδες που κάνουν κάποιες κινήσεις όταν βρουν κάποια ευκαιρία χωρίς προπονητή. Δηλαδή είναι ευκαιρία του Γιαννούλη. Σε 20 μέρες μπορεί να μην υπήρχε.
3: Ναι, παιδί μου, εννοείται αυτό.
0: Βέβαια ήρθε ο Καμπελά στον Ολυμπιακό νωρίς που ήταν ευκαιρία. Μετά δεν.
2: Αντίστοιχα, ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι ο Ριμπάλτα πριν φέρει τον Νίκολη έφερε τον Κουτέσα που τον έχει κλείσει το Πάσχα.
0: Σωστά. Και μετά
2: δεν άλλαξε τη ζωή της ΑΕΚ.
0: Δεν ήταν βασική επιλογή.
2: Okay, αλλά
0: ήταν...
2: ήξερε ο Νίκολης ότι είναι αυτό το πράγμα.
0: Σωστά. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στους φίλους που στέλνουν μηνύματα από διάφορα σημεία. Μην πω τώρα από πού στέλνει ο καθένας. Παραλία στέλνει ένας και λέει μας βλέπει από εκεί. Λέει. Πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Like, γι' αυτό.
3: Ένας εσπόζητο γράφει. Όχι πάλι καφέ γουλή.

0: Το πει και σεβασμό στους τηλεθεατές. Επειδή πίνουμε καφέ, ρε φίλε.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν τους αρέσει που πίνουμε καφέ.
0: Είναι κακό, δηλαδή, που μπορεί να πιούμε ένα καφέ σε έναν άνθρωπο εδώ πέρα. Αν αισθάνεσαι ότι πρέπει να είμαστε λόρδοι, να φορέσουμε.
1: Ο σεβασμός νομίζω πως δεν τη διεχνείς έτσι και μιλάτε αγγλικά. Νομίζω δείχνεις με άλλο τρόπο σεβασμό. Άλλωστε, νομίζω αυτό που πρεσβεύει αυτή η εκπομπή έχει αποδείξει αν σέβεται τους τηλεθεατές.
0: Γιατί ρε φίλε μας τι λες τώρα, δηλαδή ένα καφέ έχουμε στην
1: Ελλάδα. Μην ασχολείσαι τώρα, εντάξει. Ο καθένας έχει μια δική του οπτική. Αδερφέ μου, θες να απαντήσεις αυτό που έφερα νωρίτερα ως θέμα συνολικά και για τις επιλογές σε διοικητικό επίπεδο.
2: Αυτό που πήγα να πω πριν ότι είναι ότι μέχρι τώρα αυτό που χαρακτήριζε την ΠΑΕΠΑΟΚ ήταν μια λειψανδρία σε πολλές θέσεις διοικητικές, οργανωτικές. Αυτό είναι που ήθελε, είχε εξήγηλε ο κύριος Παπαμιμίκος και προσπαθεί, και το κάνει πράξη μάλλον, όχι προσπαθεί, σιγά σιγά με τις ανακοινώσεις που βλέπουμε, να υπάρχουν οι τεχνοκράτες, οι διακριτοί ρόλοι, τα βαριά βιογραφικά σε συγκεκριμένες θέσεις που χρειάζεται, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί το σύνολο αρμονικά. Αυτός είναι ο στόχος με την επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις. Είτε αυτές υπήρχαν μέχρι τώρα, είτε είναι καινούργιες, όπως ο αθλητικός διευθυντής που είναι πλέον ο Λέο Μάτος και δεν υπήρχε πριν. Νομίζω ότι όπως τα έχει εξαγγείλει, έτσι ακριβώς αποτυπώνονται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και τις υπόλοιπες που ακολουθούν, γιατί δεν τελειώσαμε, έχει και άλλο πράγμα.
1: Και ο Καπετανάκος δεν σέβεται τους τηλεθεατές, αξίριστος. Θα το λέω εγώ.
0: Τέσσερις μέρες κράτησε από μένα.
3: Αν αξίριστο, θα είμαι στα
2: 12. Αξίριστος, ακομβίωτος.
0: Τέσσερις μέρες κράτησε.
3: Στα 12 χρονών είμαι. Στο στρατόπεδο οριακά με βάλανε.
1: Θέλω να σου πω μια εκτίμηση. Δεν ξέρω αν θα φύγει ο Λουτσέσκου ή όχι. Μπορεί να γίνει αυτό. Το βλέπω σαν ορατό. Συμφωνώ και με τον Γουλή ότι είναι πιθανό το σενάριο. Είμαι βέβαιος για κάτι όμως. Βέβαιος. Εντάξει, η ζωή τώρα μας έχει δείξει ότι μπορεί να αλλάξει όλες την άλλη μέρα.
3: Και στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Είπε μια φοβερή τάκα, δεν μπορώ να την πω. Την είπε ο Βερβελές στο γραφείο πάνω. Θυμάσαι για τη βεβαιότητα πρέπει να έχει για τη ζωή γενικά. Άστο γιατί δεν λέγεται τώρα. Θέλω να σου πω το εξής όμως, ότι νιώθω ότι ο άνθρωπος αυτός για διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί έχει αδειάσει και αν φύγει από τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι σε κάποια ομάδα για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Για ένα χρόνο ίσως.
3: Ναι.
1: Συμφωνείς?
3: Το πιθανότερο.
1: Συμφωνείς?
0: Ναι. Απόλυτα.
2: Και εγώ το βλέπω αυτό.
0: Απόλυτα.
2: Αλλά και με τον Λουτσέσκο επίσης δεν βγάζει πολύ άκρη. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αλλάζει και αυτός mindset ανά μήνα. Μπορεί τώρα να είναι δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω να κάνω τίποτα, να είναι μάλλον. Mm-hmm. Και μετά από δύο μήνες θα του λείψει το ποδόσφαιρο, γιατί και αυτός δεν αντέχει. Δηλαδή χωρίς ξενύχτια, να βλέπει μάτς, να κάνει, να ράνει,
3: την καθημερινότητα,
2: ποδοσφαιριστές, συστήματα. Ναι, ναι, δεν αντέχει και αυτός.
3: Καλά, όποτε θέλει πάει στη Ρουμανία και παίρνει όποια ομάδα θέλει.
1: Από το στόμα μου το πήρες.
3: Μέχρι και πρωθυπουργός γίνεται.
2: Εννοείται.
1: Μπορεί να πάει και σε εθνική ομάδα της χώρας του και να είναι εκεί προπονητής και να αλλάξει τον τρόπο γενικώς που συμπεριφέρεται ποδοσφαιρικά, γιατί άλλες οι απαιτήσεις σε ένα πάγκο εθνικής ομάδας και άλλες μια καθημερινότητα σε ένα σύλλογο όπως ο ΠΑΟΚ.
2: Όχι, δεν είναι. Για εθνική ομάδα δεν ψήνεται καθόλου.
1: Λες όχι με
2: είναι
1: τίποτα.
2: Ακόμα θέλει την καθημερινή τριβή, όχι δεν.
1: Εδώ μου στέλνει ένας φίλος τρεις φορές, τέσσερις και εδώ το διαβάζω. Μου λέει για παρέτηση, ακούγεται παρέτηση Βιερίνια. Κάτσε ρε, τώρα ήρθε. Γιατί να παρέτηση.
3: Όχι, είπαμε.
1: Κάτσε ρε, περίμενε. Εντάξει, στην Ελλάδα καταλαβαίνω βρισκόμαστε, αλλά περίμενε λίγο. Περίμενε, τώρα ήρθε.
3: Δεν πρόκειται να πάρει αποζημίωση.
1: Έλα, τι έλεγε, σε διάκοψα.
2: Έλεγα ότι όλα αυτά τα συζητάμε βέβαια, χωρίς να είναι τίποτα σίγουρο, έτσι. Δηλαδή, η κυρία Βάσο, που την ξαναπιάνω στο στόμα μου, μου έστειλε εκεί πέρα ένα εικαστικό με τον Λουτσέσκου, οι καλύτερες στιγμές του, αυτά. Καθίστε, παιδιά, δεν τον θάψαμε ακόμα το νεκρό. Περιμένετε. Μπορεί να γυρίσει το έργο πάλι. Με τον Ιβάν Σαββίδη έχουμε να κάνουμε. Ή με τον Γιαννούλη που λέγαμε πριν δύο μέρες έκλεισε τον Ολυμπιακό, γύρισε πιο κοντά στον ΠΑΟΚ. Σας είπα χθες ότι απέσυρε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού ή τέλος πάντων είπε ότι το απέσυρε. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επανέλθει. Ή ότι σήμερα αύριο θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης. Σας τα έλεγα και χθες αυτά.
1: Κατανοητό. Επίσης θα πρέπει να βρει και μία λύση ο ΠΑΟΚ, και αυτό ήθελα μόνο να κλείσω εγώ τουλάχιστον την πλευρά μου, αν δεν έχει κάτι να προσθέσει στο Δωρή, ότι ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να λειτουργεί με έναν προπονητή ο οποίος κάνει δεκάδες πράγματα στην ομάδα. Και ίσως και αυτή η στελέχωση πλέον με δυνατά ονόματα, με στελέχη σε διάφορα σημεία της ΠΑΕ, να έχει τη δική της σημασία. Ότι πλέον για κάθε πράγμα που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ θα υπάρχει ο αρμόδιος. Δεν θα είναι ο Λουτσέσκου και γραφείο τύπου και διευθυντής επικοινωνίας, ενώ και άνθρωπος που θα κοιτάζει μεταγραφές και σκάουτερ και όλα. Δεν θα είναι όλα. Θα πάρει ο καθένας το ρόλο του. Συμφωνείς, αγαπητέ μου φίλε?
2: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό είναι το. Αυτό ήταν το ζητούμενο εξ αρχής. Ξεκινώντας την αναδιάρθρωση, το νέο κεφάλαιο, έτσι όπως το είπε ο κύριος Παπαμίκος για τον ΠΑΟΚ, αυτό ακριβώς που λες και τώρα, δηλαδή ότι ο προπονητής θα είναι προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής θα είναι τεχνικός διευθυντής, ο καθένας θα έχει το ρόλο του, θα έχει τις ευθύνες του, θα λογοδοτεί αναλόγως των αρμοδιοτήτων που έχει και έτσι θα προχωράει το πράγμα. Βεβαίως, η επόμενη. Συγγνώμη.
1: Στούλης.
2: Που είπες για τον ότι φεύγει, ότι η επόμενη μέρα χωρίς τον Λουτσέσκο θα είναι πραγματικά θα είναι μια τελείως άγνωστη, αχαρτογράφητη κατάσταση που πρέπει να ο ΠΑΟΚ να σιγά σιγά να ρολάρει συνηθισμένος με έναν προπονητή που τα έκανε όλα ή τέλος πάντων είχε τις δικές του συνήθειες σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό τμήμα, δεν θα είναι εύκολη η διαδοχή ή τέλος πάντων η μετάβαση στη μετά Λουτσέσκου εποχή, ό,τι και να, όπως και να το δει κανένας. Έτσι, mm-hmm. Όταν είναι τόσα πολλά χρόνια και με τόσο βαρύ τη σφραγίδα του στα όλα τα θέματα τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου, βλέπαμε και τη United μετά τον Ferguson, ακόμα δεν έχει βρει 20 χρόνια αντικαταστάτη. Τηρουμένων των αναλογιών, έτσι. Θέλω να πω ότι όταν ένας άνθρωπος έχει τόσο βάρη το αποτύπωμα του πάνω σε όλα όσα συμβαίνουν στο αγωνιστικό τμήμα, μετά η διάδοχη κατάσταση είναι δύσκολη. Στον ΠΑΟΚ προσπαθούν με βάση με άξονα αυτή τη διάκριση των αρμοδιοτήτων σωστά, τακτικά και με τη σωστή οργάνωση να περάσουν στην επόμενη μέρα, η οποία, ξαναλέω, θα είναι δύσκολη, θα θέλει χρόνο, θα θέλει υπομονή, αλλά νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Ωραία, θα φανεί αυτό. Πάντα από τα αποτελέσματα κρινόμαστε.
3: Αμπέλ Φερέιρα.
2: Εννοείται.
0: Εννοείται από εκεί.
3: Δεν κουνιέται.
0: Ο Αμπέλ στην Παλμέρα είναι, παιδιά.
2: Ποιος?
3: Αμπέλ Φερέιρα.
2: Αμπέλ,
0: παιδιά.
3: Νομίζω επικοινωνιακά θα ήταν κάτι καλό για τον ΠΑΟΚ τώρα.
0: Αποφασίσει ο Αμπέλ να έρθει στην Ευρώπη, θα πάνε 10 ομάδες πάνω του.
2: Και Γκαρσία ακούστηκε.
0: Παύλο Γκαρσία, τρομοκρατία, το βλέπω. Ο Αμπέλ έχει τρία Λιμπερταδόρες έχει πάρει, αδερφέ.
3: Γκαρσία. Κονσέισαο.
1: Θα ακουστούν πολλά.
3: Έχει.
1: Κάτσε να δούμε όμως.
3: Έχει πολλά παιδιά. Γιατί έχει πολλά παιδιά που γίνανε προπονητές.
2: Ο Ισπανός που σας είπα.
1: Γιατί το έργο αυτό έχει και ανατροπές, όπως λέει και ο Θοδωρής.
0: Τον Γκαρσέδο τον βλέπω ένα γλύκισμα, να ξέρεις.
2: Αυτό εννοείται.
1: Εσύ.
0: Ένα γλύκισμα.
1: Ένα γλύκισμα τι. Αλλά είπαμε, το κάθε μαγαζί έχει ιδιαιτερότητες.
0: Όχι. Δεν σου είπα τι θα κάνει, θα πετύχει. Ότι θα κάτσει κατευθείαν στον Γκαρσέδο. Εκεί πιστεύω πάει ο ΠΑΟΚ.
3: Ποντάρεις Καρσέδο.
0: Ναι. Κονσέισαο θέλει πιο μεγάλα. Γενικά την Ελλάδα δεν πιστεύω θα θέλει να
2: εργαστεί. Κονσέισαο, παιδιά, θέλει πολύ χρήμα.
0: Θέλει χρήμα και θέλει καλύτερα πρωταθλήματα, ρε παιδιά. Τώρα έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην Πόρτο. Τον ήθελαν ομάδες τώρα.
1: Θέλει χρήμα, εννοείς και ως επένδυση του ΠΑΟΚ.
0: Ως επένδυση και γενικά θέλει μεγάλο πρωτάθλημα.
2: Και ο ίδιος έχει πολύ
0: και θέλει μεγάλο πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή είχε ρωτήσει ο Παναθηναϊκός σε μία από αυτές τις λίγες αλλαγές προπονητών που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι ούτε απ' έξω.
1: Λοιπόν, Θοδωρή, σε ευχαριστώ. Μιλάμε.
0: Πάρε τώρα τη Βάσο και πες συγγνώμη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
3: Καλά, ξεμπερδέματα με τη Βάσο.
1: Ναι.
0: Πάρε τώρα τη Βάσο για συγγνώμη.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Μια κουβέντα στη χορηγό μας εταιρεία την έλαβε η δεύτερη σήμερα. Έχεις όρεξη. 3-5 καθημερινά εδώ μαζί μας. Η Elabet, ελάτε. Η Elabet, η χορηγός εταιρεία της εκπομπής back to back από το ξεκίνημα.
0: Ελάτε, bet.
1: Το εκτιμούμε πάρα πολύ αυτό και μας αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την συγκεκριμένη εταιρεία. Και ερωτήσεις γρήγορες επί του πιεστηρίου. Απαντάω σε 2-3. Γράφουν πολλοί φίλοι για Κουρμπέλη, για Αστέρα, δίδυμο Μαλμύρα. Συμφωνώ. Ο Κουρμπέλης, όπως και ο Κότσιρας που αναφέρεται, που ίσως να συμβεί αυτό κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά, ενώ μέσα στο καλοκαίρι το καυτό το μεταγραφικό, μεταξύ άλλων πραγμάτων, είναι ιδιαίτερα κομμάτια του Αστέρα, γιατί μιλάμε για παιδιά ντόπια. Το οποίο δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Και το δεν μιλάμε για Έλληνες, μιλάμε για ντόπιου ντόπιου.
0: Κούρμπε είναι Αρκάδες. Κορακοβούνι.
1: Κορακοβούνι ο ένας, Μεγαλόπολη ο άλλος. Αυτό
3: από
1: σημαίνει πολύ.
3: Θέλετε κανένα δεξιμπάκ.
1: Καλιάνη Αρκαδίας. Θα το σκεφτούμε. Θα το σκεφτούμε. Δεν είναι το μόνο κριτήριο όμως πρέπει να σου πω. Είναι διεθνείς παίκτες, έχουν παίξει σε μεγάλες ομάδες κάνοντας πρωταθλητισμό.
0: Εκεί
1: στερεί λίγο.
3: Εκεί στερεί.
1: Απαντάω σε άλλο. Λέει ένας φίλος, το έχει στείλει 100 φορές. Λέει έγκυρη δημοσιογραφία Γερακλή. Το λέει χλεβαστικά επειδή δεν λέμε Γερακλή κάτι τώρα. Γερακλή λέμε, σου θυμίζω, όπως και για Αστέρα και την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό και ποια ομάδα έχει κάτι σημαντικό ως κίνηση, το αναφέρουμε. Μιλήσαμε για τον προπονητή τον καινούριο, μιλήσαμε για φήμες που υπάρχουν για ποδοσφαιριστές. Θα πούμε και άλλα πράγματα, Γερακλή. Δεν μπορούμε να έχουμε ρεπόρτερ για όλους. Σε ευχαριστούμε που παρακολουθείς την εκπομπή έτσι κι αλλιώς. Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκυρη ή μη έγκυρη, αν λες κάτι ή δεν λες. Έγκυρη είναι αν λες κάτι και ισχύει. Συνεχίζω. Γιώργος από Δίστομο, ημέρα μνήμης και μπουκάλια με ουίσκι, είτε τζιν είτε βότκα μαζί σας. Είναι τρομερό το πώς ξεκινάς με κάτι πολύ πολύ σπουδαίο, σημαντικό, συγκρισιακό και καταλήγεις σε ουίσκι και βότκα. Μάλιστα.
0: Δηλαδή πόσο ρεμάλια είστε.
1: Και, σωστό. και για τον Ηρακλή, λέει ένας φίλος πάλι να μιλήσουμε αυτά, εφόσον υπάρχει κάτι πάντα θα το λέμε. Και μιας και μιλήσαμε νωρίτερα για τζιν, βότκα κλπ. Αν και ο άνθρωπος δεν βάζει γουλιά στο στόμα, θα ήθελα τον κύριο Βερβέλε μαζί μας να συζητήσουμε.
0: Τι σε βάζει,
4: δεν βάζει.
1: Δεν βάζει, ρε.
3: Τι δεν βάζει, ξενέρωτο. Τι είναι, δεν βάζει.
1: Ξενέρωτο.
4: Τα φιλιά σου και εσύ.
3: Τελευταίο έφυγε από τα μπουζούκια.
1: Θα μα δείξει στο YouTube.
3: Έχουμε δικαιώματα. Θα μα κόψουν, Διονύση.
4: Τα αμάρτωλά σου μάτια. Ερωτεύτηκα. Ήταν όλα ψεύτικα.
3: Πάμε στο δεύτερο πρόγραμμα του Διονύση Ρελέ.
1: Θέλω να ρωτήσω.
5: Όχι, ρε, είδα πριν λίγο τυχαία στην Κλειφάδα το Θοδωρή Φέρι και του είπα θα βγω να τραγουδήσω Φέρι. Το υποσχέθηκα. Κατάλαβα για να τον ψήσω για να έρθει κανένα βράδυ. Γι' αυτό λέω.
0: Κατάλαβα. Πολύ ωραία.
3: Γιατί του έχει ψήσει ότι δεν πίνει τίποτα.
5: Τι εννοείς?
3: Μια χαρά ήπιες.
5: Έχω πιει τον τελευταίο χρόνο που έχω δοκιμαστεί ποικιλοτρόπως δύο φορές.
3: Μαζί μας.
5: Μία στον μπάτσελο το δικό σου και μία το βράδυ που μας έβγαλε ο Μπακόπουλος. Και που πήγαμε στη βραδιά καψιμή.
3: Στο άπου είχε η Αλφασέο. Στο
5: καψιμή μπροστά τη συγκέντρωση μα.
3: Η βραδιά οπλήτη.
1: Έχει εγώ. Δεν θα μαρτυρηθεί.
5: Και θα ξαναπεί ο πρώτα Θεό να είμαστε καλά μέχρι τότε στα γενέθλια του κύριου Μπακόπουλου.
1: Και του κύριου Βερβέλη, ίδια μέρα.
5: Εντάξει, δεν είναι ίδια μέρα. Γιατί θα πληρώσει πήγα τώρα, καλή βόντα.
1: Πρόσεξε. Και πρόσεξε, είναι 5 Ιουλίου.
3: Έξω πρωί φεύγω.
1: Αλλά περίμενε, 7 Ιουλίου έχουμε γενέθλια back to back, ένα χρόνο.
0: Θα λείπει, θα είναι στον
1: Και το παλεύω να το περάσω εκεί. Στο τιμολόγιο.
3: Αβαβά!
0: Ναι, αλλά πρέπει να γίνει προεόρτια.
5: Έλα, δύο από τους βασικούς συντελεστές αυτής της εκπομπής τώρα να έχουν γενέθλια, δηλαδή τι θα κάνει η επιχείρηση. Πρέπει να κάνει ένα. Δηλαδή, το άμα στείλει καμιά δωρεπιταγή ή κανένα σούπερ μάρκετ, χίλιες φορές να πάμε εκεί. Αυτό λέμε.
3: Εμείς είμαστε από 10 Μάη, τι είμαστε.
1: Ο Σαούλης που είναι πολύ λογικός άνθρωπος δεν ήταν αρνητικός, πρέπει να σου πω, να το καταθέσω. Τώρα αν είναι θετικός είναι άλλο πράγμα. Θα δούμε.
0: Εντάξει, θα γίνει νωρίτερα γιατί θα λείπει το αγόρι. Έξι του μήνα πετάει το αγόρι εδώ. Στι Ολλανδίες.
1: Λοιπόν, φιλιά στην Αυστραλία, φιλιά σε όποιον μας στέλνει. Ξαναλέω, χάνω μηνύματα πολλά που έρχονται, αλλά έχετε την αγάπη μας. Θέλω, αδερφέ μου, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με αυτά που γίνονται και μετά με αυτά που δεν γίνονται στον Ολυμπιακό.
3: Αυτά που γίνονται είναι ότι έχει φτιάξει τον Ντιάρα. Βερβέλες.
1: Έχεις δει και τα story του.
3: Έλα τώρα, αγόρι μου, είμαι δίπλα σου. Είμαι δίπλα σου. Είμαι δίπλα σου.
5: Αυτό που ανέβηκε χθες το βραδινό, αυτό που έγινε από καθήλωση. Το
3: είμαι δίπλα σου. Είμαι δίπλα σου. Να ξέρεις.
1: Αυτό στο οποίο είπες αντίο.
3: Μαθαίνω.
5: Στο καινούριο θα πάω. Θα φέρω το χαμαλίδι να δει.
3: Έμαθα ότι κουβάλαγες ο ίδιος στην οπτική είναι να είσαι σίγουρος.
5: Δεν πάει το μυαλό σου, φίλε, ένα τέτοιο είναι. Είναι ακανονική, γιατί είναι κυριολεκτικό. Δεν πάει. Ξέρεις, άμα κάνει τσίκ και σπάσει, δεν έρχεται μετά η ταχύτητα.
3: Τελείως μετά.
5: Του λέγα του παιδιού, κράτα τη, χιλιάρα, τη βλέπω. Για και πάει να τη βάλει στο τέλος και δεν έπαιζε. Άκου τώρα, δεν έπαιζε. Φίλε, βάλτε οπτική να βάλετε, σωθείτε.
1: Αλήθεια.
5: Βάλτε.
1: Εγώ το έχω παραγγείλει, δεν ξέρω.
5: Εντάξει, ανάλογα τι κάνεις. Φίλε, εντάξει, ανάλογα τι κάνεις. Ξέρουμε τι λέμε τώρα, επειδή μας ακούει και ο κόσμος, μην τον βάζουμε σε έξοδα. Αυτό. Ανάλογα τι κάνεις.
1: Για πες.
5: Άμα τώρα γράφεις κείμενα και στέλνεις τα λοιπά, δεν κάνει. Τώρα για εμάς που κάνουμε upload βίντεο, αυτά, εκπομπές κτλ. Είναι απαραίτητο στις μέρες μας. Αυτό εννοώ.
0: Δεν τη θέλω.
1: Για το φίλο που ρωτάει εδώ τη φορολογική μου δήλωση, πάρε μετά να στη δώσω, ρε φίλε. Αν μπορεί να την πληρώσει κιόλας όμως το φόρο.
3: Ήρθε ένα. Πω!
1: Έτσι είναι, φίλε.
3: Ήρθε ένα.
1: Και αν βάζω στην ίδια μοίρα, λέει, θα το διαβάσω και αυτό, Ηρακλή, λέει, ΑΕΛ κλπ. Ιστορικές ομάδες είναι και αυτές. Και ο ΑΕΛ, από ό,τι θυμάμαι, είναι η μοναδική που έχει πάρει η πρωτάθλημα.
4: 2 ευρώ.
1: Τι είναι αυτά.
4: Μείον 80 λεπτά. Οι κάρτες εδώ που
1: πόσα λεφτά έχουν μέσα.
4: Τη σκέψη του έβγαλε το πορτοφόλι. Τόσο άχρηστες μου είναι πλέον επειδή δεν έχουν. Για να με βαρύνουνε.
3: Σαν τον πατέρα μου, λέει κάποτε είχα τρεις τράπεζες. Μου λέει τώρα δεν έχω τίποτα. Του λέω τι είστε, τρεις τράπεζες, ενώ τις κάρτες.
0: Πατέρα, τι κύριε.
3: Άμα έχεις τρεις τράπεζες, του λέω δεν θα δούλευα, πατέρα. Τώρα μου λέμε, με γυρίσεις, ούτε τα κλειδιά δεν ακούγονται.
5: Ναι, κάποτε, κάποτε περνάγαμε έξω από την τράπεζα και λέει, σε βλέπανε λίγο έτσι, σε βλέπανε λίγο άσπρο. Δεν έχει κάνει μπάνια, δεν έχει κάνει μπάνια.
3: Όπως είσαι.
5: Μήπως είσαι ένα διακοποδάνιο. Έλα εδώ, πάρ' το να πας.
0: Κάποτε άναβες φωτιές με θαλασσόξυλα.
1: Μα να στεναγμό το πες,
3: πότε ξεκινάς εκπομπές.
5: Αυτό το έχω πάθει με το... Με πάζει Τάσιο μεγάλο σχήμα μουσες, τα ξέρεις, το αντάξει προλάβει συγκρού.
3: Έτσι.
5: Και τραγουδάκι έχει κατέβει μια μέρα και κατέβει... Και όπως είμαι φίλε, το θυμάμαι σαν τώρα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Είχα το ποτό εδώ ορθιώς, είχα πάει με ένα ζετέμ τότε φάση να το παίξω κονιόρδος. Δεν ακουμπήσαμε καληνυχτάκιας κανονικός εκείνο.
3: Κάτι μου θυμίζει αυτό, το καληνυχτάκιας.
5: Ξεφθυλίγει αυτό. Καλά, εντάξει, αυτό άσχημα. Αυτό σου λέει ναι, πέτα και λουλούδια. Εγώ σου λέω τώρα να αγαπάει φλωρέ πίσω και τα λοιπά. Ακόμα βόλτε ο τραγουδιστή για καλά. Και όπω είμαι έτσι, και έλεγε τραγούδα, τραγούδα, κάνε το. Λέει, έλεγε. Και άναψα, πώ λε, και πε.
0: Κάποτε άναβε φωτιέ με θαλασσόξυλα. Ναι,
5: ναι, ναι. Άκου. Και περνάει από δίπλα μου και όπω περνάει. Γίγαντα του καταόξησε καλά, τον ξέρω και καλά τώρα που λύσουμε μια ιστορία στην άλλη. Τι κάνει ο Θεό, φίλε.
0: Τι
5: έκανε ο Θεός, πες μου. Μου πήρε το ποτήρι και ήπιε ουίσκι. Και πίνει ουίσκι ο καλύτερος.
1: Ψάρωσε η άλλη.
0: Μάσησε το,
5: μάσησε
0: το κορίτσι δίπλα.
5: Και λέω, φίλος ο Χρήστος χρόνια.
0: Ο Σώτης ο Βολάνης.
3: Με πρώην πρόεδρο. Αγκαλιά. Χρυσάρα, σπάζεις.
1: Μου έχει στείλει μήνυμα πριν την εκπομπή ένα και μου λέει: σε παρακαλώ, μην αφήσει το Βερβελ να πει πάλι ιστορίε. Α μα πει λίγο ρεπορτάζ, σε παρακαλώ.
3: Καλοκαιριάτικα, τι θέλετε, τι
0: ρεπορτάζ. Λοιπόν, θέλετε, μωρέ.
5: Α ξεκινήσουμε με τα νέα του Ολυμπιακού. Πριν από λίγη ώρα, ο Νάι Λόπεθ ανακοινώθηκε ότι μένει στη Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Άσε.
5: Έτσι, λοιπόν.
1: Εγώ σου είπα να ξεκινήσουμε αυτά που γίνονται και όχι με αυτά που δεν γίνονται. Αλλά εντάξει, αυτό θα σα
5: πω. Οπότε, όχι να κλείνουμε ένα τα κεφάλαια, μην έχουμε και δεύτερη σκέψη. Είναι σημαντικό.
3: Σε αυτό έχει κλειδώσει ότι ο παίχτης απέρριψε γιατί στην Ισπανία χθες το βράδυ γράφανε αυτό.
5: Όχι,
3: ή ότι ο Ολυμπιακός
5: κάνει πίσω. Δεν έχει γίνει αυτό.
3: Γι' αυτό σου
5: ξαναλέω. Είχα πει εγώ και πριν λίγες μέρες εδώ ότι για να μην γίνει αυτή η μεταγραφή θα πρέπει να γίνουν πολλά. Έτσι. Και τελικά αυτό που έχει γίνει είναι ένα πάντρεμα, σου ξαναείπα το ανέλησα χθες με τρόπο γιατί ξέρω ακούγεται βαρύ στον κόσμο. Εγώ νομίζω θα μείνει στον Ολυμπιακό Ντάνι Γκαρθία. Έτσι, με τη Λίμπαρ τον θέλει. Εντάξει, έχει ο κόσμος μια εικόνα, δεν είναι ο πιο απαραίτητος βασικός θα χτιστεί Ολυμπιακός της επόμενης χρονιάς πάνω στον Ντάνι Γκαρθία. Αλλά τον θέλει και για το ρόλο του στα αποδυτήρια. Γενικά ότι τον θεωρεί μια καλή προσωπικότητα και στην τελική πρέπει να έχει και κάποιους δικούς του μέσα στην ομάδα. Το καταλαβαίνετε. Άπαντες, με όλους τους προπονητές συμβαίνει αυτό. Δεν είναι για να του λένε τι γίνεται στα αποδυτήρια. Για να μπορεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες και να βάλει μια πλάτη αν κάποια στιγμή έρθει οποιαδήποτε κρίση ενδεχομένως. Δεν ξέρω, εγώ δεν πειθόμουν. Το θυμάστε και εδώ. Τα έχω καλά με τον εαυτό μου και με τον κόσμο. Είχα πει χαρακτηριστικά εδώ σε μια εκπομπή. Συγγνώμη αν ο Ολυμπιακός είναι κοντά και να κλείσει αυτόν τον παίκτη. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει διαφορά αυτός ο παίκτης. Δεν ξέρω. Δεν είδα κάτι. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Υπάρχουν παίκτες και παίκτες. Βάζει να δει στιγμιότυπα να ψάξει στο YouTube και υπάρχουν άλλοι που του φτιάχνουν ωραία κλιπάκια. Εδώ δεν έβρισκα ρε φίλε στιγμές να δω. Δεν αμφισβητώ την καριέρα του παιδιού. Ξαναλέω, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Αλλά ο Ολυμπιακός του χρόνου δεν ψάχνει εργαλεία για να φτιάξει την καλοκορδισμένη μηχανή του. Ψάχνει να κάνει upgrade όπως αρέσει εκεί στους φίλους μας στο social media το αθλητικό να λέμε τα upgrade, τα downgrade και όλα αυτά. Κατάλαβες.
1: Διονύση, να ρωτήσω κάτι γιατί θα το ρωτάει σίγουρα και θα αναρωτιέται και ο κόσμος μέσα του. Ο Ντάνι Γκαρθία λέγαμε ότι μπορεί να ανανεώσει, μπορεί και όχι. Από τη στιγμή που ανανεώνει ο Ντάνι Γκαρθία, αν ερχόταν ο παίκτης αυτό στη Ράγιο, δεν θα πήγαινε για άλλον δηλαδή στη μεσαία γραμμή.
5: Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Ντάνι Γκαρθία μετά. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Ντάνι Γκαρθία. Δηλαδή το έβλεπα δύσκολο. Δηλαδή, εγώ έχω πει ότι ο Ντάνι Γκαρθία έχει φύγει, το σπίτι δεν το έχει αδειάσει, πώς γνωρίζω. Δηλαδή λύγει το συμβόλαιο τυπικά 30 Ιουνίου, εκκρεμεί μια κουβέντα να γίνει. Εντάξει, αν φτάσουμε στο σημείο ο Ντάνι Γκαρθία να είναι πάλι απαραίτητος του χρόνου, το ξαναλέω. Άλλο να είναι συμπληρωματικός και άλλο δηλαδή, δεν θα με πειράξει να παίξει με τον Πανετολικό και τον Αστέρα Άκτορ ο Ντάνι Γκαρθία και να φρεσκάρω τον καλό μου χάφαλα. Είναι πολύ ανοιχτό το θέμα του κέντρου του Ολυμπιακού για πολλούς λόγους.
1: Του χρόνου, αν πας για φρεσκάρισμα με εμάς, θα έχεις πρόβλημα, να ξέρεις. Θα έχουμε καλύτερη ομάδα του χρόνου. Μια σκέπη στον
5: Αστέρα. Και πέρυσι που είχες την ομάδα που είχες, να πούμε, με το ζόρι. Κέρδισα μια γκολάρα του Γιαζίτη στο τέλος.
1: Αυτό να μου πεις. Εντάξει, εδώ και στα χειρότερα.
5: Ναι. Απλά ο Ντάνι Γκαρθία το μοναδικό του γκολ το βάλε στην Τρίπολη για την ιστορία.
1: Ναι, ρε, φίλε. Τρομερό. Και ο Πιερό. Όχι, έχει βάλει δύο αυτός. Περίμενε, με ενδιαφέρει η άποψη του Τάσο γιατί τον έχει δει και σε δύο παιχνίδια και από το γήπεδο μέσα τον Ουνάι Λόπεθ. Είναι χάφου, κάνει τη διαφορά.
3: Όχι. Είναι εργαλείο. Σας το είχα πει και τότε ότι δεν ήταν ένα παίχτη ο οποίος έπαιρνε πρωτοβουλίες και ευθύνες. είναι παίκτη ο οποίο ήταν πολύ συμπληρωματικό και εργατικό, για να λέμε όλη την αλήθεια. Και έτσι όπω έπαιζε η Ράγιο Βαγεκάνο, κυρίω στην Ισπανία, φαινόταν περισσότερο. Αλλά δεν ήταν αυτό που έπαιρνε τι πρωτοβουλίε, έπαιρνε τι ευθύνε, έπαιρνε τι μπάλε, να κατεβάσει το παιχνίδι. Ήταν ένα συμπληρωματικό δίπλα στον ΣΥΣ, τον υψηλόσωμο, τον Σενεγαλέζο, νομίζω, ο Κόφτη. Το τι ψάχνει ο Ολυμπιακός είναι χαρακτηριστικά. Αλλά για τον Ντάνι Γκαρθία, επειδή υπάρχει και απαξίωση, βεβαίως δεν έχει την καριέρα που έχει ο Ρομπέρτο Περέιρα, γιατί θέλω να το πάω στην σύγκριση, με το πώς έκρινε η ΑΕΚ πέρσι και κράτησε τον Περέιρα και τι πήρε τελικά κόντρα σε όλα τα προγνωστικά η ΑΕΚ από τον Περέιρα. Δεν είναι η ίδια καριέρα, ενδεχομένως και η ίδια ποιότητα. Αλλά από κάποιους παίκτες μπορείς να πάρεις πράγματα στο πώς θα δέσουν στο παιχνίδι, στο πώς θα δέσουν στον τρόπο λειτουργίας μεσοεπιθετικά. Δηλαδή, με έναν πάρα πολύ καλό χαφ, ο οποίος θα κάνει τύπου Πινέδα, θα κάνει σχεδόν τα πάντα, ένας παίκτης τύπου Ντάνι Γκαρθία μπορεί να είναι πιο επιδραστικός και πιο καλός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και όχι να φαίνεται τόσο πολύ η τρύπα που είχε φέτος στον άξονα Ολυμπιακός, που κανένας χαφ του δεν έκανε καλά δουλειά.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες.
3: Δεν λέω ότι είναι ο Ντάνι Γκαρθία ίδιος με τον Περέιρα, γιατί έχουν μια διαφορετική καριέρα, που δεν είναι. Αλλά δεν ξέρεις πώς μπορεί να κολλήσει ένας παίκτης με τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας.
5: Ναι, απλά το θέμα είναι ότι όταν εδώ κλείνει η χρονιά και εγώ έρχομαι και λέω ότι ο Ολυμπιακός με τον Ντάνι Γκαρθία και εσύ δεν έχει δημιουργία από τον άξονα και αυτή τη στιγμή δεν είναι το πιθανότερο σενάριο, αν δεν έρθει κάποιος άλλος μέχρι νεοτέρας, να ξεκινήσει τα προκριματικά με αυτούς τους δύο, σημαίνει ότι κάτι άλλο θα πρέπει να δει ο Ολυμπιακός και να το κάνει πιο γρήγορα ενδεχομένως για τα χαφ. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να πάρεις καλό παίχτη. Δηλαδή, έχουμε πει ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάζει ο Ολυμπιακός δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, να εξηγήσω γιατί ο κόσμος μπερδεύεται και καταλαβαίνω τη μαυρίλα που τον έχει πιάσει. Αλλά δεν, το ξαναλέω, δηλαδή δεν θα χαλάσει ο κόσμος αν οι μεταγραφές αρχίζουν και γίνονται από τέλη Ιουνίου και πηγαίνουν αρχές Ιουλίου πρώτη. Δηλαδή, αυτό που είπαμε χθες, θυμάστε χθες, είπαμε στην εκπομπή για το Μαφέο ότι είναι να έρχεται την άλλη εβδομάδα. Βγήκε ο γίγαντας ο Φαμπρίτσιος, ο Ρωμάνος εκεί, ο αδερφός μας, και είπε 17 του μήνα, έχει και τα εισιτήρια μάλλον τσεκάρει, ότι είναι να έρθει στην Ελλάδα και να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό δεξιμπάκ. Είναι μια καλή κίνηση, εκτιμώ. Μια ψαγμένη κίνηση. Είπαμε ότι κοιτάζει πρώτα αυτό που μπορεί να φέρει αμέσα την ισπανική αγορά. Την ισπανική αγορά. Ναι, εντάξει, το δούμε στην πράξη. Δείχνει ένα έμπειρο μπακ.
0: Πολύ καλό παίκτη.
5: Όπως σας έχω πει, δηλαδή, δεν είναι θέμα να απολογηθώ. Προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο ότι επειδή κάθεται εδώ κάθε μέρα και βλέπει και θέλει να σχολιάζει με τον τρόπο του, και λέω τι εννοώ. Εγώ προσπαθώ να μεταφέρω την πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν είναι Ολυμπιακός ποτέ σε κανένα ρεπόρτερ του ότι δίνουμε με ερυθρόλευκη φανέλα τον Τζάπρα και τον Γιαννούλη. Ότι τους θέλει, τους ήθελε το Γιαννούλη συγκεκριμένα. Ισχύει. Αλλά υπό συγκεκριμένους όρους. Αυτό λέμε και μεταφέρουμε. Δηλαδή, τις δεύτερες σκέψεις για τον Νάι Λόπεθ τις μεταφέραμε. Τώρα, ξαναλέω, όταν κλειδώσει αυτή η ιστορία με όλο το ρόστερ, εδώ θα είμαστε πάλι, όπως κάναμε την εκτίμησή μας πέρυσι, να την κάνουμε. Εγώ κρατάω ότι αυτός που τρέχει την ομάδα και πληρώνει για την ομάδα, στο μυαλό του έχει ότι το περσινό δεν βγήκε να το φωνάξει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίφημη συνέντευξη τύπου, η οποία από ό,τι γνωρίζω δεν έχει ακυρωθεί. Απλά είναι να φυξαριστεί η ημερομηνία για να γίνει και να αναλυθούν κάποια πράγματα, εφόλης ψήλης. Έχουν προκύψει και διάφορα από τότε άλλωστε, που δεν έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το κομμάτι ξέρει ότι ο Ολυμπιακός είχε θέμα ποιότητα. Συμφωνήσαμε με τον ίδιο τον προπονητή. Δηλαδή, αν ο κόσμος πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον αντίστοιχο Νάι Λόπεθ και ότι θα πάει να πει πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα του χρόνου, είναι μακριά ανοιχτωμένος. Έτσι. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά, δεν δίνονται λεφτά. Αυτό
1: ναι,
5: λέω.
1: Ναι. Διαβάζω δύο-τρία μηνύματα. Κάποιοι δυσανασχετούν για την ταχύτητα, κάποιοι δυσανασχετούν για τον τρόπο που επανδρώνει την ομάδα Ολυμπιακός για την επόμενη σεζόν. Λέει ένας, ας πούμε, για παράδειγμα, και στέκομαι λίγο σε αυτό, ρε παιδιά. Ναι. Γιατί είναι υπερβολές μερικά. Ο Ανθέλινας Μεντιλίμπαρ. Αυτό δεν έβγαλε το Μουζακίτη. Αυτό δεν έβγαλε τον Κοστούλα. Αυτό δεν έχει εμπιστευτεί νέα παιδιά.
5: Ο Ανθέλινας Μεντιλίμπαρ έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή, πες του, με τον Κοστούλα στην Brighton.
1: Αυτό λέω. Πώς
5: δεν έβαλα να παίξει.
1: Μήπως δεν υπάρχει ψυχραιμία, νομίζω, σε μερικούς. Γιατί εντάξει, το ότι χάθηκε ένα πρωτάθλημα, είναι στη δεύτερη θέση Ολυμπιακός.
5: Εντάξει, το λένε πολύ για τον μπακ τώρα, το αριστερό. Γιατί σχετικά με την. Εντάξει, εγώ δεν το καίω, ξαναλέω. Στο τέλος δεν θα μου ξενήσει εντύπωση να έρθει ο Θανασίου στον Ολυμπιακό. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, έχει ο Ολυμπιακός μια επιλογή. Τώρα, αν δεν είναι πρώτη του, ξαναλέω, την ιστορία για νου την παλεύει. Τώρα, αν φτάσουμε στο σημείο να δέχεται. Δηλαδή, γιατί εδώ αυτό που υπάρχει δηλαδή το Σαββατοκύριακο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με την Augsburg και το Γιαννούλης έχει πει ένα πρώτο οκ. Έχω μεταφέρει τις προηγούμενες μέρες πολύ προσεκτικά συζητήσεις του στο πλαίσιο της εθνικής ομάδας. Δηλαδή όλοι οι διεθνείς, μιλάμε όλοι με παίκτες, είχαν μια εικόνα ότι πηγαίνει στον Ολυμπιακό Γιαννούλης. Mm. Τώρα δεν μπορούμε να κερδίσουμε και δυνάμεις. Αν μαζευτούν 30 άτομα και πάνε στο σπίτι του και λένε στους δικούς του ότι δεν λέω να απειλήσουμε. Έτσι προσέχω τι λέω. Δηλαδή γράφτηκε και δεξιά και αριστερά. Δεν το
0: να βγει ένα παράπονο, ρε παιδί μου, ναι.
5: Ναι. Προφανώς και το παιδί ζήτησε προθεσμία. Ο Ολυμπιακός είπε αποσύρεται. Δεν ξέρω αν σε 10 μέρες δεν τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ. Αν μπορεί να πει, κάνω την καρδιά μου πέτρα και βρίσκω και το χειρίζουμε. Είναι κάποιοι που το έχουν. Πας δηλαδή στο Σπανούλιο όταν ήταν στον Παναθηναϊκό και του λες, μεγάλε, έρχεσαι. Έρχομαι. Πας στο Σλούκα όταν ήταν στον Ολυμπιακό, έρχεσαι. Έρχεσαι. Κάποιοι το έχουν. Το συγκεκριμένο παιδί, εντάξει, είναι και άλλο βεληνικές, άλλη προσωπικότητα. Δεν έκρυψε κανείς ποτέ τη σχέση του με τον ΠΑΟΚ. Δόμαστε και την καταγράφαμε συνεχώς. Αυτό λέω.
1: Είπες τις προηγούμενες μέρες, συνδέω μηνύματα, παλεύω τώρα, βλέπετε να γκρουπάρω μερικά γιατί είναι πάρα πολλά. Είπες τις προηγούμενες μέρες ότι θέλει έτοιμος παίκτες Ολυμπιακός. Είπες ότι θέλει ταχύτητα και σε αυτό το ύφος δεν υπάρχει περιμένω το Μουντιάλ. Και ρωτούν εδώ πολύ.
5: Σε πρώτη φάση.
1: Σε πρώτη φάση, ναι. Μετά μπορεί να προκύψει κάποια πινελιά.
5: Αν μου πεις δηλαδή χάφ που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός, αν μπορούσε να τον φέρει, να σου το πω διαφορετικά. Θα πρέπει τον Άμραμπατ. Πήγαινε πάρ' τον Άμραμπατ εσύ τώρα.
1: Μιλάς για τα αμυντικό χαφ τώρα.
5: Ναι, πήγαινε πάρ' τον. Mm-hmm. Σου λέω, μου λέει. Δηλαδή, υπάρχει ένας που πιστεύει ότι δεν θα είναι καλή μεταγραφή.
1: Προφανώς είναι καλή
5: μεταγραφή. Πήγαινε πάρ' τον. Πώς να τον πάρεις τώρα. Όταν η Μπέτης έχει βγει τη Champions League και πάει ιδανικός από τη Φενέρ, όταν έχει προτάσει στη Σαουδική Αραβία κτλ.
0: Θα πρέπει να κάνει μια πρόταση που είναι βασικός μάλλον. Και, σε καλή
5: τόσο, και όχι μόνο αυτό, θα παίξει βασικό με την εθνική ομάδα του Μαρόκου σε λίγες μέρες και αρχίζει το Μουντιάλ. Με
0: Βραζιλία, ο πλανήτης.
1: Ολοκληρώνω την ερώτηση πάντως, αν θα υπάρξουν λέει, οι μεταγραφές αυτές που θα γίνουν, αν θα είναι από το πάνω ράφι. Τι εννοεί τώρα ο φίλος από το πάνω ράφι. Προφανώς εννοεί καλύτερους παίκτες από αυτόν που χάλασε, τον Ουνάι Λόπεθ, που είπε και ο Τάσος ότι δεν είναι κάποιος που θα κάνει διαφορά. Υπάρχουν τέτοια προοπτική. Δηλαδή, πώς να το πω, ρε παιδί μου, ακριβές μεταγραφές. Τις έχει ξαναπληρώσει ακριβές ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι και έξυπνες κινήσεις που να βοηθήσουν άμεσα. Από το πάνω ράφι, λέει φίλος. Για πες το σχόλιο σου, Διονύση.
5: Με ράφι ενδιαφέρει. Να σου πω τώρα. Ο Ολυμπιακός πήρε το conference με παίκτες που φαινόντουσαν εργαλεία όταν ήρθαν εκείνη τη χρονιά, οι οποίοι κούμποσαν καλά. Δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος Πανοράφη. Σας έχω πει τις δυσκολίες που βλέπω για το Πανοράφη. Καταλαβαίνω. Και εγώ είμαι της άποψης ότι ο Ολυμπιακός πρέπει τουλάχιστον σε μία-δύο προσθήκες να πάει σε άλλο level. Mm-hmm. Δεν είμαι μακριά από το φίλο δηλαδή, που λέει. Έχει δοκιμάσει πολύ την αγορά. Εντάξει, θα μπορούσε να πάρει ένα μπακ έτοιμο. Ενώ δεξί μπακ ένα 30. Δηλαδή μου λέγανε πολύ να πάρει τον Καρβαλιάλ της Ρεάλ, ξέρω. Πάει και παίρνει ένα παιδί το οποίο ήταν στο Ισπανικό πρωτάθλημα, 28 χρονών, στα 29, έχει κίνητρα μπροστά του και να παίξει στην Ευρώπη. Νομίζω φαίνεται να είναι καλύτερη προσθήκη. Το έκανε το σπορ. Πήρε από το πάνω ράφι το Μαρσέλο και το Χάμες. Παραλήρημα, 27.000 κόσμο απόγευμα Δευτέρα στο Καραϊσκάκι. Και μετά βγάλαμε τις ζυγαριές. Γιατί δεν τις βγάλαμε μόνο με το Γιώβιτς, φίλε Τάσο. Είχαν βγει με τον Μαρσέλο οι ζυγαριές.
3: Οι συγκεκριμένοι που βγάλανε με τον Γιώβιτς τότε δεν μιλάγανε. Μετά θυμήθηκαν.
5: Τι να μιλήσουν, τότε μίλαγε η εικόνα από μόνη της, δηλαδή εγώ τι είχα πάθει. Εγώ τον είχα την καψούρα τον Μαρσέλο. Όταν τον πρωτοείδα τη Δευτέρα που είχα πάει στο Καραϊσκάκι ήμουν έτσι.
3: Ένας από εμάς.
0: Έτσι είχαμε χαιρετίσει με τον Μαμούτε. Όταν βγήκε ο Μαμούτε στο
5: λεωφόρο. Ο οποίος να είναι καλά, τι πάρα μεγάλη, πρέπει να έχει βάλει τώρα που έχει κόψει τελείως, πρέπει να έχει βάλει μια οχτάρα δεκάρα στο νερό, να ξέρετε. Άμα τον δείτε τώρα.
3: Αν έβαλε πεζούμενο τόσα, όταν σταμάτησε τα 8 είναι και λίγα.
1: Και λίγα.
5: Ναι.
1: Κάνει δίαιτα τώρα. Λοιπόν.
5: Εγώ
0: το τιμούμε.
1: Καντσελιέρι υπάρχει.
5: Καντσελιέρι ήρθε στο προσκήνιο από τον Γίγαντα Ντιμάρτζιο χθες το βράδυ, αργά. Ναι, ο Καντσελιέρι είναι σε μια λίστα εδώ και 3 χρόνια του Ολυμπιακού. Είναι αυτό που λέω. Δηλαδή, τώρα αυτό πήγα να πω νωρίτερα. Ότι έχουμε το ένα κεφάλαιο που είπαμε με την Ισπανική αγορά. Η οποία έχει τα θετικά της, έχει τα αρνητικά της. Τι εννοώ, το πώς κλείνουν κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή ο Μαφέο που είναι να έρχεται και ο Νάι Λόπεθ μένει στη Ράγκο Βαγεκάνο. Υπάρχει λίστα Μουντιάλ που έχουμε πει ότι θα πάμε πολύ αργά. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να βγει και να συζητάμε ότι ο Ολυμπιακός αύριο συζητάει με αυτόν από το Μαρόκο. Υπάρχουν πάντως 3-4 περιπτώσεις παικτών που ο Ολυμπιακός έχει υπόψη από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά για ευνόητους λόγους, όταν θέλει ειδικό χειρισμό, η περίπτωση Τσάπρα, Γιαννούλη κτλ. Δεν θα κάτσει να δημοσιοποιήσει και αν χρεωθεί μια ακόμη αποτυχία στο μυαλό κάποιον όπως γίνεται. Ο συγκεκριμένος παίζει δεξί εξτρέμ, είναι 24 χρονών πλέον. Είναι στη Λάτσιο, είναι ένα παιδί το οποίο και πέρυσι είχε μπει το όνομά του στο τραπέζι. Φαίνεται ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι είναι ένα upgrade σε σχέση με τον Ρόκα που είπαμε από την Τζιρόνα, των 21 χρονών ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, έτσι θα πάει το έργο τώρα αυτές τις μέρες. Κοιτάζει ο Ολυμπιακός, κοιτάζει και τις παλιές λίστες. Εντάξει, ξέρω ότι σε κάποιους μπορεί να φαίνεται κάπως περίεργο όταν κοιτάζει μια παλιά λίστα, αλλά όταν ο παίκτης δείχνει καλός και ότι μπορεί να σε βοηθήσει, για μένα δεν είναι απαραίτητα κακό. Και έχει σημασία, Βασίλη, πώς θα διαμορφωθεί το παζλ του Ολυμπιακού στα εξτρέμ. Γιατί εγώ, κόντρα στους περισσότερους που πιστεύουν ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα εξτρέμ, πιστεύω θα πάρει δύο εξτρέμ ο Ολυμπιακός. Δεν πιστεύω θα πάρει.
1: Εσύ πιστεύεις δύο.
5: Ναι, εγώ πιστεύω θα πάρει δύο εξτρέμ ο Ολυμπιακός.
1: Το Ποντένσε δηλαδή, σε τι φάση τον έχεις στο μυαλό σου.
5: Δεν τον βλέπω. Ο Ποντένσε δεν βλέπω. Με αυτά τα δεδομένα δεν βλέπω. Σου είπα Ποντένσε και δεν νομίζω ότι μπορεί να το σκουπίσει άμεσα. Αυτό που έλεγα πριν από λίγες μέρες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Ποντένσε θα χαρίσει λεφτά. Έχει πέντε και βάλε στην Αλ-Σαμπάμπ. Δεν ξέρω κανένα στον κόσμο που να έχει χαρίσει λεφτά γενικά. Πώς να σου το πω. Και δεν συζητάμε για χιλιάδες ευρώ, συζητάμε για εκατομμύρια, έτσι. Και πέρυσι ο Ολυμπιακός ρέφαρε το συμβόλαιό του μαζί με την Αλ-Σαμπάμπ. Θεώρησε μια άλλη μικρότερη τη ζημιά. Σας είπα ότι είναι στη λίστα υποπαραχώρηση από την Αλ-Σαμπάμπ. Του έχουν πει ψάξου. Δεν βλέπω στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ο πόλος να είναι ότι πάμε να το τελειώσουμε άμεσα. Και θα πω και όχι αδίκως, παρότι έχω δηλώσει ότι ο συγκεκριμένος είναι καψούρα για την ποιότητα που έχει, αλλά δεν είναι ο τελευταίος στον κόσμο. Με ανάλογες κινήσεις και ανάλογα λεφτά ενδεχομένως μπορεί να χρειαζόταν μια τέτοια επένδυση. Μα βρει έναν παίκτη και ελεύθερο και με 3 και εκατομμύρια και βάλει συμβόλαιο και να σου κάνει τη δουλειά. Εγώ το εντάσσω το κομμάτι κινήσεις του εξτρέμου, όχι μόνο στο ότι να φεύγει ο Ποντένσε. Θυμίζω ότι είχε ανανεώσει ο Ζέλσο Μάρτινς. Το εντάσσω στη λογική του Αντρέ Λουίς, για τον οποίο ξεκίνησε το χώρο των δημοσιευμάτων. Είχα πει πριν από λίγες μέρες ότι ο Αντρέ Λουίς θα απασχολήσει ομάδες από το εξωτερικό. Το θέμα είναι ότι έχει με τη Λίμπα στο μυαλό του. Εγώ είδα έναν προπονητή που στην αρχή τον έβαλε, μετά τον εξαφάνισε. Θεωρεί το θέμα του είναι τακτικής προσέγγισης, ότι τουλάχιστον αυτό πληροφορήθηκα στο τέλος της σούμα της χρονιάς, ότι μετέφερε στην διοίκηση του Ολυμπιακού, ότι έχει καλά χαρακτηριστικά, αλλά πρέπει να είναι πιο σεταρισμένος στο παιχνίδι να μας βοηθάει τακτικά. Κάποιος μπορεί να πει, α, η φάση με την ΑΕΚ στο τέλος στη Νέα Φιλαδέλφια που δεν μπορεί να κόψει με τίποτα πίσω, αλλά δεν μπορεί να κρίνω εγώ όλη αυτή την ιστορία από μια φάση. Τον έλειπε στις προπονήσεις, του μετέφερε τα παραπονά του στις προπονήσεις. Υπάρχει μια φημολογία για πρόταση από τη Γουλφ που υποβιβάστηκε μάλιστα για 15 εκατομμύρια. Αν ισχύουν τέτοια νούμερα, δεν βλέπω λόγο πώς θα μείνει ο Αντρέλου.
1: Τόσα δεν πουλάω ούτε το Κωστίνια εγώ.
0: Μαφαίο.
1: Ναι. Ας το Μαφαίο, παίρνει εδώ.
0: Για πρωινό τον Κωστίνια. Συνολικά σαν ποδοσφαιριστή.
1: Μπορεί να ισχύει, θα το δούμε αυτό.
0: Συνολικά.
1: Όμως.
5: Εντάξει, παιδί είναι πιο ξύλο, μωρέ. Ρίχνει πιο ξύλο, Μαφαίο. Τώρα είναι
1: πιο Μαφαίο. Πιο ισορροπημένο αμυντικά και
5: μπροστά. Είναι στο στυλ Καλάμπρια που θέλει ο Βουλή.
0: Όχι, δεν είναι μπροστά χώμα. Μπροστά δίνει πράγματα.
1: Ναι, θα τα πούμε τα δικά σου γιατί έχω ερωτήματα πολλά.
5: Πίσω τον θέλει πάντως.
0: Τι λες και πίσω.
1: Και πίσω.
0: Πάντως όπως πρέπει.
1: Το 15 πάντως από Γούλφς είναι.
0: Γιατί τα Νταβίδ.
5: Δεν ξέρω, άλλο τι
0: κάνει. Αν ισχύει, αδερφέ, ναι, είναι.
1: Για τον Λουίς πάντα λέμε παιδιά γι' αυτό. Και ακούω αυτά που λες για τον Εκστρέμ. Αν δώσει τον Λουίς, θα είναι ευχής έργο τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν βλέπω ένα προπονητή που τον υπολογίζει, τουλάχιστον όπως έχει δείξει μέχρι τώρα. Το λέει και ο Διονύσης. Μεταφέρω την κρίνια για Καντσελιέρη ότι μοιάζει πολύ, λέει, περίπτωση, λέει, με τον Στρεφέτσα που είχε πάρει πέρυσι ο Ολυμπιακός πάλι με πολλά χρήματα και δεν βγήκε παρόμοιους αριθμούς, χαρακτηριστικά, λέει.
0: Τι
1: δεν
0: το ξέρω. Αγοράς, πάει τον πάρει δανεισμό με όποιον, ξέρουμε.
1: Ναι, δεν ξέρεις πώς
3: γιατί,
1: το...
3: επειδή βγήκε μια αγορά θα σταματήσει να κάνει αγορές.
1: Έλατε, δεν παίρνει εξτρέμ.
0: Κοιτάμε Ιταλία επειδή δεν μπορεί να μην έπαιξε ο Στρεφέτσα.
1: Ναι.
5: Παιδιά, το βασικό θέμα σε αυτήν την ιστορία είναι να μπορεί να ρεφάρει τη χασούρα για μένα. Ναι. Δηλαδή, κάνει μια κίνηση. Ο Ολυμπιακός πήρε κοντά στα δύο παρακάτω από τη Ρίο Άβε τον Κωστίνια. Ακόμη και αν έχει 30% η Ρίο Άβε ποσοστό μεταπόλησης, το να τον δώσει 11 εκατομμύρια στην Brighton μετά από αυτή τη χρονιά, για μένα είναι επιτυχία.
0: Ναι, ρε, πλακάνεις.
5: Πώς να σου το πω. Δηλαδή εμένα με προβλημάτισε φέτος ο Κωστίνια για το αν είναι ο παίκτης που πρέπει να στηριχθεί ο Ολυμπιακός για τη νέα χρονιά. Ενδεχομένως και το μυαλό του παίκτη και το ενδιαφέρον της Brighton το ξέρει μετά το Γενάρη, οπότε έχει προκύψει τελικά. Να έχει χαλάσει κάπως. Εντάξει, νομίζω ότι δεν το διαχειρίστηκε καλά από ένα σημείο μετά με τη Λίμπαρ. Υπήρχαν μάτς όμως που έδειχνε και κόπωση. Δηλαδή, με άλλα μάτς που ήταν, δηλαδή, έκανε δύο κακά μάτς, δεν έκοβε ότι με βάλε τον αντίπαλό του. σε διαγώνιες καλύψεις. Τέλος πάντων, δεν θα λείψει από κανέναν ο Κωστίνια. Το θέμα είναι αυτό που λέει ο Κώστας. Μπορεί να φέρει ένα μπακ το οποίο να δείξει ότι είναι καλύτερο, πιο γεμάτο και να έχει μια βελτίωση.
0: Είναι ισορροπημένο, ρε φίλε.
5: Είναι βασικό. Mm-hmm. Ναι, ωραία. Είπαμε για το θέμα Ορτέγκα. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει πρόταση τον Ορτέγκα. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση τον Ορτέγκα. Για την ώρα που μιλάμε. Λένε ότι θα έρθει. Δεν πάει η πρόταση για Ορτέγκα. Δηλαδή από 5 μέχρι 8 θα πάει. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω.
1: Πήγα να σου πω 5-6 εγώ.
5: Αυτό είναι ο
0: ναι. Αυτό που λέει όμως ο Διονύσης, ότι τουλάχιστον να μην έχει χασούρα. Πήγε τον πήρε ο Ολυμπιακός 4 ακόμα κάτι. Ναι. Ακόμα και 5 να του έρθει, 5 ακόμα κάτι. Λες ότι μου έδωσε 3 χρόνια ρε παιδί μου εδώ, πήρε το conference, εντάξει. Τουλάχιστον να μην φανεί και μείον.
1: Ναι, καταλαβαίνω πώς θέλεις. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Το ότι ανανεώνονταν η Γκαρθία στα δικά μου μάτια, αυτά είναι κακά νέα για τον Σιπιόνι. Που έχει ίδια χαρακτηριστικά στη μεσαία γραμμή και είναι σε πολύ νεαρότερη ηλικία. Θα μου πεις, ρε Μπακόπουλε, έχει δείξει ο Σιπιόνι πολλά περισσότερα πράγματα από τον Γκαρθία. Ίσως όχι, αλλά δεν ξέρω. Η γνώμη δική σου, Βερβέλε, ποια είναι?
5: Η γνώμη δική μου είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο ο προπονητής θεώρησε ότι άρχισε πολύ να προσαρμοστεί και δεν είναι και 100% πεπισμένη. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, θα είναι στην επόμενη μέρα. Μπορεί να πάει στην προετοιμασία. Δεν ξέρω ότι. Δεν είναι και Αργεντίνος. Δεν είναι όλοι ΕΣΕ. Δηλαδή, ο ΕΣΕ ήρθε κούμπος. Νομίζω ότι υπάρχουν και σε άλλες ομάδες τρανά παραδείγματα. Του Παναθηναϊκού νομίζω είναι πιο τρανό το παράδειγμα από τον Ταμπόρδα, για παράδειγμα. Και την όλη κουβέντα που έγινε πέρυσι. Θα θυμάστε πόσες εκπομπές και όχι μόνο έχουμε αναλύσει
0: ναι.
5: Για το αν κάνει δεν κάνει αυτό το παιδί.
0: Και άλλαξε. Έτσι, την άλλαξε ο ίδιος την κουβέντα.
5: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι βλέπεις, δηλαδή, εγώ δεν αδικώ και τη δήλωση του Χρήστου του Κόντι που εξέφρασε την άποψη. Γιατί οι προπονητές το βλέπουν και αλλιώς στο μυαλό τους. Θέλουν να παίζουν ένα συγκεκριμένο στυλ.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, εδώ βλέπεις τον Αντρέα, και εγώ σου λέω, ο Αντρέα Λουίς πήγε και κράτησε τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα με το πέναλτι που κέρδισε εκεί με την ΑΕΚ, με το φίλο του καπετανάκου του Μάκελη. Και μετά μπήκε σε μια διαδικασία να μην ξαναπαίζει. Δηλαδή, κάτι έβλεπε ο προπονητής, κάτι θεώρησε ότι θα πάει διαφορετικά. Δηλαδή, είναι, το βασικό είναι ότι. Εμείς συζητάμε με εικόνα παίκτη που μπορεί να έχουμε δει στο YouTube στιγμιότυπα, πώς να είναι στην προηγούμενη ομάδα του, τι κάνει. Δηλαδή, εμένα άνθρωποι που έχουν δει το πορτογαλικό πρωτάθλημα, ξέρετε τι μου λένε, ότι είναι πιο πιθανό να βοηθήσει τον Ολυμπιακό Κλέιτον παρά ο Άντρε Λουίς με τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή, άνθρωποι που το παρακολουθεί, το έχει ζήσει, έχει κάνει manager που έχει κάνει δουλειές με την Πορτογαλία. Μου λένε, να ξέρει ότι αν μείνει ο Κλέιτον στον Ολυμπιακό, μπορεί να φανεί πιο χρήσιμο. Αλλά πώ να μείνει ο Κλέιτον στον Ολυμπιακό όταν ο Ελκαμπή είναι ξένο, όταν ο Κλέιτον είναι ξένο. Και στον Ολυμπιακό του χρόνου θέλουν να αποφύγουν αυτήν την ιστορία με την εφτάδα που έγινε πέρυσι με τους ξένους. Άντε να έχεις 6 και ο ένας να είναι ο Ροντινέ και να τον παλατζάρει, σου λέω. Και ο Ροντινέ τι θα κάνει, νομίζεις? Θα κάτσει να αποδεχτεί και θα είναι μονίμως εκτός αποστολής? Δεν πρόκειται. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή εγώ του Ροντινέ θα το κρατήσω ανοιχτό στο τέλος για τη Βραζιλία. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να έρθει 30 Αυγούστου με πρόταση από τη Βραζιλία για να πάει εκεί, αν δει ότι το έργο δεν ξεκινάει καλά για τον ίδιο. Ίσως και ο ίδιος θεωρεί ότι. Δηλαδή και τα τελευταία του μηνύματα στα social ήταν όσο είμαι εδώ. Θα τιμώ τη φανέλα του Ολυμπιακού, θα είμαι και το έκανα άνθρωπο στα play-off. Δηλαδή, νομίζω ότι τα play-off που κάνει με τα γκολ που βάλε ο Ροντινέι, που κάνουν μεταγραφή αύριο το πρωί, μα θα κλείσει η Βραζιλία. Αν δεν έρθει καμία ομάδα στον Ολυμπιακό, του πει για παίκτη που λύγει του χρόνου του συμβολέου, ότι η Ελλάδα πάρει 5 εκατομμύρια για το Ροντινέι, μην τρελαθούμε.
3: Πάντως, επειδή μιλάμε για τα χαφ του Ολυμπιακού, νομίζω ότι δεν έχουμε πιάσει καν το μεγαλύτερο κεφάλαιο που είναι για τον Ολυμπιακό, για να φέρει χρήματα και είχε πολύ downgrade, είναι ο Μουζακίτης. Το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τον Μουζακίτη.
0: Αυτό πρέπει να το κάνει και ο Μουζακίδης.
3: Για πες.
5: Ναι. Πρέπει να βγάλει λίγο από το μυαλό του για την ώρα το θέμα του εξωτερικού.
3: Ναι. Παρασυρθήκε.
5: Εγώ δεν το πω. Όχι, έχει ψηθεί καιρό, δεν είναι ψέμα. Έχει ψηθεί καιρό.
3: Όχι, παρασύρθηκε, πιστεύεις, μέσα σεζόν.
5: Ναι, θεωρώ ότι κάποια στιγμή στο μυαλό του η κουβέντα πήγε εκεί θέλοντας και εμείς. Δηλαδή, θα σου πω διαφορετικά. Όταν κολλητός είναι ο Μπάμπης ο Κοστούλας, ο Μπάμπης ζει στην Αγγλία αυτό που ζει. Και μιλάς και σου λέει τι λεφτά παίρνει και τα λοιπά. Δεν είναι. Δηλαδή είναι εδώ μεταξύ μας. Φεύγει αύριο ο Βερβελές από την εκπομπή και πάει σε ένα άλλο μέσο και παίρνει τα διπλά. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λες, έλα αγόρι μου, τι έγινε, με πόσα πήγες. Και σου λέω, αδερφέ μου, πήρα 12.
1: Ο Ντατσόπουλος, να ξέρεις, έχει σπάσει μια καρέκλα πάνω τώρα.
0: 12.
5: Γιατί?
1: Ο Ντατσόπουλος, τρελάθηκε.
0: Όταν το πες όμως, ξέρω κατά ποιο μπακό, ξέρω κατά ποιο.
1: Δεν φοβάμαι τίποτα.
5: Όχι, ρε, εγώ το βαδίδι άκου. Ο Μπακόπουλος εκμεταλλεύεται το γεγονός της ίδιας ημερομηνίας γέννηση. Αυτό μου χτυπάει πάντα. Δεν μου χτυπάει κάτι άλλο.
1: Έχω τα επιχείρηματα.
3: Συναισθηματικά το πάει. Μέρα,
5: λίγα.
1: Το πάω πάντα.
5: Εκεί ναι, με χτυπάει συναισθηματικά. Εκεί δεν είναι σε οποιαδήποτε κουβέντα έχω κάνει.
3: Και ξέρει ότι λυγίζει εκεί.
1: Και για αυτού που ακούν και ωρεύονται τον Βερβελέ, δεν χάνω κιόλα.
3: Εγώ για την ιστορία το 12 το έχω γράψει. Το 12 το έχω γράψει.
5: Ναι,
1: και παίρνει ο καπετανάκος μετά το μουζακίτι και του λέει, σε καταλαβαίνω.
3: Αδερφέ, 12 δράμα έχω.
0: 12.
5: Δηλαδή, δεν είναι παράλογο εσύ. Δηλαδή, να μην τρελαθεί ο μουζακίτς 100-0. Είναι το γύρω-γύρω τώρα. Δηλαδή, και ο, μα λίγο και ο ατζέντης, λίγο και, ξέρω, και η οικογένεια. Δηλαδή, δεν το λέω που οι άνθρωποι μια χαρά είναι έτσι. Του βλέπω στο γήπεδο, είναι εκεί δίπλα στο μάτι. Εγώ δηλαδή νομίζω ότι θα έμενα μια ακόμη χρονιά στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι αυτή μπορεί να κάνει τη μεταγραφή με υπέρβαση και για τα δεδομένα του Ολυμπιακού. Είναι ένα παιδί με καλά χαρακτηριστικά. Έχει δείξει αν ξέρει μπάλα ή όχι. Πέρυσι νομίζω ότι συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στο κοινό. Είναι στην εθνική ομάδα που ψάχνει.